0: και λοιποί θα είναι καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ εδώ στη λεωφόρο Κηφισιάς και όχι Κηφισίας να διαμαρτυρηθούν. Γιατί, γιατί άλλο? Γιατί οι σιωνιστές δολοφονούν χριστιανούς όπου τους βρουν και όπου σταθούν. Τώρα, επειδή έχει πιάσει λίγο ζεστούλα στην Αττική και είναι μαύρο το ράσο, βαρύ το πετραχύλι και υπάρχει περίπτωση με την καυτή ασφάλτου της λεωφόρου Κηφισιάς να μην αντέξει πολύ το Παπαδαριό, να κρατήσουν τη Μολότοφ καβάτσα, να έρθει ο χειμώνας, να ανοίξει η θεατρική σεζόν, να βρουν ένα θέατρο από έναν τύπο ο οποίος προσβάλλει δεδομένα τα ιερά, τα όσια της πίστης, της Ορθοδοξίας και της Εκκλησίας και να την πέσουν σε αυτόν. Όσον αφορά για τους σιωνιστές, απλώς οι παπάδες σπρώχνονται να πάρουν καναρχίδια από αυτό που έχει στο στόμα του ο Άδωνης, ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, να πάρουν κι αυτοί λίγο μια τριχούλα, ρε παιδιά. Παιδιά, και εμείς πιστοί είμαστε. Ξοχαμούρες. Αφήνουμε λοιπόν πίσω μας με την ψωλότριχα στο στόμα τους παπάδες παπατζίδες και πάμε στους παπατζίδες της οικονομίας. Έτσι κι αλλιώς και η πρώτη και η δεύτερη ένα ενδιαφέρον έχουν και έναν Θεό. Τα φράγκα. Τίποτα άλλο. Ο μόνος Θεός είναι τα φράγκα. Πάμε λοιπόν στα φράγκα, γιατί στο επίπεδο της οικονομίας την εβδομάδα που μας πέρασε η χώρα κολυμπάει στο θαύμα. Το ένα θαύμα μετά το άλλο. Πάμε στο πρώτο θαύμα. Είμαστε, λέει, και έχω βίντεο, ο Στουρνάρας, είμαστε, λέει, πάνω οικονομικά κατά μέσο όρο, πάνω από τους Φινλανδούς. Πάμε, πριν δείτε το βίντεο. Πρέζα όμορφη, αφού δείτε το βίντεο θα το λέτε μόνοι σας. Πάμε το βίντεο.
1: Είμαστε περίπου στο πλούτο των οικοκυριών, έτσι. Μιλάω κατά μέσο όρο, πάνω από τη Φινλανδία. Και αυτό οφείλεται πρώτον στην αύξηση των τιμών των ακινήτων, δεδομένου ότι έχουμε ένα υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχει υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, πάνω από 70% σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Είμαστε, λέει, απάνω, αλλά μέσω όρο. Δηλαδή, ένα χιλιάρικο έχω στην τράπεζα. Ένα 3 εκατομμύριο ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης που λέγαμε πριν στο Λονδίνο, άρα ο μέσος όρος είναι αυτό. Δηλαδή, ας το χιλιάρικο, ρε μαλάκα, θα μοιράσουμε τα δικά μου. Κάπως έτσι. Ήταν αυτό που λέγαμε παλιά. Ο Τραμπ, αν μπείτε στο βιογραφικό του, δηλώνει αυτοδημιούργητος. Τελείως. Γιατί, λέει, ξεκίνησε την καριέρα του ως επιχειρηματίας μόνο με 500 εκατομμύρια δολάρια που του έδωσε ο μπαμπάς του. Του είπε, πάρε το και κάνω θέλεις. Δεν σε βοηθάω, αλλά ξέχασέ με. Όπως ακριβώς ο μπαμπάς μου και οι περισσότεροι μπαμπάδες όλων των αγοριών και κοριτσιών σε αυτή τη χώρα, οι οποίοι μας άφησαν ως κληρονομιά, ως απόθεμα. 500 εκατομμύρια Χριστοπαναγίες. Και μετά μας είπανε, έχεις τη βοήθεια της Χριστοπαναγίας, καλός είσαι, τράβα κάνε. Έτσι λοιπόν, αυτοδημιούργητος εγώ, αυτοδημιούργητος και ο Τραμπ. Έχουμε μια διαφορά βέβαια, εγώ τον ρίχνω τον Τραμπ, γιατί εγώ είχα και τη βοήθεια της Χριστοπαναγίας. Αυτός θα κάνει όλα μόνος του. Να τα λέμε, να είμαστε ειλικρινείς. Πάνω, λέει, από τους Φινλανδούς. Και εδώ συνεχίζονται τα θαύματα. Γιατί λέει αυτός ο Στουρνάρας ότι είμαστε πάνω από τους Φινλανδούς και τι προετοιμάζεται να κάνει, προσέξτε. Λέει ότι είμαστε πάνω από τους Φιλανδούς λόγω ιδιοκατοίκησης. Πάνω από το 70% λέει των Ελλήνων έχουν δικό του σπίτι. Τώρα, γιατί τόσοι άνθρωποι ψάχνουν σπίτι να νοικιάσουν, δεν βρίσκουν, δεν τους φτάνουν τα λεφτά, δεν μας τόπος Τουρνάρας. Μάλλον θα είναι εξωγήινοι. Παρ' όλα αυτά, πάνω από το 70%. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Θυμάστε ένα νόμο που είχε έρθει με το πρώτο μνημόνιο και μας το διαφήμιζε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, γνωστός αντισυνταγματολόγος, ως προσωρινό και όχι μόνιμο? Τον ένφια. Τον θυμάστε? Μπράβο που τον θυμάστε. Θυμάστε που ο Σαμαράς με το δεύτερο μνημόνιο θα τον καταργούσε, αλλά δεν το έκανε. Μπράβο που το θυμάστε και αυτό. Θυμάστε που ο Τσίπρας με τον Καμένο με το τρίτο μνημόνιο και αυτό θα καταργούσε τον ένφια, αλλά δεν πρόλαβε. Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Θυμάστε μετά θα τον καταργούσε ο Μητσοτάκης, ο οποίος μας έβγαλε για τα μνημόνια, αλλά είχε προλάβει να μας βγάλει ο Τσίπρας με τον Καμένο από τα μνημόνια. Χαίρομαι που τα θυμάστε όλα σε μια χώρα που κολυμπάει στην πρέζα. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτό το νόμο? Διαβάζουμε. Ο νόμος. Συγγνώμη. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτό το φορό? Ο ένφια θα γίνει τριπλός. Πώς είναι τα ξενοδοχεία οι γαμιστρώνες? 3x. Έτσι και ο ένφια. Το σπιτάκι σας θα θεωρηθεί γαμιστρώνας. Οπότε θα είναι 3x. Διαβάζουμε εδώ λοιπόν τριπλός ο φόρος ένφια. Ένα για το κράτος, για το υπερταμείο. Ένα για το δήμο, για τα βίσματα. Ένα για την περιφέρεια, γιατί και ο Χαρδαλιάς είναι στον όγκο αυτή την περίοδο και πρέπει κάτι να φάει και αυτό το παλικάρι. Το έχουμε, το έχουμε. Μόνο που αυτός ο νόμος, λέει, δεν θα εφαρμοστεί από τώρα, θα εφαρμοστεί από το 27. Δηλαδή με τη νέα κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή. Προετοιμαστείτε λοιπόν, βάλτε 3x έξω από το σπιτάκι σας, γιατί θα είναι σούπερ γαμιστρώνας που θα εισπράττει τρελά το κράτος, ο Δήμος και η περιφέρεια. Απλώς το μόνο που δεν ξέρουμε ακόμα είναι αν ο νέος ένφια επί 3 θα είναι ένας φόρος που θα έρθει, ας πούμε, μετά από διαπραγμάτευση ή έτσι. Άλλο θαύμα λοιπόν που είχαμε στα πλαίσια της οικονομίας μας αυτή την εβδομάδα που πέρασε είναι τα περίφημα χρέη των κομμάτων του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είναι μια 500 και μια 500. Χοντρικά, μέσα σε άκρες λοιπόν. Αυτά τα χρέη που τα πιπηλάμε εμείς κατά τρεις και λίγο και λέμε χρωστάνε τον κόλο τους, δεν υπάρχουν. Θαύμα! Δεν το ξέραμε. Δεν είχαμε πάρει χαμπάρι ότι γίνει αυτό το θαύμα. Ποιος μας το ανακοίνωσε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ποιος άλλος? Η αρσενική Εύα Μπράουν. Σπάνια λέει αλήθεια, αλλά αλήθεια λέει.
2: Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται.
3: Ωραία, τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση που να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια?
2: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ακεφαλής των τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την ακεφαλαιοποίηση.
0: Είδατε τι ωραία τα λέει εδώ το θερμοκήπιο τρίχας και υαλουρονικού. Ε, τι ωραία που τα κελαϊδάει. Πάνε αυτά λέει. Με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών φύγαν τα χρέη των κομμάτων. Ένα-ένα με τη σειρά. Πρώτον, όταν λες ανακεφαλαιοποίηση, ποια από όλες? Ναταρμιά. Ναταρμιά θα ήταν καλά. Εδώ ήταν 3-4. Με ποια από όλες τις ανακεφαλαιοποιήσεις που κάναμε εμείς με τα δικά μας τα λεφτά των τραπεζών φύγαν τα χρέη των κομμάτων? Δεύτερον, αυτό το λέει εύκολα για να έχουμε και εμείς και εσείς να βρίζουμε τα κόμματα και τις τράπεζες. Αυτό που δεν θα πει ποτέ η αρσενική Εύα Μπράουν είναι ότι με τις περίφημες ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών φύγαν και τα χρέη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της πατρίδας, οι οποίοι αυτή την περίοδο είναι στα γήπεδα και παίζουν για τον περήφανο λαό και κονομάνε κούπες και πρωταθλήματα και τα λοιπά. Και τι άλλο, τι πείτε κι άλλο. Και το τελευταίο οικονομικό θαύμα λοιπόν που είχαμε την εβδομάδα που μας πέρασε, για να φτάσουμε και στο μπλουζάκι ή αλλιώς την μπλουζάρα του Λάζαρου στα σωστά χρώματα της Μπαρτσελώνα, ήταν ο πληθωρισμός, ο οποίος λέει για το μήνα Μάιο έφτασε το 5%. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, επειδή έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, να περάσει ακόμα και τον Ανδρουλάκη ο πληθωρισμός. Όπως πάνε τα γκάλωπ και οι μετρήσεις, τον Ανδρουλάκη το βγάζουν κάτω, τέρμα βυθό. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν το κόμμα του Ανδρουλάκη που λέγεται Πασόκ να βγει κάτω και από τον πληθωρισμό. Γι' αυτό αυτό το μπλουζάκι. Φτιάξτε κόμμα. Κοιτάξτε πόσα καλά να έχεις δικό σου κόμμα. Κόμμα. Έχει πολλά. Το κόμμα γράφεται με δύο μη. Εμείς το έχουμε γράψει με ένα. Γιατί το άλλο μη πήγε από κάτω και το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι κόμμα κόμμα μαλάκα. Είναι το κόμμα και ο μαλάκα που θα ψήσει το κόμμα. Είναι πολλά. Και εδώ έχει την τσαχπινιά από το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Πολύ πρέζα, πολύ κόκα. Ας μπούμε λίγο και στη δημοκρατία και τις δημοκρατικές διαδικασίες, αφού μας τουρώσαμε γερά. Μεγάλη μου παράληψη, ξέχασα να σας το δείξω πριν, για να δείτε πόσο μπροστά είναι ο προφήτης. Σας δείχνω από τώρα το μπλουζάκι που θα φοράω Γενάρη, Φλεβάρη, άντε Μάρτιο, δε, παραπέρα δεν πάει, σε ένα βίντεο του Ζαραλίξ Τρεβή. Αυτό θα είναι εδώ. Ενφυά. Θα γίνει σε όλα τα γήπεδα αυτό. Τραγουδάμε όλοι και όλες μαζί, εκτός αν πουλήσουμε, χαρίσουμε τα σπίτια μας σε σιωνιστές, δολοφόνους, παιδοκτόνους, βιαστές, οι οποίοι έχουν ανάγκη από ξεκούραση γιατί κάνουν δύσκολη ζωή. Ρωτήστε και τον παπά της γειτονιάς σας. Πάμε λοιπόν στα νέα κόμματα. Ανακοίνωσε ο Τσίπρας, επιτέλους είχαμε τρομερή αγωνία, νέο κόμμα. Μας έχει βογγίξει τώρα εδώ, τρεις εβδομάδες με την Μπαρσελόνα. Πιστεύει ο Τσίπρας, και ο Καραμπαλής το πίστευε αυτό μέχρι που έφυγε με χιαστό από το γήπεδο της Λεωφόρου. Πιστεύει λοιπόν ο Τσίπρας ότι έχει μεγάλη σχέση με το ποδόσφαιρο και παίζει μεγάλη μπάλα. Μας τα έχει κάνει Ζέπελιν πραγματικά να παρουσιάζει τον εαυτό του ως την Μπαρσελόνα. Ρε Μάστορα, ένα-ένα με τη σειρά, από πού να αρχίσουμε, πού να τελειώσουμε. Λίγο σεβασμό στην Μπαρσελόνα. Γιατί θα πέσουμε σε λίγο στα ιερά και τα όσια και η Μπαρσελόνα είναι κοντά στα ιερά και τα όσια, σε αντίθεση με σένα. Η Μπαρσελόνα, εκτός από ομαδάρα, φέτος πήρε και το πρωτάθλημα. Η Μπαρσελόνα λοιπόν, όταν πήρε το πρωτάθλημα φέτος, έκανε μια φιέστα, όχι σαν αυτή που βγήκε ο πρόεδρος της ΑΕΚ και έβγαλε πολιτικό λόγο για τα βάσανα της ζωής του, αλλά έκανε μια φιέστα κανονική όπως κάνουν ποδοσφαιρικές ομάδες σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, βάλαν τους παίχτες σε ένα πούλμαν και τους γύριζαν γύρω-γύρω στην πόλη να τους χαρούν οι οπαδοί, αυτοί που τους λατρεύουν. Και πάνω στο πούλμαν, ο Γιαμάλ κρατούσε παλαιστινιακή σημαία. Ο Γιαμάλ της Μπαρσελόνα. Όχι ο Γιαμάλ της Κυψέλης, Μάστορα. Είχε και ο Τσίπρας λοιπόν, χωρίς ντροπή βεβαίως, δεν ξέρω αν την έβαλε αυτός ή κάποιος άλλος, στην παρουσίαση του νέου κόμματός του υπήρχε μια παλαιστινιακή σημαία κάπου. Ξεκάραφο τι, την τοποθέτησαν, δεν ξέρω. Και εδώ, εντάξει, γεμάτοι παπάδες είμαστε, τα αντέχουμε τον παπατζηλίκι, αλλά καμιά φορά τσαντιζόμαστε και λίγο. Καμιά φορά. Το πρώτο που έγινε λοιπόν με τον Τσίπρα, έτσι ως. Έκανε έναν τόρο, ρε παιδί μου. Ήταν ένα βιντεάκι που έβγαλε ότι και καλά δεν ήξερε το όνομα. Και βγήκε μια κυρία στο δρόμο και είπε ένα όνομα και είπε ο Τσίπρας μ' αρέσει. Και μετά μια άλλη κυρία που δεν φαίνεται στην κάμερα του είπε: α, δεν γίνεται αυτό. Έχουμε κλειδωμένο το άλλο. Δημοκρατικές διαδικασίες. Made in Τσίπρας.
4: Ορίζοντες θα μ' άρεσε.
5: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
4: Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
5: Ας ξεκλειδώσει.
4: Δεν παίζει, site banner video είναι όλο έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
5: Αυτά συμβαίνουν όταν έχει δύο ομάδα. Τι να κάνουμε, ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει.
6: Πρόεδρε, 65% πήρε το όχι.
0: Τέλεια, ας πάμε με αυτό.
6: Πρόεδρε, έχει ήδη κλειδώσει το ναι.
0: Ας ξεκλειδώσει.
6: Δεν παίζει, μνημόνιο, μεσοπρόθεσμο, περικοπές συντάξεων είναι όλα έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
0: Αυτά παθαίνεις άμα έχεις γρήγορη πουλημένη ομάδα. Τι να κάνουμε, πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει. Έτσι είναι αυτά, μανάρια μου, τα έχει τα προβλήματά της, η αριστερά της προόδου και της ορατότητας και της συμπερίληψης, το έχει κλειδωμένο από πριν, αλλά το ξεκλειδώνει αργότερα, να το δουν και οι από κάτω. Και συνεχίζουμε. Το άλλο που έκανε ο Τσίπρας στην εκδήλωση στο Θησίο που έγινε ήταν ότι ανέβηκε ένα κοριτσάκι, τρομερή πασοκιά, ανέβηκε ένα κοριτσάκι πάνω στη σκηνή και του έδωσε ένα φάκελο, ένα χαρτί, αυτό το οποίο το ξετύλισε και διάβασε εκπληκτός το όνομα του νέου κόμματος που δεν το ξέρω. Οπότε, εντάξει, όλοι ξέρουν ότι αυτό είναι λίγο στημένο, όπως όλα. Παρ' όλα αυτά, όλοι κάνουμε ότι πανηγυρίζουμε. Παρ' όλα αυτά, όπως όλα, λοιπόν, και έκανε ο Τσίπρας ότι το παίζει, ότι διαβάζει το νέο και είναι έκπληκτος. Τώρα, θα το δείτε το βίντεο που είναι έκπληκτος. Πρέπει να μιλήσω στις ηλικίες κάτω των. Τι να πω τώρα, γαμώ το κύριο. Κάτω των 30-25, να είμαστε σίγουροι. Ο Τσίπρας, όπως και εγώ, ανήκουμε σε μία γενιά ανθρώπων που μεγαλώσαμε θέλοντας και εμείς με ένα σύριαλ που λεγόταν Λάμψη. Ήταν ένα σύριαλ του Νίκου Φόσκολου, το οποίο το έπαιζαν αντένα καθημερινά και δεν έχει καμία σημασία αν θέλαμε εμείς να το δούμε ή όχι. Το βλέπαμε με το ζόρι, τα ακούγαμε με το ζόρι, γιατί το βλέπω όλη η γειτονιά. Οπότε και να μην το βλέπεις, τα ακούγες. Εντάξει. Χώρια που οι μανάδες, και είναι αυτό, δηλαδή είμαστε η ίδια γενιά που μεγαλώσαμε τα σύριαλ του Παπακαλιάτη που γάμαγε μάνες. Είναι αυτή η γενιά που έχουμε βασανιστεί από τις μανάδες μας, να το πω έτσι. Πάμε λοιπόν. Αυτό το σύριαλ, για να μαθαίνετε δύο πραγματάκια, επειδή ήταν καθημερινό και δεν προλάβαινε ο άνθρωπος να γράφει τόσο πολύ κείμενο για να έχει κάθε μέρα να δείχνει κάτι, τα σημαντικά, τα σοβαρά, τα βάζει σε αργή κίνηση. Οπότε είχαμε το φαινόμενο οι ηθοποιοί μαζί με την αργή κίνηση να παίζουν το παίξιμο. Δηλαδή έπαιζε ο ηθοποιός και από πάνω με την αργή κίνηση έπαιζε το παίξιμο. Παραδείγματος χάρη έκανε ο ηθοποιός έκπληξη. Έμπαινε η έκπληξη σε αργή κίνηση και γινόταν. Αυτό έπαθε ο Τσίπρας. Παίζει την έκπληξη. Λάμψη. Αλλά ήταν τέλειο. Το Περιστέρι και κάτι δαντουλάκι έλειπε από εδώ. Ήταν γαμάτο. Ήταν τρομερό. Και μετά αποκαλύφθηκε το όνομα. Ελλάς. Τι να το λέω. Εκεί να δείτε Ιερά και Όσια. Ξεσηκώθηκαν όλοι με το Ελλάς. Και το μεταξύ εδώ είναι η παράνοια. Οι περισσότεροι που ξεσηκώθηκαν είναι οι πολύ αριστεροί, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν, λέει, γιατί γράφοντας Ελλάς το κόμμα του ο Τσίπρας, δεν σέβεται τα ιερά και τα όσια. Ρε φίλε, δεν θα τελειώσουμε ποτέ με τα ιερά και τα όσια εδώ. Τα ιερά και τα όσια της αριστεράς. Γιατί λέει με αυτόν τον τρόπο καπηλεύεται το νεάμελας. Μαλάκες, πάτε καλά. Παιδιά, είστε εδώ. Λείπατε στον πλανήτη Άρη και ήρθατε φέτος. Είστε καλά. Ο Τσίπρας συγκυβέρνησε με τον ακροδεξιό Καμένο 4 χρόνια. Και βγάζει το κόμμα Ελλάς. Και το πρώτο που σας έρχεται είναι το ΕΑΜ Ελλάς και όχι το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Έχετε χαζέψει τελείως. Επίσης, συγκρατηθείτε λίγο, συντρόφοι σας και σύντροφοι. Συγκρατηθείτε λίγο. Λίγο. Δεν θέλει πολύ μυαλό, θέλει παρατήρηση. Ό,τι στην πατρίδα μας δηλώνεται ως ιερό και όσιο είναι νεκρό. Πεθαμένο. Μουσιακό. Το μόνο που κάνει είναι παγκάρι για ίσπραξη. Είστε σίγουροι και σίγουρες ότι θέλετε να δηλώσετε το ΕΑΜ Ελλάς ως ιερό και όσιο, αν είναι έτσι, να το πάμε τέρμα. Βρείτε δύο βαρβίλες, όχι, βαρβίλες δεν είναι καλές. Βρείτε δύο παντόφλες και 3-4 κάστανα και πείτε είναι του Βελουχιώτη. Τα βρήκαμε πρόσφατα. Προθήκη γυάλινη, 5 ευρώ και μαγνητάκια 8. Σιγουράκι. Ιερά και όσια. Έλεος ρε μαλάκες. Πραγματικά έλεος ρε μαλάκες. Αφήνουμε λοιπόν στην προθήκη τα ιερά και τα όσια και τους πιστούς με τα 5 ευρώ στο χέρι να περιμένουν να προσκυνήσουν και ξαναπάμε στο κόμμα. Του Τσίπρα, όλα τα κόμματα είναι πάρα πολύ ωραία, όλα τα κόμματα είναι φανταχτερά και λαμπερά, μέχρι να αρχίσουν να μιλάνε τα στελέχη των κομμάτων, τα οποία δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, και είναι όποιος παίρνει απ' έξω και τον μαζέψαν και τον χώσαν μέσα. Ό,τι δεν έχει πάθει ακόμα το κόμμα της Καριστιανού, γιατί βλέπουμε ακόμα μόνο την κυρία Καριστιανού και κανένα άλλο από τα στελέχη του κόμματος, όσον ούπο. Θα αρχίσει ο Τσίπρας λοιπόν και τα στελέχη του Τσίπρα δεν κρατιόντουσαν. Αμολύθηκαν κατευθείαν τηλεοράσεις. Έτσι λοιπόν, πρώτος βγήκε ένας. Αναπληρωτής εκπρόσωπος από τα Τρίκαλα. Αυτός εδώ ο κύριος, ο οποίος εκτός ότι είπε θα καταργήσει τις Πανελλήνιες, και αυτός, τώρα μην τις καταργήσεις. Εγώ λέω λίγο με ευαισθησία. Να σου πω μια ιδέα. Να κάνεις τις Πανελλήνιες με ένα λάμδα. Μια πρόοδευση αριστερή. Δηλαδή, πώς ήταν ο Γιάννης Μενανή, το κόμμα Μενανή, οι Πανελλήνιες Μεναλού. Αυτό. Σιγά σιγά οι αλλαγές. Αλλά είπε παρακάτω, παρόλο που είχαν στο θυσίο Παλαιστινιακή σημαία, εδώ ο εκπρόσωπος του κόμματος του Γιαμάλ της Κυψέλης είπε ότι η συμμαχία με το Ισραήλ θα διατηρηθεί, είμαστε υπέρ, δεν είναι τα πράγματα για σοβαρές αλλαγές. Αυτό το είπε ο ένας εκπρόσωπος του κόμματος Ελλάς. Ένας άλλος, ο οποίος δεν ξέρω τι θέση έχει στο κόμμα Ελλάς και λέγεται Τεμπονέρας, είπε και αυτός κάτι ανάλογο. Αυτός το έχει σε δήλωση, εδώ το έχει σε βίντεο. Κάτι ανάλογο και λίγο χειρότερο. Για το Ισραήλ, το Ελλάς ή την Ελλάς, δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, και τη χώρα.
7: Προφανώς δεν είμαστε σε πόλεμο με το Ισραήλ για να διακόψουμε διπλωματικές, εμπορικές ή άλλες σχέσεις. Αλλά θέση έχει πάρει και ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του για την προηγούμενη περίοδο. Άρα αυτή η επιλεκτική αναφορά μιας γεωστρατηγικής αναβάθμισης πολλές φορές συνδέεται με μεταβαλλόμενα γεωπολιτικά συμφέροντα. Ναι, προφανώς η γενοκτονία είναι διαρκής από πλευράς του Ισραήλ απέναντι στην Παλαιστίνη. Δεν έχει όμως την ίδια ένταση όπως αυτή την οποία είδαμε με τις μαζικές εκαθαρίσεις, ειδικά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια περίπου.
0: Πιο χαλαρό στο λόγο του εδώ ο αριστερός Τεμπονέρας, ο οποίος λέει: εντάξει, εμείς τώρα κάναμε αυτές τις συμμαχίες και πρέπει να τις διατηρήσουμε. Η γενοκτονία, λέει, δεν ήταν σε αυτή την ένταση, γιατί η γενοκτονία έχει θέμα έντασης. Κοίτα να σου πω, σύντροφε Τεμπονέρα, όταν σκοτώσουν όλους τους Παλαιστίνιους και όλους στο Λίβανο, όλους και όλες και τα παιδάκια κτλ., θα πέσει απόλυτα η ένταση γενοκτονίας. Δεν θα έχουμε ένταση μετά, δεν θα υπάρχει κανείς να σκοτωθεί, είπε εδώ ο αριστερός Τεμπονέρας. Βέβαια. Είναι και το όνομα το αγαπημένο. Είναι μερικές φορές. Παίζει το όνομα. Είμαστε χώρα οικογενειοκρατίας. Και κακώς μερικοί πιστεύετε ότι η οικογενειοκρατία αφορά μόνο τη δεξιά. Η οικογενειοκρατία αφορά τη χώρα. Όλοι. Όλους, όλα, όλες. Τεμπονέρας λοιπόν, όπως και ο Μητσοτάκης, που και αυτός από το όνομα κάνει καριέρα, δεν θα έκαναν αυτή τη δουλειά που κάνουν αν είχαν άλλο επίθετο. Ο Μητσοτάκης λοιπόν, αν δεν το λέγανε Μητσοτάκη, η δουλειά του θα ήταν να είναι ανθυποστέλεχος στο κόμμα του Βελόπουλου και να τσεκάρει τις επιστολές του Ιησού αν είναι γνήσιες ή όχι. Ο Τεμπονέρας, αν δεν το λέγανε Τεμπονέρα, το μόνο που θα έκανε προς τα αριστερά είναι όταν μπαίνει στον κυκλικό κόμβο, στο roundabout, να κοιτάει αριστερά. Κατά τα λοιπά, σούργελα. Και μια που είπα σούργελα, πάμε σε ένα άλλο στέλεχος του νέου κόμματος, του Τσίπρα Ελλάς. Και αυτός δηλώνει, λέγεται Νιφούδης, δώσε εδώ, και δηλώνει και αυτός αναπληρωτή. Πόσες αναπληρωτές έχετε? Και αυτός αναπληρωτής εκπρόσωπος του κόμματος. Αλλά κάτι γίνεται. Ακόμα δεν έχετε γραφεία, δεν έχετε αυτό, δεν έχετε τίποτα. Και έχετε 40 αναπληρωτές. Τι συμβαίνει ακριβώς σε αυτό το κόμμα? Ο Νιφούδης λοιπόν, αυτός εδώ, ο οποίος είναι τρομερή μεταγραφή για την αριστερά, ήταν βουλευτής με το ποτάμι, πιο αριστερά, πεθαίνει και μίλησε για τα βάσανα των εργαζομένων και των δικών του, είναι αφεντικό τύπος, που δεν βγάζουν το μήνα και τρώνε από τις 15 και μετά μόνο μακαρόνια. Κοιτάξτε τι ωραία που το λέει.
8: Τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενους μου να τελειώνει ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη. Και ειδικά σε ένα σκηνικό.
9: Κύριε Νιφούδη, το λέτε αυτό, το καταλαβαίνω, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι το λένε πολλές πολιτικές δυνάμεις, ότι αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα από τις αυξήσεις που έχουν γίνει, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι συμπιεσμένη, με αποτέλεσμα να υπάρχει για τους περισσότερους ένα κενό περίπου μια εβδομάδα 10 ημερών που ζορίζονται πάρα πολύ ή ενδεχομένως τρώνε τα χρήματα του επόμενου μήνα για να ζήσουν. Και λέτε, το βλέπετε και στους εργαζόμενους. Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς. Για να μην το βλέπετε.
8: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ένα κόμμα 48 ώρων.
9: Και τι
8: οπότε
9: περιμένετε να.
8: Εννοείται το 15-19.
9: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέει, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
8: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς? Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό που πάνω βάσει του προϋπολογισμού πρέπει να. Είναι ένα φαύλο κύκλο. Δηλαδή, όταν ο εργαζόμενος, δηλαδή εμείς στην εστίαση είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι οι εργαζόμενοι μας είναι κατά μία και πελάτες μας. Δηλαδή θέλουμε να τους πληρώσουμε και η εστίαση θεωρώ σε ονομαστικά μεγέθη είναι μια καλή δουλειά. Πάρα πολλές φορές την υποτιμούμε ή βλέπω τα παιδιά όταν παρακολουθώ δικά τους φοιτητές να αγχώνονται και να στεναχωριούνται που πρέπει να δουλέψουν για να μπορέσουν να σπουδάσουν. Άλλη μια δυστυχώς πραγματικότητα είναι να αφοσιωθούν στις σπουδές τους. Αλλά η εστίαση είναι μια δουλειά η οποία μείνει καλά.
0: Τι ωραία που τα είπε εδώ ο κύριος Νιφούδης. Λέει: οι εργαζόμενοι μου με το μισθό που παίρνουν, οι δικοί του, από τις 15 του μήνα και μετά λέει: τρώνε μακαρόνια. Και όταν το ρώτησε δημοσιογράφος και δίκαια και το άρχισε και λιγάκι, μα συγγνώμη, αφού είναι δικοί σας εργαζόμενοι, γιατί τους δίνετε αύξηση να τη βγάζουμε μέχρι τις 22 του μήνα, αφού τη βγάζουμε μέχρι τις 15? Τότε χαμογέλασε και είπε: μα δεν είμαστε κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, μια ακόμα απόδειξη ότι η δημοκρατικότητα των διαδικασιών των εκλογών δεν αφορά μόνο τη δεξιά, αφορά όλα τα παιδάκια που παίζουν σε αυτό το έργο. Λοιπόν, για να υποστηρίξω και τον μπλουζάκι μου που λέει κόμμα, κόμμα μαλάκα, κόμμα μοσχάρι, κόμμα μου, ό,τι θέλετε βάλτε. Λοιπόν, αν ήμουν εργαζόμενος νυφούδι, θα νιώθα ιδιαίτερος μαλάκας. Γιατί? Πρώτον, θα δούλευα κάπου που ο μισθός δεν μου φτάνει πάρα τις 15 μέρες του μήνα και μετά τρώω σκέτα μακαρόνια. Δεύτερον, ενώ εκεί το κάπου είναι η εστίαση, τα μακαρόνια που μόνο γι' αυτό φτάνει ο μισθός μου, τα πληρώνω πανάκριβα γιατί είμαι πελάτης εκτός από εργαζόμενος στην ταβέρνα του νυφούδι. Τρίτον, αφού τα μακαρόνια σκέτα δεν μπορούν να στηρίξουν ένα εργαζόμενο και ο εργαζόμενος θέλει και λίγο μοσχαράκι για να πάρει δυνάμεις να αντέξει τη δουλειά και τις υποχρεώσεις, θα έλεγα ρε μάστορα, πού θα βρούμε ένα μοσχάρι να το ρίξουμε μέσα στο καζάνι. Καλώς το αφεντικό. Και μην ξεχνάτε τις υποχρεώσεις σας απέναντι στο κόμμα. Like στα βίντεο, μοιραστείτε τα με τους φίλους και τις φίλες σας. Όσοι και όσες θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αυτό είναι το mail του καναλιού. Δεν απαντάμε σε όλα, όλα τα διαβάζουμε. Όσοι θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω στην περιγραφή των βίντεο τρεις τρόποι, ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος, και μας έχουν μείνει τρεις παραστάσεις ακόμα. Ερχόμαστε λοιπόν την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στην Αναρχομάνα Ζυρίχη, επιτέλους είχαμε να έρθουμε δύο χρόνια, μετά 10 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, μια συμμετοχή, η παράσταση και η συναυλία είναι του φίλου μου του Δημήτρη Φαντή, εγώ ως Γνήσιος Υπηρώτης θα συμμετέχω να ανάψω το κέφι και το γλέντι με τα γνωστά υπηρώτικα μυρολόγια, θα ανοίγουμε λογαριασμό στην ΤΕΗ δηλαδή, κάτι τέτοιο θα κάνουμε, περίπου κάτω εκεί πάει η δουλειά. Και βέβαια μια τελευταία παράσταση χατηρικά στους φίλους μας στη Βραβρώνα, όχι γιατί τη λέμε Βραβρώνα αυτή, αλλά γιατί τη λέμε Λούτσα εμείς, Σάββατο 13 Ιουνίου. Και μετά, παρεώ. Ένα γεγονός που σχετίζεται με την παρουσία στο θυσίο του νέου κόμματος του Τσίπρα, Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, είναι αυτό εδώ. Έσκασε ο Ανδρουλάκης σε δελτίο ειδήσεων με μαύρο μάτι. Εδώ το βλέπετε. Μαύρο τούμπανο. Εδώ την έχει φάγει γεμάτη. Να πω ήταν στο ΆΚΑ, να πω την έφαγε και ξόφαλτσα. Δημητριάδη Μαρινάκη, αλλά δεν ήταν εκεί. Πώς την έφαγε? Ήθελε, λέει ο Ανδρουλάκης, να πάει να δει αν μαζεύει κόσμο ο Τσίπρα στο θυσίο. Και του είπαν ότι ο Τσίπρας παίζει πολύ ποδόσφαιρο με ισπανικές ομάδες, το παίζει πολύ ποδόσφαιρο τέτοιο. Και επειδή και ο Ανδρουλάκης είναι απολύτως άμπαλος, πήγε ο Μαλάκας στο θυσίο, ντυμένος με φανέλας Ρεάλ. Όλοι οι άλλοι καυλωμένοι με την Μπαρτσελόνα, ας πούμε, με το γιαμάλι της Κυψέλης, κάποιος τον είδε στράβος, του έχω μια μπουνιά, δεν ξέρω τι να πω. Εκτός αν από το θυσίο φεύγοντας, είναι αυτή η παλιογειτονιά, όπως φεύγεις από το θυσίο, άμα μπεις με ταξουργείο και στα στενά, ξέρετε τώρα. Δεν θέλω να πω το δρόμο. Εσείς τον ξέρετε, τον ήχος δεν τον ξέρει, που είναι γεμάτο μπουρδέλα εκεί. Δεν είπα χλώης, δεν το είπα. Ξέρω εγώ απ' την άλλη, αφού δεν πάει με... Αυτά είναι, να, αυτά είναι βάσανα της πολιτικής ζωής του τόπου. Και συνεχίζουμε να το χοντρίνουμε λίγο το θεματάκι με τη δεξιά, την αριστερά, τα παπάρια του Νετανιάχου, τους δολοφόνους και τις τριχούλες στο στόμα του παπά. Στην πραγματικότητα λοιπόν, στην πατρίδα μας, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, που κάποιοι λένε ότι μπορεί να γίνουν τον Οκτώβριο και κάποιοι άλλοι λένε ότι μπορεί να γίνουν την επόμενη Άνοιξη, αυτές οι εκλογές είναι για, από και με τη συμμετοχή μόνο του Ισραήλ. Τίποτα άλλο. Εμείς απλώς θα περάσουμε από τα σχολεία να ρίξουμε ένα γαμόχαρτο στην κάλπη και να δούμε τους συμμαθητές μας όπως κάθουμε κάθε φορά που έχουμε εκλογές. Όλες αυτές οι εκλογές είναι μόνο Ισραήλ. Διαβάζουμε λοιπόν τη συνέντευξη που έδωσε ο γνωστός Ντίλιαν για τις υποκλοπές, Ιντελέξα, Πρέντατορ κτλ. Και λέει λοιπόν εδώ ο Ντίλιαν απ' έξω ότι οι εκλογές θα γίνουν όποτε θέλω εγώ. Τι είναι ο Ντίλιαν? Είναι πρώην συνταγματάρχης του Ισραήλ. Σε αυτή τη συνέντευξη, που είναι η τρίτη στη σειρά, ο Ντίλιαν λέει: αν δεν βρει τρόπο η κυβέρνηση να τον αθωώσει αυτόν και τους άλλους τρεις που φάγαν τα 126, αν θυμάμαι καλά, χρόνια από το Ειρηνοδικείο, να τους αθωώσει κανονικά, όχι να είναι εξαγοράσιμη η ποινή, αθώοι. Αν δεν βρει τρόπο λοιπόν η κυβέρνηση να τους αθωώσει, τότε εδώ ο τύπος λέει ότι θα βγάλει στη φόρα τα τιμολόγια, γιατί αυτό το πρόγραμμα το πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις και δεν το λειτουργούν ποτέ ο ίδιος και η εταιρεία του. Έτσι λέει αυτός. Άρα λοιπόν θα το μπουμπουνίσει και θα πάμε σε εκλογές τον Οκτώβριο. Η άλλη απόδειξη ότι αυτές οι εκλογές αφορούν μόνο το Ισραήλ και τους ιενιστές δολοφόνους του Νετανιάχου είναι ότι όποιο κόμμα είναι κοντά στην εξουσία, είτε μόνο του είτε να συνεργαστεί με ένα άλλο κόμμα, κυρίως αυτό που φροντίζει να κάνει, είναι να αναδεικνύει το ρόλο και τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Και όλα αυτά ενώ συνεχίζεται η γενοκτονία τώρα και στο Λίβανο. Χωρίς κανένα πρόβλημα λοιπόν, δεξιοί και αριστεροί, ευαίσθητοι και ανέσθητοι, Ελλάς με ένα λάμδα ή Ελλάς με δύο λάμδα, συνεχίζουν λοιπόν απτόητοι να κάνουν ο ένας μετά τον άλλον δηλώσεις για τη συμμαχία με το Ισραήλ. Εννοείται ότι κανένας δεν μπορεί να κάνει χειρότερη δήλωση ή να βγει πιο μπροστά από κανέναν άλλον εκτός από την αρσενική Εύα Μπράουν, η οποία αυτή την εβδομάδα έσπασε το κοντέρ. Γιατί ενώ όλο το πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι κοντά στην εξουσία, όχι όλα τα κόμματα, όλοι αυτοί πιπηλάνε, προσπαθούν να πιπηλήσουν τα αρχίδια του Νετανιάχου, η Εύα το πήγε μέχρι πάγκρεας. Το τερμάτισε. Να ένα στόμα. Υποπόταμο. Και διαβάζουμε εδώ λοιπόν ότι σε site Ισραηλινό μετά από συνέντευξη που έδωσε τον παρουσιάζουν ως έναν άνθρωπο που πουλούσε παλιότερα ένα αντισημιτικό βιβλίο, πολλά, όχι ένα, πολλά, και τώρα είναι υπερήφανος σιωνιστής στην Ευρώπη. Τον Άδωνη Γεωργιάδη, το χριστιανό ορθόδοξο που θα τον σταυρώσετε κιόλας στο ψηφοδέλτιο, που εκτός από χριστιανός ορθόδοξος που κάτρεις και λίγο είναι στις εκκλησίες και στα μοναστήρια, είναι και λάτρης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, η Ισραηλινή δολοφόνοι, γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, βιαστές σε οτιδήποτε κινείται μπροστά τους, τον παρουσιάζουν ως υπερήφανο σιωνιστή. Τέλεια, τέλεια. Πότε τα κάνουν όλα αυτά? Τώρα που κάνουν τα ίδια που έχουν κάνει στη Γάζα, στο Λίβανο. Αυτό το βιντεάκι είναι από έναν παιδικό σταθμό στο Λίβανο. Μπείτε λίγο, παιδάκια έχετε. Δεν είναι ανάγκη να δικά σας, έχουν οι φίλοι σας, είναι ανιψάκια σας, είναι των γνωστών σας απέναντι. Πάνε τα παιδάκια στον παιδικό σταθμό, τι κάνουν, ζωγραφίζουν, λένε τραγουδάκια, τσακώνονται, μπορεί να φύγει καμιά φάπα, παιδάκια είναι. Τι κάνουν τα παιδάκια στο Λίβανο?

Τα κόμματα που ζητάνε την εξουσία στην Ελλάδα, αυτό εδώ το υποστηρίζουν. Και ενώ λοιπόν αυτή είναι η θέση και η σχέση του κράτους, του κόμματος εξουσίας και των κομμάτων που μπορεί να είναι στην εξουσία μετά τις επόμενες εκλογές σε σχέση με το Ισραήλ, ο κόσμος στην Ελλάδα τι κάνει? Καλά, εσείς, post στο Facebook. Και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Τι να σας πω, παιδιά. Έχει πολύ πλάκα η ζωή, αν έχεις καθρεφτάκι απέναντί σου. Σε μια παράσταση πριν 2 χρόνια, που λεγόταν «Γιατί οι άλλοι είναι καλύτεροι», λέγαμε στην παράστασή μας ότι στην Ελλάδα τις περισσότερες δύσκολες δουλειές, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, τις κάνουν Αλβανοί. Τους οποίους Αλβανούς, όχι μόνο τους βάζουμε και ευτυχώς τις κάνουν αυτές τις δουλειές, γιατί θα είχαν ρημάξει πάρα πολλές περιοχές της χώρας αν δεν υπήρχαν αυτοί οι καλοί άνθρωποι. Όχι μόνο λοιπόν και τους βάζουμε και τις κάνουν αυτές τις δουλειές, αλλά κατά καιρούς τους κλέβουν και τα χρήματα, τους τα δίνουν και μαύρα, λένε δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, και τους βρίζουμε και από πάνω τους ανθρώπους με εσχρά και άθλια ρατσιστικά αστεία. Σε εκείνη την παράσταση λοιπόν λέγαμε ότι στην Ελλάδα, αν θέλουμε κάποια στιγμή να έχουμε σοβαρό κίνημα στο δρόμο, θα πρέπει να δώσουμε τη δουλειά σε Αλβανούς, με μεροκάματο. Γελάει ο κόσμος στο θέατρο και εμείς γελάγαμε, έτσι αλλιώς αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας, και να γελάμε και να τα λέμε. Είδατε πως τα φέρνει ρουφιάνα η ζωή λοιπόν. Και αυτή τη στιγμή στην Αλβανία, σε ένα λαό που είναι πραγματικά μια σταλιά, πιο μια σταλιά από εμάς, κάποιοι άθλοι όπως η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του και κάτι επενδυτές, σιωνιστές, δολοφόνοι, παιδοκτόνοι και βιαστές σε ό,τι κινείται μπροστά τους από το Ισραήλ, πάνε να κάνουν αυτό που στην Ελλάδα είναι καθημερινότητα. Να καταστρέψουν μια περιοχή Natura, μια περιοχή που είναι ο παράδεισος της φύσης, να την καταστρέψουν κάνοντας επενδύσεις τουριστικές και φτιάχνοντας πολυτελή ξενοδοχεία για να πηγαίνουν όλα αυτά τα καθάρματα και να ξύνουν τα παπάρια τους και να παρτάρουν με ανήλικα που θα τους πρόχνει ο επόμενος Τζέφρι Επστάιν. Θυμάστε ένα παλιό ρατσιστικό ανέκδοτο που έλεγε Αλβανός τουρίστας, Έλληνας διαδηλωτής. Φίλια, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Να προσέχετε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Γεια σας, είμαι ο Βασίλης Ζωής και από τον Οκτώβριο σας περιμένω με μεγάλη χαρά στο Θέατρο Μαβίλη για να σας παρουσιάσουμε με μια υπέροχη ομάδα ανθρώπων το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Ένα έργο το οποίο απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 12 ετών. Ένα έργο με πολλή διάδραση, τρέλα, μαγεία, χορό και τραγούδι. Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με αυτό το σπουδαίο έργο αυτού του σπουδαίου συγγραφέα. Να είστε όλοι εκεί.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έρχεται στο Χαλάνδρι. Ο Πέτρος Γαϊτάνος τραγουδά για τα 50 χρόνια του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων για την έναρξη της ανέγερσης του νέου Ιερού Ναού. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στη ψυχή της Ελλάδας με αγαπημένα τραγούδια και τη συνοδεία εξαμελούς ορχήστρας. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους σε μια μεγάλη γιορτή πίστης, πολιτισμού και ελληνικής μουσικής παράδοσης.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Ηλία! Ρίχτα!
6: Αυτή η νύχτα μένει.
7: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Αρχικώς να ευχαριστήσω τους ανθρώπους οι οποίοι αλλάζουν τη συνδρομή τους στο συνδρομητικό κανάλι και την μετατρέπουν σε συνδρομή ενίσχυσης για τις επερχόμενες εκλογές με τα τρία νέα συνδρομητικά προγράμματα που έχουμε βάλει και για το χρονικό διάστημα των επομένων 5, 6, 7 μηνών όσο χρειαστεί για να μπορέσουμε να κατέβουμε στις εκλογές. Είναι γνωστό ότι εμείς ενδιαφερόμεθα να κατέβουμε εμείς στις εκλογές. Και στις δύο εκλογές, αν υπάρξει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Στη συνέχεια όμως, θέλω να πω δύο κουβέντες για τον Μαζονάκη, τον Μακαρίτη. Ο Μαζονάκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε την ψυχή μικρού παιδιού. Μία ψυχή που πολλοί προσπαθήσανε να αλλοιώσουνε και να την καταστρέψουν. Αυτό ο ίδιος το είχε καταλάβει. Δεν με ενδιαφέρουν τα λάθη που έχει κάνει. Είναι δικό του θέμα και του Θεού. Αυτό το οποίο γνωρίζω ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος είχε βοηθήσει δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες ανθρώπους, με κρυφές φιλανθρωπίες. Ξέρω και κάτι ακόμα, το οποίο δεν θα το πω, αφορά την πολιτική. Ήτανε ένας άνθρωπος με πολύ καλή ψυχή, ένας 54χρονος που κινείται στο φάσμα του 18χρονου, με χτυπήματα από παντού, με χτυπήματα από το σύνολο στο οποίο αναγκάστηκε να υπάρχει και να συνυπάρχει με άλλους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν εντελώς διαφορετικοί και ίσως και κακοί. Αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει την απληστία, η οποία υπήρχε τριγύρω του, και το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από τις τελευταίες περιπέτειες τις οποίες είχε με διάφορα πρόσωπα του περιβάλλοντος του. Το ότι ήταν καλό παιδί φαίνεται από τα, όχι μόνο από τα τραγούδια του, από το ύφος του γενικότερα και από το πώς χτυπιότανε στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Όλοι αυτοί οι έγκριτοι και οι πολύ δήθεν και τα λοιπά είναι κουστομαρισμένα σκατά. Τους βλέπετε πώς κυκλοφορούν. Είναι μη μου άπτου. Φτάσαμε στο σημείο όλοι αυτοί, οι γκβαντικοί, οι υπεριατροί και τα λοιπά, γιατί θα πάω και σε αυτούς τώρα, να έχουν δηλητηριάσει ένα 50% του ελληνικού πληθυσμού, γιατί δεν κάνανε όλοι τα εμβόλια, ευτυχώς. Να πεθαίνει κόσμος και αυτοί να κυκλοφορούν και να πουλάνε παπάντζα. Να θυμίσω ότι μια τέτοια κλινική στο Κολωνάκι, το κόμμα ωμέγα, του κόλου δηλαδή, εγγενιάστηκε από σύζυγο δήθεν παθολόγο, γιατί για μένα ο παθολόγος είναι, η παθολογία είναι αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι παπαγαλίας, από σύζυγο υπουργού άεργου, αλλά υπουργού εργασίας όμως, του Χατζηδάκη, όπου πήγε όλο το σκατοβολιό της αθηναϊκής jet, του αθηναϊκού jet set. Scat set ήτανε. Πήγαν εκεί πέρα και φωτογραφιζόντουσαν η θεία, ο θείος, διάφορα σκατοβολιά, τα οποία περνάνε από πλαστικούς γιατρούς για να ικανοποιήσουν τη ματαιοδοξία τους. Και αυτό το οποίο υπόσχετο δεν ήταν θεραπεία φυσικά, που είναι δύσκολη, ούτε μιλάμε για μια κλινική παθολογική, μιλάμε για ένα σαλόνι, ένα σαλόνι, λοιπόν, όπου πηγαίνανε εκεί για να καλοπιστούν, να ικανοποιήσουν τη ματαιοδοξία τους, την αλαζονία τους και να τα ακουμπήσουν στα σκουπίδια που στην εποχή μας γίναν γιατροί, όπως και πάρα πολλά σκουπίδια έχουν γίνει δικαστές, όπως και πάρα πολλά σκουπίδια έχουν μπει σε στρατιωτικές σχολές και οι οποίοι διεκδικούν δόξαν, αλλά κυρίως χρήμα, με την απληστία που τους χαρακτηρίζει, που δεν τους αξίζει. Να πω ότι, όπως φαίνεται, οι δύο σούπερ υπεργιατροί, οι οποίοι ήταν από αυτούς που σίγουρα μας κουνούσαν το δάκτυλο, επειδή στραφήκαμε εναντίον του αντιεπιστημονικού θανατηφόρου εμβολιασμού, δεν είχαν καμία εμπειρία αντίστοιχη με την εμπειρία που έχει ένας γιατρός που χτυπιέται σε μία κλινική από το πρωί μέχρι το βράδυ, που ακόμα και στα 50 του μελετά και που φυσικά δεν κάνει καμία σκέψη για το πώς θα βγάλει χρήματα, διότι βρίσκεται διαρκώς απέναντι στο φάσμα του θανάτου, που του λέει ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Να πω ότι υπάρχουν άλλοι γιατροί, ξέρω στρατιωτικούς γιατρούς, οι οποίοι για να βοηθήσουν τον κόσμο κάνουν ιατρείο, σοβαρό ιατρείο, έτσι, ορειλάδες, οφθαλμίατροι, παθολόγοι, με ένα εικοσάρικο. Και αν το έχει ο άλλος, έτσι, για να βγάλουν ένα σαραντάρι να σπουδάσουν τα παιδιά τους ή να πούνε ότι πήραν κάτι για τον χρόνο και την εμπειρία που ξόδεψαν. Είναι ανάμεσά μας αυτοί. Οι υπόλοιποι κουνούσαν τον πισινό τους, τα σκουπίδια αυτά, σε διάφορα ιατρικά συνέδρια. Να πω ότι δεν έχω πάει ποτέ σε ιατρικό συνέδριο το οποίο να μου το έχουν πληρώσει. Ακόμα και όταν ήμουν διευθυντής σε κλινική, όταν ερχόντουσαν διάφοροι άνθρωποι που κάναν τη δουλειά τους και κάνανε τα νόμιμα, έτσι, να χρηματοδοτήσουν μία ή εταιρείες ιατρικά συνέδρια κτλ. Τους έλεγα να πάνε στους ειδικευόμενους. Πιθανόν να έχω πάει σε ένα συνέδριο το οποίο το έχω πληρώσει μόνος μου και πιθανόν και εμένα να με έχει στείλει σε ένα συνέδριο ένας πολύ καλός γιατρός, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι εν ζωή, τον οποίο τον είχα επιμελητή. Ήταν λίγο αριστερούλης, αλλά ήταν μια εξαιρετική και ευγενική ψυχή. Θα πω το όνομά του, στο Αγία Όλγα ήταν, ο Νίκος Κομιτόπουλος, ο οποίος με έστειλε σε ένα συνέδριο γαστρεντερολογικό, που είχε, ας πούμε, και μια διανυκτέρευση, μόνος μου πήγα, κάπου στη Χαλκίδα. Λοιπόν, να είναι καλά, ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, και είναι, πιστεύω, αν είναι εν ζωή, γιατί έχουν περάσει χρόνια, οπότε κανένας δεν ξέρει τι γίνεται. Αυτή η ψυχή, αυτό το παιδί, ας πούμε, έπεσε θύμα μίας νοοτροπίας η οποία τσακίζει τη χώρα τα τελευταία 60 χρόνια. Μία νοοτροπία η οποία σχετίζεται με τον αμερικάνικο τρόπο ζωής, την μίμηση, την αντιγραφή, την γκλαμουριά και την απομόνωση από την πραγματικότητα της ζωής. Και όμως, το παιδί αυτό, παιδί ήταν, έτσι, μην κοιτάτε που ήταν 54 χρονών, ο χρόνος σταμάτησε για αυτό το παιδί όταν ήρθε σε επαφή με τα σκατά της showbiz, να το πω έτσι. Έμεινε σε αυτή την ηλικία. Έχω λόγους να το λέω. Και όμως μέσα σε αυτό το σκατοβολιό έβρισκε το δρόμο προς τον Χριστό. Πάντα είχε στο νου του ότι υπάρχει κάτι πολύ καλό στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχετε όλοι στο νου σας. για οποιονδήποτε άνθρωπο, ό,τι και να κάνει, η διαφωνία μας μπορεί να είναι στην πράξη, όχι στον άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος κουβαλάει ένα σταυρό, ακόμα και ο χειρότερος. Αυτός δεν ήταν ο χειρότερος, αυτός ήταν από τις καλύτερες ψυχές και κουβαλούσε ένα σταυρό. Το σταυρό του πάθους του, αλλά και τον σταυρό της λύτρωσής του. Ακόμα και μετά το θάνατό του, κυρίως με το θάνατό του, και ελπίζω αυτή τη στιγμή να βρίσκεται σε ένα καλό κομμάτι, σε ένα καλό σημείο, κοντά στο Θεό, ακόμα και με τον θάνατό του λοιπόν, κυρίως με το θάνατό του, φώτισε την σκοτεινή πλευρά του θεάτρου, το οποίο υφιστάμεθα τα τελευταία 50 χρόνια, αλλά κυρίως τα τελευταία 5 χρόνια, 5 με 6 χρόνια, με την απάτη του κοβιδισμού. Διότι αυτοί οι οποίοι τον τραβούσαν και νεκρό φωτογραφία, αυτή η απίθανη τύπισσα που εμφανιζόταν ενός γιατρός, εκβατική γιατρός, έτσι, του τράβηξε και φωτογραφία, ενώ ήταν νεκρός, για να πει ότι κάτι έκανε. Φανταστείτε τον ναρκισισμό που τους διακρίνει. Μιλάμε για ναρκισσούς. Ο άλλος είχε τις εικόνες της Παναγίας από πίσω και το μόνο πράγμα που τους ένοιαζε ήταν πόσα θα βάλουν στην τσέπη, παίζοντας με τη ζωή των άλλων. Δεν ξέρανε που πάνε τα τέσσερα. Άχρηστοι εντελώς. Αν το έχω δει αυτό στους Ολυμπιακούς, που ήμουν υπεύθυνος εφημερίου, που ένα τσουτσέκι που το έπαιζε στα διοικητικά γιατρός και τα λοιπά, δεν θα πούμε όνομα, εμφανίστηκε και την στιγμή που εμφανίστηκε έρχονται δύο εμφράγματα. Ήτανε και παραολυμπιακοί παιδιά, έτσι, τα οποία είχαν τέτοια προδιάθεση, ενώ εγώ έδινα οδηγίες και για τα δύο εμφράγματα. Λοιπόν, έδινα οδηγίες αναγκαστικά. Δεν γινόταν αλλιώς. Κάποιος πρέπει να δίνει οδηγίες. Κάντε αυτό, κάντε εκείνο, βάλτε καθετήρια, βάλτε intralingual, κάντε τούτο, ανοίξτε εκεί. Προσπαθούσα και εγώ να κάνω ταυτοχρόνως, έτσι. Βλέπω δίπλα μου αυτή τη μεγάλη μορφή, η οποία χρυσοπληρωνότανε από την Ολυμπιακή Επιτροπή και διάφορα τέτοια, και είχε έρθει για να κάνει φιγούρα. Να κυτρινίζει. Δίπλα μου ήταν ένας νοσηλευτής αεροπορίας, πολύ καλό παιδί. Γυρνάω και του λέω, κάνε ένα βήμα πίσω και πιάστονα. Τι μου λέει, θα πέσει, του λέω. Και πράγματι, κάνε ένα βήμα πίσω και τον πιάνει. Χειρουργός ο άλλος, έτσι. Τον έπιασε, έτσι, γιατί θα έπεφτε. Δεν άντεχε την εικόνα του καθετήρα, του αίματος. Συνήθως αυτοί οι τύποι εφευρίσκουν διάφορους τρόπους να εμφανίζονται ως γιατροί για το χρήμα, γιατί γι' αυτό γίνανε γιατροί, πιστεύοντας ότι θα ζήσουν αιώνια. Και μαζί με διάφορες έτσι παραϊατρικές ειδικότητες ή ιατρικές ειδικότητες, οι οποίες έχουν παθοφυσιολογική και φυσιολογική βάση και ουσία, π.χ. ας πούμε η ομοιοπαθητική έχει ουσία, ο βελονισμός έχει ουσία, λειτουργεί. Το ξέρω γιατί έχω εκπαιδευτεί και έχω θεραπευτεί και εγώ. Αγνοώντας τα στοιχεία της παθολογίας, εμένοντας και κάνοντας focus στα κομμάτια αυτά, τα οποία είναι παραειδικότητες, καταλήγουν κομπογιανίτες. Ενώ για να κοροϊδέψουν όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, φωνάζουνε, υιοθετούνε τίτλους των οποίων το νόημα αγνοούν, γιατί παραμένουν και αμόρφωτοι. Να πω λοιπόν, και αυτό ας το βάλετε στο νου σας και για την κυρία Καριστιανού, η οποία είναι πάρα πολύ ειλικρινής και στο πένθος της, από ό,τι έχουμε καταλάβει, και στο θέμα της, των πληστηριασμών σπιτιών, όπου έλεγε ότι αυτή δεν ξέρει τίποτα, ενώ ήταν η διαχειρίστρια. Ντροπή σου, κυρία Καριστιανού. Και ντροπή και σε εσάς, οι οποίοι, ενώ γνωρίζετε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, την ακολουθείτε. Η κυρία Καριστιανού είναι και αυτή μια γκβαντική γιατρός. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το δελτίο τύπου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών πάνω στο τελευταίο αντίο του καλού αυτού παιδιού. Στο δελτίο τύπου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών τονίζεται μεταξύ άλλων ότι οι όροι κβαντική ιατρική και κβαντική θεραπεία είναι ανυπόστατοι όροι. Ενώ για το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, από όπου η γιατρός του Μαζονάκη διαφημίζει ότι απέκτησε μεταπτυχιακό, οι Έλληνες φυσικοί, και με τους φυσικούς δεν μπορείς να παίζεις, γιατί ένα και ένα ίσον δύο δεν είναι πολιτικές επιστήμες του κόλλου στην Πάντιο, κύριε Δημήτρη Χριστόπουλε, είναι φυσικοί. Και οι τροτσκιστές, νούδουλοι και αριστερούλιδες εθνομηδενιστές, αυτό δεν το αντέχουν, δεν τους αρέσουν αυτές οι επιστήμες. Λέει λοιπόν η Ένωση των Ελλήνων Φυσικών, τα πτυχία που απονέμει το λεγόμενο Γκβαντικό Πανεπιστήμιο στη Χαβάη δεν αναγνωρίζονται. Όπως επισημαίνει το γνωστό Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά, καθότι γίνεται κατάχρηση της φυσικής με σκοπό την εκπαίδευση ψευτογιατρών. Διαβάζω όλη την ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και δεν έχουμε τελειώσει. Μετά θέλουμε να μιλήσουμε για τον άθλιο. Άθλιο. Είναι η γνώμη μας αυτή. Επιστημονικά, Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Με εξαίρεση ελαχίστων ανθρώπων, όπως είναι ο Θεοφάνης Αγγελόπουλος και κάποιον άλλον που μετέχουν στο Δέλτα Σίγμα, μόνο τα χειρότερα μπορεί να καταγράψει η ιστορία από εδώ και μπρος για αυτούς. Πάμε όμως στην ανακοίνωση. Περί της κατάχρησης του όρου κβαντικό, κβάντουμ, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών θεωρεί χρήσιμη την αποσαφήνιση του όρου κβαντικό, δεδομένης της ευρείας χρήσης του όρου αυτού στα κοινωνικά δρόμενα. Ακούστε για να μην σας δουλεύουν. Γκβαντικό φαινόμενο σημαίνει φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και ερμηνεύεται στο μαθηματικό πλαίσιο της γκβαντικής φυσικής. Τέτοια φαινόμενα παρατηρήθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα και μας οδήγησαν στην γκβαντική περιγραφή της πραγματικότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται η θερμική ακτινοβολία, η ακτινοβολία ατόμων και μορίων, η κυματική συμπεριφορά της ύλης, το φαινόμενο σύραγγος, η διεμπλοκή. Οι προβλέψεις της κβαντικής θεωρίας επαληθεύθηκαν με εξαντλητικές, συστηματικές παρατηρήσεις. Στα τέλη του 20ου αιώνα επιβεβαιώνεται η δυνατότητα κωδικοποίησης της πληροφορίας σε επίπεδο ενός ατόμου και πραγματοποιούνται οι κβαντικοί υπολογιστές, το κβαντικό διαδίκτυο, η κβαντική επικοινωνία και διαφαίνεται η κβαντική νοημοσύνη. Τα επιτεύγματα αυτής της γκβαντικής πληροφορίας καθιέρωσαν διεθνώς τον όρο «Δεύτερη γκβαντική επανάσταση» με σημαντικές εφαρμογές στη βιολογία, στην ιατρική και στην επεξεργασία γνώσης. Μπορούμε να επεκτείνουμε αυτές τις επιτυχίες της γκβαντικής φυσικής, βεβαίως. Ο οραματισμός και η δημιουργική φαντασία είναι αναγκαία, αλλά δεν υποκαθιστούν την επίμοχθη συστηματική επιστημονική έρευνα. Το επίμοχθη είναι αυτό το οποίο αυτού του είδους οι γιατροί, οι οποίοι εμφανίζονται να κάνουν καλοπισμούς, το παίζουν πλαστική, υπόσχονται ότι θα σας διπλασιάσουν τον μέσο όρο ζωής και διάφορα τέτοια, και που δεν έχουν ματώσει ως ειδικοί σε κλινικές κανονικές, όπως μια παθολογική ή μια χειρουργική κλινική. Λοιπόν, την λέξη επίμοχθη την αγνοούν, γιατί αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει είναι το χρήμα. Παράδειγμα, λοιπόν, η ανυπόστατη όρη γκβαντική ιατρική, γκβαντική θεραπεία, γκβαντική συνείδηση που εισήγαγε ο Ντιπάκ Τσόπρα το 1989 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Παρότι οι εντός εισαγωγικών πρωτοποριακές αυτές απόψεις κέντρισαν τον ενδιαφέρον του κοινού, κατεδείχθη ότι στερούνται τεκμηρίωσης επαρκούς. Ο ίδιος ο Τσόπρα, ένας γκουρού ήταν αυτός, δήλωσε το 2007 ότι χρησιμοποίησε τον όρο γκβαντική ιατρική ως λογοτεχνική μεταφορά και ότι εν προκειμένου ο όρος γκβαντική δεν σχετίζεται με την γκβαντική φυσική. Αυτή εδώ πέρα που είδατε ήταν γκβαντική γιατρή. Γκβαντική γιατρός είναι και η Μαρία Καριστιανού, 5 χρόνια στην Αγγλία. Δεν τις λείπαν τα παιδιά της στην Αγγλία, βέβαια, γιατί πάνω απ' όλα ήταν η γκβαντική επιστήμη. σε αυτούς τους γκαντικούς πηγαίνανε η γκαντική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, ο γκαντικός πλεύρης, είναι γκαντικός εθνικιστής αυτός, ο γκαντικός αρχαιολόγος ιστορικός, πώς τον είπαμε, Αδωνάη, ο Αδωνάη, ο γκαντικός Πατούλης, ο γκαντικός Φώτης, ο γκαντικός Φώτης, στα συνέδρια εμείς, εγώ, ήμουν από διοκουμπέος τράγος, μου τραβήξανε και πρόστιμο 10.000 ευρώ επειδή μίλησα κατά των εμβολίων και 2 χρόνια στέρηση άσκησης επαγγέλματος που εγώ είχα σταματήσει, είχα συνταξιοδοτηθεί. Ούτε αυτό δεν ξέρανε. Εδώ πέρα τους βάλανε κάτι τις, κάτι λίγο, το οποίο δεν τους πολύ πειράζει γιατί έχουν βγάλει από τα κορόιδα και από τα θύματα τεράστια ποσά. Η Αμερικανική

Η τελευταία φράση πρέπει να χρησιμοποιηθεί για όλους τους Έλληνες οι οποίοι ετοιμάζονται πάλι να ψηφίσουν ό,τι τους πει η φοβερή πολιτική μορφή του Λιάκου, επειδή μπήκε φυλακή. Έτσι. Η κβαντική γιατρός Μαρία, το Μαράκι, το Αφροδιτάκι, το οποίο δεν ξέρω αν θα προλάβει να κατέβει στις εκλογές, ο Κούλης, ο οποίος σας παπατζώνει με τον Ερντογάν, ο Ανδρουλάκης, το ΚΚΕ και τα κανάλια με τους γνωστούς δημοσιογράφους. Η κριτική σκέψη και ο ορθός λόγος είναι αναγκαία εργαλεία διαχείρισης της αφιδώς παρεχόμενης πληροφορίας. Μέσα σε όλα αυτά απετόλμησε και ένα, πώς να το πούμε, ένα νυχτερινό συμβάν. Ο οποίος νυχτερινό συμβάν, γιατί κυκλοφορούσε στα αυτά τα οποία λέει ο λαός κοιλάδικα. Ο κύριος Κουστάνος, ένας νυχτερινός γιατρός, από ό,τι καταλαβαίνουμε, να βγάλει και ανακοίνωση. Γιατί? Διότι ο Πατούλης σιγά σιγά μας τελειώνει, οπότε πρέπει να προετοιμάσουν τον επόμενο που θα μπει σε αυτή την αθλειότητα που λέγεται Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Κύριε Φουστάνο, εσείς ψηφίσατε να βάλουν σε μένα 10.000 ευρώ πρόστιμο? Προσέξτε πάρα πολύ καλά, διότι το δίκαιο θα επικρατήσει. Στη θέση σας θα πήγαινα και θα παρακαλούσα στους δικαστές να δικαστείτε και να καταδικαστείτε. Θα ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να σας συμβεί. Διότι είμαι σίγουρος ότι όλοι σας γνωρίζατε τι γινότανε σε αυτές τις κλινικές. Είμαι σίγουρος ότι όλοι σας πήγατε στην αντίστοιχη κλινική της κυρίας του κυρίου, ο οποίος μας παρέχει την πληροφορία ότι ήταν υπουργός εργασίας, ενώ ο ίδιος ήταν συστηματικά άνεργος, άεργος. Και ξέρετε, αργά ή γρήγορα, το δίκαιο θα επικρατήσει, είτε με τον νομικό τρόπο, είτε με τον φυσικό τρόπο, είτε με τον μεταφυσικό τρόπο, είτε και με τον κβαντικό τρόπο. Αυτό σας το λέω έχοντας πλήρη γνώση του τι συμβαίνει στη ζωή, διότι εν αντιθέσει με εσάς, όπου ψάχνατε τους ζωντανούς κάποιοι, γιατί αυτό ήταν το ψωμί σας, εγώ όχι μόνο έμενα με τους ζωντανούς όσο ήταν ζωντανοί, αλλά τους ακολουθούσα και μέχρι το θάνατο. Γιατί μία παθολογική κλινική έχει τους ανθρώπους της, τους ασθενείς της, έως τέλος. Αυτό ήταν ένα πικρό ποτήρι που οι κολονακιώτες γιατροί αποφεύγετε να το πιείτε. Γιατί το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι τι θα βάλετε στην τσέπη. Ο Μαζωνάκης απετέλεσε πλέον ένα καμπανάκι, όπου φάνηκε ξεκάθαρα τι συμβαίνει στον ιατρικό κόσμο για μία ακόμα φορά. Φάνηκε ξεκάθαρα τι παιχνίδι παίζουν οι γιατροί. Να τονίσουμε ότι όλοι αυτοί οι γιατροί των περίεργων κέντρων είναι επίσης οι γιατροί οι οποίοι είναι της πολυτέλειας, της έπαυλης, της δεξίωσης, της πολιτικής μόχλευσης, της δικαστικής μόχλευσης, σε πολλές περιπτώσεις. Είναι αυτοί οι οποίοι κρατούσαν τον ασθενή χωρίς να του κάνουν τεστ COVID στην ιδιωτική κλινική. Θα σας πω ένα περιστατικό, το οποίο το εκδίκασε μία άθλια δικαστή, την οποία την κρατάμε το ονοματάκι της. Τον κρατούσαν λοιπόν τον άνθρωπο, δεν του κάνανε τεστ COVID, γιατί είχε COVID, έτσι ώστε να μην μπει σε καραντίνα η κλινική και χάσει το χρήμα. Και μόλις είδαν ότι πάει να πεθάνει, τον πετάξαν στον Ευαγγελισμό για να πεθάνει εκεί, σε κέντρο αναφοράς COVID. Την ίδια ώρα και τη στιγμή, αυτά τα καθάρματα, έτσι, οι οποίοι ό,τι κάναν το κάνανε για να ικανοποιήσουν και τον ναρκισισμό και να γεμίσουν την τσέπη τους, κάνανε τεστ COVID και στη γάτα που περνούσε έξω από το ιδιωτικό ιατρείο, έξω από την ιδιωτική κλινική. Έπεσε πολύ χρήμα, θεωρώ, στους δικηγόρους για να αθωωθούν.

0: αυτού του είδους τα καθάρματα, εγώ δεν τα θεωρώ συναδέλφους. Να δεχθώ ότι κάποιος έχει κάνει λάθος. Στην ιατρική είναι πολύ συχνά τα λάθη. Και η ιατρική είναι μία επιστήμη η οποία εξελίσσεται και μέσα από τα λάθη και μέσα από την άγνοια, η οποία μετατρέπεται σε εμπειρία και γνώση. Αλλά αυτοί δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Ανήκουν στην κατηγορία που γλύφει την εξουσία για να κερδίσει χρήμα. Επιστήμη λοιπόν, άνευ αρετής, αγυρτία εστί. Το διαπιστώνετε κάθε μέρα, αλλά αν δεν κάνετε τους συνειρμούς με αυτό το οποίο συνέβη στο Μαζονάκι, θα συνεχίσετε να ακούτε αυτούς τους αγύρτες, διότι πρόκειται περί αγυρτίας αυτό το οποίο συμβαίνει. Μου έκανε φοβερή εντύπωση όλη η ιστορία με την πλασμαφαίρεση. Και σε κάποια φάση, γιατρός ο οποίος δεν αμφισβητεί τον εαυτό του, δεν είναι καλός γιατρός. Αμφισβήτησα τον εαυτό μου και λέω, μπορεί να είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το γνωρίζω. Έτσι. Γνώριζα όμως ότι στο Λονδίνο, πριν από 15 χρόνια, γινόταν η προσπάθεια στην κλινική μου για να βρούμε το τεχνητό ύπαρ, το οποίο ουσιαστικά τι θα έκανε, αυτό το οποίο κάνει και μία μηχανή τεχνητού νεφρού και ίσως και μία μηχανή πλασμαφαίρεσης, αν υπάρχει στην Ελλάδα. Όμως όλο αυτό δεν γίνεται στο πόδι, ούτε γίνεται στο σαλόν de Couifour του Κολονακίου και δεν γίνεται από σκιτζίδες και άθλιους, οι οποίοι δεν έχουν ματώσει. Να ξέρετε ότι οι γιατροί οι οποίοι ματώνουν δεν έχουν καμία διάθεση να πάνε να κάνουν τον καραγκιόζι υποσχόμενη εξαφάνιση των ρητίδων και αύξηση των δυνατοτήτων για το βράδυ του οποιοδήποτε. Αυτοί οι γιατροί εκμεταλλεύονται τον χρόνο της ζωής που είναι πολύτιμος και ξέρουν ότι τελειώνει, ξέρουν ότι είναι αντίστροφος ο χρόνος της ζωής μας, για να αναπνεύσουν και τίποτε άλλο, όχι για να βγάλουν χρήμα. Δυστυχώς, εάν δεν γίνει επανάσταση στο μυαλό και στην καρδιά, εάν δεν υπάρξει ιεραρχία, αποκατάσταση της φυσικής ιεραρχίας, θα βλέπουμε σκουπίδια να είναι πρόεδροι σε ιατρικούς συλλόγους, καθηγητές πανεπιστημίου, έγκριτοι και να κουνάνε και το δάκτυλο σε όσους έχουν το θάρρος να πούν την αλήθεια. Θα βλέπουμε δειλούς να παριστάνουν τους στρατάρχες, μπετόβλακες να παριστάνουν τους αξιωματικούς και τους συνταγματάρχες. Και όλοι αυτοί να είναι ένας χορός γύρω από ανθρώπους που πιστεύουν ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν ο Μαζονάκης. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, παρά το γεγονός ότι ήταν βουτυγμένος τη νύχτα, έδινε σε όλους την αίσθηση ότι είναι τέτοια αγνή ψυχή που θα μπορούσαν να τον εκμεταλλευτούν άπαντες. Ένας ακόμα υπάρχει σαν τον Μαζονάκη. Αγνής ψυχής που την ξέρουμε αυτή την ψυχή. Και αυτός λέγεται Νότης Φαγιανάκης. Αυτός και ο Μαζονάκης ίσως είναι από... Γιατί τους ξέρουμε, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους ξέρουμε, που δεν είναι στη δημοσιότητα. Αλλά μιλάμε για αυτούς οι οποίοι είναι στη δημοσιότητα. Αυτός και ο Σφαγιανάκης είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πάντα θα αποτελούν στόχο του συστήματος. Είτε για να τους εκμεταλλευτούν, επειδή ξέρουν ότι έχουν παιδική ψυχή όπως ο Μαζονάκης, είτε για να τους συντρίψουν, επειδή ξέρουν ότι μιλάνε ελεύθερα και συλλογούνται ελεύθερα. Θέλω να σταματήσω εδώ. Καλή ψυχή να έχει ο Μαζονάκης. Καλή κρίση από το Θεό. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι καλή η κρίση του. Αύριο είναι του Σταυρού. Ας ανάψουμε ένα κερί, διότι ήταν μια ταλαιπωρημένη ψυχή που έπεσε στα χέρια κάποιων θερναδιέρων. Αύριο είναι του Σταυρού. Ανάψτε ένα κερί. να ανάψουμε κερί για κάθε άνθρωπο. Αυτόν όμως επειδή το ξέρουμε, έτσι, και επειδή παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να προκαλεί το φθόνο, γιατί έπεσε πολύ χρήμα στη δουλειά του, να έχουμε στο νου μας ότι τίποτα δεν ήταν όπως φαίνεται. Ο άνθρωπος αυτός έχει κάνει πολλά μεγάλα καλά και εύχομαι ο Θεός να του τα γυρίσει. Ας φύγουμε από τον από τον Γιώργο Μαζονάκη. Να πω ότι, ας πάμε λίγο στα κινηματικά. Να πω ότι αύριο θα μιλάω στο Focus, στον Στέφανο Διαμιανίδη, για την κατάντια των Ιωαννίνων. Τα Γιάννενα είναι η πρωτεύουσα του νομού που είναι η πατρίδα μου. Ερχόμενος εδώ, διεπίστωσα πάρα πολλά. Αύριο θα τα ακούσετε. Και θα τα ακούσετε και οι Γιαννιώτες στη συγκέντρωση που θα κάνω μέσα στο Νοέμβριο στα Γιάννενα. Να πω ότι έχω σηκώσει ένα βίντεο για τη Δωδόνη. Ακούστε το. Εντάξει, είναι ερασιτεχνικό βίντεο. Δεν είμαστε τύποι οι οποίοι είμαστε επαγγελματίες. Ακούστε το όμως. Θα ακολουθήσει και δεύτερο βίντεο, το οποίο όμως θα είναι στο συνδρομητικό. Στο συνδρομητικό θα πούμε πάρα πολλά. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους οι οποίοι αλλάζουν τη συνδρομή τους και επιλέγουν τις συνδρομές μάχης, ενίσχυσης δηλαδή του κινήματος, που θα τις αλλάξουν πάλι μετά από 7-5 μήνες κτλ. Οι συνδρομές αυτές είναι λίγο ενισχυμένες. Είναι 24, 35 και 50 ευρώ αν δεν απατώμε, γιατί το κάνουν τα παιδιά, ας πούμε, οι φίλοι μου, που διαχειρίζονται το κανάλι. Και τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τις εκλογές. Να ευχαριστήσω και αυτούς οι οποίοι παραμένουν συνδρομητές στο κανάλι με το ελάχιστο, με το 1,99 ευρώ, με το 0,99 ευρώ, με τα 3 ή τα 2,5 ευρώ. Το κίνημα 21 δεν χρηματοδοτείται και δεν θέλει να χρηματοδοτείται. Θέλει να ενισχύεται μόνον από αυτούς που το αγαπάνε και που θέλουν να αγωνιστούν μαζί μας. Δεν είμαστε πολιτικοί. Ούτε θέλουμε να γίνουμε πολιτικοί. Θέλουμε να γίνουμε οι ρυθμιστές. Μου αρέσει το ρυθμιστής, γιατί ο Γκρεκοπίθιξ, μία περσόνα διαδικτυακή, έχει στο κανάλι του σηκώσει βίντεο κινηματογραφικά που αφορούν έναν Έλληνα εκδικητή. Να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας Μητσοτάκης, Δημήτριος, κιθαρίστας, ο οποίος θα αποτολμήσει στο σκατομέρος που λέγεται Πάντιος να κάνει αντιρατσιστική συναυλία. Αντιρατσιστική συναυλία σημαίνει συναυλία ενάντια στην ράτσα. Ποια είναι η ράτσα? Είναι η ρίζα. Δηλαδή όλοι αυτοί είναι ξεριζωτές και εχθροί μας. Είναι καλό που εμφανίζονται, καταγράφονται, θα μας εξηγήσουν τι πιστεύουν όταν έρθει η ώρα. Όχι τώρα. Με αυτούς τους αντιρατσιστές σχετίζεται και η κυρία, πώς την είπαμε, η κυρία Καριστιανού, η οποία συνεχίζει να επεξεργάζεται τον κόσμο, ενώ η θέση της ήταν αυτή. Βλέπουμε εδώ πέρα το γνήσιο και ειλικρινές ύφος. Να πω ότι δεν θα τα βάλουμε με τους καλούς αγαθούς ανθρώπους οι οποίοι θα την πατήσουν, αλλά θα τα βάλουμε με τους πονηρούλιδες. Αυτό θα γίνει με λεκτικό τρόπο, με τρόπο με επιχειρήματα, με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι καθόλου νόμιμος, καλός και αγαθός. Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο. Θεωρώ ότι η υπόθεση του Μαζονάκη είναι αρκετή για σήμερα. Το επόμενο βίντεο θα αφορά το δούλεμα που πέφτει με τα ελληνοτουρκικά και να πω ότι τις επόμενες μέρες, επειδή η κυρία αυτή και διάφορες άλλες κυράτσες μαζέψαν 100 άτομα και νομίζουν ότι κάτι κάνανε, πέραν των όσων θα πούμε από εδώ, θα γίνουν και συγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία όπου θα αναπτυχθεί το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμα του κινήματος 21 σπάει κόκαλα. Γελάω με αυτά τα οποία λένε και τις προσπάθειες που κάνουν να μας αντιγράψουν. Τις επόμενες μέρες λοιπόν θα σηκωθούν 5 λεπτά και 10 λεπτά βίντεο στα οποία θα αναλύουμε τις θεματικές ενότητες του προγράμματός μας μία-μία και τις επικαιροποίησεις, διότι όσο περνάει ο καιρός αλλάζουν τα δεδομένα και θα πρέπει και εμείς να προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα τα οποία αφορούν την πραγματικότητα και όχι τη φαντασία. Ευχόμαστε στους γκβαντικούς πολιτικούς και στους γκβαντικούς γιατρούς να βρούνε αρκετούς γκβαντικούς, να μην πω τι, για να ικανοποιήσουν την απληστία τους, μπας και γλιτώσει ο υπόλοιπος κόσμος. Να πω επίσης ότι διαφαίνονται οι συνέπειες του εμβολιασμού δίπλα μας, διαρκώς, κάθε τόσο και λιγάκι. Αλλά δεν λένε τίποτα. Γιατί περιμένουν να το ξεχάσετε και τα έχουν τακιμιάσει με κάποιους δικαστές, όχι όλους, έτσι ώστε να ελπίζουν ότι θα γλιτώσουν. Αυτό τελειώνει μόνο με επανάσταση. Επανάσταση στο μυαλό πρώτα και στην καρδιά. Μετά αυτοί θα αρχίσουν να τρέχουν. Αλλά στο μυαλό και στην καρδιά. Αν δεν επαναστατήσετε στο μυαλό και στην καρδιά, οτιδήποτε και να κάνετε θα έχει την κατάληξη των συγκεντρώσεων για τη Μακεδονία, των συγκεντρώσεων για τα μνημόνια, της πάνω και της κάτω πλατείας και τις διάφορες αυτές μπούρδες τις οποίες έχουμε υποστεί τα τελευταία 15, 16, 17 χρόνια. Αύριο θα σας έχω και μία έκπληξη για τον δείκτη νοημοσύνης όπου πέφτει διαρκώς και που η μελέτη PISA κατέδειξε ότι οι Έλληνες έχουν κατρακυλήσει. Δεν είναι οι Έλληνες. Είναι και οι Έλληνες, αλλά τα καθάρματα αυτά έχουν καταφέρει να προσμετρώνται ως Έλληνες και οι μη Έλληνες που μας τους κατσικώσανε στο όνομα της δημοκρατίας. Θα σταματήσω εδώ, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του Μαζονάκη, να βοηθήσει εσάς να σκεφτείτε καλύτερα, ενισχύστε το κίνημα 21. Δεν είμαστε ούτε Καριστιανό, ούτε Λατινοπούλου, ούτε Νατσιός. Δεν είμαστε τόσο ευγενικοί όσο ο Βελόπουλος. Εμείς είμαστε το σκληρό the real thing, όπως το λένε στο χωριό μου ή στο οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκομαι. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Ξαναλέω, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του Μαζονάκη και να την τοποθετήσει στην ουράνιο Ελλάδα. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλήφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες άγρια πουλιά παγιδεύονται και πολλούνται παράνομα στην Ελλάδα. Τα περισσότερα πεθαίνουν αβοήθητα, στις παγίδες, κατά τη μεταφορά, μέσα σε βρώμικα κλουβιά. Η παγίδευση και εμπορία άγριων πουλιών είναι έγκλημα. Μπες στο www.ornithologiki.gr. Ενημερώσου για το πρόβλημα. Άφησε τα άγρια πουλιά εκεί που ανήκουν, στη φύση. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας.
6: Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Life της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
7: Ένα ψέμα και λύνονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
8: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
9: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
10: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
11: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
12: Όταν το παλαιό βασίλειο της Αιγύπτου κατέρευσε, έμοιαζε σαν το τέλος του κόσμου. Αλλά δεν ξεθόριασε αργά, διαλύθηκε απότομα.
13: Η Ρώμη χρειάστηκε αιώνες για να πεθάνει. Οι μάγια εξαφανίστηκαν μέσα σε γενιές. Αλλά η πρώτη αυτοκρατορία της Αιγύπτου διαλύθηκε μέσα σε μόλις 20 χρόνια. Καθώς 18 ηγεμόνες πέρασαν από τον θρόνο. Για 500 χρόνια πριν από αυτό, η Αίγυπτος ήταν σχεδόν απρόσβλητη. Ο Νείλος τάιζε τον λαό, οι ελίτ πνίγονταν στα πλούτη. Ο Φαραώ δεν ήταν απλώς ένας ηγέτης, ήταν ένας ζωντανός θεός.
14: Μέχρι που ο Νείλος απέτυχε, και ο λαός που κάποτε λάτρευε τους ηγέτες του άρχισε να στρέφεται εναντίον τους. Γιατί ο πιο γρήγορος τρόπος να καταστρέψεις έναν θεό είναι να αφήσεις τον κόσμο να τον δει να αποτυγχάνει. Κεφάλαιο 1. Η αλαζονία της μηχανής.
15: Στον αρχαίο κόσμο, το μοιραίο ελάττωμα κάθε δύναμης ήταν η ύβρις. Όταν η καιρή ήταν καλή, στο παλιό βασίλειο της Αιγύπτου, η αυτοπεποίθηση έρεε όπως η άφθονη μπύρα που έπιναν οι εργάτες όταν έχτιζαν τις πυραμίδες.
12: Αλλά μαζί με την αυτοπεποίθηση ερχόταν συχνά μια αλαζονία και μια ματαιοδοξία που έλεγε «Εμείς και μόνο εμείς είμαστε ο εκλεκτός λαός του Θεού», που έλεγε ότι οι καλές εποχές δεν θα τελειώσουν ποτέ. Μέσα από την ευρηματικότητα και τη βιομηχανία, η φύση υποτάχθηκε στη θέληση των Αιγυπτίων. Στο επίκεντρο όλης αυτής της ύβριος βρίσκονταν οι βασιλιάδες, οι Φαραώ, που έλεγαν στο λαό τους ότι δεν ήταν απλώς εκπρόσωποι των θεών, αλλά ζωντανοί θεοί, οι άρχοντες του σύμπαντος. Είχαν δημιουργήσει έναν από τους σπουδαιότερους πολιτισμούς στην ιστορία. Έχτισαν επιβλητικές πυραμίδες, απίστευτα έργα μηχανικής που αποτελούσαν μαρτυρία της ευφυΐας τους. Το Παλαιό Βασίλειο, από το 2700 π.Χ. έως το 2200 π.Χ., ήταν απόδειξη από μόνο του ότι ο Θεός μπορούσε να πάρει ανθρώπινη μορφή. Για πολλά από αυτά τα χρόνια ήταν μια περίοδος ειρήνης και ευημερίας, όταν ακόμα και οι φτωχοί είχαν φαγητό στα τραπέζια τους. Αλλά μέσα στην αλαζονία τους, οι Αιγύπτιοι βασιλείς παρέβλεψαν την απόλυτη απρόβλεπτη φύση του περιβάλλοντος που νόμιζαν ότι έλεγχαν. Αυτό ήταν ένα βασίλειο χτισμένο γύρω από ένα και μόνο σημείο αποτυχίας. Κάθε χρόνο, ο μεγάλος ποταμός Νείλος πλημμύριζε τις πεδιάδες. Το γόνιμο έδαφος δημιουργούσε αφθονία καλλιεργειών, μια τροφική προμήθεια που χρόνο με το χρόνο ήταν αρκετή για να θρέψει τον πληθυσμό. Ήταν ένα τέλειο σύστημα. Για τις μάζες, οι βασιλιάδες τηρούσαν την υπόσχεσή τους να φροντίζουν για όλους. Αλλά όταν τα πράγματα άρχισαν να πηγαίνουν στραβά, όταν τα καταγεγραμμένα επίπεδα πλημμύρας έπεφταν χρόνο με το χρόνο, οι βασιλιάδες δεν είχαν απαντήσεις. Χωρίς λύσεις, η δύναμή τους άρχισε να εξασθενεί. Ο λαός έχασε την πίστη του στο σύστημα για το οποίο είχε μοχθήσει όλη του τη ζωή. Και αυτό το σύστημα ήταν ήδη στημένο εναντίον του απλού ανθρώπου. Όλος ο πλούτος κατευθυνόταν προς τα πάνω και σταματούσε στους Φαραώ. Κυβερνώντας από τη Μέμφυδα, την πρωτεύουσα στις όχθες του Νείλου, η εξουσία τους ήταν απόλυτη. Όταν ο Φαραώ έβγαινε από το παλάτι του, οι αξιωματούχοι έπεφταν στα πόδια του. Τον αντιμετώπιζαν σαν θεότητα πάνω στη γη. Κάτω από τους ισχυρούς βασιλείς βρισκόταν η γραφειοκρατία. Μια μικρή ελίτ εγγράμματων αξιωματούχων που διαχειρίζονταν το βασίλειο. Μερικοί ήταν σπουδαίοι γραφείς, που χρησιμοποιούσαν ιερογλυφικά για να γράφουν διοικητικά αρχεία και ιστορίες πόνου και ηρωισμού. Οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι ζούσαν σε κτήματα που τους παραχωρούσε ο βασιλιάς, αλλά θεωρητικά εκείνος ήταν ο ιδιοκτήτης των πάντων. Κάθε χωριό και πόλη διασκορπισμένα στις 42 επαρχίες ή νομούς, όπου ο πληθυσμός καλλιεργούσε τη γη. Όταν οι αξιωματούχοι πέθαιναν, τα κτήματά τους επέστρεφαν στο στέμα. Το Παλαιό Βασίλειο δεν λειτουργούσε με ένα πραγματικό νομισματικό σύστημα. Οι αγρότες πλήρωναν τους ιδιοκτήτες των κτημάτων με σοδιές και εργασία. Το σύστημα ήταν στημένο. Όλος ο πλούτος, η τροφή και η εργασία κατευθύνονταν προς έναν μόνο άντρα στη Μέμφυδα και όλοι οι υπόλοιποι επιβίωναν με ό,τι περίσσευε. Οι πλούσιοι επεδεικνύαν το κύρος τους μέσω εισαγόμενων πολυτελών αγαθών, σε ένα σύστημα που για πολύ καιρό φαινόταν άθραυστο και αυστηρά ιεραρχικό. Στη βάση βρίσκονταν οι μάζες, οι απλοί εργάτες, αγράμματοι και εντελώς το έλεος του στέματος. Αυτοί οι άνθρωποι αποτελούσαν ίσως το 98% του πληθυσμού. Πέρασαν τη ζωή τους θυσιάζοντας την εργασία τους για το μεγάλο βασίλειο και πληρώνονταν με τροφή, στέγη και αγαθά. Αυτοί είχαν χτίσει τις πυραμίδες, τα παλάτια, τους ναούς, τα οδικά έργα και τα φράγματα. Πολέμησαν σε στρατιωτικές εκστρατείες στην Ουβία ή στη Βόρεια Αφρική. Και το έκαναν επειδή ήξεραν ότι βρίσκονταν στο επίκεντρο κάποιου τεράστιου πράγματος. Το βασίλειό τους ήταν το σπίτι των πιο προηγμένων ανθρώπων στη γη. Ενός πολιτισμού που για αιώνες ήταν πολύ ισχυρός για να κατακτηθεί από οποιονδήποτε ξένο εισβολέα. Όσο οι πλημμύρες έρχονταν, η γη παρέμενε πράσινη. Τα μνημεία υψώνονταν και η θεϊκή τάξη διατηρούνταν. Στην ουσία αυτή ήταν μια ολόκληρη οικονομία που βασιζόταν στον καιρό. Όλος αυτός ο πλούτος ήταν συγκεντρωμένος σε μια και μόνο βασιλική οικογένεια, που δεν μπορούσε να αντέξει μια αλλαγή στο κλίμα. Βασιλιάδες, που αντί να χτίζουν μεγαλύτερες κρατικές αποθήκες σιτηρών για περιόδους λοιμού, έχτιζαν τεράστια μνημεία για τον εγωισμό τους. Άνδρες που θάβονταν με πλούτη για τη μεταθανάτια ζωή. Κάποιοι μάλιστα θάβονταν μαζί με θυσιασμένους αξιωματούχους και υπηρέτες. Αλλά όσο οι βασιλείς τηρούσαν τις υποσχέσεις τους, η τροχή αυτού του συστήματος όλα για έναν συνέχιζαν να γυρίζουν. Το βασίλειο είχε σχεδιαστεί τόσο τέλεια για την επιτυχία, που οι ηγεμόνες του δεν είχαν σχεδόν κανένα εναλλακτικό σχέδιο. Οποιαδήποτε σοβαρή απόκληση από το συνηθισμένο ισοδυναμούσε με θανατική καταδίκη. Αυτοί οι Φαραώ δεν ήταν υπέρτατα όντα, ήταν απλοί φνητοί. Και σύντομα θα ανακάλυπταν προς φρίκη τους ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να ελέγξουν τη φύση. Κεφάλαιο 2. Το γεωγραφικό κλουβί. Το κλίμα του κόσμου αλλάζει. Το καταλαβαίνουμε αυτό σήμερα. Αλλά κατά την παλαιά βασιλεία, ούτε ο βασιλιάς, ούτε ο κυβερνήτης, ούτε ο σοφός γραφέας καταλάβαιναν την επικίνδυνη φύση των τοπικών κλιματικών αλλαγών ή την επίδρασή τους στους κύκλους πλημμύρας του Νείλου. Μέσα στην απίθμενη αλαζονία τους, οι βασιλιάδες πίστευαν ότι όταν πέθαιναν, ταξίδευαν στους ουρανούς μαζί με τον δημιουργό κάθε ζωής, τον θεό του ήλιου, Ρα. Κατ' επέκταση, η Αιγυπτιακή βασιλεία θεωρούνταν δεμένη με τη φυσική τάξη. Αλλά στην πραγματικότητα οι βασιλιάδες δεν είχαν κανέναν έλεγχο πάνω στον ουρανό ή το ποτάμι. Για αιώνες υπήρχε μια σχεδόν τέλεια σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση. Αλλά τότε το ποτάμι απλώς σταμάτησε να ανεβαίνει.
14: Ο Θεός Βασιλιάς δεν είχε απαντήσεις.
12: Στην αρχή η αλλαγή ήταν ανεπαίσθητη. Τα νερά της πλημμύρας άρχισαν σταδιακά να πέφτουν, όπως μετρούνταν από τους αξιωματούχους στα ανηλόμετρα. Γύρω στο 3000 π.Χ., οι αξιωματούχοι υπό τον βασιλιά Νάρμερ έστειλαν μια προειδοποίηση. Κάτι δεν πάει καλά. Τα επίπεδα της πλημμύρας έχουν χαμηλώσει. Ύστερα ήρθε η παρατεταμένη ξηρασία. Η παρακμή είχε αρχίσει. Μια σκοτεινή εποχή έπεσε πάνω στο λαό της Αιγύπτου. Μεγάλες πυραμίδες δεν χτίζονταν πια. Τα τεράστια έργα ναών επιβραδύνθηκαν ή σταμάτησαν εντελώς. Καθώς το κλίμα γινόταν πιο ξηρό, η βλάστηση υποχωρούσε. Κάποια φυτά εξαφανίστηκαν καθώς οι αμόλοφοι πλησίαζαν τους ανθρώπινους οικισμούς. Οι κυβερνήτες των 42 επαρχιών, οι νομάρχες, απέκτησαν περισσότερη δύναμη, καθώς ο λαός έχαλε την πίστη του στο κεντρικό κράτος. Οι τοπικοί δικαστές και άρχοντες επέβαλαν τη δική τους εξουσία. Οι πλούσιοι ιερείς άρχισαν να στηρίζουν τους τοπικούς ηγεμόνες, όχι τον Φαραώ και την κυβέρνησή του στη Μέμφυδα. Σε αυτό που εξελίχθηκε σε έναν βίαιο αγώνα για επιβίωση, οι απλοί άνθρωποι δεν στρέφονταν πια στον θεϊκό τους βασιλιά για σωτήρι.
14: Στράφηκαν σε όποιον είχε το φαγητό. Κάλεσαν τους κυβερνήτες, όχι τον παντοδύναμο βασιλιά τους, να τους βγάλουν από αυτό που είχε γίνει μια κρίση ζωής ή θανάτου. Όπως το έβλεπε ο λαός, ο λοιμός ήταν άμεσο αποτέλεσμα της θεϊκής οργής.
12: Αν οι βασιλιάδες είχαν επαφή με το θείο, τότε το ότι η γη έγινε άγονη έπρεπε να είναι λάθος του βασιλιά. Αλλά δεν είχε απαντήσεις για τον τρόμο που είχε πλήξει το λαό του. Τα αρχεία δείχνουν ότι υπήρχαν μέτρα ανακούφισης για τη διανομή σιτηρών σε περιόδους κρίσης. Αλλά ο βασιλιάς έκανε εκκλήσεις στους θεούς για βοήθεια. Και όταν αυτή δεν ήρθε, είχε αποτύχει στα μάτια του λαού του.
14: Υπήρξαν πολλοί βασιλιάδες κατά τη διάρκεια των 500 χρόνων του Παλαιού Βασιλείου, ίσως 25 με 30 συνολικά. Αλλά ήταν οι ηγεμόνες της 4ης δυναστείας που έγιναν το απόλυτο σύμβολο της Αιγυπτιακής δύναμης, υψώνοντας τις μεγαλύτερες πυραμίδες που χτίστηκαν ποτέ.
12: Αλλά μέχρι την 6η δυναστεία, από το 2345 π.Χ. έως το 2181 π.Χ., αυτά τα μνημεία της ανθρώπινης ευφυΐας ήταν υπενθυμίσεις ενός μεγαλείου που είχε περάσει προπολού. Η κρίση του Παλαιού Βασιλείου κορυφώθηκε μέσα από μια περίοδο βίων πολιτικών αναταραχών. Ο Πέπι ο δεύτερος, ο τελευταίος σημαντικός βασιλιάς της 6ης δυναστείας, κυβέρνησε την Αίγυπτο για 90 χρόνια. Όταν πέθανε, στα 94 του, μια αιματηρή καταστροφή είχε ήδη ξεκινήσει. Η ψευδέστηση της θεϊκότητάς του είχε εξαφανιστεί εντελώς. Η γη και οι κόρες του είχαν γεράσει περιμένοντας τον θρόνο, και τη στιγμή που πέθανε, οι πεινασμένες μάζες κατέστρεψαν τον τάφο του και πήραν τα πάντα.
14: Ακόμα και η μούμια του.
12: Ο ναός του πατέρα του, Πέπι του Πρώτου, κάηκε ολοσχερός. Όλη η οικογένειά του μισήθηκε. Στο κενό που άφησε ο θάνατός του, το βασίλειο διασπάστηκε.
14: Μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, 18 διαφορετικοί ηγεμόνες διαδέχτηκαν ο ένας τον άλλον στον θρόνο με γρήγορη διαδοχή. Αλλά μέχρι τότε, η κεντρική εξουσία του Φαραώ στη Μέμφυδα ήταν ήδη φάντασμα.
12: Η πραγματική εξουσία ανήκε πλέον στους τοπικούς νομάρχες, που έθεταν τους δικούς τους κανόνες. Τα αξιώματά τους έγιναν κληρονομικά, δημιουργώντας ισχυρές δυναστείες που ισχυρίζονταν ότι ήταν μεγάλοι αρχηγοί.
14: Ήταν ηγέτες που πολεμούσαν εναντίον άλλων επαρχιών, προκαλώντας μια κατάσταση σχεδόν διαρκών εμφυλίων πολέμων.
12: Αποδείξεις για τέτοια μαζική αιματοχυσία υπάρχουν σε έναν τάφο που αργότερα ανέσκαψαν οι αρχαιολόγοι. Οι Αιγύπτιοι συνήθως στάβονταν μόνοι ή με στενά μέλη της οικογένειάς τους. Αλλά αυτός, ο ομαδικός τάφος μούμιων της ύστερης παλαιάς βασιλείας, περιείχε 60 σώματα, όλα ανδρικά και όλοι είχαν πεθάνει βία.
14: Είχαν δεχτεί χτυπήματα στο κεφάλι από πέτρες, είχαν σοριαστεί από χτύπημα ροπάλου και έφεραν τραύματα που έδειχαν ότι βέλη είχαν κάποτε διαπεράσει τα σώματά τους. Αυτοί οι άντρες πέθαναν στη μάχη.
12: Είναι δύσκολο να πούμε με ακρίβεια πώς εξελίχθηκε αυτή η κρίση ή ποια περιοχή υπέφερε περισσότερο από την ξηρασία και τον λοιμό. Όπως συμβαίνει με το μεγαλύτερο μέρος της αρχαίας Αιγυπτιακής ιστορίας, έχουμε πολύ λίγα στοιχεία για να σχηματίσουμε μια απολύτως ακριβή εικόνα. Αλλά είναι βέβαιο ότι για αμέτρητους ανθρώπους σε όλο το βασίλειο, η καταστροφή χτύπησε αμήλικτα. Πολλοί ήταν ουσιαστικά παγιδευμένοι μέσα σε μια στενή λωρίδα πολιτισμού που περιβαλλόταν από μια επεκτηνόμενη έρημο. Στα δυτικά βρισκόταν η Σαχάρα. Στα ανατολικά, σκληρές ερήμοι και βουνά. Στα νότια, δύσκολες καταράκτες και αντίπαλες περιοχές. Και στα βόρεια, Βάλτη και η Μεσόγειος.
14: Για τον απλό άνθρωπο, που ήταν ήδη εξασθενημένος από την πείνα, δεν υπήρχαν προμήθειες για ένα μακρύ επικίνδυνο ταξίδι μέσα από ξένες χώρες όπου παραμόνευαν ληστές. Δεν υπήρχαν πραγματικοί χάρτες για πλοήγηση, ούτε μεταφορικά μέσα που να μπορούν να πληρώσουν.
12: Έτσι, ο απλός άνθρωπος ήταν δεμένος με το κράτος. Έναν πολιτισμό χτισμένο γύρω από μια στενή όαση, περικυκλωμένη από εδάφη που ήταν σχεδόν αδύνατο να διασχίσει κανείς, χωρίς αποθέματα τροφής, νερού και όπλων.
14: Ακόμα και μόνο ένας άνθρωπος να προσπαθούσε να φύγει ήταν σχεδόν αδύνατο. Πόσο μάλλον με την οικογένειά του.
15: Η Αίγυπτος δεν ήταν Ρώμη. Κατά την κατάρρευση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οι πιο απελπισμένοι άνθρωποι μπορούσαν να μεταναστεύσουν σε γειτονικές επαρχίες. Μπορούσαν να διασχίσουν δάση, να ταξιδέψουν σε ποτάμια και να εγκατασταθούν σχεδόν όπου ήθελαν. Ούτε η Αίγυπτος ένοιαζε με τον μεσογειακό κόσμο κατά την κατάρρευση της εποχής του Χαλκού, τον 12ο και 13ο αιώνα από Χριστού. Ολόκληρες ομάδες κατάφεραν να διαφύγουν διαθαλάσσεις και μετανάστευσαν κατά μήκος των ακτών και των νησιών. Ο λαός της Αιγύπτου δεν είχε τέτοια διαδρομή διαφυγής. Ήταν παγιδευμένοι κάτω από έναν καυτό ήλιο, περιμένοντας να πεθάνουν ή να πολεμήσουν μέχρι τέλους. Αυτή ήταν μια ψυχολογική κρίση, όχι μόνο μια σωματική. Κεφάλαιο 3. Όταν οι θεοί απέτυχαν. Ο λαός είχε χάσει την πίστη του. Έγιναν κυνικοί και θυμωμένοι. Κοίταζαν αυτές τις επιβλητικές πυραμίδες και τους χρυσούς τάφους ως αποδείξεις απληστίας και υπεργολής. Ψέματα, ένα ξόρκι που είχε ρηχτεί και τώρα είχε θρηματιστεί σε 1000 κομμάτια. Οι τάφοι τα έλεγαν όλα. Οι επιγραφές των ομάρχων που ισχυρίζονταν ότι έσωσαν το λαό τους από τα χειρότερα της καταστροφής. Έδωσα ψωμί στους πεινασμένους και ρούχα στους γυμνούς. Όλη η Άνω Αίγυπτος πέθαινε από την πείνα. Το πιο τρομακτικό μέρος αυτού του μηνύματος, οι άνθρωποι έτρωγαν τα παιδιά τους. Η Μέμφης είχε ακόμα το βασιλιά, αλλά η εξουσία του, πιθανότατα, μόλις που έφτανε μέχρι τα όρια της πόλης. Το υπόλοιπο της χώρας τώρα κυβερνιόταν από αυτούς τους επαρχιακούς διοικητές. Οι επιγραφές στους τάφους τους διακήρυταν ως επόπτες της Άνω Αιγύπτου στον Μέσο Νομό ή ακόμα και ως σφραγιδοφύλακες του Θεού. Δεν τους ένοιαζε ούτε ο Φαραώ ούτε ο λαός. Τους ένοιαζαν τα πλούτη και η επιρροή που θα είχαν στη μεταθάνατον ζωή. Όταν οι πλημμύρες απέτυχαν, κάποιοι ίσως ήταν εξίσου ανίκανοι με το βασιλιά να διορθώσουν την πορεία της καταστροφής. Οι αποθήκες τους με τα σιτηρά πιθανότατα άδειασαν. Οι αγρότες θα προσπαθούσαν απερνοσμένα να καλλιεργήσουν τις οδιές τους σε αμμουδερές όχθες χωρίς αποτέλεσμα. Οι ηγέτες τους είχαν αποδειχθεί εξίσου ανίκανοι με την κεντρική κυβέρνηση. Κι όμως, μέσα σε όλη αυτή την αναταραχή, κάποιοι διοικητές διακήρυξαν τώρα στο λαό τους ότι ο Θεός δεν τους είχε εγκαταλείψει. Ένας από αυτούς ήταν ο Αν Κάνκτιφι, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος που φαίνεται πως θεωρούσε τον εαυτό του Φαραώ ή με δικά του λόγια έναν μεγάλο αρχηγό. Όταν μεγάλο μέρος της Αιγύπτου πεινούσε, ισχυρίστηκε ότι τάιζε τους απελπισμένους. Έδινε συζύγους σε άντρες που δεν είχαν. Έδινε παπούτσια σε όσους περπατούσαν ξυπόλοιτοι στη ζεστή γη. Καθώς άντρες και γυναίκες έξω από την επαρχία του έψαχναν για φαγητό ή λαιλατούσαν ναούς, ο Αν Κάνκτιφι ισχυρίστηκε ότι η ευφυΐα του βρισκόταν στην κατασκευή φραγμάτων και στη διανομή των αποθεμάτων τροφίμων. Οι επιγραφές στον τάφο του τον κάνουν να ακούγεται ανίκητος. Είμαι ένας άντρας χωρίς ίσο. Είμαι το μέτωπο του λαού και η πλάτη του λαού. Και τότε ήρθε ο νομάρχης Χάτι ο δεύτερος της Ασούτ. Ένας άντρας με φλογερή αφοσίωση στον βασιλιά του. Αλλά όπως και άλλοι νομάρχες, και αυτός αντιμετώπισε κακές οδιές, όταν οι πλημμύρες δεν έφταναν πια με αρκετή δύναμη για να κάνουν το έδαφος γόνιμο. Αντιμέτωπος με το λοιμό και τον αργό λοιμό των ανθρώπων που βασίζονταν σε αυτόν για καθοδήγηση, αργότερα ισχυρίστηκε ότι είχε γλιτώσει την επαρχία του από τις φρίκες που υπέφεραν οι περισσότεροι. Τάισα την πόλη μου. Ενεργούσα ως ο ίδιος ο λογιστής μου όσον αφορά το φαγητό και ως δότης νερού στη μέση της ημέρας. Έσκαψε ένα κανάλι 10 πύχιων πλάτος για να εκτρέψει το νερό στα χωράφια. Όπως ο Ανκτιφί, ήταν αρκετά σοφός για να κατασκευάσει φράγματα. Βγαίνει με το σιτάρι με δελτίο και τοποθέτησε φρουρούς στα συνταποθήκες για να προστατεύσει την ελάχιστη τροφή που είχε απομείνει από τους κλέφτες. Αλλά αυτοί οι άντρες ίσως ήταν οι εξαιρέσεις. Όπως ο ιερέας Ικανόκ που έγραψε: Κοίτα, όλη η χώρα είναι νεκρή και εσύ δεν πείνασες. Και αυτός ήταν μάρτυρας του φάσματος του κανιβαλισμού. Κοίτα, εδώ έχουν αρχίσει να τρώνε ανθρώπους. Σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι κατέφυγαν στα πιο ακραία ανθρώπινα ταμπού, ξέσπασε βία. Οι φτωχοί δεν είχαν άλλη επιλογή. Έφαραν τα γαϊδούρια και τελικά τα παιδιά. Τελικά αντεπιτέθηκαν. Αποτελούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού. Και όσο πολλοί φρουροί και αν φύλαγαν τα κτήματα των πλουσίων, ή όσες όπλα και αν στόλιζαν τους τοίχους τους, οι ελίτ δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τις μάζες για πάντα. Οι πιο ανησυχητικές αφηγήσεις για αυτό το τρομερό χάος προέρχονται από τα γραπτά που αποδίδονται σε έναν σοφό ονόματι Ήπουερ. Οι ιστορικοί εξακολουθούν να συζητούν για το πόσο ακριβής ήταν τα λόγια του. Ορισμένοι Αιγυπτιολόγοι πίστευαν ότι οι περιγραφές του βασίζονταν σε πραγματικά γεγονότα, αλλά άλλοι υποστηρίζουν ότι ήταν πολιτική προπαγάνδα από μεταγενέστερη εποχή. Μια προειδοποίηση για το τι συμβαίνει όταν η μοναρχία και η θεϊκή τάξη καταραίουν. Όποια και αν είναι η αλήθεια, ο λοιμός και η πείνα ήταν αναμφίβολα πραγματικά. Οι εφιαλτικές περιγραφές που έγραψε ο Ήπουερ ίσως να έχουν κάποια βάση στην πραγματικότητα. Η Βου, η έρημος καταλαμβάνει τη γη. Οι πόλεις έχουν λαιλατηθεί. Η Άνω Αίγυπτος έγινε έρημος. Έγραψε ότι οι πεινασμένες μάζες πήραν τον νόμο στα χέρια τους, καθώς έψαχναν και πάλευαν για φαγητό. Μέσα στην οργή τους συνέτριβαν τα κεφάλια των ευγενών βρεφών στους τοίχους. Μερικοί γονείς εγκατέλειψαν τα ίδια τους τα παιδιά. Η ζήλια και η πικρία εξαπλώθηκαν παντού.
12: Άντρες, ντυμένοι με ωραία ρούχα, ξυλοκοπήθηκαν στους δρόμους. Ακόμα και οι πλούσιες γυναίκες δεν ήταν πια ασφαλείς. Μερικοί σύρθηκαν μακριά και σφραγίστηκαν μέσα σε φυλακές, για να πεθάνουν από την πείνα. Άντρες προκαλούν διχόνοια χωρίς αντίσταση. Στεναγμοί ακούγονται σε όλη τη χώρα, αναμεμειγμένοι με θρήνους. Δες τώρα τη γη στερημένη από βασιλεία.
14: Η Παλούκλα σάρωσε τις επαρχίες.
12: Σώματα επέπλεαν στα ποτάμια και τα κανάλια. Τα νερά βάφτηκαν κόκκινα από αίμα και αρρώστια. Οι φτωχοί λαϊλάτισαν τους πλούσιους και φώναξαν. Ας καταπιέσουμε τους ισχυρούς ανάμεσά μας. Οι οικογένειες στράφηκαν η μία εναντίον της άλλης. Ένας άντρας θεωρεί το γιο του εχθρό του. Αυτός που θάβει τον αδερφό του βρίσκεται παντού. Σε έναν τέτοιο κόσμο, όπου η απληστία και ο κινησμός οδηγούσαν τους ανθρώπους στα χειρότερα τους ένστικτα, ο σοφός γραφέας δεν είχε πια επιρροή. Τα λόγια του αγνοούνταν από έναν απελπισμένο λαό που προσπαθούσε να πάρει ό,τι μπορούσε. Ολόκληρες πόλεις καταστράφηκαν. Η χώρα μετατράπηκε σε έρημο, και μέσα σε αυτή την αδυναμία, ασιατικοί βάρβαροι έφτασαν για να αποτελειώσουν έναν λαό που ήταν πολύ διχασμένος για να αντισταθεί. Η δημιουργία μιας κεντρικής εξουσίας για να αντεπιτεθεί ήταν αδύνατη. Τα φορολογικά αρχεία και τα κυβερνητικά έγγραφα που ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία μιας χώρας είχαν ήδη καταστραφεί. Φτωχοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι, ποδοπάτησαν τα αρχαία έθιμα όταν πήγαν εκεί όπου προηγουμένως τους απαγορευόταν η είσοδος. Ιδού, η μεγάλη αίθουσα του Συμβουλίου καταλαμβάνεται. Ζητιάνοι μπαινοβγαίνουν στα μεγάλα αρχοντικά. Τα μυστικά των βασιλιάδων της Αιγύπτου αποκαλύπτονται. Αυτοί οι άνθρωποι έκλεψαν τα αρχεία και δολοφόνησαν τους γραφείς.
14: Κατέστρεψαν βιβλία, τη γεωργική γνώση που για αιώνες βοηθούσε τους Αιγύπτιους να καλλιεργούν. Καθώς οι τραμπούκοι πήραν τον έλεγχο των πόλεων και η αναρχία εξαπλώθηκε, τα έσοδα που προορίζονταν για έργα κατέληγαν κατευθείαν στις τσέπες τους.
12: Μέσα σε 2 δεκαετίες, οι βασιλιάδες της Μέμφυδας είχαν καταστραφεί. Οι αγρότες που κατάφεραν με κάποιο τρόπο να επιβιώσουν ήταν τώρα αποθαρρυμένοι. Δεν είχαν καμία προστασία από τους κακούς και είχαν χάσει κάθε πίστη στην εξουσία. Το να γεννιέσαι ήταν κατάρα.
14: Εύχομαι να ήμουν νεκρός, λένε τα μικρά παιδιά. Δεν έπρεπε να μου είχε δώσει ζωή.
12: Για τον Νίπουερ, αυτό που χρειαζόταν η Αίγυπτος ήταν η αποκατάσταση της βασιλικής οικογένειας. Χρειαζόταν μια ζωντανή καρδιά στο κέντρο του έθνους, ικανή να επιβάλλει τάξη μέσα στο χάος. Όπως το περιέγραψε ένας ιστορικός, αυτό ήταν ένα δελεαστικό όνειρο και για κάποιους ακόμη και αναγκαιότητα για επιβίωση. Η μαρτυρία ενός μόνο ανθρώπου δεν είναι αρκετή για να καταλάβουμε τι συνέβη.
14: Όπως συμβαίνει τόσο συχνά στην ιστορία, οι φωνές της συντριπτικής πλειοψηφίας χάθηκαν επειδή δεν μπορούσαν ούτε να γράψουν ούτε να διαβάσουν.
12: Η αρχαία Αίγυπτος καταγράφηκε κυρίως μέσα από το βλέμμα της άρχουσας τάξης της.
14: Ωστόσο, είναι μέσα από τις πλάξεις των απλών ανθρώπων που μπορούν να επιβεβαιωθούν τμήματα της οπτικής του Ήπουερ για την κοινωνική κατάρρευση.
12: Κεφάλαιο 4. Ο Θεός, αιμορραγή. Οι πεινασμένες μάζες είχαν βιώσει μια πλήρη ψυχολογική ρήξη. Η ψευδαίσθηση της θεϊκής εξουσίας είχε καταρρεύσει. Και μέσα από αυτό το χάος αναδύθηκε μια εγκληματική οικονομία, η λαϊλασία τάφων. Η κλοπή από τάφους υπήρχε πάντα στο Παλαιό Βασίλειο. Αλλά όταν ο νόμος και η τάξη κατέρευσαν, επικράτησε το απόλυτο χάος. Ούτε καν οι φρουροί που ήταν τοποθετημένοι έξω από τα ταφικά συγκροτήματα δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τους κλιατσικολόγους. Οι φτωχοί, πλέον απογοητευμένοι από τους ηγεμόνες, κατέβηκαν στα μεγάλα μνημεία, όπου οι βασιλιάδες είχαν ταφεί μαζί με αμύθιτους θησαυρούς. Οι πιατσικολόγοι έσκαψαν τούνελ μέσα από χοντρούς πέτρινους τοίχους και λαϊλάτισαν κρυμμένους θαλάμους βαθιά μέσα στις πυραμίδες και τους τάφους.
14: Χωρίς ένα σταθερό κεντρικό κράτος να επιτηρεί το βασίλειο, ήταν σχεδόν αδύνατο να σταματήσει αυτό. Χρυσά αγάλματα, κοσμήματα, ακόμα και χρυσές μάσκες που κάποτε στόλιζαν το πρόσωπο του βασιλιά, πουλήθηκαν στις αγορές. Ήταν η απόλυτη προσβολή για τους άντρες που κάποτε έκαναν τους απλούς πολίτες να τρέμουν μόνο με την εμφάνισή τους. Όταν οι αρχαιολόγοι βρήκαν αυτούς τους τάφους χιλιάδες χρόνια αργότερα, βρήκαν μούμιες βεβηλωμένες και διαλυμένες. Οι διαρρήκτες δεν είχαν απλώς κλέψει, αλλά είχαν καταστρέψει τα πάντα γύρω τους.
12: Η έλλειψη σεβασμού που έδειχνε αυτό ήταν πρωτοφανής. Στην αρχαία Αίγυπτο, η ασφαλής μετάβαση στη μετάθανατον ζωή σήμαινε περισσότερα και από την ίδια τη ζωή. Οι Αιγύπτιοι έκαναν τα πάντα για να φέρουν τα σώματα των νεκρών ευγενών πίσω από μακρινούς πολέμους, ώστε να τα θάψουν σωστά και να τους δώσουν την ευκαιρία να φτάσουν στον παράδεισο.
14: Η καταστροφή του τάφου ουσιαστικά δολοφονούσε αυτούς τους άντρες, στερώντας τους την αιωνιότητα.
12: Οι αξιωματούχοι έκαναν τα πάντα για να σταματήσουν τη λαιλασία. Καθώς η λαιλασία των τάφων συνεχιζόταν στη Μέση Βασιλεία, κατάρες χαράζονταν στις εισόδους των τάφων για να τρομοκρατήσουν τους κλέφτες. Αγάλματα τοποθετούνταν σαν αιώνιοι φρουροί, προσέχοντας τους νεκρούς.
14: Όταν αυτό απέτυχε,
12: οι ταφικοί θάλαμοι φράζονταν με μπάζα κρυμμένα πίσω από στρώματα πέτρας. Και όταν ούτε αυτό αποδείχθηκε αποτελεσματικό, οι ηγεμόνες άρχισαν να τοποθετούν τους τάφους τους βαθιά κάτω από πυραμίδες και υπόγεια συγκροτήματα. Αλλά ποτέ δεν ήταν αρκετό.
14: Οι Τιμβορύχοι έγιναν μια διαρκής πηγή ανησυχίας για τους ηγεμόνες της Νέας Αιγύπτου.
12: Αν υπήρχε ένας τρόπος να το σταματήσουν, ήταν ο φόβος, η βία, ο πόνος, ο θάνατος. Όσοι συλλαμβάνονταν να διακινούν κλεμμένα ταφικά αντικείμενα, μπορούσαν να αντιμετωπίσουν εκτέλεση. Κάποιοι ξυλοκοπήθηκαν. Και για τους καταδικασμένους, οι τελευταίες τους στιγμές στη γη ήταν φρικτές. Οι κλέφτες έγιναν πιο έξυπνοι. Έκαιραν τα φέρετρα και έλειωναν το χρυσάφι που υπήρχε μέσα τους, με την προέλευσή του πλέον άγνωστη. Λαιλάτισαν πολύτιμα αρωματικά έλαια, αλλά τα πούλησαν σε ταξιδιώτες στη διεθνή αγορά. Φυλαχτά από πολύτιμους λίθους, εξωτικά αντικείμενα που δεν πουλήθηκαν τοπικά, αλλά διοχετεύτηκαν σε άντρες που τα πούλησαν σε καραβάνια που περνούσαν. Δεν ήταν για να βγάλω λίγα παραπάνω χρήματα. Ήταν θέμα επιβίωσης. Επιβίωσης στο βασίλειο που είχε απογοητεύσει το λαό του. Όταν οι άρχοντες απέτυχαν να προστατεύσουν, όταν ο κυβερνήτης άρχισε να φέρεται σαν αρχηγός φυλής με εγωισμό στο μέγεθος του ήλιου, για τους καταρακωμένους που κάποτε είχαν αφιερώσει τη ζωή τους στο κράτος, αυτή ήταν η ανταπόδοση. Για αυτούς η μεταθάνατον ζωή ήταν πάντα κλειστή. Φτωχή σε αυτόν τον κόσμο, ανύπαρτη στον άλλον. Μετά την κατάρρευση, και αυτό θα άλλαζε. Κεφάλαιο 5. Η κλεμμένη μεταθάνατον ζωή. Μετά την πτώση του παλιού βασιλείου, ήρθε η πρώτη μεταβατική περίοδος. Μια εποχή κατά την οποία η Αίγυπτος διασπάστηκε σε αντίπαλα κέντρα εξουσίας. Ένα στην Ηρακλεόπολη, η μεγάλη στην Κάτω Αίγυπτο, και το άλλο στις Θήβες, στην Άνω Αίγυπτο. Ήταν ένας νέος κόσμος, ένας κόσμος με νέες μεγάλες αφηγήσεις, για να αντικαταστήσουν τις παλιές ιστορίες ανθρώπων που ήταν θεοί με ανθρώπινη μορφή. Καθώς τοπικοί ισχυροί άντρες και επαρχιακοί ηγεμόνες μάχονταν για τον έλεγχο σε μια διασπασμένη χώρα, οι πύλες της μεταθανάτιας ζωής άνοιξαν διάπλατα για τον απλό λαό. Τα αποδεικτικά στοιχεία δεν βρίσκονται μόνο σε ιστορικά κείμενα, αλλά και στους τάφους απλών ανθρώπων. Κάποια στιγμή, γύρω στην αρχή της πρώτης μεταβατικής περίοδου, μαγικά ξόρκια και εποδές άρχισαν να εμφανίζονται στα φέρετρα των απλών Αιγυπτίων. Ήταν μια πρακτική που κάποτε προοριζόταν μόνο για τη βασιλική οικογένεια και την ελίτ. Η βίαιη κατάρρευση της χρυσής τάξης βοήθησε να γεννηθεί κάτι ριζοσπαστικό. Μια πιο δημοκρατική αντίληψη του παραδείσου. Δύο κόσμοι που κάποτε ήταν χωρισμένοι, ο άρχοντας και ο κοινός άνθρωπος, είχαν αρχίσει μέσα από ταλαιπωρία και αναταραχή να έρχονται πιο κοντά ο ένας τον άλλο. Το βιβλίο των δύο δρόμων, μια αρχαία κοσμογραφία που περιγράφει πώς να φτάσει κανείς στον αιώνιο παράδεισο, βρισκόταν κάποτε μόνο σε επιγραφές τάφων και ταφικούς οδηγούς που μονοπολούνταν από τους μονάρχες. Στη συνέχεια διαδόθηκε σταδιακά προς τα κάτω. Πρώτα σε κατώτερους ευγενείς, μετά σε αυλικούς αξιωματούχους και γραφειοκράτες και τελικά σε απλούς ανθρώπους. Αν είχαν τα χρήματα να αγοράσουν φέρετρο, αυτά τα κείμενα περίχαν χάρτες για να βοηθήσουν τους νεκρούς να πλογηθούν σε ποτάμια και να αποφύγουν τη φοβερή λίμνη της φωτιάς. Περίχαν τις ιερές λέξεις που χρειάζονταν για να περάσουν από φυλασσόμενες πύλες, όπου οι άξιοι θα αγκαλιάζονταν και θα καλωσορίζονταν. Χωρίς αυτή τη γνώση, οι νεκροί διέτρεχαν τον κίνδυνο ακροτηριασμού και αφανισμού στη μετά θάνατον ζωή. Οι μύτες και τα χείλη τους θα κόβονταν και το αιώνιο ταξίδι τους θα έφτανε σε ένα αιματηρό και οδυνηρό τέλος. Τα κείμενα των πυραμίδων που συνόδευαν κάποτε μεγάλους βασιλιάδες έγιναν τα κείμενα των φερέτρων για σχεδόν όλους. Ο απλός άνθρωπος είχε κατακτήσει την αιώνια ζωή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αρχαία Αίγυπτος ήταν ένας προηγμένος πολιτισμός. Αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι δεν είχαν κάποιες παράξενες πεπιθήσεις. Ανακαλύψτε την περίεργη πλευρά των Φαραώ σε 50 τρελά γεγονότα για την αρχαία Αίγυπτο. Ή παρακολουθήστε αυτό ανταυτού.
16: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
17: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
18: Η τοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
19: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
18: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.
20: Οι ήρωες του μικρού πρίγκιπα ζωντανεύουν από τον Οκτώβριο στο θέατρο Κιβωτός. Ένα έργο γεμάτο θησαυρούς, όνειρα, γέλιο και συγκίνηση έρχεται να μας ταξιδέψει σε έναν κόσμο μοναδικό. ο μικρός πρίγκιπας στο πλάι μας. Ένα μαγικό ταξίδι για μικρούς και μεγάλους. Από τον Οκτώβριο ζήσε και εσύ τη μαγεία.
0: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυγαμμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
21: Μετά από πολλές σεζόν.
22: Τι κάνει τώρα?
21: Αμέτρητα sold out.
22: Δεν το πιστεύω.
21: Η μαύρη σαμπούκα.
22: Αντώνη με!
21: Ξαναχτυπά. Αυτό το Σεπτέμβρη.
22: Δεν θυμάμαι τα λόγια.
21: Επειδή το ζητήσατε.
22: Ποιος το ζήτησε καν?
21: Επειδή το θέλατε.
22: Που σκατά το βρήκε το κανάλι?
21: Επειδή το χρωστούσαμε.
22: Και στην εφορία χρωστάμε, αλλά κάνεις το παγώνι.
21: Ερχόμαστε με εκπλήξεις.
22: Καμία έκπληξη.
21: Και σταρ.
22: Ούτε μισός.
21: Πυγμαλίων τα δακαρίδης.
23: Δεν ισχύει αυτό.
22: Sorry, ρε πίγμα.
21: Δεν ξέρει τι λέει.
22: Ρε ζήλη γίναμε στον άνθρωπο.
23: Σταμάτα να τραβάς.
21: Δευτέρα.
22: Αντώνη Κόβη.
23: 28-9.
21: Άσε με να ζήσω.
22: Ολικά διτός μας ανήκει.
23: Στο Δήμο ανήκει, αλλά ψιλοκατάλα.
22: Όλα σούγα.
21: Θα είναι μεγάλο.
22: Ηρέμησε λίγο.
21: Θα είναι μακρύ.
22: Ελπίζω να μιλάει για χαρτόνι.
21: Θα είναι πιο γκράντε και από τον γκράντε.
22: Πλωμώσαμε με τα κολοσπρέι.
21: Στις 28-9.
22: Άστο σε μένα.
21: Οπα.
22: Θα είναι αϊκόνα.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Κύριε Φρονιμάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Κόμμα, όχι κίνημα όμως.
1: Ναι, κόμμα ξεκάθαρα. Απλά λέω πώς λασαρίστηκε.
2: Μην ευτελίζομαι τις λέξεις κόμμα και μάλιστα πιστοποιημένο. Ελπίδα για τη δημοκρατία, Παύλα Μαρία Καριστιανού.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν υπάρχει κίνημα προσωποπαγίας ποτέ.
1: Ναι.
2: Ούτε ο Φιντελ Κάστρο, που ήταν ο μεγαλύτερος επαναστάτης, δεν έβαλε το όνομά του. Αντιθέτως, το έβαλε ο Πάγκαλος.
1: Όχι, είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει στην Ελλάδα. Συμβαίνει αυτό να μπαίνουν ονόματα, αλλά δεν είναι κίνημα. Καλά κάνετε και το σημειώνετε, είναι κόμμα. Ναι. Ναι. Κύριε Φρονιμάκη, πότε ξεκίνησε η δημιουργία αυτού του κόμματος?
2: Έχει περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος. Ήταν δεδομένο ότι θα κάνει κόμμα η Μαρία Καριστιανού μετά το μεγάλο συλλαλητήριο που βγήκε τον Φλεβάρι του 2025.
1: Όταν λέτε ήταν δεδομένο, τι εννοείτε, εκτιμούσατε ή υπήρχε ξεκάθαρη δήλωση?
2: Ξεκάθαρη, ναι.
1: Γιατί...
2: Απλά για να για λόγους προπαγάνδας λέγαμε μπορεί, θα δούμε, προσπαθούμε, την καλούμε. Ήταν όλα αποσχηματικά. Υπήρχε αυτή η λιμένη απόφαση.
1: Ναι. Άρα δηλαδή οι δηλώσεις που γινόντουσαν δημόσια ότι δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός ήταν ψέματα.
2: Αφού είχε προσλάβει και τον Καραχάλιο. Δεν είναι αυτό. Ο Καραχάλιος πήγε εκεί νομίζω Μάρτι του 25, Φλεβάρι, δεν θυμάμαι.
1: Τον είχε προσλάβει, εννοείται ότι ο κύριος Καραχάλιος είχε πάρει χρήματα για να κάνει την επικοινωνία?
2: Όχι. Υπάρχουν και εθελοντές.
1: Ναι, εθελοντικά. Ναι, γιατί δεν το γνωρίζω, γι' αυτό το ρωτάω, γι' αυτό δεν έχω καταλάβει.
2: Όλοι εθελοντές είμαστε εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι, εν πάση περιπτώσει, νομίζαμε εμείς ότι ήμασταν.
1: Ναι. Εσείς, ο λόγος αποχώρησης σας ποιος ήταν, κύριε Φρονιμάκη?
2: Κοιτάξτε. Καταρχήν πρέπει να σας εξηγήσω γιατί πήγα εκεί.
1: Παρακαλώ.
2: Από το 20, εγώ και πάρα πολλοί άνθρωποι, νομίζω πάνω από 100.000 άνθρωποι, ήμασταν άστεγοι. Όλοι εμείς που το 2015 μετά το δημοψήφισμα αισθανθήκαμε προδομένοι και προδοθήκαμε στην πραγματικότητα, όλοι εμείς που αντισταθήκαμε στην λεγόμενη υγειονομική χούντα, που ήταν στην ουσία ένα πογκόμ εναντίον της δημοκρατίας, της ελευθερίας, των δικαιωμάτων κτλ., ψάχναμε μια στέγη. Σκεφτήκαμε όλοι, αλλά ας μιλήσω για μένα, εγώ σκέφτηκα ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία, γιατί η Μαρία Καριστιανού φάνταζε ως ένα λαμπερό πρόσωπο. Παίρναμε σαν δεδομένο ότι ως γονέας που έχασε το παιδί της, δεν θα είναι συμβασμένη ποτέ με το σύστημα. Δυστυχώς έκαναμε λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει γι' αυτό το λόγο μπήκαμε μέσα. Μπήκαμε πάρα πολλοί άνθρωποι, κατά τη γνώμη μου πάρα πολλοί αξιόλογοι, περισσότεροι από αυτούς πλέον δεν είναι μέσα εκεί. Σχεδόν όλα τα ειδικά στελέχη, αλλά και σχεδόν όλα τα κορυφαία στελέχη έχουν ήδη φύγει. Όλο το οργανωτικό συμβούλιο του κινήματος, σχεδόν όλο, κατά 90%, 9 στους 10 έχουν φύγει. Σας θυμίζω τον κύριο Τζουγανάτο, τον κύριο Βαβακά, για αυτοί δύο άνθρωποι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικοί, πάρα πολύ σωστοί, δουλεύανε πάρα πολύ. Το Βασίλη τον Κοκοτσάκη βέβαια. Σχεδόν όλοι, δεν θέλω να αναφέρω άλλα νόματα, και τώρα τελευταία έχουν φύγει πάρα πολλοί άνθρωποι. Ένας υπεύθυνος τύπου έφυγε, ο Παναγιωτακόπουλος, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Mm-hmm. Συναδελφός σας, δημοσιογράφος. Εν πάση περιπτώσει, στην πορεία λοιπόν διαπιστώσαμε, και όχι μόνο εγώ, αλλά ας μιλήσω για μένα, διαπίστωσα ότι υπάρχει μια απίστευτη αναβλητικότητα, παράξενη, ακατανόητη αναβλητικότητα, η οποία φρέναρε το θέμα της οργάνωσης. Εμείς νομίζαμε ότι κάναμε κίνημα. Το κίνημα είναι μια διαδικασία που είναι από τα κάτω προς τα πάνω. Αυτό το πράγμα προσπαθήσαμε να το κάνουμε, προσπαθήσαμε να το οργανώσουμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε πυρήνες. Εγώ προσωπικά είχα βάλει στο κίνημα που πίστευα τότε, ας το λέμε κίνημα για να συνεργούμαστε, 386 άτομα εκτός Κρήτης. Μάλιστα. Πολλοί από τους οποίους είναι τώρα περιφερειακοί σύνδεσμοι, υπεύθυνοι, περιφερειακοί, Κάποιοι έχουν παραμείνει. Οι περισσότεροι έχουν φύγει, δεν υπάρχουν δηλαδή, πλέον. Αλλά οι περισσότεροι έχουν φύγει. Στην πορεία διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση και δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει ποτέ. Φανταστείτε ότι ακόμα δεν έχει το κόμμα καταστατικό. Δηλαδή ακόμα δεν είναι στο Α. Αυτή η κατάσταση θα τραβήξει, είναι δεδομένο για μένα, θα τραβήξει μέχρι και τις εκλογές. Στις εκλογές θα φτιάξουν λίστες, θα βάλουν τους όποιους νομίζουν αυτοί θα βάλουν και θα πάνε, είναι ένα καθαρά αστικό κόμμα.
1: Δηλαδή αυτό που είπατε με τη λίστα να το καταλάβω λιγάκι. Δηλαδή επειδή από ό,τι διαφαίνεται θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Οι δεύτερες εκλογές, μπορεί να χρειαστεί να πάμε και σε τρίτες. Οι δεύτερες εκλογές δεν γίνονται με σταυρό. Δηλαδή θα έχουμε μια διαδικασία η οποία θα είναι με σταυρό και μετά οι δεύτερες είναι με λίστα. Άρα λέτε ότι ήδη.
2: Μπορεί να γίνει, και γράφει το κάπου, ότι έχει κάνει η Κωνσταντοπούλου στις περισμένες εκλογές.
1: Μάλιστα. Άρα δηλαδή βγάλαμε αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως να πήραν.
2: Το γράφει το.
1: Ναι, ναι, γράφεται ούτως ή άλλως γράφεται, κύριε Φρονιμάκη. Για να το καταλάβουμε, γιατί εγώ ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα. Άρα εσείς λέτε δηλαδή ότι η προσοχή τους είναι ήδη στις δεύτερες κάλπες και στη λίστα. Ναι. Άρα ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι θα απαρτήσουν τα ψηφοδέλτια, τα όποια ψηφοδέλτια, θα είναι προς κατανάλωση. Απλά έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον και καθόλου κινηματικό. Γιατί ακόμα βγαίνει στα κανάλια τα οποία την χαϊδεύουν, αν μου επιτρέπετε, οι δημοσιογράφοι.
2: Όχι, έχει απόλυτη ασυλία από όλα τα συστημικά μέσα.
1: Μάλιστα.
2: Σας θυμίζω ότι στη Μένη, εγώ το λέω, εγώ παροδείχνω για αυτό που λέω, τη στημένη συνέντευξη στο Χαριτάτο, που ανέφερε και το όνομά μου και με κατηγόρησε.
1: Ναι.
2: Ό,τι είπε εκεί ήταν απολύτως αυταπόδεικτα ψέματα. Άμα δεν ήταν στημένη συνέντευξη, δεν τους έλεγε ο δημοσιογράφος. Μα καλά, τι μου λέτε τώρα, εσείς οι ίδιοι έχετε υπογράψει. Μιλάω για τον μυστηριασμό μέσω των φανς του σπιτιού που η ίδια μένει, γιατί κάποιοι λένε ότι είναι, λέει, ένα πληθυσταριό, λέει, σε μια υποβαθμισμένη περιοχή. Όχι, έχει μένει. Είναι η κατοικία της, έχει μένει στην Αθήνα.
1: Μένει εκεί, μένει εκεί.
2: Ναι, βέβαια.
1: Είστε βέβαιος, γι' αυτό ρωτάω, ξέρετε γιατί.
2: 1000%, 1000%.
1: Τότε γιατί δεν έχει αλλάξει το όνομα στο θηροτηλέφωνο και έχει ακόμα το όνομα του παλιού.
2: Καλή ερώτηση.
1: Γιατί το όνομα

0: 15 ώρες την ημέρα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Δεν τα καταφέραμε. Κάναμε λάθος. Δηλαδή, γι' αυτό και σε μια συνέντευξη που έδωσα σε ένα συνάδελφό σας, είπα ότι εγώ ζητάω συγγνώμη από όσους ανθρώπους επηρέασα. Αλλά είπα επίσης ότι δεν συγχωρήσω ποτέ τον εαυτό μου για αυτό το λάθος. Γιατί θα έπρεπε τότε τον Μάρτη του 26 που είχα την πληροφορία για το σπίτι και ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη και τη βρήκα. Δεν έπρεπε να την πιστέψω όταν μου είπε Γιάννη, όχι Γιάννη, το αγοράσαμε, είναι καθαρός ουρανός στα τραπέζι, δεν φοβάται. Έπρεπε να συνεχίσω να μην την πιστέψω. Γιατί να την πιστέψω? Δεν έπρεπε να την πιστέψω. Και κατόπιν τον Ιούνιο, όταν έμαθα 20 Ιουνίου ότι πράγματι είναι πληστηριασμό, σε παρασόκ. Εν πάση περιπτώσει, και προχθές έκανα μια ανάρτηση.
1: Αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να σας πάω για να μου σχολιάσετε λίγο αυτή την ανάρτηση. Γιατί σε αυτή την ανάρτηση, την οποία τη σχολιάσαμε και χθες με τον δικηγόρο, τον κύριο Ηλιόπουλο.
0: Ναι, την άκουσα. Θα πω ότι υπολείπεται πάρα πολύ τον κύριο Ηλιόπουλο. Είναι ένας αγωνιστής, εμπαχόμενος δικηγόρος, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει και στη δίκη των Δεμπών και στον αγώνα κατά των Φανς. Εκεί κάνω τρεις ερωτήσεις, την πρώτη και την δεύτερη. Νομίζω ότι
1: μου επιτρέπετε να τις διαβάσω. Μου επιτρέπετε, ο ακροατής μπορεί να μην το έχει διαβάσει το πότσι σας. Η πρώτη ερώτηση που θέτεται είναι: η κυρία Καρισιανού γονέας έχει καταθέσει ως υποστηρίζουσα την κατηγορία την έκθεση της ομάδας Κοκοτσάκη στο δικαστήριο, ρωτάτε. Μια από τις πάμπολες και έχει αναφερθεί λεπτομερώς στα συμπεράσματά της, χωρίς όμως να αναφέρει ποτέ το όνομα της τεχνικής ομάδας. Και αν όχι, γιατί, είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση λέει: έχει κάνει μήνυση στο Μητσοτάκη και στους υπόλοιπους κυβερνητικούς υπευθύνους βασιζόμενοι στα συμπεράσματα της έκθεσης Κοκοτσάκη, και αν όχι, γιατί. Η τρίτη ερώτηση που θέτεται είναι: η πλευρά της κυρίας Καρισιανού έχει κάνει μήνυση, έχει κάνει χρήση των ευεργετικών διατάξεων Μητσοτάκη για τους συγγενείς θυμάτων των Ντεμπών και έχει αιτηθεί να τις διαγραφούν δάνεια κτλ. Και αν ναι, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Εδώ σημειώνεται ότι υπήρξαν δύο κατηγορίες ευεργετημάτων, τα προσωπικά χρέη και τα χρέη εταιριών που μετείχαν οι συγγενείς. Και η τέταρτη ερώτηση που θέτεται είναι ότι και αν δεν ισχύουν το νούμερο 1 και το νούμερο 2, αλλά ισχύει το νούμερο 3, ποιο είναι το συμπέρασμα?
0: Λοιπόν,
1: ο κύριος Ηλιόπουλος θέσει ότι αυτά τα ερωτήματα χρήζουν απαντήσεως.
0: Το πρώτο και το δεύτερο ερώτημα, νομίζω ότι αυτός που πρέπει να το διευκρινίσει είναι ο ίδιος ο Βασίλης Κοκοτσάκης. Μεθαύριο θα δώσει μια συνέντευξη ή αύριο νομίζω, στον Γιώργο Σαχίνη.
1: Κρήτη, ναι. Στο
0: 984.
1: Η πρόσκληση για τον Βασίλειο Κοκοτσάκη και από αυτή την εκπομπή είναι στον αέρα και ξέρω ότι μας ακούει αυτή τη στιγμή. Και θα κάνουμε
0: Και εγώ βεβαίω. Για την τρίτη θα σας απαντήσω εγώ, μια που δεν σας απάντησε η Βασίλειο.
1: Ωραία.
0: Η απάντηση, αν έχει αιτηθεί και έχει κάνει χρήση των ευεργετημάτων Μητσοτάκη, η απάντηση είναι ναι. Έχει κάνει χρήση, τις έχουν χαριστεί δάνεια, παίρνει μισθό. Το επίδομα, και θεωρητικά αυτό, φυσικά αυτό δεν είναι παράνομο, είναι νόμιμο.
1: Όχι.
0: Αλλά ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό.
1: Καλά, νομίζω ότι...
0: Και ο πληστηριασμός ήταν νόμιμος.
1: Ναι, αλλά χάθηκε οποιοδήποτε πλεονέκτημα ηθικής και αν είχε, εφόσον χτύπησε σπίτι.
0: Μισό λεπτό. Δεν μπορείς γιατί όταν να τα λέμε το όνομά τους. Δεν μπορείς για δύο χρόνια, τρία, να βρεις τον Λακιά, ας πούμε, τον Νίκο, λέγοντας, υπονοώντας εμέσως πριν σαφώς ότι τα πήρες από το Μητσοτάκη και δεν μας τα λες καλά, και την ίδια στιγμή εσύ να τα έχεις πάρει. Εγώ βάζω και στοίχημα, και αυτό κάποια στιγμή θα φανεί, ότι το ποσό που έχει χαριστεί στην Μαρία Καρισιανού είναι μεγαλύτερο από το ποσό που έχει χαριστεί στον Νίκο τον Πλακιά.
1: Έχετε μια εικόνα περίπου στο περίπου αυτό που λέτε?
0: Κοιτάξτε.
1: Είπατε δάνεια, χρησιμοποίησατε πληθυντικό. Είναι δάνεια, είναι...
0: Κοιτάξτε, όταν εγώ κατηγορώ εσένα, εμέσως πλην σαφώς ότι μου σκότωσες το παιδί και ταυτόχρονα εγώ δέχομαι από σένα

0: οποιαδήποτε χρηματική απολαβή, αυτό είναι η απόλυτη υποκρισία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μεθυκό για μένα.
1: Ναι.
0: Δεν παίρνει σημασία το ποσό, αν είναι 10 χιλιάρικα, 110 ή 1 εκατομμύριο. Καμία σημασία. Εγώ θα δεχτώ από τον φωνιά που εγώ λέω ότι είναι φωνιάς του παιδιού μου λεφτά. Τι λέτε τώρα.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε σχήμα οξύμορο τουλάχιστον, για να μην το πω αλλιώς. Για να μην το πω αλλιώς. Λοιπόν, κύριε Φρονιμάκη, δώστε μου τη δυνατότητα, επειδή πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δώστε μου λίγο, περιμένετε στη γραμμή σας 2-3 λεπτάκια και θα επιστρέψουμε, γιατί θέλω να διαβάσω και κάποια έγγραφα τα οποία μου απέστειλε σήμερα με email ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, και φαντάζομαι ότι ξέρετε περί τίνος πρόκειται, αλλά νομίζω ότι πρέπει να διαβάσουμε κάποια από τα αποσπάσματα, τέλος πάντων, για τους φίλους ακροατές εδώ πέρα και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Ωραία, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Κύριος Γιάννης Φρονιμάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής από την Κρήτη, ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του κόμματος της Καριστιανού, ελπίδα για την, δημοκρατία, σκέτο χωρίς τον νέα, Μαρία Καριστιανού. Λοιπόν, κύριε Φρονιμάκη, καλημέρα και πάλι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Θέλω να σας ρωτήσω λίγο κάτι, γιατί την έχετε δει, την έχετε συναντήσει αρκετές φορές, φαντάζομαι, την Μαρία την Καριστιανού.
0: Ναι, ναι, ισχύει αυτό.
1: Έχει, από ό,τι καταλαβαίνω στο πρώτο σκέλος της κουβέντας μας, πολλές φορές αναφερθήκατε σε ψέματα, τα οποία είπε και σε βάρος σας, είπε ψέματα, και σε δημόσιες τοποθετήσεις είπε ψέματα για το κόμμα, για το σπίτι που αποκτήθηκε με πληστηριασμό. Το έχει το ψέμα, το έχει τόσο εύκολο?
0: Ναι, ναι, ξεκάθαρα δε. Ξεκάθαρα δε. Ξεκάθαρα δε. Ήμουνα στη Θεσσαλονίκη μια μέρα και της δώρισα κάποια στελέχη, κάτι φίλος μου εκεί. Κάποια στιγμή της λέω ένας με καλή πίστη: Μαρία, δώσε μας κάποια ονόματα σοφών. Λέγανε τότε για τους σοφούς. Ανοίγω παρένθεση, δεν υπήρχε ποτέ σοφός. Κανείς σοφός δεν υπήρχε.
1: Α, δεν υπήρχε Επιτροπή Σοφών?
0: Ποτέ. Και τι του λέει κατάπια τρελάθηκα. Του λέει, δεν μπορώ να σου πω, γιατί οι άνθρωποι κινδυνεύουν, το καθεστώς θα τους κυνηγήσει. Είναι στο εξωτερικό οι άνθρωποι αυτοί και δουλεύουν μέρα νύχτα για μας και έχουμε πρόγραμμα. Φαντάζεστε ότι ενώ υπάρχει, ήταν προαποφασισμένο ότι θα γίνει κόμμα, και είναι αυτή μια διαδικασία τώρα πολλούς μήνες, ξεχάστε την ημερομηνία της ιδρυτικής διακήρυξης. Η διαδικασία και οι οργανώσεις είχαν γίνει από πολύ πριν.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ, από τον Δεκέμβρη, από τον Οκτώβρη. Νομίζω ότι το Σεπτέμβρη του περασμένου χρόνου υπήρχε κεντρικό οργανωτικό συμβούλιο.
1: Αυτό είναι περισσότερο από ένα χρόνο, δηλαδή, τώρα μιλάμε.
0: Όχι, είναι ένα χρόνο.
1: Συγγνώμη λίγο, εσείς είστε...
0: Εν πάση περιπτώσει, η απάντηση στην ερώτησή σας είναι ότι ναι.
1: Ναι, παραμύθιαζε δηλαδή τους ανθρώπους, ενώ δεν υπήρχε Επιτροπή Σοφών, ότι είναι κάποιοι άνθρωποι μεγάλα κεφάλια στο εξωτερικό που δουλεύουν νυχθημερών για να σώζουν την Ελλάδα.
0: Δεν υπάρχει κανένα, ξέρετε κανένα.
1: Όχι, εγώ δεν ξέρω κανένα. Όπως δεν ήξερα και παλιότερα με την Νίκη, με το βουλευτήριο, και τους έλεγα, ρε παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε. Αλλά τουλάχιστον η Νίκη είχε βουλευτήριο. Εδώ πέρα δεν έχουμε. Ήταν από κύμα της φαντασίας η Επιτροπή των Σοφών.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Εσείς είστε ένας σοβαρός άνθρωπος, επιχειρηματίας χρόνια στην Κρήτη, την αγαπημένη. Όταν είδατε. Δεν ξέρω, εκ του μακρόθεν φαντάζομαι, γιατί δεν σας είδα στο Ολύμπιον, εκτός αν ήσασταν και δεν σας πρόσεξα.
0: Ναι, βεβαίως ήμουνα και μάλιστα στις γιγαντοθόνες επέκτηκε και η δήλωσή μου.
1: Σας την είδα στη γιγαντοθόνη, σας είδα, αλλά ήσασταν και στην αίθουσα μέσα.
0: Βέβαια.
1: Α, ήσασταν. Πείτε μου λίγο, όταν είδατε την καλλιτέχνηδα από την Αμερική, όταν είδατε το βίντεο κλιπ που έπαιξε σαν τραγούδι στην εκδήλωση, δεν κλώτσε κάτι μέσα σας, αλήθεια, δηλαδή, ειλικρινά?
0: Όχι, εγώ τη συμπαθώ. Τη συμπαθώ, αλλά εγώ σοκαρίστηκα από την ένδια που είδα των ανθρώπων που είχαμε βρεθεί. Δεν είδα. Προσπαθούσα να δω ένα γονέα των τεμπών.
1: Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν.
0: Κανείς, ούτε ένας.
1: Ναι.
0: Ούτε καν η μητέρα της Καριστιανού. Δεν σας κάνετε παράξενο? Είναι τρομερό αυτό. Δεν ήταν κανείς εκεί.
1: Δεν ήταν ούτε η μητέρα της?
0: Όχι.
1: Η σχέση της με το παιδί της ποια είναι, με το γιο της?
0: Δεν ξέρω. Ρωτήστε τι. Ούτε το γιο της είδα εγώ.
1: Ναι, δεν ήταν.
0: Είναι μερικά πράγματα που...
1: Κλωτσάνε.
0: Ναι. δεν μου κάτσανε καλά. Για να είμαι ειλικρινής, ένιωσα μια πολύ μεγάλη απογοήτευση τότε. Λέω, δεν πάμε πουθενά. Παρόλα αυτά, και παρότι πολλές φορές είχα σκεφτεί να τα παρετήσω, με απότρεψη και ο Βασίλης Κογοσάκης, ναι, και ο Θανάσης Αυγερινός, προσπαθήσανε, έκατσα, δεν γινόταν να κάτσω παραπάνω. Όταν όμως, για τους λόγους που ο Βασίλης Κογοσάκης δήλωσε ότι παρετείται, ήταν όλοι οι λόγοι αυτοί που είπε πραγματικότητα. Το ξέρουν όλοι αυτό.
1: Θα έρθω στον Κουκουτσάκη. Πείτε μου λίγο, η σχέση της με την Γρατσία, την ΜΚ, της ΜΚ με τη ΜΚ, ποια είναι?
0: Διαρκεία υπάρχει στο κόμμα. Δεν υπάρχει η Μαρία Καρισιάνη. Υπάρχουν οι Μαρίες. Είναι μια κατάσταση τραγέλαφος. Δηλαδή, ο κόσμος λέει η Μαρία, αλλά πρέπει να ξέρει ότι οι Μαρίες είναι δύο. Να φανταστείς ότι γινόταν μια κουβέντα, ναι, λέει ωραία πράγματα αυτά, συμφωνώ, αλλά δεν το λέτε και στη Μαρία. Έλεγε η Μαρία Καριστιανού για τη Μαρία την Κρασία. Δεν γίνεται τίποτα εκεί. Εάν δεν περάσει από τη...
1: Η Μαρία η Καρισιανού είναι, γιατί η Γρατσία είναι θρησκευόμενη, αυτό το έχουμε καταλάβει. Η Μαρία η Καρισιανού είναι της θρησκείας. Δηλαδή, επειδή μου είπατε ότι δεν υπήρχε καμία επιτροπή σοφών, γερόντισα Κιλίνα υπήρχε.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω ότι είναι τη λέξη θρησκευόμενος, αν είναι ίδιο με τη λέξη θρησκόληπτος.
1: Σαφώς και δεν είναι. Δεν είναι ίδιες λέξεις αυτές οι δύο.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι θρησκευόμενοι ούτε η μία ούτε η άλλη, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό είναι μια παράμετρος που ήθελα να μην έχει καμία σημασία.
1: Απλά είναι, λέτε, συστατικό στην σούπα που μαγειρεύουν. Πρέπει να έχουμε και λίγο θρησκεία μέσα.
0: Κοιτάξτε, έχει φτιαχτεί μια εικόνα. Ναι. Έχει μια εικόνα. Επιδρόμη στη Μαρία Καριστιανού. Ναι. Το μαγαζί, ας πούμε, είναι δικό της, έτσι. Εγώ δεν έχω καμία προσωπική εμπάθεια και κόντρα. Βεντέτα, μια που είμαι κριτικός, δεν έχω βεντέτα με τη Μαρία Καριστιανού. Η Μαρία Καριστιανού είναι πολιτικός αρχηγός. Εγώ είμαι πολίτης. Δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο. Δεν ζητάω την ψήφο κανενός. Έχω όμως δικαίωμα να κριτικάρω και να ρωτάω. Και θέλω να ρωτήσω κάτι. Να σας βγάλω και κάτι καινούριο.
1: Ναι.
0: Καταρχήν να ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησα πριν, για τους λόγους που αποφάσισα να συμμετέχω στο υποτίθεται κίνημα. Ένας από τους λόγους είναι ότι σας είπα τη λέξη υγειονομική χούντα. Κοιτάξτε, εγώ έχω στην οικογένειά μου, κατά τη γνώμη μου, δεν είμαι επιστήμονας, αλλά κατά τη γνώμη μου, θύμα από το εμβόλιο.
1: Παρενέργειας εμβολίου.
0: Ναι, η αδερφή μου πέθανε. Και αυτή που πεθάνει πίστευε ότι από αυτό πέθανε. Λοιπόν, εγώ είχα την εντύπωση, και αυτό είχε βγει και από ιδιωτικές κουβέντες με την ίδια την Καριστιανού, και με ανθρώπους, ότι αυτή ήταν στο λεγόμενο κίνημα, ότι ήταν ενάντια σε όλα.
1: Ενάντια στην υποχρεωτικότητα, το έχει κάνει και δήλωση κιόλας αυτό συγκεκριμένο.
0: Το έχει κάνει και δήλωση.
1: Βέβαια.
0: Να ρωτήσω λοιπόν κάτι.
1: Σας το λέω ως άνθρωπος ο οποίος από την πρώτη στιγμή, αποδεδειγμένα, έχω αγωνιστεί ενάντια στην υποχρεωτικότητα, ενάντια στις παρενέργειες, με πάρα πολλές συνεντεύξεις.
0: Το θυμάμαι.
1: Άρα τα θυμάμαι πολύ καλά αυτά. Έχει πει ότι είναι ενάντια σε κάθε μορφή υποχρεωτικότητα.
0: Για να βγω σε εσάς ήταν αυτό, το ξέρετε.
1: Μάλιστα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν ξεχνάω ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Και θέλω να ρωτήσω την κυρία Καριστιανού, να κάνω άλλη μια ερώτηση. Ως γιατρός, είχε συμμετέχει στο πρόγραμμα ελευθερίας και είχε κάνει το ιατρείο της εμβολιαστικό κέντρο, ναι ή όχι?
1: Για να το λέτε εσείς αυτό, δεν το λέτε στοιχεία τώρα.
0: Ξαναρωτάω. Ως γιατρός, είχε κάνει αίτηση στο Υπουργείο Υγείας και είχε συμμετάσχει στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, νομίζω που είχαν δώσει το όνομα Ελευθερία.
1: Ναι, έτσι το είχαν.
0: Είχε κάνει το ιατρείο της εμβολιαστικό κέντρο, ναι ή όχι? Περιμένω και εκεί να μου απαντήσει.
1: Μάλιστα. Ξαναλέω, για να το λέτε, δεν μπορείτε να το ρωτάτε τυχαία. το συγκεκριμένο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στον κύριο Κοκοτσάκη. Μου έστειλε σήμερα το πρωί, κύριε Φρονιμάκη μου, μου έστειλε δύο έγγραφα. Το πρώτο έγγραφο έχει αποδέκτες την κυρία Καριστιανού και κοινοποιείται στη Γρατσία στον δικηγόρο, τον πληρεξίσιο δικηγόρο του, τον κύριο Ηλιόπουλο, και στα μέλη της τεχνικής του ομάδας, μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, και αυτοί οι οποίοι φαίνονται, και ο κύριος Παπαδάκης και ο κύριος Καράσκο και ο κύριος Χρυσός, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι κατά τη διάρκεια των ερευνών έχουν βοηθήσει, και αφανώς άλλοι λίγο μπροστά, άλλοι λίγο πίσω από την πρώτη γραμμή, αλλά πάρα πολλοί κόσμος απαρτίζει, επιστημονικός κόσμος απαρτίζει αυτή την ομάδα. Και πάλι σας το λέω, κύριε Φρονιμάκη, το ξέρετε κι εσείς, ως πάλι ένας άνθρωπος ο οποίος στα Τέμπη έχω ασχοληθεί πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, αυτή η πρώτη ανακοίνωση προς την κυρία Καριστιανού, που ουσιαστικά ο κύριος Κοκοτσάκης στις τέσσερις σελίδες που γράφει, δεν θα τις διαβάσω και τις τέσσερις γιατί μας περιορίζει ο ραδιοφωνικός χρόνος, ουσιαστικά της λέει ότι πρέπει να μου πείτε, θέλω να επικαιροποιήσω τα στοιχεία, να επικαιροποιήσουμε λίγο το ρόλο μου ως τεχνικός σύμβουλος της δικής σας οικογένειας, με ημερομηνία υπογραφής 29 έκτου 2026, 29 τέλος Ιουνίου του 2026, τον Ιούνιο που μας πέρασε, τέλος,
0: ναι, μετά την παρέτησή του από το
1: από το κόμμα. Παρετείται λοιπόν ο Κοκοτσάκης από το κόμμα, και παρόλα αυτά αυτό που τον ενδιαφέρει και τον τιμάει αυτό είναι να ξεκαθαρίσει, παρά τις όποιες ενστάσεις και το ρήγμα στη σχέση των δύο πλευρών έχει επέλθει.
0: Παρά τις άθλιες αιχμές που άφησε
1: και κατηγορίες για εκβιασμούς και ευεντετισμούς και όλα αυτά,
0: ακριβώς.
1: Ο Κοκοτσάκης με αυτή την τετρασέλιδη αναφορά του προς την Καρισιανού και προς την Κρατσία, προς τις δύο Μαρίες, ουσιαστικά λέει, πείτε μου να ξέρω, θα επικαιροποιηθεί ο ρόλος μου ως τεχνικός σύμβουλος. Εγώ εδώ είμαι. Εγώ εδώ είμαι. Η επιστημονική μου ομάδα είναι εδώ. Και της δίνει ένα περιθώριο, αν δεν κάνω λάθος, 20 ημερών, κύριε Φρονιμάκη. 20 ημέρες.
0: Αυτό που έκανε ο κύριος Κοκοτσάκης τον τιμά, κατά τη γνώμη μου, γιατί αν ήμουν εγώ στη θέση του, θα είχα φύγει και από εκεί ακαριέα.
1: Ακαριέα. Δεν το έκανε.
0: Μετά τις χιδέες, τα χιδέα υπονοούμενα που άφησε στο post του, στο post της, γιατί στο Facebook τα κάνει αυτά,
1: ναι,
0: η κυρία Καριστιανού, εναντίον του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ακούστε να δείτε, γιατί πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του. Τον Δεκέμβρη του 24, ναι, ο Κοκοτσάκης με τεράστιο ρίσκο προσωπικό, σας θυμίζω ότι μέχρι και τα παιδιά του είχαν κυνηγήσει.
1: Ισχύει. Την κόρη του.
0: Έβγαλε κάτι συνταραχτικό. Αυτό το βίντεο που αποδείχνει την έκρηξη και αποδείχνει ότι τα παιδιά ζούσανε και καήκανε μετά. Αυτό βγήκε τον Γενάρη του 25. Mm-hmm. Θυμάμαι σαν τώρα στη σελίδα του συλλόγου που κάποιος που δεν θυμάμαι το όνομά του γράφει ότι αυτό είναι η είδηση βόμβα, αυτό είναι τρομερό, όλοι στο Σύνταγμα την Κυριακή. Δεν υπάρχει οξυγόνο. Το έγραψε ένας ακόλουθος της σελίδας. Ξαφνικά αρχίσαν όλοι οι άνθρωποι και λέγανε δεν υπάρχει οξυγόνο, δεν υπάρχει οξυγόνο, ζητάμε οξυγόνο, η δημοκρατία ζητά οξυγόνο, και γέμισε το Σύνταγμα κόσμο.
1: Όλη η Ελλάδα γέμισε κόσμο, όχι το Σύνταγμα.
0: Όλη η Ελλάδα γέμισε κόσμο. Σε αυτό δεν είχε καμία, επαναλαμβάνω, καμία συμμετοχή η Μαρία Καριστιανού. Η Μαρία Καριστιανού συμπτωματικά ήταν πρόεδρος του συλλόγου, ναι, συναντήθηκε με αυτόν τον κόσμο, δεν τον κατέβασε αυτόν τον κόσμο. Το κόσμο τον κατέβασε, αγαπητέ φίλε, τα συνταραστικά ευρήματα της ομάδας Κοκοτσάκη.
1: Ισχύει.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι, δεν αλλάζει αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό είναι...
1: Πάντρεψαν τα ηχητικά μηνύματα του 112 με την εικόνα, και τότε κατάλαβε ο κόσμος εμπολής πώς σκοτώθηκε ο κόσμος ζωντανός.
0: Ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης ήταν το ηθικό άλοθη της Μαρίας Καριστιανού. Δεν έχει πλέον το ηθικό άλοθη.
1: Ναι.
0: Ο Βασίλης Κοκοτσάκης ως φυσικό πρόσωπο, εξαιτίας της ιδιότητάς του ως ο τεχνικός σύμβουλος για το έγκλημα των Τεμπών, που εξακολουθεί να είναι τεχνικός σύμβολος και του συλλόγου, και διάφορων.
1: Και του Κωνσταντινίδη του Χρήστου.
0: Ο δε Κωνσταντινίδης ο Χρήστος, παραδείγματος χάρη, δεν έχει δεχτεί να του χαριστεί τίποτα από τον Μητσοτάκη.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι...
0: Για να καταλάβω τώρα την χαόδη ηθική διαφορά μεταξύ της Μαρίας Χριστιανού και του κ. Κωνσταντινίδη.
1: Κι άλλοι, δεν είναι μόνο ο Χρήστος, κι άλλοι είναι, ναι, αλλά ναι, ο Χρήστος είναι ένας εξ αυτών.
0: Ναι. Επειδή σημαίνει το όνομά του, γι' αυτό το αναφέρω. Ναι. Θα σας πω μια ιστορία. Μετά την παρέτησή μου, με πήρε ένας ή μία γονέας, δεν θέλω να πω το όνομά του και δεν το πω ποτέ, τον Ντεμπόν. Μου λέει, κύριε Φρονιμάκη, σας συμπαραστέκομαι, σας θαυμάζω για το θάρρος σας, γιατί τότε πέσανε με φάνε. Με βρίζανε, με απειλούσανε, απίστευτα. Και τότε επινόησα τον όρο με τα χρυσαυγίτες. Αν μπείτε στα site του κόμματος, θα δείτε τρομερά πράγματα. Βρισχές. Με παραπέμπουν στις καλές εποχές της Χρυσής Αυγής. Αλλά εμάς περιπτώσει το κλείνω αυτό για να πω για τον γονέα ή την γονέα των Ντεμπών. Μου είπε τρομερά πράγματα ανατριχιαστικά.
1: Δηλαδή?
0: Κάποια στιγμή δεν θέλω να πω και δεν θα πω.
1: Αφορούν...
0: Ας δει το θάρρος να τα πει αυτός ή αυτή. Κάποια στιγμή του της λέω είστε δειλή, δεν σας λέω ούτε αν είναι μητέρα ή πατέρας, εδώ σας σκοτώσατε το παιδί και εσείς δεν έχετε τη δύναμη να πείτε αυτά που βλέπετε. Έβαλε τα κλάματα, έβαλα και εγώ τα κλάματα. Πήγα να πεθάρω από τη στεναχώρια μου. Βάση περιπτώσει, αυτά που έχω μάθει τον τελευταίο καιρό που ήμουν μέσα εκεί, αλλά κυρίως μετά που έφυγα, ανοίξαν τα στόματα, κύριε Δαβιαδίδη. Αυτά που έχω μάθει είναι ανατριχιαστικά. Εν πάση περιπτώσει, τίποτα από αυτό που δηλώνεται ή φαίνεται δεν έχει σχέση σε καμία περίπτωση, ούτε 1% με την πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έχω να σας πω.
1: Πάντως, εγώ για να λήξω το κομμάτι του Βασίλη του Κοκοτζάκη, με δεύτερη λοιπόν πλέον ανακοίνωσή του και μάλιστα ενώπιον του τριμελού εφετείου Λάρισας, από ό,τι διαβάζω, είναι μια δήλωση παύλα ενημέρωση. Ουσιαστικά ο ίδιος με ημερομηνία 11 Εβδόμου του 26, δηλαδή αφού πέρασαν κάποιες ημέρες, ανακοινώνει ότι πάβει ουσιαστικά ο ίδιος την τεχνική εκπροσώπηση της Μαρίας Χαριστιανού στην παρούσα δίκη, τόσο από τον ίδιο ατομικά όσο και από το σύνολο των μελών της τεχνικής ομάδας.
0: Και μια ερώτηση που γεννιέται αυτόματα από αυτό.
1: Ναι.
0: Εμείς νομίζαμε, και λέω νομίζαμε γιατί δεν είμαι καθόλου σίγουρος, και καλό το Βασίλη το Κουβατσάκη να μας το διευθυνήσει αυτό, την αυριανή του συνέντευξη. Η Μαρία Χριστιανού υποτίθεται ότι ξέραμε ότι μετά τις αποκαλύψεις της ομάδας Κοκοτσάκη έχει προσαρμόσει την πρακτική της στη δικαστική, εν πάση περιπτώσει, με βάση αυτό. Αυτό ισχύει. Γιατί εγώ ξέρω ότι ο πρώην άντρας της Ψαρόπουλος έχει μια άλλη άποψη. Δεν συμμερίζεται τα συμπεράσματα της ομάδας Κοκοτσάκη.
1: Ναι.
0: Και επειδή ξέρω ότι έχει ψηφιστεί μια τροπολογία από τον Μητσοτάκη που λέει με λίγα λόγια ότι το κράτος παραιτείται των δικαιωμάτων για ένσταση στο αστικό δικαστήριο από αποζημίωση. Δηλαδή, ό,τι αποζημίωση δοθεί στους συγγενείς δεν θα κάνει ένσταση το ελληνικό κράτος, με την έννοια όμως του κατηγορητηρίου. Βλέπετε, στο κατηγορητήριο δεν υπάρχει κατηγορία, ούτε είναι κανείς κατηγορούμενος για το θάνατο των 28 παιδιών που καήκανε μετά.
1: Αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό τώρα, κύριε Φρονιμάκη.
0: Δηλαδή, μήπως και αυτό ο Βασίλης νομίζω πρέπει να το διευκρινίσει, γιατί έχει τη γνώση εκ των έσω. Μήπως, λέω τώρα εγώ έτσι, Εγώ είμαι και Μπουνταλάς, είμαι και από χωριό.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Να πάρουμε τα εκατομμύρια εκεί μας, εντάξει.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Αυτό δείχνει όχι δεύτερες και τρίτες σκέψεις, αυτό δείχνει μια βασική σκέψη και είναι όχι, κάτι το οποίο είναι...
0: Όταν εξετάζεις κάτι και το ζυγιάζεις, υπάρχει αυτό που είναι να πάρω. Και υπάρχει και η αλήθεια. Θέλω να μάθω την αλήθεια. Πώς πέθανε το παιδί μου. Γιατί πέθανε. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Τι κουβαλούσε η άλλη αμαξοστοιχεία. Γιατί ξεμπαζώσανε. Όλοι μιλάνε για μπάζωμα. Η ουσία κύριε Δανιανή είναι το ξεμπάζωμα.
1: Το ξεμπάζωμα το οποίο προηγήθηκε βέβαια.
0: Εσκάψανε ένα 80.
1: Βέβαια. Βάχος, το ξεμπάζωμα.
0: Για να βγάλουν, για να μην υπάρχουν στοιχεία από υλικά που δεν αποδεικνύουν τις συμφοροδικές.
1: Θα πω κάτι κύριε Φρονιμάκη και επειδή κάνω και εγώ και συνεχίζω να κάνω, γιατί το ρεπορτάζ όπως και η κάθε έκθεση και η κάθε μελέτη είναι δυναμικές. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μια στιγμή και μετά αφού έγινε έχουμε κάτσει πάνω εκεί πέρα. Γιατί καμιά φορά τα πράγματα, ακόμα και αν εντοπίσουμε κάτι το οποίο είναι τόσο εξωφρενικό όσο είναι το παράνομο φορτίο που μπορεί ενδεχομένως να είναι ξυλόλιο ή να είναι υδρογονάνθρακες, αρωματικοί και πάει λέγοντας, μπορεί ακόμα και αυτό σαν αφήγημα, αν δεν είναι η αλήθεια, αλλά βοηθάει να αποκρυπτεί η αλήθεια η οποία είναι ακόμα χειρότερη, θα πρέπει να είναι δυναμική και ζωντανή η έρευνα την οποία κάνουμε. Μην εκπλαγείτε καθόλου κύριε Φρονιμάκη και όλοι οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε σήμερα και δεν έχω άλλο χρόνο και πρέπει να ολοκληρώσουμε. Εάν αυτό το οποίο έκαψε ζωντανούς ανθρώπους ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό από λαθρεμπόριο καυσίμων. Μην εκπλαγείτε καθόλου. Και μόνο αν θα συνεχίσουμε να βάζουμε το μαχαίρι στο κόκαλο θα φτάσουμε σε απαντήσεις που πρέπει. Και το ξέρει και ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης, το ξέρετε και εσείς, το ξέρουν και οι τεχνικοί σύμβουλοι. Αλλά δυστυχώς τα εκατομμύρια είναι πολλά. Κύριε Φρονιμάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Στη διάθεσή σας πάντα αν θέλετε να κάνουμε κάποια συμπληρωματική συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Και αν στεναχώρησα κάποιους να με συγχωρούν.
1: Okay. Να πω κιόλας, πριν να σας αποδεσμεύσω, να πω κιόλας επειδή εγώ τα λέω όλα. Εδώ μου λένε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν τα παιδιά τους στο ιατρείο της Καριστιανού. Ότι δεν το έκανε εμβολιαστικό κέντρο το ιατρείο της.
0: Μπορεί. Έτσι. Εγώ ρωτάω.
1: Ναι. Εντάξει, το λέω όλα. Κάτι πήγατε να πείτε και σας διέκοψα.
0: Λέω ότι να με συμπαθούν να σου τους χαλάω το αφήγημα. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον να παραδεχτεί ότι έχει κάνει λάθος. Θέλει γενναιότητα. Ναι. Τους καταλαβαίνω τους ανθρώπους. Καταλαβαίνω ακόμα και αυτούς που με βρίζουν. Αλλά ο καθένας έχει μια διαφορετική αντίδραση.
1: Το λάστιχο φταίει, είναι κοντό.
0: Ναι, το λάστιχο. με παρακολουθείτε βλέπω, έτσι.
1: Εγώ μελετάω πάντα. Να είστε καλά κύριε Φρονιμάκη, καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες, σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου. Αλήτη, ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουρκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω. Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους. Φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
5: Τι συμβαίνει όταν ολόκληρος ο κόσμος σου χωράει μέσα σε ένα δωμάτιο.
4: Η Παρέλαση. Ένα έργο για την ελληνική κοινωνία.
5: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Πρωταγωνιστούν
4: Μανώλης Πίτερης,
5: Κωνσταντίνα Μάντζιο.
4: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λεωνάκης.
5: Εισιτήρια στο more.com.
6: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του. και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
7: Oh, το ξέχασα τελείως.
6: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
7: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
6: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
7: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, www.eotha.gr.
8: Η Guoguang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια». Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια». Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών. Εισιτήρια προπολούνται στο ticketservices.gr.
9: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
10: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
11: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
12: Ερτ Όπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Λοιπόν, θέλω να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει με τη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ, διότι είναι πιθανό, μπορεί και οι Ισραηλοί να κερδίζουν περισσότερα από όλους μετά από αυτό τον πόλεμο μεταξύ των Χούθη και των Σαουδαράβων. Δεν λέω ότι είναι το Ισραήλ πίσω και από αυτό, αλλά λέω ότι είναι ο μεγάλος κερδισμένος. Για να δούμε γιατί, να το αναλύσουμε σήμερα. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε εδώ σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, μέρα Τετάρτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου. Για τη συντροφιά, για την παρέα, για τα σχόλια και για τη νέα σεζόν η οποία ξεκίνησε για τα καλά πλέον. Θέλω να σας ευχαριστήσω εσάς που ξέρετε ποιοι είστε, οι οποίοι με βοηθάτε για να γίνονται αυτά τα βίντεο πραγματικότητα και αναφέρομαι στους υποστηρικτές μέσω του Patreon. Την Κυριακή, το απογευματάκι και γύρω στις... τα απογευματάκια όλα θα δούμε ακριβώς τι ώρα. Θα έχουμε την κλειστή μας συνάντηση. Αν θέλετε και εσείς να συμμετέχετε, είναι μια συνάντηση που δεν βγαίνει στο YouTube, μένει μόνο στο δίκτυο αυτών των υποστηρικτών. Προλαβαίνετε, μπορείτε. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το σύνδεσμο πώς να γίνετε κι εσείς ένας από τους υπερασπιστές της δημοκρατίας. Λοιπόν, να ξεκινήσω με δύο θέματα τα οποία έχω βάλει για το αρχικό, έτσι, το εισαγωγικό, τα ορεκτικά, τα. Τα εισαγωγικά μας. Πρώτον, θέλω να πω δύο λόγια για το θέμα το οποίο ανακυκλώνεται συνέχεια και επανήλθε μετά από τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Είναι ένας πρώην διοικητής της ΜΙΤ, της Τουρκικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, υπεύθυνος για τις απαγωγές, τις εξαφανίσεις και τις δολοφονίες αντιφρονούντων σε όλη την Ευρώπη. Ένας φωνιάς δηλαδή, ένας μακελάρης του Ερντογάν, τώρα τον κάνει Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος μίλησε πάλι για την στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών που είναι, λέει, παράνομη, σύμφωνα με τον ίδιο, και ότι πρέπει να εκπληρώσουμε, λέει, τις υποχρεώσεις μας. Κακώς έχουμε εκεί τις δυνάμεις μας. Και επανήλθαν, λοιπόν, είχε πάει στη Συρία εκεί με τα τζολάνια και τα τζιχάντια και συγκεκριμένα μίλησε αναφερόμενος σε απειλή, ότι δηλαδή η άμυνά μας των νησιών μας, τα οποία θα μου πει κανείς γιατί είναι άμυνα, γιατί πολύ απλά η Τουρκία διεκδικεί τα ελληνικά νησιά, είναι η θεωρία των γκρίζων ζωνών, είναι το κάζους μπέλι, απειλή πολέμου κατά του ελληνισμού, και είναι και ο αποβατικός στόλος, ο μεγαλύτερος αποβατικός στόλος της Μεσογείου, ο οποίος αποβατικός στόλος, η τέταρτη στρατιά, η στρατιά Αιγαίου, η τουρκική λεγόμενη, είναι η στρατιά που έχει ως στόχο, προφανή στόχο, δεδηλωμένο στόχο, την κατάληψη νησιού. Και μάλιστα οι ασκήσεις στα στρατιωτικά γυμνάσια τα οποία πραγματοποιούν με αυτόν τον αποβατικό στόλο είναι για την κατάληψη νησιού. Ποια είναι τα νησιά στην, απέναντι από τις ακτές της Μικράς Ασίας τα οποία βρίσκονται, οι Κορσικοί? Προφανώς μας απειλούν ανοιχτά οι Τουρκαλάδες και τώρα φτάσανε εδώ πάλι να λένε ότι θέλουμε, λέει, τη θετική ατμόσφαιρα, αλλά δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να την βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Εννοεί προφανώς τους Εβραίους. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει εργαλειοποιηθεί η Ελλάδα από τους Ελληνούς. Γιατί όμως όχι για τα γεωπολιτικά, για τις γεωπολιτικές ισορροπίες, αλλά για τις προσωπικές ισορροπίες της διεφθαρμένης οικογένειας Μητσοτάκη, το Μητσοτακιστάν, την εγκληματική οργάνωση που λέγεται Κυβέρνηση της Νουδού. Έχουμε, λέει, πολύ σοβαρές ανησυχίες εδώ ο Τουρκαλάς για τη στρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών. Το έχουμε μεταφέρει κτλ. Έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Δεν υπάρχει κανένα νησί στο οποίο η Τουρκία έχει κάποιο έρισμα νομικό να μας ζητήσει να αποστρατικοποιήσουμε τα νησιά. Θέλω να σας πω, εδώ το εξηγώ, στον ντόμινο των υποχώρησεων στο Αιγαίο, η βίβλος των ελληνοτουρκικών και δι η βίβλος των θαλασσίων ζωνών και των διαμαχών αυτών. Στην πραγματικότητα η Ελλάδα υπάρχουν δύο διαφορετικές κατηγορίες νησιών. Τα νησιά τα οποία τα πήραμε με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη θήκη της Λοζάνης, τα οποία νησιά προβλέπεται να έχουν φρουρά πάνω, άρα δεν υπάρχει κανένα αίρισμα νομικό από τους Τουρκαλάδες. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα νησιά των Δεκανήσων που τα πήραμε με τη θήκη των Παρισίων μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο από τους Ιταλούς, όπου πράγματι εκεί δεσμευόμαστε να μην έχουμε ούτε φρουρά πάνω στα νησιά αυτά, να είναι αποστρατικοποιημένα. Αλλά η συμφωνία αυτή, η συνθήκη, είναι μεταξύ της Ελλάδος και της Ιταλίας, που σημαίνει ότι δεν έχει δικαίωμα η Τουρκία να ζητήσει το παραμικρό. Αν παραβιάζεται μια συνθήκη, η μοναδική που θα μπορούσαν θεωρητικά να πούνε, παιδιά, γιατί παραβιάζεται τη συνθήκη των Παρισίων, είναι η Ιταλία. Από τη στιγμή που οι Ιταλοί δεν μιλούν, δεν έχει δικαίωμα η Τουρκία για οποιαδήποτε τρίτη συμφωνία. Και αυτό είναι βάσει του δικαίου των συνθήκων, του διεθνούς δικαίου δηλαδή. Κάθε διμερή συμφωνία ορίζει τα μέλη, τα συμβαλλόμενα, και όχι άσχετους που λένε «Α, παραβιάζει». Δεν σε νοιάζει, δεν σε αφορά, δεν έχεις υπογράψει, τράβα αυτοκτόνα. Και βέβαια, το ισχυρότερο νομικό επιχείρημα για τον ελληνισμό είναι ότι ό,τι απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται, καθώς η Τουρκία διατηρεί το κάζου μπέλι στο Αιγαίο. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι είμαστε υποχρεωμένοι βάσει του καταστατικού χάρτη των ΗΕ να προστατέψουμε τα εδάφη μας, τους Έλληνες, και όχι τους αούγκανους, τα κομματόσκυλα, τους Έλληνες, τους ελεύθερους πολίτες, να τους προστατέψουμε. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι βάσει του εθνούς δικαίου να έχουμε εκεί στρατιωτική παρουσία. Λοιπόν, και μιλάει εδώ το ΣΥΧΑΜΑ, λέει ότι υπάρχει ζήτημα και τα λοιπά, ότι καλούμε, λέει, την Ελλάδα να εκπληρώσει υποχρεώσεις της που προκύπτουν από τις συνθήκες. Είσαι ανίδεος, δεν τολμάει. Τώρα τα Μόγκολα βγήκαν από τις στέπες σαν τα σκουλίκια βγήκαν στη γη, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν ιδέα του τι σημαίνει νομιμότητα. Οι άνθρωποι αυτό μόνο που ξέρουν να σφάζουν για τα γάνια, μιλάμε για κανίβαλους, για έναν επεκτατικό λαό, όπου και αν το δεις ακόμα και τώρα είναι δύναμη εισβολής στη Συρία, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στην Αρμενία γενοκτόνησαν μέσω των Αζέρων, που είναι και αυτοί Τουρκομόγκολα, και πάλι βέβαια στην Κυπριακή Δημοκρατία, στα κατεχόμενα. Άρα κακώς τολμάει και μιλάει για το οτιδήποτε εδώ η Τουρκία για διεθνή νομιμότητα. Λοιπόν, θέλω να δείτε λίγο τώρα αυτό εδώ το οποίο με εξέπληξε πάρα πολύ. Τι βλέπετε εδώ? Λοιπόν, εδώ ήρθε σε επαφή μαζί μου ένας φίλος του καναλιού, ο οποίος μου λέει ότι είχα κάνει, λέει, μια ένσταση στο εκτιματολόγιο για κάποιο θέμα ιδιοκτησία του, και του ήρθε, το έχω με κρύψει για θέματα προσωπικών δεδομένων, και του ήρθε αυτή η απάντηση, προσέξτε, η απάντηση από το εκτιματολόγιο. Και λέει, το απαράδεκτο, όπως βλέπετε εδώ, το έχει υπογραμμίσει, το ελληνικό δημόσιο, Διεύθυνση Δασών, δήλωσε δικαίωμα κυριότητας επικαλούμενο το τεκμήριο κυριότητάς του ως διαδόχου του τουρκικού κράτους. Το ελληνικό δημόσιο, σύμφωνα με το κτηματολόγιο, είναι συνεχιστές του τουρκικού κράτους, ούτε καν του Οθωμανικού, για να καταλάβετε τι στόκι είναι, και μάλιστα το επικαλείται και ως τεκμήριο κυριότητας, τιμή τους και καμάρι τους, ότι είναι συνεχιστές του τουρκικού κράτους. Τώρα, και μου λέει το παιδί αυτό, ευλόγος, μου λέει, το διαβάζουν, λέει, οι Έλληνες εδώ, δηλαδή όποιος κάνει ένσταση, σχεδόν όλοι, μου λέει, τι είναι αυτό το παράδεκτο? Πώς τολμάνε οι Έλληνες δικηγορείς της κακιάς ώρας, γράψαν αυτές τις αθλειότητες και τα βλέπουν οι Έλληνες και τα Ελληνόπουλα? Και δηλαδή, πώς μας επηρεάζει αυτό να το βλέπουμε? Δηλαδή, τι πραγματικά νεοραγιάδες. Και της νέας εποχής και τη σύγχρονη νεοραγιά με την έννοια νέα βερσιόν, νέα εκδοχή. Κοιτάξτε εδώ αθλειότητα. Δηλαδή το ελληνικό δημόσιο είναι διάδοχο του τουρκικού και είναι. Αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι είναι αλήθεια. Στην πραγματικότητα ο ραγιαδασμό κυβερνάει, οι άνθρωποι, οι φωνιάδε του κυβερνήτη, του Καποδίστρια, δηλαδή μαυροκορδάτη, κολέτιδε, οι Βενιζέλοι, είναι οι συνεχιστέ, οι διάδοχοι του τουρκικού κράτου. Είναι οι ίνες συνηφίτη ανάμεσά μα. Οι άνθρωποι του Σουλτάνου, που τώρα είναι οι άνθρωποι των Αγγλοσαξώνων και του Νέου Σουλτάνου. Άρα, σε ένα βαθμό, είναι αλήθεια αυτό. Και πρέπει να το καταλάβουμε για να ξέρουμε ότι το κράτος είναι εχθρός μας. Το κράτος και όσοι στην πραγματικότητα το στηρίζουν, δεν κάνω πλάκα και δεν είναι καθόλου ακραίο αυτό που λέω ή αναρχικό κτλ. Το κράτος έχει φτιαχτεί, για όσους δεν είναι ανιστόρητοι, έτσι, έχει φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο να διαλύει τον Έλληνα και να τον κρατάει πόδουλο. Όσοι δουλεύουν στο κράτος, σκοπός πρέπει να είναι να βοηθούν το λαό, τους πολίτες, να απαλύνουν τα δεσμά. Όσοι πιστά εκτελούν τις διαταγές των ραγιάδων που βρίσκονται στην ηγεσία, είναι και αυτοί εχθροί του έθνους. Οι δημόσιοι, είτε είναι στο στρατό, ξέρω, στη γραφειοκρατία, στην αστυνομία, οι οποίοι βοηθούν το ραγιαδικό κράτος να συνεχίζει τα δεσμά, μας έχουν δέσει σαν... μόνο που δεν μας έχουν ψήσει να μας βάλουν και το μήλο στο στόμα σαν γουρούνια. Όσοι λοιπόν στηρίζουν αυτό το κράτος κατά του Έλληνα είναι και αυτοί εχθροί του ελληνισμού. Το κράτος, το ραγιαδικό κράτος, το οποίο πρέπει να καταστραφεί για να φτιαχτεί μια πολιτεία, άλλη λέξη, άλλη έννοια, δημοκρατική έννοια, είναι το πραγματικό αυτό άνοσό μας. Και ευχαριστώ το φίλο για την κοινοποίηση. Οτιδήποτε έχετε τέτοιου τύπου, τα οποία αποδεικνύουν και το πρόβλημα, την πηγή του κακού, αλλά και τις ιστορικές αλήθειες, δίνουν ευκαιρία στο κανάλι, με τα χαράς να μου τα στέλνετε στο email. Λοιπόν, να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται με το θέμα των Χούθη και τους Ισραηλινούς. Διαβάζω ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance είπε, λέει, στους δημοσιογράφους ότι είμαστε σε συνεχή επαφή με τους Εμιρατιανούς, τους Σαουδάραβες, τους Ισραηλινούς και μάλιστα λέει είμαστε σε άμεση επαφή και με τους Χούθη, τους Χούθη, βέβαια το διαψεύδουν οι Χούθη, τον βγάζουν, τον γελιοποιούν οι Χούθη, λένε ψυχά μιλήσουμε στο Μαγουλά. Εδώ, στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο γίνεται είναι η προσπάθεια του Τραμπ προεκλογικά να μετατρέψει τον πόλεμο με το Ιράν σε έναν οικονομικό πόλεμο και να χαμηλώσει τους τόνους στους ενόδρομους, να ρίξει τους τόνους και πράγματι αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν οι Ιρανοί καθώς κατέβαινε τη σκάλα της κλιμάκωσης ο Τραμπ, αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν και οι Ιρανοί για να μην είναι αυτοί οι οποίοι κλιμακώνουν, αλλά βέβαια το διέλυσαν αυτό οι Ιρανοί βάζοντας το παιχνίδι. Βάζοντας το παιχνίδι τους Χούθη, οι οποίοι εμφανίζονται στον Μπαμπ αλ-Μάντεπ και κάνουν ακριβώς το ίδιο, πιέζουν την αμερικανική οικονομία. Δηλαδή, πόνταρε ο Τραμπ ότι θα κρατήσουμε σε ένα επίπεδο χαμηλό τη στρατική διένεξη στο Ορμούζ χωρίς να πιέζουμε την αμερικανική οικονομία και ήρθαν εδώ οι Χούθη, προφανώς σε συνεννόηση με τους Ιρανούς, για να του διαλύσουν αυτό το σχέδιο. Σε αυτό το βιβλίο, στην ώρα των λύκων, εξηγώ. Είναι ένα βιβλίο το οποίο πολλοί δεν το ξέρουν. Είναι ιστορικό βιβλίο. Μιλάει για τα εγκλήματα των Χίτλερ, Μουσολίνι και Μάλτα, τα οποία τα ξέρετε, αλλά εδώ αποδεικνύεται ότι έγιναν με τις πλάτες των Δυτικών. Αγγλογάλοι, οι χρονικοί μας φίλοι, οι Ολετήρες. Αλλά το δεύτερο μέρος του βιβλίου μιλάει για την κλιμάκωση, για τη σκάλα της κλιμάκωσης, για την αποτροπή, για τον καταναγκασμό, για τον κατευνασμό. Μιλάει για θέματα στρατηγικής, τα οποία νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικά και θέλω να τα έχετε κατά νου όσοι έχετε το βιβλίο. Διαβάστε το βιβλίο αυτό οπωσδήποτε. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα, καθώς έχουμε αυτό το πλαίσιο εδώ και θα σας πω και τα τελευταία, αλλά θέλω κατευθείαν να πάω στο ψητό, να δούμε λίγο τι γίνεται με τους Ισραηλινούς και πώς εδώ φαίνεται ότι ανοίγονται διάφορες ευκαιρίες. Βλέπω λοιπόν ότι οι Σαουδάραβες γυρνάνε προς τους Ισραηλινούς για βοήθεια. Συγκεκριμένα ζητάνε πληροφορίες. Οι Ισραηλινοί διαθέτουν δίκτυα πληροφοριών μέσα στην Ιεμένη. Εικάζω βέβαια, θυμίζω ότι μπορούσαν να δολοφονήσουν μέσα στην Τεχεράνη. Είχαν δολοφονήσει τότε τον Ισμαήλ Χανιγιέ, τον κεφαλής της Χαμάς. Μπορούν, μετά δολοφόνησαν και τον ίδιο τον Αλί Χαμενεή. Άρα, αν έχει τρυπεί στη σφικοφολιά που λέγεται Ιράν, εικάζω αντίστοιχα μπορούν να έχουν διεισδύσει και στην Ιεμένη. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο να διεισδύσει στους Χούθη. Πολλοί εξ αυτών βρίσκονται και σε σύραγγες, σε σπηλιές στα βουνά. Είναι άλλου τύπου εδώ η αντιαρχιτεκτονική. Δεν είναι δηλαδή αστικό το τοπίο. Εν πάση περιπτώσει, έχουν πληροφορίες και ζητούν, η Σαουδική Αραβία προσπαθεί να βρει, να πιαστεί από οπουδήποτε στην πραγματικότητα, γιατί είναι εκτεθειμένοι και αδύναμοι. Έχουν αποτύχει στρατιωτικά, όπως απέτυχαν και οι Αμερικανοί με τους Χούθη πέρσι τον Μάιο. Τώρα πίνουν και οι ίδιοι το σφινάκι. Βασίζονται σε ξένη υποστήριξη. Άρα, όπως διαβάζω εδώ, μέσω της κεντρικής δίκησης των ΗΠΑ υπήρξε συνομιλία. Τους προσκάλεσαν εκεί οι CENTCOM και έστειλαν αποστολές και οι Εβραίοι και οι Σαουδάραβες, σύμφωνα με τη Jerusalem Post, για να συνεννοηθούν πώς μπορεί να βοηθήσουν. Ισραήλ Χαγιόμ λέει ότι ο Μπιν Σαλμάν παρακαλεί κυβερνήσεις στην περιοχή, διάφορες κυβερνήσεις, να τον βοηθήσουν. Ποιος σε βοηθήσει? Οι Εμιρατιανοί τους πέταξαν έξω. Εδώ να δείτε πόσο κυριολεκτικά κουτορνήθια των Αγγλοσαξώνων οι Σαουδάραβες. Πέταξαν έξω τους Εμιρατιανούς από την Ανατολική Ιεμένη, γιατί τα Εμιράτα στηρίζαν άλλες δυνάμεις αποσχιστικές, θέλουν να φτιάξουν το κράτος της Νότιας Ιεμένης, και τους ανάγκασαν, τους πέταξαν έξω οι Σαουδάραβες. Και τώρα λοιπόν τα Εμιράτα λένε, χνύπτουν τα σχήρα τους. Παρακαλεί ποιους? Έμεσα, λέει εδώ Ισραήλ Χαγιόμ, παρακαλεί τους Εβραίους. Ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, αυτή η μαούνα, η σκυλόφατσα, παρακαλεί τους Ισραηλινούς να τους βοηθήσουν για τις απώλειες που έχουν στο μέτωπο. Φοβούνται την απομόνωση, όπως λένε εδώ τα Ισραηλινά μέσα, τους ξεφτιλίζουν δηλαδή. Τους βάλανε να τους ποδοπατούν οι Εβραίοι, τους βάζουν να φιλούν τα πόδια τους οι Σαουδάραβες, παντοφλάδες, και βάζουν τα μίμιέ τους να τους ξεφτιλίζουν κιόλας, ότι άμα παρακαλείτε. Και γιατί η Ουάστον λέει και αυτή θέλει να κρατήσει έτσι μια χαλαρή κατάσταση και με το Ιράν και βέβαια με τους Χούθη, δεν θέλει προεκλογικά να κλιμακώσει, άρα είναι εκτεθειμένη και άρα συνεχίζουν και ντρώνουν στην κεφάλα οι Σαουδάραβες. Παρακαλούν λοιπόν, ζήτησαν από το Ισραήλ να τους δώσει κάποιες πληροφορίες και συγκεκριμένα μια εικόνα για το που έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις των Χούθη, και να βρουν οι Ισραηλοί για χάρη τους να καταρτήσουν πιθανά σχέδια για μελλοντικές επιχειρήσεις. Λοιπόν, ακούστε εδώ, όπως διαβάζω, η συνάντηση αυτή με ανώτερους αξιωματούχους των Αμερικανών, των Εβραίων και των Σαουδαράβων έγινε στη Γερμανία την προηγούμενη εβδομάδα. Εκεί πραγματοποιήθηκε λοιπόν αυτή η συνάντηση, και όπως διαβάζω εδώ από αξιωματούχους οι οποίοι μίλησαν, ο οικοδέσποινα ήταν ο Μπραντ Κούπερ, ο ναύαρχος της CENTCOM, και μάλιστα κάλεσε και άλλους, όπως διαβάζω εδώ, τη Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα, τον Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ, την Ιορδανία, την Αίγυπτο και τον διοικητή των ενόπλων δυνάμεων, των κατοχικών δυνάμεων, στην πραγματικότητα του Ισραήλ. Δεν το είπαν επίσημα, και υπάρχουν, λένε εδώ, οι Ισραηλοί και προηγούμενες τέτοιες συναντήσεις πέρσι, τα προηγούμενα χρόνια, αλλά εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι για πρώτη φορά έχουμε τους αρχηγούς, τους επιτελείς των κατοχικών δυνάμεων του Ισραήλ, ανώτατους, με ανώτατους ομολόγους τους από τα αραβικά κράτη, ειδικά με χώρες με τις οποίες δεν έχουν διπλωματικές επαφές. Δεν τους αναγνωρίζουν τους Σαουδάραβες, τους Εβραίους, αλλά πάνε και τρώνε μαζί, χαριεντίζονται, χαϊδεύονται, ξεφτιλίκια, όλα μαζί για να σώθουν τα σαρκία τους. Λοιπόν, και υπήρξε, λέει εδώ, ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τον πόλεμο, τις ευρύτερες την ευρύτερη περιοχή την μπορεί να γίνει, και ξεκίνησαν, το δέχθηκαν οι Εβραίοι, όπως διαβάζω τελικά, τους έπεισαν οι Σαουδάραβες, και θα δείτε γιατί, τους έπεισαν να τους μεταφέρουν πληροφορίες για τις δυνάμεις των Χούθη στη Σανάα, διότι είπαμε οι Αμερικανοί επίτηδες δεν βοήθησαν. Οι Αμερικανοί είπαν ότι αν θέλετε βοήθεια πηγαίνετε να προσκυνήσετε τον Ναό του Σολομώντα. Και άρα μάλλον τους παρέπεμψαν ορθότερα οι Αμερικανοί τους Σαουδάραβες στους Εβραίους, και όπως διαβάζω εδώ από το κανάλι 15 του Ισραήλ, από αξιωματούχο ασφαλείας του Ισραήλ, πράγματι λέει, το επιβεβαιώνουμε, ξεκινήσαμε, και ενώ λέει η συμμαχία, η αμυντική συμμαχία μεταξύ Ερντογάν και Σαουδικής Αραβίας δεν αξίζει ούτε καν το χαρτί στο οποίο γράφτηκε, αλλά εμάς βλέπετε ότι πρέπει να μας υπολογίζετε, μην μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Δηλαδή χτυπάνε οι Ισραηλοί και τους Τούρκους στην συμφωνία της Μέκας με αυτόν τον τρόπο. Παράλληλα, γελιότητες, η CENTCOM είπε ότι διατηρούμε, λέει, τη στρατιωτική μας παρουσία, διατηρεί τη στρατιωτική της παρουσία χωρίς να έχει βάσεις πλέον στην περιοχή, δεν φεύγουμε, λέει, δεν έχουμε σκόπο να φύγουμε, και ότι θα ανοίξουμε τους νέους τορμούς, ευχολόγια, καληνύχτα. Λοιπόν, αυτός που συμμετείχε ήταν ο Εγιάλ Ζαμίρ, ο αρχηγός στρατού, όπως μάλλον επιτελάρχης του Γεθά των Εβραίων. Αυτό συμμετείχε και είπε πως τους ενημέρωσε τι κάνουν οι Ισραηλοί στην περιοχή. Το επιβεβαιώνει λοιπόν η Σέντκομ, τελικά το επιβεβαίωσε μετά από τις διαρροές αυτές και είπε ότι ήταν σχεδιασμένο συνέδριο μεταξύ ανώτατων αξιωματούχων και μας έδωσε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε την ασφάλειά μας, την εργασία μας, τη ασφαλεία στη Μέση Ανατολή και ότι η αρχιτεκτονική μας, λέει, με τους Άραβες και τα συμφωνία του Αβραάμ. Ξαναλέω, η συμφωνία του Αβραάμ είναι μεταξύ των Ισραηλινών, των Εμμυράτων, του Μπαχρέιν, αλλά δεν προβλέπεται η συμμετοχή των Σαουδαράβων. Οι Σαουδαράβες λοιπόν μπήκανε φυτευτοί, φούφουτοι, ακριβώς διότι υπάρχει κάτι το οποίο μαγειρεύεται. Τι είναι αυτό το οποίο μαγειρεύεται? Μάλλον πριν πάω σε αυτό, να θυμίσω ότι η συνεργασία έχει ισχυροποιηθεί, νομίζω ισχυροποιείται διαρκώς μεταξύ των κρατών, των Αραβικών και των Ισραηλινών. Να πω απλά, για να δείτε πώς έχουν εντατικοποιηθεί οι σχέσεις, ιδίως με τα Εμμυράτα, οι Ισραηλοί για πρώτη φορά, δεν έχουν ξανακάνει ποτέ, στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, δώσανε πυροβολαρχία του Iron Dome στα Εμμυράτα. Στείλανε δικά τους όπλα και Patriot, οι Εβραίοι, και μάλιστα στείλανε και δικό τους προσωπικό. Οι Ισραηλοί πήγαν στα Εμμυράτα μέσα. Είναι η αεροσιλία. Τους δίνανε πληροφορίες σε ζωντανό χρόνο, αναγνωριστικές και τα λοιπά, παρακολούθησης στο Αμπου Ντάμπι, και ταυτόχρονα στείλαν στρατό οι Ισραηλοί για να στηρίξουν τους ανθρώπους εδώ που είναι τα Εμμυράτα. Άρα βλέπουμε ότι είναι πολύ ζεστοί οι δεσμοί πλέον, αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ μέσα στην ομπρέλα σιγά σιγά μπαίνουν και οι Σαουδάραβες, οι οποίοι ξεκίνησαν να συζητούν πώς θα συνεργαστούν με τους Ισραηλινούς για να νικήσουν τους Χούθη. Θυμίζω ότι οι Χούθη πόνεσαν τους Εβραίους όταν ξεκίνησε η γενοκτονία στη Γάζα. Βομβάρδιζαν το λιμάνι που έχουν οι Ισραηλοί. Έχουν ένα λιμάνι οι Ισραηλοί που βγαίνει νότια, μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα, μέσω του κόλπου της Άκαμπα. Είναι το λιμάνι της Αιλάτ. Όχι απλά το τεινάζαν στον αέρα οι Χούθη, το δείξαν σε πτώχευση. Ψάξτε να το δείτε. Κήρυξε πτώχευση το λιμάνι της Αιλάτ από τους βομβαρδισμούς των Χούθη. Δεν κάνω πλάκα αυτά, γιατί όσοι νομίζουν ότι οι Χούθη είναι της πλάκας. Της πλάκας είναι οι αναλύσεις σας. Άρα ψάχνουν να βρουν και άλλους τρόπους εδώ πέρα από τη συλλογή πληροφοριών, και άλλους τρόπους, ότι το μοντέλο, λέει, το οποίο έχουν δώσει στα Εμμυράτα, τέτοιου τύπου συνεργασία σκέφτονται να το επεκτείνουν και να το δώσουν στους Σαουδάραβες. Υπάρχουν δηλαδή ήδη δεσμοί στρατιωτικοί μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ, οι οποίοι δεν ομολογούνται, τους κρύβουν δηλαδή, αλλά στην πραγματικότητα εδώ έχουν ήδη γεννηθεί αυτές οι σχέσεις και θα δείτε και άλλα. Λοιπόν, στην πραγματικότητα τι βλέπουμε εδώ? Ξαναλέω, δεν ξέρω αν σίγουρα είναι μεγάλος κερδισμένος το Ισραήλ. Κάποιοι μου λένε, ρε Σταύρο, πώς είναι και το Ισραήλ πίσω από τον πόλεμο αυτόν με τους Χούθη και την Σαουδική Αραβία. Θα σας πω το εξής. Γιατί ξεκίνησαν οι Σαουδάραβες τον πόλεμο αυτόν? Θυμίζω ότι το ξεκίνησαν οι ίδιοι οι Σαουδάραβες. Πώς? Όταν είχε πάει αποστολή των Χούθη στην Τεχεράνη για το μνημόσυνο του Αλί Χαμενεϊ, όταν τον δολοφόνησαν και σταμάτησε ο πόλεμος, λίγο ηρέμησε η κατάσταση και πήγε μια αποστολή εκεί, θυμάστε, στην Κηδεία. Επιστρέφοντας οι Χούθη στο αεροδρόμιο, τους βομβάρδισαν, γιατί λέει υπάρχει, λέει, αποκλεισμός, θα απαγορεύεται να σηκώνεται αεροσκάφη. Δηλαδή, βομβάρδισαν οι Σαουδάραβες, δεν υπήρχε εκεχηρία στην πραγματικότητα. Βομβάρδισαν τους Χούθη, οι οποίοι προσγειώνονταν επιστρέφοντας από το Ιράν. Άρα, αυτοί το ξεκίνησαν στην πραγματικότητα και κάποιος τους έσπρωξε να το κάνει. Κάποιος τους είπε, κάντο και μην ανησυχείς, αν αντιδράσεις θα σε στηρίξουμε. Εικάζω ότι ήταν οι Αμερικανοί που είπαν κάτι τέτοιο, πιθανότητα μετά από παρένεση των Ισραηλινών. Δηλαδή, η Ισραηλινή σύλληψη, το πλάνο αυτό, το σχέδιο αυτό, να πούνε στους Σαουδάραβες το Ιράν είναι πιεσμένο. Κρατήστε την. Μάλλον να πούνε οι Αμερικανοί κατόπιν υποδείξεως των Εβραίων, να πούνε στους Σαουδάραβες: το Ιράν είναι πιεσμένο, οι Χούθη δεν πρόκειται να κάνουν κάτι μόνοι τους. Χτυπήστε τους, διατηρήστε τον αεροπορικό αποκλεισμό. Έτσι και έγινε και τελικά τους γύρωσαν. Θυμίζω βέβαια ότι υπήρχε μια συμφωνία πυρηνικών μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Αμερικής, η οποία ήταν σχεδόν έτοιμη να υπογραφεί, αλλά τελευταία στιγμή ο Τραμπ έφερε, προφανώς του είπε ο αρχηγός, ο Μπαρμπά Επστάιν, ο Νετανιάχου, ότι πρέπει να συμπεριλάβει στην αναγνώριση του Ισραήλ από τους Σαουδάραβες για να τους δώσει την πυρηνική ενέργεια. Και τότε τελευταία στιγμή είπε ο Τραμπ ότι για να μπορέσουν, λέει, να πάρουν την τεχνολογία μας την πυρηνική, πρέπει να μπουν και αυτοί στη συμφωνία του Αβραάμ. Κάτι το οποίο δεν το είχαν συμφωνήσει οι Σαουδάραβες. Το έβαλε εμβόλυμα ο Τράμπας. Αντέδρασαν οι Σαουδάραβες. Τώρα λοιπόν, με αυτήν την πλεκτάνη που τους έστησαν, την παγίδα που τους έστησαν, τους αναγκάζουν στην πραγματικότητα να συνθηκολογήσουν. Δηλαδή, το τυράκι ποιο είναι, τους λέει ο Τραμπ ότι αν το κάνετε αυτό, θα σας δώσουμε το πυρηνικό δωράκι. Δηλαδή, παίρνετε τις πληροφορίες από τους Εβραίους, σας βοηθούν να σας ξελασπώσουν από τους Χούθη σε ένα βαθμό, σιγά μην τους σώσουν, εσείς θα αναγνωρίσετε τους Ισραηλινούς μπαίνοντας, συμμετέχοντας συμφωνία στο Αβραάμ και τότε θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία, η οποία είναι στο προθάλαμο, την πυρηνική συμφωνία, και άρα πάρα και το τυράκι. Θα πείτε ότι πήραμε, κερδίσαμε και τα πυρηνικά. Μου θυμίζω ότι όταν εμφανίστηκε η συμφωνία της Σαουδικής Αραβίας και του Τραμπ για τα πυρηνικά, πολιτικά πυρηνικά, το Ισραήλ εξέφρασε προβληματισμούς παντού και είπε ότι δεν είναι δυνατόν. Είμαστε, λέει, οι εγκαταστάσεις ενεργειακές των Σαουδαράβων είναι 15 χιλιόμετρα από το Ισραήλ. Είχαν ξεσηκωθεί όλοι οι αξιωματούχοι τότε και προφανώς του πιάσαν το αυτί, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μπαμπάκας στο Ισραήλ. Του είπανε το Τράμπα, ξέχνα το, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Θα πρέπει μόνο να το συνδέσει το θέμα με την εξομάλυνση, να μας αναγνωρίσουν οι Σαουδάραβες, μόνο τότε. Και έτσι εμφανίστηκε ο Τραμπ και είπε ότι αν δεν υπάρξει αυτή η εξομάλυνση των σχέσεων και αναγνώριση του Ισραήλ από τη Σαουδική Αραβία, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάρει την πυρηνική μας ενέργεια. Άρα εδώ βλέπετε ότι έτσι χτίστηκε αυτή η παγίδα, έτσι χτίζεται το μονοπάτι αυτό, ο δρόμος, για να εντατικοποιηθούν οι επαφές και οι δεσμοί διπλωματικοί και στρατιωτικοί πλέον μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και του Ισραήλ, γιατί είναι απομονωμένοι οι Σαουδάραβες, δεν έχουν κανέναν. Δηλαδή έχει το σύστημά τους, ο αγωγός Ανατολής Δύσης έχει κλείσει, δεν μπορούν να βγάλουν από το Ορμούς, πλέον δεν μπορούν να βγάλουν και από τον Μπαμπ αλ-Μάντεπ. Έβλεπα κάτι πλάνα πριν από λίγο, δεν περνάει φύλλο από τον Μπαμπ αλ-Μάντεπ. Βέβαια λένε οι Χούθη, δεν έχει κλείσει τον Μπαμπ αλ-Μάντεπ, λένε ψέματα οι Σαουδάραβες, έχει κλείσει αποκλειστικά για τους Σαουδάραβες. Όλοι οι υπόλοιποι μπορείτε να περάσετε. Άρα βλέπετε ψάχνουν να βρουν μπαμπάκα, κάποιον να τους αγκαλιάσει, να τους στηρίξει οι Σαουδάραβες. Δεν υπάρχει κανείς, διότι αυτό σημαίνει να, έτσι σε ρίχνουν στην αγκαλιά των Ισραηλινών. Και αυτά είναι μαθήματα για τον Ελληνισμό. Κρατήστε τα. Τώρα στα νέα από το μέτωπο, οι Χούθη λένε ότι κατέριψαν ένα F-15 σαουδαραβικό στην Μαρίμπ και μάλιστα, όπως λένε, χρησιμοποίησαν δικό του σύστημα εδάφους αέρους, ένα μπύραυλο εδάφους αέρους, και έτσι μπόρεσαν να εκδιώξουν, να κρατήσουν μακριά ένα σχηματισμό. Δηλαδή έριξαν ένα Σάουντι F-15 στην περιφέρεια της Μαρίμπ, όπως σας είπα, καθώς ήταν εκεί, λέει, και βομβάρδιζαν, αλλά υπήρχαν και άλλα τα οποία τα απέκρουσαν. Τα ΔΕΦΗ εδώ, ο Γιάχιο Ασαρή, είναι εκπρόσωπος, τον έχετε δει αυτός που ουρλιάζει και φωνάζει και μιλάει σαν να λέει το πείμα του, το λέει το πείμα. Αλλά αναφέρουν εδώ, έχει αξία αυτό να το καταγράψουμε, ένα δικό του σύστημα. Εικάζουν κάποια παραλλαγή ιρανικού συστήματος, ώστε να το ξέρετε και αυτό, δεν έχουν, οι Χούθη δεν είχαν τίποτα, έτσι προφανώς έχει, το Ιράν τους έχει δώσει οτιδήποτε έχουν σε τεχνολογία, σε πυράβλους, ίσως υπάρχουν και φρουροί της επανάστασης μέσα, στείλανε ομάδες Χούτς αυτή τη στιγμή στο Κέικάζο και τεχνικά κλιμάκια και τους υποστηρίζουν, αλλά δίχως το Ιράν δεν υπάρχουν δυνατότητες αυτές στο Χούθι, το καταλαβαίνετε. 450, λέει, αεροπορικά χτυπήματα την προηγούμενη εβδομάδα οι Σαουδάραβες, ακριβώς με αυτά τα F-15 και τα Ταϊφούν, από τις βάσεις Χαμίς, Μουσαΐτ και Ταϊφ, οι οποίες επιθέσεις αυτές δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα, διότι όπως βλέπουμε και στην περίπτωση του Ιράν, η αεροπορία μόνη της δεν φτάνει για να επιφέρει κάποια ουσιαστικά αποτελέσματα. Έχουν χτυπήσει, λέει εδώ, οι Σαουδάραβες και έχουν σκοτώσει παιδιά, αμάχους, σε περιφέρειες της Ιεμένης, Ταΐζ, Λαζ, Αλζάφ, Χάτζα, Μαρίμπ, Σαντά, Αλμπαϊντά, με εκατοντάδες πολίτες νεκρούς. Λοιπόν, λένε εδώ ότι τους αποκρούσαμε, τους διώξαμε μακριά. Και μάλιστα, αφού λέει καταρρύψαν το F-15, πήγανε κι άλλα αεροσκάφη για να βρούνε τα συντρίμια του καταρριφθέντος μαχητικού αεροσκάφους και τους χτυπήσανε πάλι με τα δικά τους πυράβλους αυτούς, της δικής τους κατασκευής όπως λένε, και δηλώνει εδώ ο εκπρόσωπος τύπου των Χούθη ότι ο ουρανός Ιεμένης δεν είναι ανοιχτός σε παραβιάσεις και θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε την ακεραιότητα και τον αέριο χώρο μας. Επίσης, γιατί υπάρχει, ο πόλεμος μένεται και σε επίπεδο εντυπώσεων και αφηγημάτων. Οι Σαουδάραβες, το μόνο πράγμα που έχουν να πούνε είναι ότι έχουμε εδώ τις ιερές πόλεις, τη Μέκα και τη Μεδίνα, και ότι στοχοποιήσατε, λέει, τη Μέκα, δεν είστε μουσουλμάνοι. Τώρα εντάξει, ψέματα τα διαβάζει πριν τα πει οι μπούχες ως Σαουδάραβες. Τους καταγγέλνουν οι Χούθη, λένε δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση, κανένα τέτοιο σενάριο, είναι παραπληροφόρηση από τους Σαουδάραβες. Ποτέ δεν θα χτυπούσαμε όχι μόνο τους ιερούς τόπους, τις ιερές πόλεις, αλλά ούτε άμαχο πληθυσμό, υποστηρίζουν οι ίδιοι, εν πάση περιπτώσει. Στοχοποιούμε μόνο εγκαταστάσεις.

και έχουν αυτή τη στιγμή, λέει εδώ, παραπάνω από 2.000 απώλειες οι Σαουδάραβες και οι δυνάμεις τους και παραπάνω από 800 εχμαλώτους. Τόσους αποκάλυψαν εδώ, έχουν μια επιτροπή Χούθη για τους κρατουμένους και είπαν ότι θα θέλουν να κάνουν κάποια ανταλλαγή ίσως των εχμαλώτων αυτών με δικούς τους εχμαλώτους, αλλά οι Σαουδάραβες δεν τους ενδιαφέρει να απελευθερωθούν οι εχμάλωτοι πολέμου που είναι καταγωγής από την Ιεμένη, δηλαδή αντίπαλοι των Χούθη, τους οποίους πληρώνει η Σαουδική Αραβία. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να απελευθερώσουν τους Σαουδάραβες εχμαλώτους πολέμου. Δηλαδή, πολεμάει κάποιος, τον πληρώνει η Σαουδική Αραβία τους Χούθη μες στην Ιεμένη και τον εγκαταλείπει η Σαουδική Αραβία. Τους λέει: οι Χούθη θέλουμε να ανταλλάξουμε, ας πούμε, τους κρατούμενους μας με τους δικούς σας. Λένε οι Σαουδάραβες: δεν με νοιάζουν αυτοί οι οποίοι πληρώνουν, σκουπίδια, και έτσι θεωρούν. Όλους τους Άραβες θεωρούν, βασικά όλους τους υπόλοιπους θεωρούν σκουπίδια η βασιλική οικογένεια. Το μόνο που μας νοιάζει είναι οι Σαουδάραβες κρατούμενοι που έχετε. Οι υπόλοιποι δεν μας αφορούν. Για να καταλάβετε εδώ τι αξία έχει να είσαι ο χρήσιμος ηλίθιος κάποιου. Επίσης, λένε εδώ ότι δώσαμε, λέει, και γενική αμνηστία, λένε οι Χούθη, σε όποιους μας πολεμάνε, αρκεί να δώσουν τα όπλα τους και να επιστρέψουν στην πατρίδα, λέει εδώ η εκπρόσωπος των Χούθη, και ότι είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός των εχμαλώτων και των θυμάτων από την απέναντι πλευρά από αυτήν την οποία ομολογούν οι Σαουδάραβες, διότι τους ποδοπατήσαμε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Γι' αυτό το βλέπετε, το έχετε καταλάβει, το ομολογούν πλέον όλοι. Παραπάνω από 2.000 οι νεκροί, εδώ όπως λένε, και ότι χάνουν, λέει, εκατοντάδες μαχητές τη μέρα, οι τραυματίες, οι νεκροί, και ότι ναι, εδώ στην πραγματικότητα, λέει, το μέγεθος της καταστροφής για τους Σαουδάραβες είναι αντίστοιχο με μεγάλες μάχες και όχι, λέει, με μικρές αψιμαχίες. Τέτοιου τύπου είναι η πανολεθρία. Μάλιστα. Αυτά, λοιπόν, εδώ από ό,τι διαβάζω. Συνεχίζουν να χτυπάνε βέβαια οι Σαουδάραβες. Πάλι βλέπω εδώ σκοτώσανε δύο παιδάκια στην Ιεμένη. Είναι εκατοντάδες οι χιλιάδες οι οποίοι έχουν φύγει από τα σπίτια τους ιστορικά εκτοπισμένοι στην Ιεμένη λόγω του πολέμου και οι οποίοι έχουν προβλήματα, δεν έχουν νερό, δεν έχουν φαγητά, δεν έχουν τρόφιμα. Είναι τραγική κατάσταση και η Χούθη δεν είναι καμία κανένα υπόδειγμα χρηστής διακυβέρνησης, μην τρελαθούμε. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι δεν τους νοιάζει προφανώς στους Σαουδάραβες, δεν έχει και μεγάλη αξία η ζωή σε εκείνα τα μέρη όπως φαντάζεστε. Βομβαρδίζουν κανονικότατα τους αμάχους. Οι Χούθη λένε δεν θα είστε ασφαλείς κουφάλες, ωστόσο ούτε εσείς. Τίποτα δεν θα μείνει ασφαλές όσο συνεχίζετε να μας βομβαρδίζετε. Εσείς ξεκινήσετε τον πόλεμο. Έχετε διαπράξει εγκλήματα και οι μέθοδοι σας είναι εγκληματικές. Και ότι εμείς, λέει, πολεμάμε για να υποστηρίξουμε τους Παλαιστίνους και εσείς πολεμάτε εμάς. Ότι μόνο για εσάς είναι κλειστό το Bumble Monday, όπως είπα πριν. Και ότι ναι, δεν επηρεάζουμε τη διεθνή ναυσιπλοεία, μόνο τη σαουδαραβική, στο παρόν. Λοιπόν, σε άλλα νέα, βλέπω εδώ ότι επίσημα νούμερα από τους Αμερικανούς πλέον για την καταστροφή την οποία έχουν υποστεί, τώρα βγαίνουν στον πόλεμο με το Ιράν, για να πάμε λίγο και στο άλλο μέτωπο, το γειτονικό μέτωπο, από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι τις 30 Ιουνίου. Είναι εδώ ανεξάρτητοι επιθεωρητές του Υπουργείου Αμήνης των Αμερικανών, πλέον δημόσια επίσημα έγγραφα εδώ, την καταστροφή σε εκατοντάδες κτίρια και υποδομές των Αμερικανών, στις βάσεις τους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Ομάν και Ιορδανία. Και όπως φαίνεται εδώ, έχουν εξαλειφθεί όλα τα αναχαιτιστικοί πύραυλοι σε βαθμό 80% των ΘΑΑΔ και πάνω από 60% των Patriot. Άρα επιβεβαιώνονται αυτά τα οποία λέγαμε. Ότι δηλαδή το χειρότερο σενάριο στην πραγματικότητα για τους Αμερικανούς είναι πραγματικότητα. Και μάλιστα διαβάζω, δείτε εδώ, οι καταστροφές επίσης είναι μεγάλες. Δείτε αυτό το χάρτη εδώ. Λοιπόν, εδώ βλέπετε τους αριθμούς των αεροσκαφών που έχουν καταστραφεί. Βλέπετε εδώ, είναι από την Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου. Για παράδειγμα, F-15E αεροσκάφη, εδώ οι πλατφόρμες, 4 κατεστραμμένα. F-35A1 υπέστη ζημιές. A10 1 κατεστραμμένο. Και η C-135 ανεφοδιασμού 7 και άλλα 5 ή κατεστραμμένα ή υπέστησαν βλάβες. Ε3, αυτό ενημέρωση σε έγκαιρες προειδοποίησεις, υπέστη ζημιές.

ελικόπτερα εδώ βλέπετε, MQ-4, αυτά είναι τα drone. AH-6 ελικόπτερα, 4 κατεστράφησαν, ένα το κατέριψαν, AH-64, MH-60 ένα έπεσε λέει μόνο του, έπεσε από το, ο Θεός το έριξε μάλλον, ο Thor με κεραυνό, τουλάχιστον 30 MQ-9 πάλι drone εδώ σε διάφορα, δηλαδή βλέπετε εδώ πλέον τα επίσημα νούμερα της καταστροφής από τους Ιρανούς. Και πάλι βλέπω και τις τελευταίες μέρες διαβάζω ότι ρίξανε πάλι 2 MQ-1 drone, το οποίο πάλι οι Ιρανοί στο Ορμούζ. Δηλαδή εδώ το κόστος εδώ αυτών των drone, να καταλάβετε το μέγεθος της καταστροφής, είναι περίπου 4 εκατομμύρια το κάθε drone. Δηλαδή πετάει, το καταρρύπτουν, το διαλύουν. Και μας λέει επίσημα η Αμερική πλέον ότι έχουν ξοδέψει, προσέξτε εδώ τα νούμερα, είναι το σε στρατιωτικά, το κόστος στρατιωτικό είναι 22 δισεκατομμύρια στις αποκλειστικά και μόνο, 22 δις δολάρια χάσανε οι Αμερικανοί αποκλειστικά και μόνο από τα αποθέματα τα στρατιωτικά των εξοπλισμών στον πόλεμο κατά του Ιράν. Τα ΔΕΦ εδώ ο επικεφαλής επιθεωρητής, 7,4 δισεκατομμύρια λέει εδώ, και άλλα 22,3 και άλλα 3,7 σε εξοπλισμούς και πυρομαχικά και ζημιές. Και εδώ μάλλον είναι και αυτά τα, όχι μόνο τα πέτρια και τα θάτσια, σας είπα, είναι και οι πύραυλοι επιθετικά όπλα, οι Cruise, οι Tomahawk, όλοι αυτοί τουλάχιστον λέει 2 ετών πύραυλοι έχουν εξαϊλωθεί. Και μάλιστα έχουμε και νέα εκτίμηση εδώ από το ανεξάρτητο γραφείο προϋπολογισμού του Κογκρέσου. Είναι ανεξάρτητο, δεν είναι κομματικό, δηλαδή ούτε ρεπουμπλικανικό ούτε δημοκρατικό. Καταλήγει στο πραγματικό νούμερο, περιλαμβάνει το κόστος, το συνολικό κόστος του πολέμου, στα 38 δις δολάρια. Δηλαδή χοντρικά 40 δις μέχρι την 1 Αυγούστου. Άρα η Κάζο έχουμε ξεπεράσει 40 δις. Το Πεντάγωνο λοιπόν ξόδεψε 38,1 μέχρι τις 1 Αυγούστου. Και μάλιστα, όπως λέει εδώ το γραφείο προϋπολογισμού του Κογκρέσου, ο πόλεμος κοστίζει άλλα 2 με 3 δισεκατομμύρια για κάθε παραπάνω μήνα που διατηρούνται εκεί οι δυνάμεις. Και έχουν κάψει περίπου τα 2 τρίτα των αναχαιτιστικών πυράβλων τα οποία είχαν οι Αμερικανοί από το 2025. Και για να φτάσουν στο ίδιο βαθμό αποθεμάτων, πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 5 χρόνια. Δηλαδή, είναι με την πλάτη στον τοίχο για 5 χρόνια οι Αμερικανοί. Ξαναλέω, εδώ τα νούμερα δεν χαρίζονται. Παραπάνω από το μισό των χρημάτων αυτών, του κόστους, τα 20 δηλαδή δις, έχουν να κάνουν με τους χαμένους πυράβλους και βέβαια με το κόστος πτήσεων αεροσκαφών, 10,4 δισεκατομμύρια. Και επειδή έχουν αυξηθεί και η τιμή του πετρελαίου για να πετάνε το jet fuel, 2,7 δισεκατομμύρια είναι για να πετάξουν. Και αυτά τα χρεωθεί ο Τράμπας. Επίσης, συνεχίζουν και πουλούν όπλα και στους Ισραηλινούς. Πάλι κάναν μια νέα πώληση, πόσα 3 δις. Άρα από εκεί που δεν έχουν, δίνουν στους Εβραίους. Να δείτε ποιος είναι ο μπαμπάς, ο πραγματικός ιδιοκτήτης της Ουάσιγκτον. 5 χρόνια, ακόμα και αν αυξηθεί ο ρυθμός παραγωγής στα εργοστάσια, λέει εδώ το γραφείο προϋπολογισμού του Κογκρέσου, θέλουμε τουλάχιστον 5 χρόνια. Άρα, αν δεν αυξηθεί ο βαθμός παραγωγής, ούτε τα 5 χρόνια δεν φτάνουν για να πάμε εκεί. Και βέβαια υπάρχει και ένα θέμα. Τι γίνεται με τον πληθωρισμό, με τα παρελκόμενα στην οικονομία, αφήστε το. Το που πάει, δηλαδή, να το ψάξεις, αν το σκαλίσεις, η οικονομία, γιατί τα πάντα, τα πετρέλαια επηρεάζουν τα πάντα, οποιοδήποτε προϊόν μεταφέρεται με πετρέλαιο, με φορτηγά πλοία, με φορτηγά αυτοκίνητα, σε κάθε περίπτωση όλα αυτά έχουν επιβαρύνει τον Αμερικανό πολίτη. Και παραπάνω λέει εδώ, ακούστε εδώ, στην Ιορδανία μόνο ρίξανε 70 Patriot και Thad για να στηρίξουν τη διαστραμμένη εκεί βάση τους οι Αμερικανοί. 70 Patriot και μια ντουζίνα Thad για να τους ξελασπώσουν στη βάση εκεί την Μουγάφακ Σάλτη, και πάλι όμως τους κατέστρεψαν εκεί ελικόπτερα οι Ιρανοί. Λοιπόν, βέβαια επίσης να σας πω ότι σε αυτές τις βάσεις που χτύπησαν, όπως αποκαλύπτουν οι Αμερικανοί, ήταν οι Ρώσοι πίσω από τις πληροφορίες των Ιρανών, και μάλιστα οι δορυφόροι των Ρώσων πέρασαν πάνω από τις αεροπορικές βάσεις και στην Ιορδανία και στη Σαουδική Αραβία. Συγκεκριμένα
στην βάση Σουλτάν, πριν Σουλτάν, πρίγκιπα Σουλτάν, από πάνω πέρασαν 14 ρωσικοί δορυφόροι για να τραβήξουν τα δεδομένα και μετά τα δώσανε κανονικότατα όλα στους Ιρανούς και τους τίναξαν στον αέρα τους κοκκινομούρδες, τους Ιρλανδοαγγλόφατσες, σκοτσοζόφατσες, τους βομβάρδισαν. Δηλαδή εδώ 12 μέλη των όπλων δυνάμεων της Αμερικής τραυματίστηκαν, πιθανότητα πολύ να πέθαναν κιόλας, καταστράφησαν και ναι, είχαν ζημιές πολλά αεροσκάφη, αλλά εδώ όπως διαβάζω το AWACS, για παράδειγμα αυτό το έγκυρης ενημέρωσης και το σύστημα ελέγχου το αεροσκάφος, εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, το τίναξε στον αέρα, η βάση και έγινε κολυμπηθρόξυλο. Άρα βλέπετε εδώ τους δίνανε, λέει, υψηλής ευκρίνειας εικόνες τους Ιρανούς αυτοί οι δορυφόροι των Ρώσων και μάλιστα είχαν και δορυφόρους οι οποίοι μπορούσαν να κλέψουν και πληροφορίες και αναγνώριζαν και αεράμινες. Δηλαδή πήρανε, τους είπαν πού είναι τα αεροσκάφη, πού είναι οι αεράμινες και κλέβαν και τις συνομιλίες των Αμερικανών εκεί, σαν τα χάπατα, τρώγανε μπέργκερ και McDonald's μπουχέσες και τρώγανε τις βόμβες των Ιρανών με τις ευλογίες του Πούτιν. Αυτή είναι εδώ η αμερικανική ομολογία πάλι. Και δεν ήταν περιορισμένο το συμβάν αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια. Ένα τελευταίο το οποίο θέλω να το σχολιάσω και να σταματήσω με αυτό, γιατί βλέπω ότι είμαι εκτός χρόνου, έχει να κάνει με αυτή την αποκάλυψη ή καλύτερα ομολογία των Αμερικανών ότι πλέον έχουν στείλει όπλα στο διάστημα και αυτό έχει δημιουργήσει πρόβλημα και από τους Κινέζους και από τους Ρώσους. Βλέπουμε ότι τα πράγματα έτσι γίνονται λίγο σκληραίνουν. Για πρώτη φορά λοιπόν ομολογούν οι Αμερικανοί ότι στην έξω διάστημα βρίσκονται αυτή τη στιγμή όπλα αμερικανικά και έτσι επεκτείνονται οι στρατιωτικές ικανότητες των Αμερικανών. Τα ΔΕΦΗ, ο υπεύθυνος αεροπορίας, ο Τρόι Μάινκ, ο οποίος μας είπε ότι πράγματι εδώ, σε ένα συνέδριο που είχαν, πράγματι λοιπόν έχουμε δυνάμεις πλέον στην τροχιά της γης για να μας προστατέψουν, λέει, από εχθρούς κτλ. Εντάξει. Είναι μια μεγάλη εξέλιξη εδώ αυτή των Αμερικανών. Πλέον και στο διάστημα έχουν δυνάμεις να προστατέψουν, όπως λένε, τους δορυφόρους τους, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θυμίζω ο Τραμπ έχει υποσχεθεί και έναν χρυσό θόλο, ο οποίος ποτέ θα φροντίζει την ασφάλεια των εθέρων πάνω από τη ΣΥΠΑ, το οποίο είναι ένα φαραωνικό εγχείρημα, δύσκολο το βλέπω. Η δύναμη του, η διαστημική δύναμη των Αμερικανών, η οποία πρώτη φορά δημιουργήθηκε το 2019 και ανήκει στις Ενόπλες Δυνάμεις των Αμερικανών, είναι ένα θέμα εδώ, το που θα ακολουθήσει το, αν ο πόλεμος πλέον πάει στο διάστημα, αν θα χτυπούν δορυφόρους πρώτα για να τυφλώνουν τους αντιπάλους Ρωσία, Κίνα και τι θα ακολουθήσει μετά, διότι σου δίνει όχι μόνο αμυντική δυνατότητα αυτό και επιθετική, και αντίστοιχα οι Κινέζοι και οι Ρώσοι έχουν επεκτείνει τις δικές τους δυνατότητες στο διάστημα. Καταγγέλνουν τους Κινέζους ότι έχουν φτιάξει και αυτοί οι δυνάμεις εκεί. Οι Ρώσοι επίσης είναι γεωπολιτικός αντίπαλος και αυτοί έχουν παρουσία. Οι Κινέζοι βέβαια καταδικάζουν τους Αμερικανούς για την εξέλιξη αυτή. Σταματήστε, λέει, να προετοιμάζεστε για πόλεμο στο διάστημα. Το να οπλοποιείτε το διάστημα και να το καθιστάτε, λέει, πεδίο μάχης είναι επικίνδυνο και μάλιστα καταγγέλνουν οι Κινέζοι ότι προκαλούν έναν αγώνα δρόμου σε όπλα στο διάστημα οι Αμερικανοί με αυτή την εξέλιξη εδώ και ότι αναγκαστικά και εμείς θα προσαρμοστούμε να προετοιμαστούμε για αντίστοιχα όπλα του διαστήματος. Βέβαια υπάρχει και ένα θέμα σε διεθνές δίκαιο και αυτό πρέπει να τα εξετάζουμε εμείς, κατά πόσο δηλαδή εδώ μπορείς να μεταφέρεις όπλα ειδικά μαζικής καταστροφής στην τροχιά της γης. Υπάρχει η σχετική συνθήκη του 1967 που απαγορεύει κάτι τέτοιο. Αλλά βλέπετε ότι δεν υπάρχει κάποιος να εφαρμόσει αυτόν τον νόμο, ιδίως στο διάστημα. Η δύναμη αυτή, η διαστημική δύναμη των Αμερικανών ενδυναμώνεται και καταλαβαίνουμε ότι πάμε σε μια νέα φάση στρατιωτικοποίησης του διαστήματος, φίλες και φίλοι, και το που μπορεί να ακολουθήσει μπορούμε μόνο να φανταστούμε έντρομοι. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε. Σχόλιά σας με τα χαρά να τα δω κάτω από αυτό το βίντεο και είπαμε ότι τα διαβάζω όλα. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και τα γράψτε στο κανάλι. Κοινοποιήστε αυτό το βίντεο αν πιστεύετε ότι το άξιζε. Συγχαρητήρια αν φτάσατε μέχρι το τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
2: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
1: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Ένα ψέμα και λύονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
5: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
6: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
7: Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
8: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
9: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
10: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είχαμε ασχοληθεί μέσα στον Αύγουστο με την υπόθεση του Λιγνίτη και με την θέληση της κυβέρνησης να κόψει κάθε ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αυτή η μορφή ενέργειας. Έχουμε εδώ στο Μιλιτέρ το κακό συνήθειο για κάποιους να επιμένουμε σε κάποια θέματα. Είχαμε παρουσιάσει τον Αύγουστο μία συνέντευξη με τον κύριο Κώστα Δημητριάδη, ο οποίος είναι ένας πολίτης ενεργός, ο οποίος μαζί με άλλους συμπολίτες μας προσπαθούν να εμποδίσουν τη διαδικασία της καταστροφής των υποδομών του Λιγνίτη. Έχουμε στο στούντιο του Μιλτέρ News έναν ακόμη πολίτη που συμμετέχει σε αυτήν την προσπάθεια. Ένα απέναντί μου στο στούντιο, ο κύριος Θάκης Δαγρές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Είσαστε ένα από σύμβουλους επιχειρήσεων, φυσικός και ορκωτός λογιστής Μεγάλης Βρετανίας. Συμμετέχετε λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια των πολιτών, γιατί τελικά, κύριε Δαγρέ, αν δεν κινητοποιηθούν οι πολίτες, δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε πολλά πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με το πολιτικό μας σύστημα, έτσι.
12: Δυστυχώς.
11: Ναι.
12: Δυστυχώς. Και η περίπτωση για την οποία το ζήτημα για το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα είναι ενδεικτικό της συνένοχης σιωπής όλου του πολιτικού συστήματος. Και αυτό είναι μία από τις σοβαρότερες παραμέτρους της κρίσης που διέρχεται η πατρίδα μας σε αυτή την εποχή.
11: Πρέπει να σας πω ότι είναι ένα θέμα αυτό του Λιγνίτη, το οποίο διαπιστώνουμε από το ενδιαφέρον που προκύπτει από το κοινό που μας παρακολουθεί, ότι έχει προκαλέσει και θυμό και οργή και πολλά ερωτήματα βεβαίως. Το βίντεο που έδειχνε να ανατινάσσονται κάποια μηχανήματα που είχαν να κάνουν με το Λιγνίτη, προκάλεσε σάλλο και με αυτή την αφορμή είχαμε ξεκινήσει να ψάχνουμε αυτό το θέμα και είχαμε και τη συζήτηση με τον κύριο Δαγρέ, με τον κύριο Δημητριάδη, συγγνώμη, ο κύριος Δαγρέ είσαστε εσείς. Να θυμίσουμε λίγο τι έχετε κάνει ως πολίτες.
12: Βεβαίως. Προφανώς και ήταν σοκαριστική η εικόνα της ανάτινάξης των εσκαφέων. Υποδομές και πάγια στοιχεία τα οποία έχουν πληρωθεί με τον ιδρώτα και το υστέρημα του ελληνικού λαού. Και για μας ήταν ιδιαίτερο το σοκ, οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε το ελάχιστο που θα έπρεπε να κάνει κάθε πολίτη σε αυτή τη χώρα. Υποβάλαμε λοιπόν μία προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία προσφυγή έχει να κάνει με την ακύρωση και μέσω της οποίας προσφυγή ζητάμε την ακύρωση του διαγωνισμού της ΔΕΗ για καταστροφή σημαντικών υποδομών, μεταξύ των οποίων και 5 πύργοι ψήξεων των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του Λιγνίτη. Ζητάμε και την αναστολή, αλλά και τελικά την ακύρωση αυτού του διαγωνισμού. Υπογράφουμε την προσφυγή 50 πολίτες από όλη την Ελλάδα, από όλες τις ειδικότητες, αλλά πίσω από αυτούς τους 50, ο οποίος αριθμός των 50 πρέπει να πω ότι είναι περιοριστικός από τη δικονομία του ίδιου του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν μπορούσε να ήταν 51 δηλαδή, υπάρχουν εκατοντάδες πολίτες που στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία μας. Τι περιμένουμε από αυτή την προσφυγή? Περιμένουμε ακριβώς αυτό το οποίο ζητάμε. Περιμένουμε να ακυρωθεί αυτός ο διαγωνισμός. Επικαλούμαστε τον πατριωτισμό και την ανεξαρτησία των δικαστών, οι οποίοι θα πάρουν στα χέρια τους αυτή μας την αγωγή, και ελπίζουμε ότι θα έχουμε επιτυχία. Βέβαια αυτή είναι μια πρώτη ενέργεια που κάνουμε. Έχουμε την πρόθεση και το έχουμε ήδη κάνει να κινητοποιήσουμε όσο δυνατόν περισσότερους φορείς, δημοκρατικούς πολίτες, δημοκρατικές πατριωτικές δυνάμεις, αλλά και όλα τα μικρά κόμματα που για λόγους που αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε δεν έχουν πάρει σαφή θέση για το ζήτημα αυτό. Και είμαστε αισιόδοξοι. Έχουμε ήδη τον ορισμό της ημερομηνίας εκδίκασης της υπόθεσης. Είναι για τις 20 Οκτωβρίου. 20 Οκτωβρίου. Και ελπίζουμε να έχουμε θετικό αποτέλεσμα.
11: Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου δεν μπορεί να γίνει οτιδήποτε σε ό,τι έχει να κάνει με τους πύργους ψήξης.
12: Αυτό είναι κάτι το οποίο, για το οποίο μας έχουν διαβεβαιώσει οι νομικοί μας σύμβουλοι. Όμως παρατηρούμε ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες και συγκεκριμένα μετά την επίσκεψη του κλιμακίου των 7 υπουργών της Νέας Δημοκρατίας της κυβέρνησης στην περιοχή της Κοζάνης, παρατηρούμε μία ιδιαίτερη αιμονή στο να εκδοθεί η σχετική άδεια κατεδάφισης από την πολεοδομία της Κοζάνης. Υπάρχει μία ιδιαίτερη πίεση για την έκδοση αυτής της άδειας. Η αυτοδιοίκηση υπεκφεύγει, θα μπορούσα να το πω ανοιχτά, ενώ πριν από 20 ημέρες ο Δήμαρχος είχε δεσμευτεί ότι σε καμία περίπτωση οι υπηρεσίες δεν θα εκδώσουν την άδεια κατεδάφισης. Σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε πριν από 15 ημέρες στην Κοζάνη, είχε μια αλλαγή στάσης και είπε ότι είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να εκδώσουμε την άδεια κατεδάφισης. Είναι φυσικά σε εγρήγορση και τα σωματεία και η τοπική κοινωνία, η οποία τοπική κοινωνία είναι βασικά αυτή που έχει πληγεί περισσότερο και άμεσα από αυτή την τραγωδία της κατάργησης του Λιγνίτη σαν βασικό καύσιμο βάσης για τη χώρα. Οπότε μέχρι τις 20 Οκτωβρίου ελπίζομαι ότι δεν θα προχωρήσουν στην κατεδάφιση, ότι δεν θα εκδοθεί η σχετική άδεια κατεδάφισης και ότι η ΔΕΗ και το Υπουργείο δεν θα προχωρήσουν. Γιατί λέμε η ΔΕΗ και το Υπουργείο, γιατί αυτού του είδους οι αποφάσεις που έχουν τέτοιες τρομακτικές επιπτώσεις στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, είναι προφανές ότι δεν λαμβάνονται μόνο από μια εταιρεία ιδιωτικού δικαίου όπως είναι σήμερα η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ σήμερα είναι μια εταιρεία ιδιωτικού δικαίου, αλλά το μέγεθός της και η λειτουργία της έχει τέτοιες επιπτώσεις πάνω στο κοινωνικό σύνολο, που και με βάση οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται εταιρεία δημοσίου συμφέροντος και δεν μπορούν οι αποφάσεις της να λαμβάνονται μόνο από αυτήν. Έχει λόγο η κοινωνία, έχει λόγο η διοίκηση, και αυτή είναι και κάποιοι από τους λόγους που επικαλούμαστε στην προσφυγή μας για να σταματήσουμε αυτό το κακό, αυτή την καταστροφή. Άρα είμαστε σε αναμονή.
11: Ξέρετε, εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά ήξερα μέχρι τώρα ότι όταν γίνονται τέτοιες προσφυγές στο Συμβουλίο της Επικρατείας και γενικά ασφαλιστικά μέτρα και όλα αυτά, δεν γίνεται τίποτα που να έχει να κάνει με την υπόθεση που περιμένουμε, την απόφαση. Τώρα μας δίνεται μια άλλη διάσταση, ότι υπάρχει ένας κίνδυνος.
12: Υπάρχει ένας κίνδυνος.
11: Να μην περιμένουν την απόφαση και να πάνε να κατεδαφίσουν τους πύργους ψήξης.
12: Δυστυχώς τον βλέπουμε αυτό τον κίνδυνο.
11: Μάλιστα.
12: Τον βλέπουμε αυτό τον κίνδυνο και σας είπα ότι πότε προέκυψε αμεσότερα, αμεσότερα μετά την επίσκεψη του Κλιμακίου. Προσπαθούμε να το εμποδίσουμε, προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε την τοπική κοινωνία. Υπάρχουν σύλλογοι εκεί που έχουν το νου τους κατά κάποιο τρόπο. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, κάποια στιγμή τα πράγματα φεύγουν από τον έλεγχο και της τοπικής κοινωνίας και πολύ φοβόμαστε ότι υπάρχει μια πιθανότητα γι' αυτό. Ελπίζουμε να μην πραγματοποιηθεί, τουλάχιστον μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
11: Η τοπική κοινωνία, η οποία έχει πληγεί από αυτές τις αποφάσεις, ωστόσο πήγε και ένα κυβερνητικό κλιμάκιο, όπως μας είπατε, τι στάση κατάει για το θέμα? Συμμετέχει σε διαμαρτυρίες, προσπαθεί να εμποδίσει αυτή τη διαδικασία?
12: Η τοπική κοινωνία είναι πολύ πληγωμένη. Οι παράγοντες εκεί μιλούν για απώλεια άμεσων και έμεσων θέσεων εργασίας της τάξης των 20 με 25 χιλιάδων. Είναι όμως και ακέφαλοι, πρέπει να πω.
11: Μάλιστα.
12: Τα μεγάλα κόμματα είναι και αυτά συνένοχα με τη σιωπή τους. Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίοι λένε ότι πρέπει να πάρουμε ανταλλάγματα για αυτή την καταστροφή. Άρα υπάρχει ένα δούνε και λαβίν, μια προσπάθεια δούνε και λαβίν. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Υπάρχουν απειλές προς ανθρώπους που έχουν απολυθεί από την ίδια την επιχείρηση να μην προβαίνουν σε διαμαρτυρίες. Υπάρχουν υποσχέσεις ότι εάν δεν προβείτε σε διαμαρτυρίες είναι πολύ πιθανό να σας δώσουμε δουλειές στις καινούργιες πράσινες δραστηριότητες που προγραμματίζονται εκεί, εάν βέβαια η καύση απορριμμάτων μπορεί να θεωρηθεί ως πράσινη δραστηριότητα. Οπότε η εντύπωση που έχουμε είναι ότι η τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα οι άνθρωποι που πλήττονται άμεσα από αυτή την απόφαση, τέως εργαζόμενοι και αυτοί οι λίγοι εργαζόμενοι που έχουν απομείνει, είναι ακέφαλοι και δεν μπορούν να έχουν μια συντονισμένη, αν θέλετε, αντίδραση πάνω σε αυτό το θέμα. Η Δυτική Μακεδονία, κύριε Καρβουνόπουλε, όπως είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε, έχει ήδη πάρει τη θέση της Ηπείρου ως η φτωχότερη περιφέρεια της Ελλάδας.
11: Μάλιστα.
12: Οπότε καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι οριακά. Τα πράγματα είναι οριακά. Στο συλλαλητήριο της συγκέντρωσης στη Μεγάλη που έγινε τον Ιούλιο στην Κοζάνη, είδαμε την απαγοήτευση και την αγανάκτηση του κόσμου, αλλά οι κεντρικοί ομιλητές ήταν ίξις αφίξις. Παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ επίσημα λέει να παραμείνουν αυτά ως βιομηχανικό μουσείο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η μεσοβέζικη έτσι τοποθέτηση πάνω στο μέλλον της βιομηχανίας της περιοχής, πόσο επιφυλακτικούς κάνει τους ανθρώπους εκεί απέναντι στα μεγάλα κόμματα ιδιαίτερα.
11: Μια και κάνετε μια αναφορά στην πράσινη ενέργεια, για πάρα πολλά χρόνια όλοι μας, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, είχαμε αγοράσει το επιχείρημα ότι ο λιγνίτης είναι μια πολύ βρώμικη ενέργεια, επικίνδυνη κτλ. Μας προέκυψαν μετά όλα αυτά που μας προέκυψαν, η Ουκρανία, η κλιμακούμενη ενεργειακή κρίση που ζούμε, οι τιμές που πληρώνουμε για την ενέργεια, και όλοι αρχίσαμε να βλέπουμε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί για κάποια χρόνια ακόμα ο λιγνίτης ως κάτι λογικό. Έχετε κάποια απάντηση σε αυτούς που έχουν αυτό το επιχείρημα ότι τι να κάνουμε, μεταξύ των οποίων και ο Πρωθυπουργός, ότι ο λιγνίτης έχει τελειώσει, επιβαρύνει το περιβάλλον, άρα πρέπει υποχρεωτικά να πάμε σε αυτό που λέγεται πράσινη ενέργεια, η οποία δεν έχει αποδώσει βεβαίως αυτά που μας υποσχέθηκαν.
12: Κύριε Καρμόπουλε, εμείς σε καμία περίπτωση δεν είμαστε αντίθετοι με την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος όλης της χώρας. Αυτό είναι σαφές. Από την άλλη, τρεις από τις πέντε μονάδες της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, της Τολεμαΐδας, έχουν εξυγχρονιστεί και είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Για αυτόν τον εξυγχρονισμό έχουν διατεθεί περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Άρα, το επιχείρημα των ρήπων δεν στέχει. Υπάρχει ένα άλλο επιχείρημα, το οποίο λέει ότι ναι, μεν είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να αγοράζονται ρήποι. Βεβαίως πρέπει να αγοράζονται ρήποι. Αλλά η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιδοτήσεις, διαθέτει επιδοτήσεις για την αγορά των ρήπων για οι εγκαταστάσεις που ήδη υπάρχουν. Αυτές τις επιδοτήσεις τις εκμεταλλεύεται, για παράδειγμα, πάρα πολύ καλά η Βουλγαρία. Εμείς γιατί δεν μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε αυτές τις επιδοτήσεις, ώστε να μειώσουμε το κόστος των ρήπων? Από την άλλη μεριά, ο λιγνίτης σαν καύσιμο εφεδρείας θα είναι πάρα πολύ κρίσιμος σε περίπτωση ανάγκης, έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εκεί δεν θα συζητάμε για κόστος ρήπων. Θα συζητάμε για την ίδια την επιβίωση την ενεργειακή της χώρας. Άρα αυτά τα επιχειρήματα είναι σαθρά. Όπως σαθρό είναι το επιχείρημα ότι πρέπει να καταστρέψουμε τις υποδομές, διότι στη θέση τους πρέπει να μπουν οι νέες δραστηριότητες. Ποιες είναι αυτές οι νέες δραστηριότητες? Data centers, καύση απορριμμάτων, καύση φυσικού αερίου και αντλησιοταμιεύσεις. Για όλα αυτά τα πράγματα υπάρχει άπλετος χώρος στην Πτολεμαΐδα να δημιουργηθούν, διότι η ΔΕΗ διαθέτει εκεί 250.000 στρέμματα. Άρα δεν μπορούμε να καταστρέψουμε υποδομές που καταλαμβάνουν μερικές δεκάδες ή έστω εκατοντάδες στρέμματα με αυτό το σαθρό επιχείρημα. Άρα λοιπόν και το θέμα της ρήπασης έχει ξεπεραστεί και το θέμα του χώρου είναι ανύπαρκτο και το θέμα της αγοράς ρήπων μπορεί να αντιμετωπιστεί. Άρα εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει πάση θυσία να διατηρηθούν αυτές οι υποδομές σαν εθνική εφεδρεία στο θέμα της ενέργειας.
11: Και υπάρχει και ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί πιστικά από κανέναν. Γιατί όλη αυτή η βιασύνη? Αν δεν κάνω λάθος, η Γερμανία έχει παρατείνει τη χρήση του λιγνίτη μέχρι το 2035, αν θυμάμαι καλά. Εδώ εμείς είμαστε από τους πρώτους οι οποίοι θέλουμε να τον εξαφανίσουμε και να μην αφήσουμε και κανένα ενδεχόμενο επιστροφή στη χρήση του.
12: Ακριβώς. Και μάλιστα να το εξαφανίσουμε εδώ και τώρα.
11: Εδώ και τώρα, ναι.
12: Σε όλο τον κόσμο η χρήση του άνθρακα συνεχίζεται κανονικά. Αλλά ας μην μιλήσουμε για χώρες εξωτικές όπως είναι πέρα από την Ευρώπη. Ας μιλήσουμε για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για χώρες οι οποίες ας πούμε είναι μικρές. Η Βουλγαρία, όπως σας είπα, συνεχίζει με άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ρουμανία το ίδιο. Η Τσεχία το ίδιο. Η Κροατία το ίδιο. Αλλά επειδή κάποιος μπορεί να μας πει ότι αυτές είναι μικρές χώρες και εμείς είμαστε προηγμένη χώρα, ας κάνουμε μια σύγκριση και με άλλες χώρες οι οποίες είναι προηγμένες και πλούσιες χώρες. Η Ιταλία, για παράδειγμα. Η Ιταλία, για παράδειγμα, συνεχίζει μέχρι το 2040 την καύση του λιγνίτη και μάλιστα με νόμο που πέρασε στο Ιταλικό Κοινοβούλιο έθεσε επαόριστον σε κατάσταση ψυχρής εφεδρείας 4 μεγάλες μονάδες παραγωγής λιγνίτη. Δηλαδή, ψυχρή εφεδρεία σημαίνει οποτεδήποτε στο μέλλον χρειαστεί θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους για λόγους εθνικής επιβίωσης. Η Γερμανία και αυτή έχει πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση παράταση χρήσης του λιγνίτη μέχρι το 2040. Μέχρι το 2040 και μάλιστα για μια πολύ μεγάλη μονάδα έχει πάρει άδεια μέχρι το 2060. Εμείς από την άλλη, όντας τόσο εξαρτημένοι στα ενεργειακά ζητήματα, έχοντας απολέσει και την οικονομική μας αυτοτέλεια και κυριαρχία, με τα περίφημα μνημόνια και τις διανοιακές συμβάσεις. Είμαστε οι τελευταίοι που θα έπρεπε να προβούμε σε αυτή την καταστροφή, τη μόνιμη και ανεπίστρεπτη καταστροφή των υποδομών. Δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει δουλέψει στη ΔΕΗ, άνθρωπος που γνωρίζει τα ενεργειακά, που να μην ισχυρίζεται με στοιχεία τεκμηριωμένα ότι δεν μπορεί η χώρα αυτή να απολέσει τα δύο βασικά συστήματα παραγωγής ενέργειας, τα δύο βασικά συστήματα βάσης, που είναι τα υδροηλεκτρικά και ο λιγνίτης. Όλα τα άλλα μπορούμε να το κουβεντιάσουμε, αλλά αυτή η άναρχη, αυτή τη στιγμή που ζούμε, η άναρχη ανάπτυξη των περίφημων πράσινων τεχνολογιών και μεθόδων, ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τη ζούμε στο πετσί μας όλοι μας, ποια είναι τα αποτελέσματα που έχει φέρει. Ναι. Άρα, ναι μεν πράσινη ανάπτυξη, αλλά όχι έτσι όπως αυτή τη στιγμή τη ζούμε. Και τι ζούμε αυτή τη στιγμή, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις ζούμε εξωφρενικούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Έρχεται ένας τρομερά δύσκολος χειμώνας, για λόγους που φαντάζομαι και εσείς τα έχετε κουραστεί να ακούτε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά για την τεράστια έλλειψη του ακριβού πλέον φυσικού αερίου που χρησιμοποιεί η Ελλάδα. Να σας αναφέρω ότι οι αποθηκευτικοί χώροι σε όλη την Ευρώπη έχουν πληρότητα, μέχρι προχτές είχαν πληρότητα 63% έναντι 80% την ίδια εποχή περασμένων ετών. Το φυσικό αέριο τιμάτο στα 29 δολάρια η μεγαβατόρα στην αρχή της χρονιάς και τώρα έχει φτάσει τα 74 δολάρια η μεγαβατόρα και οδεύει πάρα πολύ γρήγορα προς τα 150. Με ό,τι αυτό σημαίνει για το ύψος των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, το ύψος των λογαριασμών θέρμανσης που μας επιφυλάσσει η πολιτική της κυβέρνησης για τον επόμενο χειμώνα. Άρα είναι κρίσιμο το ζήτημα. Εμείς ζητάμε να κάνουμε ενέργειες ανάλογες με αυτές που κάνουν όλες σχεδόν οι χώρες, όχι σχεδόν, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν κοιτάσματα λιγνίτη. Να παρατείνουμε τη λειτουργία τους και σε κάθε περίπτωση να διατηρήσουμε τις υποδομές για την αχρίαστη ώρα ανάγκης.
11: Κύριε Δαρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα παρακολουθούμε το θέμα ειδικά μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, μήπως έχουμε κάποιες δυσάρεστες εκπλήξεις. Και να σας ευχηθούμε καλό κουράγιο στον αγώνα που κάνετε.
12: Εγώ θα σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και για την ανάδειξη του θέματος που και πρέπει εδώ να τονίσω ότι εσείς αποτελείτε μία από τις λιγοστές εξαιρέσεις πάνω στο ζήτημα της στήριξης αυτής της προσπάθειας.
11: Όπως σας είπα, βλέπουμε ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο και δικαιολογημένα τον ενδιαφέρει τον κόσμο, οπότε θα σας παρακαλούσαμε ό,τι εξέλιξη υπάρχει
12: Βέβαια.
11: Να είμαστε επαφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Εγώ ευχαριστώ.
11: Να είστε πολύ. Καλά.
13: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
14: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
15: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
16: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
17: Τα στενά παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
18: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
19: ναι,
18: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
19: ναι, ναι,
18: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
19: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους.
18: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
19: ναι,
18: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
19: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
18: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό τις πιθανότητες καρκίνου.
19: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
18: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
19: Ναι, ποιες πιθανότητες?
20: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
21: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια, Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
22: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
23: Σταύρος Τσαρχάκος, Ταξίδι στο Φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, Ταξίδι στο Φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
24: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
25: Τα πράγματα, τουλάχιστον στην πραγματική οικονομία, βαδίζουν σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση, σε μια άγνωστη κατάσταση που δεν την γνωρίζαμε τουλάχιστον πριν το 2020. Υπήρξαν τρεις οριδιακές αλλαγές σε αυτά τα χρόνια της κρίσης και μέσα στο 2026 υπήρξε μια καινούργια αλλαγή, μια καινούργια μετάβαση που οδηγεί τόσο την παγκόσμια οικονομία, όσο το παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα, όσο αν το θέλεις τον νέο τρόπο που δουλεύουν οι εφοδιαστικές αλυσίδες. Και όλες αυτές οι αλλαγές, τολμώ να σου πω ότι μπερδεύουν πάρα πολύ τους αναλυτές, διότι δεν είναι σύμφωνες με όσα έχουν γραφτεί στα βιβλία τα τελευταία 40 χρόνια. Βαδίζουμε σε ένα καινούριο κόσμο. Βαδίζουμε σε ένα καινούριο κόσμο που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικά από οικονομίες όπως η Ελλάδα, που ευημερούν οι αριθμοί, αλλά ο κόσμος, τολμώ να πω, δεν ευημερεί καθόλου. Υπάρχει μια επικινδυνότητα που αφορά την χώρα μας. Κάποια πράγματα, τολμώ να πω, έχουν αρχίσει και μπαίνουν στον ίσιο δρόμο, αλλά αυτά τα οποία θα έπρεπε να γυρίσει και να κοιτάξει τόσο η ελληνική κυβέρνηση, αλλά όσο και η ελληνική αντιπολίτευση, εξακολουθούν να παραμένουν άγνωστα. Θέλω από μια άλλη οπτική γωνία εγώ να προσθέσω σήμερα κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Το 2025 χρειαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 425 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου. Αυτή η ποσότητα είχε αγοραστεί με πάρα πολύ φτηνές τιμές. Το αργό πετρέλαιο. Θα πεις, γιατί επιμένεις το αργό πετρέλαιο? Επιμένω διότι το μεγάλο πρόβλημα της κρίσης μετά το 2020 είναι το ίδιο το αργό πετρέλαιο. Ο πληθωρισμός, η κρίση, καθώς και τα προβλήματα στις κλιματαγορές προέρχονται από αυτά που συμβαίνει στο αργό πεθαίνω. Και μιλάω για το Brent και το West Texas Intermediate, το αμερικάνικο δηλαδή συστολικό, το WTI. Όταν λοιπόν πέρυσι που είχαν δει πολύ, με πολύ ελαφρά την καρδία την πολιτική του Donald Trump, η οποία οδήγησε από τα 85 δολάρια δείκτη Brent τα 60 και στα 58. Αυτό μπορεί να το κλέβαζαν κάποιοι, αλλά δημιούργησε κάποιες συνθήκες για τις οποίες μπορούμε να τις συζητήσουμε αργότερα. Και αυτές οι συνθήκες ήταν ότι η καρδιά του προβλήματος που προσπάθησε να λύσει ο Τζο Μπάιντεν στα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του και δεν μπορούσε να το λύσει ήταν ο ενεργειακός πληθωρισμός. Ο Τζο Μπάιντεν τι λάθος έκανε? Προσπάθησε να λύσει τον ενεργειακό πληθωρισμό αυξάνοντας τα επιτόκια. Και όχι απλά δεν τον έλυσε, διότι παρενέβη η Σαουδική Αραβία και ο ΟΠΕΚ και έκαναν άλλα πράγματα στην παραγωγή. Όχι απλά δεν τον έλυσε τον, το πρόβλημα με τον ενεργειακό πληθωρισμό, άρα το ενίσχυσε και δημιούργησε και επιτοκιακό πρόβλημα άνευ προηγουμένου. Ο Τραμπ, θέλω να πω ότι παρά την παλαβομάρα του και αυτά τα οποία λέει άλλα το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλα το βράδυ, άλλα τα ξημερώματα, με αυτή την πολιτική, με τους δασμούς και με όλα αυτά τα οποία είδαμε το 2025, που είναι ακατανόητα από τη μεγάλη πλειοψηφία των αναλυτών, τελικά αυτό που μετράει είναι ότι είδαμε το πετρέλαιο στα 85, όχι στα 65, στα 58. Και η μέση τιμή του 2025 του αργού πετρελαίου κατέληξε να είναι στα 65 με 67 δολάρια το βαρέλι. Ήταν μια διαφορετική πολιτική αυτή. Τώρα, όλο το 2025 η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μιλάω για ολόκληρη την Ευρώπη, μιλάω για τους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πληρώσαμε για αργό πετρελαίο 212 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα τεράστιο νούμερο. Αλλά το πληρώσαμε αυτό με πολύ χαμηλές τιμές πετρελαίου. Έρχονται λοιπόν τώρα κάποιοι και μας λένε ότι αφού είχαμε, εν πάση περιπτώσει, αυτή την επιτυχία να πληρώσουμε λιγότερο στη σχέση με το 24, το 23, το 22. Είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά. Διότι τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε μήνα Σεπτέμβριο, οι μέσες τιμές του αργού πετρελαίου κυμαίνονται 20 δολάρια πάνω από τη μέση τιμή του 2025. Και να σας πω μία σταθερά, για κάθε 10 δολάρια που αυξάνεται σε ετήσια βάση μόνιμα, ας το πούμε έτσι, όχι μια μέρα και δύο, σε μόνιμη βάση, σε ετήσια βάση, για κάθε 10 δολάρια που αυξάνεται η τιμή του αργού πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό σημαίνει επιπλέον 49 δισεκατομμύρια έξτρα πάνω στις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, αν από τα 65 πάει φέτος στα 75 η μέση τιμή, γιατί ακόμα έχουμε 4 μήνες μπροστά, τα 75, από τα 212 δισεκατομμύρια θα πάμε τα 262 δισεκατομμύρια δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος. Εάν σταθεροποιηθεί στα 285, ή τώρα από ό,τι βλέπετε είναι στα 295, έτσι, αν σταθεροποιηθεί στα 285, στα 85 δολάρια το μπρέντ, τότε θα πάμε κοντά στα 290 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 80 δισεκατομμύρια παραπάνω από πέρυσι. Και αν καθίσει η τιμή μέχρι τέλος της χρονιάς, εδώ που είναι, δηλαδή στα 95, δηλαδή 30 δολάρια παραπάνω, τότε μιλάμε ότι θα ξεπεράσουμε τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια, μιλάμε για μια επιπλέον δαπάνη που θα πάει κοντά στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια και δεν ξέρω πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά. Γιατί υπενθυμίζω ότι το πετρέλαιο δεν το αγοράζουν τα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το αγοράζουν οι ιδιώτες, δηλαδή τα δηληστήρια, οι πολυεθνικές, οι ιδιωτικές εταιρείες. Αλλά όμως, στο τέλος πληρώνεται από εμάς, όταν μετατραπεί σε, η πρώτη ύλη μετατραπεί σε καύσιμο, δηλαδή σε αμόλευδη, σε δίζελ, σε αεροπορικά καύσιμα και τέτοια. Τώρα, κάποιοι ισχυρίζονται ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση διηλίζει αυτό το προϊόν και έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος, όταν το διηλύσει και το μετατρέψει σε καύσιμα, το κάνει εξαγωγές. Εδώ πρέπει να σας πω, Λεωνίδα, ότι οι εξαγωγές της αμόλυβδης είναι πολύ μικρότερες από αυτό που καταναλώνουμε εσωτερικά. Δηλαδή τα ευρωπαϊκά διηλυστήρια, αυτό που εξάγουν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Τουρκία, όπως η το Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. Ή σε άλλες χώρες είναι πολύ μικρό σε σχέση με αυτό που καταναλώνουμε. Και εδώ πρέπει να σας δώσω και άλλη μια παράμετρο. Ότι σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, που είναι παραγωγός και εξαγωγέας νούμερο ένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει το 97% των αναγκών της σε αργό πετρέλαιο από όπου βρει. Και παράγει μόνο το 3%. Για η Ευρωπαϊκή Ένωση που ήταν παλιότερα μια παραγωγός χώρα. Αυτό όλο το σκηνικό, εμένα, να σου πω κάτι, δεν με τρομάζει τόσο πολύ όσο με τρομάζει η καινούργια κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί στο φυσικό αέριο. Βλέπετε, πάλι στέκομαι στους υδρογονάνθρακες. Διότι, θα σας πω, το φυσικό αέριο στην Αμερική σήμερα, σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, δηλαδή από τις 28 Φεβρουαρίου του 2026 και μετά, έχει γίνει τόσο φτηνό που είναι 7 φορές φτηνότερο από το φυσικό αέριο το οποίο παραλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνουμε αυτό. Να το πω διαφορετικά. Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, αυτό που λέμε δείκτης TTF, είναι 7 φορές ακριβότερος από τον αντίστοιχο δείκτη του φυσικού αερίου στην Αμερική. Στην Ασία είναι 8,5 φορές πιο ακριβώς.
0: Αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε ότι οι αναλύσεις οι οποίες λαμβάνουν υπόψη συνθήκες του 1973 είναι κατεξοχήν λαθασμένες. Διότι συγκρίνουν δύο εντελώς διαφορετικές εποχές. Συγκρίνουν μια εποχή που ο πληθυσμός της γης ήταν μόλις 3,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι και τώρα έχουμε περάσει τα 8,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Συγκρίνουν μια εποχή που τότε πράγματι λειτουργήσε το αραβικό εμπάργκο, γιατί όντως ο ρυθμιστής της αγοράς και αυτός ο οποίος παρήγαγε ήταν ο ΟΠΕΚ και οι χώρες οι φιλικές προς τον ΟΠΕΚ, ενώ τώρα ο ρυθμιστής της αγοράς και ο μέγας παραγωγός είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι φέτος δημιουργήθηκαν και κάποιες καινούργιες συνθήκες που πρέπει να αρχίζουμε να τις αναλύσουμε. Πρώτον, η ανεξάρτητη παραγωγή, τις 5 λεκάνες της μεγάλης της Αμερικής, οι Ίνδις, έτσι τους λέμε, από το Independent δηλαδή, το ανεξάρτητη, οι οποίοι είναι ένας πυλώνας που ήρθε και στάθηκε ανάμεσα στις κρατικές εταιρείες όπως η Saudi Aramco, όπως η Gazprom, όπως οι Κινέζικες, στάθηκε ανάμεσα στις Super Major, δηλαδή στις πολυεθνικές, στις ιδιωτικές εταιρείες, τις γνωστές, που παλιότερα τις λέγανε 7 αδερφές, τώρα είναι 6, ήρθε και στάθηκε ανάμεσα στο ρωσικό πυλώνα της παραγωγής, που είναι ένα διαφορετικό οικοσύστημα παραγωγής, το οποίο δεν το εξετάζουμε όπως πρέπει, και δημιουργήθηκε ένας τέταρτος πόλος, ο οποίος ουσιαστικά διαφεντεύει τόσο το πετρέλαιο ως ρυθμιστής, όσο και το φυσικό αέριο, ειδικά το φυσικό αέριο. Και με δεδομένο ότι το φυσικό αέριο, εκτός από το προϊόν το οποίο ρυθμίζει τη θερμότητα και αυτά που θέλουν τα νοικοκυριά, είναι πλέον και ο ρυθμιστής του νέου αφηγήματος της οικονομίας, της παγκόσμιας οικονομίας, που είναι η AI, τα data centers, και όλο αυτό το καινούριο πράγμα που έχει έρθει και έχει σταθεί και αναλύεται. Αυτό δεν λειτουργεί, δεν ηλεκτροδοτείται με πετρέλαιο ή με κάτι άλλο, κυρίως ηλεκτροδοτείται από το φυσικό αέριο, που είναι το καύσιμο της μετάβασης, και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα λοιπόν, όταν το κατεξοχήν καύσιμο της νέας τεχνολογίας είναι το φυσικό αέριο, και το φυσικό αέριο είναι 7 φορές ακριβότερο στην Ευρώπη από ό,τι είναι στην Αμερική, καταλαβαίνετε ότι ο ανταγωνισμός και η εξέλιξη δεν θα έχουν καλά αποτελέσματα για μας. Και να τελειώσουμε αυτό το πράγμα. Η ρωσική οικονομία μέχρι και τον Μάρτιο του 2025, μέσα στα χρόνια της κρίσης, παρουσίασε μια πολύ μεγάλη ανάκαμψη. Δηλαδή οι κυρώσεις σε όλο αυτό το διάστημα, το Φεβρουάριο του 2022 έως και τον Μάρτιο του 2025, δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα στη Ρωσία. Το ανάποδο μπορώ να σας πω. Ίσα-ίσα ενίσχυσαν τα κρατικά έσοδα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η πρώτη φορά που η Ρωσική Ομοσπονδία παρουσίασε στέρηση εσόδων, μείωση και μάλιστα κατά 17% ήταν τον Μάρτιο του 2025. Δηλαδή μόλις είχε αναλάβει 2-3 μήνες ο Τραμπ. Έκτοτε λοιπόν η ρωσική οικονομία παρουσίαζε έσοδα, μία παρουσίαζε αρνητικά έσοδα. Αλλά σήμερα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα
25: το οποίο δεν ξέρω αν το έχω παρατηρήσει αναλυτές. Και το πρόβλημα αυτό είναι τα διηλιστήρια της ρωσικής οικονομίας. Έχουν χτυπηθεί 17 συνολικά τον αριθμό ρωσικά διηλιστήρια, από τα οποία 5 έχουν υποστεί ολικές ζημίες, δηλαδή έχουν βγει εκτός παραγωγής, 5 είναι σε ζημία, έχουν μπει δηλαδή σε μια υστέρηση που αγγίζει το 50%, και τα υπόλοιπα είναι σε μια κατάσταση η οποία μια δουλεύουν και μια δεν δουλεύουν. Αυτό το πράγμα ίσως κάποιοι το περνούν λίγο στον τούκο, διότι θα βρει η Ρωσική Ομοσπονδία ανταλλακτικά και θα τα φτιάξει, αλλά να ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο, ειδικά με τις νέες κυρώσεις, διότι τα ανταλλακτικά που χρειάζεται η ρωσική οικονομία για τα διηλιστήριά της αυτά, ειδικά το τέταρτο σε μέγεθος που αναπτύσσει την ρωσική οικονομία μέσω του ντίζελ και μέσω της αμόλυβδης, είναι βασισμένα και φτιαγμένα με δυτική τεχνολογία, καναδέζικη και αμερικάνικη κυρίως. Και είναι πολύ δύσκολο για αυτά τα διηλιστήρια να βρεθούν ανταλλακτικά υπό αυτές τις συνθήκες. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει σε όλα αυτά? Κάθεται σε μια γωνιά και βλέπει τι κάνουν οι άλλοι, τι κάνει ο ΟΠΕΚ, τον οποίο αρχίζουν και φεύγουν σιγά σιγά δυνάμεις από μέσα, όπως η Αλγερία, παλιότερα, πολύ παλιότερα το Κατάρ. Τώρα έχουν φύγει τα Ενωμένα Αραβικά Εμμυράτα και ίσως δούμε και άλλες χώρες να φεύγουν. Βλέπει τι κάνει ο ΟΠΕΚ, βλέπει τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, βλέπει τι κάνουν οι Κινέζοι που είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές πετρελαίου αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και περιμένει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτή τη αναμέτρηση. Ναι. Αλλά το ζήτημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή πρώτον έχει χάσει τον εισαγωγέα αυτόν που είχε, τον βενζινάτη, ας πούμε, που είναι η Ρωσία, και δεύτερον προσαρτάται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι ξεκάθαρος. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ξεκάθαρα ότι θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν σε μια δύσκολη ώρα όπως φερειπίν το 2022. Τι σημαίνει όλο αυτό? Σημαίνει ότι αν ομιγέννητο πάμε σε μια ενοποίηση των δύο μετώπων, αυτό με φοβίζει, δηλαδή ενοποιηθεί το μέτωπο της Ουκρανίας με το μέτωπο της Μέσης Ανατολής σε ένα. Πρώτος που επιτέθηκε στη Μαύρη Θάλασσα ήταν η Ουκρανία και επιτέθηκε σε ιρανικά δεξαμενόπλια. Αυτό το πράγμα δείχνει μια διάθεση ούτως ώστε να εκμεταλλευτεί ο Ζελένσκι το μέτωπο της Μέσης Ανατολής και να δημιουργήσει καινούργιες συνθήκες ούτως ώστε να μπορέσει να προσκομίσει και να προσκαλέσει περισσότερα κεφάλαια αυτά που επιδιώκει. Δηλαδή αυτή είναι η πολιτική του Ζελένσκι. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει η ενοποίηση των δύο μετώπων. Και αυτό είναι κάτι που δεν το θέλουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι όπως είπα προηγουμένως, εισάγουμε το 97% του πετρελαίου μας. Και μια τεράστια ποσότητα στο φυσικό αέριο την εισάγουμε. Και κυρίως είχαμε κάνει συμβόλαια, μακροπρόθεσμα συμβόλαια με χώρες του κόλπου όπως το Κατάρ. Οι οποίες όμως, λόγω φόρους μαζούρου, δηλαδή λόγω ανωτέρας βίας, τώρα πλέον δεν εξάγουν σε εμάς. Άρα, τι γίνεται τώρα? Με δεδομένο ότι τις 31 Δεκάτου έρχονται οι νέες κυρώσεις, όπου πλέον θα γίνει πλήρη πάυση των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αέριου, εγώ αναρωτιέμαι από πού θα φέρουμε πετρελαίου και φυσικού αέριου. Δεν έχω καταλάβει. Αν περιμένουν να το φέρουμε από τις ΗΠΑ, θα πρέπει να σας πω ότι τα εργοστάσια στην Αμερική που εξάγουν υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG δηλαδή, είναι 9. Έχουν αυξηθεί. Πριν 3 χρόνια ήταν 7. Okay. Αυτά τα εργοστάσια δεν επαρκούν για να καλύψουν όλο τον πλανήτη. Δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Νότια Ασία, την Ανατολική Ασία, όλους όσους θέλουν φυσικό αέριο. Και υπάρχει και πολύ μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ Ευρωπαίων και Ασιατών. Πού θα βρούμε εμείς φυσικό αέριο για να φέρουμε? Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα. Και πού θα βρούμε πετρέλαιο? Ξέρετε πόσα εκατομμύρια βαρέλια θέλει κάθε μέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι 9 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα θέλουμε. Από πού θα τα βρούμε? Χάθηκαν από το 2020 μέχρι το 2026 7 έτη σχεδόν που η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούσε ως δικαιολογία και έλεγε ότι δεν μπορώ να εξάγω φυσικό αέριο και πετρέλαιο, γιατί αυτά είναι μακροχρόνιες διαδικασίες και θέλω 5 χρόνια για να προχωρήσω σε εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αέριου. Ναι, από το 20

0: δεν έχουν μίζες. Καταλάβατε. Αυτό είναι όλο το θέμα. Θα σας το εξηγήσω. Κανένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο κέντρο λήψης των αποφάσεων στις Βρυξέλλες, δεν θέλει να σταματήσει το 97% των εισαγωγών και να γίνει ας πούμε 87, ή να γίνει 67, ή να γίνει 57, για να προχωρήσουμε εμείς σε εξορίξεις. Διότι στο κομμάτι το οποίο θα αφαιρεθεί, δεν θα υπάρχει καμία σχέση με τους λομπίστες, αυτούς που αλωνίζουν στα κέντρα των Βρυξελών και αποκομίζουν μίζες από αυτές τις μακροπρόθεσμες συμβόλαια. Είτε είναι εξανατολών τα συμβόλαια, δηλαδή τα συνάπτουμε με την, παλιότερα με τη Ρωσία, είτε είναι προς δυσμάς, δηλαδή προς τη Δυτική, είτε είναι προς την Αυστραλία, γιατί και από εκεί παίρνουμε. Από πού να είναι παίρνουμε, από πού βρούμε. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι σε αυτή την εποχή που μπήκαμε τώρα, αυτό το οποίο υπάρχει στην αγορά είναι το JIT, δηλαδή just in time. Τι θέλουμε τώρα, θέλουμε πετρέλαιο ακριβώς την ώρα το οποίο το χρειαζόμαστε. Δεν είναι just in price όπως παλιά, δηλαδή που λέγαμε ότι θέλουμε πετρέλαιο στην κατάλληλη τιμή, δηλαδή στη φθηνότερη τιμή. Αυτό δεν το συζητάει κανένας τώρα. Τώρα είναι όποιος προλάβει και κλείσει μια σοβαρή συμφωνία για να έρθει το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο στην πόρτα του ακριβώς στην ώρα που το χρειάζεται. Γιατί αν δεν έρθει ακριβώς την ώρα που το χρειάζεται, πάμε για blackout. Το ζητούμενο ποιο είναι, που τα κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερο, ότι πλέον έχουμε μπει σε μια διαδικασία που έχει αλλάξει η παγκόσμια οικονομία, το παγκόσμιο εμπόριο, όχι απλά τελούμε που μετάβαση, άλλαξαν οι διαδικασίες και μπαίνουμε σε μια καινούργια εποχή που αλλάζουν ακόμα και οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους σε διαπροσωπικό επίπεδο. Και αντί για να καθίσουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να πούμε, ωραία, που έχουμε πρόβλημα ρε παιδιά, έχουμε πρόβλημα στον ενεργειακό τουρισμό, στον ενεργειακό πληθωρισμό, έχουμε πρόβλημα στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, μάλιστα. Δηλαδή, ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση των 18 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε ακαθάριστο εθνικό προϊόν, είμαστε η τρίτη δύναμη, θα καθόμαστε να παρακαλάμε πότε το Κατάρ, πότε τον ΟΠΕΚ, πότε την Αμερική, πότε την Ρωσία, πότε τον καθέναν, για να βγάλουμε φυσικό αέριο ή πετρέλαιο από τη στιγμή που έχουμε δικό μας. Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Πού ξανακούστηκε αυτό το πράγμα? Για να παίρνουν 600 με 700 λομπίστες μίζες στις Βρυξέλλες και έχουμε καθυστερήσει από το 2014, ξεκίνησε η Αμερική να μας δουλεύει και να μας λέει ότι εγώ κάνω πράσινη ανάπτυξη. Και την ώρα που έλεγε η Αμερική κάνω πράσινη ανάπτυξη το 2014, επί Ομπάμα τώρα αυτά που σου λέω, έτσι, όχι επί Τραμπ. Την ίδια στιγμή ο Ομπάμα αύξανε την παραγωγή του πετρελαίου της κατά 500%. 500% και κατά 400% την παραγωγή της φυσικού αέριου. Μετά το 2019, αυξήθηκε κι άλλο. Και αντί για να πούμε, OK, εμείς θα κάνουμε αυτό που κάνει η Αμερική, που είναι η πρωτοπόρα της πράσινης ανάπτυξης. Δηλαδή, θα κάνουμε πράσινη ανάπτυξη, αλλά θα αυξάνουμε και τις εξορίξεις φυσικού αέριου και σε πετρέλαιο για να γίνουμε αυτάρκης. Να μην έχουμε ανάγκη τόσο πολύ τους γύρω-γύρω. Εμείς κλείσαμε και τις εναπομείνοντες πηγές που είχαμε. Θα σας πω και ένα τελευταίο στρατό. Παραθέσαμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση τις ελπίδες μας που στη Νορβηγία, δηλαδή στον βοηθό των Τούρκων, σε αυτούς που μέσω του Στόλτεμπεργκ, όταν ήταν πρωθυπουργός και υπουργός οικονομίας και αρχηγός της ανεξάρτητης αρχής, αυτούς που βοηθήσαν τον Ερντογάν να προχωρήσει σε εξορίξη φυσικού αερίου στο οικόπεδο Τούνα 1 πάνω στο Σανγκάριο, στην Μαύρη Θάλασσα, αυτούς που το βοηθάνε ακόμα μέχρι τώρα να κάνει τις έρευνες σε πετρέλαιο, βοηθάνε οι Νορβηγοί τους Τούρκους. Το παίζουν οι Νορβηγοί πράσινοι, γιατί λέει εμείς κάνουμε υδροελεκτρικά, αλλά όμως έχουν κάνει 5.500 τρύπες σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Δεν ξέρεις ποιο ήταν το σχέδιο των Ευρωπαίων και των Βρυξελών απέναντι στις κυρώσεις προς τη Ρωσία και στο μονοπόλιο της Αμερικής. Ότι εμείς θα καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες σε φυσικό αέριο και σε πετρέλαιο, εισάγοντας από την Νορβηγία. Αυτά από το 19-20, έτσι. Και προχτές, πριν μια εβδομάδα, βγήκε η Νορβηγία και λέει: συγγνώμη, κάναμε λάθος. Νομίζαμε ότι μπορούμε να σας παρέχουμε τις ποσότητες που χάσατε από τη Ρωσία, αλλά δεν μπορούμε να σας τις παρέχουμε.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Γεια σας, I'm Jack Savretti in Athens, where I'm going to be playing right here at the Liga Betis on the 25th of September, Friday night in Athens. Can't miss it. I look forward to seeing you guys all there. Ciao.
2: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
3: Η πιο διάσημη ιστορία φιλίας, ένας για όλους και όλοι για έναν. Η απόλυτη θεατρική περιπέτεια στο Βέμπο, με καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Μην το χάσετε.
4: Στη δική της λειτουργία.
5: Τον άνθρωπο.
4: Υπερπλασία προστάτη.
5: Το δόλιο.
4: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
5: Απαράδεκτος.
4: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
5: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
4: Η γυναίκα σου.
5: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
4: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
6: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
7: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έρχεται στο Χαλάνδρι. Ο Πέτρος Γαϊτάνος τραγουδά για τα 50 χρόνια του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων για την έναρξη της ανέγερσης του νέου Ιερού Ναού. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στη ψυχή της Ελλάδας με αγαπημένα τραγούδια και τη συνοδεία εξαμελούς ορχήστρας. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους σε μια μεγάλη γιορτή πίστης, πολιτισμού και ελληνικής μουσικής παράδοσης.
8: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
9: Το διοξείδιο του άνθρακος δεν έχει καμία σημασία με την αύξηση της θερμοκρασίας. Ούτε μία. Ποτέ. Το διοξείδιο του άνθρακος αντιδράει με το νερό και δημιουργεί οργανικές ενώσεις. Είναι ευτυχία να υπάρχει διοξείδιο του άνθρακος. Είναι δυστυχία να ακούμε τις αρλούμπες, οι οποίες πηγαίνουν εις βάρος του λαού. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή τα Ηνωμένα Έθνη ακούνε διοξείδιο του άνθρακος, οι Ευρωπαίοι διοξείδιο του άνθρακος και τρέχουν όλοι από το διοξείδιο του άνθρακος. Επιστημονικά, τα τελευταία 50 χρόνια ανέβηκε η περιεκτικότητα του διοξιδίου του άνθρακος στην ατμόσφαιρα κατά 0,005%. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να επηρεάζει την αλλαγή του κλίματος? Πρέπει να είσαι τελείως τρελός για να δεις αυτά τα πράγματα. Όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι μεταξύ 8.000 π.Χ. και 4.000 π.Χ. όταν καταστράφηκε η Λιβύη, δημιουργήθηκε η Σαχάρα, δεν υπήρχε διοξείδιο του άνθρακου. Γιατί ερημοποιήθηκε? Διότι το κλίμα αλλάζει μόνο του. Αν είναι δυνατόν, πιστεύουμε εμείς ότι ο άνθρωπος θα αλλάξει το κλίμα? Επίσης το ίδιο πράγμα ισχύει και την εποχή του Περικλέους. Όλοι ξέρουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες φορούσαν μια χλαμίδα για 300-400 χρόνια, διότι έκανε ζέστη. Η θερμοκρασία ήταν 2 βαθμούς πάνω από τη σημερινή, μέσος όρος. Διαλυθήκαν οι πάγοι, φύγαν οι αρκούδες, φύγαν οι πιγκουίνοι. Αυτή τη στιγμή μας λένε ότι αν ανέβει ένα βαθμό θα καταστραφεί, ξέρω εγώ, όλη η γη. Αυτά τα πράγματα είναι τρελάνα. Δεν είναι άποψη δική μου, είναι η άποψη των επιστημόνων, δεν είναι η άποψη των οικονομολόγων και των περιβαλλοντολόγων.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα σας αγαπημένοι ακροατές στο Ionion FM, όπου αυτό εκπέμπει. Είναι η εκπομπή Ανατροπές με τη Γιολάντα, στο μικρόφωνο η Γιολάντα Δαναού και στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Ανδρακάκος. Και ο εξαιρετικός καλεσμένος μας σήμερα είναι ο κύριος Αντώνης Φόσκολος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Κρήτης, καθώς και ομότιμος ερευνητής της Γεωλογικής Υπηρεσίας του Καναδά. Κύριε Φόσκολε, καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε και που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας για την εκπομπή Ανατροπές με τη Γιολάντα. Αυτή την περίοδο είστε στην Ελλάδα ή στον Καναδά?
1: Όχι, είμαι στον Καναδά εδώ και πολύ καιρό λόγω προβλημάτων υγείας. Και επειδή εδώ έχουμε καλύτερη γιατρική περίθαλψη από την Ελλάδα.
0: Οπωσδήποτε.
1: Λόγω του τεράστιου πλούτου, του ενεργειακού πλούτου που έχει η Αλμπέρτα.
0: Ναι.
1: Μένουμε στο Κάλγαρι της Αλμπέρτας. Και μένω εδώ πλέον.
0: Αντιλαμβάνομαι, διότι εδώ πέρα έχουν κατακρεουργήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, οπότε πάρα πολύ καλά κάνετε, κύριε Φόσκολε, αγαπητέ μου και αγαπημένε μας. Και σας λέω αγαπημένο γιατί θεωρώ ότι είστε ένας από τους επιστήμονες, ο οποίος δεν είναι το φερέφωνο κάποιων λόμπι, απλά εκπροσωπεί και διακινεί την αλήθεια όσον αφορά στην κλιματική κρίση και επίσης όσον αφορά στον ενεργειακό πλούτο της χώρας μας. Σήμερα σας κάλεσα για να μιλήσουμε για την ενεργειακή κρίση. Είναι κάτι το οποίο μας έχουν, να το πω λαϊκιστεί και απλοϊκά, πρίξει τους τελευταίους μήνες εδώ πέρα στην Ελλάδα, και προχτές έγιναν κάποιες συνεντεύξεις στη μικρά ραδιόφωνα που ο τίτλος ήταν «Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ζωή ή θάνατος».
1: Ναι, κοιτάξτε, έρχομαι στο... το θέμα της κλιματικής κρίσης είναι μια διαιωνιζόμενη απάτη, η οποία δεν έχει καμία βάση, η οποία χρηματοδοτείται από άτομα και τράπεζες που έχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Και το λέμε αυτό 1.600 επιστήμονες, καθηγητές, ότι δεν υπάρχει, μεταξύ των οποίων και 3 νομπελίστες φυσικής, αλλά μας απαγορεύουν, ιδίως τους νομπελίστες, να βγούνε και να μιλήσουν. Τους απαγορεύει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το IMF, δεν θέλει να ακούει ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή.
0: Κύριε Φόσκαλε, γιατί θεωρείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν επινοήσει το σενάριο, το αφήγημα της κλιματικής αλλαγής?
1: Κοιτάξτε, είναι πολλά τα οικονομικά συμφέροντα, παγκόσμια οικονομικά συμφέροντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως η κυρία Van der Leyen, θέλει να επενδύσει 33 στην κλιματική αλλαγή που δεν υπάρχει. Ναι. Και εν συνεχεία ο εκπρόσωπος του Biden, ο Kerry,
0: ναι,
1: μιλάει για 1,4 τετράκι σε εκατομμύρια δολάρια. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα χρήματα κάποιος θα τα φάει, αλλά χρειάζεται να τα πατήσουμε? Η απάντηση είναι όχι, διότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Και δεν πρόκειται να έχουμε κλιματική αλλαγή. Η Ελλάδα, όπως και όλη η Ευρώπη, βασιζόμενη σε αυτό το πράγμα που λέγεται κλιματική αλλαγή, έχει γίνει υποχείριο της Κίνας, της Ρωσίας, του ΟΠΕΚ και των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Τελευταίως οι Γερμανοί το κατάλαβαν και άρχισαν να το αλλάζουν το θέμα.
0: Εγκαινίασαν και εργοστάσιο λιγνίτη, αν δεν κάνω λάθος, οι Γερμανοί.
1: Ναι, διότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Και η παρουσίασή μου ήταν να σας εξηγήσω γιατί δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή.
0: Βεβαίως, αυτό περιμένουμε όλοι από το στόμα σας.
1: Λοιπόν, από το 1998 μέχρι σήμερα, η μέση γήινη θερμοκρασία ανέβηκε μόνο κατά 4 δέκατα του ενός βαθμού. Δηλαδή από 15 που είναι η βέλτιστη για το ζωικό βασίλειο έφτασε το 15,4 και παραμένει στο 15,4 παρόλο ότι και με πολλούς υδρογονάνθρακες. Και το ερώτημα είναι, αν δει κανένας αυτή την εικόνα που την ξέρουμε όλοι, δεν ναι. πρέπει να κάνει το ερώτημα γιατί βλέπουμε αυτή τη στασιμότητα στην άνοδο της θερμοκρασίας και τι παρατηρούμε μια αύξηση του διοξιδίου του άνθρακος της ατμόσφαιρας, το οποίο ρίστο εμπαρόδο δεν προέρχεται από την καύση των υδρογονανθράκων. Και εδώ είναι η δεύτερη απάτη.
0: Σωστά.
1: Όταν λέω δεν προέρχεται, θα πρέπει να το αποδείξουμε ότι δεν προέρχεται. Ωραία, ξεκινάμε με τη θερμοκρασία. Στις εικόνες 2, 3 και 4 δείχνω ότι αυτή η μικρή άνοδος της θερμοκρασίας κατά 4 δέκατα δεν είναι τίποτε το εξωφρενικό.
0: Εδώ είναι βέβαια, κύριε Φόσκολε, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν δείχνουμε εικόνες γιατί είναι ραδιοφωνική εκπομπή. Επιφυλασσόμαστε να δείξουμε εικόνες σε μια τηλεοπτική συνέντευξη. Άρα χωρίς τις εικόνες, επειδή μας αρκεί ο έντιμος λόγος σας, κρεμόμαστε από τα χείλη σας αυτή τη στιγμή. Να αποδείξουμε στον κόσμο ότι τελικά δεν χρειάζεται να είναι τρομοκρατημένος, γιατί αυτό θέλουν αυτοί, να χαλιναγωγήσουν τον ανθρώπινο νου.
1: Ναι, και το έχουμε πετύχει αυτό το πράγμα. Ναι. Έρχομαι λίγο στην Ελλάδα όπου έχουμε εμπρισμούς για να βάλουμε ανεμογεννήτριες.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί έχουμε τους εμπρισμούς για να βάλω ανεμογεννήτρια, με ποιο στόχο? Να κατεβάσω το διοξείδιο του άνθρακος, το οποίο δεν προέρχεται από την καύση των υδρογονανθράκων. Δεν πρόκειται να πετύχουμε τίποτε σε αυτό το πράγμα. Διότι το διοξείδιο του άνθρακος στην ατμόσφαιρα προέρχεται κατά βάση από την θάλασσα. Η θάλασσα είναι η μεγαλύτερη αποθήκη διοξιδίου του άνθρακος στον πλανήτη και κάθε φορά που ανεβαίνει η θερμοκρασία της θάλασσας, διοξίδιο του άνθρακος μεταναστεύει από τη θάλασσα, από τους ωκεανούς, προς την ατμόσφαιρα. Η θάλασσα είναι 3/4 της γης και η άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας κανένας δεν τη λαμβάνει υπόψη. Όλοι μιλάνε για θερμοκρασία αέρος. Ναι. Πρέπει να κοιτάξουν τη θερμοκρασία της θάλασσας, η οποία συνεχώς ανεβαίνει και από αυτήν οι ωκεανοί έχουν αυτή τη στιγμή 30.000 γιγατόνους διοξιδίου του άνθρακος και η ατμόσφαιρα έχει μόνο 3 και μεταναστεύει το διοξίδιο του άνθρακος από τη θάλασσα, από τους ωκεανούς που είναι το 3/4 της γης, μεταναστεύει προς τον ουρανό. Εμείς νομίζουμε ότι αυτό προέρχεται από την καύση των υδρογονανθράκων και αυτό είναι το μεγάλο σφάλμα. Και γι' αυτό έχει αποτύχει όλα τα μέτρα που παίρνουν οι ΟΗΕ από το 1990 που γίνονται αυτά τα συνέδρια για να δαμάσει το διοξείδιο του άνθρακος, έχουν αποτύχει. Διότι προσπαθούν να δαμάσουν το διοξείδιο του άνθρακος που προέρχεται, νομίζουν αυτοί ότι προέρχεται, από την καύση των υδρογονανθράκων, ενώ αυτό προέρχεται από τη θάλασσα. Άρα είναι όλα τα μέτρα που παίρνω πάνε στράφτη. Και βεβαίως οι επενδύσεις που θα κάνουμε, 33 που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή 1,4 τετράκι που θέλουν οι Αμερικανοί, δεν πρόκειται να αποδώσουν.
0: Και πάνω στο βρόντο δηλαδή οι επενδύσεις. Ενώ θα μπορούσαν να γίνουν επενδύσεις για τον ενεργειακό μας πλούτο, σωστά?
1: Ακριβώς. Και αυτό το πράγμα έχει αντίκτυπο στον ενεργειακό πλούτο. Αυτή τη στιγμή εμείς, η Ευρώπη, βασιζόμαστε στις ανεμογεννήτριες, οι οποίες κατασκευάζουν με πρώτες ύλες από την Κίνα, βασιζόμαστε στην εισαγωγή φυσικού αέριου από την Ρωσία και ευτυχώς έγινε ο πόλεμος κακός, λέω ευτυχώς, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για να δείξει ότι αυτή η εξάρτηση είναι λανθασμένη. Και τελικά έχουμε μία εξάρτηση, μη γελάστε, από τον ΟΠΕΚ και ιδιαίτερα το Κατάρ, που είναι η έδρα της Χαμάς. Λοιπόν, η Ντόχα είναι... Αυτή τη στιγμή λοιπόν παίζονται πολλά παιχνίδια με το θέμα της κλιματικής αλλαγής, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Εάν εδώ πέρα υπάρχει και μία άλλη παρατήρηση, την οποία είναι εργασία του Πανεπιστημίου του Κολοράντο, της γεωλογικής, του τμήματος γεωλογίας του Κολοράντο, Colorado School of Mines, και του Caltech της Καλιφόρνιας, που δείχνουν ότι έστω και αν καταναλώσουμε, όλες τις ποσότητες υδρογονανθράκων, δηλαδή κάρβουνο, πετρέλαιο και φυσικό αέριο,
0: ναι,
1: το πολύ να ανέβει η θερμοκρασία άλλο ένα δέκατο του βαθμού.
0: Δηλαδή, το οποίο είναι τίποτα, κύριε Φόσκολε, σωστά.
1: Ακριβώς, το οποίο είναι τίποτα. Και κανένας δεν θέλει να ακούσει το Caltech, κανένας δεν θέλει να ακούσει το Colorado School of Mines, κανένας δεν θέλει να ακούσει τους 1600 επιστήμονες, διότι πίσω από αυτό, όπως είπα, κρύβονται τεράστια οικονομικά συμφέροντα.
0: Και γεωπολιτικά συμφέροντα, ναι.
1: Και βεβαίως στην Ελλάδα κρύβονται οι επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να εγκαταστήσουν τις ανεμογεννήτριες για να σώσουν τον πλανήτη. Τώρα λέμε αρλούμπες αυτή τη στιγμή.
0: Εν τω μεταξύ βιαστήκαμε και κλείσαμε τα εργοστάσια Λιγνίτη, που κανονικά ήταν να τα κλείσουμε το 2029, και άρχισε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη λεγόμενη πράσινη ενέργεια και τα πράσινα άλογα που λέω εγώ. Κλείσαμε όλα τα εργοστάσια Λιγνίτη, και μάλιστα ένα που εσείς θα μου πείτε, που έλεγαν ότι είναι πρότυπο το εργοστάσιο Λιγνίτη στη Φλόρινα, ας πούμε, για να αγοράσουμε τελικά λιγνίτη και ενέργεια από τα Σκόπια. Καλά θυμάμαι, γιατί δεν τα ξέρω. Αυτά ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, η ελληνική κυβέρνηση νομίζει ότι το διοξείδιο του άνθρακος στην ατμόσφαιρα σταματάει στα σύνορα κάθε χώρας. Αυτές είναι αρλούμπες. Είναι αέριο και μετακινείται παντού. Εντάξει. Βιαστήκαμε πάρα πολύ για το λιγνίτη, και βεβαίως βιαστήκαμε, είπαμε πάλι, για να μπουν οι ανεμογεννήτριες, οι οποίες μας δίνουν ακριβό ρεύμα, πανάκριβο ρεύμα, και δεν μειώνει το διοξείδιο του άνθρακου στην ατμόσφαιρα.
0: Και κύριε Φόσκολε, μια απλή ερώτηση, γιατί εγώ δεν έχω την επιστημοσύνη τη δική σας. Αν δεν φυσάει, τι γίνεται με τις ανεμογεννήτριες, με τα ανταλλακτικά που είναι τόσο ακριβά, τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, είναι, όπως σας είπα, επενδύσεις που πηγαίνουν στον αέρα. Ούτε οι ανεμογεννήτριες δουλεύουν. Οι ανεμογεννήτριες έχουν μια διάρκεια ζωής 18 χρόνια. Το ναι. Ίδιο και τα φωτοβολταϊκά. Εντάξει, ενώ ένας σταθμός λιγνητικός έχει 50 χρόνια και βγάζει φθηνότερο ρεύμα.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό οι Γερμανοί ξαναπάνε πίσω. Κατάλαβαν ότι το θέμα του διοξιδίου του άνθρακος είναι μια μεγάλη απάτη. Και εάν εξετάσετε διαχρονικά, εγώ, πώς ξεκίνησε αυτό το θέμα του διοξιδίου του άνθρακος στην ατμόσφαιρα. Το 1800 οι Ελβετοί επιστήμονες άρχισαν να σκέφτονται ότι το διοξίδιο του άνθρακος της ατμόσφαιρας, ασχέτως αν προερχόταν ή όχι από την καύση των υδρογονανθράκων, που το 1800 δεν καίγαμε υδρογονάνθρακες, παρατήρησαν ότι η περιεκτικότητα του ατμοσφαιρικού διοξιδίου του άνθρακος ήταν 20% παραπάνω από ό,τι είναι σήμερα. Και υπάρχουν αυτά τα διαγράμματα. Έκαναν 93.000 μετρήσεις και πιστοποιήσανε ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ καύσεις υδρογονανθράκων, διότι τότε δεν υπήρχαν υδρογονάνθρακες, και διοξιδίου του άνθρακου της ατμόσφαιρας. Από κάπου προερχόταν αυτό το διοξίδιο του άνθρακος, διότι το μέτρησαν. Και αυτό το κάπου είναι από τη θάλασσα. Είναι, επομένως, όταν πούμε ότι το διοξίδιο του άνθρακος της ατμόσφαιρας προέρχεται από τη θάλασσα όταν η θάλασσα θερμαίνεται, καταλαβαίνετε ότι όλα τα σχέδια για τις επενδύσεις, για τη θάσευση του διοξιδίου του άνθρακος των υδρογονανθράκων πάνε στον αέρα.
0: Πάνε δεν στον αέρα. Και βρεθήκαμε τώρα, κύριε Φόσκολε, με λάθος ενέργεια, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, όσον αφορά στους Έλληνες πολίτες, σε μια πλούσια χώρα ενεργειακά με τους πιο φτωχούς πολίτες. Κλείσαμε όλα τα εργοστάσια Λιγνίτη όπου είχαμε φθηνή ενέργεια, και θα ήθελα να πείτε στον κόσμο και να το εμπεδώσει, κύριε Φόσκολε, ποια η διαφορά μεταξύ του Λιγνίτη που είχαμε, όσο πιο απλά μπορείτε βέβαια για να το καταλάβουν όλοι οι ακροατές μας, ποια η διαφορά ανάμεσα στα εργοστάσια Λιγνίτη που είχαμε, που είναι καλύτερη από ό,τι μου λέτε και το καταλαβαίνουμε και εμείς, και στις ανεμογεννήτριες, το νεόφερτο προϊόν κάποιων λόμπι.
1: Κοιτάξτε, το θέμα, οι ανεμογεννήτριες παράγουν πάρα πολύ ακριβό ρεύμα. Ότι έχουμε ακρίβεια το ξέρουμε στην Ελλάδα. Ότι έχουμε ακριβό ρεύμα το ξέρουμε, το πληρώνουμε στη ΔΕΗ.
0: Ναι.
1: Πληρώνουμε πολύ υψηλό ρεύμα. Εν αντιθέσει με την Αλμπέρτα που δεν πληρώνουμε τόσο πολύ, τριάρι όπως σε αυτό που μένω εγώ, το ρεύμα που πληρώνουμε το μήνα είναι 80 ευρώ. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Πού 80 ευρώ και πού 500 που πληρώνετε εσείς.
0: Εδώ, λοιπόν, κύριε Φόσκολε, υπάρχουν οικογένειες αυτή τη στιγμή, αν θέλετε το πιστεύετε, που δεν έχουν ρεύμα, ζουν σε σπίτια που δεν έχουν ρεύμα. Δυστυχώς.
1: Ναι, κοίτα, είναι η φιλοσοφία της κυβέρνησης να μην αξιοποιούμε το δικό μας, τις δικές μας ενεργειακές πρώτες ύλες για να παράγουμε ρεύμα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, και αυτό θα είναι ίσως μια άλλη συνέντευξη, τα δικά μας τα κοιτάσματα φυσικού αερίου, τα οποία είναι πάμφθηνα. Αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο που εισάγουμε στην Ελλάδα, το υγροποιημένο στη Ρεβιθούσα, έχει αυτή τη στιγμή, σας λέω, μιλάω λίγο επιστημονικά, 18,
0: όχι, ναι, βεβαίως,
1: δολάρια, 18 δολάρια τα 1000 κυβικά πόδια. Το ελληνικό φυσικό αέριο της Κρήτης έχει 4. Λοιπόν, βλέπετε τη διαφορά μεταξύ του ελληνικού φυσικού αερίου και του εισαγόμενου φυσικού αερίου. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα ζει μόνο από εισαγωγές. Δεν κάνουμε εξαγωγές, δεν έχουμε παραγωγή και ο κόσμος πεινάει.
0: Ακριβώς.
1: Και έχουμε πρόβλημα. Ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια και δεύτερο είναι το δημογραφικό. Αντί να λύσουμε λοιπόν αυτά τα δύο προβλήματα αξιοποιώντας τον πλούτο μας, προσπαθούμε να εισάγουμε αμερικάνικο υγροποιημένο φυσικό αέριο ή από το Κατάρ υγροποιημένο φυσικό αέριο που είναι φυσικό αέριο της Χαμάς.
0: Και βεβαίως, νομίζω, κύριε Φόσκολο, το δικό μας το αέριο δεν είναι πιο καθαρό.
1: Ναι, είναι πιο καθαρό, διότι το δικό μας προέρχεται από την εξαλείωση φυτικής μάζας με μεθανοβακτήρια. Έχει 12% περισσότερο θερμογόνο δύναμη και είναι 400% φτηνό από το εισαγόμενο. Λοιπόν, αλλά δεν υπάρχει η μίζα.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει η μίζα. Άρα να πούμε, προσπαθούμε να μην αξιοποιήσουμε το δικό μας πλούτο. Ζούμε σε μια χώρα η οποία είναι η πλησιότερη χώρα στον κόσμο επάνω στη γη και πεινάμε. Είναι εξωφρενικά πράγματα.
0: Είναι εξωφρενικό, κύριε Φόσκολε. Ναι, κάποια στιγμή, επειδή σας παρακολουθώ πάρα πολύ καιρό, θυμάμαι ότι είχατε πει σε μια συνέντευξή σας ότι έχουμε πολύ περισσότερο ενεργειακό πλούτο από τη Ρωσία, και αυτό το πράγμα μου κάνει τρομερή εντύπωση. που το έχω ακούσει.
1: Όχι, λάθος.
0: Λάθος το θυμάμαι, περισσότερο, ναι.
1: Περισσότερο πλούτο από το άθροιμα Ρωσίας και Κατάρ. Όχι μόνο Ρωσίας. Εντάξει. Έχουμε περισσότερο πλούτο από το άθροισμα της Ρωσίας και Κατάρ και περισσότερο πετρέλαιο μέσα στα ζηματογενή μας πετρώματα, περισσότερο πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία.
0: Κύριε Φόσκολη, θέλω να μας πείτε πόσο πιο πλούσιοι είμαστε από τη Ρωσία ενεργειακά.
1: Τα αποθέματά μας, για να σας δώσω, η Ρωσία έχει 33 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, εκ των οποίων τα 23 τα χρησιμοποιεί για εσωτερική κατανάλωση. Άρα εξάγει μόνο 13. Εμείς έχουμε περίπου 53 και μπορούμε όλα να τα εξάγουμε.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Δεν έχουμε το κρύο που έχει η Ρωσία. Η κατανάλωση δική μας σε φυσικό αέριο στην Ελλάδα είναι πολύ λίγη από ότι η Ρωσία, η οποία είναι μια τεράστια έκταση παγωμένη. Έχουμε περισσότερο φυσικό αέριο, εξαγόγιμες ποσότητες, από τη Ρωσία και από ότι το Κατάρ.
0: Συνεπώς, κύριε Φόσκολε, θα μπορούσαμε να εφοδιάζουμε ενεργειακά όλη την Ευρώπη
1: για πάνω από 150 χρόνια.
0: Και όχι μόνο αυτό, θα απασχολούσαμε και ανθρώπινο εργατικό δυναμικό, που η ανεργία στην Ελλάδα, τα όρια της είναι απίστευτα. Και είναι απίστευτα αυτά που ακούμε τώρα, αυτή τη στιγμή.
1: Κοιτάξτε, οι εκτιμήσεις οι δικές μου, εάν αξιοποιήσουμε αυτά τα κοιτάσματα που έχουμε δώσει προς εκμετάλλευση στην Exxon Mobil.
0: Ναι.
1: Θα σας στείλω διαγράμματα τότε. Θα δουλέψουν περίπου 120.000 Έλληνες με ένα μισθό που θα κυμαίνεται από 5.000 ευρώ το μήνα μέχρι 15.000 ευρώ για όσους δουλεύουν πάνω στις πλατφόρμες.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό, κύριε Φόσκολε, που λέτε τώρα. Φαντάζομαι ότι όλοι οι ακροατές θα έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό αυτή τη στιγμή.
1: Κοιτάξτε, το είπε και ο κύριος Μανιάτης, ο καθηγητής. Είπε ότι εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε, αν θέλαμε, να έχουμε 5 πλωτές εξέδρες παραγωγής φυσικού αερίου από την Κρήτη και από το Ιόνιο. Το είπε, 5 πλωτές εξέδρες. Έχουμε τις ποσότητες, αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν βλέπω να γίνεται τίποτε, και ότι έχω σοβαρές ελπίδες ότι μέσα σε 1,5 χρόνο θα έχουμε την πρώτη παραγωγή από την Κρήτη. Θα την κάνουν οι Αμερικανοί, βεβαίως.
0: Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας, κύριε Φόσκολε. Σε μια προηγούμενη εκπομπή φιλοξενούσα τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Λαφαζάνη, ο οποίος ανέλησε γενικά για τη σύμβαση Κούπερ, όπου μας είχαν δεσμεύσει τον υπεδάφιο και υποθαλάσσιο πλούτο οι Αμερικάνοι από το 1940 μέχρι το 2010. Και το 2010 που έληξε η σύμβαση Κούπερ μας έβαλαν στα μνημόνια. Τι είναι αυτό λοιπόν που συμβαίνει στη χώρα μας?
1: Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή έχουμε σύμβαση με τους Αμερικανούς για εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της Κρήτης. Και με βάση αυτά τα κοιτάσματα, που θα γίνει εκμετάλλευση, θα βοηθήσουμε την Ευρώπη για 100 χρόνια να απαλλαγεί από την ενεργειακή υποτέλεια και θα δουλέψουν 120.000 Έλληνες, κυρίως στο νότιο μέρος της Κρήτης. Η βαρύτητα θα δοθεί στη Γάβδο, στο νησί της Γάβδο.
0: Πότε υπεγράφει, κύριε Φόσκολα, αυτή η σύμβαση?
1: Αυτή υπεγράφει αρχικά επί ΣΥΡΙΖΑ, επί Γεωργίου Σταθάκη.
0: Και γιατί μέχρι πρώτη, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι? Θα έπρεπε να έχει προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς ένα τόσο μεγαλεπίβολο σχέδιο που θα έλυνε και πάρα πολλά προβλήματα στη χώρα μας. Πού κολλησιεργεί τελικά το ζήτημα?
1: Είχε κολλησιεργήσει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη του 2019 και εν συνεχεία πήρε απόφαση ο νυν πρωθυπουργός να ξεκινήσουν οι έρευνες και να δοθεί προτεραιότητα στις εταιρείες που έχουν κάνει σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο, που είναι η Hellenic Energy.
0: Η Total. Όχι, λάθος.
1: Η Total έχει φύγει, το μερίδιο της το πήραν οι Αμερικανοί.
0: Α, κατάλαβα.
1: Ναι. Και η Exxon Mobil, η Energian και τα LP. Περιμένουμε από αυτούς να ξεκινήσει η παραγωγή. Είναι δυνατόν να λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα. Αλλάζει γενικά η Ελλάδα. Θα αλλάξει η Ελλάδα. Εγώ δεν ξέρω αν θα ζω, εσείς θα ζείτε. Αλλά μέσα σε 3 χρόνια θα έχετε μια τελείως διαφορετική Ελλάδα από ό,τι έχετε σήμερα.
0: Αγαπημένε μου κύριε Φόσκολο, το εύχομαι αυτό, αλλά έχουν συμβεί τόσα πράγματα στη χώρα μου που αρχίζω πλέον και αμφισβητώ τι γίνεται, και αν όλοι αυτοί που είναι πάνω στις κυβερνήσεις και γενικά στη Βουλή είναι πραγματικά εκπρόσωποι μας, διότι ακούμε πράγματα και γίνονται πράγματα που μόνο για το καλό και το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών δεν είναι. Τι να σας πω.
1: Ανάγκα και θεοί πείθονται. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα ενεργειακό. Οι τιμές του πετρελαίου στην αγορά έχουν ανέβει, έχουν χτυπήσει κόκκινο, όπως και οι τιμές του φυσικού αερίου. Δεν μπορούμε με αυτή την ακριβή ενέργεια να επιβιώσει η ανθρωπότητα. Πρέπει οι τιμές να πέσουν, και για να πέσουν οι τιμές πρέπει να αρχίσει μια μεγάλη υπερπαραγωγή, και η μεγάλη υπερπαραγωγή θα έρθει από την Ανατολική Μεσόγειο, από τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, που είναι Ισραήλ, Αίγυπτος, Κύπρος και Ελλάδα.
0: Βέβαια δεν ορίζουν ναός, δεν οριοθετούν, δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το θέμα, γιατί και αυτό κολυσιεργεί. Είναι απίστευτο, γιατί δεν γίνεται οριοθέτηση και ανακήρυξη ΑΟΣ. Γιατί θεωρείτε εσείς?
1: Δεν θέλουν να στενοχωρέσουν την Τουρκία. Πάντως η Τουρκία κάθε μέρα χάνει.
0: Η Τουρκία μας στεναχωρεί πάντως.
1: Ναι, αλλά χάνει έδαφος. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει το πάνω χέρι και νομίζω ότι θα το αξιοποιήσουμε. Οι επόμενοι μήνες είναι πάρα πολύ ενδεικτικοί για το τι θα γίνει. Σε 3 μήνες θα ξέρουμε πολύ περισσότερα.
0: Κύριε Φόσκολε, να επανέλθουμε πάλι στην κλιματική κρίση, γιατί σας λέω, εδώ πέρα στην Ελλάδα γενικά μας έχουν πρίξει ζήτημα ζωής και θανάτου, η αντιμετώπιση κλπ. Ας πούμε. Βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων πολιτών που δεν πιστεύει στο συγκεκριμένο αφήγημα. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση πάρα πολύ κέρα, που θα ήθελα να ακούσω την απάντηση μόνο από εσάς, γιατί σας εμπιστεύουμε και σας εμπιστευόμαστε γενικά πάρα πολύ οι Έλληνες πολίτες. Τα επικίνδυνα κυρικά φαινόμενα που βιώσαμε και πιθανόν να βιώσουμε είναι ηλιογενή ή ανθρωπογενή?
1: Δεν είναι ανθρωπογενή. Ήθελα να συνεχίσω. Ναι. Οφείλονται στις θερμοκρασίες της θάλασσας. Η θερμοκρασία της θάλασσας έχει ανέβει 4 βαθμούς σε σχέση με την θερμοκρασία της ατμόσφαιρας. Αυτή η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ θάλασσας και ατμόσφαιρας, που είναι πολύ χτυπητή στο τέλος του καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου, δημιουργεί τις συνθήκες τυφώνων. Αυτό που συνέβηκε στη Θεσσαλία οφείλεται ακριβώς στη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ θάλασσας και αέρος. Και η θερμοκρασία της θάλασσας αυξάνεται όχι από το ατμοσφαιρικό διοξείδιο του άνθρακος, αλλά από τον ήλιο. Ο ήλιος είναι εκείνος που ζεσταίνει τη γη ή την ψύχη τη γη, ανάλογα με το πώς λειτουργούν τα τέσσερα ηλεκτρομαγνητικά πεδία του ηλίου. Όταν αυτά βρίσκονται εν υπνώση, όταν κοιμούνται, τότε επειδή υπάρχει η σκόνη, η σποδός μεταξύ γης και ηλίου, τότε η γη ψύχεται. Όταν υπάρχει διέγερση, δηλαδή έχουμε τους ηλιακούς ανέμους, η σποδός αυτή μεταξύ, που παρεμβάλλεται μεταξύ ηλίου και γης, διασκορπίζεται, αυτό το παραβάν φεύγει και οι ακτίνες του ηλίου πέφτουν κατευθείαν επάνω στη γη και θερμαίνεται. Έτσι θερμαίνεται η θάλασσα και βλέπουμε, σας είχα στείλει εικόνες, τις οποίες βεβαίως δεν μπορούμε να τις δείξουμε, αυτή η μεγάλη διακύμανση της θερμοκρασίας οφείλεται στο πώς συμπεριφέρεται ο ήλιος. Και βεβαίως έχουμε πάρει δείγματα από πυρήνες πάγου τόσο στον Νότιο Πόλο όσο και επίσης από τη Γροιλανδία που επιβεβαιώνουν αυτές τις διαταραχές ως συνάρτηση της συμπεριφοράς των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων του ηλίου.
0: Άρα είναι ηλιογενή τα αίτια και συνεπώς οι επιστήμονες περίμεναν αυτές τις εξάρσεις των καιρικών φαινομένων. Σωστά κύριε Φόσκολε?
1: Εμείς οι επιστήμονες το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι είναι εξωγενής, δεν είναι ανθρωπογενής.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα το πούμε αυτό το πράγμα, τότε όλες οι επενδύσεις που κάνουμε,
0: ναι,
1: που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση 33 και η Αμερική ένα τετράκι, είναι μεγάλη η μάσα,
0: ναι,
1: πάνε στον αέρα. Αν πούμε ότι τα χρήματα αυτά είναι πεθαμένα, διότι δεν έχει καμία σχέση το διοξείδιο του άνθρακος που βγαίνει από την καύση των λιγνητών, όλα οφείλονται, η θέρμανση οφείλεται στον ήλιο και στη συμπεριφορά του ηλίου, καταλαβαίνετε ότι είναι σαν να πέφτεις από τα σύννεβα, ότι λες μπούρδες και λένε μπούρδες ουσιαστικά.
0: Εντάξει. Σωστά. Σωστά. Yeah. Και αυτό όλο το αφήγημα, κύριε Φόσκολε, προκαλεί και έναν τρόμο γενικά στους πολίτες. Δηλαδή νομίζω ότι ο στόχος τους είναι διπλός, εκτός από τον οικονομικό. Πιστεύω ότι είναι ο στόχος να χαλιναγωγήσουν και τον ανθρώπινο νου και δι των Ελλήνων πολιτών.
1: Ακριβώς. Πάνε να χαλιναγωγήσουν τους πολίτες, όχι μόνο τους Έλληνες,
0: ναι,
1: παγκοσμίως, μέσω του τρόμου. Κάνε αυτό διότι θα καταστραφείς. Κάνε εκείνο διότι θα καταστραφείς. Και βλέπεις όλα τα μοντέλα τα οποία έχουν εκπονήσει ο ΟΗΕ και όλα τα συνέδρια που έχουν κάνει δεν έχουν φέρει κανένα αποτέλεσμα. Και αυτό έπρεπε να τους δημιουργήσει το ερώτημα. Γιατί τα μοντέλα δεν δουλεύουν? Γιατί οι ετήσιες συγκεντρώσεις του καρναβαλιού υπό τον ΟΗΕ, το φίλο μας τον Γκουτιέρες?
0: Σωστά.
1: Γιατί τίποτε δεν δουλεύει? Δεν θα έπρεπε αυτοί να ερωτηθούνε? Βεβαίως, άμα πάρουν τη σωστή απάντηση, καταλαβαίνουν ότι είναι άχρηστοι. Διότι δεν είναι αυτοί οι οποίοι καθορίζουν την κλιματική αλλαγή. Είναι ο ήλιος. Άμα πεις τον άλλον, εσύ δεν έχεις καμία σημασία, δεν έχεις καμία προσφορά, είναι ο ήλιος, από εκεί και πέρα έχασες το οικονομικό παιχνίδι. Και γι' αυτό δεν θέλουν και οι τράπεζες, οι οποίες χρηματοδοτούν τις ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες προέρχονται από την Κίνα, να πιστεύουν ότι αυτή είναι η λύση. Προσέχετε, παίζονται πολύ μεγάλα οικονομικά παιχνίδια. Δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή.
0: Μα ήδη, κύριε Φόσκολε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Αν δεν το γνωρίζετε, θα σε ενημερώσω εγώ. Ήδη η Τέρνα έχει υπογράψει συμφωνία για το Θεσσαλικό Κάμπο που αφορά στη δημιουργία ενός τεράστιου πάρκου φωτοβολταϊκών. Νομίζω, δεν ξέρω κι εγώ πόσων χιλιάδων στρεμμάτων. Άρα έχετε, ναι, δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι είναι τεράστια τα οικονομικά συμφέροντα και δεν τους ενδιαφέρει.
1: Είναι.
0: Βέβαια.
1: Όχι, είναι. Και είναι ελληνικές εταιρείες πίσω από αυτές, οι οποίες επηρεάζουν την κυβέρνηση. Για να μην πω, είναι και η ίδια κυβέρνηση μέσα στο παιχνίδι.
0: Αυτό το ξέρουμε. Το ξέρουμε οι περισσότεροι, να σας πω την αλήθεια. Δεν είναι νέο. Συζητιέται και το γνωρίζουμε όλοι. Το θέμα είναι τι θα μπορούσαμε να κάνουμε γι' αυτό. Εμείς, σαν Έλληνες πολίτες, πώς θα μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε το αφήγημα της αλήθειας? Μήπως θα διοργανώναμε ένα συνέδριο στην Ελλάδα? Γιατί τώρα μου ήρθε η σκέψη που μου το είπατε εσείς. Ένα παγκόσμιο συνέδριο. Εγώ θα το αναλάβω να το οργανώσω. Που να έρθουν όλοι αυτοί, να συμμετέχουν όλοι οι 1600 επιστήμονες. Για να μπορέσει να πει ο καθένας τη γνώμη του με αποδείξεις και να αποδομήσουμε αυτό το τεράστιο αφήγημα που κάνει τόσο κακό.
1: Κοιτάξτε, εμείς στην Ελλάδα από τους 1600 επιστήμονες είμαστε 12. Η αιχμή του δόρατος είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι καθηγητές του Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
0: Ναι.
1: Το τμήμα είναι η πολιτικών μηχανικών. Η πολιτική μηχανική είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ακλόνητα στοιχεία που δείχνουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι απάτη. Είναι 12 καθηγητές του Μετσοβίου Πολυτεχνείου που δεν τους έχει ακούσει κανένας. Και δεν τους ακούει κανένας.
0: Τότε δεσμεύομαι εγώ να τους βγάλω σε συνέντευξη, αν μου το συστήσετε εσείς, κύριε Φόσκολε, γιατί αυτό πρέπει να γίνει, είναι απαραίτητο και επιβεβλημένο.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα... ουσιαστικά ο άνθρωπος, η αιχμή του δόρατος είναι ο καθηγητής, ο Δημήτρης Κουτσογιάννης του MVP, όπως και ο καθηγητής Μάμασης. Υπάρχουν και άλλοι καθηγητές οι οποίοι ξέρουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι απάτη. Εντάξει, δεν υπάρχει...
0: Αλλά δεν έχουν χώρο για να προβάλλουν αυτές τις ιδέες τους. Καταλαβαίνω, φήμωση.
1: Κοιτάξτε, τους αποκλείουν από συνεντεύξεις, τους αποκλείουν από παντού. Αλλά ο καθηγητής ο Κουτσογιάννης και ο Μάμασης είναι διαπρεπείς επιστήμονες με πάρα πολλές μεγάλες εργασίες στο θέμα της κλιματικής αλλαγής και αποδεικνύουν με επιστημονικές δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο εμβέλειας επιστημονικά περιοδικά ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Και μαζί με αυτούς συμφωνούν και άλλοι 1600 επιστήμονες οι οποίοι είναι στην Ευρώπη, κυρίως είναι Ολλανδοί οι περισσότεροι.
0: Και τους φημώνουν. Φυσικά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι' αυτό, γιατί δεν έχουν... Ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό. Βλέπουμε βέβαια κάτι κοριτσάκια σαν την Γκρέτα που βγαίνουν και είναι και αστείο εμένα μου φαίνεται προσωπικά αυτό που βλέπω με την Γκρέτα, ας πούμε. Να μιλάει ένα 15χρονο κοριτσάκι, 16χρονο, 17 πόσο είναι, ας πούμε, επειδή πίσω της υπάρχουν κάποιοι λομπίστες που δεν ξέρω τι πληρώνουν, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Είναι οι λομπίστες της πυρηνικής φυσικής. Δεν είναι των ανεμογεννητριών. Άλλο λόμπι αυτό.
0: Α,
1: εντάξει.
0: Έχουμε πνιγεί στα λόμπι, ναι.
1: Αυτή υποστηρίζει το λόμπι της πυρηνικής ενέργειας, διότι η Σουηδία έχει τεχνολογία να παράγει ηλεκτρική ενέργεια από το ουράνιο. Και θέλει να προωθήσει την κατασκευή πυρηνικών σταθμών. Εμείς στην Ελλάδα δεν μπορούμε να βάλουμε πυρηνικούς σταθμούς λόγω ότι έχουμε σεισμικότητα, μεγάλη σεισμικότητα. Λοιπόν, και βεβαίως δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και ορισμένοι καθηγητές που σπουδάσανε στη Σουηδία, έχουν την ίδια φιλοσοφία με την δικοί μας καθηγητές Έλληνες, έχουν την ίδια φιλοσοφία με την Γκρέτα. Τι να πεις.
0: Και φτάσαμε στη δεύτερη ώρα. Για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, είναι το Ion FM και η εκπομπή «Ανατροπές με τη Γιολάντα». Στο μικρόφωνο η Γιολάντα Δαναού και στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Ανδρακάκος. Και φυσικά ο εξαιρετικός καλεσμένος μας, Αντώνης Φόσκολος, ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου της Κρήτης, καθώς και ομότιμος ερευνητής του Γεωλογικού Ινστιτούτου Καναδά. Κύριε Φόσκολα, η ερώτησή μου είναι αν έχει γίνει πλήρης έρευνα για τα κοιτάσματα και αν όχι, Πόσα εκατομμύρια θεωρείτε πως χρειάζεται για να γίνει μια πλήρης έρευνα και τα κοιτάσματα που αφορούν στη χώρα μας?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί εξόδεψαν γύρω στα 100 εκατομμύρια για το μπλοκ 12 που είναι κάτω νοτιοδυτικά της Γάβδου. Κάνανε 4 μήνες έρευνα, έχουν εντοπίσει τους τόπους. Εάν τώρα από μέχρι η γεώτρηση θα στοιχήσει γύρω, η γεώτρηση θα στοιχήσει γύρω στο 100 με 120 εκατομμύρια δολάρια, αλλά η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, η εκμετάλλευση θα στοιχήσει γύρω στα 20 δισεκατομμύρια και μόνο μεγάλες εταιρείες μπορούν να κάνουν αυτές τις επενδύσεις των 20 δις. Δηλαδή μια Exxon Mobil, μια Chevron, πολύ μεγάλες εταιρείες.
0: Θέλετε να μας πείτε αυτό, τι κέρδος από αυτό, τι κέρδος έχει η χώρα μας, πέρα από το ανθρώπινο εργατικό δυναμικό που θα απασχολήσει?
1: Από τα κοιτάσματα αυτά που έχουμε κάτω από την Κρήτη, το κέρδος με βάση το νόμο Μανιάτη, που είναι ο νόμος 4001α του 2011, η αξία των κοιτασμάτων είναι περίπου 5 τρισεκατομμύρια 800 δισεκατομμύρια. Εμείς θα πάρουμε το 20% σαν ελληνικό κράτος,
0: ναι,
1: που σημαίνει πάνω από 1,13 θα μπει στο ελληνικό δημόσιο στα επόμενα 100 χρόνια.
0: Δηλαδή ξεχρεώνουμε και το χρέος, το χρέος που έχουμε.
1: Αυτό το λέω και εγώ. Όχι μόνο ξεχρεώνουμε το χρέος, αλλά μας περισσεύουν και χρήματα να εξοπλίσουμε τον ελληνικό στρατό με τα καλύτερα παγκόσμια όπλα.
0: Ακριβώς.
1: Να βελτιώσουμε τρομακτικά τη γιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη, περίπου υπολογίζω μια δαπάνη 200 με 250 δις, και να βοηθήσουμε στην παιδεία μας με άλλα 300 δις. Και μένουν και χρήματα για να κάνουμε πολιτιστικά έργα. Αυτά είναι που θα πάρει το ελληνικό δημόσιο. Η περιφέρεια Κρήτης θα πάρει γύρω στα 280 δις.
0: Τα που σημαίνει ότι πολλά. Η Κρήτη, γιατί αυτή τη στιγμή η Κρήτη έχει μόνο καλλιέργεια στον τουρισμό, η Κρήτη θα γίνει ένα πάρα πολύ πλούσιο νησί, γιατί δεν θα περιμένει μόνο από τον τουρισμό να ανέλθει.
1: Θα σας δείξω τι μπορεί να κάνει. Αν αξιοποιήσουμε το φυσικό αέριο και μετατρέψουμε το φυσικό αέριο σε πολυεθυλένιο, βάλουμε μονάδες μετατροπής του φυσικού αερίου σε πολυεθυλένιο, τότε η Κρήτη μετατρέπεται σε βιομηχανική περιοχή, διότι το πολυεθυλένιο είναι η βάση της χημικής βιομηχανίας ή ασδήποτε. Και βεβαίως μπορούμε να κάνουμε εργοστάσια λιπασμάτων και εργοστάσια φαρμακευτικά. Αν θέλετε μπορώ να σας στείλω το τι μπορεί να γίνει.
0: Βεβαίως, και εδώ θέλω να σας κάνω και την άλλη ερώτηση, γιατί μας ακούν από την Κρήτη αυτή τη στιγμή. Αυτό, το ότι θα γίνει βιομηχανική ζώνη, δεν θα έχει επίπτωση στους πολίτες που ζουν στην Κρήτη? Αυτό θέλω να μας διαβεβαιώσετε.
1: Όχι, καμία.
0: Καμία.
1: Καμία. Είναι χημική βιομηχανία. Χρησιμοποιούμε το φυσικό μας αέριο να βγάζουμε λιπάσματα για τη γεωργία. Χρησιμοποιούμε το φυσικό αέριο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Που σημαίνει φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Σημαίνει φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα, και όταν έχεις φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα έχεις ανάπτυξη.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα πάνε πακέτο. Είπα, πιστεύω ότι σε 14 με 16 μήνες θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση κάτω από την Κρήτη.
0: Από το στόμα σας και στον κυβερνητικό το αυτή, κύριε Φόσκολε. Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου.
1: Κοιτάξτε, αυτός είναι ο προγραμματισμός και

0: Τι θα γίνει, γνωρίζετε αν θα γίνει κάτι με το Ιόνιο?
1: Το Ιόνιο, αυτό που πιστεύω ότι θα γίνει, είναι τα κοιτάσματα που έχει η Energian, που είναι τα κοιτάσματα της Κέρκυρας και τα κοιτάσματα της Ηπείρου. Υπάρχει ένα μεγάλο κοίτασμα πετρελαίου εξαιρετικής ποιότητας, το οποίο έχουν τα ΕΛΠΕ, που λέγεται το κοίτασμα του Ιωνίου, έχει πάνω από 1 δις βαρέλια πετρέλαιο εξαιρετικής ποιότητας, αξίας $100 το βαρέλι.
0: Τώρα αυτό που λέτε είναι εξωπραγματικό, ακούγεται σε μένα και στους ακροατές. Έχουμε τόσο πλούτο, κύριε Φόσκολε, είναι απίστευτο, και δεν γνωρίζουν τίποτα οι πολίτες.
1: Είναι πολύ περισσότερο, είναι πάρα πολύ περισσότερο. Ο πλούτος στην Ελλάδα, ο ενεργειακός μας πλούτος, το σύνολο του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, αυτά που είναι δικά μας εκμεταλλεύσιμα, υπερβαίνουν τα 23, από τα οποία το ελληνικό δημόσιο θα μπορεί να πάρει τα 4-3. Μέσα σε 200 χρόνια. Κοιτάξτε, είναι πολύ πλούτος. Το θέμα είναι να ξυπνήσουμε.
0: Η ΕΛΚΕΠΕ τι θέση έχει πάρει σε όλο αυτό?
1: Ορίστε.
0: Η ΕΛΚΕΠΕ τι θέση έχει πάρει σε όλο αυτό? Για το μεθάνιο και...
1: Το ΕΛΚΕΠΕ.
0: Ναι.
1: Το ΕΛΚΕΠΕ έχει φύγει και ασχολείται μόνο με βιολογία. Δεν ασχολείται με το πλούτο, το θαλάσσιο ορυκτό πλούτο. Δυστυχώς. Αυτό που έχει μείνει είναι η ΕΔΕΗ, αλλά δεν είναι η παλιά ΕΔΕΗ επί Μπασιά.
0: Κατάλαβα.
1: Και δεν υπάρχει αυτό το, πώς το λένε, το
0: δεν υπάρχει φλόγα για να καλυτερεύσουμε τη χώρα μας.
1: Ο μόνος άνθρωπος που πολεμάει είναι ανοιχτά. Είναι ο Μανιάτης, ο Γιάννης ο Μανιάτης. Ελπίζω ότι κάποια μέρα θα δούμε άσπρη μέρα. Εγώ
0: μακάρι,
1: το πιστεύω.
0: Μακάρι, κύριε Φόσκολε, πραγματικά από το στόμα σας και στον κυβερνήσεων τα αυτιά, γιατί δεν είναι δυνατόν, επειδή είμαι σίγουρο ότι έχουν πάθει πλάκα με αυτή την κουβέντα που κάνουμε όλοι οι ακροατές που μας ακούν, είτε Έλληνες είτε του εξωτερικού, είτε οι Έλληνες της Ελλάδας, ας πούμε, που μένουν στην Ελλάδα, θα έχουν πάθει πλάκα με αυτά που ακούσαμε από το στόμα σας. Είμαστε, με λίγα λόγια, η πιο πλούσια χώρα με τους πιο φτωχούς πολίτες.
1: Έτσι είναι, ακριβώς. Με πείνα, ναι, με ακρίβεια, με πρόβλημα υπογενετικότητας, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα.
0: Και πώς να μην έχουμε, φυσικά.
1: Και όλα αυτά μπορούν να αναλυθούν και δεν πάμε να τα λύσουμε. Και ασχολούμαστε με τους Παλαιστίνιους της Γάζας.
0: Θα ήθελα μία ερώτηση να σας κάνω, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Είχα δει ότι κάνανε διαμαρτυρίες στην Ήπειρο για την εξόρυξη κοιτασμάτων. Θα ήθελα εσείς να πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν τις διαμαρτυρίες, θα έχει αντίκτυπο αυτό στους ανθρώπους, στους κατοίκους της Ηπείρου ή όχι? Ή τσάμπα κάνουν τις διαμαρτυρίες?
1: Η εκμετάλλευση, όχι. Βγήκε απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν υπάρχει καμία επίπτωση. Είναι φυσικό αέριο. Πάει στον αέρα. Καμία. Εδώ πέρα όλοι αυτοί που εξεγείρονται, οι λεγόμενοι ΒΒΕΦ και κάτι τέτοια, λένε αρλούμπες, διότι το φυσικό αέριο είναι αέριο. Δεν μένει. Πάει πάνω. Μόλις φύγει, είναι αέριο.
0: Αυτό είναι σημαντικό να ακούσουν λοιπόν οι άνθρωποι, γιατί υπήρχε μεγάλο κύμα αντιδράσεων. Θα πρέπει εσείς να τους διαβεβαιώσετε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος.
1: Μα δεν υπάρχει. Σε όλο τον κόσμο γίνονται εξορίξεις. Στην Κύπρο γίνονται εξορίξεις. Στην Αίγυπτο γίνονται. 1.800 εξορίξεις στην Αίγυπτο. 400 στο Ισραήλ. 30 στην Κύπρο. Πού είναι τα προβλήματα? Πού είναι τα προβλήματα? Αυτά τα πράγματα έρχονται από το εξωτερικό, είναι υποβολημαία, και είναι βεβαίως από τους εχθρούς της Ελλάδος,

0: διότι μόλις αξιοποιήσουμε τον πλούτο μας, η Ελλάδα γίνεται μια τελείως διαφορετική χώρα.
1: Και πολλοί και δεν το θέλουν αυτό, ναι.
0: Και δεν θέλουν η Ελλάδα να σηκώσει κεφάλι. Και βάζουν τους περιβαλλοντολόγους να φωνάζουν. Δεν μπορούν να βάλουν άλλους.
1: Άρα καταλήγουμε, αγαπημένα μου κύριε Φόσκολο, ότι δεν υπάρχει θέμα κλιματικής κρίσης. Ότι το θέμα που θα πρέπει να απασχολεί τους Έλληνες πολίτες είναι το να βγάλουμε τον ενεργειακό μας πλούτο και να ζήσουμε καλύτερα σαν πολίτες.
0: Έτσι έχουμε κάνει στην Αλμπέρτα. Αυτή τη στιγμή εμείς, εξαιτίας του πλούτου μας, όλοι οι Καναδοί, 40 εκατομμύρια, δεν πληρώνουμε νοσοκομείο, δεν πληρώνουμε χειρούργο, δεν πληρώνουμε φάρμακα, δεν πληρώνουμε τίποτε. Λοιπόν, αυτά όλα τα πράγματα που έχουμε, και βεβαίως έχουμε και άλλα πράγματα, μεγάλη ωφέλεια, όπως εγώ και η σύζυγός μου, όταν δεν μπορούμε να οδηγήσουμε, η πολιτεία μας χορηγεί τζάμπα ταξί.
1: Φανταστείτε.
0: Να μας πάει όπου θέλουμε. Κοιτάξτε, έχουμε πλούτο, έχουμε χρήματα. Δεν τα διαθέτουμε για την κοινωνική πρόνοια. Αυτά τα πράγματα όλα γίνονται όταν έχεις πλούτο. Και στην Ελλάδα έχουμε πλούτο και γι' αυτό φωνάζω ότι ό,τι κάνουμε εδώ πέρα, ακριβώς ό,τι κάνουμε εδώ στην Αλμπέρτα,
1: ναι,
0: που μέχρι ένα σημείο συμμετείχα κι εγώ στο να γίνει αυτή η πολιτεία να γίνει αυτάρκη ενεργειακά, με την έρευνα που έκανα και κάνω στο Ινστιτούτο Πετρελαίου, έχουμε δει μια τεράστια ωφέλεια, ένα πλούτο τρομακτικό. Οι πόλεις από 300.000 κατοίκους που ήταν κτηνοτροφικοί έχει μετατραπεί σε πρωτεύουσα πετρελαίου με 1,5 εκατομμύριο κατοίκους. Και ένα εισόδημα, όποιος άνθρωπος παίρνει λιγότερο από 10.000 ευρώ το μήνα, θεωρείται φτωχός.
1: Φανταστείτε τι γίνεται, δηλαδή, εντάξει. Η Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ πίσω. Και μια που μιλήσαμε για την κτηνοτροφία, τι γίνεται με το μεθάνιο που βάζουν να μετρούνε ακόμα και τις κλανιές των αγελάδων? Θέλετε να μας πείτε κάτι και γι' αυτό?
0: Κοιτάξτε, το μεθάνιο το οποίο βγαίνει από τις αγελάδες είναι πολύ λίγο. Το μεθάνιο που βγαίνει, το περισσότερο βγαίνει από τις ριζοκαλλιέργειες της Ασίας. Όταν καλλιεργείς ρύζι, το ρύζι βγάζει μεθάνιο. Οτιδήποτε οι λιμνοθάλασσες βγάζουν μεθάνιο.
1: Δεν μιλάει κανείς όμως για τις ριζοκαλλιέργειες και έχουν επικεντρωθεί όλοι στις κτηνοτροφικές μονάδες.
0: Τίποτε, αυτά είναι αρλούμπες. Θέλουν να χαλιναγωγήσουν τον κόσμο για να μην τρώνε κρέας, να μην τρώνε το ένα, να μην τρώνε το άλλο. Και εν συνεχεία, η μεγάλη ποσότητα του μεθανίου είναι αυτή που βγαίνει από τους ιδρύτες, το σιδηροποιημένο μεθάνιο που βρίσκεται σε τεράστιες ποσότητες κάτω από την Κρήτη. Και κάτω από την Κρήτη, κάθε μέρα, κάθε λεπτό, βγάζουμε περισσότερο μεθάνιο στην ατμόσφαιρα από ό,τι όλες οι αγελάδες του κόσμου.
1: Καταλαβαίνω. Λοιπόν,
0: κανένας δεν μιλάει για το μεθάνιο που βγαίνει όταν υπάρχει σύγκληση λιθοσφαιρικών πλακών. Κανένας δεν μιλάει για τους ιδρύτες. Κανένας δεν μιλάει για τους οριζόνες. Κανένας δεν μιλάει για το μεθάνιο που χάνεται κατά τη μεταφορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου με LNG πλοία. Κανένας δεν μιλάει.
1: Κανένας, έχετε δίκιο, ναι.
0: Μιλάνε μόνο για αυτό που θέλουν, για τις κλανιές της Αγελάδας.
1: Ναι, έχετε δίκιο απόλυτο.
0: Λοιπόν, αυτά είναι αρλούμπες. Το κλίμα δεν επηρεάζεται από αυτά τα πράγματα. Και η περιεκτικότητα του μεθανίου που έχει ανέβει στην ατμόσφαιρα, μη γελάστε, είναι 8 δέκατα του ενός τρισεκατομμυριωστού. Μιλάμε για αστεία πράγματα. Και μπορεί οποιοδήποτε να μπει μέσα στο Google να δει από πού βγαίνει το μεθάνιο και πόσο μεθάνιο υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Μιλάμε για αστείες ποσότητες.
1: Κύριε Φόσκολε, τώρα αυτά που μας λέτε τα ακούμε πραγματικά για πρώτη φορά οι περισσότεροι. Δηλαδή για το τίποτα έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο αφήγημα που έχει κατατρομοκρατήσει τους πολίτες ανά τον κόσμο. Και όχι μόνο, κλείνουν κτηνοτροφικές μονάδες, κάνουν πάρα πολύ περίεργα πράγματα και ίσως να ξεκινήσουν και απαλωτρίωση. Κτημάτων, ανθρώπων, δεν ξέρω τι γίνεται, θα απαλωτριώσουν κτήματα. Κάτι ξεκίνησε ο ανόητος Τρουντό που έχετε εκεί στον Καναδά, από ό,τι γνωρίζω.
0: Κοιτάξτε, δεν πρόκειται να γίνουν τίποτα, διότι σε λίγο καιρό ο Τρουντό δεν θα υπάρχει.
1: Πολύ ευχάριστο αυτό που το ακούμε, ναι.
0: Έχει αγανακτήσει ο κόσμος με τις βλακίες του. Και τις ίδιες βλακίες τις λέμε και στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και αυτές οι βλακίες φέρνουν και πολιτικές αλλαγές. Φέρνουν δεξιά κόμματα. Λοιπόν, φεύγουμε τελείως. Ο κόσμος γυρίζει, γίνεται συντηρητικός, πάει προς τα δεξιά, διότι δεν μπορούν να ανέχονται αυτές τις βλακίες, οι οποίες στόχο έχουν να χαλιναγωγήσουν τον κόσμο. Εντάξει. Ο Τρουντό είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τελείωσε μια καλλιτεχνική σχολή και έγινε πρωθυπουργός εξαιτίας του πατέρα του κτλ.
1: Και εξαιτίας του Κλάους Σβάμπ, γιατί είναι ένας από τους ηγέτες τους οποίους επέλεξε ο Κλάους Σβάμπ από το WEF, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, σωστά?
0: Ορίστε.
1: Και εξαιτίας του Σβάμπ, λέω, γιατί είναι ένας από τους ηγέτες ο οποίος εκπαιδεύτηκε από το Κλάους Σβάμπ. Από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.
0: Όλοι όσοι έχουν οικονομικά συμφέροντα, ο ένας χαϊδεύει τη δράση του αλλού. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να βγει. Οι Καναδοί δεν τον θέλουν να τον δουν ούτε ζωγραφιστό όταν γίνουν οι εκλογές.
1: Ναι, μακάρι και...
0: Θα τσάσει 100%.
1: Αλλά από τις δεξιές κυβερνήσεις εδώ πέρα στην Ελλάδα... βασικά δεν ξέρω, ίσως θα πρέπει να έρθει ο καιρός να αποδομήσουμε το δεξιά και αριστερά, γιατί δεν υφίσταται. Υφίσταται μόνο προς χάρη του Διέρη και Βασίλευε. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, να σας πω την αλήθεια, γιατί όλοι έχουν ομονοήσει στη Βουλή των Ελλήνων και λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο. Δεν υπάρχει καμία διαφορά αριστερού και δεξιού. Εδώ, σας το λέω με βεβαιότητα αυτό.
0: Στην Ελλάδα είναι αμπάχαλο, δεν τα συζητάω.
1: Ακριβώς.
0: Σε μια χώρα μπάχαλο που είναι αδιανόητα πλούσια και πεινάτε και ναι, έχετε ακρίβεια και έχετε δημογραφικό πρόβλημα και δεν ασχολείστε με τα προβλήματα, ασχολούνται ναι, με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Η οποία είναι, είναι βλαμμένη τεχνητή νοημοσύνη, να σας το πω λαϊκιστή.
0: Μα τέλος πάντων, ο Πρωθυπουργός έκανε μια ομάδα τεχνητής νοημοσύνης. Βρε χρυσέ μου άνθρωπε, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα.
1: Σωστά.
0: Έχουμε πρόβλημα. Κάτσε και λύσε τα προβλήματα του ελληνικού λαού και άσε τις μεγάλες ιδέες. Τέλος πάντων.
1: Θα ήθελα πριν κλείσουμε, κύριε Φόσκολε, να αποδομήσετε το διοξίδιο του άνθρακα για το οποίο μας έχουν πρίξει. Με πολύ λίγα λόγια.
0: Το διοξίδιο του άνθρακος, Γιολάντα, Έχει ανέβει κατά 7% στην ατμόσφαιρα. Τίποτε.
1: Πάλι μηδέν. Τίποτα.
0: Ανέβηκε από 350 ppm σε 420 ppm που είναι 70 ppm που σημαίνει 7% του εκατοστού της ατμόσφαιρας.
1: Πάλι μιλάμε όλα για το τίποτα.
0: Μπούρδες. Μιλάμε για μπούρδες. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και αυτό το έχουμε μεγιστοποιήσει. Διότι κανένας δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει ppm. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Κανένας δεν ξέρει ποια είναι η συγκέντρωση του διοξιδίου του άνθρακου στην ατμόσφαιρα. Αν ρωτήσετε ποιο είναι η συγκέντρωση του διοξιδίου του άνθρακου στην ατμόσφαιρα. Δεν ξέρουμε. Είναι 0,035%.
1: Και σας άκουσα σε μια συνέντευξη που λέγατε πως έχουμε ανάγκη το διοξείδιο του άνθρακα.
0: Ασφαλώς το έχουμε ανάγκη, διότι το διοξείδιο του άνθρακα είναι η πρώτη ύλη που παράγουμε βιομάζα. Και αυτή τη στιγμή έχουν πάρει βραβεία Νόμπελ, έχουν βρει έχουν μπει μέσα στο γενετικό κώδικα, στο γενετικό κώδικα των ενζήμων που βρίσκονται στα στόματα των φυτών και έχουν αυξήσει την πρόσληψη του διοξιδίου του άνθρακος από την ατμόσφαιρα, που για τη φωτοσύνθεση είναι 35%, και έχει φτάσει να είναι 70% η πρόσληψη. Και οι επιστήμονες που βρήκανε, κάνανε αυτή τη μεγάλη, το μεγάλο βήμα, το ένζυμο λέγεται Rubisco A, έχουν διπλασιάσει την παραγωγή του ζαχαροκάλαμου και επίσης του σόργου. Και τώρα πάνε για το καλαμπόκι. Έχουμε διπλασιάσει την παραγωγή της φυτικής μάζας με το να προσροφάνε τα φυτά περισσότερο διοξείδιο του άνθρακος. Άρα το διοξείδιο του άνθρακος είναι ευλογία Θεού και όχι κατάρα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε. Αποδομήσαμε και αυτό το κακό αφήγημα που πραγματικά έχει τρομοκρατήσει τους Έλληνες πολίτες. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα, κύριε Φόσκολε. Και χαίρομαι και για τον εαυτό μου που επέλεξα να κάνω συνέντευξη μαζί σας, δηλαδή, γιατί αυτό ακριβώς που ήθελα, αυτή την αποδόμηση του κακού αφηγήματος, το πετύχατε μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα και πραγματικά επιφυλάσσομαι να κάνουμε μια δεύτερη συνέντευξη μαζί, όπου θα ήθελα να αναφερθούμε κυρίως στον πλούτο μας, κύριε Φόσκολε, να μάθουν τα πάντα οι Έλληνες πολίτες.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την όμορφη κουβέντα που κάναμε, για τις πληροφορίες τις απίστευτες, και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω επίσης για την εντιμότητα που σας διέπει ως επιστήμονας. Να είστε πάντα καλά, κύριε Φόσκολε, να σας έχει ο Θεός καλά, και θα κάνουμε πολύ σύντομα μια άλλη συνέντευξη.
0: Εντάξει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια
1: σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
5: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
7: Έβαλες τα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
9: Σταύρος Τσαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
10: Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
3: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα συζητήσουμε για ένα θέμα που κατά καιρούς, σε κάποιες ιστορικές περιόδους, σε πάση περιπτώσει, έρχεται και επανέρχεται σε αυτή τη χώρα. Ίσως να γίνεται και επίκαιρο. Θα μιλήσουμε για τον γαρικυλισμό μας. Καλεσμένος στο στούντιο του Μιλτέρ News, ο κύριος Ηλίας Παπαναστασίου, οικονομολόγος και πολιτικός επιστήμονας για αυτή τη σειρά εκπομπών που κάνουμε. Κύριε Παπαναστασίου, γαρικυλισμός λοιπόν. Καρχήν να πούμε τι σημαίνει, γιατί θα μας βλέπουν και νέα παιδιά, θέλω να ελπίζω, που πιθανόν να μην έχουν.
1: Να μην γνωρίζουν
0: τι σημαίνει ακριβώς.
1: Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Ευνόπουλε. Ειλικρινά ευχαριστώ. Γρεκυλισμός προέρχεται ουσιαστικά από το γκρέκουλους και από το γκρεκύλο στα ελληνικά, γκρέκουλους στα λατινικά. Είναι μια γελιοποιημένη, αν θέλετε, ονομασία του γκρέκους. Γκρέκους είναι ο Έλληνας, γκρέκουλους είναι, πώς να λέγαμε, όχι ο δοσύλλογος Έλληνας, ο δειλοπρεπής Έλληνας. Το βασικότερο από όλα. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, σήμερα, ειδικά τα τελευταία 30-40 χρόνια με την ανάπτυξη του τουρισμού, δυστυχώς σε έναν βαθμό ο οποίος ξεπερνάει κάθε όριο πλέον. Εκείνο που θα ήθελα να πω ξεκινώντας την εκπομπή είναι ότι ο γρεκυλισμός σαν όρος, δηλαδή ουσιαστικά η δειλοπρέπεια που χαρακτηρίζει πολλά στρώματα και πολλές συμπεριφορές του λαού μας, ας πούμε, δυστυχώς, όχι σε συντριπτική πλειοψηφία, αλλά σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, ειδικότερα αυτό το οποίο έχει σχέση με αυτό που λέγαμε παλαιότερα τους ξένους ή τους Ευρωπαίους ή τους Βορειοαμερικανούς, τους λεγόμενους εντός τριπλών εισαγωγικών δυτικούς. Ξέρετε την αντίθεση που έχουν ολοδύσει, τα έχουμε πει. Λοιπόν, είναι ένας όρος ο οποίος ξεκινάει από την εποχή των Ρωμαίων συγγραφέων. Τον αναφέρει και ο Κικέρο ή Κικέρον εξελληνισμένα, όταν μιλούσε για τη δουλοπρέπεια των Ελλήνων της Ρωμαϊκής εποχής, της Ρωμαιοκρατίας, όταν πάρα πολλοί κάτοικοι ελληνικών πόλεων κλπ, μεγάλων πόλεων, γνωστών αστικών κέντρων της εποχής μετά την κατάληψη από τη Ρώμη το 146 π.Χ. είχαν μια νοοτροπία δουλοπρεπία απέναντι στους Ρωμαίους έπαρχους, αυτοκράτορες, στρατηγούς κλπ, η οποία ξεπερνούσε κάθε όριο. Μην ξεχνάμε την εποχή εκείνη γίνεται εισαγωγή ρωμαϊκών εθήμων, τα οποία δεν υπήρχαν στην αρχαία ελληνική πόλη, ειδικά στις Ιωνικές και όχι μόνο πόλεις, γενικότερα στις αρχαίες ελληνικές πόλεις. Παραδείγματος χάρη, τα ανταγωνίσματα με τους δούλους, τα θηρία, τις μονομαχίες κλπ. Αυτό που λέμε μονομάχη. Αυτό δεν υπήρχε. Ήταν έθιμο το οποίο εισήχθη από τη Ρώμη, έγινε εισαγωγή από τη Ρώμη, είχε ιδρυθεί ένα υποδρόμιο, αν θυμάμαι καλά, στην αρχαία Κόρινθο, μετά την κατάληψή της και την καταστροφή της από τον Ρωμαίο στο 146, όπου εκεί είχαμε μονομαχίες με άγρια θηρία, μονομάχους κλπ. Αυτά ήταν ρωμαϊκά έθιμα. Το βασικότερο από όλα ήταν η συμπεριφορά στρωμάτων, τα οποία είτε στρωμάτων χαμηλών, είτε στρωμάτων μεσαίων, είτε ανωτέρων οικονομικά της εποχής κλπ. Είχαν μια δουλοπρεπή στάση απέναντι στη ρωμαϊκή κυριαρχία. Ήταν ένα χαρακτηριστικό το οποίο έγινε σε πάρα πολλές περιόδους κυριαρχίας του ελληνισμού, του ελληνικού έθνους, του ελληνικού λαού, της ελληνικής επικράτειας, ελλαδικής επικράτειας, το τελευταίο εντός τριπλών εισαγωγικών, περίπου 2.500 χρόνια. Από το 350-300 ίσως και παραπάνω, περίπου μέχρι σήμερα, μέχρι την περίοδο που έγινε ανεξάρτητο το ελληνικό κράτος το 1830. Λοιπόν, και περάσανε διάφορες εποχές. Είχαμε τη διάσπαση της αρχαίας Αθήνας μεταξύ αντιμακεδόνων και μακεδονόφιλων. Είχαμε τον Εσχίδη και τον Υπερίδη, είχαμε το Δημοσθένη από την άλλη πλευρά. Εκεί είχαμε λίγο πολύ δύο παρατάξεις, οι οποίες ήταν είτε αντιθετικές, είτε είχαν τάσεις ταύτισης με τον κυρίαρχο της εποχής, που ήταν ο Φίλιππος και μετά ο Αλέξανδρος. Μετέπειτα είχαμε την Ρωμαιοκρατία με τους δουλοπρεπείς της εποχής που τους αναφέραμε πριν από λίγο. Μετά είχαμε τις διάφορες περιόδους του Βυζαντίου κλπ, το οποίο ναι μεν είναι συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, γι' αυτό λέγεται και Ρωμαϊκή, Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Βυζάντιο, από το 324 μετά Χριστό μέχρι το 1453. Επίσημα ξεκινάει από το 330 όταν έγιναν τα εγγένεια της Νέας Ρώμης, μετέπειτα Κωνσταντινούπολης, 1100 χρόνια, 11 αιώνες, κράτησε πάρα πολλά χρόνια η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Υπόψη, και πρέπει να το ξέρουν οι Έλληνες ή νεοέλληνες, όπως θέλει το ονομάστε τους, ή Ρωμιοί ή Γρεκοί, έχουν διάφορα ονόματα και θα αναφέρουμε λίγο πολύ την ιστορία της ονοματολογίας, ας πούμε, για τον ελληνικό λαό, πώς προήθηκε από τον ευρωπαϊκό χώρο. είναι μια περίπτωση, αν θέλετε, ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία, η οποία δεν έχει αναλυθεί, έχει υποτιμηθεί. Ένα, το πρώτο κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο έχει μια υποτιμητική, σχεδόν προσβλητική, αν θέλετε, υποσυνείδητη τάση στον ελληνικό λαό ή σε διάφορα στρώματα του ελληνικού λαού, με διάφορες έννοιες όπως βυζαντινισμός, βυζαντινολογίες κλπ. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι ένα αρκετά σημαντικό λάθος, γιατί η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία καταρχήν εξελινίστηκε, τουλάχιστον από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και ειδικότερα από την εποχή του Ιουστινιανού, έκτος μετά Χριστό αιώνα, 527-565 βασίλεψε, ήταν αυτοκράτορας μάλλον ο Ιουστινιανός, και ειδικότερα από την εποχή του Ηρακλείου, 610-641 μετά Χριστό, όπου πλέον καθιερώθηκε επίσημα η ελληνική γλώσσα. Ήταν μια ελληνοποιημένη, κατά κάποιο τρόπο, ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Ο όρος ήταν αυτός. Το όρος Βυζάντιο άρχισε να επικρατεί μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης και την άλωση της πόλης και την κατάληψη της εναπομείνασης τότε Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ονομάστηκε Βυζάντιο. Ο όρος Βυζάντιο υπάρχει από το 1517 μετά Χριστό από ένα γερμανό ιστορικό ονόματι Χόπφ. Μέχρι τότε ήταν Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος υπογράφει την τελευταία περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, σαν Κωνσταντίνος Ι.Α. Αυτοκράτορ Ρωμαίων. Και από εκεί βγαίνει και το Ρωμιός. Από εκεί βγαίνει και το Ρουμιλιέτ, κατά κάποιο τρόπο, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Τουρκοκρατίας. Λοιπόν, η περίοδος αυτή είναι μια περίοδος η οποία έχει μια ταυτότητα πάρα πολύ σημαντική. Μην ξεχνάμε, επειδή υπάρχει λίγο πολύ μια αντίληψη ότι γενικότερα το Βυζάντιο κράτησε μια απόλυτα εχθρική στάση απέναντι στην αρχαία ελληνική γραμματεία και φιλοσοφία, αυτό δεν ισχύει, ή τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό. Ισχύει εν μέρη και σε ένα μικρό ποσοστό και ειδικότερα σε περιοχές όπως η Ανατολική Μικρά Ασία, όπως η Μέση Ανατολή με τη Συρία, όπως η Αίγυπτος, όπου η παράδοση των αρχαίων ελληνικών πόλεων και της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και φιλοσοφίας ήταν λιγότερο ισχυρή από ό,τι στον καθαυτό ελλαδικό χώρο. Ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο Ιουστινιανός κλπ. Μην ξεχνάτε ότι είχαν ολόκληρες περιοχές στην Κωνσταντινούπολη, ολόκληρη αγορά με αρχαία ελληνικά αγάλματα. Υπήρχαν αγάλματα της εποχής του Φιδίου, υπήρχαν αγάλματα της Αθηνάς, του Ποσειδώνα, διαφόρων άλλων θεών. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι πολλές διακοσμήσεις οικειών και δημοσίων χώρων γινόντουσαν με αρχαία ελληνικά αγάλματα. Τρίτον, η αρχαία ελληνική γραμματεία είχε επενεθεί, είχε λατρευτεί κατά κάποιο τρόπο από τους πατέρες της Εκκλησίας του 4ου μετά Χριστού αιώνα, μόλις ιδρύθηκε ουσιαστικά η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, οι οποίοι, όπως ο Μέγας Βασίλειος, κλασική περίπτωση, είχαν σπουδάσει στη Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών, στην αρχαία Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών, και μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος, το είχαμε αναφέρει και σε μια άλλη εκπομπή, ήταν συμφοιτητής κατά κάποιο τρόπο με τον Ιουλιανό τον Παραβάτη. Ήταν φίλοι, συμφοιτητές. Πήγαιναν μαζί στα Θρανία, που λένε, να το πω απλά. Λοιπόν, ήταν λάτρης και πολύ καλός γνώστης της αρχαίας ελληνικής γραμματείας ο Μέγας Βασίλειος, και όχι μόνο. Αυτό συνεχίστηκε μετά. Είχαμε μια εξέλιξη αρκετά σημαντική, θα αναφέρουμε πάλι το Βυζάντιο στη συνέχεια της εκπομπής. Απλά αυτό θα πρέπει να αναφερθεί, να τονιστεί, θα πρέπει να υπογραμμιστεί, γιατί υπάρχει ουσιαστικά μια παραμέληση η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη στους σημερινούς Έλληνες από ό,τι είναι σε αρκετούς Ευρωπαίους. Αναφέρομαι στην τελευταία βιβλιογραφία και όχι μόνο την κλασική των Ευρωπαίων Βυζαντινολόγων. Δεν μιλάω για τον Ράνσιμαν, δεν μιλάω για τον Κάρολο Ντίλ, δεν μιλάω για τον Οστρογόρσκι, δεν μιλάω για τον Βασιλιεύσκι, τον Βασίλειεφ μάλλον. Δεν μιλάω για πολλούς άλλους οι οποίοι αναφέραν, ας πούμε, με πολύ πολύ καλό τρόπο και θα έλεγα μπορώ να πω θετικότατο τρόπο όλα τα επιτεύγματα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μιλάω για το τελευταίο βιβλίο της Βυζαντινολόγου, Βρετανίδα είναι, Αγγλίδα είναι συγκεκριμένα, Κάμερον ονόματι, όπου μιλάει για την παραμέληση του Βυζαντίου, εξυψώνει το Βυζάντιο, το διαφοροποιεί τελείως και θρησκευτικά από την Παπική Εκκλησία. Μιλάει για την κυριαρχία του Κεσαροπαπισμού στο Βυζάντιο, στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπως είπαμε, όπου εκεί δεν υπήρχε κυριαρχία του Πάπα απέναντι στον Αυτοκράτορα ή στον Βασιλιά. Στη Δύση, τη λεγόμενη, στη Δυτική Ευρώπη βασικά, δεν υπάρχει γενικά όρος Δύση, το είπαμε, στη Δυτική Ευρώπη, υπήρχε κυριαρχία της Εκκλησίας, του Πάπα, του Βατικανού, απέναντι στην κοσμική εξουσία, στον Αυτοκράτορα, στους Φεουδάρχες κλπ. Στο Βυζάντιο δεν υπήρχε αυτό. Υπήρχε κυριαρχία του Αυτοκράτορα πάνω στον Πατριάρχη. Ή υπήρχε ένας συμβιβασμός, υπήρχε μια συνδιαλλαγή. Δεν υπήρχε η απόλυτη κυριαρχία της Εκκλησίας. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η συνέχεια του ελληνικού, του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, ο οποίος παρήκμασε μετά τον 3ο αιώνα με την π.Χ., με την ελληνιστική εποχή, αλλά διατηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό και από την λατρεία τεχνητή σε μεγάλο βαθμό, μιμητική καθαρά των Ρωμαίων απέναντι στην αρχαία ελληνική γραμματεία, μιμητές των αρχαίων Ελλήνων και μάλιστα όχι οι καλύτεροι μιμητές ήταν οι αρχαίοι Ρωμαίοι. Αλλά παρόλα αυτά κρατήθηκε αυτή η γραμματεία και από τους Βυζαντινούς και από τη μετέπειτα, ας το πούμε, εξέλιξη των γραμμάτων και των τεχνών στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Λοιπόν, το βασικότερο απ' όλα είναι να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να ερευνούμε, να αναλύουμε, να μελετάμε την ελληνική ιστορία σε μια διαρκή ιστορική συνέχεια, η οποία είναι μια διαλεκτική συνέχεια. Έχει συνέχειες, έχει ρήξεις, έχει οπισθοδρομήσεις, έχει πάρα πολλά έτσι, ρήγματα στο εσωτερικό της, αλλά έχει μια ιστορική συνέχεια. Δεν δημιουργήθηκε το ελληνικό έθνος και ο ελληνικός λαός μετά το 1821 ή μετά το 1830, όπως λέει μια πρόσφατη σχολή συγκεκριμένης προέλευσης. Λοιπόν, ουσιαστικά υπάρχει διαχρονικά, έχει διαφορετικές μεταμορφώσεις. Έχουμε την αρχαία κλασική περίοδο, έχουμε την προκλασική περίοδο του Χρυσού Ερώτου Περικλέως, που είναι η Μυκηναϊκή, η Μινωϊκή κλπ. Έχουμε την ελληνιστική περίοδο μέχρι τον ερχομό των Ρωμαίων ουσιαστικά. Έχουμε τη Ρωμαϊκή περίοδο, την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και την νεότερη περίοδο που περνάει μέσα από την Τουρκοκρατία, τη Φραγκοκρατία. Την Ισπανοκρατία, γιατί είχαμε και την Ισπανοκρατία 80 χρόνια στην περιοχή της Αττικής και της Βοιωτίας, 14ο αιώνα, η περίφημη Καταλανική Εταιρεία.
0: Δεν είναι πολύ γνωστό αυτό.
1: Ναι,
0: δεν το γνωρίζω.
1: Ακριβώς. Καταλανική Εταιρεία κυριάρχησε το 14ο αιώνα, περίπου από το 1305, αν θυμάμαι καλά, μέχρι το 1380-85. Φυσικά ήταν μια Καταλανική Εταιρεία πειρατών, ληστών, βαρβάρων, βιαστών, δολοφόνων, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Mm-hmm. Λοιπόν, οι οποίοι ήρθαν να ληστέψουν, κάνανε τρομερά. Μπορώ να πω τρομερές καταστροφές στο Βυζάντιο. Εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Αττικοβιωτίας, όπως λεγόταν παλαιότερα, Αττικής και Βιωτίας. Ήταν μια κυριαρχία των Καταλανών, των Ισπανών, οι οποίοι μάλιστα κάπου πρόσφατα, τις τελευταίες μία-δύο δεκαετίες, ζήτησαν και συγγνώμη, υποχρεώθηκαν να ζητήσουν συγγνώμη, αυτή η συγγνώμη περίφημη των Ευρωπαίων Αποικιοκρατών και σταυροφόρων συνδυσάλης για όσα έκαναν σε διάφορα μοναστήρια, μονές, ναούς, πόλεις, πληθυσμούς κλπ. Δεν μιλάω φυσικά για τη Φραγκοκρατία και για όλα αυτά τα φαινόμενα. Εκείνο που θα ήθελα για να γυρίσουμε στην αρχή, στον γρεκελισμό, θα αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα που είναι ο κινηματογράφος, που είναι η ξοχήν μορφή ψυχαγωγίας όλο και περίπου 100 χρόνια από τότε που μαζικοποιήθηκε αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στον Πρώτο, αλλά κυρίως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχαμε κάνει ξεχωριστή εκπομπή για το Χόλιγουντ, για το ναζιστικό κινηματογράφο κλπ. Όπου βγήκανε δύο ταινίες τα τελευταία 10-20 χρόνια. Η μία ήταν η Σπάρτα και η δεύτερη είναι η Οδύσσια, η οποία βγήκε.
0: Έχει βγει, ναι.
1: Ναι, του Νόλαντ, του σκηνοθέτη Νόλαντ, η οποία έχει κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις τελείως αρνητικές, το παρεμβάσει εντός εισαγωγικών, στο έργο του Ομήρου, στην Αναπαράσταση, στην ιστορική Αναπαράσταση, στην καλλιτεχνική Αναπαράσταση, τα πάντα. Λοιπόν, μαζικές διαμαρτυρίες, πέρα από διάφορα σχόλια κλπ. Που υπάρχουν και καλώς υπάρχουν, από τον λεγόμενο εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών πνευματικό κόσμο, καλλιτεχνικό κόσμο, πανεπιστημιακό κόσμο κλπ. Δεν είδαμε ιδιαίτερα, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Δηλαδή κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας κάνει εντύπωση. Θα έπρεπε δηλαδή ειλικρινά όσον αφορά τον Όμηρο, ειδικά τον Όμηρο, να το πω απλά να ξεσηκωθεί το σύμπαν. Δηλαδή αυτή η ιστορία του Χόλιγουντ να αναπλάθει την ιστορία σύμφωνα με τα συμφέροντα, τα ιδεολογικά, τα πολιτιστικά, και να επιβάλλει τις εκάστοτε αμερικανικής κυβερνητικής και οικονομικής ελίτ και να επιβάλλει αυτό που λέμε εδώ και 30-40 χρόνια, έναν πολιτιστικό αγγλοσαξονικό, δηλαδή ουσιαστικά αμερικανικό ιμπεριαλισμό. Αυτός είναι ο πολιτιστικός ιμπεριαλισμός. Σου επιβάλλω τον πολιτισμό μου εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, τον δέχεσαι και όχι με το μαστίγιο, στο επιβάλλω πάρα πολύ έξυπνα. Με όλα τα μέσα που ελέγχω παγκοσμίως, τις 10, 15, 20 μεγάλες εταιρείες ειδήσεων, με τον κινηματογράφο, με την τηλεόραση, με τα social media, τα κοινωνικά δίκτυα, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, και ο οποίος προάγεται θετικά με την ιδία συνειδήση που λένε, με τη δική τους πρωτοβουλία από τους λαούς της περιφέρειας. Έχουμε τη Μητρόπολη, έχουμε και την περιφέρεια. Για να θυμηθούμε για την παλιά θεωρία Μητρόπολης και περιφέρειας. Αυτό γίνεται σε χώρες όπως η Ελλάδα, που είναι μια εξερτημένη, δεύτερον περιφερειακή και τρίτον μη ανεπτυγμένη οικονομικά και βιομηχανικά χώρα. Από ό,τι παρόσα λέγονται, αν και λέγονται πάρα πολλά για την ανάπτυξη, για το ένα και το άλλο, η χώρα αναπτύσσεται σε δύο βασικούς κύριους άξονες. Πρώτον τον οικονομικό και δεύτερον την παραγωγή. Ουσιαστικά τον παραγωγικό άξονα. Αν δεν έχεις παραγωγή, δηλαδή αγροτική παραγωγή και βιομηχανική παραγωγή, δεν μπορείς να θεωρηθείς ανεπτυγμένη χώρα. Γιατί αν δεν έχεις παραγωγή, δεν έχεις ούτε σιδηρόδρομο. Δεν είναι τυχαίο ότι σιδηρόδρομο έχουν οι ανεπτυγμένες βιομηχανικές χώρες. Από παλιά, εδώ και 200 χρόνια σχεδόν. Με πρώτη την Βρετανία από τις αρχές περίπου της πρώτης δεκαετίας του 19ου αιώνα. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Συνεπώς είμαστε μια περιφερειακή σε μεγάλο βαθμό χώρα, η οποία αναπτύσσεται κυρίως στην αγορά και στην ενοικίαση ακινήτων, στην εκμετάλλευση ακινήτων, το περίφημο εντός εισαγωγικών real estate, και δεύτερον στον τουρισμό. Αυτό είναι εξάρτηση. Είναι περιφερειακή δομή οικονομίας, η οποία είναι πολύ εύθραυστη με τον πρώτο κυματισμό κατά κάποιο τρόπο, με την πρώτη εγκατακρύμνηση κατά κάποιο τρόπο της διεθνούς οικονομίας, ύφεση, κρίση κλπ. Η οικονομία αυτή πραγματικά παθαίνει πολύ μεγάλη ζημιά. Ο τουρισμός είναι πολύ ευαίσθητος, ναι, στις εξωτερικές πιέσεις. Και όπως και να το κάνουμε, δεν βρισκόμαστε στο Βόρειο Καναδά, ούτε στην Κεντρική Σκανδιναβία, ούτε στο Ανατολικό Βέλγιο. Βρισκόμαστε στην Ανατολική Μεσόγειο. Απέναντι είναι η Μικρά Ασία, η παλιά, η σημερινή Τουρκία, κάτω είναι η Αφρική και δίπλα μας, πάρα πολύ κοντά, ειδικά από την Κύπρο, είναι η Μέση Ανατολή. Είναι μια ταραχώδης, ταραγμένη και υποαναταραχή περιοχή, η οποία συνεχώς δημιουργεί και δημιουργούνται προβλήματα από τις επεμβάσεις, από τα ξένα συμφέροντα και όχι μόνο από το πετρέλαιο, από τους γεωστρατηγικούς άξονες που έχει κλπ. Όταν λοιπόν ζεις σε μια τέτοια περιοχή, δεν είσαι απλώς κοντοχωριανός, να το πούμε απλά, είσαι σχεδόν στην ίδια περιοχή ή ανήκεις στην ευρεία Μέση Ανατολή, τουλάχιστον η Κύπρος και σε ένα βαθμό και ο ελλαδικός χώρος, ειδικά του Ανατολικού Αιγαίου, θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός για αυτές τις μορφές οικονομίας. Έρχομαι στις δύο αυτές ταινίες, οι οποίες δείχνουν το μέγεθος των αντιδράσεων και ουσιαστικά το μέγεθος της αποικιοποίησης, η οποία δεν είναι απλώς αποικιοποίηση κινηματογραφικού χαρακτήρα ή καλλιτεχνικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα, αν μπορούμε να πούμε καλλιτεχνία ένα έργο όπως αυτό το οποίο παρουσιάστηκε από ένα συγκεκριμένο Αμερικανό σκηνοθέτη. Είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε πολιτιστική αποικιοκρατία. Είναι αποικιοποίηση. Μετατρέπεται σε αποικία, ήδη έχει μετατραπεί εδώ και δεκαετίες, η Ελλάδα σε μια πολιτιστική αποικία των Αγγλοσαξώνων, παλαιότερα Βρετανών και τώρα εδώ και τουλάχιστον 50-70 χρόνια των Αμερικανών. Σε βαθμό όχι απίστευτο, γοργό, σε βαθμό που τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα. Λοιπόν, αυτή η αποικιοποίηση, και δεν μιλάω, ανέφερα σαν χαρακτηριστικά παραδείγματα τις δύο ταινίες, θα πρέπει να προσεχθεί σε όλες τις μορφές της καθημερινότητας και της ζωής μας. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, η ταινία του Σμαραγδί που αφορά το Καποδίστρια, που αφορούσε το Καποδίστρια, να μην έχει καμία κρατική ενίσχυση και για την Οδύσσια του Νόλαν να ενισχύεται η ταινία
0: 5 εκατομμύρια
1: αυτή με 5 ή 6,5 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι διαβάζω. Δηλαδή έχει μεγαλύτερη σημασία η Οδύσσια του Νόλαν σύμφωνα με την αμερικανική οπτική, η οποία είναι τραγική. Είναι τραγική κυριολεκτικά, γιατί βάσει της πολιτικής ορθότητας αυτό γίνεται και βάσει της woke culture, της λεγόμενης κουλτούρας αφύπνισης ή αν θέλετε ιδεολογίας αφύπνισης, εισάγεται μια αντίληψη, μια πολιτιστική αντίληψη, ψυχολογική αντίληψη, υποσυνείδητα σε μεγάλο βαθμό, η οποία θεωρείται δεδομένη ότι θα πρέπει να τα δεχτούμε. Και με κάποιες διαμαρτυρίες που θα γίνουν αρκετές ή πάρα πολλές, δεν έχει καμία σημασία, θα περάσει η ταινία. Θα παιχθεί η ταινία, θα τη δουν δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες άτομα, θα παιχθεί το μήνυμα. Η δε Σπάρτα, να θυμόμαστε, επειδή μας χάιδεψε και κάποια, αν θέλετε, ηρωικά ένστικτα με τους Σπαρτιάτες απέναντι στους Πέρσες, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χρηματοδοτήθηκε από το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Γιατί υπήρχε η μεγάλη αντίθεση που υπάρχει σήμερα, φαίνεται από τον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η μεγάλη αντίθεση του Αμερικανικού Πενταγώνου και γενικότερα της Αμερικανικής οικονομικής και στρατιωτικής ελίτ, της κυβερνητικής ελίτ των Αμερικανών με το Ιράν. Λοιπόν, το οποίο χρηματοδοτεί έργα κινηματογραφικά, πολιτιστικά, κατά το δοκούν. Εδώ έχουν απαγορευτεί όλα τα ρωσικά έργα, εδώ έχουν απαγορευτεί όλες οι αθλητικές συναντήσεις με τη Ρωσία, προσκλήσεις συγκροτημάτων, λογοτεχνία, οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Και δεν υπάρχει καμία διαμαρτυρία, όχι μόνο για αυτό, για την απαγόρευση. Εγώ μιλάω τώρα για τις συγκεκριμένες δύο ταινίες και δεν είναι μόνο αυτές. Είναι δεκάδες, εκατοντάδες άλλα παραδείγματα. Πώς λοιπόν φτάσαμε σε αυτό το σημείο να μην υπάρχει αυτή η αντίδραση που θα έπρεπε να υπάρχει? Πώς φτάσαμε στο σημείο η Ελλάδα εδώ και 30-40 χρόνια να είναι εισαγόμενη χώρα, όχι μόνο στα καταναλωτικά αγαθά, στα βιομηχανικά αγαθά, στην τεχνολογία, να είναι γενικά εισαγόμενη, να εισάγει τα πάντα και συνήθως εισάγει ό,τι αρνητικό υπάρχει από τη λεγόμενη εντός τριπλών εισαγωγικών δύση. Λοιπόν, τουλάχιστον 30-40 χρόνια. Πολιτική ορθότητα, κουλτούρα αφύπνισης, wow culture όπως αποκαλείται, αυτό αποκαλείται κλπ. Κλπ. Πώς έγινε ξαφνικά η Ελλάδα ένα κέντρο το οποίο μπορούμε να πούμε θυμίζει το Πορτορίκο της Κεντρικής Αμερικής ή τέλος πάντων μια μπανανία όπως λέγανε παλαιότερα οι Γερμανοί για την Ελλάδα και όλα τα σχετικά. Μήπως θα πρέπει να θυμηθούμε σαν ελληνικός λαός τι γράφαν οι ευρωπαϊκές εφημερίδες στα ευρωπαϊκά περιοδικά κάπου μεταξύ 2009 και 2014-2013 για την Ελλάδα, τι γράφαν για τον ελληνικό λαό, τι έγραφε το Spiegel, το γερμανικό, τι έγραφε το Focus, τι έγραφαν οι αγγλοσαξονικές εφημερίδες, πώς αναφέραν τους Έλληνες, τον ελληνικό λαό, σαν τεμπέληδες, άχρηστους, διαφθαρμένους, γλεντζέδες που δεν έχουν ποτέ ωράρια, που δεν δουλεύουν καθόλου, που παίρνουν συντάξεις από τα 40 και από τα 35, που δεν πληρώνουν ποτέ φόρους και οτιδήποτε άλλο. Αυτά τα ξεχάσαμε. Αν τα ξεχάσουμε, ας τα ξαναδιαβάσουμε. Ας τα θυμηθούμε. Γιατί το να είμαστε δουλοπρεπείς, ένα ποσοστό του ελληνικού λαού, δεν ξέρουμε πόσο είναι αυτό το ποσοστό. Πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι τόσο ασήμαντο όσο μπορεί να πιστεύουμε. Πολύ φοβάμαι ότι το δέσιμο οικονομικών συμφερόντων μέσω τουρισμού και όχι μόνο και μέσω real estate και όχι μόνο στρωμάτων που δεν είναι μόνο της ελίτ ή των πάνω στρωμάτων ή και μεσαίων στρωμάτων και χαμηλότερων στρωμάτων με Ευρωπαίους και Βορειοαμερικανούς έχει δημιουργήσει μια απεικιοκρατούμενη νοοτροπία. Μου θυμίζει τη μαύρη ελίτ που υπάρχει στην Αφρική, τη λεγόμενη μαύρη μπουρζουαζία, η οποία ήταν η παλιά, αν θέλετε, Αφρική των σκλάβων, των Ιθαγενών, όπου η Ευρωπαϊκή Απεικιοκρατία από το Κονγκό μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία, από τη Γαλλία μέχρι τη Γερμανία, από την Ισπανία μέχρι την Πορτογαλία, είχαν κατακτήσει την Αφρική και όχι μόνο, όλο τον κόσμο ουσιαστικά, όλη την Ιδρώγειο, την τεμαχίσανε κυριολεκτικά, πήραν τα καλύτερα κομμάτια, πάμπλουτινή η Αφρική σε, ορυκτά, σε ορυκτό πλούτο και πολλά άλλα προϊόντα. Λοιπόν, και σιγά σιγά όταν έφυγαν στρατιωτικά, εν μέρη, όχι απόλυτα, οι παλιές απεικιοκρατικές δυνάμεις ευνοήθηκαν κάποια στρώματα τα οποία παλιά συνεργαζόντουσαν με τους απεικιοκράτες, τοπικά στρώματα, ντόπια στρώματα, ηθαγενείς στρώματα, φύλαρκοι, έμποροι κλπ. Οι οποίοι ενσωματώθηκαν, δημιούργησαν μια ελίτ, τη λεγόμενη μαύρη ελίτ, μεσαία και άνω ελίτ, middle class, upper middle class, κλπ, η οποία ταυτίζεται με τα συμφέροντα των δυτικών, των λεγόμενων Αμερικανών και Ευρωπαίων. Αυτό το πράγμα έχει γίνει και στην Ελλάδα. Αυτές οι μορφές που βλέπουμε και με την γενικότερη, αν θέλετε, αμερικανοποίηση που υπάρχει ειδικά στον χώρο της νεολαίας και με τη γενικότερη ευρωπαϊκοποίηση, η οποία είναι νόθα. Ο Βασίλης Φίλιας, που είχα την τύχη να τον είχα καθηγητή πριν από χρόνια, πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια, είχε γράψει για την νόθα αστικοποίηση της Ελλάδας σε κείμενό του, ένα εκπληκτικό βιβλίο, πριν από τουλάχιστον 5 δεκαετίες. Θα έπρεπε να αναφερθούμε και για την νόθα δυτικοποίηση τα τελευταία 30-40 χρόνια, για την νόθα ευρωπαϊκοποίηση και για την ουσιαστική αμερικανοποίηση, που δεν είναι νόθα, είναι ουσιαστική. Το βλέπεις στο λεξιλόγιο, το βλέπεις στα γκρίκλεις, το βλέπεις στη συμπεριφορά, το βλέπεις σε όλα τα εισαγόμενα προϊόντα. Θα σας πω ένα τρίτο παράδειγμα. Το 1971, σας λέω λίγο πολύ και τη χρονολογία που αφορά, ναι, και εμένα πάνω απ' όλα. Εγώ ήμουν σε μια ηλικία τετάρτης γυμνασίου, ήμουν 15 χρονών. Κάνουμε ένα συγκρότημα. Να σας πω τη διαφορά, αναφέρω ένα παράδειγμα για να δείξω τη διαφορά ιστορικού χρόνου, ιστορικής εξέλιξης Ελλάδας και Ευρώπης. Για να δείξουμε δηλαδή πόση είναι η διαφορά του ελλαδικού χώρου, πόσο μεγάλη ποσοτικά και ποιοτικά από τον ευρωπαϊκό χώρο. Θα πούμε ιστορικά στοιχεία, έχουμε πιστεύω αρκετή ώρα. Λοιπόν, φτιάξαμε ένα μουσικό συγκρότημα ροκ. Η εποχή, η μόδα. Jimi Hendrix, Janis Joplin, 10 years after, Deep Purple, τότε ανερχόμενοι κλπ. Λοιπόν, πρώτον, το rock στην Αγγλία ή η pop στην Αγγλία που εμφανίστηκε με τους Rolling Stones και τους Beatles αρχές δεκαετίας του 60 ήταν working class. Ήταν μουσική από εργατόπεδα, από φτωχόπεδα. Το rock στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα ή σε μεγάλες πόλεις, σε μεγάλο βαθμό, να μην πω σε αποκλειστικό βαθμό, ήταν η μουσική της μεσαία, των παιδιών της μεσαίας τάξης.
0: Ναι.
1: Η διαφορά είναι τεράστια. Τα λαϊκά παιδιά, τα λαϊκά στρώματα, ακούγαν στην καλύτερη περίπτωση Μπιθικότσι ή δεν ξέρω ποιον άλλο θα μπορούσαν να ακούσουν εκείνη την εποχή. Πολλοί ακούγαν και ρεμπέτικο, δεν είχαν αρχίσει ακόμη. Κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 70, μαζί με την νόθα αστικοποίηση του Φίλια, θα έπρεπε να προσθέσουμε και την νόθα αριστεροποίηση της δεκαετίας του 70, όπου λίγο πολύ έχουμε μια αριστεροποίηση της νεολαίας, έχουμε διαδηλώσεις, έχουμε ένταξη μεγάλων στρωμάτων της νεολαίας, αριστερές νεολαίες κλπ. Έβλεπες δηλαδή μια επαναστατικότητα που έλεγες, παλί μου, έχουμε γίνει άλλο πράγμα, δηλαδή τι Τσε Γκεβάρα, Φιντέλ Κάστρο, Καμίλο Τόρες κλπ. Μιλάμε για κάτι παραπάνω. Αυτή ήταν μια νόθα αστικοποίηση και μια νόθα αριστεροποίηση, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, σε μεγάλο βαθμό, όχι απόλυτα. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση είχαμε μια επανάληψη φαινομένων της Ευρώπης, πάλι εισαγόμενων. Δηλαδή, στο μεν γαλλικό Μάη, που έγινε το Μάη του 1968 στη Γαλλία, η διαφορά χρόνου Ελλάδας και Ευρώπης, ιστορικού χρόνου, εκεί θέλω να τονίσω λίγο πολύ τη μεγάλη διαφορά, ήταν ουσιαστικά αυτό που λέει ο Λαβρέντι Γκέμερεϊ, ο οποίος είναι και φιλόσοφος και θεολόγος και κοινωνιολόγος αυστριακός, με ένα εκπληκτικό βιβλίο που έγραψε πριν από αρκετά χρόνια, λάτρης της Ελλάδας και μάλιστα άνθρωπος με ο οποίος επιμένει μεγάλο πείσμα να κρατήσουν οι Έλληνες τα χαρακτηριστικά τους και να μην αλωτριωθούν, να μην αφομοιωθούν, να μην γίνουν εντός εισαγωγικών Αμερικανάκια ή Ευρωπαίοι της κακιάς ώρας. Λοιπόν, έγραφε συγκεκριμένα ότι ο γαλλικός Μάης, ο περίφημος, ο πολυπενεμένος από διάφορες πολιτικές νεολαίες, να μην αναφέρουμε και ονόματα, οι οποίες φυσικά τα ξεχάσαν όλα, γιατί ο φοιτητής στην Ελλάδα και όχι μόνο, παντού, όταν πάρει το πτυχίο του μπαίνει στη ζωή, μπαίνει στην πραγματικότητα, προσγειώνεται. Και μετά πολλές φορές γίνεται βασιλικότερος του βασιλέως. Αυτό είναι φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί πάρα πολλές φορές. Πού είναι ο κύριος Γιώσκα Φίσερ, ο μεγάλος,
0: ναι,
1: επαναστάτης των πράσινων και οικολόγος.
0: Ναι.
1: Πού είναι ο Ρούντι Ντούτσκε, πού είναι ο Κον Μπετίτ, πού είναι όλοι αυτοί. Ήταν αυτό που έλεγε ο Γκέμερεϊ πάρα πολύ σωστά. Το μεγάλο πανηγύρι της αστικής και μεσοαστικής νεολαίας. Δεν υπήρχε εργατική τάξη. Μόνο όταν έγινε η μεγάλη απεργία της Ρενό με τους 10 εκατομμύρια εργαζόμενους πήρε έναν κάπως διαφορετικό χαρακτήρα. Βέβαια το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Το αποτέλεσμα ήταν ουσιαστικά να φύγει ο Ντεγκόλ μετά από μερικά χρόνια, να αμερικανοποιηθεί σταδιακά η Γαλλία, η οποία ήταν μια αντιστεκόμενη δύναμη. Ήταν πολύ πείσμον ο Ντεγκόλ απέναντι στη Βρετανία, δεν την ήθελε με τίποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρώπη, στην τότε ΕΟΚ. Λοιπόν, ήταν ένας μεγάλος Γάλλος πατριώτης και πολιτικός. Ένας άνθρωπος σοφός, ο οποίος συμβούλευσε τους ανεκδιήγητους Αμερικανούς στην Ινδοκίνα, στο Βιετνάμ, μακριά από την Ινδοκίνα. Γιατί την πάθανε οι Γάλλοι το 1954 στη μάχη του Διεν Μπιεν Φου με τον στρατηγό Γκιάπ, τον Ναπολέοντα των Βιετναμέζων, ο οποίος πραγματικά τους διέλυσε. Οι Αμερικανοί δεν καταλάβαιναν τίποτα. Οι νεόπλουτοι της νεότερης ιστορίας απόκτησαν ξαφνικά τεράστια δύναμη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν ξέραν πώς θα τα χρησιμοποιήσουν. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν ήταν Βρετανοί οι οποίοι χωρίζαν τον κόσμο και τον κυβερνούσαν πιο αποτελεσματικά, γιατί αυτό κάναν ουσιαστικά. Το έχουμε ζήσει σαν Έλληνες με τις δολοπλοκίες των Βρετανών μέσα στο πολιτικό και κοινωνικό σύστημα. Το έχουν ζήσει οι Ινδοί, μουσουλμάνοι στο Πακιστάν, Ινδοϊστές στην Ινδία. Μαχαραγιάς ο ένας από εδώ, μαχαραγιάς ο άλλος, βάλτε τους να μαλώνουν για να κυβερνούν πιο αποτελεσματικά. Ήταν αξιομνήμων, δηλαδή ήταν πραγματικά, έχουν κάνει σχολή, το έχουμε πει. Λοιπόν, αυτή η διαφοροποίηση που υπάρχει και στην εποχή του Βυζαντίου και στη νεότερη εποχή ξεκινάει ουσιαστικά από, θα έλεγα, την τεράστια διαφορά τη γλωσσολογική, τη πολιτιστική, τη ψυχολογική, συνειδητή και υποσυνείδητη του αρχαίου ελληνισμού, του νεότερου ελληνισμού, του μεσαιωνικού ελληνισμού από ό,τι αντιπροσωπεύει ο λεγόμενος ευρωπαϊκός άνθρωπος. Τώρα, για το Δύση, εκτός του ότι βγήκε για πρώτη φορά σαν λέξη καν, σαν πρώτη φορά εμφανίζεται το 1585-1586, αν θυμάμαι καλά, από τον Γουόρνερ, που ήταν Βρετανός νομικός και ποιητής, ουσιαστικά συστηματοποιείται, όπως λέει ο καθηγητής Βαρουξάκης, όχι Βαρουφάκης, που είναι στο King's College, νομίζω, του Λονδίνου καθηγητής, εμφανίζεται ουσιαστικά ο όρος Δύση, πολύ οργανωμένα. Μέχρι τότε δεν υπήρχε όρος Δύση, υπήρχε όρος Ευρωπαϊκός Πολιτισμός. Ναι. Δεν είναι το ίδιο. Από τη δεκαετία του 1820, όταν μετά τη συντριβή του Ναπολέοντα, πρώτον στη Ρωσία και δεύτερον στο Βατερλό, εμφανίζεται στα μεγάλη δύναμη, η μεγαλύτερη της Ευρώπης, η Ρωσία. Οπότε ουσιαστικά ο όρος Δύση δεν πήγαινε για τους λαούς απέναντι στην Αφρική. Πήγαινε για τους λαούς που ήταν λευκοί, λευκός λαός είναι οι Ρώσοι, αλλά δεν ανήκαν στην Καθολική και πάνω απ' όλα στην Προτεσταντική Εκκλησία και στον Χριστιανισμό. Ήταν άλλης πολιτιστικής, θρησκευτικής, κοινωνικής, πολιτικής κατεύθυνσης. Λοιπόν, αυτός ο όρος μεγαλοποιήθηκε, έφτασε στο πικ, στο απόγειο, τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου, στο maximum της ακμής της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και ουσιαστικά ήταν μια αντιπαράθεση μεταξύ των λεγόμενων Ευρωπαίων και Αμερικανών, των δυτικών εντός εισαγωγικών και των απέναντι, που δεν ήταν τόσο οι ηθαγενείς λαοί της Ασίας ή της Αφρικής, ήταν πάνω απ' όλα οι Ρώσοι, αλλά και άλλοι λαοί που ήταν ανερχόμενοι. Αυτό είχε υποσυνείδητα ένα στρώμα φιλελληνισμού, κατά κάποιο τρόπο. Έχει περάσει μέχρι σήμερα η αντίληψη ότι οι Ευρωπαίοι μας αγαπούν, μας σέβονται ιδιαίτερα, γιατί είμαστε η κοιτίδα της δημοκρατίας, είμαστε η κοιτίδα του ευρωπαϊκού πολιτισμού και άλλα πολύ όμορφα, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία για να είναι αληθινά. Τι εννοώ? Και δημοκρατίας, ποια δημοκρατίας? Έχει σχέση η σημερινή δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αρχαία ελληνική δημοκρατία, ειδικά της Αθήνας? Γιατί το απόγειο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού ήταν αυτό το λαμπρό όνομα, το διαμάντι του αρχαίου κόσμου που λέγεται αρχαία Αθήνα. Η αρχαία Αθήνα είχε άμεση δημοκρατία. Δεν είχε αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Εκεί δεν υπήρχε δικαστικό σώμα που διοριζόταν από την κυβέρνηση. Δεν υπήρχε κάτι παρόμοιο. Εκεί η Ηλία είχε 6.000 δικαστές, οι οποίοι αλλάζαν συνεχώς θέσεις. Εκεί υπήρχε συνέλευση, υπήρχε άμεση δημοκρατία. Ο καθένας μιλούσε ελεύθερα. Ο καθένας κατηγορούσε τον άλλον και δεν υπήρχε κανένας περιορισμός. Υπήρχε μια απίστευτη, αν θέλετε, δημοκρατικότητα λόγου, εκφράσεων κλπ. Υπήρχε αντιπολεμική λογοτεχνία. Οι κωμωδίες του Αριστοφάνη, παραδείγματος χάρη, για τον πόλεμο. Υπάρχει μεγαλύτερη σάτερα για τον πόλεμο από τη Λυσιστράτη, το οποίο δεν ήταν δυνατόν να υπάρχει σε καθεστώτα πολύ προχωρημένα πολιτιστικά, όπως ήταν η Περσική Αυτοκρατορία, δεν έπαβα όμως να είναι ανατολικά δεσποτικά καθεστώτα. Να μην το ξεχνάμε. Ή η Αίγυπτος. Δεν ήταν Αθηναϊκή Δημοκρατία. Η οποία Αθηναϊκή Δημοκρατία δεν έγινε με δημοψήφισμα, δεν έγινε λίγο πολύ με αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν υπήρχε καν ούτε κατόνομα μόνο, ούτε κατόνομα τότε, έγινε με επαναστάσεις. Ήταν η επανάσταση των κάτω στρωμάτων που είχαν χρεωθεί, των μεσαίων στρωμάτων που ήταν επίσης καταχρεωμένα. Ήταν μεγάλοι μεταρρυθμιστές όπως ο Σόλο και πάνω απ' όλα ο Κλισθένης. Καταργήσανε τα χρέη ή μειώσανε τα χρέη, η περίφημη Συσάχθεια. Φτιάξανε δήμους, χωρίσανε σε φυλές και ουσιαστικά ξέφυγαν από τη φυλετική οργάνωση καθαρά και πήγανε στην δημοτική οργάνωση, δηλαδή ουσιαστικά οργανώθηκε σε δήμους η όλη οργάνωση. Λοιπόν, φτιάχτηκε ένα πολίτευμα άμεσης δημοκρατίας όπου κυβερνούσε ο λαός, ο ένοπλος λαός. Λοιπόν, καθιερώθηκε μια νομοθεσία που ήταν πάλι πάρα πολύ προχωρημένη και σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής η ελευθερία του λόγου, η οποία ήταν απίστευτη, πώς ήταν δυνατόν να φτάσει η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, η αρχαία ελληνική γραμματεία, η ποίηση, η λογοτεχνία, η αρχιτεκτονική, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, σε αυτό το επίπεδο, αν δεν υπήρχε δημοκρατία. Δημοκρατία άμεση ήταν το κράτος του Δήμου, ήταν το κράτος του λαού. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Κράτος Δήμου. Δήμος είναι ο λαός και περιλαμβάνει τους πάντες μέσα. Δεν ήταν η αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Ψηφίζω κάθε 4 χρόνια, έρχονται 300 βουλευτές και κυβερνάνε, οι οποίοι υποτίθεται εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό. Ήταν η άμεση δημοκρατία του αθηναϊκού λαού, η οποία καθιέρωσε και ένα νόμο πάρα πολύ ωραίο, ο οποίος φυσικά είναι παντελώς άγνωστο σήμερα, στην πράξη τουλάχιστον, στον ελληνικό λαό. Όποιος δεν συμμετέχει, τιμωρείται. Η μη συμμετοχή στα κοινά είναι νόμος με αντίθετη κατεύθυνση από ό,τι συνήθως, δηλαδή τιμωρεί τον άλλον. Θα πρέπει να συμμετέχεις. Δεν μπορείς να το παίζεις Πόντιος Πιλάτος ή ουδέτερος. Σε περίοδο πολιτικής διαμάχης θα πρέπει να παίρνεις θέση. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να έχουμε, παραδείγματος χάρη, το φαινόμενο, ας πούμε, τι γίνεται στο Ιράκ, πολεμούν δύο ιμπεριαλισμοί, τι γίνεται στην Ουκρανία, πολεμούν δύο ιμπεριαλισμοί. Το αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή. Πρέπει να παίρνεις κάποια θέση, όποια είναι αυτή. Αυτό δείχνει την υπευθυνότητα της διαμόρφωσης του πολίτη. Την υπευθυνότητα, αν θέλετε, των κατοίκων, των πολιτών, πάνω απ' όλα πολιτών, που έβγαιναν σε αυτό το πολίτημα που λέγεται Αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία, το οποίο είναι αξεπέραστο. Δεν έχει πλησιαστεί καν. Ουσιαστικά, δηλαδή, αυτή η ιστορία ότι τα σημερινά πολιτεύματα της Ευρώπης προέρχονται από την Αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία είναι ένας μύθος. Με τίποτα. Γιατί ουσιαστικά στα πολιτεύματα τα σημερινά κυβερνάει μια ελίτ οικονομική, που είναι η βιομηχανική και πάνω απ' όλα η τραπεζική, η χρηματοπιστωτική, ειδικά τα τελευταία 30 χρόνια με τη διαμόρφωση μιας καθαρά χρηματοπιστωτικής οικονομίας και μια αποβιομηχανοποίηση που τη βλέπουμε στην ίδια την Ευρώπη και όχι μόνο στη Βρετανία.
0: Και είναι και συμφέροντα, αν μου επιτρέψετε, που έχουν επιβάλει εδώ και πολλά χρόνια τα δικά τους πρόσωπα ως πρωταγωνιστές πολιτικής. Δηλαδή, αναφέρεται το De Gaulle. Δεν Γκολ δεν υπάρχει στην
1: δεν
0: Ιταλία,
1: υπάρχει,
0: ούτε Καλιδεράν, ούτε Κόλ, ούτε Θάτσερ ακόμα. Είναι ηγέτες τύπου Εμμανουέλ Μακρόν, ας πούμε.
1: Ακριβώς, το πολύ. Λοιπόν, και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο τύπος δημοκρατίας έχει ένα άφθαστο πρότυπο, το οποίο προσπάθησαν με την αναγέννηση, όχι σαν τύπο δημοκρατίας, αλλά σαν καλλιτεχνία, σαν φιλοσοφία, σαν κάλο, σαν πολιτισμό, να μιμηθούν ή τέλος πάντων να βγάλουν στην επιφάνεια οι Ευρωπαίοι, οι Ευρωπαϊκοί λαοί της αναγέννησης, του διαφωτισμού, του ουμανισμού κλπ. Κλπ. Σαν πρότυπο. Αυτό είναι πλαστό. Η περίφημη γερμανική αγάπη για την αρχαία ελληνική τέχνη και την αρχαία ελληνική φιλοσοφία κλπ. Είναι επίπλαστη. Είναι ένας μύθος ο οποίος πάει πάρα πολύ και όπως είπαμε και προηγουμένως είναι πολύ ωραίος για να είναι αληθινός. Ο Βίνκελμαν, που αγαπούσε τόσο πολύ τα αρχαία ελληνικά γάλματα και είχε εκπλαγεί από την αρχαία ελληνική ομορφιά κλπ. Και έγραφε ενθουσιώδης, δεν είχε ιδιαίτερα καλή γνώση πάνω σε αυτά τα θέματα, δεν έχει καμιά σημασία, δεν έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα.

0: Αλβανίτικης καταγωγής ή αλβανικής καταγωγής και όχι μόνο Φαλμεράγερ και λοιπά. Υποανάπτυκτοι, πονηροί, δόλοι, πανούργοι, ντεμπέληδες, άχρηστοι, αυτές οι εντυπώσεις δεν είναι τωρινές. Αυτές υπάρχουν σαν ιστορικό πολιτιστικό background σε όλους τους λεγόμενους εντός εισαγωγικών Ευρωπαίους ήδη από την εποχή του 8ου και του 9ου αιώνα και του 10ου αιώνα. Όταν ήρθε ο επίσκοπος Κρεμόνης, ο περίφημος Λιουτπράνδος, στην Κωνσταντινούπολη 964-965, πρώτη φορά το 948 επί Κωνσταντίνου Προφυρογέννητου και δεύτερη φορά το 963 επί Νικηφόρου Φωκά, ο οποίος ήταν ένας απίστευτος επίσκοπος με την αρνητική έννοια, είχε ένα απίστευτο μίσος για τους Έλληνες, για τους Βυζαντινούς. Τους αποκαλούσε με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, προκλητικότατος. Ήταν η αρχή της διάσπασης, ήδη είχε προηγηθεί μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας. Γιατί η Δυτική Εκκλησία, η Ευρωπαϊκή Εκκλησία, η Παπική Εκκλησία έγινε φραγκική μετά από τον 9ο και 8ο αιώνα. Από το 794, παραδείγματος χάρη, οι Φράγκοι, που είναι γερμανικό φύλο, έγινε γερμανική εκκλησία. Ουσιαστικά καταργούνε ή δεν δέχονται τις αποφάσεις της Ζήτα Οικουμενικής Συνόδου 794 μετά Χριστό. Το 809 ο Καρλομάγνος εξεπίτηδες προωθεί το Φιλιόγκβε, το περίφημο και εκ του Ιού εκπορευόμενο Άγιο Πνεύμα. Αυτά δεν είναι τελεολογικές ή αν θέλετε ταλμουδικές διαφορές. Είναι βαθύτερες διαφορές. Ήταν η προσπάθεια της γερμανικής φραγκικής εκκλησίας, θα πω γιατί λέω γερμανικής, να επιβληθεί απέναντι σε όλη τη χριστιανοσύνη και ειδικά απέναντι στο Βυζάντιο, απέναντι στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Θέλαν δηλαδή ουσιαστικά να έχουν αυτοί το πάνω χέρι και να επιβάλλουν την κυριαρχία τους. Το όνομα Φρανς, Φρανκ Ράιχ στα γερμανικά, Φράνκρικε στα σουηδικά, Φράντσια στα σλαβικά, είναι Φραγκία. Τι σημαίνει Φραγκία, η χώρα των Φράγκων. Τι ήταν οι Φράγκοι, Λατίνοι, όχι, γερμανικό φύλο ήταν. Οι Φράγκοι όταν κατέλαβαν την αρχαία Γαλατεία, δεν λέγονται οι Γάλλοι Γκουλουάζ, αρχαίοι Γαλάτες,
1: ναι,
0: λέγονται Φρανς. Λοιπόν, Φράγκοι. Ήταν γερμανικό φύλο που κατέλαβαν τη Γαλατεία το 317 μετά Χριστό. Να δει τι έγραφε ένας επίσκοπος, δεν θυμάμαι το όνομά του, από μια γαλλική πόλη, για το τι καταστροφές κάνανε οι γερμανικές φυλές των Φράγκων στη Γαλλία. Να μην αναφέρουμε το τι κάνανε στην Ιταλία με την άλωση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του 376 μετά Χριστό με τον Θευδέριχο. Να μην αναφέρουμε τι έκανε ο Αλάριχος 66 χρόνια πριν το 310 μετά Χριστό με την κατάκτηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της Ρώμης, της αρχαίας Ρώμης. Να μην αναφέρουμε όλα τα επιτεύγματα των γερμανικών φυλών, γιατί είχαμε γερμανοκρατούμενη Ευρώπη από τη Σκανδιναβία, που ήταν η πατρίδα των Γότθων, η Νότια Σκανδιναβία. Το είπαμε και σε άλλη εκπομπή, το Γκέτεμπορκ λέγεται Γκέταλαντ, η χώρα των Γότθων. Από εκεί κατέβηκαν, από τη Νότια Σουηδία και από τη Νότια Σκανδιναβία. Και έχουμε Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Βόρεια Ιταλία. Ο Λιουτπιάνδρος, παραδείγματος χάρη, αυτός ο περίφημος επίσκοπος, ήταν Λογομβάρδος. Η Λογομβάρδη, η Λομβαρδή, είναι γερμανικό φύλλο που κατέλαβε τη Βόρεια Ιταλία. Είχαμε Βυσιγότθοι, κατέλαβαν την Ισπανία. Γερμανοί και αυτοί. Οι Βάνδαλοι, η βαριά κουλτούρα της Ευρώπης, εξού και βανδαλισμός, αφού κατέστρεψαν ό,τι μπόρεσαν να καταστρέψουν, δεν προλάβαν να τα καταστρέψουν όλα, πήγαν στη Βόρεια Αφρική. Οι Έρουλοι, γερμανικό φύλλο, είναι οι πρώτοι που κάψαν τη στέγη της Ακρόπολης 267 μετά Χριστό. Λοιπόν, όλο αυτό το πολιτιστικό και θεάριστο έργο των γερμανικών φυλών, θα ήθελαν οι Γερμανοί, οι γερμανικές φυλές, που είναι ευρωπαϊκές υποτίθεται φυλές, κατά 70-80% είναι γερμανικής προέλευσης, να το ξεχάσουμε. Και ουσιαστικά με όλη αυτή την αρχαιολατρία, η οποία είναι επίπλαστη, αρχαιολάτρες υποτίθεται ήταν και Ναζί, οι οποίοι τέλος πάντων θεωρητικά σεβάστηκαν την Ακρόπολη, κατακλέψαν δεν ξέρω πόσες χιλιάδες αρχαία αγάλματα από Ελλάδα, να αφήσουμε τι πήραν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όπως δεν μπορούμε να κρίνουμε έναν άνθρωπο από τη ζωοφιλία του και από τη χορτοφαγία του. Λέμε παραδείγματος χάρη ότι οι ζωόφιλοι είναι ανθρωπιστές. Μάλιστα.

0: Οι χορτοφάγοι είναι και αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ο μεγαλύτερος χορτοφάγος και ο μεγαλύτερος ζωόφιλος που πέρασε από την νεότερη ιστορία ήταν ο Χίτλερ.
1: Ο Χίτλερ, ναι.
0: Λοιπόν, ο οποίος αφού αγαπούσε το σκύλο του πάρα πολύ, ναι. Νομίζω αυτοκτόνησε και μαζί με το σκύλο του, ναι, δεν είμαι σίγουρος. Αφού ήταν βίγκαν, χορτοφάγος κλπ. Ξεχάσαμε να προσθέσουμε και τα 70 εκατομμύρια που φύγαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο εξαιτίας του, κατά πρώτο λόγο. Λοιπόν, αυτά δεν πρέπει να ξεχνιούνται. Γιατί η πολιτική ορθότητα, η οποία έχει στρεβλώσει τις ψυχές, το υποσυνείδητο, τη συνείδηση, ειδικά στρωμάτων της νεολαίας από 30 και κάτω, και στρωμάτων τα οποία είναι αυτό που θα λέγαμε κοινωνιολογικά ανερχόμενα στρώματα που έχουν τη φιλοδοξία από μισθωτή ή αν θέλετε ας το πούμε μισθωτή του ιδιωτικού, του δημοσίου τομέα να ανέβουν στη μεσαία τάξη κλπ. Είναι λεγόμενη social mobility.
1: Τα έχει πει ο Δήμος Μούτσης το τραγούδι του, το γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτή η κοινωνική κινητικότητα που υπάρχει πάρα πολύ έντονα στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη αυτές οι όμορφες θεωρίες οι οποίες είναι καθαρά εισαγόμενες. Και η αριστερά έχει εισαγόμενη θεωρία, η οποία δεν ελληνοποιήθηκε, όπως κάπου πολύ σωστά έγραφε ο μέγας συντοπίτης μου Κωστής Μοσκόφ πριν από 30-40 χρόνια. Η ελληνική αριστερή θεωρία πρέπει να ελληνοποιηθεί. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Και μιλάνε για ταξική συνείδηση κλπ. Μάλιστα, να κάνω μια απλή ερώτηση. Υπάρχει εργατική τάξη τρίτης γενιάς στην Ελλάδα ή τέταρτης γενιάς, για να μάθω κι εγώ αν υπάρχει. Γιατί εγώ νομίζω δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία εργατική οικογένεια που θα ήθελε τα παιδιά της να παραμείνουν εργάτες. Ή θα ήθελε, παραδείγματος χάρη, ο γκάστερμπάιτερ της Γερμανίας να μείνει εργάτης, ο οποίος έφυγε ακτήμονας αγρότης από το Κιλκής, έγινε βιομηχανικός εργάτης σε εργοστάσια της Γερμανίας και ήρθε ιδιοκτήτης, μικροαστός ή μικρομεσαίος στην Ελλάδα για να κάνει βιοτεχνία, να αγοράσει ένα σπίτι ή οτιδήποτε άλλο. Κάνοντας οικονομία 40, 45 και 50 χρόνια. Αυτή η κοινωνική κινητικότητα δεν υπήρχε στην Ευρώπη. Αυτός ο σεβασμός για το κράτος που υπάρχει στους Ευρωπαίους και στις κυβερνήσεις τους και στην υποταγή, αυτός ο σεβασμός στο να υποτάσσονται κάπου, στο νόμο υποτίθεται, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτό έχει πολλά αρνητικά, αλλά έχει και πολλά θετικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει Έλληνας από τους πολύ πάνω μέχρι τους πολύ κάτω. Από τους λεγόμενους Έλληνες μεγαλοαστούς, που είναι μια μεταπρατική αστική τάξη, το πράγμα δεν πειράζει, να μην το αναλύσουμε τώρα. Μέχρι τους εργαζόμενους, τους μικρομεσαίους κλπ. Που να σέβεται και να αγαπάει και να εκτιμά το κράτος. Ελάχιστοι είναι αυτοί. Είναι όλοι εχθροί του κράτους. Το βλέπουν σαν εχθρό τους. Υπάρχει δικαιολογία γι' αυτό. Μην ξεχνάμε ότι επί Τουρκοκρατίας, επί Βυζαντινοκρατίας, ας το πούμε έτσι, επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας της Ανατολής, Βυζαντίου δηλαδή, και επί αρχαίων Ελλήνων και ουσιαστικά στην περίοδο, ας πούμε, την ελληνιστική, την αρχαία, είχαμε τις κοινότητες, είχαμε τις πόλεις, είχαμε τις πόλεις κράτη, υπήρχε αυτοδιοίκηση κατά κάποιο τρόπο, αλλά όχι με τη σημερινή έννοια. Ο Κοντογιώργης, καθηγητής Κοντογιώργης, έχει απόλυτα δίκιο που το τονίζει αυτό. Υπάρχει μια ιστορική συνέχεια. Αυτές οι κοινότητες διατηρήθηκαν, διαφύλαξαν τον ελληνισμό. Λοιπόν, κράτησαν την εθνική θρησκευτική συνείδηση του ελληνικού λαού. Και μην ξεχνάμε επίσης και το ρόλο που έπαιξε η θρησκεία. Απέναντι σε όλους όσους λίγο πολύ μυρολογούν και λένε, παραδείγματος χάρη, πότε επιτέλους θα περάσουμε διαφωτισμό. Δεν έχουμε περάσει ποτέ διαφωτισμό. Μάλιστα, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει καμιά άλλη χώρα στην Ευρώπη, αν θεωρηθεί η Ελλάδα ευρωπαϊκή χώρα, που κατά τη γνώμη μου δεν είναι, γιατί η Ελλάδα είναι ένα κράμα Ανατολής και Δύσης. Ναι. Ένα κράμα Βαλκανίων, το έχουμε πει, Ανατολικής Μεσογείου και Μικράς Ασίας. Η δικιά μου γνώμη είναι αυτή και μπορώ να φέρω πολλά στοιχεία πολύ πολύ πρόχειρα και συνοπτικά. Λοιπόν, ξέρετε καμιά άλλη χώρα στην Ευρώπη που να έχει τόση ταύτιση ο Έλληνας, ακόμη παρόλη τη φθορά που υπάρχει του θρησκευτικού αισθήματος της Ορθοδοξίας, όπως αν θέλετε να συγκριθούμε με τους Γερμανούς ή με τους Σκανδιναβούς, μπορούμε να πούμε ότι δεν έπαιξε κανένα ρόλο η θρησκεία για τον ελληνισμό στα 400, 500, 540 χρόνια στη Μακεδονία τουρκοκρατίας? Θα υπήρχε αυτή τη στιγμή ελληνισμός αν δεν υπήρχε πέρα από την αυτοδιοίκηση, πέρα από τους κλέφτες και αρματολούς, η ελληνική θρησκεία, η ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία, η οποία πάντα είχε μια αντίθεση με την δυτική, την παπική, την εκκλησία του Πάπα και του Βατικανού, το οποίο Βατικανό ιδρύθηκε το 755 μετά Χριστό και ουσιαστικά ήρθε σε συμφωνία με το ιταλικό φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνη, με την Συμφωνία του Λατέρανου το 1929. Και ο αρχηγός όλου του οικοδομήματος του κρατικού ήταν ο Πάπας, ο οποίος εκπροσωπούσε την Εκκλησία του Πέτρου, έτσι έλεγε, ότι εγώ εκπροσωπώ την Εκκλησία του Πέτρου, ότι είμαι ο εκπρόσωπος του Θεού, ότι είμαι ο εκπρόσωπος εκείνου και όλα τα σχετικά, και όλοι οι υπόλοιποι είναι αιρετικοί. Αιρετικούς θεωρούν τους Ορθόδοξους, αιρετικούς θεωρούν και οι Προτεστάντες τους Ορθόδοξους. Οι Προτεστάντες βέβαια είναι ακόμη χειρότεροι, γιατί εάν οι παπικοί θέλουν να κυριαρχήσουν, οι Προτεστάντες είναι αυτό που λέμε η θρησκεία του χρηματιστηρίου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πρώτον, ο βασικός δεκάλογος του καλού Προτεστάντη, όσο τον θυμάμαι, που δεν το θυμάμαι όλο απ' έξω, είναι ο χρόνος είναι χρήμα, η πίστοση είναι χρήμα, η πίστοση κερδίζει, στη δουλειά πρέπει να είσαι πρώτος, δεν πρέπει να σπαταλάς, δεν πρέπει να διασκεδάσεις υπερβολικά, θα πρέπει να απέχεις από ορισμένα πράγματα και το βασικότερο απ' όλα να έχεις λίγο πολύ τη γνώση ότι μόνο εκπληρώνοντας όλα αυτά τα πράγματα έχεις κάποια θέση στο Θεό. Έχεις κάποια θέση στη μελλοντική ζωή.
1: Σαν συμβόλαιο ακούγεται.
0: Ακριβώς. Μην ξεχνάτε ότι η ιστορία της Ιεράς Εξέτασης, της Ιεράς Εξετάσεως μάλλον, η οποία υπήρχε στη Δύση, στην Ευρώπη μάλλον, καήκαν μεγάλα μυαλά. Ζορδάνο Μπρούνου το 1600, παραλίγο ο Γαλιλαίος, για να μην μιλήσουμε χιλιάδες άλλων, και στην Ισπανία και στη Γαλλία και στην Ιταλία. Η Ζαντάκ, παραδείγματος χάρη, το 1430. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτή. Δεν υπήρχε η Ιερά Εξέταση στο Βυζάντιο. Δεν υπήρχε ο φιλετισμός στο Βυζάντιο και ο προορισμός από την αρχή του ανθρώπου. Δηλαδή, η θεωρία ουσιαστικά των Προτεσταντών και εν μέρει και του Καθολικισμού, αλλά κυρίως των Προτεσταντών, έλεγε ότι το προπατορικό αμάρτημα έχει περάσει σε όλους τους ανθρώπους. Από την εποχή του Αδάμ, της Εύας, του Άβελ και του Κάιν. Οπότε, έχουμε όλοι το αμάρτημα, δεν υπάρχει συγχώρεση και ένα ποσοστό από τους σημερινούς ανθρώπους θα σωθεί. Προσέξτε, αυτό δεν υπάρχει σαν ιδέα, σαν αντίληψη, θρησκευτική αντίληψη στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό.
1: Ναι.
0: Για τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό ο Θεός δεν είναι αυστηρός. Δεν σε καίει ζωντανό για να εξηλαιωθείς. Δεν σε καταδιώκει. Δεν έχει μάγισσες του Σάλεμ, όπως το 1692 στη Μασαχουσέτη. Ο Θεός στην Ελλάδα είναι θυσία, είναι αγάπη, είναι αλληλεγγύη. Είναι Χριστός ο οποίος ανασταίνεται για να ανασταθεί το έθνος και ο λαός. Η έννοια της Ανάστασης δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Η έννοια του Πάσχα δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Εγώ όσα Πάσχα έχω κάνει στην Σουηδία δεν κατάλαβα τίποτα. Σαν να μην κάνεις γιορτή Πάσχα. Η Ανάσταση στην Ελλάδα είναι κάτι το ξεχωριστό. Δεν υπάρχει σύγκριση. Και το θέμα.
1: Ανάσταση περιμένουμε γενικώς στην Ελλάδα, αλλά δεν.
0: Ναι, το θέμα του Χριστουγέννου, να μπορώ 5 λεπτά να συμπληρώσω. Είναι επίσης εισαγόμενο, δηλαδή αυτό που αναφέρω τώρα είναι λίγο πολύ μια διάσταση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, το λεγόμενο. Εδώ και περίπου 50-60 χρόνια έχει καθεωρηθεί ο Σάντα Κλάους, ο οποίος έγινε όλος παραδόξος Άι Βασίλης, με την κόκκινη στολή σαν πυροσβέστης, με την άσπρη γενιάδα, με το έλκυθρο που μοιράζει δώρα κλπ. Αυτό έχει περάσει. Εγώ στα Χριστούγεννα θυμάμαι, κύριε Καρβουνόπουλε, αρχές δεκαετίας του 60, όσο μπορώ να θυμηθώ, ήμουν πάρα πολύ μικρός, στη Θεσσαλονίκη. Το μόνο που θυμάμαι είναι, αν θυμάμαι μερικά χριστουγεννιάτικα δέντρα, πάρα πολύ μικρά, ούτε καν στους δρόμους. Και δεύτερον, τα γκί, τα λεγόμενα. Κάποια ψεύτικα φύλλα που τα βάζανε στα παράθυρα ή στις κουρτίνες για να στολίσουν τις χριστουγεννιάτικες μέρες. Δεν υπήρχε εορτασμός Χριστουγέννων. Αυτό αρχίζει από τη δεκαετία του 70 και ύστερα. Λοιπόν, και καθιερώνεται αυτή η μορφή των Χριστουγέννων που έχει γίνει καθαρά εμπορευματική, εισαγόμενη, δεν το συζητάω, με μεγάλη εμπορευματική κίνηση, εμπορική, τουριστική κίνηση κλπ. Πέρα από όλα αυτά, έχουμε το θέμα της μουσικής. Το θέμα της μουσικής έχει επίσης νεοπλουτιστεί κατά κάποιο τρόπο. Θυμάμαι ένα πολύ καλό μου καθηγητή, ο οποίος, σας μιλάω τώρα για 1979-1980, με είχε προσκαλέσει στο σπίτι του στη Φιλοθέη, στα Βόρεια Προάστια, εκεί που μετακόμισαν ειδικά από τη δεκαετία του 80-90 πάρα πολύ των πολιτικών κομμάτων της μίας πλευράς. Η άλλη πλευρά έχει μετακομίσει από γεννησιμιού της. Εγώ μιλάω τώρα για τη δεύτερη πλευρά.
1: Τους σοσιαλιστές, λέτε.
0: Ω, βέβαια, το συζητάμε. Μου έλεγε ένας πάρα πολύ καλός φίλος. Θυμάμαι το όνομά του, εκπληκτικός. Μα λέει, όλοι μετακομίσανε στα βόρεια πράστε. Βάλε μου, αυτό είναι πρώτο.
1: Ναι, η άλλη δεξή ήταν από πριν.
0: Αυτή ήταν από πριν, δεν το συζητάμε. Είχαν λύσει το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μου έλεγε, θυμάμαι, χαριτολογώντας, Ηλία μου, σήμερα όλο το Κολωνάκι ακούει ρεμπέτικα. Λοιπόν, ήταν η επαναστατική περίοδος του Κολωνακίου, η περίοδος της αριστεροποίησης κλπ. Τα άκουγες και ένιωθες μια βαθύτατη συγκίνηση κλπ. Εδώ κάνω μια παρατήρηση για τη μουσική και μιλάω πρώτον για τη μουσική του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη, αρχίζοντας από τη μουσική η οποία έχει ξεχαστεί. Με ένα πατέρα μου με πήγαινε, θυμάμαι, στο θέατρο Αυλαία, τότε ήταν το θέατρο της Χάνθ. Και βλέπαμε παραστάσεις του Καραγκιόζη, ήμουνα πάρα πολύ μικρός, ο οποίος ξεκινούσε ο Καραγκιόζης μαζί με το Κολλητήρι και τον Κοπρίτη που ήταν τα δύο παιδιά, τρία είχε και ένας ακόμη που δεν θυμάμαι το όνομά του, τραγουδούσε διάφορες, έτσι τραγουδούσε με ένα ρυθμό ο οποίος ήταν ένα κράμα Ντελάλη και Αμανέ. Δηλαδή ήταν μια ανατολίτικη οθωμανική προέλευση σε μεγάλο βαθμό, αλλά ουσιαστικά ανατολίτικη, όχι μόνο οθωμανική. Λοιπόν, η οποία ξεκινάει, αν θυμάμαι καλά, από τη μουσική παράδοση της Σταυλάβρα, κάπως έτσι λέγεται, μιας περιοχής της Κωνσταντινούπολης, η οποία έχει μια παράδοση μουσική πολύ έντονη. Αυτή η μουσική παράδοση του Καραγκιόζη που πέρασε στο θέατρο Σκιών, ουσιαστικά ενσωματώθηκε μαζί με το βυζαντινό μέλος, μαζί με την σύγχρονη ελληνική μουσική, πιο ευρωπαϊκότροπη κατά κάποιο τρόπο, μαζί με το ρεμπέτικο και μαζί με άλλες μορφές, από το Μάνο Χατζηδάκη και το Θοδωράκη. Ο Θοδωράκης το είχε γράψει στη μουσική για τις μάζες. Ο Χατζηδάκης, μεγάλος και ο ένας, μεγάλος και ο άλλος, το πέρασε στις μπαλάντες της Οδού Αθηνάς, μια σειρά τραγουδιών του 1973, πριν από 53 χρόνια. Ο Χατζηδάκης λοιπόν, ο οποίος ήξερε ότι το ρεμπέτικο ήταν περιθωριακό τότε, ο Μεταξάς το είχε απαγορεύσει.
1: Ναι. Όψη.
0: Λοιπόν, άρχισε να μαζεύει αυτά τα τραγούδια, τη μουσική μάλλον, την ενσωμάτωσε, έκανε τις καταπληκτικές μελωδίες, τραγούδια που έβγαλε, όπως και ο Θοδωράκης φυσικά. Ενσωμάτωσε όλα αυτά τα κομμάτια μουσικής. Είχαμε δηλαδή μια παράδοση βυζαντινή, σύγχρονη, λαϊκή σύγχρονη, ρεμπέτικη, το οποίο ρεμπέτικο δεν ήταν ακριβώς αυτό που λέμε working class, όπως έχουμε ας πούμε τραγούδια της εργατικής τάξης, αγγλοσαξονικές χώρες, στις βιομηχανικές περιοχές της Αγγλίας ή της Αμερικής και σε κάποιο βαθμό της Σκανδιναβίας και της Γερμανίας. Ήταν σε ένα μεγάλο βαθμό του Λούμπεν προλεταριάτου. Αυτό που λένε ας πούμε το Λούμπεν προλεταριάτη οι Γερμανοί. Που ήταν περιθωριακοί του περιθωρίου, μέσα στο χασί, στην παρανομία κλπ. Αλλά είχαν μια τόλμη, μια λεβενδιά, μια αν θέλετε ανδρική κορμοστασιά, να το πω έτσι, η οποία ήταν επενετικού χαρακτήρα, την αναφέρει πολύ αναλυτικά στα ρεμπέτικα τραγούδια ο πραγματικά μεγάλος μουσικολόγος Ηλίας Πετρόπουλος, ο οποίος υπήρξε μέγας. Έχει γράψει 80 βιβλία, έφυγε εδώ και δύο δεκαετίες και παραπάνω. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω, ένα απίστευτο μυαλό. Και έγραψε αναλυτικά για όλη την ιστορία του ρεμπέτικου, το οποίο ήταν μια καταγραφή, θα έλεγα, της παρακοινωνίας της ελληνικής, η οποία ήταν τελείως διαφορετική από ό,τι είχαμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, εδώ είχαμε μια κατάσταση η οποία ήταν πρόσφυγες από Μικρά Ασία, πρόσφυγες από άλλες πόλεις. Οι πρόσφυγες δεν άρχισαν μόνο το 22, οι πρώτοι διωγμοί άρχισαν από το 14.
1: Ναι.
0: Επίσης υπήρχαν πρόσφυγες από τη Βουλγαρία, αρχές του 20ου αιώνα. Όταν έγιναν οι Βαλκανικοί πόλεμοι κλπ. Γίνανε κυνηγητά Ελλήνων από τη Νέα Μεσημβρία, τη Νέα Αχίαλο, τη Μεσημβρία μάλλον και την Αχίαλο στη Βουλγαρία που είχε πολλές ελληνικές παλικίες από τη Ρουμανία κλπ. Όλος αυτός ο προσφυγικός πληθυσμός, ο οποίος στελέχωσε τα καπνεργατικά στρώματα, τους καπνεργάτες, που ήταν ένα πολύ πολύ δραστήριο και μαχητικό στρώμα της πραγματικά εργατικής τάξης τότε, αλλά και πολλά στρώματα Λούμπεν, τα οποία τα περιθωριακά ενέπνευσε μεγάλους μουσικούς συνθέτες. Αυτό το κομμάτι της ελληνικής μουσικής, το οποίο έχει και την αντανάκλασή του και στη ζωγραφική και στην υμνογραφία κλπ, έχει ουσιαστικά περιθωριοποιηθεί, γιατί μόνο ο Θεόφιλος έχει μείνει, ο οποίος έχει πραγματικά μια ελληνική σφραγίδα. Οι υπόλοιποι ζωγράφοι που έχουμε, και ο Λίτρας και ο Χαλεπάς και λοιπά, αν θυμάμαι καλά, έχουν τελειώσει τη γερμανική σχολή του Μονάχου, την σχολή του Μονάχου μάλλον, τη ζωγραφική σχολή του Μονάχου κατά κάποιο τρόπο, και είναι πιο γερμανότροποι σε μεγάλο βαθμό. Αυτό δεν χάνει, δεν μειώνει την αξία τους κάθε άλλο. Απλά μπορώ να πω ότι στην Ελλάδα, και συμπληρώνω με αυτό, υπάρχει και μια παράδοση η οποία αφορά την ποίηση, και επιστρέφω πάλι στο Βυζάντιο με τους Υμνοδούς, ο Ρωμανός, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός νομίζω, με μεγάλους συγγραφείς όπως ο Μιχαήλ Ψελός, ο οποίος είναι καθηγητής της φιλοσοφικής σχολής του πανδιδακτηρίου της Μαγνάβρας, το πανδιδακτήριο της Κωνσταντινούπολης. Ήταν το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, το Πανεπιστήμιο της Μαγνάβρας. Είχε πανεπιστήμιο η Κωνσταντινούπολη. Είχε ανάπτυξη κλασικών σπουδών. Δεν μιλάω για τον Γεώργιο Γεμιστό Πλήθωνα, την παλαιολόγια αναγέννηση στο Μιστρά. Ο Γεμιστός Πλήθων ήταν πλατωνικός. Ο Γεώργιος Σχολάριος, ο πρώτος πατριάρχης, μόλις μπήκε ο Μωάμεθ, άλλος στην Κωνσταντινούπολη κλπ. Και τον έκανε πατριάρχη, ήταν αριστοτελικός. Αλλά η αρχαία ελληνική φιλοσοφία στην Ελλάδα είναι ένα μείγμα λογικής και συναισθήματος. Ουσιαστικά δηλαδή αυτά δεν διασπώνται. Δεν υπάρχει χωρισμός συναισθήματος, υποσυνείδητου και συνείδησης. Υπάρχει ένας ενιαίος χώρος που είναι ο μύθος, η λογική, το συνέστημα, ο ψυχισμός. Γι' αυτό έχουμε τέτοια ιδιαιτερότητα γλώσσας, η πιο πλούσια γλώσσα της Ευρώπης, για να μην πω του κόσμου ολόκληρου. Δεν υπάρχουν μετάφραση, δεν υπάρχουν μεταφράσεις για το φιλότιμο, για τη φιλοσοφία. Άλλο πράγμα εννοούμε εμείς με το φιλό ή το αιρό. Κι άλλο εννοούν οι δυτικοί, οι λεγόμενοι Ευρωπαίοι. Άλλο εννοούμε εμείς με το φιλανθρωπία, κι άλλο εννοούν αυτοί. Και όλες οι επιστήμες τους, από τη βιολογία και την ιατρική, μέχρι και εγώ δεν ξέρω ποια άλλη, έχουν ελληνική προέλευση. Αυτά, όποιος τα ξεχνά και δεν σέβεται, δεν αγαπά αυτό που έχει κληρονομήσει, δεν το ποτίζει, δεν το αναπτύσσει, δεν το, αν θέλετε, κρατάει σαν κόρη οφθαλμού, γιατί αν χαθεί αυτό, αν χαθεί ο πολιτισμός, αν χαθεί η παράδοση, αν χαθεί η γλώσσα, αν χαθεί αυτό το διαμάντι, η Ελλάδα έχει βζήσει, έχει τελειώσει. Δηλαδή πριν φύγει οικονομικά, αν συνεχίσει έτσι, θα φύγει πολιτιστικά. Και άμα φύγεις πολιτιστικά, εξαφανίζεις σαν λαός. Αυτό ήθελα να πω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αναστασίου. Ας αποδεχτούμε πρώτα απ' όλα ότι είμαστε Βαλκάνοι. Γιατί αυτό έχω χρόνια να το ακούσω, ότι το αποδεχόμαστε.
0: Ναι.
1: Πάμε κατευθείαν στις Βρυξέλλες.
0: Ναι.
1: Ας αποδεχτούμε ότι είμαστε Βαλκάνοι και θα δούμε.
0: Ναι, γιατί υπάρχει και ένα παράπονο, ξέρετε. Το έχω δει σε ορισμένες τουριστικές περιοχές κοντά στα παλιά μου μέρη κλπ.
1: Ναι.
0: Η οποία έχει μια τραγική, κωμικοτραγική διάσταση. Δηλαδή παραπονιούνται, παραδείγματος χάρη, μας έρχονται με όλο Βαλκάνοι τουρίστες.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα πει σε έναν, καλά, δηλαδή εσύ τι είσαι, σκανδιναβικής, ναι, και γερμανικής νοοτροπίας.
1: Καλά, ας έχουμε το νου μας, γιατί οι γείτονές μας αρχίζουν και μας ξεπερνάνε πλέον σε πολλά επίπεδα.
0: Πάρα πολύ. Ναι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Και εγώ ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Γεια σας, I'm Jack Savetti in Athens, where I'm going to be playing right here at the Liga Betis on the 25th of September, Friday night in Athens. Can't miss it. I look forward to seeing you guys all there. Ciao.
6: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
7: ναι,
6: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
7: ναι, ναι,
6: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
7: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους.
6: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
7: ναι,
6: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
7: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
6: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
7: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
6: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
7: Ναι, ποιες πιθανότητες?
8: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
9: Νέο θέατρο έργων, η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
11: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
10: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.
12: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
13: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
14: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων στην Κρήτη TV. Διάγουμε μία περίοδο με σαφή γεωπολιτική αβεβαιότητα και νέες γεωστρατηγικές ανατοποθετήσεις και αναδιευθετήσεις. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, σε μία χώρα που βράζει πολιτικά, τουλάχιστον σε επίπεδο επικοινωνίας, υπάρχει και το μεγάλο ερώτημα αν η χώρα έχει στρατηγική και κυρίως αν έχει αντίληψη για το εύρος των εθνικών επιλογών σε όσα συμβαίνουν σε έναν κόσμο που αλλάζει δραματικά. Ο απόψινός φιλοξενούμενος δεν είναι ατυχαίο πρόσωπο. Έχει διατρέξει στην διαδρομή του, στη σταδιοδρομία του, όλη την κλίμακα της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, ξεκινώντας από πολύ χαμηλά και φτάνοντας στην κορυφή. Είναι ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός εν αποστρατεία, κύριος Μανούσος Παραγιουδάκης, με τον οποίον απόψε θα μιλήσουμε πολύ για τα εθνικά θέματα, όχι όμως ξεκομμένα από αυτό το παγκόσμιο γίγνεσθε. Κύριε Παραγιουδάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας απόψε στις Αντιθέσεις. Θέλω να ρωτήσω, πριν από οτιδήποτε άλλο, αν ήθιστε στις ένοπλες δυνάμεις ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στην αποστρατεία αλλά είναι ταυτόχρονα και επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, εν δυνάμει δηλαδή, ενεργός ανά πάσα στιγμή, αν ήθιστε πάντως να βραβεύετε την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων, τον Νοέμβρη που μας πέρασε, ανήμερα της 23ης, από τις ένοπλες δυνάμεις, γιατί εγώ αυτό δεν το έχω ξανασυναντήσει. Και σας ρωτώ προσωπικά, γιατί θέλω να δώσω και μία τάξη μεγέθους της απόψινής συνάντησης. Βλέπω τη σχετική εικόνα από την εκδήλωση, την αλλιεύσαμε και ήθελα να ξεκινήσω από αυτό. Διότι κοιτώντας λίγο τα στοιχεία, δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι σημαντικό να βρίσκεται κανείς εδώ και να συμμετέχει μαζί σας σε συζητήσεις που πάντοτε έχουν μια μορφή εθνική, μια μορφή φροντίδας για την πατρίδα. Ό,τι συνεντεύξεις αν κάνετε εδώ, αυτά τουλάχιστον το έχω παρακολουθήσει. Γι' αυτό με τιμά και με καθιστά υπεύθυνο για ό,τι σε λίγο θα πούμε μαζί. Αυτό που με ρωτάτε θα έλεγα, θα σας παρέπεμπα στις ένοπλες δυνάμεις, σε αυτό που τις εκπροσωπεί, στο στρατηγό τον κύριο Χούπη, μια προσωπικότητα εξαιρετική από ό,τι ξέρω, τον ήξερα από μικρό και τον είχα σε μερικές εκδηλώσεις. Αυτό θα σας πει γιατί. Πάντως είναι αλήθεια ότι και εγώ ξαφνιάστηκα όταν ένα βράδυ με πήρε ο αρχηγός Γεθά και μου λέει θέλουμε να σας, οι ένοπλες δυνάμεις να σας τιμήσουν. Εντάξει, με τίμησαν, αλλά αυτό βέβαια μου προσέδωσε μια μορφή ευθύνης μεγαλύτερης. Έπαψα να λέω ότι είμαι απόμαχος, αλλά ότι είμαι παλέμαχος. Ότι δηλαδή ακόμα μπορώ να μάχομαι αν η ηλικία το επιτρέπει και η υγεία. Δόξα τω Θεώ, πάμε καλά ως τώρα. Βρίσκομαι λοιπόν εδώ, δεν ξέρω, νομίζω κι εγώ δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και ρώτησα κι εγώ τον αρχηγό γιατί συνέβη, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Απλώς το θεώρησα ύψιστη τιμή το ότι ύστερα από 30 σχεδόν χρόνια με καλούν οι ένοπλες δυνάμεις. Ο χώρος δηλαδή που βρέθηκα όταν έφυγα σχεδόν παιδί από εδώ, από το χρωμοναστήρι Ρεθύμνου, όταν βρέθηκα στη Σχολή Ευελπίδων και έμεινα 45 προς 50 χρόνια μακριά από αυτόν τον τόπο, όντας μέσα στις ένοπλες δυνάμεις. Όταν μετά την αποστρατεία μου με καλούν οι ένοπλες δυνάμεις να με τιμήσουν και μάλιστα σε ένα χώρο όπως το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, που ήταν υπερπλήρες, περίπου 2.000 άνθρωποι ήταν, και ήταν η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία, ήταν η εκκλησιαστική ηγεσία και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, προπάντων όμως ήταν συνάδελφοι, απόστρατοι, εν ενεργεία κτλ. Αυτό ήταν για μένα ύψιστη τιμή. Το γιατί έγινε κτλ. Εντάξει, τα ξέρει ο αρχηγός αυτά.
0: Λέει όμως κάτι αυτό για έναν επίτιμο αρχηγό που όπου και αν ρωτήσεις, όποιον και αν ρωτήσεις, είτε είναι στην ενεργό δράση σήμερα, είτε ήταν στο πρόσφατο παρελθόν, είτε στο απότερο, μόνο λόγια για ένα μεγάλο στρατηγικό μυαλό ακούω. Λέει κάτι λοιπόν το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, Μανούσος Παραγιουδάκης, με έναν τρόπο είναι διαρκώς στη σκέψη και στο πλαίσιο των ενόπλων δυνάμεων ανεξαρτήτως πολιτικής κατάστασης ή στρατιωτικής ηγεσίας.
1: Κοιτάξτε, δεν είμαι εγώ που θα σας απαντήσω. Ωστόσο θα σας πω αυτό που βιώνω. Μια ζωή σε ένα χώρο, κολλάμε σε αυτόν. Δεν μπορεί να σκεφτώ αλλιώτικα. Ακόμα και στην καθημερινή μου ζωή, ορισμένες αρχές που μου δόθηκαν από τη Σχολή Ευελπίδων και στη μετέπειτα εμπειρία μου, με ανθρώπους που είχα πάνω από μένα ή μετά κάτω από μένα, υπό τις διαταγές μου, πήρα πάρα πολλά. Δεν μπορεί λοιπόν να ξεφύγω από αυτό. Αλλά ένα άλλο που με συνέχει συνεχώς, όπως βέβαια και πολλούς άλλους συναδέλφους, είναι ο ιερός στρατιωτικός όρκος που δίδουμε, τον οποίο δεν αποβάλλουμε όταν αποστρατευθούμε. Ισχύει λοιπόν πάντοτε. Και δεν θα κάνω αυτή τη στιγμή τον μεγάλο πατριώτη. Αλλά η πατρίδα μας πονάει πάντοτε. Και όταν λέω πατρίδα, εννοώ την Ελλάδα και την Κύπρο. Μαζί προχωρούμε, μαζί υφιστάμε τα όσα θα πούμε σε λίγο και όσα ακούμε και γίνονται καθημερινά. Και για τους δυο, δηλαδή Αθήνα, Κρήτη, Κύπρος, ένα είμαστε. Έχουμε ένα εχθρό απέναντί μας, ο οποίος θα κάνει αυτά τα οποία σίγουρα θα συζητήσουμε αργότερα ή που ακούμε κάθε μέρα. Δεν είναι λοιπόν παράξενο που ασχολούμαι και που βέβαια ο Θεός μου δίνει υγεία και μπορώ και παρακολουθώ και επικοινωνώ όπως και τώρα με εσάς. Είναι μια εμπειρία η σημερινή δική μου, μιλώντας με εσάς που ξέρω κάθε Παρασκευή τι λέγεται και τι γίνεται εδώ όταν μπορώ να παρακολουθήσω. Είναι ψηλού επίπεδου, δεν ξέρω η σημερινή δική μας πώς θα βγει, οι συνεντεύξεις που κάνετε και οι εκδηλώσεις εδώ, όπως η περασμένη που είχα δει με τον καθηγητή τον Γρίβα, τον κύριο Γρίβα, έμεινα άφωνος με όσα είπατε εδώ μαζί επί τόσες ώρες. Που... Βέβαια είχα διαβάσει κάποια βιβλία του καθηγητή και πολύ παλιά και βλέπω να δικαιώνεται σήμερα με τους πολέμους που γίνονται. Αλλά αυτό είναι άλλης ώρας. Είναι ψηλού επίπεδο. Επομένως ασχολούμαι εδώ, ασχολούμαι με, επειδή έζησα μια ζωή κυριολεκτικά σε αυτό το χώρο το στρατιωτικό, τον οποίο και τιμώ αλλά και θαυμάζω. Εξακολουθώ να λέω ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Και δεν εννοώ μόνο τους συναδέλφους αξιωματικούς, εννοώ προπάντων τους στρατιώτες μας, τους κληρωτούς, τα παιδιά αυτά τα οποία ύστερα από τόσα χρόνια, που ήταν τότε 20 και τώρα είναι 60 και 70 ετών και επικοινωνούν μαζί μας και μας λένε την ιστορία τους, τι κάνουν τώρα, τι έκαναν τότε, πώς μας έβλεπαν τότε κτλ. Δεν μπορώ λοιπόν να πω παραπέρα πάνω στο ερώτημά σας.
0: Μιας και είπατε κληρωτή, θα ξεκινήσω, το έκανα για το τέλος, αλλά τώρα πια δεν έχουμε κληρωτές, αλλά έχουμε εθελόντριες στρατιωτίνες πλέον. Η πρώτη φουρνιά πέρασε από το κέντρο εκπαίδευσης στη Λαμία. Βρίσκεται εκεί ήδη. Mm-hmm. Λέει κάτι αυτό?
1: Βέβαια, λέει πολλά. Και χαίρομαι που το θέτετε. Δεν μπορούσε κανείς Έλληνας στην Ελλάδα, με τα καυτά προβλήματα της Ελλάδας, όπως το δημογραφικό, να μην δει με πολύ χαρά αυτό το οποίο έγινε χθες και προχθές. Γυναίκες στην Ελλάδα να μπαίνουν στο στρατό. Δεν έχει σημασία αν είναι εθελόντριες. Το Σύνταγμα δεν κάνει αυτή τη διάκριση. Λέει οι δυνάμενοι να φέρουν όπλα. Και το δυνάμενο είναι και αρσενικό και θηλυκό. Δηλαδή μπορεί αργότερα να γίνουν και αυτές κληρωτές. Αυτό ήδη άρχισε να φαίνεται. Όταν από τις 170 αιτήσεις που έγιναν πήραν μόνο αυτές, γιατί τόσες ήθελε αυτή τη, σε πρώτη φάση η υπηρεσία, είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Οι γυναίκες λοιπόν στο στρατό, από την εμπειρία που έχω προσωπικά, που έχουμε κοπέλες στη Σχολή Ευελπίδων που ήδη έχουν φτάσει στο βαθμό του συνταγματάρχη, αύριο θα δούμε στρατηγό και γιατί όχι, όπως έχουν οι άλλοι στρατοί, οι συμμαχικοί στρατοί που τα βλέπουμε, θα γίνουν διοικητές και έχουν γίνει διοικητές, κάνουν άψογα τη δουλειά τους. Δηλαδή δεν τις θέλει η υπηρεσία για να κάνουν δουλειές ανάλογες της κουζίνας, όπως είπαν κάποιοι ευφύης φίλοι ή και συνάδελφοι. Τις θέλουμε και να κρατούν όπλα. Έχουμε και πιλότους, όχι μόνο σε ελικόπτερα που έχουμε πολλές, αλλά και σε πολεμικά. Έχουμε αλεξιπτωτιστές, γυναίκες που πέφτουν με τον ίδιο αέρα και, δυνάμεις και όπως πέφτουν οι άντρες αλεξιπτωτιστές και όλα τα άλλα. Απεδείχθη λοιπόν ότι έχουμε προηγούμενο, ότι οι γυναίκες δεν διαφέρουν σε δυνατότητες να ανταπεξέλθουν στις όποιες αποστολές τους να τεθούν. Από την άλλη όμως, ακόμα και αν χρειαστεί να αναλάβουν καθήκοντα όπως ας πούμε, ξέρω εγώ, στα καψιμή των χώρων κτλ., αντί να έχω ένα μάχημο που τον είχα στα σύνορα, στρατιώτη, θα μπορούσα να έχω μια κοπέλα που θα έχει κάνει τη θητεία της επάνω και θα μπορεί μετά να είναι ή να είναι γραμματέας ή να σε γραφεία και τα λοιπά, γιατί όχι να μην είναι γυναίκες. Όχι, λέω και πάλι, ότι δεν μπορούν να είναι στην πρώτη γραμμή, όπως και είναι. Να ξέρετε, το λέω αυτό μια και με προκαλείτε, στην κρίση του 1974, στην πρώτη γραμμή, στον διδημότυχο επάνω, στη μονάδα μου ήταν ένας υπολοχαγός που ήταν αραβωνιασμένος με μια νοσηλεύτρια, ανθυπολοχαγίνα της σχολής νοσηλευτριών. Αυτή η κοπέλα ήταν στην πρώτη γραμμή και ζούσε τις ίδιες καταστάσεις, γιατί είχε την ίδια ψυχολογία με όλους εμάς. Μπορούσε να πεθάνει την ίδια στιγμή ή να κάνει τη δουλειά. Πάντως ήταν στην πρώτη γραμμή. Και όταν μετά έγινε αρχηγός, διερωτήθηκα, μα γιατί αυτές δεν παίρνουν ξύφι, ας πούμε, ενώ παίρνει ο έβελπης ή παίρνει της αστυνομίας, η αστυνομική να κτλ. Και τότε καθιερώσαμε να έχουν ξύφι. Όχι για άλλο λόγο, διότι είναι ακριβώς ίδιες. Έχουν τις ίδιες αποστολές με τους άντρες. Δεν κατάλαβα τη διαφορά. Εκεί την καλύψαμε. Με την παρουσία των γυναικών χθες στις ένοπλες δυνάμεις, νομίζω ότι γίνεται ένα άλμα τεράστιο και μπορούμε με αισιοδοξία να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρόβλημα. Δηλαδή να πούμε και χαριτολογώντας, αφού δεν γεννούν οι γυναίκες, να έρχονται στο στράτευμα. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά είναι σημαντικό μέχρι ότου διορθωθεί, που είναι απεριόριστη ευθύνη των κυβερνήσεων, όλων των κυβερνήσεων, να πάρουν μέτρα, να πάρουν μέτρα να παντρεύονται τα παιδιά και να κάνουν πάνω από ένα παιδί ή ένα παιδί έως τρία ή και παραπάνω.
0: Συνήθως βεβαίως οι κυβερνήσεις, τα κόμματα δηλαδή, θυμούνται το δημογραφικό κοντά στις εκλογές. Αρχηγέ, όπως ξέρετε, εσείς δεν μιλάτε πολιτικά, το σέβομαι αυτό. Θέλω όμως, μιας και ξεκινήσαμε κάπως ανάστροφα, να πάω στον πυρήνα μιας ερώτησης. Πάνω σε αυτό που είπατε. Επειδή πια ζούμε σε μια τεράστια γεωπολιτική αστάθεια, αβεβαιότητα, όπου ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα, μάλλον θα πρέπει να το ξεχάσουμε. Είναι επιτακτική ανάγκη για μια χώρα που θέλει να υφίσταται ως κρατική υπόσταση, χώρα μικρή όπως η Ελλάδα, τελικώς η δυνατότητα να μπορούν οι πολίτες να υπερασπίζονται αυτή τη χώρα? Και γιατί το λέω? Είπατε κληρωτή. Ένα δόγμα μέχρι και πριν τουλάχιστον 3 χρόνια, να μην πω 2, είναι να κάνουμε το στρατό επαγγελματικό. Να μην χρησιμοποιήσουμε πια τις περίφημες κλάσεις, δεν χρειάζονται να κάνουν τη δουλειά. Οι υπόλοιποι να κάθονται στην τηλεόραση, να παρακολουθούν, αν παραστεί ανάγκη, πολέμο. Θυμάμαι ότι πριν 5 χρόνια σε μια ανάλογη συζήτηση σας είχα ρωτήσει και είχατε πει ότι η προάσπιση και η υπεράσπιση μιας χώρας, μιας πατρίδας και μιας κρατικής υπόστασης πρωτίστως πρέπει να είναι υπόθεση του λαού. Σήμερα
1: το υποστηρίζω απόλυτα. Υπάρχουν 2 σχολές. Όπως περιγράψατε, εγώ το έβαλα σε σχολές. Εγώ πιστεύω, παρά το ότι χρειαζόμαστε τους επαγγελματίες λόγω της εξέλιξης των μέσων, ότι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε να εκπαιδευτεί στρατιωτικά για να μπορεί να πολεμήσει όλος ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό είναι χαρά και προσωπική μου που έρχονται πλέον και οι γυναίκες στο στρατό και θα εκπαιδευτούν και θα υπηρετήσουν στα σύνορα, θα υπηρετήσουν όπου θα τους καλέσει η πατρίδα, μπροστά μάλιστα στον κίνδυνο που είναι καθημερινός και μπροστά μας. Άρα, υποστήριζα πάντοτε, όπως και μια άλλη μερίδα και συναδέλφων και του λαού του ελληνικού, ότι ο στρατός μας είναι πατριωτικός. Εμείς είμαστε μικρή χώρα. Θέλουμε, δεν θέλουμε, αυτό είναι. Αλίμονο αν δεν μπορούσαν όλοι να πάρουν τα όπλα και όλοι να πολεμήσουν και όλοι να έχουν τη θέληση να πολεμήσουν και να μην θεωρήσουν ότι μόνο η υπόθεση του πολέμου είναι των στελεχών των μονίμων. Όχι, είναι όλου του λαού. Το Σύνταγμά μας είναι ξεκάθαρο γι' αυτό, αλλά υποστηρίζω ότι πρέπει να συνεχίσουν να έρχονται στο στρατό και να μην είναι πια κληρωτοί, να έρχονται υποχρεωτικά. Η λέξη έμεινε από το παρελθόν.
0: Σωστά, έχετε δίκιο.
1: Εντάξει. Αλλά να έρχονται στο στρατό, να εκπαιδεύονται. Πολλοί θα διαφωνήσουν μαζί μου, αλλά εγώ υποστηρίζω αυτό, όπως και πολλοί βέβαια άλλοι συνάδελφοι, και η σημερινή κατάσταση που θα την κουβεντιάσουμε παρακάτω, η σημερινή πόλεμη, ας δούμε την Ουκρανία, που κοπέλες με τα κινητά τους κάνουν δουλειά πάνω στο που θα πάει το drone, πάνω στο πώς θα το εκτοξεύσουν ή συναρμολογούν οπλικά νέου τύπου συστήματα κτλ. Άρα πρέπει όλοι να ξέρουν για να υποστηρίξουν την πατρίδα. Πολύ περισσότερο μια πατρίδα σαν τη δική μας, που είναι μικροί, που όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν, φθήνει συνεχώς πληθυσμιακά και δεν μπορούμε να μην συγκρίνουμε τη φθορά τη δική μας με την αύξηση του γείτονα και αντιπάλου και εγνωσμένου εχθρού, όταν αυτός γίνεται 100 εκατομμύρια σε λίγα χρόνια και εμείς από τα 10 εκατομμύρια, όπως λένε οι άνθρωποι στα πανεπιστήμια που ασχολούνται, θα φτάσουμε και τα 7 εκατομμύρια, πρέπει κανείς να καταλάβει ότι όλοι οι Έλληνες, γεννημένοι Έλληνες, χριστιανοί, αν το πούμε και έτσι, ή εν πάση περιπτώσει αυτό δεν το εξετάζω πολύ, αλλά όλοι πρέπει να είμαστε ικανοί να υποστηρίξουμε την πατρίδα. Να σας πω και κάτι άλλο, δεν θα αρέσει. Και αυτοί που λέμε ότι επιστρατεύεται ο επίστρατος ως τα 45 χρόνια ετός, να γίνει παραπάνω. Σήμερα μπορούν. Μακάρι και εγώ να μπορούσα. Αυτό το λένε βέβαια στους πολέμους όλοι οι γέροντες. Πάρτε με και εμένα. Τι να σε κάνουν. Από την άλλη όμως θέλω να πω ότι μικρές χώρες σαν τη δική μας, με μεγάλους εχθρούς, γιατί δεν είναι μόνο οι Τούρκοι. Εχθροί μας είναι πάρα πολύ ακόμα και στις συμμαχίες μέσα που έχουμε. Δείτε το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ πώς φλιαρεί και πώς φλερτάρει με τον εχθρό μας και πολλούς άλλους, και αυτό μαρτυράται ότι είναι. Άρα λοιπόν είμαι υπέρ των κληρωτών, ας πούμε την διαλέξη, συμβέβαια της αυξήσεως και της άξιας επιλογής επαγγελματιών στο στρατό.
0: Πάμε τώρα στη μεγάλη εικόνα, τη γενική εικόνα. Έχουμε στην ουσία μεγάλους πολέμους, δεν είναι περιορισμένοι πόλεμοι, ούτε καν τολμώ να πω περιφερειακοί, αρχηγέ μου, με την έννοια της εμπλοκής πάρα πολλών δυνάμεων, μεγάλων, μεσαίων, μικροτέρων. Έχουμε τα δύο εμφανή πεδία, που είναι η Ουκρανία και η Μέση και η Εγγύης Ανατολή. Θέλω να σας ρωτήσω, μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, αν νιώθετε ότι όλα τα δόγματα του λεγόμενου μέχρι αυτούς πολέμους σύγχρονων πολεμικών τεχνών έχουν στην ουσία πάει στην πάντα. Εδώ, μιας και αναφερθήκατε στον εξαιρετικό καθηγητή στη Σχολή Ευελπίδων, τον κύριο Γρίβα, μας είπε την προηγούμενη φορά ότι τα πράγματα έχουν γίνει πολύ απλά. Άμα διαθέτεις πυράβλους, άμα διαθέτεις δρόνους και εναλλακτικά φθηνά μέσα, μπορείς να κάνεις ανυπολόγιστη ζημιά και σε πανάκριβες πλατφόρμες. Πριν μπούμε σε αυτό το ειδικό, ό,τι ξέραμε για τους πολέμους θα το ξεχάσουμε πλέον?
1: Βάλατε πολλά, ξέρετε, μαζί, αλλά εγώ θα τα βάλω σε μια σειρά άλλη. Πρώτον, απαντώ στο πρώτο σας ερώτημα. Ναι, άλλαξαν όλα. Εγώ τώρα που θεωρούμε ότι είχα πολλή εμπειρία επιτελική, σχέδια, πολεμικά σχέδια κάναμε μετά τα ίμια που ανέλαβα αρχηγός, αλλάξαμε τα πάντα, γιατί τα είχαν προδοθεί από τα λάθη τα στρατιωτικά, είχαν, δηλαδή οι μετακινήσεις των φρεγατών, οι μετακινήσεις των βατραχαθρώπων, όλες αυτές τα αεροπλάνα, οι θέσεις που ήταν, που είναι καταγραμμένα δυστυχώς σε βιβλία και μάλιστα δυστυχώς συναδέλφων. Δείξαμε πού είμαστε, τι κάνουμε, πώς θα πολεμήσουμε. Έπρεπε λοιπόν να τα αλλάξουμε όλα και τα αλλάξαμε. Οι δύο πόλεμοι που αναφέρατε άλλαξαν τα πάντα. Δηλαδή έδειξαν ότι οι πόλεμοι που ξέραμε δεν είναι πόλεμοι πλέον. Άλλο πράγμα είναι. Όλα πρέπει να αλλάξουν. Άκουσα προχθές ραδιοφωνική συνέντευξη που είχατε με τον κύριο Λιγερό, νομίζω. Εκτιμώ πάρα πολύ αυτά που γράφει και λέει, γιατί φαίνεται ότι τα έχει ψάξει πολύ. Που είπε ότι ο ελληνικός στρατός έπρεπε ήδη να έχει αλλάξει. Εγώ δεν θα μπορώ να πω αν πρέπει να αλλάξει, διότι εμείς θέλουμε συνέχεια. Και αφήνουν να εννοηθεί ότι όταν λένε σήμερα ότι κάνουμε μεγάλα άλματα, πράγματι γίνονται, αλλά δεν ξεκινάμε σήμερα. Ο στρατός έχει συνέχεια. Ο στρατός ήταν και το 1974, ο στρατός ήταν και νωρίτερα, ο στρατός ήταν και μετά, ο στρατός ήταν και το 12, ο στρατός είχε στους Βαλκανικούς πολέμους. Δηλαδή προχωρούμε, κάνουμε άλματα, αλλά δεν ξεκινούμε ποτέ από κάποια στιγμή. Ο στρατός έχει συνέχεια. Όλα λοιπόν άλλαξαν όσα ξέραμε. Τέλειωσαν ο Blitzkrieg, ο κεραυνοβόλος πόλεμος. Τέλειωσαν οι υπερδυνάμεις και το βλέπουμε, βλέπουμε να σπαράζει κάθε μέρα ο μεγάλος Τραμπ. Τον βλέπετε. Ο άνθρωπος δεν θα τον κρίνω, γιατί μπορεί να πάει πολιτικά. Ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Εγώ μπορώ να σας μιλήσω λίγο για τον αρχηγό που τον παρακολουθώ όσο μπορώ. Τον αυτόν, που σωστά υπέκυψε, έτσι γίνεται στις δημοκρατίες. Έχω άλλη άποψη, αλλά θα κάνω εκείνο το οποίο με διατάσσει η πολιτεία. Όχι όπως έγινε στα Ήμια, αλλά να θέλει η πολιτική, αλλά η στρατιωτική. Ποιος είχε δίκιο, δεν το εξετάζουμε, αλλά εξετάζουμε αν σε μια δημοκρατία μπορεί ο αρχιστράτηγος που έχει πράγματι τα όπλα στα χέρια να έχει αντίθετη άποψη και να μην υπακούει στους πολιτικούς προϊσταμένους, στην κυβέρνηση δηλαδή. Δεν νοείται δημοκρατία. Στον Τραμπ, όταν πήγε να ξεκινήσει αυτή την επιχείρηση, που είναι τραγική για αυτόν πλέον, ο αρχηγός ΓΕΘΑ που είχε συσκεφθεί με τους επιτελείς, και όταν λέμε εκεί επιτελείς, δεν εννοούμε ένα επιτελείο, μιλούμε για πολύπλευρα πράγματα και μηχανισμούς κτλ. Του είπε: μην ξεκινήσουμε αυτό το πράγμα. Και έβαλε τα επιχειρήματά του, τον κοίταξε περίεργα ο Τραμπ. Και βέβαια είπε ναι, σε ακούω, αλλά θα ξεκινήσουμε. Και βέβαια ο αρχηγός έκανε και κάνει πολύ καλά μεν τη δουλειά του. Άλλο τι αντιμετώπισε. Είχε δει ο στρατός το επιτελείο δια του αρχηγού τι τους περίμενε. Είχαν δει αυτοί ότι η Περσία δεν είναι πεξεγέλας. Ότι είναι μια μεγάλη χώρα με μακρά ιστορία. Και όταν έχει μακρά ιστορία μια χώρα όπως και εμείς, δεν καταποντίζεται εύκολα. Ακόμα και αν ιτηθεί στο πεδίο, δεν καταποντίζεται. Αυτά λοιπόν άλλαξαν όλα. Τελειώσανε οι κεραυνοβόλοι πόλεμοι, τελειώσανε οι μεγάλες δυνάμεις, διότι μπορεί να έχει την ισχύ, τη μεγάλη ισχύ την πολεμική με τα σύγχρονα μέσα, αλλά δεν μπορεί, διότι ο μικρότερος ή ο ασθενέστερος έχει πλέον άλλους τρόπους. Το είπατε για την Ουκρανία. Τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα, τα είπε και ο κύριος καθηγητής προχθές, ότι τα φτηνά και εύκολα μέσα, όταν πάνε κατασμήνοι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, όσο ισχυρό και να είναι το F-35 ή οποιοδήποτε άλλο μέσο ή το αεροπλανοφόρο. Γιατί δεν μπορεί με 3 αεροπλανοφόρα τώρα η Αμερική στον Περσικό κόλπο να κάνει τίποτα και ελέγχει απολύτως τα στενά του Ορμούζ, τα ελέγχουν οι Ιρανοί. Γιατί έχει τα μικρά μέσα που είναι άφθονα και μπορεί να τα εκτοξεύσει, όπως τα πυρπολικά του, κάθε στιγμή ο Ιρανός, που ήξερε, είχε προετοιμαστεί, τα είχε κρυμμένα και ξαφνικά τα εξέπεμψε. Γι' αυτό μπορεί να πω πολλές φορές σήμερα, εάν με ρωτήσετε άλλο για τους σύγχρονους πολέμους, για τον προηγούμενο συνομιλητή σας εδώ, γιατί έτυχε να έχω διαβάσει το βιβλίο του από το 1919. Ένα τεράστιο βιβλίο. 99. Ένα τεράστιο βιβλίο που έλεγα: μα τι γράφει αυτός. Εδώ έλεγε, και θα το πούμε για την Κύπρο. Για την Κύπρο, ότι μπορεί και να νικήσει τους Τούρκους η Κύπρος. Εάν κάνει τούτο εκείνο, κάτι που μου είπατε πριν μπούμε εδώ μέσα, με τη σημερινή κυβέρνηση στην Κύπρο. Αυτά είχα να σας πω για το σημερινό πόλεμο, ότι δεν είναι πια ο ισχυρός, ούτε ο πλανητάρχης με τη μεγάλη ισχύ. Δεν είναι. Όταν έχει αντοχή, όταν έχει υπομονή και όταν πιστεύει στο λαό του, στο λαό της μια χώρα, με την κυβέρνησή της και με το σύνολο του λαού, με όλα τα κόμματα, γιατί αυτή είναι η δημοκρατία, τότε δεν έχει να φοβηθεί μεγάλο κακό. Μπορεί να υποστεί και ήττα, τοπική, στο πεδίο. Αλλά δεν χάνεται αυτή η χώρα. Και έχουμε το παράδειγμα και της Ουκρανίας που κρατάει 4 χρόνια τώρα και το άλλο που πήγε 69 μέρες, πώς είναι σήμερα. Είναι απίστευτο αυτό που είσαι. Η Ρωσία και εγώ που ήξερα περίπου τις δυνατότητες της Ρωσίας, νόμιζα ότι ήταν ζήτημα 2-3 ημερών. Γι' αυτό και σε έτοιμά σας να έρθω δεν ήρθα, γιατί έβλεπα ότι θα διαψευδόμαστε όλοι τη, ας την πούμε, παλιά σχολή, του παλιού τρόπου. Δεν συμπαρατάσσονται πλέον δυνάμεις. Είναι εκείνος που έχει τα μέσα και τα εκτοξεύει, τα φτηνά και τα γρήγορα, που έχει υπομονή, που μπορεί να επηρεάσει την οικονομία όπως κάνουν οι Ιρανοί τώρα με την Ερυθρά Θάλασσα και με τα στενά εκεί.
2: Είναι κλειδί τα στενά του.
1: Είναι, βεβαίως.
2: Απεδείχθη υποτιμηθεί.
1: Μα πώς σας φαίνεται που έχει τόσα πολεμικά η Αμερική, υπερσύγχρονα, ούτε μίγα δεν μπορούσε να περάσει να πάει σε φρεγάτα ή σε αεροπλανοφόρο. Και όμως διστάζουν να κάνουν το παραμικρό. Με τα πυρπολικά τους αυτά τα νέα αυτά που έχουν, που βρέθηκε και σε εμάς στο νησί το Ουκρανικό. Είναι λοιπόν ότι ήδη, πώς να το πούμε, να το πούμε, ο βασιλιάς είναι γυμνός. Αυτή είναι πια η πλανητάρχης και οι μεγάλες δυνάμεις. Και η Ρωσία και η Αμερική. Για την Κίνα μπορεί να μιλήσουμε αργότερα.
2: Θέλω να επιμείνω λίγο αν για σας σημαίνει κάτι και ο τρόπος λειτουργίας, ας πάρουμε την περίπτωση του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Αποκεφάλισαν μέσα στα πρώτα 24 ώρα και την πολιτική και τη στρατιωτική ηγεσία του Ιράν. Παρόλα αυτά, φάνηκε να λειτουργεί ένα δόγμα αυτενέργειας, αποκεντρωτικό. Νομίζω ότι το έχετε εφαρμόσει στην κρίση των ημείων. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό στη συνέχεια της εκπομπής. Αλλά τώρα θέλω να σας ρωτήσω, αν τελικά η αυτενέργεια εδώ λειτουργήσε απέναντι στις λεγόμενες κεντρικές διοικήσεις και αν βγαίνει και ένα συμπέρασμα για τον δικό μας χώρο, το χώρο του Αιγαίου. Τι εννοώ με αυτό? Οι Ιρανοί προφανώς, όπως είπατε, δεχτήκαν συντριπτικά πλήγματα. Δεν απάντησαν μόνο όμως κατά αυτών που τους επιτίθονταν. Στην ουσία χτύπησαν ό,τι η αμερικανική βάση υπήρχε μέσα στον Περσικό κόλπο. Και από ό,τι φαίνεται, οι Αμερικανοί τα λένε, έχουν υποστεί και μεγάλες ζημιές. Σας λέει κάτι όλο αυτό?
1: Πώς δεν μου λέει, πάρα πολλά. Αλλά προπάντων μου λέει, όπως λέει σε όλους, το παράδειγμα που πρέπει και η Ελλάδα να ακολουθήσει με την απειλή αυτή του εξαιρετικά ισχυρού εχθρού, αλλά και των άλλων που συμπαρατάσσονται μαζί του ή τουλάχιστον του λένε μπράβο ή τον διευκολύνουν να κάνει όπλα, να εξάγει όπλα κτλ. Μας δίνει μεγάλο παράδειγμα. Ποιο? Ότι οι Ιρανοί, γνωρίζοντας από πολλά χρόνια την απειλή που ήταν βέβαια εκτός από το Ισραήλ και οι σύμμαχοί τους οι Αμερικάνοι, ότι κάποια στιγμή θα τους προσέβαλαν, δεν αρκέστηκαν στον τακτικό στρατό. Προετοίμασαν και το έδαφος και ένα παραστρατό, θα λέγαμε. Αυτό που λέμε οι φρουροί της Επανάστασης δεν είναι μόνο λόγια να φρουρούν τους ιερείς εκεί και τα λοιπά. Είναι ένας στρατός και είναι, ας πούμε, ο αόρατος και περίεργος στρατός, με τα μεγάλα τούνελ κάτω από τους γρανίτες, με τα κρυμμένα μικρά όπλα, τα οποία δεν τελειώνουν. Νομίσαμε με τον οριμαγδό των μοντέρνων αεροπλάνων, των φοβερών πιλότων Εβραίων και Αμερικάνων, που πράγματι τους θαυμάζουμε σαν άνδρες πιλότους, ενώ σαν στρατιώτες πιλότους. Αλλά από την άλλη δεν μπορεί να μην δούμε αυτό που έκαναν οι Ιρανοί και να το πάρουμε σαν παράδειγμα εμείς. Δηλαδή, αν μείνουμε να ετοιμαζόμαστε, να εξοπλιζόμαστε που πολύ καλά κάνουμε και δεν προετοιμάζουμε το λαό και δεν προετοιμαζόμαστε κι εμείς, πάμε λίγο στον καθηγητή, να έχουμε έτοιμα πράγματα που να ξαφνιάσουμε, να έχουμε πράγματα που αν υποθέσουμε ότι συμβαίνει κάτι σαν τα ίμια, θα χτυπήσουμε από αλλού. Κάνω μια παρένθεση, δεν μπορώ βέβαια να μιλήσω. Έχουμε ανάλογα σχέδια και από την εποχή τη δική μου και πολύ πριν. Δηλαδή δεν αφήναμε άντε να χτυπήσουμε όπου γίνει και τα λοιπά. Πάντα υπάρχει σχέδιο αντιπερισπασμού ανάλογο. Το τι με τα ίμια έγινε και τα λοιπά είναι άλλη ιστορία. Είναι εξαιρετική που δεν μπορούμε να την έχουμε σαν παράδειγμα. Έχουμε τέτοια σχέδια. Όμως οι πόλεμοι αυτοί που αναφέρατε και πάμε στο Ιράν μας δίνουν ένα πολύ καλό μάθημα. Ναι, όχι να κάνουμε παπάδες να κυβερνούν τη χώρα, αλίμονο, αλλά να ετοιμαστούμε με έναν τρόπο απόκρυφο που να μην μπορεί όχι η Τουρκία, όπως δεν μπορεί η Αμερική, προπάντων η Μοσάντ, που νόμιζε ότι τα είχε βρει όλα και σκότωνε επιλεκτικά, χειρουργικά, ηγέτες κτλ. Δεν έκανε τίποτα. Δεν χάλασε ο κόσμος. Εμάς, σε κράτη ευρωπαϊκά, εάν υποθέσουμε ότι εξαφανίζεται με κάποιο τρόπο η ηγεσία, η πολιτική ή και η στρατιωτική, όπως συνέβη στο Ιράν, διαλύεται η χώρα. Γιατί διαλύονται και ένοπλες δυνάμεις. Εκεί δεν συνέβη αυτό. Έκαναν υπομονή, αξιοποίησαν ό,τι είχε απομείνει και άρχισαν σιγά σιγά να βγάζουν έξω από τα τούνελ τα όπλα που έχουν, για να λένε ακριβείς και μάλιστα Αμερικάνοι αναλυτές,
2: ναι, ναι,
1: ότι έχουν πάνω από 60 με 70% άθικτους πυράβλους όλων των κατηγοριών,
2: για να
1: μέχρι βαλιστικούς.
2: Απεδείχθη εδώ τελικά ότι τα πυραυλικά συστήματα και όχι τα εξελιγμένα, αυτά τα βαλιστικά που διαθέτουν οι Ιρανοί, κάνουν πολύ μεγαλύτερη ζημιά από ότι τελικά μπορεί να κάνει μια πανάκριβη πλατφόρμα, αν έχει στρατηγική.
1: Τι πλατφόρμα εννοείτε?
2: Ένα F-35.
1: Κοιτάξτε.
2: Διότι εδώ άκουγα και θόλους και Iron Dome, τα διαπέρασαν όλα.
1: Λοιπόν, καταρχήν θα κάνω μια παρένθεση και να με συγχωρήσετε.
2: Παρακαλώ.
1: Όπως γνωρίζετε, απέφυγα να έρθω σε συνεντεύξεις που αφορούσαν αναλύσεις όλων αυτών των θεμάτων, γιατί πίστευα εκείνο το πρώτο που είπαμε, ότι εμείς έχουμε ένα κίνδυνο, τους Τούρκους, και γι' αυτό εκτιμώ τους αναλυτές, όπως και ένα-δυο στρατηγούς που έχουν έρθει εδώ, εξαιρετικούς, τους τιμώ, να πω και τα ονόματα, Λουκόπουλος, Καμπουρίδης, άνθρωποι που κάνουν αναλύσεις για τον κίνδυνό μας και μας δίνουν εξαιρετικά στοιχεία, γιατί έχουν και εμπειρία και γνώση και έχουν υπηρετήσει και εκεί. Ήθελα λοιπόν να αποφύγω τις μακρές αναλύσεις πάνω σε αυτό. Τα διαβάζω για να βγάλω κι εγώ συμπεράσματα και σε συζητήσεις που κάνουμε, και ευχαριστώ τους συναδέλφους που είναι τώρα στην ενέργεια, που συζητούμε πότε-πότε, θέλουν να ακούσουν των γερόντων ή των νεστόρων τις απόψεις, ανεξάρτητα αν τις υιοθετήσουν ή όχι. Τους ενδιαφέρει μια ήπια, σοβαρή και ανεπηρέαστη άποψη. Από όλα λοιπόν αυτά που λέμε, βγάλαμε τα συμπεράσματα και καταλήγω εγώ στο ότι και εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που έκανε το Ιράν, κατά αναλογία βέβαια, να ετοιμαστούμε, να έχουμε τον τακτικό μας στρατό, αλλά να έχουμε και κάτι άλλο, να μην έχουμε μόνο φρεγάτες πανάκριβες, να έχουμε και αβύθιστα αεροπλανοφόρα, που λέει ο καθηγητής και πολλοί άλλοι, και εμείς το λέμε, να έχουμε δηλαδή εξοπλίσει τα νησιά μας και όχι να τα αφοπλίζουμε, έτσι, να τα αποστρατιωτικοποιούμε. Δεν θα γίνει αυτό, είναι βέβαιο το όχι...
2: ή να τα αδειάζουμε, γιατί αν δεν τα λένε οι Ουκρανοί δεν μαθαίνουμε τι φεύγει τελικά.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Δεν φεύγει τόσο, μπορώ να το πω, ώστε να μειωθεί η δυνατότητά μας αντίστασης. Το λέω αυτό και θα το πούμε ίσως και παρακάτω. Από αυτά λοιπόν όλα ήθελα να μην προχωρήσουμε πολύ, παρά στο ότι αλλάζουν όλα και είμαι βέβαιος, χωρίς να το ξέρω γιατί είναι περίπου και απόρριτο, ότι το Γενικό Επιτελείο με τον πολύ καλό αρχηγό που έχει τώρα λειτουργεί και αλλάζει και προχωρεί να προσαρμόσει τα πολεμικά του σχέδια πάνω στην αλλαγή που έχει κάνει και ο αντίπαλός μας.
2: Μάλιστα.
1: Οι Τούρκοι έχουν κάνει αλλαγές.
2: Θέλω να ρωτήσω κάτι.
1: Γιατί
2: όχι. Μέχρι εκεί που
1: να μην
2: πρέπει.
1: Να μακρηγορήσουμε σε αυτό.
2: Εκεί που
1: θέλω να συγκρίνω.
2: Παρ' όλα αυτά και ναι. Η εμπειρία του Νοτιού Λιβάνου, παρά την, γιατί είπατε ναι. Κάτι για τη Μοσάντ, παρά την

0: Στο Βορείο Ιράκ, στα σύνορα με το Λίβανο. Οι Ισραηλινοί, αν ακούσουν ότι έχουμε τέτοια ισχύ με τη Χεζμπολάχ, με ότι σκοτώνται στρατιώτες, έχουμε προβλήματα. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλά όσο μας τα παρουσιάζει η προπαγάνδα, που πάντοτε υπάρχει τέτοια προπαγάνδα στους πολέμους. Mm-hmm.
1: Θέλω να πάμε στην πρώτη διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, επειδή το υπονοήσατε, θέλω να σας ρωτήσω. Μιλάμε για τους Αμερικανούς, μιλάμε για τους Ρώσους, μιλάμε για τους Ισραηλινούς, για τους Ιρανούς, για τους Τούρκους. Είπατε ότι η Κίνα είναι ένα άλλο θέμα. Θέλω μετά τη διακοπή να μου πείτε τι ακριβώς εννοούσατε με το «η Κίνα είναι ένα άλλο θέμα». Ευχαριστώ. Πάμε σε διακοπή. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Πενθυμίζω ότι απόψινός φιλοξενούμενος είναι ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός εν αποστρατεία Μανούσος Παραγιουδάκης. Κύριε Παραγιουδάκη, τι υπονοείτε για την Κίνα, η οποία βεβαίως μας ξαναθύμισε κατά την πρόσφατη επίσκεψη Τραμπ στον Κινέζο Πρόεδρο δια του στόματος του Κινέζου Πρόεδρου την παγίδα του Θουκυδίδη, την οποία οι Αμερικανοί οι αξιωματικοί την ξέρουν μια χαρά. Όλο το Θουκυδίδη. Ο Τραμπ μάλλον ήταν λίγο αδιάβαστος, αλλά δεν θα σταθώ σε αυτό. Τι καταλαβαίνετε για την Κίνα? Διότι αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι η μόνη δύναμη, πέρα από το ότι είναι οικονομικά υπερδύναμη, η οποία δεν έχει φθορά.
0: Κοιτάξτε, δεν θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί παρακάμψατε το Θουκυδίδη.
1: Α.
0: Δεν είναι αν είμαι φανατικός ή μελετητής του Θουκυδίδη, όφυλα από τη δουλειά μου. Δεν είναι μόνο αν είδα από τη θέση μου που πήγα στο West Point στην Αμερική, ότι σε όλους τους τοίχους αυτή την εικόνα θέλω να την κρατήσετε που χαιρετάει ο Σι, ναι, τον Τραμπ. Δεν είναι μόνο, είδα ότι όλοι έχουν σπουδάσει το Θουκυδίδη. Και λέω παρεπιπτόντως ότι σε ένα μεταπτυχιακό που έκανα τη σχολή επιτελών στην Αμερική, η διατριβή μου ήταν για το Θουκυδίδη. Μας δίδει συνεχώς μαθήματα σήμερα. Οι δύο πόλεμοι, οι μεγάλοι που γίνονται τώρα, έχουν πολλά συμπεράσματα του Θουκυδίδη. Όταν λοιπόν ο Σι, αυτός εδώ, ο πολύ διαβασμένος άνθρωπος, λέει στον Τραμπ, τον απολύτως αδιάβαστο άνθρωπο, δεν έχω λόγο να τον κρίνω ούτε αυτό, αλλά απεδείχθη τελείως αγράμματος, αδιάβαστος πάνω σε αυτό. Αυτός μπορεί ούτε το Θουκυδίδης να μην είχε ακούσει. Πολύ περισσότερο για την παγίδα. Μπορεί να τον ρώτησε τι ποντίκια πιάνει, ποιος ξέρει ας πούμε τι. Με τη λέξη παγίδα του Θουκυδίδη τα είπε όλα ο Κινέζος πρόεδρος. Τα είπε όλα. Δηλαδή, με δύο λόγια, η παγίδα του Θουκυδίδη, που όλοι το ξέρουν, αλλά το λέω κι εγώ, τι είναι, αν μια χώρα που θεωρεί ότι είναι η μεγαλύτερη ας πούμε του πλανήτη δει μια άλλη να ανέρχεται, ό,τι έκανε η Σπάρτη προς την Αθήνα ή η Αθήνα προς τη Σπάρτη, τότε κάνει κάθε τι και καταλήγει να της κάνει πόλεμο για να την τελειώσει. Αν δεν μπορέσει να την τελειώσει, τότε κάνει μια συμμαχία και είναι οι ίδιοι. Όσοι είδε ήδη ότι καθώς οικονομικά ανέρχεται, καθώς γίνεται αποδεκτός όχι μόνο στην Ευρώπη, αποδεχτεί η οικονομία της, δείτε τώρα στον Πειραιά και παντού και τα λοιπά, και εδώ, που βρίσκεται η Κίνα οικονομικά, τα ίδια και στην Αμερική. Καθώς βλέπει ο Σι ότι η Αμερική, όχι ο Τραμπ, αυτοί που είναι γύρω του, το κράτος και το βαθύ κράτος Αμερικής, ότι η Κίνα ανέρχεται και πάει να γίνει όχι μόνο μια οικονομική υπερδύναμη και μια υπερδύναμη γενικώς, ακόμη και στρατιωτικά, τότε είναι σαν να βλέπει ότι μπορεί να επίκειται κίνδυνος. Αφήνει αυτό τα χαμόγελα και όλα αυτά και τους κήπους που του έδειχνε και την εκπληξή τάχα του Τραμπ και όλα. Βλέπει τον κίνδυνο που ελοχεύει και παίρνει τα μέτρα του. Ήταν βέβαιος ότι όλοι οι περί τον Τραμπ, αυτοί που τον συνόδευαν, και άλλοι θα εξηγήσουν στον Τραμπ τι εννοούσε ο Σι. Άρα ο Σι προετοιμάζεται. Προετοιμάζεται και οικονομικά και στρατιωτικά. Και το είδαμε στην περασμένη περίοδο με την παρέλαση που έκανε. Είδαμε τι επέδειξε στην παρέλαση αυτή. Εκπληκτικά μέσα. Και δεν έδειξε μόνο τα βαριά, τα μεγάλα αεροπλάνα κτλ. Έδειξε κυρίως αυτά όλα, τα drones, έδειξε όλα αυτά το UFF και όλα αυτά τα μικρά, τα μικροπραγματάκια τα οποία θα αποτελέσουν τα επόμενα βλήματά μας για τους πολέμους. Άρα λοιπόν η σχέση αυτή, φιλική όπως φαινόταν, ωραία τα χειραψίες και τα λοιπά, αλλά η παγίδα του Θουκυδίδη για το Σι και για τον Τραμπ που θα το μάθει τώρα υπάρχει. Αυτή είναι η σχέση Αμερικής και Κίνας. Αυτό μπορώ να πω τώρα για να μην πω σε περισσότερα οικονομικά και θέματα.
1: Μιας και μιλάμε ακριβώς για αυτό που βλέπω ότι το λέτε με επίταση, ότι έχει αλλάξει πια

0: η μορφή του πολέμου και τα μέσα του πολέμου. Και αφήσατε και ένα υπονοούμενο. Το προηγούμενο διάστημα στο Ιόνιο βρέθηκε ένας ναυτικός δρόνος με κρηκτικά ουκρανικής προέλευσης. Ζήτημα πρώτο. Αυτό και μόνο δεν αποδεικνύει ότι έχουμε ζητήματα, έχουμε θέματα, έχουμε προβλήματα. Δεν έχουμε πλήρη αντίληψη του πώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα ούτως ώστε να μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Ας αφήσουμε τώρα τι λένε οι Ουκρανοί και ας αφήσουμε αν εμείς αντιδράσαμε, που αντιδράσαμε με χρονοκαθυστέρηση. Και μόνο η εικόνα ψαράδες να μεταφέρουν με τον τρόπο που μετέφεραν και το λιμενικό να μεταφέρει με τον τρόπο που μετέφερε, να χτυπιέται, δεν σας φόβησε?
1: Όχι μόνο με φόβησε, με άφησε άφωνο όπως όλο τον κόσμο, όπως και εσάς, όπως και άσχετους ανθρώπους. Η αγνότητα και η αφέλεια των ψαράδων. Αλλά ας πούμε ότι θυσιάζονται 5 άνθρωποι. Αν αυτό το πράγμα έπεφτε σε ένα κρουαζερόπλιο και πνιγόταν οι 2.000 άνθρωποι κτλ. Δεν είναι όμως αυτό. Ούτε το αν ξέφυγε το ντρόουν από το δρομολόγιο που του είχαν βάλει. Δεν ήθελε τώρα και ο Ζελένσκι να χτυπήσει στην Ελλάδα κάτι. Είναι βέβαιο αυτό. Το θεωρώ βέβαιο. Είναι αγνώμων, αλλά δεν θα ήταν τόσο αγνώμων. Δεν θα ήθελε να σκοτώσει ανθρώπους. Αλλού το κατήφθηνε. Όμως, ένα τέτοιο όπλο να βρεθεί στο χώρο μας και να αργήσει και αυτός που το έστειλε να μας πει συγγνώμη και να τρέξει να βοηθήσει, αλλά να κάθεται, να συνεργάζεται με τον εχθρό μας, την Τουρκία, για να κατασκευάσει και η Τουρκία τέτοια ακριβώς ντρόουν. Πάει το μυαλό μας πως το στείλανε για να δοκιμάσουν και όλα τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι βέβαια αυτό, διότι το πολεμικό μας ναυτικό πιστεύω ότι το αντιμετώπισε πολύ ωραία. Δεν μπορώ να πω στην πολιτική πώς αντιμετωπίστηκε. Είμαι βέβαιος ότι είναι τουλάχιστον οι ίδιοι πατριώτες σαν και εσάς και εμένα και αυτοί που κυβερνούν την πατρίδα. Έχουν τρόπους και λόγους. Αλλά εμείς σαν πολίτες παρακολουθούμε αυτά τα πράγματα, ασφαλώς μας απασχολεί. Και δεν μπορεί να είναι αγνώμονες αυτοί οι οποίοι στο μέτρο του δυνατού το δικό μας τους βοηθήσαμε πάρα πολύ. Γιατί ο κοινός πολίτης όπως εγώ και εσείς διερωτόμαστε, μα τόση βοήθεια δώσαμε εκεί. Δεν αφοπλίσαμε τα νησιά μας, αλλά στείλαμε και από εκεί μέσα και όπλα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Θα μπορούσαν να βουλιάξουν ένα τουρκικό καράβι πολεμικό αν χρειαζόταν. Εν πάση περιπτώσει, δεν μειώθηκε η άμυνά μας εκεί, αλλά εκείνοι που τα πήρανε θα έπρεπε να είναι ευγνώμονες. Αλλά ούτε λέξη για τα ζητήματα τα δικά μας. Φιλικές φιλοφρονήσεις και υποκλήσεις, θα μου πείτε και εμείς κάνουμε, στους Τούρκους. Ούτε λέξη προπάντων για την Κύπρο. Είναι τρομερό και μας κάνει να θυμώνουμε αυτό όταν πολλοί αδιαφορούν, ανεξάρτητα τι συμβαίνει, όπως σχολιάσατε με τον Πρωθυπουργό, με τον Πρόεδρο. Ανεξάρτητα, δηλαδή δεν μπορεί να μην μιλούν για τα προβλήματα μιας χώρας που τους βοηθάει και δεν μπορεί να μην τα βλέπουν. Βέβαια, αυτός που πολεμάει και που έχει τέτοιο μεγάλο κίνδυνο δεν εξετάζει ποιοι είναι κοντά του, ποιοι θα βλαφτούν από τις ενέργειές του κτλ. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά με εμάς έπρεπε να είναι προσεκτική. Προσεκτικός ο Ζελένσκι. Άλλωστε βλέπει και το μεγάλο θέμα που γίνεται με τον κάθετο διάδρομο της ενέργειας που έχουμε από την Αλεξανδρούπολη και πως αυτός ωφελείται τελικά και εμείς δεχόμαστε βέβαια η Ελλάδα και η κυβέρνηση αλλά και η Ελλάδα γενικά την κριτική και ακόμα και την αρνητική στάση της
0: Ρωσίας. Εγώ όμως οφείλω να επιμείνω, γιατί έχω μπροστά μου έναν άνθρωπο που έχει ένα γνωστικό αντικείμενο. Το γεγονός της διέλευσης τέτοιων στοιχείων, στρατιωτικών στοιχείων εν τέλει, δεν είναι ένα θέμα που χρήζει περαιτέρω ενεργοποίησης. Διότι εδώ αρχίζει να εμφανίζεται μια εικόνα, επιτρέψτε μου θα το πω, εγώ είμαι ο δημοσιογράφος, εσείς όπως θέλετε απαντάτε, ξέφραγω αμπελιού. Δηλαδή, ο ένας φέρνει δρόνους, ο άλλος έρχεται στα διεθνή ύδατα ή τη δυνητική ΑΟΣ και κάνει ρεσάλτα, ο επίσης δυνητικός σύμμαχος Ισραήλ, σε ανθρωπιστικές αποστολές, όχι στρατιωτικές, και εμείς είμαστε πού, πουθενά. Δεν υπάρχει ένα θέμα στην επιτήρηση. Το ρωτώ κομψά.
1: Ναι, όπως και αν το θέτετε, εγώ ξεκαθάρισα ότι ποτέ πολιτικά, άλλωστε όταν αποστρατεύτηκα, που το ξέρετε ότι δίδεται ευκαιρία τουλάχιστον αρχηγούς για να καλούνται να μπουν στον πολιτικό. Είπα, εγώ δεν ξέρω από πολιτικά, δεν σπούδασα πολιτικά. Εμένα οι σπουδές μου και οι εφαρμογές ήταν σε άλλους χώρους που δεν είναι καθόλου πολιτικοί. Ωστόσο, δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Ούτε ξέφραγο αμπέλι είμαστε, ούτε υπάρχει αδιαφορία. Βλέπουμε, παρακολουθείτε με έτσι προβληματισμό και με ένα ύφος, και το λέω αυτό γιατί καταλαβαίνω τι περίπου εννοείται με τον τρόπο που απαντώ. Κοιτάξτε, εκείνοι που έχουν την ευθύνη έχουν γνώση και παίρνουν μέτρα. Και ποιοι έχουν την ευθύνη της ασφάλειας? Οι ενόπλες δυνάμεις. Για θα πούμε, τίποτα δεν γίνεται χωρίς ενόπλες. Ούτε διπλωματία, έτσι δεν είναι, ούτε σχέσεις, ούτε τίποτα, αν δεν έχουμε, το λέει και ο Λιγερός που επικαλείστε πολλές φορές, και πολλοί άλλοι. Άμα δεν έχεις ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, τι διπλωματία μου λες, τι διεθνείς συνθήκες μου λες, τι Unclos μου λες του 82 κτλ. Αν δεν έχεις ισχυρές ενόπλες, να σου κάνω. Λοιπόν, θεωρώ ότι οι ενόπλες δυνάμεις παρακολουθούν τα πάντα, όλους τους κινδύνους. Κάνουν ως εκεί που η πολιτική ηγεσία τους επιτρέπει. Δηλαδή, δεν είμαστε ξέφραγο αμπέλι στους χώρους που φυλάει ο στρατός. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν, δηλαδή είναι σε πολύ καλή, και δεν το λέω για προπαγάνδα κατά των Τούρκων, ξέρετε καλά ότι θα πούμε για τον, ή αν δεν με πείτε εσείς θα το προκαλέσω εγώ, για τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, ο οποίος είναι λαλίστατος, αλλά γνωρίζω ότι ήταν αρχηγός του ΓΕΘΑ. Και οι αρχηγοί ΓΕΘΑ αλληλογνωριζόμαστε. Και ξέρουμε πολύ καλά και τις προσωπικές δυνατότητες και δεν μας αλλάζει και πολύ αν πάρουμε μια θέση υπουργού. Πιο πολλές ευθύνες έχει ο αρχηγός, ο Τούρκος αρχηγός ΓΕΘΑ, από ότι ο υπουργός άμυνας. Το ξέρουμε καλά, που έχει διασφραμμένες στρατιές του, που κάνει επιχειρήσεις, που κάνει αυτά κτλ. Συγγνώμη λοιπόν, αν παρεξέκλεινε ένα, εγώ τα λέω πυρπολικά και θυμόμαστε τον Κανάρι, ξέρετε ότι είναι η ίδια ακριβώς φιλοσοφία, και τούτα πυρπολικά είναι. Έχουν μέσα πολλά πυρομαχικά, απλώς εδώ δεν έχουν τον Κανάρι μέσα για να τα πηγαίνει, να τα κολλάει.
0: Έχει τον Κανάρι που το χειρίζεται.
1: Έχει τον Κανάρι που το χειρίζεται από εκεί, ναι. Λοιπόν, εξέφυγε, δεν ήταν καλοί οι χειρισμοί, συμφωνώ. Θέλανε πολιτικά να το δούνε αλλιώς, συμφωνώ. Αλλά δεν είμαστε να ξέρουν και οι αυτοί που μας ακούν, και οι άνθρωποι που δεν είναι σε ενόπλες δυνάμεις και να τα ακούνε και οι Τούρκοι που παρακολουθούν αυτές τις συνεντεύξεις, ότι είμαστε πολύ καλά φυλαγμένο αμπέλι, κύριε Σαχίνη. Χρειαζόμαστε πολλά να κάνουμε ακόμα, πάρα πολλά, ή να αλλάξουμε και το σύστημα των πλατφορμών που λέει ο καθηγητής που έλεγε προχθές, να μπούμε σε άλλα πράγματα. Χρειαζόμαστε πολλά, αλλά χρειαζόμαστε και αυτά που γίνονται τώρα, και χρειαζόμαστε μεγάλα άλματα, μεγάλες ανατροπές. Αυτό είχα να πω. Λοιπόν, δηλαδή δεν με τρομάζει ούτε η σύλληψη ούτε...
0: Εγώ θα το θέσω διαφορετικά, γιατί μου δώσατε λαβή. Είπατε, πολύ ωραία, ότι ο στρατός πάει μέχρι το όριο που το επιτρέπει η πολιτική, η εκάστοτε πολιτική ηγεσία της χώρας, γιατί σε μια δημοκρατία, σε ένα δημοκρατικά οργανωμένο κράτος, έτσι πρέπει να λειτουργούν. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, μήπως εδώ υπάρχει ένα θέμα ισορροπίας? Και εδώ επικαλούμε και την εμπειρία και τη γνώση σας, αλλά και την απόσταση. Τι θέλω να πω? Δηλαδή, από το ένα άκρο που είχαμε την απόλυτη κατήσχηση των στρατιωτικών επί χούντας, μήπως έχουμε πάει στο άλλο άκρο, όπου τελικά οι καθήλυνα αρμόδιοι για τον σχεδιασμό της εθνικής άμυνας και ασφάλειας, που είναι ο στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις, δεν έχουν λόγο. Για τα κρίσιμα ζητήματα δεν έχουν λόγο. Μήπως έχει χαθεί η ισορροπία στις μέρες μας?
1: Επικίνδυνη ερώτηση, αλλά μπορώ να σας απαντήσω και από την εμπειρία μου και από ό,τι βλέπω τώρα. Όχι, δεν είναι έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι επί δικτατορίας τα πράγματα ανατράπηκαν τελείως της δημοκρατίας. Αλλά ελέγχθη ότι καταργείται το Σύνταγμα, καταργείται η Βουλή κτλ. Και κυβερνούσαν οι στρατιωτικοί. Έγκλημα αυτό μας πλήγωσε πάρα πολύ και μπορώ να πω με μικρή υπερηφάνεια ότι κατά τη θητεία μου ως αρχηγού ΓΕΣ και ΓΕΘΑ επιδίωκα με κάθε τρόπο και με συζήτηση βέβαια και με τους πολιτικούς προϊσταμένους αλλά προπάντων με τους υφισταμένους στρατηγούς, ναυάρχους και αεροπόρους και πτεράρχους, αλλά και όλους τους βαθμούς και τους πολύ μικρούς αξιωματικούς και τον υπαστή, τον ταγματάρχη, τον πλωτάρχη, πώς θα ξεπλύνουμε αυτό το άγος το οποίο μας είχε καταλάβει με τη δικτατορία. Παρά τα όσα χρόνια, σκεφτείτε το 67, 74, ως το 96, 22 χρόνια που είχα αναλάβει εγώ. Αλλά ήταν ένας αγώνας, πράγματι ήταν έτσι. Μετά όμως, στη δημοκρατία έχουμε νόμους. Ο νόμος που πρόλαβα εγώ, που τον είχε κάνει προκάτοχός μου, ο τότε αρχηγός Γεθά, τότε ήταν ο Ναύαρχος Λιμπέρης, ο 22-92-95, προσδιορίζει ξεκάθαρα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις εκάστου. Τόσο του πολιτικού προϊσταμένου, ο νόμος περί Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του αρχηγού, του αρχηγού του Γεθά και των άλλων αρχηγών. Έχει λοιπόν πάρα πολλές εξουσίες ο αρχηγός, τις οποίες να είστε βέβαιος, όσο ας πούμε αυστηρός, με την έννοια που εννοούμε του ανθρώπου, του περίεργου ανθρώπου, του πολιτικού προϊσταμένου, και αν είναι, θα δεχθεί τον αρχηγό και θα τον ακούσει. Ό,τι έγινε που το είδαμε στην Αμερική, που το είδαμε εμφανώς. Πάει ο αρχηγός και λέει στον υπουργό, κύριε υπουργέ, δεν πρέπει να κάνουμε αυτή την επιχείρηση. Γι' αυτό και γι' αυτό, με ωραίους και σωστούς, και απεδείχθη ήταν, ο πολιτικός προϊστάμενος, βάσει του συντάγματος, αποφάσισε ότι πρέπει να γίνει και υπάκουσε ο αρχηγός και εκτελεί τώρα αυτά. Έτσι γίνεται και εδώ. Αυτό που με ρωτήσατε το έχω ακούσει από πολλούς. Μήπως παραέγινε? Όχι. Οι αρχηγοί έχουν πάρα πολύ έργο. Πάρα πολύ έργο. Και το κάνουν όπως πρέπει. Εισηγούνται στον υπουργό. Δεν θα κάτσουν να βγουν μετά να πούνε, ξέρετε, είπα αυτά, αλλά. Να σας πω εγώ ότι είχα υπουργό που πήγαινα να του λέμε για σχέδια πολεμικά και να παίρνει το ίσκι του για να απαντήσει. Και έλεγα εγώ, ναι, μα και ο Τσόρτσιλ, όταν βομβαρδιζόταν η Αγγλία τότε, με το πρωί λέει, μη μου χαλάτε το πρωινό, και ήπιε το ουίσκι του για να μπορέσει μετά να σκεφτεί και να απαντήσει.
0: Παρ' όλα αυτά, αρχηγέ μου, εγώ θα επιμείνω.
1: Ναι.
0: Διότι ιδίως στην κρίση των ημείων, στη οποία θα μιλήσουμε παρακάτω πιο αναλυτικά, είχαμε την εικόνα, σας θυμίζω, ενός αρχηγού όλων των ενόπλων δυνάμεων να βρίσκεται εκτός κέντρου επιχειρήσεων, με χάρτες, σχέδια και τα λοιπά παραμάσχαλα στη Βουλή. Τα βιώσατε από, ναι, από τον Εύρο εσείς αυτά. Επικοινωνίες μέσω κινητών και να αποκωδικοποιούν επί τόπου τους περίφημους κανόνες εμπλοκής στους πολιτικούς. Με την εμπειρία που έχετε, έχει αυτό αλλάξει? Θεωρείτε δηλαδή ότι οι πολιτικοί, εκάστοτε πολιτικοί προϊστάμενοι, ξέρουν πρώτον τι σημαίνει κανόνας εμπλοκής, δεύτερον, πώς λειτουργεί ο κανόνας εμπλοκής, και αυτό τους δημιουργεί μία ευχρηστία, άρα και μία ελευθερία από την άλλη, στη στρατιωτική ηγεσία? Ή η στρατιωτική ηγεσία, οποτεδήποτε προκύπτει ζήτημα, θα πρέπει να εξηγεί τι είναι οι κανόνες εμπλοκής και τα όρια τους και τι περιέχουν?
1: Κύριε Σαχίνη,
0: πρέπει να σας
1: επειδή
0: ρωτήσω,
1: έχετε πολύ έτσι ψαχτεί, αυτό το θέμα μπορούσε να είναι θέμα μιας ολόκληρης πολύωρης συνέντευξης.
0: Προφανώς, αλλά...
1: Γιατί βάζετε πολιτικά, διπλωματικά, συνταγματικά ζητήματα κτλ. Εγώ θα απαντήσω με δύο λόγια. Σας είπα για το νόμο, 2292 τότε. Ανεξάρτητα το όνομα του, ποιος ήταν αρχηγός των όπλων δυνάμεων, διέπραξε παρανομία τότε. Ο νόμος λέει, όταν έρθει σε κρίση που εξελίσσεται ραγδαία και μπορεί να φτάσει σε θερμά επεισόδια ή καταστάσεις σαν αυτές που βιώσαμε μετά, που ήταν εμφανές ότι έτσι θα γίνει, και πρέπει να προλάβεις το μικρό το δικό μου εκεί που βρισκόμουν, που δεν έβρισκα, όπως έχω ξαναπεί, κανέναν κάτω, και αυτό είναι το έγκλημα. Ο νόμος λοιπόν έλεγε ότι όταν υπάρξει κρίση, καλείς την κυβέρνηση, το Υπουργικό Συμβούλιο, στο Κέντρο Επιχειρήσεων, στο Εθνικό Κέντρο, και γίνεται Πολεμικό Συμβούλιο. Μπορεί ο Πρωθυπουργός τότε, ο νέος, να μην ήθελε να δώσει όθηση ότι, ξέρω εγώ, πάμε σε πόλεμο, αυτό κτλ. Ωστόσο, κατά τον νόμο, ο αρχηγός Γεθά όφιλε να πει, εγώ δεν έρχομαι εκεί. Αν θέλετε, αποστρατεύσε με. Αλλιώς θα χάσουμε ό,τι πρόκειται να γίνει παραπέρα. Ή είμαι παράνομος εάν έρθω εκεί και με έχετε από το γραφείο και με ρωτάτε. Άρα λοιπόν, απαντώ πολύ γρήγορα σε αυτό το θέμα και άμα θέλετε...
0: Ωραία, σήμερα έχουμε... Όχι. Εμπειρία, πιστεύετε?
1: Να πω το άλλο.
0: Έχει αλλάξει το ή οι πολιτικοί κάθονται στις καρέκλες των Υπουργείων και αν χτύπα ξύλο συμβεί, θα ξαναφωνάξουν για να μάθουν και τους κανόνες εμπλοκής. Θα σας ρωτήσω. Τι αντιλαμβάνεστε?
1: Θα είναι σχόλιο. Θέλω πρώτα να πω για αυτό που είπατε. τι ξέρει, έπρεπε ή δεν ήξερε ο πολιτικός από κανόνες εμπλοκής και τα λοιπά. Ακούστε εδώ, για να είμαστε ρεαλιστές, μην πάμε σε στοιχεία που οδηγούν σε σκέψεις ακραίες. Γιατί να ξέρει ένας που γίνεται πρωθυπουργός και είναι χθεσινός κτηνοτρόφος. Δεν έχουμε και βουλευτές που είναι κτηνοτρόφοι. Μπορεί αύριο η δημοκρατία μας, αυτό είναι, ελεύθερη κτλ. Δηλαδή, εμείς για να μάθουμε κανόνες εμπλοκής, να τους συντάξουμε, να τους προβάλλουμε, να τους πάμε στη Βουλή, να ψηφιστούν στο Υπουργικό Συμβούλιο, στο ΚΙΣΕΑ, θέλουμε χρόνια, σχολές επιτελών, σχολές πολέμου, σχολές κτλ. Ο αρχηγός, γι' αυτό ο πρωθυπουργός, γι' αυτό ο πρωθυπουργός έχει τον Υπουργό Άμυνας και τον αρχηγό Γεθά που είναι σύμβουλός του. Έπρεπε λοιπόν με δύο λόγια να του πει. Ούτε καν να του πει του πρωθυπουργού, του όποιου πρωθυπουργού. Τώρα, του Μητσοτάκη. Επειδή μιλούμε για τώρα.
0: Α, τώρα όμως δεν είναι χθες, είναι 7 χρόνια.
1: Εντάξει, μα δεν προέκυψε.
0: Που είναι χρόνια.
1: Θα τελειώσω πρώτα.
0: Και θέλω να σας τριμώξω λίγο, γιατί εδώ πάτε να μου ξεφύγετε.
1: Θα πω. Θα πω λοιπόν για τους κανόνες εμπλοκής. Ότι δεν είναι καταρχήν υποχρεωμένη η πολιτική ηγεσία.
0: Προφανώς. Τα βασικά όμως.
1: Προσέξτε, όλα ούτε είναι βασικό. Όταν πάρεις στο κέντρο επιχειρήσεων που όφιλες να τον πάρεις, αν δεν έρθει, παρετήσαι ή του λες έχετε ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει. Και είναι δουλειά του. Δεν θα το κάνει. Ο πρωθυπουργός, θυμηθείτε για να μην πω τώρα όνομα, έχω ξαναπεί τον Ανδρέα Παπανδρέου με το βυθίσατε χώρα. Δεν ήταν ο αξιότερος τότε αρχηγός ενόπλων δυνάμεων. Ήταν του μηχανικού άνθρωπος, πολύ καλός, αλλά δεν ήταν η ευφυΐ, ας πούμε, όπως προβάλλονται άλλοι ευφυείς αρχηγοί κτλ. Όμως, όταν το θέμα πήρε διαστάσεις, λέει στον πρωθυπουργό, ξέρετε, ο νόμος προβλέπει αυτό. Ο Πρωθυπουργός πήγε, έκανε διακήρυξη, είπε στο λαό να μην ανησυχήσει επειδή από εκεί μιλάει, συνεχίζει τα λοιπά, και είπε και στην Τουρκία και δόθη το μάθημα. Δηλαδή συμβούλεψε, ίσως τα ήξερε ο Παπανδρέου τότε, αλλά από την άλλη ο αρχηγός δουλειά του είναι αυτή. Ξέρετε, ας μην το πει κανόνες εμπλοκής, είναι ένας όρος ας πούμε του χώρου, επιστημονικός θα λέγαμε. Αλλά να του πει, ξέρετε, αν είμαι απέναντι από την τουρκική φρεγάτα, εάν με πλησιάσει τόσο, τότε θα ρίξω μια προειδοποιητική βολή. Εάν πάει παραπέρα ή τα λοιπά, κάνω το άλλο. Μετά χτυπώ ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά έπρεπε να δεχτούν. Και δεν είναι να κατηγορήσουμε την όπλα. Μην λεχθεί τώρα οι από όσους μας ακούνε ότι υποστηρίζω τον τότε πρωθυπουργό.
0: Okay.
1: Κάθε άλλο. Ούτε με νοιάζει. Έκαναν λάθη πολύ για εκείνο το θέμα και το πληρώνουμε τώρα. Και θα το πληρώνουμε και στο μέλλον. Οι γκρίζες ζώνες από εκεί. Γι' αυτό. Δυστυχώς και ο αρχηγός και πολλοί που ήταν κοντά του νιώθουν βαριές ευθύνες για ό,τι ακολουθεί τώρα.
0: Εγώ έρχομαι όμως στο σήμερα. Έλατε. Και σας ρωτώ. Γιατί,
1: κοιτάξτε, απάντησα όμως το πρώτο.
0: Βεβαίως απαντήσατε. Εγώ θέλω να γίνω λίγο επίμονος Κυπουρός. Θα το πω έτσι. Προσέξτε. Εγώ ως δημοσιογράφος παρακολουθώ έναν Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Πολιτική είναι. Όλοι όσοι περνάνε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι πολιτικοί. Αντιλαμβάνομαι και την ανάγκη την επικοινωνιακή. Ναι, αλλά. Αν κάθε μέρα βλέπω μία-δύο φωτογραφίσεις, μία-δύο βιντεοσκοπήσεις και μαζί του τον αρχηγό Γεθά, τους τρεις αρχηγούς των όπλων, αυτό να γίνεται καθημερινά. Μια πορεία έχω. Πρώτον, πότε ο Υπουργός ενημερώνεται για όλους τους βαριούς φακέλους της Εθνικής Άμυνας, πότε προλαβαίνουν οι αρχηγοί να συσκέπτονται με τα επιτελεία τους που είναι κρίσιμο, αν... Θέλω να πω, μήπως και οι ηγεσίες έχουν γίνει του στρατεύματος πιο πολιτικές πια.
1: Ερωτήσατε.
0: Βεβαίως.
1: Δεν θα υποστήριξω κανέναν, ούτε θα κάνω πολιτική με τον Υπουργό. Υπουργός είναι, όχι ότι θέλει κάνει, αλλά ίσως έχει τους χρόνους του, πότε θα δει εκείνα που πρέπει, πότε θα αποφασίσει τα πολιτικά του πράγματα κτλ. Το να πάνε 2-3 φορές οι αρχηγοί συνοδεία κοντά του, δεν χάλασε και ο κόσμος. Θα μου πείτε, εγώ τι θα έκανα. Δεν θα πήγαινα, εντάξει, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Μπορεί να βαριόμουν, όχι ότι είχα πιο πολλή δουλειά ή θα έκανα πιο πολλή δουλειά από ό,τι κάνουν σήμερα. Αναιρώ λοιπόν με αυτό που λέω το ότι πάνε οι αρχηγοί και συνοδεύουν και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν έχουν δουλειά, είναι αλήθεια. Αφού έχει τους τρεις από πίσω που τους έχουν στείλει οι αρχηγοί, δεν έχει δουλειά ο αρχηγός. Αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Καθιερώθηκε, το ήθελαν οι πρόεδροι ίσως κτλ. Ο Αΐμνης Στεφανόπουλος δεν το ήθελε τότε που ήμουν εγώ. Και ήταν εντάξει αυτό που ήταν. Αλλά δεν νομίζω, δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι μεγάλη απώλεια. Ας το κρίνουν οι αρχηγοί. Αυτοί θα κάθονται αργά μετά τα μεσάνυχτα στο γραφείο, διότι δεν θα αφήσουν πίσω τη δουλειά τους. Ούτε πολιτικοποιούνται αν είναι πίσω Από το δεν για σήμερα, από τον άλλο χθες, από τον άλλο αύριο. Τώρα, τι κάνει ο Υπουργός, τι εικόνα θέλει να δώσει, γιατί δίνει κάθε τόσο συνεντεύξεις, γιατί λέει αυτά και τα λοιπά. Μπορώ με να τον κρίνω, μπορώ να πω ότι είπε λιγότερα ή περισσότερα, αλλά είναι στην κρίση του. Φτάνει η άμυνα να μην πάει πίσω. Φτάνει οι εξοπλισμοί να γίνουν σωστά. Φτάνει οι αρχηγοί να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους σύμφωνα με τον επαγγελματισμό τους και τον όρκο που έχουν δώσει.
0: Μάλιστα. Πάω στη δεύτερη διακοπή. Τρέχει ο χρόνος σαν νεράκι στην απόψινή συζήτηση και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι κοντά μας απόψε ο στρατηγός στην αναποστρατεία και επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κ. Μανούσος Παραγιουδάκης. Κύριε Παραγιουδάκη, πρέπει να σας πω στο διάλειμμα: έχω καταιγισμό μηνυμάτων και από συναδέλφους σας και εν ενεργεία και πρώην, οι οποίοι μου λένε να πιέσεις κι άλλο τον αρχηγό. Πρέπει να πει μερικά πράγματα απόψε. Και σας ρωτώ ευθέως, αν ήσασταν εν ενεργεία αρχηγός ΓΕΘΑ και έβγαινε στα μανταλάκια ότι το τηλέφωνο σας παρακολουθείτε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή από ένα παράνομο λογισμικό σύστημα. Σύμφωνα με την επίσημη κρατούσα εκδοχή, η κυβέρνηση και το κράτος δεν έχει καμία ανάμειξη με αυτό το λογισμικό, γιατί με την ΑΕΠ είναι διαφορετικά. Άρα εικάζουν οι περισσότεροι ότι είναι δουλειά τεσσάρων ιδιωτών. Θα μενάτε στη θέση σας.
1: Μου βάζετε δύσκολα ερωτήματα και δεν ξέρω πώς να απαντήσω. Ως αρχηγός τι θα έκανε ο αρχηγός, ως άτομο τι θα έκανε ο Παραγιουδάκης, τι θα έκανε ο σημερινός αρχηγός, τι έκανε αυτός που συνέβη, ένα εξαίρετο πρόσωπο για μένα. Αυτά. Θα απαντήσω λοιπόν προσωπικά για να μην αγγίξω κανέναν, ούτε να θίξω ούτε να επενέσω. Όχι, δεν θα έμενα. Θα έλεγα κατευθείαν στον πολιτικό μου προϊστάμενο να με πάει στον Πρωθυπουργό. Να του πω, ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων παρακολουθείτε. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, σας παρακαλώ να φύγω αμέσως και θα παρετούμουν. Θα έθετα δηλαδή το θέμα αλίμονο. Πώς μπορεί να με παρακολουθεί ένας οποιοδήποτε, ας ξέρει κτλ. Τότε κατά μείζωνα λόγο θα μπορεί να με παρακολουθεί ο εχθρός. Θα μπορεί να με παρακολουθεί ο Τούρκος. Να βλέπει τι λέω και τι κάνω. Και θα το έκανε, ότι κάνει η Μοσάντ. Πώς ήξερε η Μοσάντ που είναι η αρχηγή, που είναι ο Αγιατολάχ, που είναι ο ένας και ο άλλος. Άρα λοιπόν και για τεχνικούς λόγους, αλλά και για λόγους γοήτρου. Αν είναι δυνατόν να μου εμπιστεύεται η πατρίδα να πατήσω εγώ το κουμπί, να αιματοκυλήσω τη χώρα, να σκοτωθούν χιλιάδες παιδιά, το σκέφτεστε αυτό. Ένας πόλεμος που έχει την ευθύνη ο αρχηγός, πόσα φέρετα, πόσα παιδιά θα σκοτωθούν. Αυτά τα σκέφτεται ο αρχηγός. Και τρελαίνεται πολλές φορές τα βράδια ο αρχηγός. Λοιπόν, βεβαίως δεν θα το δεχόμουν. Εγώ προσωπικά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το αν το δέχτηκε κάποιος αρχηγός, το αν το δέχτηκε κάποιος πρωθυπουργός, το αν αυτό.
0: Ένας
1: ποιοι
0: υπουργός.
1: Το έκαναν, ποιοι το. Σας λέω μόνο ότι αν ένας πολίτης ή ένας, μια κύπ, ας πούμε, μπορούσε να μπει, να βλέπει, να ακούει το τηλέφωνο του αρχηγού, τότε κατά μείζωνα λόγο θα μπορούσε να βγαίνει ο αντίπαλος και έπρεπε αμέσως να αλλάξουν τα πολεμικά σχέδια, να αλλάξει ο αρχηγός, να αλλάξει και ο υπουργός βέβαια. Κανείς δεν έπρεπε να μείνει. Να αλλάξουν όλα για να τα χάσει, να μπερδευτεί ο εχθρός. Αν είναι φοβερό πράγμα. Μάλιστα. Αυτό.
0: Τώρα, επειδή ξέρω ότι είστε πάντα εκ της θέσεως και εκ της φύσεως υποστηρικτής του αξιόμαχου των ενόπλων δυνάμεων. Μάλιστα. Εγώ όμως έχω να σας κάνω την εξής καταγραφή. Το νέο δόγμα είναι ότι πάμε στο στρατό του 2030 και μετά. Ναι, αλλά εδώ τα στοιχεία δείχνουν, τα επίσημα στοιχεία, ότι το πολεμικό ναυτικό αναγκάστηκε να παροπλήσει μαζικά τόσα πολλά πλοία και κυρίως με το πρόσχημα της παλαιότητας, προκειμένου να δημιουργήσει πληρώματα για άλλα. Ένα. Δύο. Εσείς λέτε ότι τα νησιά έχουν αξιόμαχο, τον ακριβή αριθμό όμως δεν τον γνωρίζει το πολιτικό σύστημα της χώρας των πυρομαχικών που έχουν φύγει από τα νησιά για την Ουκρανία. Τρία, θέλω να σας υπενθυμίσω. Το μεγαλύτερο επιχειρησιακό φιάσκο συνέβη στη Λιβύη, είχαμε νεκρούς και τραυματίες και το ονομάσαμε επισήμως τροχαίο. Τέσσερα, Στεφανοβίκιο, το ξεχάσαμε, βούλιαξαν ελικόπτερα. Πέντε, Νέα Αγχίαλο, βάλαμε το στρατό να σβήνει τη φωτιά που παραλίγο να την άξει τα πάντα στον αέρα και μετά δείχναμε και χάρτες. Αυτά είναι η εικόνα που ικανοποιεί έναν επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ. Σας λέω αυτά, δεν επεκτείνομαι περισσότερο, αλλά ειλικρινά θέλω να σας ρωτήσω.
1: Κύριε Σαχίνη, εγώ σας εκτιμώ. Τα ερωτήματά σας μου δημιουργούν ένα μικρό προβληματισμό. Όχι ότι σκέφτομαι τι θα πουν οι άλλοι, τι θα πω εγώ για αυτό το πράγμα. Και βέβαια με στενοχωρούν. Όμως πρέπει να πω, και δεν θα το πω για να πω ότι μην τα πάρουν οι Τούρκοι, ούτε κάνω προπαγάνδα. Οφείλω να κάνω. Οφείλω από την πλευρά μου. Όσο μου αναλογεί, ως απόστρατος βέβαια που είχα την εμπειρία μου κτλ. Να συνδράμω στη συνολική προπαγάνδα που πρέπει να γίνεται για τον εχθρό. Όπως μας κάνει ο Τούρκος. Αν σας πω ότι ναι, έχετε απόλυτα δίκιο, είμαστε μια άχρηστη χώρα.
0: Εγώ δεν είπα αυτό.
1: Όχι. Αν απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Ότι τα καράβια μας κάνουν αυτά, ότι δεν έχουμε. Ναι. Μέχρι να πάρουμε άλλους κείμονες, σαν τον κείμονα, που δεν μπορεί να μην το πούμε αυτό, παρά το ότι πολλοί αντιδρούν. Τι τα θέλουμε τόσα καράβια και δεν κάνουμε νοσοκομεία. Τα θέλουμε και τα νοσοκομεία. Αλλά πιο πολύ, συγγνώμη που θα το πω για όσους μας ακούνε, πιο πολύ θέλουμε τα καράβια για να προστατεύσουμε τον κόσμο να μην σκοτωθεί, να χρειάζεται το λαό, να μην σκοτωθεί ή τραυματιστεί και να χρειάζεται πολλά νοσοκομεία. Το ίδιο για σχολεία, το ίδιο για οικοτροφία, το ίδιο για εκκλησίες. Χρειαζόμαστε λοιπόν να εξοπλιζόμαστε, καθώς αν με ρωτήσετε, αλλά θα το ξέρετε και το ξέρει ο κόσμος, ότι οι Τούρκοι εξοπλίζονται κατά έναν τρόπο ασύλληπτο, Το ξέρετε. Και όχι μόνο, έχει φοβερή βιομηχανία, πολεμική κτλ. Εδώ έχουμε λάθη. Εδώ έχουμε πολιτική αδράνεια. Εδώ φταίνε πολιτικοί που κατάργησαν τις αμυντικές μας βιομηχανίες. Τα ξέρω αυτά γιατί τάζησα και έβλεπα άριστους τεχνικούς αυτές τις βιομηχανίες που έκαναν αυτοκίνητα στρατιωτικά, έκαναν πυρομαχικά, έκαναν, δεν λέω για μποδοσάγιδες, τους μετέπειτα που πήραν στα χέρια τους αυτό. Και τώρα βλέπω εκεί και βάζει το κάθε κόμμα, ο κάθε υπουργός, όποιον του κατέβει και διαλυθήκανε. Και βλέπουμε μια Τουρκία να ανεβαίνει, να πουλάει δισεκατομμύρια. Οι εξαγωγές της σε πολεμικό υλικό είναι δισεκατομμύρια και είναι περιζήτητη. Ακόμα και στην Ευρώπη μπαίνει δια της πλαγίας οδού. Δι' αυτό το μέσο. Δεν μπορώ λοιπόν να δεχθώ ότι επειδή συνέβησαν αυτά που απαριθμίσατε, που είναι πάρα πολύ σοβαρά, δεν τα απαξιώνω. Πάρα πολύ. Δεν έπρεπε να συμβούν. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο, ούτε το άλλο. Ούτε το Στεφανοβί. Και μην το βάλουμε στους πολιτικούς μόνο. Φταίμε κι εμείς. Δηλαδή, μπορούσε ο αρχηγός ή ο διοικητής, λέω τώρα τις ευθύνες μας, γιατί μάθαμε από τη Σχολή Ευελπίδων να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν. Όχι ψεύτικες ευθύνες, είμαι παλικάρι και εγώ ωραία κτλ. Να αναλάβω τις ευθύνες. Έπρεπε ο διοικητής να δει ότι έρχεται η λέλαπα, ότι ο χώρος αυτός που είχε τα ελικόπτερα ήταν λίμνη κάποτε. Άρα εύκολα ξαναγίνεται λίμνη. Και να δει, αυτά είναι μέσα. Τα αεροπλάνα μας τα ίδια, με τους τρόπους γύρω. Δηλαδή υπάρχουν ευθύνες. Μικροευθύνες, θα τις έλεγα μπροστά στο μέγεθος, αλλά ευθύνες. Όμως όλα αυτά δεν μας δίνουν στοιχεία να πούμε δεν αξίζει ο στρατός. Άχρηστη η πολιτεία.
0: Εγώ δεν είπα αυτό.
1: Όχι, εγώ το λέω συμπέρασμα.
0: Λέω όμως ότι όταν λες ότι σχεδιάζεις μία επιχείρηση στη Λιβύη και συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, το να απαντήσεις τελικά και στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν ή τραυματίστηκαν ότι όλα είναι ένα τροχαίο.
1: Εντάξει, τι θέλετε να πούμε τώρα γι' αυτό. Εγώ ακούω και για τον αρχηγό που έχουμε τώρα ότι ήταν των ειδικών δυνάμεων κτλ. Το ατύχημα μπορεί να συμβεί. Δεν δικαιολογώ γι' αυτό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι φοβερό αυτό που έγινε. Πρώτα απ' όλα, τους στέλνει σε έναν τόπο που σκοτώνονται μεταξύ τους. Όλοι κρατούν όπλα και όλοι τα χρησιμοποιούν στη Λιβύη. Τα ξέρουμε τι είναι, χωρισμένοι. Αφού και η χώρα είναι χωρισμένη, με το στρατάρχη τάδε, με το γιο του επίσης ανώτατο αξιωματούχο κτλ. Και τους στέλνει χωρίς όπλα. Μα είναι δυνατόν. Δεν έχει προηγούμενο. Άλλο αυτό. Είναι οι πολιτικές αποφάσεις. Που δεν θέλω να κρίνω τις πολιτικές αποφάσεις. Το αν βάζουνε, τι είπε ο αρχηγός.
0: Θα έπρεπε εδώ λοιπόν, γι' αυτό σας ρώτησα. Γιατί τώρα έρχεστε στον πυρήνα του αρχικού ερωτήματος. Εδώ δεν θα έπρεπε λοιπόν η εκάστοτε στρατιωτική ηγεσία να πει στην πολιτική ηγεσία. Μπορεί να εξυπηρετεί τις δικές σου πολιτικές ή επικοινωνιακές ανάγκες ένα όποιο γρήγορο ταξίδι στη Λιβύη. Αλλά εγώ με συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ. Έχω προσωπικό να στείλω εκεί. Και δεν μπορώ να το στείλω σαν την Καλαμιά στον κάμπο. Χρειάζομαι ένα συγκεκριμένο σχέδιο και συγκεκριμένο τρόπο. Εσείς τις πολιτικές σας ανάγκες μπορεί να θέλετε να τις εξυπηρετήσετε. Πού σταματάει, εν πάση περιπτώσει, να το πω διαφορετικά, ο στρατηγός Παραγιουδάκης Θα έστεινε έτσι μια αποστολή?
1: Μην το βάζουμε.
0: Όχι, έτσι. Το βάζω. Οφείλω να το βάλω. Γιατί έχει την εμπειρία ως αρχηγός ΓΕΘΑ.
1: Εντάξει.
0: Θα λέγατε έτσι, ναι, πάμε.
1: Μα κι αν μπονέει ή όχι, κάποτε μου ετέθη, πήγε ένας αρχηγός και κατέθεσε στεφάνι στο γερμανικό νεκροταφείο που έχουν ταφεί αυτοί, ο Μίλλερ και ο Μπρόγερ, οι στρατηγοί που σφάξανε την Κρήτη και τα λοιπά, που είχαν καταστεθεί, εκτελεθεί, και πήγε ο αρχηγός και κατέθεσε, γιατί τον πήρε ο πρέσβης, ο Γερμανός, γιατί μετά ο αρχηγός, καλή του ώρα, έχει πεθάνει βέβαια, νεότερος πολύ από μένα ήταν, όταν μου ετέθη ανάλογο ερώτημα, θα πήγαινε ο Παραγιουδάκης? Λέω, κοιτάξτε τώρα, γιατί με ρωτάτε έτσι? Προσωπικά δεν θα πήγαινα, αλλά δεν μπορώ να εξετάσω τώρα την ενέργεια και πώς έγινε, κάτω από ποιες συνθήκες του υπέδειξε ο υπουργός και τα λοιπά. Νομίζω όμως ότι αυτό το θέμα, καταρχήν σεβόμαστε απολύτως τον πόνο των γονέων των παιδιών αυτών, σεβόμαστε τη μνήμη των παιδιών που χάθηκαν, που δεν είναι μόνο ότι χάθηκαν τόσοι άνθρωποι, αλλά ήταν και πολύτιμα στελέχη στις ένοπλες δυνάμεις. Mm-hmm. Πολύτιμα. Κάθε απώλεια είναι τραύμα για τις ένοπλες δυνάμεις. Αλλά έχει δουλευτεί πολύ αυτό το θέμα. Έχουν δοθεί απαντήσεις, δεν μας ικανοποιούν. Δεν θέλω τώρα ανοιχτά να πω τι αισθάνομαι εγώ σαν άνθρωπος. Αν το πω τι θα έκανα, εύκολα το λέω τώρα από την ευκολία μου που δεν έχω ευθύνη. Δεν θέλω να το πω έτσι. Επειδή όμως σε αυτό το θέμα ήταν ο αρχηγός και έχω ακούσει πολλά αρνητικά ότι ήταν τότε ειδικητής ειδικών δυνάμεων και της ΔΕΔ, της διοικήσεως ειδικών δυνάμεων, που διέπρεψε εκεί. Αν μας συνέβαινε τίποτα με τους Τούρκους, ήταν εκπληκτικό αυτό που μπορούσαμε να τους κάνουμε. Δηλαδή θα τους τρελαίναμε. Σας το λέω και το γνωρίζω, γιατί λίγο πριν γίνει ο νυν αρχηγός, είχα επισκεφθεί τη διοίκηση και με ενημέρωσε από σεβασμό και γιατί τέλος πάντων. Και είδα σε τι καλό επίπεδο είναι με τον καλό, τον προηγούμενο, τον τότε αρχηγό του ΓΕΘΑ. Πολλά λοιπόν καλά υπάρχουν. Δεν θα σταθούμε στο ένα το άτυχο. Πολλές ατυχίες συμβαίνουν. Ξέρετε, εμείς ζούμε, είναι επικίνδυνη η δουλειά του αξιωματικού. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δηλαδή δεν είναι εγωιστικό να πούμε ότι δεν μοιάζουμε με τους άλλους. Ίσα-ίσα είναι βαρύ. Δηλαδή είναι ο αλεξιπτωτιστής που πέφτει. Ξέρετε ότι είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να σκοτωθεί. Αλλά εγώ με την εμπειρία μου που λέτε, σε άσκηση που είχαμε, είδα να μην ανοίγει το αλεκρίτο και να πέφτει κάτω, να γίνεται πολτός ο στρατιώτης. Να μην το πάρει είδηση ο υπουργός μου. Του λέω, υπουργέ, κάτι πάθαμε. Ο διοικητής ειδικών δυνάμεων που κάθεται πίσω από τον αρχηγό από μένα, μου λέει, κύριε αρχηγέ, τι πάθαμε. Ο άνθρωπος ήξερε. Σηκώνουμε υλικό. Δηλαδή, μπορεί να γίνει το ατύχημα. Μπορούν να γίνουν, όπως στη Λιβύη. Ας πούμε, θα ήθελα να σταθώ εδώ και να μην το πάμε παραπέρα.
0: Ωραία.
1: Ο αρχηγός μας είναι ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να
0: έχουμε. Απαντήσατε. Όμως, επειδή οι πολιτικοί μιλάνε για το στράτευμα μετά το 2030, περιμένετε,
1: ναι.
0: Και ακούω πολλούς συναδέλφους σας και εδώ μου έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Εντάξει, λέει, να πάμε το 2030. Μέχρι τότε και ο αντίπαλος που περιγράφεται, αν είναι έτσι, θα περιμένει το 2030 ή θα εκμεταλλευτεί το παράθυρο που θεωρεί ότι έχει.
1: Ναι, ακούστε. Εδώ είναι ένα λάθος στην έκφραση ακόμα και του υπουργού, των υπουργών που τα λένε αυτά κτλ. Σας είπα στην αρχή ότι ο στρατός έχει συνέχεια. Εδώ είδατε το πριν
0: τον πολίτη. Ο στρατός έχει συνέχεια, αλλά εγώ θα είμαι πιεστικός. Έχει και παρετήσεις. Και έχει παρετήσεις στο πολεμικό ναυτικό, έχει παρετήσεις σχολές υπαξιωματικών. Αυτό δεν σας λέει κάτι?
1: Όχι, μου λέει και δείχνουν οι άνθρωποι ότι κάτι δεν γίνεται καλά. Και οφείλουν οι πολιτικοί να το διορθώσουν. Ακούστε εδώ. Εγώ το μαδεύω πιο πολύ. Επειδή η άμυνα απασχολεί χωρίς να ξέρουν πολλούς. Και καταφέρονται κατά της άμυνας χωρίς να σκεφτούν τι μας περιμένει αν δεν είναι καλή η άμυνά μας. Θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν άκουγα ότι με τα πολλά κόμματα που έχουμε τώρα, κόμματα, κομματάκια, νέα κόμματα κτλ. Παρακολουθώ πραγματικά, όχι για να ακούσω τις πολιτικές γραμμές τους ή αν είναι δεξιοί, αριστεροί ή παρααριστεροί ή οτιδήποτε. Παρακολουθώ να δω ποιος θα μιλήσει για την εθνική άμυνα. Παρακολουθώ να δω τι θα πούνε γι' αυτό. Και ακούω όλους, μα όλους ανεξαιρέτως, και τους κυβερνώντες πότε-πότε, να μιλούν για άλλα, άσχετα. Εάν δεν δούμε όλους τους πολιτικούς, οποιασδήποτε παρατάξεως, γιατί αυτή είναι η δημοκρατία μας, να συμφωνούν σε ένα σημείο, στην εθνική μας άμυνα και να το λένε, να το διακηρύσουν. Γιατί είδατε τους Τούρκους, τους εχθρούς μας, ότι συμφωνούν και μάλιστα αλληλοκατηγορούνται όταν δεν υψώνουν τη φωνή εναντίον μας πιο πολύ. Δηλαδή, μη θαρούμε ότι οι αντίπαλοι του Ερντογκάν είναι καλύτεροι σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ούτε ο φυλακισμένος επίδοξος πια κτλ. Όλοι χορεύουν και είναι και σκληρότεροι. Ο Κεμάλ δεν ήταν καλύτερο πρόσωπο για να το χαιρόμαστε, ανεξάρτητα τι έκανε ο Βενιζέλος μετά, γιατί έπρεπε να υπάρχει συμφιλίωση. Ο Κεμάλ με τους Τσέτες, ο Κεμάλ διέλυσε τους Ποντίους, ο Κεμάλ πήγε από εκεί με καράβι από τη Μαύρη Θάλασσα και έδωσε εντολές να εξοντώνουν και να βιάζουν τους χριστιανούς κτλ. Δεν είναι πρόσωπα καλύτερα. Οι Τούρκοι είναι Τούρκοι.
0: Ναι, αλλά οι Τούρκοι έχουν Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Εντάξει, η χώρα μας εξακολουθεί να έχει μείνει με ένα
1: εδώ φταίνε όλοι όμως. Γιατί δεν διαμαρτύρονται. Εγώ δεν λέω αν διαμαρτύρεται ο αρχηγός που οι αρχηγοί όλοι, οι αξιωματικοί. Το θέλουμε αυτό, είναι αναγκαίο. Διότι αν είχαμε τέτοιο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, θα είχαμε άλλες φωνές και άλλες απαντήσεις σε αυτά που ακούμε τώρα, εκτός αν παρακάτω το πούμε. Δηλαδή, γιατί εκείνα που βγάζει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας είναι μελετημένα, είναι δουλεμένα και έχουν δουλευτεί πολύ νωρίτερα και έχουν δει πολύ μακρύτερα στο μέλλον και είναι έτοιμοι για κάθε περίπτωση και δεν αυτοσχεδιάζουν όταν έρθει η κρίση. Θα μου πείτε, ναι, αλλά και ο Τραμπ είχε Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, δεν το λέω υπόψη. Δεν θα έχουμε Τραμπ ούτε στην Ελλάδα, ούτε πιστεύω σε άλλες χώρες γύρω μας, εκτός από τον απέναντί μας, τον Ερντογκάν, που να μην ακούει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Και οι Αμερικάνοι, από εκεί διδαχτήκαμε για τα Συμβούλια Εθνικής Ασφάλειας και ήταν κορυφαίοι αυτοί που υπηρέτησαν εκεί, στην Αμερικανική πολιτεία, διαχρονικά. Τώρα μόνο δεν εισακούγεται και βλέπουμε τους αδειάζει, τους αλλάζει, βάζει άσχετους. Εκεί έβαζε πάντοτε έμπειρους στρατηγούς, έμπειρους διπλωμάτες, έμπειρους καθηγητές, αναλυτές κτλ. Τώρα, αφού έχει ένα υπουργό άμυνας αυτόν που έχει ένα νεαρό ταγματάρχη, Teddy Boy θα έλεγα εγώ, να κάνει πολέμους, με την Περσία μου θα τα βάλεις. Το είπα τώρα έτσι.
0: Στρατηγέ μου, θέλω να έρθουμε σε αυτό που λέτε διαρκώς. Για τον γείτονά μας, γεωγραφικά, αλλά και αντίπαλό μας. Και δεν τον ορίσαμε εμείς ως αντίπαλο, αλλά η πάγια στρατηγική, αναθεωρητική του στρατηγική, η οποία βεβαίως τα τελευταία χρόνια βήμα-βήμα, από τα ίμια και μετά, έχει ξεδιπλώσει όλη τη βεντάλια. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, πόσο ανησυχητικά βλέπετε τις εξελίξεις, υπάρχει αυτή η συζήτηση για το περίφημο νομοσχέδιο πια της γαλάζιας πατρίδας, που να γίνει και αυτό νόμος, ψηφισμένος από την Εθνική Συνέλευση της Τουρκίας, κατά αντιστοιχεία του Κάζους Μπέλι, από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Και θέλω να σας ρωτήσω με την έννοια ότι υπάρχουν πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι ανησυχούν, οι οποίοι δηλώνουν ότι τώρα πρέπει να λειτουργήσει η Ελλάδα με έναν τρόπο και όχι να περιμένει να δει τι είναι αυτό. Σε όλη την πολιτική κονίστρα υπάρχουν δύο πρώην πρωθυπουργοί που το είπαν εμφατικά, ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς. Το ίδιο λέει ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Άκουσα τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε επ' αυτού. Και σήμερα από το Ηράκλειο, ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, προχώρησε λίγο περισσότερο. Είπε και κάτι επιπλέον. Ότι εδώ έχουμε πλήρη άπλωμα του τουρκικού αναθεωρητισμού. Από τη Θράκη και στα Δωδεκάνησα, όπου με τη μορφή funds μέσω Βουλγαρίας γίνονται εξαγορές εκτάσεων και περιουσιών. Δεν μπορούμε να είμαστε, λέει, αδρανείς. Χρειάζεται μια έκτακτη σύγκληση Συμβουλίου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις προκλήσεις Τουρκίας σε Ελλάδα και Κύπρο και στο ΝΑΤΟ και να γίνει καθαρό ότι η Τουρκία θα έχει κόστος. Και προχώρησε. Προσοχή, λέει, γιατί αυτό το καλοκαίρι μπορεί να συμβεί κάτι που θα είναι μεγάλη παγίδα. Θέλω να πω και να ευλογήσω τα γένεια της εκπομπής ότι αυτό το κάτι που άκουσα σήμερα από τον πρώην Πρωθυπουργό το έχουμε περιγράψει πριν 10 ημέρες στην εκπομπή αυτή. Τι είπε λοιπόν ο Αντώνης Σαμαράς? Μπορεί ο Ερντογάν αυτό το καλοκαίρι με μία πρόφαση να παγώσει το περίφημο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, όχι να το ακυρώσει, να το παγώσει, να το πάει πιο πίσω και να ζητήσει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ την έγκριση των δύο στρατηγείων σε Κωνσταντινούπολη και Άδανα, υπονατοϊκό μανδύα, που αυτό σημαίνει επιχειρησιακό έλεγχο υπό τη μορφή του ΝΑΤΟ, της Τουρκίας, σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα λέει, η χώρα μας πρέπει να βάλει βέτο, τα στρατηγεία αυτά να μην γίνουν. Αν δεν υπογράψει διεθνώς η Τουρκία ότι δεν υφίσταται κανένα γαλάζιο νομοσχέδιο, γαλάζιας πατρίδας, και ταυτόχρονα να ζητήσουμε και ένα στρατηγείο νατοϊκό στην Κάρπαθο και τα υπόλοιπα στη Βουλή. Θέλω να μου πείτε πώς τα ακούτε όλα αυτά.
1: Αν δεν λέγατε όνομα πολιτικού, θα έλεγα ότι αυτά θα λέγαμε κι εμείς. Δηλαδή, εμείς οι μη υπεύθυνοι που άνετα μπορούμε να πούμε και πόλεμο και οτιδήποτε, τα λέμε αυτά. Πολύ περισσότερο αν είναι πολιτικός που είπατε ότι εδώ μίλησε ο κ. Σαμαράς.
0: Απόψε.
1: Εγώ τον εκτιμούσα ως νεαρό. Ήμουν αρχηγός, ήταν αυτός αρχηγός ενός κόμματος που ήταν. Βρεθήκαμε στα Γιάννενα και πλάκα του έκανα, γιατί ήμουν μεγάλος εγώ. Λοιπόν, λένε αυτοί αυτό που θέλει ο λαός, αυτό που βλέπει ο λαός, αυτό που βλέπουμε όλοι. Και αυτός και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Είμαι λίγο αυστηρός απέναντί τους, γιατί τους παρακολουθώ. Και το καλό ή κακό είναι ότι συμφωνώ απόλυτα με όσα λένε για την Τουρκία και το τι έπρεπε να κάνουμε. Συμφωνώ. Αλλά επειδή είμαι και μεγάλος, ρωτώ. Όταν ήταν πρωθυπουργοί, έτσι είχαν τις ίδιες σχέσεις. Ήτανε όλα ωραία με την Τουρκία. Όλα ωραία γίνανε. Τότε δεν κάναμε αρχηγία ΝΑΤΟ, διοικήσεις ΝΑΤΟ κτλ. Με όλα συμφωνώ. Όμως, θα πρέπει να σταθούμε λίγο πρώτα απ' όλα στο νομοθέτημα και στη γαλάζια πατρίδα. Για τους Τούρκους αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το νομοθέτημα, νομίζω σας το είπε και ο Λιγερός, το διάβασα κάπου και εκτιμώ την άποψή του. Είναι από τους καλούς σοβαρούς αναλυτές που λένε ο άνθρωπος με επιχειρήματα ο τύπη που δεν μπορείς να τα ταράξεις. Λέει ότι είναι φοβερότερο αυτό από ότι τα ίμια. Δεν έχει ξαναγίνει χειρότερο για την Ελλάδα, εάν ψηφιστεί, από την εισβολή των Τούρκων μετά την Κύπρο. Όλοι αισθανόμαστε ότι ήταν κάτι σοβαρό, αλλά όχι τόσο σοβαρό όσο το αναλύει ο αναλυτής και το στηρίζει. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Είπε τώρα ο Σαμαράς, που είπατε ο Σαμαράς, ότι πρέπει να προβάλλουμε βέτο για τα λεφτά. Μπορώ να ετοιμαστούμε πρώτα τι θα κάνουμε γι' αυτό, διότι το διάβασα σε πολλούς αναλυτές, αλλά και πάλι λέω το λιγερό, ότι με αυτό το νομοσχέδιο και νομοθέτημα αργότερα, όπως η Εθνοσυνέλευση ψήφισε το Κάζους Μπέλι, έρχεται συνέχεια του και μπαίνει η Κάζους Μπέλι μέσα τώρα σε αυτό. Έρχεται νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα και έτσι οριοθετεί πλέον εκείνη την αυθαίρετη και παράνομη κατά το διεθνές δίκαιο απέτησή του, ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟ, ότι είναι συνέχεια του υπηρετικού χώρου. Όταν λοιπόν το κάνει και νομοθέτημα, μπορεί να είναι παράνομο και να είναι εκτός του διεθνούς δικαίου, όμως θα το έχει κάνει. Και έτσι μας μοιράζει το Αιγαίο στη μέση. Το ξεκινά και σου λέει, αφού τα νησιά δεν έχουν, την Κρήτη δεν τη βάζει τώρα, αλλά τα άλλα νησιά όλα δεν έχουν, άρα εγώ μοιράζω υπηρετική Ελλάδα, υπηρετική Τουρκία, τα νησιά δεν έχουν τίποτα, άρα στη μέση το
0: 200... Αλλά την Κρήτη βάζει με άλλο τρόπο, βάζει το τουρκο λιβικό.
1: Με άλλο τρόπο. Αλλά ας πούμε τώρα για τη γαλάζια πατρίδα. Λοιπόν, το μοιράζει στη μέση. Τι θα κάνουμε εμείς τότε? Είπε ο Σαμαράς, βέτο. Δεν νοιάζεται η Τουρκία για βέτο, ούτε αν δεν μπουν εκεί τα στρατηγεία δεν την νοιάζει. Αλλά έχει στρατηγικότερα η Τουρκία μεταξύ της και πρέπει να ομολογήσουμε ότι τα έχει χαμένα τώρα με τους πολέμους που γίνονται γύρω της και με αυτούς που ενδεχομένως να της γίνουν. Οι σχετισμοί του, να γίνει σουλτάνος, να γίνει ο αυτός κτλ. Δεν πάνε πια, του φύγανε όλα αυτά και έχει και τον κίνδυνο που ελοχεύει του Ισραήλ από κάτω. Καθώς βλέπει να προχωράει προς το Λίβανο και να πάει προς τη Βηρυτό. Να περνάει το ποταμό Λιβάνι, πώς το λένε εκείνο.
0: Λιτάνι.
1: Από εκεί πέρα σου λέει, απ, πλησιάζουν τα F-35 επάνω στην Τουρκία και βέβαια θα υποστεί χτυπήματα. Αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Η Τουρκία λοιπόν τα έχει λίγο χαμένα. Όμως, εάν επιχειρήσει αυτό το πράγμα, εγώ στέκω πάλι σε απόψεις που ανέφερα πριν. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει πρώτον να μην... Ανεβλήθη βέβαια αυτό, αλλά για λίγους μήνες. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
0: Δεν το ξέρουμε αν ανεβλήθη. Αυτή είναι μια διαρροή.
1: Δέχθη ότι κάτι
0: μια διαρροή.
1: Ναι.
0: Επ' αυτό όμως...
1: Ναι. Και ούτε πρέπει να περιμένουμε τις λεπτομέρειες. Αλίμονο. Πρέπει να
0: άρα τι έτοιμοι. Πρέπει να κάνουμε.
1: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι.
1: Πρέπει, ας πούμε, θα λέω ένα αυτό, να πούμε εντάξει, τότε κι εγώ δηλώνω ότι θα κάνω νόμο και υιοθετώ τη Σεβίλη στο το σχέδιο που έχει ΑΟΣ και τα λοιπά. Και γιατί όχι. Τη Σεβίλη είχε, ήταν της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόδειξη σε Πανεπιστήμιο της Σεβίλης. Τα ξέρετε αυτά, τα λέω ίσως για όσους δεν ξέρουν. Και έκανε ένα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν το δέχεται μόνο η Τουρκία. Έκανε για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γιατί επάνω τα αυτά, την Αγγλία και τα λοιπά. Και για μας κάτω, για την Κύπρο και όλα αυτά. Να πούμε λοιπόν ότι το κάνω και εγώ αυτό νόμο. Γιατί δεν είναι απλό. Εσωτερικός νόμος. Και ας λέει αυτός ότι είναι εσωτερικός. Διότι έχουν ισχύ και οι εσωτερικοί νόμοι που αφορούν έξω πράγματα, ακόμα και αν είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Δηλαδή, μη λέμε την ανοησία, δεν μας νοιάζει τι λέει η Τουρκία, είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα. Και το σύμφωνο της Λιβύης, το τουρκο-λιβικό σύμφωνο, παράνομο και τα λέμε και τα λοιπά, αλλά με βάση αυτό. Μας έκανε την Κάσο. Σαμοθράκη, που έκανε το πρόβλημα
0: την
1: αυτό.
0: Κάσο, με το καλώδιο. Καλά το λέτε.
1: Ναι, λοιπόν. Αν είναι το. Αλλά να μην το.
0: Πριν την Κάσο όμως, εγώ θέλω να επιμείνω.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Σαμαράς.
1: Είπα λοιπόν ότι μπορεί τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, εσείς
1: να
0: λέτε.
1: Ή να κάνουμε και το βέτο που λέει ο κύριος Σαμαράς.
0: Μισό λεπτό. Ο κύριος Σαμαράς έχει υπόψη αυτό που είπατε εσείς. Λέει προσέξτε, γιατί εδώ στείλουν μια παγίδα. Θα τραβήξουν προσωρινά το νομοσχέδιο
1: ναι.
0: για τη γαλάζια πατρίδα. Θα περάσουν και με τη δική μας έγκριση δύο νατοϊκά στρατηγεία και θα έχουν τον επιχειρησιακό έλεγχο και θα επαναφέρουν τη γαλάζια πατρίδα όποτε τους βολεύει. Γι' αυτό ζήτησαν να τεθεί η βέτο. Το κρίσιμο εδώ είναι άλλο όμως στρατηγείο μου. Ακόμη και αν γίνει αυτό που λέτε εσείς, που εγώ λέω στην ουσία σημαίνει να ανακηρύξεις ΑΟΣ και να οριοθετήσεις και με την Κύπρο, αποδεχόμενος το χάρι της Σεβίλης. Δεν πρέπει να το υποστηρίξεις, γιατί το κρίσιμο είναι εδώ. Εάν σου φέρει η Τουρκία με βάση το δικό της εσωτερικό δίκαιο στον 25ο μεσημβρινό, στη μέση του Αιγαίου και μάλιστα σε χωρικά σου υδάτα, γιατί αυτή θεωρεί ότι είναι δικά της. Έτσι θεωρεί, δική της δικαιοδοσία. Σου φέρει τρία πλοία. Τι πρέπει να κάνεις?
1: Ναι, θα πάνε τα πλοία και πούνε ότι εγώ μπαίνω κατά τον νόμο τον εσωτερικό και
0: τη
1: κάνω,
0: δική μου δικαιοδοσία.
1: Και μπει στα χωρικά μας ύδατα κατά εμάς, έτσι. Πρώτον, μπορούμε να τα βυθίσουμε. Πρέπει να τα βυθίσουμε. Δεύτερον, αν θέμε να είμαστε πιο διαλλακτικοί και να βρούμε συμφωνία, δεν είναι και αναγκαίο αν δεν σε απειλήσει και αν περάσει, διότι είναι τόσο κοντά τα νησιά μας. Αν το κάνουμε, θα κάνουμε τους διάβλους ελεύθερης διαλεύσεως, έτσι. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι. Ό,τι και να είναι, κύριε Σαχίνη, νομίζω πρέπει να προηγηθούμε αυτού που μάθαμε. Η Τουρκία το ξέρουμε. Ό,τι πει είναι αληθές και το κάνει. Κάνει προπαγάνδα, αλλά στα θέματα που την ενδιαφέρουν λέει την αλήθεια. Όλοι. Δεν λέει τη μισή, όπως λέμε στην προπαγάνδα. Και τα κάνει και έχει υπομονή. Όσος χρόνος και αν περάσει, τα κάνει. Έπρεπε λοιπόν να το δούμε αυτό. Αν λοιπόν κάτι γενναίο πρέπει να κάνουμε τώρα, δεν είναι να περιμένουμε μόνο το βέτο, που δεν χάλασε και ο κόσμος. Πρέπει τώρα να κάνουμε την όποια ανακήρυξη. Δηλαδή, υπάρχει μια, δεν ξέρω τώρα, άτυπη αυτή, να κάνουμε, δηλαδή, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να υπάρξει μια συμφωνία για να γίνουν τα χωρικά ύδατα κτλ. Αλλά τώρα, έγκαιρα, να πούμε κι εμείς, ετοιμάζω νόμο που νομοποιούμε νόμο όλα αυτά τα αιτήματά μου κτλ. Και πάω και στη Σεβίλη. Ένα αυτό. Αλλά έχουμε πολλά ενδεχομένως πράγματα να κάνει η διπλωματία. Το Υπουργείο, τα αρμόδια κτλ.
0: Άρα πάντως δεν είστε της άποψης να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει.
1: Όχι, με τίποτα. Εγώ είμαι της άποψης να μην περιμένουμε. Ώρα είναι να περιμένω να δούμε και τι λέει το νομοθέτημα. Μα δεν καταλαβαίνουμε τι λέει. Δηλαδή, αφού έχουμε το κάζος Μπέλη τόσα χρόνια τώρα, δεν καταλαβαίνω. Είναι ξεκάθαρο τι λέει. Θέλει να νομοποιήσει, να οριοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Μας την πέρασε τόσο καιρό τώρα. Αρχίσαμε να τη δεχόμαστε με τόσο. Έχουμε στείλει ένα σχεδιάγραμμα για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν ξέρω αν μπορούν να το δείξουν.
0: Το δείξανε. Το δείξανε.
1: Ναι.
0: Άρα στην Κάσο, τι συνέβη στην πραγματικότητα? Θα έπρεπε να συμβεί στην πραγματικότητα? Όχι τι συνέβη. Το τι συνέβη το καταλάβαμε. Πέραν των 6 ναυτικών μιλίων δεν μπορούσαμε να πάμε.
1: Εντάξει. Κοιτάξτε, δεν είναι έτσι απλό να πούμε ότι πήγανε ξαφνικά εκεί που πήγε νόμιμα, ένα πλοίο ιταλικό που πήγε νόμιμα να κάνει τις έρευνες και μετά να βάλει το καλώδιο, που είναι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέτηση για να φτάσει σε ευρωπαϊκή χώρα στην Κύπρο. Νόμιμα έκανε τη δουλειά του το ιταλικό πλοίο. Όμως το να βρεθούν ξαφνικά 5 φρεγάτες τουρκικές εκεί είναι μεγάλη απόφαση. Με ποια δικαιολογία πήγε η Τουρκία, την ξέρετε, να την πούμε, να ακούσω εγώ. Ότι ήταν μέσα στο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο είναι παράνομο για μας. Αυτοί όμως, παρά το παράνομο για μας, πήγανε με νόμιμα. Και πού πήγανε αυτά? Δεν πήγανε όταν το καράβι το ιταλικό ήταν στα χωρικά ύδατα. Πήγανε σε ένα σημείο, ένα ελάχιστο σημείο που ήταν τα διεθνή ύδατα. Τα διεθνή για μας ύδατα που μπορούσαμε να πάμε να κάνουμε έρευνες, δεν είχαμε λόγο να ζητήσουμε άδεια από κανένα, οι Τούρκοι τα θεωρήσαν δικό τους χώρο με το αυτό. Είχαμε βέβαια και εμείς κάνει με την Αίγυπτο. Κανονικά επικαλύπτανε. Η Τουρκία όμως δεν έχει δεχθεί της Αιγύπτου το αυτό και θεωρώ ότι το δικό μου είναι νόμιμο. Λέμε παράνομα, προσπάθεια. Ποιο είναι το κακό, κύριε Σαχίνη, και συμφωνώ και εγώ εδώ μαζί σας, ότι η Τουρκία μας είπε και ευχαριστώ γιατί αποδεχτήκατε εκείνο το οποίο κάναμε και ήρεμα και ειρηνικά λύσαμε, σαν να είπαμε γεια σου φίλε κτλ. Αυτό δεν μας ενίσχυσε το ευχαριστώ. Μας ταπείνωσε λίγο, μπορώ να πω κι εγώ, σαν Έλληνας πολίτης. Δηλαδή, θα ζητώ άδεια, και έμεσα μας το υπέδειξε αυτό. Θα ζητάτε άδεια. Αν κάνει το νόμο, θα πρέπει να ζητούμε άδεια για να πλώσουμε ένα καλώδιο από το Φαρμακονήσι. Και τι λέω, το Φαρμακονήσι που είναι μπροστά, προωθημένο. Από την Κύμολο στην, ξέρω εγώ, σε όποιο άλλο νησί, στο διπλανό.
0: Άρα,
1: θα ζητούμε άδεια.
0: Αρχηγέ μου, για να πάω στην επόμενη διακοπή, πρέπει να τελειώνει το αφήγημα περί ήρεμων νερών και συμφώνου φιλίας.
1: Ναι, κοίταξε, η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν μπορείς να έχεις ήρεμα νερά και να αφορά μόνο εσένα να κρατάς τα ήρεμα νερά και ο άλλος να κάνει τρικυμία. Η άποψη μου είναι. Δηλαδή, ως ένα σημείο, δείχνει, εντάξει τώρα, ήρεμα νερά, χάλασε η ηρεμία, χαλάμε και την προκήρυξη. Δηλαδή, περί ήρεμων νερών. Δηλαδή, δεν μας εξυπηρετεί. Το μελλοντικά δεν είναι με τα 10 χρόνια 20, είναι αύριο. Δηλαδή, κι αν ο περίφημος, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, όπως ο Σολάνα τότε με τη Ιουγκοσλαβία, που δεν στείλαμε εμείς αεροπλάνα και ήρθε και έλεγε του Σιμίτη, και ο τότε αρχηγός Γεθά που συνέβη να είμαι εγώ, είχαμε πει τα δικά μας και την ατοϊκά, όχι μόνο δεν θα πάνε στη Τουρκία, θα αναχαιτίζουν τα τουρκικά που πάνε προς την Ιταλία για να χτυπήσουν τη Ιουγκοσλαβία. Και ήρθε ο Σολάνα και έκανε παράπονα στον τότε Σιμίτη και τα λοιπά, και τι μου κάνεις αρχηγέ ο Σιμίτης, και τέλος πάντων αυτά γίνανε. Πρέπει λοιπόν τώρα με τα ήρεμα νερά, με τον νυν Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ που δείχνει ανεδός φιλικός με τους Τούρκους, αυτός υποκινεί νατοϊκά κράτη να αγοράζουν οπλικά συστήματα, drones και τα λοιπά, όλα αυτά και τα θαλάσσια και τα λοιπά. Παίρνει τεχνολογία από τον γαμπρό του Ερντογκάν, τον Τούρκο τον αυτό, με όλα αυτά τα μέσα. Δηλαδή μπαίνει πλαγίως και με έξυπνο τρόπο η Τουρκία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς κοιτάζουμε και ξοδεύουμε ακόμα. Προσωπικά με βρίσκει αντίθετο το να διατηρήσουμε τα ήρεμα όταν αυτός κάνει τριχημία.
0: Μάλιστα. Πάω σε διακοπή και επανερχόμαστε. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Αρχηγέ, άρα κατά τη γνώμη σας όλα αυτά τα θεωρήματα ότι χρειάζεται να έχουμε μια κατευναστική πολιτική, γιατί και η οικονομική κατάσταση δεν είναι η καλύτερη, κατά τη γνώμη σας πρέπει να πούνε πια στη γωνία, διότι η αποτροπή σηκώνει άλλη κουβέντα. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να τελειώνουμε τον κατευνασμό, κατά τη γνώμη σας.
1: Είναι λίγο πολιτικό θέμα αυτό, διότι τον κατευνασμό τον χειρίζεται, τον
0: πάντα
1: δημιουργεί η πολιτική ηγεσία. Θα έλεγα λοιπόν ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που προσωπικά δεν συμφωνώ, η Τουρκία έχει αποδείξει ιστορία, αλλά όχι μόνο για αυτούς, και αναλυτές σοβαροί λένε ότι όταν με τον κατευνασμό δεν δημιουργείς παρά μια κατάσταση επιθετική από αυτόν που πας να κατευνάσεις, τον κάνεις πιο πολύ θηρίο δηλαδή, ο οποίος θέλει κάποια στιγμή να σε φέρει σε μια κατάσταση που να μην μπορείς ούτε σε τέτοια φάση να βρεθείς, να μπορείς να αντιστέκεσαι και να βρίσκεσαι στη φάση του κατευνασμού. Τι κάνουμε όμως εμείς, τι φαντάζομαι, τι πιστεύω, τι γνωρίζω ότι κάνει. οι ένοπλες δυνάμεις να κάνουν τη δουλειά τους. Ανεξάρτητα πολιτική. Μπορεί ο κατευνασμός να, ακριβώς να αναφέρεται στον αντίπαλό σου, σε αυτόν που θα πολεμήσεις, που θα σκοτωθείς απέναντί του ή που θα τον σκοτώσεις. Και νομίζω ότι κάνει τη δουλειά του, κάνουν τη δουλειά τους οι ένοπλες δυνάμεις. Κάνουμε αλλαγές τώρα, προχωρούμε παραπέρα,

0: δυνάμεις και την ικανοποίησή τους. Ξέρετε ότι το μετοχικό ταμείο στρατού σχεδόν διαλύεται. Οι αποδοχές. Προχθές βρέθηκα σε μια συγκέντρωση των πατριωτών μας.
1: Γιατί
0: εδώ.
1: Τα νοσοκομεία είναι σε καλύτερη κατάσταση.
0: Όχι, αλλά λέω για τα στρατιωτικά νοσοκομεία.
1: Ναι, τα στρατιωτικά.
0: Προημερών έγινε μια εκπληκτική παρουσίαση από το Ναυτικό Νοσοκομείο μια ομάδα της παρέμβασης για την τεχνοποιία. Εκπληκτική. Τέσσερα άτομα είχαν έρθει, ένας πλοίαρχος και ένας συνταγματάρχης, γιατροί εξειδικευμένοι και δύο πλωτάρχες γυναίκες. Κάνανε μια εκπληκτική που ήταν και ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και ενθουσιάστηκε αυτός.
1: Ο οποίος έστειλε μήνυμα ότι σας παρακολουθεί. Λοιπόν.
0: Ο οποίος μας παρακολουθεί σήμερα. Μάλιστα. Είναι εξαιρετικός πατριώτης. Δηλαδή πέραν από το.
1: Ωραία. Πείτε μου όμως. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μπει σε μια άλλη ταχύτητα το πολιτικό σύστημα. Εσείς είπατε και πολύ σωστά ότι η Τουρκία και στο ζήτημα των εξοπλιστικών προγραμμάτων και των αμυντικών της βιομηχανιών έχει ξεφύγει. Έχω ένα στατιστικό στοιχείο που λέει ότι αυτή τη στιγμή στο πεδίο των προγραμμάτων άμυνας βιομηχανικά η Τουρκία έχει 3.400 επιχειρήσεις. Mm. Έχει μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση εισρωή 8 δισεκατομμυρίων. 8 δισεκατομμυρίων. 3.400 επιχειρήσεις. Στη λεγόμενη αμυντική βιομηχανία. Ναι. Αυτά δεν πρέπει. Δηλαδή, αν αύριο σας φώναζε το πολιτικό σύστημα σε ένα τραπέζι και σας έλεγε, κύριε Παραγιουδάκη, είστε επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ και έχετε μια πολύχρονη εμπειρία. Πρέπει να επενδύσουμε στην ελληνική αμυντική βιομηχανία.
0: Μα βέβαια πρέπει. Βέβαια, αυτά που είπε ο προχθεσινός συνομιλητής σας, να αρχίσουμε να κατασκευάζουμε, μπορούμε. Δηλαδή μπορούμε και υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες, αλλά εγώ λέω εκείνα τα οποία καταστρέψαμε, να τα ξαναβάλουμε να λειτουργήσουν. Βέβαια φύγατε ή τα συνδυάζετε, τον κατευνασμό και την κατασκευή. Κοιτάξτε, ο αντίπαλος είναι ένας, ο αμετανόητος, ο σκληρός διαχρονικά, ο Τούρκος. Με βλέπετε πολύ που λέω τη λέξη Τούρκος, που άλλοι αποφεύγουν να το πούνε, λέει ο γείτονας κτλ. Ο Τούρκος. Αυτός μας έκανε την Κύπρο και μας τη βασανίζει ακόμα. Με 40.000 Τούρκους εκεί, με άρματα, με αεροπλάνα και τα λοιπά, και εμείς κοιτάμε, όχι μόνο εμείς και άλλοι. Ο στρατός βέβαια προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει. Ναι, είμαι κατά του κατευνασμού πλέον. Γνωρίζουμε επίσης ότι αυτοί οι άγριοι Τούρκοι, καθώς προέρχονται από αυτές τις νομάδες, δεν αλλάζει η ιστορία, ούτε το DNA. Αυτοί, αν τους αγριέψεις λίγο, κάνουν πίσω. Δηλαδή, δεν πρέπει να είμαστε ευγενικοί, όπως λέτε για μένα, πότε-πότε, αλλά να είμαστε και άγριοι όταν πρέπει, για να εμποδίσουμε την ψευτοαγριάδα, που όμως είναι μια αγριάδα και μας ενοχλεί. Προσωπικά δεν είναι πολιτικό το ζήτημα, είμαι κατά του κατευνασμού, ο Τούρκος πρέπει να δει και τα δόντια μας κάποια στιγμή. Και λέω, με συγχωρείτε,
1: παρακαλώ,
0: ότι έχουμε δόντια λύκου κι εμείς, τα οποία όμως δεν τα δείχνουμε, που μπορούμε να τα δείξουμε, διότι και αυτά είναι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.
1: Πείτε μου λοιπόν, μιας και αναφερθήκατε στην Κύπρο, πρόσφατα είχαν και βουλευτικές εκλογές, μου έκανε εντύπωση, γιατί τις παρακολούθησα και πολύ στενά, το ίδιο το κυπριακό πολιτικό σύστημα με το πρόβλημα της Κύπρου, που είναι ζήτημα πρωτίστως εισβολής και κατοχής από τον τουρκικό στρατό, δεν εφήγει. Ένα το κρατούμε. Δεύτερον, με αφορμή την πρόσφατη παρουσία εκεί της φρεγάτας και των F-16, άκουσα και στην Αθήνα μεγαλοστομίες για τη λειτουργία του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδας-Κύπρου. Άκουσα όμως και κάποιους στρατιωτικούς και πολιτικούς να λένε ότι αυτό το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδας-Κύπρου έσβησε λίγο μετά την αποχώρηση του τότε αρχηγού ΓΕΘΑ, εσάς δηλαδή εννοούσαν, του Μανούσου Παραγιουδάκη, ο οποίος για την υλοποίησή του βραβεύτηκε με τον ανώτερο τίτλο από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον αείμνηστο Γλαύκο Κλειρίδη. Μετά την αποχώρησή σας, μετά από κανένα χρόνο, άρχισε να φθήνει και εξαφανίστηκε. Και σας ρωτώ ευθέως, καλή η φρεγάτα και τα F-16. Αρκεί για να πεις ότι έχεις δόγμα ενιαίου αμυντικού χώρου. Αυτό είναι.
0: Ναι, βάζετε ένα ζήτημα.
1: Βάζω ένα ζήτημα σε έναν άνθρωπο, ακούστε, που το υπηρέτησε επί των ημερών του μέχρι εκεί που δεν πήγαινε. Και έκτοτε τελείωσε.
0: Μας πονάει, κύριε Σαχίνη, μας πονάει πολύ. Γιατί μας πονάει η Κύπρο.

0: Κύπρος, που είναι το προπύργιο του ελληνισμού. Μας πονάει η Κύπρος γιατί φταίμε εμείς για ό,τι συνέβη. Και μας πονάει επίσης γιατί οι εκεί κυβερνώντες δεν κάνουν ακριβώς, λες και ξέχασαν ή αποδέχτηκαν πια ως κανονικό αυτό που δεν είναι κανονικό και είναι κατοχικό, είναι τυραννικό κτλ. Το δόγμα υπήρχε, είναι γραμμένο και υπάρχει. Απλώς το βάλανε στο ψυγείο που λένε. Δεν θα σας πω όνομα, ένας υπουργός άμυνας της Ελλάδας. Τεμπέλη το λένε μερικοί. Δεν έκανε τίποτα, δεν έβαλε καμιά υπογραφή. Πέρασε. Μπορώ να σας πω, αλλά θα σας το πω ιδιαίτερος το όνομα. Και ένας επίσης άθλιος υπουργός άμυνας της Κύπρου συμφωνήσανε ότι το δόγμα μωρέ στοιχίζει πολύ και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Γι' αυτό ο αείμνηστος Κληρίδης μας τίμησε, διότι είχαμε τρόπους. Και αεροδρόμιο κάναμε με ανατολικές προδιαγραφές, με ελληνικά και κυπριακά λεφτά, της Κύπρου χρήματα, με αείμνηστους ηγέτες πολιτικούς τότε, όπως τον Κληρίδη και τον Παπανδρέου, εξού και το όνομα, και μονάδα επιλαρχία αρμάτων στείλαμε αμερικάνικη, ενώ το εμπάργο λειτουργούσε το αμερικάνικο, και κοροϊδεύαμε τον πρέσβη, ότι κάνουμε άσκηση τάχα, και μια φορά μου λέει, πες μου αρχηγέ, πόσο καιρό κρατάνε οι ασκήσεις σας. Θα ρείτε πως δεν καταλαβαίνω, αλλά δεν έλεγε τίποτα ο άνθρωπος. Και μοίρα πυροβολικού στείλαμε. Είχαμε πολλά πράγματα που δεν τα χρησιμοποιούσαμε εδώ, τα είχαμε βάλει σε αποδίκες. Ήταν χρήσιμα γιατί παίρναμε επόμενο. Και στείλαμε πολλά. Μπορούσε λοιπόν. Το βάλανε λοιπόν οι άνθρωποι στο ψυγείο. Ο λόγος είναι ότι δεν θέλανε, δεν ξέρω τι κτλ. Υπάρχει και το δόγμα. Υπάρχει και κυρίως αυτό το οποίο δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί, που τότε υπογράψαμε.
1: Μόνο εσείς το εφαρμόσατε. Γιατί έχουμε φτάσει 2026 και παραμένει στο ψυγείο επί της ουσίας.
0: Μπορούσε,
1: και
0: λοιπόν,
1: αν μου λέτε ότι δεν είναι και κάτι φοβερό αν το αποφασίσεις πολιτικά να το υλοποιήσεις, μπορείς να το υλοποιήσεις. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι πολιτικά δεν υπάρχει βούληση για ένα τέτοιο δόγμα.
0: Ναι, το ζήτημα είναι της βούλησης. Αλλά... κανείς φανταζότανε κι εγώ, αλλά είμαι από τους πρώτους που είπα, μπορεί να πήγαν τα καράβια, ο Κίμων και τα ψαρά και τα F-16, αλλά δεν τα βλέπω να μπήκανε σε κάποιο εθνικό σχεδιασμό. Μπήκανε επειδή έχουμε τα γεγονότα. Εκεί σιγά που απειλήθηκε εκεί προς τώρα από ένα βλήμα που πήγε στην αγγλική βάση, ας πούμε. Αστεία πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι πήγανε γιατί έτσι το ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ας λέγανε μεγαλοστομίες ότι πήγανε για την Κύπρο, να φυλάξουν την Κύπρο, να τη φυλάξουν κατά των Τούρκων. Δεν φοβόμαστε το Ιράν εμείς. Ας λέμε τώρα, σιγά που θα έρθει ένας πύραυλος και χάλασε ο κόσμος. Όταν έχεις μέσα σου, έχει μοιραστεί Κύπρος και έχεις μέσα σου θηρία Τούρκους που ανανεώνται συνεχώς. Και όταν στείλαμε εμείς 4 F-16, στείλανε αυτοί 6 απέναντί μας, δίπλα στο Τύμπου, το αεροδρόμιο. Και ενώ εμείς φεύγουμε, αυτοί τα έχουν ακόμα εκεί. Και λέω, αν με ρωτάτε μαζί με το δόγμα, γιατί σε εγγύητρια δύναμης που δικαιόμαστε και υποχρεούμαστε να έχουμε εκεί δυνάμεις, γιατί η Τουρκία που ακόμα λέει ότι είμαι εγγύητρια δύναμης, το λέει ακόμα. Ως εγγύητρια δύναμης έκανα τον πόλεμο, έκανα την εισβολή και ακόμα έχω τις δυνάμεις. Σαν εγγύητρια δύναμης κι εμείς, η Ελλάδα, πέραν του τι κάνει η Κύπρος αυτή καθεαυτήν, που κάνει, σας το λέω, καλή δουλειά με την εθνική φρουρά. Κάνει καλή δουλειά. Οι αρχηγοί που στέλνουμε εκεί, που είναι έμπειροι στρατηγοί από εδώ, συνήθως είναι διοικητές ανώτατου σχηματισμού, στρατιάς ή σώματος στρατού, είναι πολύ καλοί και αφοσιώνονται στο θέμα αυτό της Κύπρου. Έπρεπε λοιπόν με την ίδια λογική και η Ελλάδα να σταθεί και να πει είμαι εγγυήτρια δύναμης. Αφού εσύ σαν εγγυήτρια έχεις τόσες δυνάμεις, στέλνω κι εγώ ή κρατώ τον Κίμωνα κάτω ή να κοιτάξει πώς θα αγοράσει και η Κύπρος μερικά. Ο προχθεσινός συνομιλητής σας είπε με φτηνά, αλλά μίλησε ότι η Κύπρος μπορεί να πολεμήσει, λέει, και να νικήσει. Στην αρχή γελάει κανείς, αλλά άμα δει πώς το εξηγεί σε 3 σελίδες στο βιβλίο του, που σας είπα το έχω διαβάσει, θα δει ότι είναι πολύ έξυπνο. Για να μην, διότι η Τουρκία μας έχει συνεχώς σε πόλεμο. Όταν παραβιάζει την ΑΟΣ, όταν παραβιάζει τα τεμάχια που έχει μοιράσει η Κύπρος, είναι σαν να είναι σε ένα πραγματικό πόλεμο.
1: Εδώ παραβιάζει την νεκρή ζώνη στην Κύπρο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και εμείς, κάνετε τελεσμένα.
0: Έτσι. Και εμείς καθόμαστε κάπου, βέβαια.
1: Ναι, αλλά κύριε Παραγιουδάκη, δεν θα έπρεπε από τη μία αυτά που περιγράφεται. Άρα μου λέτε στρατιωτικά δεν είναι δύσκολο. Πολιτικά να έχεις βούληση.
0: Μάλιστα. Και εδώ πρέπει.
1: Από τη μία δεν είναι αυτό. Από την άλλη δεν είναι και θέμα. Όταν βλέπετε να μην πηγαίνεις διαρκώς και η Ελλάδα και η Κύπρος. Σπαφόρα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού. Εδώ Φιλανδίδη συνάδελφος δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι το τελευταίο διάστημα η ελίτ της Φιλανδίας κάνει αγορές στα κατεχόμενα πάνω σε περιουσίες Ελληνοκυπρίων που έφυγαν μετά την τουρκική εισβολή. Δηλαδή, όλοι αυτοί που κουνάνε το δάκτυλο σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, ιδίως στην Ελλάδα για την οικονομική δεινότητα, οι εταίροι μας και σύμμαχοί μας, κάνουν αγορές. Αυτά δεν θα έπρεπε να τους τα πούμε. Μάτια κούτελα.
0: Δεν τα λέμε,
1: θα μου πείτε τώρα, εδώ υπάρχουν έννοιες που περνάνε από την Τουρκία στα κατεχόμενα. Κάνα από τη Λευκοσία. Ναι. Από την Τουρκία στα κατεχόμενα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Κοιτάξτε, το αγγίζεται το θέμα που το ξέρουμε όλοι και πονούμε και έπρεπε κανένα. Είναι καθαρά πολιτικό θέμα. Και να ψέξουμε. Θυμάστε εδώ σε μια συσκεψή σας τότε, νομίζω το 20, που ο τότε ένας υπουργός που τον έψεξα εδώ, διότι είχαμε ενοχληθεί, που είπε τότε ότι κόκκινη γραμμή είναι τα 6 μίλια, τότε με το Καστελόριζο. Και είπα εδώ, ποιος είναι αυτός ο κύριος που εμείς τα πολεμικά μας καράβια.
1: Ο Φιλέλληνα υπουργό, λέτε. Γιατί είναι και υπουργός.
0: Δεν θέλω να το ονομάσω, γιατί έχει θέσεις εξαιρετικές τώρα. Τότε όμως, τότε έκανε. Είπε για 6 μίλια και είπα εγώ εδώ σε εσάς ότι μα εμείς τα πολεμικά μας μέσα όλα τα έχουμε στοχεύσει στα 12 μίλια. Για μας τους στρατικούς που θα υλοποιήσουμε, που θα εφαρμόσουμε τους νόμους, τα της πατρίδας απαιτούμενα, τα πυροβόλα μας είναι όλα στα Βελνική 12 μίλια και άνω. Αν δηλαδή μια τουρκική φρεγάτα ή ξέρω εγώ κάτι βρεθεί που δεν είναι εθνικό ελληνικό, τότε θα το χτυπήσουμε στα δω. Εκεί είναι στοχευμένα τα όπλα μας. Εκεί πιστεύουμε η παιδεία μας η στρατιωτική είναι ότι είναι τα 12 μίλια ακόμα και αν μιλούν για 6 αυτοί. Τότε είπα ποιος είναι αυτός ο κύριος και δεν σας κρύβω ότι με πήραν έμεσα και είπανε αυτό πάση περιπτώσει. Ως εκεί όμως πώς δεν ξέρουν ή πώς δεν προσέχουν. Είναι περίεργα πράγματα. Κάτι παρόμοιο βέβαια, αλλά συνέβη με την Κάσο, αλλά κοιτάξτε, έχει άλλα κριτήρια η κάθε κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι εμείς που εκ του ασφαλούς ή από τον καναπέ μας κάνουμε κριτική. Αυτοί μπορεί να σκέφτονται ευρύτερα. Αυτοί βλέπουν το μεγάλο πλάνο.
1: Αρκεί να μην μικραίνει όμως ο δικός σου, η δική σου χώρα και γίνεται χώρος.
0: Ναι, τι να πούμε τώρα.
1: Ναι. Πάω στην τελευταία διακοπή για απόψε και επανερχόμαστε. Σύντομη διακοπή. Εδώ είμαστε, τελευταίο μέρος των αντιθέσεων με τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Μανούσο Παραγιουδάκη. Στρατηγέ μου, θέλω περίπου να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, γιατί σας ρώτησα στο πρώτο μέρος της εκπομπής αν από τα ίμια και μετά, που είναι και ένα σημείο καμπής για το γκριζάρισμα από πλευράς Τουρκίας του Αιγαίου, που σήμερα σωστά το είπατε, το βρίσκουμε μπροστά μας με αυτό το σχέδιο που πάει να γίνει και νόμος γαλάζια πατρίδα, αν βγήκαν συμπεράσματα. Θέλω να σας ρωτήσω σήμερα με μια μεγάλη απόσταση. Παρακολουθώ. Πολιτικοί έχουν μιλήσει. Τότε αρχηγοί ΓΕΘΑ έχουν μιλήσει. Ναύαρχοι έχουν μιλήσει. Υποβρυχιάδες έχουν μιλήσει. Καταδρομής έχουν μιλήσει. Ο μετέπειτα αρχηγός ΓΕΣ και ΓΕΘΑ που παρέλαβε και που έζησε την κρίση των ημείων με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από τους υπόλοιπους και θα αναφερθούμε και σε αυτό. Θα μιλήσει. Εσείς.
0: Εννοείται να μιλήσει τώρα ή όχι.
1: Όταν... Ναι, προφανώς το. Ναι.
0: Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Πολύ βαρύ. Και μας πονάει ακόμα και θα μας πονάει για πολύ. Γιατί άνοιξε το δρόμο και το έδαφος στην Τουρκία και για αποστρατικοποιήσεις, για γκρίζες ζώνες και να επεκτείνεται. Αν έπρεπε να έχει γίνει το σωστό τότε, και θα δούμε ποιο είναι το σωστό, η Τουρκία ίσως να μην προέβαινε σε επέκταση των απαιτήσεών της, του αναθεωρητισμού της και όλων αυτών των πραγμάτων. Υπάρχουν πολλές ευθύνες και πολιτικές και στρατιωτικές. Δεν είναι δουλειά μου να πω για τις πολιτικές ευθύνες. Οι στρατιωτικές όμως περίπου τις ξέρουμε, γιατί εμένα κάλεσαν και έγινε αρχηγός μετά. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ έμεινε ο κύριος Τζογάνης, δεν έχουμε χαθεί. Ως ο λιγότερο έχουν ευθύνες, γιατί ήταν αεροπόρος, αρχηγός αεροπορίας, λέει εγώ έχω έτοιμα τα αεροπλάνα, όπου μου πείτε θα χτυπήσω. Δεν είχε άλλα. του ναυτικού που έβαλε τη σημαία άξιος αρχηγός, αλλά έβαλε τη σημαία χωρίς να μπορεί να τη φυλάξει, δεν το ήξερε ότι δεν είναι φρεγάτα, η στεριά κτλ. Ο αρχηγός Γεθά, που όπως στην αρχή είπαμε, δεν ενημέρωσε όπως πρέπει την πολιτική ηγεσία, ότι δεν υπάκουσε ίσως την πολιτική ηγεσία όπως υπάκουσε στην Αμερική τον Τραμπ, παρά το ότι ο αρχηγός Γεθά της Αμερικής είχε δίκιο και δεν τον άκουσε ο πολιτικός προϊστάμενος, αλλά τώρα του υποδεικνύει τι είναι το καλύτερο να γίνει κτλ. Είναι λοιπόν πολύ πολύπλοκο και οδυνηρό και πονάει το θέμα των ημείων. Δεν θα επιθυμούσα να πω, διότι μπορεί αργότερα και για την αλήθεια, γιατί κοιτάξτε, έχουν γράψει πολλοί σπουδαίοι συγγραφείς. Καθώς τους διαβάζω, όπως έχω διαβάσει και τον αρχηγό Γεθά τότε που είχε την ευθύνη, δεν είναι εύκολο να κρίνω το βιβλίο αυτού που έγραψε, που είχε ευθύνες για αυτές τις επιχειρήσεις. Ήταν υπεύθυνος εννοώ, όχι ευθύνες, να του καταλογιστούν ευθύνες. Επομένως, το βιβλίο του, όταν κατηγορείται, είναι φυσικό, μοιάζει με αυτοβιογραφία που γράφεις ό,τι θέλεις για τα δικά σου τα πλεονεκτήματα. Στο βιβλίο λοιπόν αυτό υπάρχει πολλή οργή, πολλά βιβλία, ένα που έχει ένα θεολογικό τίτλο απ' έξω, να πούμε την αλήθεια, όπως και αν είναι αυτή, κάτι τέτοιο από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κάτι τέτοιο. Έχει, πώς να σας πω, τόσα αρνητικά εναντίον της πολιτικής ηγεσίας, που ομολογώ ότι ούτε στη δικτατορία δεν ελέγονται τόσο σκληρά για τους πολιτικούς. Μιλούμε για ύβρις κατά του τότε Πρωθυπουργού, κατά του Υπουργού Εξωτερικών, κατά του Υπουργού Άμυνας κτλ. Όλα έγιναν καλά. Δεν έγιναν όλα καλά. Αν γινόταν όλα καλά, θα υπάκουε και η πολιτική ηγεσία. Από ανθρώπους που ήταν στις φρεγάτες, από ανθρώπους που κυβέρνησαν τότε φρεγάτες, που είχαν ευθύνες, από ανθρώπους που ήταν στα ελικόπτερα και από ανθρώπους βέβαια που είχαν την ευθύνη στην ΑΣΔΕΝ και στην ΚΟ, την ευθύνη των Ήμια, Καλολίμνου και των νησιών γύρω, που είχαν ετοιμάσει, που είχαν καταδρομής έτοιμους σε ελικόπτερα να πάνε να πιάσουν και την Ανατολική και τη Δυτική Ήμια.
1: Αμολύσετε μια πορεία. Δεν είμαστε όλοι επιτελικά. Θητεία κάναμε. Και ο απλός κόσμος προσπαθεί να καταλάβει κάτι πολύ απλό. Ωραία. Η φύλαξη της μίας ήμια, της μεγάλης, ανατέθη στο σώμα που ανατέθη. Θα μπορούσε να έχει ανατεθεί, από ό,τι καταλαβαίνω, σε άλλο σώμα.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα. Είστε σαφείς αυτό. Αλλά η δική μου απορία είναι η εξής. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν είμαι επιτελικός. Μια θητεία έκανα. Καλά, υπάρχει αυτή η ένταση. Πιάνεις το ένα και αφήνεις το άλλο. Ή τα πιάνεις και τα δύο. Ή δεν πιάνεις κανένα.
0: Θα πω όνομα εδώ. Ο Νικολοδήμος, ο αντιστράτηγος που είχε κάνει και αρχηγός του ΓΕΦ, ήταν ταξίαρχος διοικητής στην ΚΟ. Υπεύθυνος για όλη αυτή την περιοχή και τα νησιά. Έγραψε βιβλίο. Τρικυμία στο Αιγαίο, κάτι τέτοιο. Μετά το βιβλίο που έγραψε ο αρχηγός Γεθά, ο Ναύαρχος. Λέει ο άνθρωπος καθαρά. Και το έχω το βιβλίο και έχω μιλήσει μαζί του. Είναι ένας σοβαρός αξιωματικός, υπεύθυνος. Ότι ήταν ευθύνη δική μου. Και είχα έτοιμα, είχα κινητοποιήσει όλες μου τις δυνάμεις. Είχα έτοιμα τα πολεμικά μου σχέδια. Είχα επαφή με το διοικητή της ΑΣΔΕΝ που είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των νησιών. Ήτανε δική μας δουλειά να κάνουμε αυτά που πρέπει. Όταν εγώ είδα σημαία στα Ήμια, που την είχε βγάλει ο δήμαρχος με κάποιους και το χωροφύλακα, τον αστιφύλακα εκεί πέρα και τα λοιπά, τον αστυνομικό διευθυντή, ξαφνιάστηκα, διερωτήθηκα γιατί το κάνουν. Και αμέσως η εντολή μου ήταν, η άποψή μου ήταν να κατεβάσουν αυτοί που έστησαν εκεί τη σημαία, διότι είχαν αρχίσει να πλησιάζουν τα τουρκικά και τα λοιπά. Ήταν δική μου ευθύνη να επανδρώσω και τα δύο κομμάτια, τα Ήμια, και τη μεγάλη και τη μικρή, η Ανατολική και η Δυτική Ήμια. Δική μου. Και την Καλόλιμνο. Ήταν για όλα αυτά και η ΑΣΔΕΝ και εγώ, είναι γραμμένα επίσημα, ετεθήκαμε στο περιθώριο. Τα ανέλαβε, το λέει, το ναυτικό. Εγώ το ναυτικό το θέλω ψηλά και είναι ψηλά το ναυτικό. Είμαστε η ναυτική χώρα, αλλά ό,τι είναι στη στεριά αφήνει και στο η αρχαία Ελλάδα που είχε, η Αθήνα, το ναυτικό της, ό,τι κατελάμβανε έβαζαν στρατό και στη Μήλο με τους μιλήσεις, τα ξέρετε αυτά, γιατί αυτό, ότι στρατός λειτουργούσε. Ο στρατός τίνει τη σημαία στη στεριά και τη φυλάει. Αν δεν τη φυλάει, παίρνει, αν δεν μπορεί να τη φυλάξει, παίρνει άλλα μέτρα. Λοιπόν, υπάρχουν σοβαρές και στρατιωτικές ευθύνες. Μην νομίσουμε από τον καναπέ ότι όλα είναι εντάξει. Υπάρχουν ευθύνες. Το θέμα είναι τραγικό. Έχω μελετήσει πολύ το θέμα και πολλά βιβλία. Ας πούμε, ο κύριος, πώς το λέμε αυτόν που είναι στην Αμερική, που είναι Κύπρου, που γράφει, έχει μιλήσει και εδώ.
1: Κύριος Ιγνατίου.
0: Ο κύριος Ιγνατίου. Πολύ σοβαρός αναλυτής και έχει και πρόσβαση στα αμερικάνικα αρχεία που έχουν αποδεσμευτεί τώρα και τα βγάζει. Είχε γράψει ένα βιβλίο καλό για τα ίμια. Και άλλοι αναλυτές. Πιστεύω ότι σε όλους λείπει αυτό που ρωτάτε εσείς τώρα. Καλά βλέπουμε τη μια πλευρά. Καλά βλέπουμε τον νέο τον Πρωθυπουργό των 6 ημερών. Καλά βλέπουμε τον Υπουργό Άμυνας, που τέλος πάντων άνθρωπος αυτό που είναι. Καλά τον Υπουργό Εξωτερικών. Καλά βλέπουμε Υπουργό Εξωτερικών να μιλάει με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Χόλμπουργκ, τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Αμερικής. Καλά βλέπουμε τον Υπουργό Άμυνας να μιλάει κατευθείαν τον Αμερικανό, τον Μπι, πως τον λέγανε, τον Αμερικάνο. Καλά βλέπουμε τον Πρωθυπουργό τότε, τον Σιμίτ, να μιλάει με τον Κλίντον. Καλά, όταν μιλάνε αυτοί, εγώ αρχηγός δεν είμαι στο κέντρο εθνικής, στο εθνικό επιχειρήσεων και περιμένω εντολές από τον Πρωθυπουργό. Καλά το είπατε ότι με τα κινητά και με ένα χάρτη. Στις εξελίξεις, κύριε Σαχίνη, το ξέρετε και το ξέρουν όσοι μας ακούνε, αν είναι και συνάδελφοι, τρέχουν τόσο πολύ τα γεγονότα που ευτυχώς έχουμε τώρα τα νέα μέσα που γρήγορα. Πρώτα είχαμε πίνακες και είχαμε αναλυτές ή αναλύτριες που συνέχεια γράφανε. Η αεροπορία συνέχεια. Είχαν μάθει, είχαν εκπαιδευτεί να είναι γρήγοροι. Αναλύσεις πώς αλλάζουν οι στόχοι, πώς αλλάγουν οι μετατοπίσεις των μέσων. Τότε λοιπόν, πώς με ένα χάρτη ο υπεύθυνος αρχηγός που θα έκανε πόλεμο μπορούσε να έχει άποψη κτλ. Υπάρχουν λοιπόν πολλές ευθύνες. Είναι στα βιβλία γραμμένα όλα τα βιβλία για να δικαιολογήσει ο κάθε συγγραφέας του βιβλίου τον εαυτό του. Υπάρχει μια αλήθεια. Είναι γραμμένη. Το αν εγώ μιλήσω, ήρθα μετά. Καταλαβαίνετε ότι αφού με κατέβασαν από τη Θράκη, που είναι αλήθεια ότι έκανα αυτή την κινητοποίηση με μεγάλες ευθύνες.
1: Ωραία, να φύγουμε και να πάμε σε αυτό. Πείτε μου όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, εκείνες τις κρίσιμες ώρες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και πολιτικά και στρατιωτικά μεταξύ τους, έχει χαθεί μπάλα. Εσείς λέτε ποιοι θα έπρεπε να υποδείξουν και από πού. Ωραία. Η μπάλα όμως δεν χάθηκε μόνο για αυτά. Θέλω πολύ γρήγορα να θυμίσουμε τα εξής. Είστε επικεφαλής του στρατεύματος στη Θράκη, στον Εύρο. Το κρίσιμο είναι ο Εύρος. Ναι. Εδώ. Επιχειρήσατε εκείνες τις ώρες να επικοινωνήσετε κεντρικά. Και τι σας συνέβη?
0: Νομίζω σας το έχω ξαναπεί, γιατί ήταν υποχρέωσή μου.
1: Ναι.
0: Έχουμε πολεμικά σχέδια.
1: Μάλιστα.
0: Πολλών ειδών, πολλών κλιμακίων.
1: Γιατί εδώ τώρα θα επενθυμίσετε στους παλιότερους, θα μάθουν και οι νεότεροι, ότι τελικά υπάρχει και ένα υπέρτατο σχέδιο. Όταν δεν έχεις καμία επαφή, αυτενεργείς. Ό,τι κάνουν κάποιες, αντιστοίχως κάποιες μονάδες του Ιράν, όταν τους αποκεφαλίζουν.
0: Ένα πάω από το τέλος. Αυτό κάναμε, κύριε Σαχίνη, διότι, να πω, ο αείμνηστος πια, ο αντιστράτηγος, ο Δήμου Δημήτριος, που ήταν αλφα υπαρχηγός γιας, ήταν ο μόνος που βρήκα. Γιατί το Δέλτα Σώμα ήταν μεγάλη δύναμη. Ωραία. Πολύ μεγάλη δύναμη.
1: Εσείς επικοινωνήσατε για να πάρετε οδηγίες, τι κάνετε?
0: Γιατί, όχι, να πω τι έκανα, ναι, και ποιο σχέδιο να εφαρμόσω. Δεν μπορούσα, δεν είχα δικαίωμα κατά τον νόμο, έπρεπε να τύχει τις εγκρίσεις του γιας, γεθά μετά και υπουργού. Μου λέει ο Δήμος, κάνε ό,τι νομίζεις, διότι το μεν αρχηγό δεν μπορούμε να. Μου είπε κάτι λέξεις που δεν επιτρέπεται.
1: Ο αρχηγός ήταν στη Βουλή.
0: Ο αρχηγός ήταν ακριβώς με το χάρτη που λέτε και με το κινητό. Μάλιστα. Και αν είναι αλήθεια, τότε τον εξήβρισε ο Πρωθυπουργός. Καταλαβαίνεις δηλαδή αν είναι δυνατόν να σε βρίσουν κτλ. Να είσαι αρχηγός υπεύθυνος για πόλεμο και να ακούσει σύβριση. Είναι δυνατόν. Στέκουν αυτά στη λογική. Είναι δυνατόν που ο Πρωθυπουργός σε θεωρεί ιερό πρόσωπο. Εγώ το έχω βιώσει αυτό. Και το εννοώ, ο κάθε αρχηγός το βιώνει. Και να το ξέρετε αυτό. Ότι πολλοί υπολογίζουν οι πολιτικοί προϊστάμενοι και οι πρωθυπουργοί στους αρχηγούς. Και ο νυν, ο Τραμπ, ο μεγάλος Τραμπ, υπολογίζει πολλοί στρατιωτικούς. Και στον άβραχο που έχει, που κάνει τις επιχειρήσεις, τετράστερος είναι, στον Περσικό κόλπο, και άλλοι βέβαια. Υπήρχε λοιπόν ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Όταν πια δεν μπορούσα να βρω κανέναν, Μου λέει ο Δήμου, τι να σου πω, είναι κλειδωμένοι οι αρχηγοί εις το Σάγε, τους είχε και λείπει ο αρχηγός. Τι λες ρε, και, μου λέει, επιστράτευση, θέλει του Σάγε απόφαση επιστράτευση. Μου λέει, με λέει και με το μικρό μάνο σου, κάνε ό,τι νομίζεις εσύ και ο Θεός θα σου βοηθήσει, να σε φωτίσει. Λοιπόν, και κάνω αυτό που ο υπέρτατος νόμος έκανε, που είναι και στους νόμους. Ότι όταν, δεν έχεις, όταν δηλαδή σε πυροβολεί ο εχθρός, αντιδράς χωρίς να ρωτήσεις. Οι Γερμανοί στην Κρήτη, που είχαν πάθει πανολεθρία με τις πρώτες πτώσεις, και μια ομάδα τριών έμενε, γινόταν ο ένας αρχηγός και πολεμούσε. Γι' αυτό το στο ύψωμα 107, ολόκληρο τάγμα Νεοζηλανδών έφυγε τη νύχτα και το καταλάβανε και δεν το πιστεύανε 5 Γερμανοί. Γιατί ήταν το σύστημα το γερμανικό. Πολεμάτε όπου είστε μόνοι, όταν δεν υπάρχει το παραπέρα αυτό. Λοιπόν, αυτό συνέβη και εμένα με το σώμα στρατού. Πριν που με φέρνατε εδώ, που συναντήσαμε αυτόν που έχετε κάτω, που είπε ότι ήμουν αναρκαλιευτής εγώ. Και σας είπα ότι το 74 με 15 υπό το 0 έχω σε ψηλό επίπεδο τους ναρκαλιευτές, τους στρατιώτες που θεωρούν πολύ ότι άντε μωρέ ξεκουράζονται, διότι με 15 υπό το 0 μας ανοίξανε δύο διαδρόμους διελεύσεως αρμάτων.
1: Στο Κάραγας.
0: Στο Κάραγας. Με 15 υπό το 0. Με νάρκες παγιδευμένες που μπορούσαν με το άγγιγμα να φύγουν. Και ομολογώ ότι εκεί έκανα το σταυρό μου. Έλεγα, Θεέ μου, βοήθησε μου σκοτωθούν τα παιδιά αυτά πριν γίνει τίποτα. Και όταν μου ανέφεραν κατά τις 2 η ώρα ότι ανοίξαμε τους διαδρόμους και τα άρματα να θερμαίνονται και να είναι έτοιμα να μπουν στο Κάραγας, αναφέρω εγώ κάτω ότι είναι έτοιμος και τα λοιπά. Και βέβαια τα παιδιά είχαν επιβιώσει, δόξα τω Θεώ, και τώρα ακόμα θα ένιωθα ένοχες. Και βεβαίως τις πρωινές ώρες ελέγχθη ότι τέλειωσε και τα λοιπά. Μη σας πω τώρα τι μηνύματα έστειλα, πόσο είμαστε έτοιμοι, τι ήταν εκείνος ο στρατιώτης που θα είναι και ο μελλοντικός και πώς δεν μπορεί να φοβηθεί κανένα Τούρκο ο Έλληνας στρατιώτης, ούτε ο Έλληνας που του είχε ανατεθεί δηλαδή ο αξιωματικός να διοικεί αυτούς τους
1: στρατιώτες. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, πόση ώρα σας πήρε να κάνετε την κινητοποίηση ενώ στο κέντρο δεν είχατε καμία επαφή πλην του υποστρατήγου που είπατε, ότι, του υπαρχηγού που είπατε ότι μπορέσατε να βρείτε στο τηλέφωνο. Σε πόση ώρα κινητοποίησατε στον Εύρο τις δυνάμεις?
0: Μα ήταν απίστευτο που ας πούμε νιώθω, τι να σας πω. Δηλαδή αυτό που ένιωσα στο σώμα δεν το νιώσα ποτέ ούτε ο αρχηγός Γιάς ούτε ως αρχηγός Γεθά. Ήτανε απίστευτο αυτό που συνέβη. Να κινείται ολόκληρη ταξιαρχία τεθωρακισμένη. Να κινούνται μοίρες πυροβολικού. Να έχουμε αποθήκες με κατεψυγμένα πυρομαχικά που ήταν κολλημένα. Και να έχουμε επιδημία γρίπης με 40 βαθμούς, πώς το λένε, πυρετό οι στρατιώτες μου. Να είναι το 60% ασθενείς και να σηκωθούν όλοι να πάνε να φορτώνουν μόνοι τους. Δεν μένω, λέει, με τίποτα στο κρεβάτι εγώ. Να φορτώνουν αυτοί μουσουλμάνοι και μουσουλμάνοι ακόμα, αλλά κυρίως τσιγκάνοι και τα λοιπά, να τρέχουν και να είναι όλοι έτοιμοι. Δεν μου πήρε πάνω από 3 με 4 ώρες και να είναι γεμάτοι οι δρόμοι, και εκεί βέβαια συλλάβανε και μία λευκοφορεμένη κοντά στο προξενείο το τουρκικό στην Κομωτινή, η οποία απεδείχθη ότι ήταν δυστυχώς πρόξενος ή του προξενείου του Αμερικάνικου Σαλονίκη, και μου τη φέρανε βέβαια και εντάξει. Είναι άλλη λεπτομέρεια αυτή. Αλλά όλα εψάχνονταν. Στην ερώτησή σας.
1: Άρα έγινε την ώρα που γινόταν ό,τι γινόταν στα Ήμια.
0: Ναι.
1: Θέλω, το λέω για τους νεότερους, γι' αυτό σας πιέζω λίγο. Σε χρόνο ρεκόρ με τα δεδομένα εκείνης της εποχής και με την κατάσταση, στην ουσία κινήθηκε η στρατιά και από ό,τι είδαμε μετά στα...
0: Το σώμα στρατού.
1: Μάλιστα. Το σώμα στρατού, έχετε δίκιο. Στα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, οι μόνοι που εντόπισαν ότι υπήρχε κίνηση δυναμική του ελληνικού στρατού που θα ευνηδίαζε την Τουρκία από τον Εύρο, είναι οι Αμερικανοί.
0: Μα αυτοί
1: οι οποίοι έστειλαν σήμα τι γίνεται πάνω στον Εύρο και τι κάνει εκεί ο διοικητής του σώματος. Κάνω λάθος?
0: Όχι, σωστά το λέτε και το μάθαμε μετά. Μα γι' αυτό είχε πάει και ο πρόξενος. Γι' αυτό ίσως, ας λένε τώρα τα άλλα, σας λέω, δεν τα ξέρουν οι άνθρωποι. Ας λένε, σου λέει, με τόση δύναμη, φοβερή η δύναμη του ΔΣ σώματος, με τόση δύναμη που είχε πάει εκεί. Και με το, να σας πω τώρα το χιδαίο, οι σταυλήματα είχαν γράψει οι ίδιοι οι Αιγύπτιοι, αλλά και άλλα παιδιά, με κυμωλία, χιδαίες εκφράσεις για μια αντίστοιχη της Βουγιουκλάκη. Ερχόμαστε μωρή, ετοιμάσου. και άλλα πράγματα ενθουσιώδη μεν στον παλμό αυτό, αυτά έχει, αλλά αυτά γίνανε. Και σας λέω ότι κάναμε και επιστράτευση σε απίστευτο χρόνο. Ζει, είναι αντιστράτηγος ο Φωτιάδης ο Νίκος που επικοινωνεί ακόμα μαζί μου. Συνταγματάρχης τότε υποτίθεται σε δευτερεύουσα θέση στο σώμα. Και του λέω, κάνε επιστράτευση. Και μου λέει, μα, κύριε, μα στρατηγία μου λέει, πρέπει να πάρουμε άδεια. Πρέπει να βγει νόμος για την επιστράτευση. Κάμε μωρέ, του λέω, και μπορεί να σας το πει, να το πάρετε τηλέφωνο τώρα. Ο Νίκος ο Φωτιάδης. Αντιστράτηγος, ένας γενναίος αξιωματικός, ο οποίος το αφηγείται ακόμα αυτό. Και ετρέξανε αυτοί και μου φυλάξανε τότε τους δρόμους, τη λίμνη που περνούσανε, τις αποθήκες. Γιατί είχαμε και μουσουλμάνους.
1: Άρα μέσα. Πρακτικά, αρχηγέ. Στον Εύρο φτιάξατε ένα τετελεσμένο ισοδύναμο της κατάστασης. Το πώς διαχειρίστηκε πολιτικά είναι άλλο θέμα, που συνέβαινε στα Ήμια την ίδια στιγμή.
0: Μα αν ο αρχηγός Γεθά το είχε δει αυτό, μα δεν επικοινωνούσε ο άνθρωπος. Αν ο αρχηγός Γεθά το είχε δει, θα άλλαζε τελείως το τοπίο. Θα έλεγε του Πρωθυπουργού, εδώ έχουμε υπεροχή, εδώ μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Το Καράγατς ήταν σε δύο λεφτά τα άρματα. Μου αφηγήθηκε τυχαίως τώρα που είμαι στην κατάσταση, που είμαι ένας βατραχάνθρωπος αξιωματικός που ήταν από εκεί πάνω. Είναι ήδη πλωτάρχης, παλικαράκι. Λέει, τότε ήμουν παιδί, λέει, και άκουσα τα άρματα και λέω του πατέρα μου που ήταν δίπλα. Μπαμπά, μα γιατί, τι είναι αυτός ο βρε. Λέει, παιδί μου, σώπα. Είναι άρματα και αυτός ο τρελοκριτικός θα τα περάσει μέσα και θα κυνηγήσουμε τους Τούρκους. Δηλαδή, είχαμε μια πραγματικότητα που δεν την είχε πάρει είδηση. Και βέβαια όταν με κατέβασαν κάτω αλλά αρχηγό.
1: Την πήραν οι Αμερικανοί όμως.
0: Αυτή την πήραν. Μα γι' αυτό
1: και
0: το,
1: πίεσαν πολιτικά
0: γι' αυτό,
1: να σταματήσουν.
0: Γιατί οι άνθρωποι, φυσικό ήταν ότι θα γινόταν πόλεμος μετά, αλλά θα είχαμε υπεροχή. Οι Τούρκοι είχαν κολλήσει στα λιμνάζοντα νερά του Εύρου από την πλευρά τους. 30 μίλια μακριά ήταν, 20 μίλια. Είχαν προωθηθεί βέβαια αρκετά, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν αγώνα. Ενώ εμείς θα φτάναμε Αδριανούπολη. Και το είχαμε στείλει και μήνυμα ότι σε 20 λεπτά ακριβώς θα φτάνουμε και Αδριανούπολη. Αλλά είναι τα τρελά από εκεί και πέρα, μην το δούμε τώρα. Τα σοβαρά είναι ότι ζητήθηκε, ο τότε πρωθυπουργός είπε και γιατί δεν τα ήξερα αυτά πριν και τα έβαλε με τον Υπουργό Άμυνας τότε. Με πήρε και γιατί δεν τα ήξερα και ζήτησα συγγνώμη για το τραγικό συγγνώμη βέβαια. Γιατί δεν τα ήξερα να τους πω ότι σταματούμε μεν αλλά είμαστε ισχυροί. Και μπορούμε να χτυπήσουμε. Και θα τρομάξετε και το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι για την ακαταστασία που θα δημιουργήσει. Έχουμε μεγάλη ισχύ. Και όταν άκουσε ο τότε πρωθυπουργός, όταν έφυγε και αυτός και εγώ ως πολίτης, πέρασα μια φορά στην Ακαδημία που ήταν δίπλα στο σπίτι του αρχηγού και μιλήσαμε και μου λέει: γιατί δεν με πήρατε? Λέω: ποιο σας πάρει?
1: Εγώ δεν μπορούσα να βρω Πεντάγωνο.
0: Ένας αντιστράτηγος θα έπαιρνε τον πρωθυπουργό, λέω. Και αυτό.
1: Θέλω, φτάνοντας λοιπόν στο τέλος. Με όλα αυτά, να σας ρωτήσω, πρέπει να φοβόμαστε την Τουρκία, η οποία αναντίλεκτα έχει ισχύ στρατιωτική, έχει πολεμική βιομηχανία, έχει εξοπλιστικά προγράμματα και βαριά εξοπλιστικά προγράμματα και στο ναυτικό πρέπει να πούμε. Πρέπει να τη φοβόμαστε. Έχει ικανότητα ο ελληνικός στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις. Δεν θέλω να μου το πείτε εν είδη πατριωτικού απαράτ, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που λέγαμε ότι μπορεί να έχει μεγαλύτερο πληθυσμό αλλά το ισοδύναμο πλήγμα πονάει, μπορεί να το επιφέρει ο ελληνικός στρατός?
0: Με κάθε ηρεμία, καταρχήν να φοβόμαστε θα μπορούσα, αλλά το κλιμακώσατε ήδη. Οι φόβοι είναι πολιτικοί, οικονομικοί κτλ. Και στρατιωτικοί. Εσείς το εξειδικεύσατε, αλλιώς θα σας έλεγα να μου το πείτε. Μπορώ να μιλήσω μόνο για το στρατιωτικό. Και δεν θα το πω πατριωτικά, ούτε ότι έβαλα και εγώ ένα μικρό λιθαράκι στο στρατό και τα λοιπά, επειδή έμεινα τόσα χρόνια. Ο ελληνικός στρατός ήταν και πάει καλά. Γιατί ένας στρατός δεν είναι μόνο αν έχει πολλά όπλα ή δυνατά, όπως οι Αμερικάνοι, αν έχει ηθικό, αν ο λαός είναι πατριωτικός, αν έχει διδαχθεί από τους πολέμους που πέρασαν, αν έκανε αντίσταση κατά των Γερμανών, αν έκανε μια μάχη της Κρήτης, πώς πολέμησαν οι Κρητικοί με τις κατσούνες και άλλα πράγματα. Σας λέω λοιπόν και είμαι σε θέση να ξέρω τι κάνει και σήμερα ο στρατός. Μιλώ και αυτοί που με τίμησαν, προς τιμήν τους βέβαια, αυτοί τιμηθήκανε. Μπορεί να αντιμετωπίσει τη στρατιωτική ισχύ των Γερμανών, των Τούρκων. Μη μας αφήσει όμως αυτό ήσυχους, διότι όλα αυτά που κάνει είναι μεν εκτός διεθνούς δικαίου, αλλά καταγράφονται. Δηλαδή, να ξαναγυρίσουμε στον νόμο. Πρέπει να προλάβουμε να μην βγει στην επιφάνεια ο νόμος. Τι θα κάνουμε, είναι θέμα της πολιτικής ηγεσίας. Μην με ρωτήσετε εμένα τι θα κάνουμε, ούτε τι γράφει στο βιβλίο του ο τάδε καθηγητής κτλ. Δεν πρέπει λοιπόν να φοβόμαστε στρατιωτικά την Τουρκία, και το λέω και με παράδειγμα. Εάν η Τουρκία δεν ήξερε την κατάστασή μας, θα είχε ήδη πάρει και νησί και θα είχε κάνει επιχειρήσεις στον Εύρο και άλλα πράγματα. Ξέρει καλά τι θα της συμβεί. Γνωρίζω, ας το πω από πρώτο χέρι, ότι το μάθημα της περιόδου των ημείων με τη Θράκη, με το Δέλτα Σώμα, την έκανε να αλλάξει τελείως τα σχέδια της πρώτης στρατιάς που έχει απέναντι και να σκεφτεί τι άλλο θα κάνει, διότι εκ παρατάξεως στο μέτωπο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εκτός από το κόλλημα του Εύρου που έχουμε, έχουμε μία φοβερή δύναμη εκεί. Αλλά εκεί κρίνονται όλα. Τα νησιά γιατί παλεύουν να αποστρατικοποιηθούν? Όχι γιατί έχουμε μεγάλη ισχύ, γιατί φοβόνται ότι αυτό που έχουμε εκεί δεν είναι μεγάλος εχθρός για αυτούς. Για όλα αυτά λοιπόν, με την καλή ηγεσία που έχει ο στρατός, είπαμε να μην πω για την πολιτική. Πιστεύω όμως ότι όλοι είναι πατριώτες. Αλίμονο να έρχομαι εγώ πιο πολύ πατριώτης. Εγώ απλώς με το στρατιωτικό όρκο που έχω δώσει, μου βάζει πιο πολύ ορισμένες αρετές. Γιατί έτσι πρέπει να είναι για να μπορώ να πολεμήσω, να πέσω από το ελικόπτερο, να γίνω υποβρύχιος, να γίνω βατραχάνθρωπος κτλ. Πρέπει να γίνουν αυτά να μπουν στο DNA μου που λένε. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο πρέπει να πω ότι δεν πρέπει και δεν φοβόμαστε τη στρατιωτική ισχύ, όσο μεγάλη και να είναι, που είναι πολύ μεγάλη. Όλα αυτά που είπατε τα ξέρω, είναι αληθή, έχει φοβερή βιομηχανία και γι' αυτό μπορώ να πω πολιτικά. Κοιτάξτε κύριοι κυβερνώντες, φτιάξτε πολεμικές βιομηχανίες, κοίταξε κύριε Ρένδια που είσαι εξαιρετικός υπουργός με τα άλματα που κάνεις, αλλά κοίταξε να επανορθώσει όχι μόνο αυτά που γίνονται και τα λοιπά, τις ατζέντες του 30 και τα λοιπά, να δουλέψουν οι βιομηχανίες μας, όχι οι πολιτικές, οι στρατιωτικές που υπήρχαν, που έχουν background φοβερό, που έχουν κάνει πυρομαχικά, που πουλούσαμε πυρομαχικά, ξέρεις, και άλλα, αυτοκίνητα και άλλα, να μπούμε σε αυτά τα νέα που είναι πολύ απλά. Είπαμε, το ξέρετε, στην Ουκρανία, οι γυναίκες φτιάχνουν τα ντρόουν. Στην Πετρούπολη, το φανταστήκατε ποτέ? Έπαθε μεγάλο ρεζίλιο ο Πούτιν. Γι' αυτό μίλησα με σου, είπε ότι να αρχίσω να... Έχει αρχίσει και παράγει χιλιάδες η Ουκρανία και έχει εμπειρία φοβερή. Ως προς αυτό μας χρειάζεται η Ουκρανία ή τα υποβρύχια. Ως προς αυτά λοιπόν πρέπει να πάρουμε μάθημα και λέω ότι με αυτά όλα να κατασκευάσουμε και ο στρατός μένει αλόβητος να βελτιωθεί, να βελτιωθούν οι συνθήκες, οι αποδοχές. Προχθές, και κλείνω εγώ σε αυτό, έτυχα σε μια μπαρεούλα, ρακή πίνανε, εγώ δεν μπορώ να πιω πολύ, επειδή έλειπα δεν είχα μάθει, και λέει ένας, ξέρετε μωρέ πόσο παίρνει ο αρχηγός για θά? Πόσα λεφτά παίρνει? Έτσι τα λένε εδώ, γιατί βγάζουν εύκολα χρήματα, δεν ξέρω πώς. Παίρνει μόνο 1500-1600 ευρώ. Και αυτός μωρέ θα μας κάνει πόλεμο. Και μπράβο του βέβαια. Να πω τώρα να μ' ακούσουν όλοι. Και λέει περίπου την αλήθεια για τον απόστρατο. Όμως αυτά δίνει η πατρίδα, με αυτά περνούμε, υπάρχουν τρόποι όπως πρέπει, αξιοπρεπείς. Και αυτά μπορεί η πατρίδα, με το μετοχικό της, με το εκόμιση που κάναμε τότε, χάρη βέβαια στον πολιτικό προϊστάμενο που το δέχτηκε, και με τον αείμνηστο Αποστολάκη υφυπουργό τότε που ήταν από εδώ, το ξέρατε, και άλλα, και πορευόμαστε, αυτά μπορεί η πατρίδα. Όμως για τους μάχημους τώρα, υποβρύχιους, αλεξιωτιστές, στο ναυτικό, τους στρατιώτες, στον Εύρο, τις κοπέλες που παρουσιαστήκαν σήμερα, καλώς αύξησε ο υπουργός. Ήταν ντροπή να παίρνει ο στρατιώτης 10 ευρώ το μήνα, μα είναι δυνατόν? Καλώς λοιπόν αύξησαν τώρα στους στρατιώτες το ποσό, ακόμα περισσότερο στους αρχηγούς. Οι αρχηγοί εντάξει, δεν δουλεύουν και πολύ αν το πούμε. Ο άνθρωπος όμως στη φρεγάτα που είναι εδώ και εκεί, που είναι έτοιμος να πολεμήσει, στο υποβρύχιο, αν μπείτε στο υποβρύχιο θα δείτε την κατάσταση πως είναι. Μόνο να μπείτε, αρκετές φορές είχα πάει. Αν πετάξετε με τα αεροπλάνα αυτά θα δείτε τι συμβαίνει στον οργανισμό σας κτλ. Ναι πολιτεία, να κινηθείς, ναι κυβέρνηση. Δεν μπορεί να ακούμε σήμερα αυτό που διάβασα, ότι συμφώνησε ο κάποιος υπουργός, νομίζω ο οικονομικών με τον Αρχιεπίσκοπο, να παίρνουν λέει κάποιοι 4.000.
1: 120% αύξηση.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ αν πρέπει το ξέρουν αυτοί. Να δούνε όμως και τις ένοπλες δυνάμεις. Μαζί με το ηθικό ή για να κρατηθεί το ηθικό ή για να πολεμήσουμε τον εχθρό που ετοιμάζεται για να μας κάνει κακό. Και ετοιμάζεται όλα αυτά που ετοιμάζει, νόμο, γαλάζια πατρίδα, σύμφωνο με τη Λιβύη, κάσος κτλ. Να ετοιμάσουν ψυχολογικά τον κόσμο, γιατί έχουν οικογένειες και αυτοί και πίσω από αυτούς είναι παιδιά, είναι φοιτητές, είναι γυναίκες, είναι προβλήματα, είναι γονείς άρρωστοι, είναι όλα αυτά και πρέπει να τους δουν και αυτούς οι άνθρωποι που είναι στα όπλα. Να τους ετοιμάσουν λοιπόν.
1: Αρχηγέ μου, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε στις αντιθέσεις, κυρίως γιατί πάντα, ποτέ δεν ξεχνάτε να ταυτίζετε τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, την Ελλάδα και την Κύπρο, εν αντιθέσει με άλλους που συνήθως την Κύπρο τη βγάζουν έξω από την ατζέντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς φίλες και φίλοι. Θέλω να κάνω μία υποσημείωση με βάση και τα μηνύματα που έχω δεχτεί. Μάλλον αρκετοί δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι το να έχεις θητεύσει αρχηγός ΓΕΘΑ και να είσαι ΕΣΑΗ ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ έχει και κάποια όρια στη δημόσια εκφορά του λόγου. Όχι εξαιτίας μόνο της θέσεως ή της θητείας, αλλά και του αισθήματος. Άρα, καλό είναι ορισμένοι να αποκωδικοποιείτε καλύτερα αυτά που ακούτε. Και από την άλλη να υπομνήσω ότι αυτός ο ήρεμος, πράος, μιλίχιος, άλλοτε ενεργεία αξιωματικός, είναι το ίδιο πρόσωπο που μέσα σε 3 ώρες άλλαξε το στρατιωτικό ισοδύναμο τη νύχτα της κρίσης των ημείων στον Εύρο. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
9: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
10: Κάποτε θα ερχόταν η στιγμή για την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει τις ρίζες της, αφού δεν μπορεί να υπάρξει σαν αυτόνομη μονάδα χωρίς κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και για την Ελλάδα η στιγμή να αποφασίσει αν θα μείνει απομονωμένη στις δικές της αξίες ή θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο σύνολο με ωφέλη πρακτικής φύσεως αναμφισβήτητα, αλλά και με τον κίνδυνο να λιωθεί η φυσιογνωμία της. Από αυτή την άποψη, το ομολογώ, είμαι απομονωτικός. Μια ζωή ολόκληρη αγωνίστηκα για αυτό που λέμε ελληνικότητα και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα, είτε στην κλίμακα τη μεγάλη, είτε στην ταπεινή. Θέλω να πω, είτε σε ένα Παρθενώνα, είτε σε ένα Λιθνάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα, σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν τη Δύση.
11: Μου λέει ένας φίλος, συντρόγαμε και μου λέει, έχεις διαβάσει το Σύνταγμα? Εγώ από ντροπή του απάντησα ναι, αλλά δεν το είχα διαβάσει, η αλήθεια είναι αυτή. Λέει, επειδή σε ξέρω, ξέρω τον τρόπο που σκέφτεσαι, δεν νομίζω ότι το έχεις διαβάσει. Γιατί, φίλε Κωνσταντέ, λες αυτό? Διότι δεν μπορεί να συμφωνήσει, ας πούμε, με το άρθρο 27. Δεν το θυμάμαι απ' έξω. Του λέω εγώ, το άρθρο 27 μπορεί να μου πει τι λέει? Α, επί της ουσίας δίνει το δικαίωμα στους πολιτικούς, αν θέλουν, όχι ότι σώνει και καλά το κάνουν, να χαρίσουν το Καστελόριζο στην Τουρκία. Σόπαρε, Κώστα, του λέω. Είναι δυνατόν να γίνει το, κάτι τέτοιο?
12: Το όποιο έδαφος.
11: Ναι, εγώ ανέφερα το Καστελόριζο για να γίνει πιο σαφές τώρα, γιατί είναι και της επικαιρότητας κάποια πράγματα. Λέω, πού το λέει αυτό το Σύνταγμα? Μου λέει, έχεις διαδίκτυο, έλα να κατεβάσουμε το αρχείο και να το δούμε επί τόπου.
12: Το έχεις μπροστά σου πώς ακριβώς το λέει?
11: Βεβαίως. Εδώ ένα από τα πολύ σοβαρά ζητήματα είναι ότι η διατύπωση έχει γίνει με πολύ πονηρό τρόπο. Γιατί όταν διοικείς ένα από τα αντικείμενα που μαθαίνεις καλά είναι επικοινωνία, και αρχίζεις εύκολα πίσω από τις λέξεις ή τις φράσεις να καταλαβαίνεις σκοπιμότητες. Το άρθρο 27 λέει, παράγραφος 1, καμία μεταβολή, προσέξτε, αυστηρότης, καμία μεταβολή.
12: Λες εσύ, καλά πάμε.
11: Καλέ. Καμία μεταβολή στα όρια της επικράτειας δεν μπορεί να γίνει.
12: Συμφωνούμε απόλυτα.
11: Μέχρι εκεί συμφωνούμε απόλυτα.
12: Μια χαρά. Μαζί σου. Αλλά.
11: Αλλά. Συνεχίζει τώρα. Χωρίς νόμο. Όπα. Με το που μπαίνει το χωρίς νόμο, αυτόματα το καμία πηγαίνει περίπατο.
12: Ναι.
11: Πετάει.
12: Σημαίνει, με νόμο.
11: Με νόμο αλλάζει. Εδώ ακούστε το επόμενο. Που ψηφίζεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Την ακριβή φράση την έχω θέσει σε περισσότερους από 50. Με εξαίρεση 3, όλοι οι υπόλοιποι μου είπαν απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών σημαίνει και 300. Λάθος.
12: Με 151.
11: Είναι 151 ακριβώς. Επιστημονικά δεν έχουν λάθος. 151 είναι το σωστό. Δεν είναι γραμμένη επιστημονικά λάθος. Mm-hmm. Είναι όμως γραμμένη αυτή η φράση με τέτοιες λέξεις, ώστε ο απλός πολίτης
12: μπορεί να μην το
11: να οδηγείται σε τελείως διαφορετική ερμηνεία. Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ. Δηλαδή, ένα λεπτάκι. Με 151 βουλευτές.
12: Δηλαδή, με νόμο
11: 151.
12: Θα ψηφίσουν.
11: Μόλις 151, ότι κάνει 180, προσέξτε. Αυτό που σας ανέφερα ως όρο, δηλαδή η απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών στον κανονισμό της Βουλής σημαίνει 151.
12: Η πλειοψηφία των 300 είναι 151.
11: Ακριβώς. Προσοχή όμως, οι λέξεις που χρησιμοποιούνται, ξαναλέω, στον απλό
12: πολίτη.
11: Έτσι.
12: Ναι, βάζει στο μυαλό σου μπορεί να είναι και.
11: Καμία μεταβολή θα γίνει αφού χρειάζεται και η απόλυτη πλειοψηφία. Το να είναι και 300 προφανώς είναι ομοψηφία. Δεν είναι πλειοψηφία, έτσι. Το να πούν κάτι, να συμφωνήσουν και 300 είναι σύμφωνη γνώμη, ομοψηφία. Αλλά εδώ, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει σκοπιμότητα. Και εδώ τώρα διαρωτήθηκα, πότε πήγε αυτό το πράγμα εδώ? Πότε μπήκε?
12: Μόνο αυτό λέει και σταματάει.
11: Όχι, και το δεύτερο το οποίο λέει περίπου τα ίδια πράγματα, σε διαβάσει το δεύτερο.
12: Ναι,
11: λέει, χωρίς νόμο που ψηφίζεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δεν είναι δεχτή στην ελληνική επικράτεια ξένη στρατιωτική δύναμη, ούτε μπορεί να διαμένει σε αυτή ή να περάσει μέσα από αυτή. Προσέξτε τώρα, επικοινωνιακά ξεκινούν με την άρνηση. Και μάλιστα την απόλυτη. Λέει, καμία. Χωρίς νόμο. Πού πας χωρίς νόμο? Ναι, αλλά όταν με 151 μπορεί να φτιάξει ό,τι νόμο θέλει, άρα.
12: Το κομμάτι αυτό πάει περίπατο.
11: Όλα αυτά πάνε περίπατο υπό την έννοια, προσέξτε, τη εθνική κυριαρχία.
13: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Εδώ τώρα το κόλπο είναι στημένο και ήρθαν ορδές ανθρώπων οι οποίοι βιάζουν την πατρίδα μας. Ένα το κρατούμενο. Και δύο, τώρα γράψτε το αυτό. Πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια, ο Τουρκούντο Ζάλ, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, είχε πει: για να τελειώνουμε με τους απέναντι, θα τους ρίξουμε 2 εκατομμύρια μουσουλμάνους, και έσβησε η Ελλάδα. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό το έγκλημα διαπράττουν. Δηλαδή, εξισλαμίζουν την πατρίδα μας και κάποια στιγμή σε 10 χρόνια, επειδή αυτοί γενοβολάνε και σαν κουνέλια, δεν θα υπάρχει Ελλάδα, δεν θα υπάρχουν Έλληνες, δεν θα μιλούμε τη γλώσσα αυτή εδώ. Θα σε αναγκάσουν λοιπόν να ζήσεις κάτω από άλλες συνθήκες. Και εγώ δεν θέλω να το επιτρέψω, διότι την πατρίδα μου την αγαπώ λίγο παραπάνω από την οικογένειά μου.
13: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
15: Η οποία δεν θα παίξει πουθενά, σε κανένα μέσο ενημέρωση, σε κανένα site. Διότι οι τραπεζίτες ταΐζουν καλά εκδότες και δημοσιογράφους. Τι μας λέει λοιπόν ο SSM, ο υπόπτης, ότι το ελληνικό περιθώριο, δηλαδή το επιτόκιο στα δάνεια που δίνουν οι ελληνικές τράπεζες είναι κατά 73% υψηλότερο, προσέξτε, από τον μέσο όριο της Ευρώπης. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ένα ευρώ, αν πάει κάποιος να το δανειστεί στη Γερμανία, στην Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, το επιτόκιο το οποίο θα πληρώσει είναι κατά 73% λιγότερο εκεί, ενώ εδώ στην Ελλάδα το ένα ευρώ έρχεται 73% πιο πάνω το καπέλο. Αυτό για να καταλάβουμε ποιο είναι το δεάρεστο έργο των τραπεζιτών και βέβαια αυτής της κυβέρνησης.
16: Τι μου λες, δε Γκουρέζα?
17: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος? Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ?
16: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι?
17: Φυσικά είμαι.
16: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
17: Είμαι από 20 χρονών, παιδάκι, από τόσο.
16: Και τι δουλειά κάνεις, δε Γκουρέζα?
17: Ορίστε.
16: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις? Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
17: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγία μου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
16: Κατάλαβα, κατάλαβα, ρε Γκρούεζα.
13: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
18: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 φλαμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό, ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές, βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδεινους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Μπάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
19: Θέλετε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη?
20: Υπάρχει κράτος και ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος το είπε αυτό, ναι? Από ανέκαθεν ήταν ένα μπάχαλο, τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάστε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνης, Καποδίστας, και τους βγάλαν όλους από τη μέση. Ήταν τα λαμόγια και κυβερνούν. Τίποτα. Αναξιόπιστοι όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος, τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν υπάρχει.
21: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν, που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε δύο χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής, η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά, η εισαγγελέα πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη Μπάτσο Παπαδοδημοκρατία μας.

Η γραμματεία της Bilderberg και η κυρία Διαμαντοπούλου διατείνονται ότι οι συνδιασκέψεις της Bilderberg είναι μυστικές για να ενθαρρυνθεί η ειλικρινής και ανοιχτή συζήτηση μεταξύ αυτών που παίρνουν μέρος. Αλλά όταν αυτές οι συζητήσεις γίνονται από τους ισχυρότερους χρηματιστές, τους ισχυρότερους πολιτικούς και τους ισχυρότερους επιχειρηματίες και τα ισχυρότερα μέσα μαζικής αποβλάκωσης στον κόσμο σε συνθήκες απόλυτης μυστικότητας, εύλογα γεννιέται το ερώτημα. Εάν αυτά που συζητούν είναι για το καλό των ανθρώπων, γιατί δεν τα δημοσιοποιούν? Κάτω από τις συνθήκες της ασφικτικής μυστικότητας και όταν κανένας δεν γνωρίζει τι συζητούν, η χρήση του όρου ανοιχτή συζήτηση συνιστά διαστροφή. Οι πραγματικοί στόχοι της Bilderberg έχουν αποσαφινιστεί με ακρίβεια από πολλά έγκυρα έντυπα, ανάμεσα στα οποία και η Times του Λονδίνου, πριν αγοραστούν από τον πολυεκατομμυριούχο Μέρντοχ. Κατά τους Times του Λονδίνου, η Bilderberg είναι μια συνωμοτικά οργανωμένη κλίκα των πλουσιότερων ατόμων με τη μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική ισχύ και επίδραση στη Δύση, που συναντιόνται τακτικά σε συνθήκες άκρας μυστικότητας και σχεδιάζουν τις εξελίξεις που αργότερα διαπιστώνεται απλώς ότι συμβαίνουν. Κατά το περιοδικό Ευρωπαίο, το Ιταλικό, η Bilderberg αποτελεί μια παγκόσμια κυβέρνηση που καπελώνει τις εθνικές κυβερνήσεις στις 15 Δεκάτου του 1975. Και τέλος, κατά την γαλλική εφημερίδα Quotidien de Paris, επιδίωξη των μελών της Bilderberg είναι η εγκαθίδρυση αποτελεσματικής κυριαρχίας

0: Δηλαδή, να μην μπορείς να έχεις κότες στην αυλή σου,
1: κατσίκα,
0: να μην μπορείς να έχεις κατσίκια, να μην μπορείς να έχεις μπαχτσέ, και τον μπαχτσέ τον απαγόρευσαν. Σταδιακά και μακροπρόθεσμα, οπότε μας κάνουν να είμαστε έρμεα, προσκυνητές, υποχρεωτικά ενός συστήματος. Αλλιώς απαγορεύεται να υπάρχεις. Μόνο αν είσαι ερημίτης. Μόνο να σηκωθείς και φύγεις και γίνεις άνθρωπος των σπηλαίων και πας και μείνεις σε ένα δάσος και δεν μπορεί να σε βρει κανένας, εκτός και αν θα σε βρουν τα ντρόν τους. Και το δεύτερο είναι η ποινικοποίηση της αλληλεγγύης. Γιατί όταν θα φτάσουμε στο σύστημα, πολύ κοντινό είναι αυτό, αυτή η επιστημονική φαντασία που λέγαμε κάποτε, οι θεωρίες επιστημονικής φαντασίας, που κάποιοι τους λέγανε θεωρίες συνωμοσίας, αυτές λοιπόν οι θεωρίες επιστημονικής φαντασίας έρχονται και γίνεται πραγματικότητα ακριβώς με αυτή την πλατφόρμα την οποία δείχναμε πιο πριν. Η οποία πλατφόρμα βεβαίως τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, τα 600 εκατομμύρια ευρώ, δεν θα πει εκεί πέρα απαγορεύεται να πάρετε νέο δάνειο, απαγορεύεται να έχετε ρεύμα, απαγορεύεται να έχετε νερό, απαγορεύεται να έχετε έσοδα από τα κρατικά ταμεία, απαγορεύεται να προσλάβετε υπαλλήλους γιατί δεν πληρώνετε και δεν είστε καλοπληρωτές. Όχι. Εκεί δεν θα τους πειράξουν. Θα πειράξουν εσένα, αγαπητέ τηλεθεατή, που έχεις κότες κρυμμένες μέσα στο σπίτι σου, στην αυλή σου, στο χωριό σου, και θα τους ενοχλεί πάρα πολύ για το γεγονός ότι δεν θα είσαι εξαρτημένος από τα 3D printed κρέατα, από τα μεταλλαγμένα, από τις εταιρείες πολυεθνικές οι οποίες θέλουν να μας επιβάλλουν να τρώμε μόνο ό,τι μας επιτάσσουν αυτοί, έτσι ώστε να είμαστε τα πλήρη υποταγμένα υποκείμενα, τα οποία υποκείμενα δεν θα είναι το υποκείμενο όπως το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, θα είναι αντικειμενοποιημένα υποκείμενα. Αυτό θέλουν να μας κάνουν, Πλάτωνα.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Και γιατί ψηφίζεις τους ανθρώπους οι οποίοι σε ταλαιπωρούν, σε κοροϊδεύουν 4 χρόνια και μετά τους ξαναψηφίζεις και σου καίνε την πατρίδα και ξανά τους δίνεις δύναμη? Γιατί ξαναδίνεις δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί?
4: Πολύ φοβούμαι μήπως στο τέλος χάσουμε και το όνομά μας και είμαστε απλώς ένας αριθμός που βεβαίως δεν θα μας τον βάζουν εδώ στο μέτωπό μας, αν και περί αυτού έχουν λεχθεί και γραφεί ορισμένα πράγματα. Αρχίζει τρομάζει κανείς ποιο θα είναι το περιβάλλον του κόσμου μέσα στο οποίο θα ζούμε την επόμενη 20ετία, την επόμενη 30ετία. Τελικά ο νέος αιώνας, ο 21ος αιώνας που θα είναι η νέα εποχή, η νέα τάξη πραγμάτων με την παγκοσμιοποίηση επεκτηνόμενη σε όλους τους τομείς και σε όλες τις φάσεις της ζωής. Τελικά θα είναι για το καλό μας ή θα είναι για την εξουθένωσή μας? Πολύ φοβούμαι ότι αυτό το δεύτερο θα είναι. Και δεν ξέρω πώς πρέπει κανείς να αντιδράσει και αν μπορεί πλέον να αντιδράσει όταν γύρω από το λαιμό του ο κλειός συνεχώς σφίγγει και θα έρθει μια στιγμή που θα σταματήσει να σφίγγει σε ένα τέτοιο οριακό σημείο ώστε να σου πούνε εάν ξαναμιλήσεις ή εάν ξαναενοχλήσεις θα σφίξει ακόμα περισσότερο. Οπότε για να αναπνέεις πρέπει ή να ταπεινωθείς και να υποταγείς και επομένως να συμβιβαστείς, ή αλλιώς θα γίνεις μάρτυρας, θα τυραννιστείς, δηλαδή θα υποστείς το κόστος το οποίο μπορεί να φτάσει και μέχρι του κόστους θυσίας της ζωής σου.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Τι λέτε ρε, 18 εκατομμύρια έσοδα, 71 εκατομμύρια έξοδα. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο ισολογισμός της Νέας Δημοκρατίας. Έλλειμμα 59 εκατομμυρίων σε ένα χρόνο. Βρείτε μου μία εταιρεία που θα μπορούσε να λειτουργεί έτσι. Καμία. Θα την είχαν κλείσει. Θα τις είχαν κατασχέσει τα πάντα. Αλλά η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να κυβερνά. Τα χρέη της εκτοξεύθηκαν στα 541 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα 531 εκατομμύρια είναι στις τράπεζες. Τα υπόλοιπα σε προμηθευτές, φόρους, ασφαλιστικές εισφορές. Και κάθε χρόνο αυξάνονται. Το 2016, όταν ανέλαβε ο Μητσοτάκης, το χρέος ήταν 239 εκατομμύρια. Σήμερα, πάνω από μισό δισεκατομμύριο. Ποιος κυβερνά λοιπόν τη χώρα, η κυβέρνηση ή οι τράπεζες που τη χρηματοδοτούν? Όσο ο απλός πολίτης κυνηγείται για 500 ευρώ στην εφορία, η Νέα Δημοκρατία χρωστά 541 εκατομμύρια και παραμένει ακόμα και τώρα στο απειρόβλητο. Αυτό δεν είναι απλό σκάνδαλο, είναι ο ορισμός της ομοιρίας. Η χώρα αξίζει διαφάνεια. Όχι μια κυβέρνηση σε πτώχευση. Όχι ένα κόμμα σε ομοιρία λόγω χρεών για να επηρεθεί το συμφέροντα των τραπεζών.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Κεφάλαιο Καδισίν 66α.

0: Εκεί αναφέρεται ότι οι Έλληνες είναι σαν ζώα. Δεν έχουν πνεύμα ζωής, ενώ οι Ισραηλίτες είναι άνθρωποι με ψυχή και πνεύμα. Αυτή η διαφορά τονίζει την πνευματική υπεροχή των Ισραηλιτών σε σχέση με τους εθνικούς. Ενώ λίγο πιο κάτω στην ίδια σελίδα αναφέρεται ότι οι Έλληνες είναι σαν αγελάδες ή γάιδαροι χωρίς πνευματική ζωή. Δεν έχουν πνεύμα ζωής. Κρατήστε το αυτό, γιατί όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο Σανχεντρίν 56β, το αίμα ενός Έλληνα έχει λιγότερη αξία από το αίμα ενός Εβραίου. Και στο ίδιο κεφάλαιο, λίγο πιο κάτω, η σελίδα 90α έρχεται να το τραυματίσει, λέγοντας ότι όταν ένας Εβραίος σκοτώνει Έλληνα, δεν θεωρείται φόνος. Κάνω μια παύση εδώ για να μπορέσουμε να το χωνέψουμε και επαναλαμβάνω, όταν ένας Εβραίος σκοτώνει Έλληνα, δεν θεωρείται φόνος. Νομίζω δεν χωράει παραπάνω σχολιασμό σε αυτό το κομμάτι, οπότε προχωράμε τρέχοντας παρακάτω. Πάμε τώρα στο κεφάλαιο Χαγκίκα 27α, όπου βρίσκουμε το εξής. Οι Έλληνες είναι ειδωλολάτρες, άσχημοι και ηθικά διεφθαρμένοι, με σεξουαλικές συνήθειες που αποδοκιμάζονται έντονα. Αυτό μας γράφει και προχωράμε στο κεφάλαιο Εροβίν 21β, όπου βλέπουμε ότι οι Έλληνες είναι ανθρώπινα όντα χαμηλότερης φύσης, προορισμένα να υπηρετούν τους Ισραηλίτες. Αυτά βέβαια φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά για να καταλάβει ο Ισραηλίτης του Μεσαίωνα τι καθάρματα που ήμασταν, και έτσι στην αρχή του κεφαλαίου Σαμπάτ 22β μας λέει πως είναι καλύτερα να ζει κανείς ως σκλάβος στους Ισραηλίτες παρά ως ελεύθερος ανάμεσα στους Έλληνες. Ενώ το κεφάλαιο Χαγκίκα 15β είχε ήδη προειδοποιήσει ότι οι Έλληνες είναι κατάρα μέσα στα έθνη, καθώς απομακρύνθηκαν από το δρόμο του Θεού. Αυτές είναι μόνο λίγες από τις αναφορές στους Έλληνες, γιατί πραγματικά όρεξη να έχεις να ψάχνεις και όλο και κάτι θα βρίσκεις. Και επειδή εγώ είχα όρεξη, πάμε να σας δείξω και ένα από τα πρώτα bullying ίσως της ιστορίας, όχι βέβαια ότι όσα έδειξα δεν φτάνουν. Πάμε λοιπόν στο Gemara Berkat 50α, όπου βρίσκουμε ότι η παρέα με Έλληνες είναι επικίνδυνη για την πνευματική υγεία. Προειδοποίηση παρόμοια με αυτές που χρησιμοποιούμε σήμερα για το κάπνισμα δηλαδή, και το Σαμπάτ 116α λέει ότι μεταξύ των Ελλήνων δεν υπάρχει θέση για την αλήθεια του Θεού και η επαφή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περιορισμένη. Και επειδή όλα αυτά δεν αναφέρονται μόνο μία φορά, αλλά υπάρχουν διασκορπισμένα ξανά και ξανά σε διάφορα κεφάλαια, θα δώσω και λίγη δουλειά για το σπίτι για τους μερακλείδες που θέλουν να βρουν κι άλλα. Οπότε κοιτάξτε τα Νταφίνιν 45α και β, Κίντα Μαρί 10β, Σουκά 45α, Ψαχά 96β, Χουλά 89α, Σοφίμ 23α, Εροβίν 19α, και η λίστα πραγματικά δεν τελειώνει. Ελαφρύτερες αναφορές θα βρείτε μεν, αλλά αξίζει μια ματιά εάν έχετε την όρεξη. Και περιγράφει τη ζωή του Ιησού, φυσικά όχι με τα καλύτερα λόγια. Εκεί μέσα, επιγραμματικά να αναφέρω, βρίσκουμε ότι ο Ιησούς ήταν γιος ενός Εβραίου που είχε σχέση με Ελληνίδα γυναίκα, γεγονός που τον καθιστούσε ακατάλληλο για προφήτη. Επίσης βρίσκουμε ότι ο Ιησούς έμαθε τα ελληνικά μυστήρια και τα μάγια από ειδικούς μάγους και έτσι εξαπάτησε το λαό του. Βρίσκουμε ακόμα ότι ο Ιησούς γεννήθηκε από ανομία ανάμεσα σε έναν Εβραίο και μια Ελληνίδα, γεγονός που τον καθιστούσε βαρέλι ακαθαρσίας για την κοινότητα.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Συνταρακτική αποκάλυψη. Δείτε τι κοιά, κοινή υπουργική απόφαση, πέρασε ο Κομανέτσι στις 11 Αυγούστου του 2025 στα Μουλοχτά μέσα στο 15 Αύγουστο, για να μην το αντιληφθεί κανείς. Έδωσε την δυνατότητα σε ιδιώτες ιδιοκτήτες κλινικών, υποκρυπτόμενοι πίσω από την ιδιότητα του γιατρού ως φυσικά πρόσωπα, να μισθώνουν τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις των δημόσιων νοσοκομείων για να διενεργούν χειρουργία, όπου αυτές οι άδειες χορηγούνται είτε από τους διοικητές είτε από τους πρόεδρους των νοσοκομείων, όπου οι περισσότεροι από αυτούς έχουν διοριστεί από τον Κομανέτσι. Και έτσι λοιπόν ο Κομανέτσι μετέτρεψε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα ιδιωτικό του μαγαζάκι, όπου είμαι σίγουρος ότι αρπάζει πολλά εκατομμύρια ευρώ σε μίζες μέσα από αυτήν την άκρος αντισυνταγματική διαδικασία. Γι' αυτό ο Κομανέτσι κάνει σουλάτσο σε όλα τα νοσοκομεία και στείνει σο και φανφάρες με στολισμούς για να προσελκύει ιδιώτες επενδυτές. Και στη Νίκαια που πήγε του χαλάσανε τη σούπα και τη δουλίτσα, γι' αυτό αντέδρασε τόσο έντονα. Αυτός είναι ο δήθεν υπουργός υγείας, ο μεταρρυθμιστής που σας παρουσιάζουν οι μοσχοπληρωμένοι δημοσιογραφίσκοι των εξαγορασμένων τηλεοπτικών καναλιών. Ο χειρότερος υπουργός υγείας της μεταπολίτευσης διέλυσε πλήρως το εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο και δωρεάν στον κάθε Έλληνα πολίτη, διότι για τον Κομανέτσι δεν έχουν σημασία οι ζωές των Ελλήνων πολιτών, αλλά το κέρδος.
1: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
3: Χαίστηκα, τι θα βγάλει ο Ρέμος. Οι καλλιτέχνες έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις.
4: Και πρέπει να τα εκφράζουν δημοσιογράφοι.
3: Σαφέστατα. Επιβάλλεται, όχι επιβάλλεται να τα εκφράζουν. Οι καλλιτέχνες είναι μπροστάριδες. Οι Pink Floyd ήταν προφήτες. Δεν είναι τυχαίο αυτά που έχουν πει και έχουν κάνει.
5: Neither would you, Derek, this star nonsense.
6: Yeah, yeah.
5: No, it isn't.
6: I'm sure of it.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Σας παρακαλώ, δείτε όλοι αυτό το βίντεο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με ένα προεδρικό διάταγμα που πέρασε αθόρυβα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανοίγει το δρόμο για τη μετατροπή 16.000 ελληνικών οικισμών σε κέντρα προσωρινής φιλοξενίας λαθρομεταναστών. Ναι, καλά ακούσατε. Όποιο χωριό έχει κάτω από 2.000 κατοίκους, δηλαδή σχεδόν όλη η ελληνική ύπαιθρος, μπαίνει στο στόχαστρο. Το ονόμασαν και καλά ευελιξία δόμησης, που στην πράξη είναι σχέδιο αλλίωσης πληθυσμού. Και θα σας μιλήσω με μαθηματικά για να καταλάβετε ακριβώς τι συμβαίνει. 16.000 οικισμοί. Μία δομή με 100 το λιγότερο άτομα στην κάθε μία, μιλάμε για 1.600.000 λαθρομετανάστες διαμοιρασμένοι σε όλη την Ελλάδα. Και όλο αυτό με υπογραφή Μητσοτάκη. Εν τω μεταξύ, εμείς στη Φωνή Λογικής έχουμε βάλει ειδικούς, έχουμε βάλει επιστήμονες να κοστολογούν προγράμματα για να προσπαθήσουμε να κάνουμε τον Έλληνα να επιστρέψει στην επαρχία και να ζωντανεύσει ξανά η παραγωγή. Και η κυβέρνηση τι κάνει, τοποθετεί εκεί ξένους για να ενθαρρύνουν την πολυπολιτισμικότητα. Αυτή που τόσο αρέσει στον Πρωθυπουργό.
2: Είμαι υπερήφανος όταν πηγαίνω σε παρελάσεις. Και βλέπω μια κοινωνία η οποία μετατρέπεται σε πολυπολιτισμική σιγά σιγά.
1: Η ελληνική επαρχία, η καρδιά της παράδοσης, ετοιμάζεται να εξαφανιστεί. Με τζαμιά αντί για εκκλησίες. Με αλλοδαπούς πληθυσμούς αντί για ελληνικές οικογένειες. Και φυσικά ούτε μας ρώτησε κανείς, ούτε αναγραφόταν σε κανένα προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι οι Έλληνες εντωμεταξύ πνιγόμαστε από την ακρίβεια, πνιγόμαστε από τη φορολογία, την γραφειοκρατία. Δεν έχουμε λεφτά να νοικιάσουμε ένα σπίτι με το σύντροφο ή τη σύντροφό μας για να ξεκινήσουμε οικογένεια. Αλλά ο λαθρομετανάστης μπορεί να στεγαστεί και μάλιστα τζάμπα. Και να τελικά που μόνο τυχαίο δεν ήταν το νομοσχέδιο για την απαγόρευση δόμησης σε ακριβώς αυτές τις περιοχές με λιγότερους από 2.000 κατοίκους, που έκανα και βίντεο πριν από λίγο καιρό. Να γιατί λοιπόν απαγόρευσαν στον Έλληνα να χτίσει. Τώρα σιγά σιγά τα κομμάτια του puzzle μπαίνουν στη θέση τους. Αν δεν σταθούμε όρθιοι τώρα, αν δεν υψώσουμε φωνή αντίστασης, σύντομα δεν θα αναγνωρίζουμε την ίδια μας τη χώρα. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη, είναι αντικατάσταση. Και θα το πω, είναι ο ορισμός της εθνικής προδοσίας. Και ενώ δεν το κάνω συχνά, αυτή τη φορά θα παρακαλέσω κοινοποιήστε αυτό το βίντεο παντού να το μάθουν όλοι. Τουλάχιστον να ξέρουν τι έρχεται.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Τι γίνεται τώρα, θα έχουμε με το επίδομα ανεργίας ιστορίες.
4: Είναι ντροπή που άνοιξε. Είναι ντροπή που άνοιξε για το πολιτικό προσωπικό που έχει στρογγυλοκαθίσει σε μεγάλους μισθούς, σε μεγάλες παροχές και ενώ εισπράττουν, κυρία Γκάτσο, κατέτος, 3 δις και πλέον από την εισφορά υπερανεργίας που πληρώνουν 4,5 εκατομμύρια υπόχρεοι. Πληρώνουν όλοι οι ιδιωτικοί εργάτες και πάλι με τους εργοδότες.
3: Για να το καταλάβουμε αυτό, ότι το επίδομα ανεργίας βγαίνει από τις εισφορές των εργαζομένων.
4: Μόνο, είναι ανταποδοτικό.
3: Μόνο, ανταποδοτικό.
4: Και όχι μόνο αυτό. Από αυτά που δίνουν εργοδότες, επιστήμονες, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιωτικοί εργάτες και υπάλληλοι, το κράτος κρατάει το 55-60% από τα 3 δις που εισπράττει κατέτος, κρατάει τα 2,5 με 2 δις για άλλες, αλλότριους σκοπούς και δίνει μόνο 1 δις σε επιδόματα. Δηλαδή, χρήματα που προόριστε κατά τους νόμους προορίζονται κατά νόμο μόνο για να την αντιμετώπιση, λένε οι νόμοι, της ανεργίας. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να υπάρχει στην ατζέντα μείωση των επιδομάτων, ούτε σύντμηση του χρόνου, ούτε μείωση του ποσού. Να στηρίξουν τους ανέργους ή να τους δίνουν σωστές, καλές, καλοαμοιβόμενες θέσεις για να μπορούν να ζουν αυτές και οι οικογένειες.
3: Γιατί άκουσα και τον κύριο Βορύδη που κι αυτός είπε διάφορα.
4: Είναι απαράδεκτη ζήση.
3: Άκουσα τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος είπε ότι πολλοί εργάζονται μαύρα και παίρνουν και το επίδομα ανεργίας.
4: Έχει να κάνει με αυτό που είπαμε εδώ, κυρία Γκάτσο, στην εξαιρετική εκπομπή. Λέμε ότι εσείς κυρία Γκάτσο, που θα δουλέψετε 30-40 χρόνια, αν δεν απολυθείτε, θα έχετε πληρώσει 20.000 ευρώ υπερανεργίας. Όλοι πληρώνουν για αυτούς που θα καταστούν άνεργοι. Τι σημαίνει αυτό ότι κάποιοι μαύρα, ποιοι μαύρα, αυτοί φταίνε που δουλεύουν μαύρα.
3: Ας γίνουν έλεγχοι και
4: ας γίνουν έλεγχοι. Αυτοί φταίνε. Είναι ό,τι ακούστηκε στην απαράδεκτη, αναχρονιστική, απάνθρωπη, δεν λέω χτινόδη, ατζέντα περιμείωσης του χρόνου επιδότησης ανεργίας είναι απαράδεκτη. Να το αποσύρουν, να ζητήσουν συγγνώμη όλοι, τα χρήματα είναι μόνο των ανέργων και των οικογενειών τους. Στην επιμήκυση πρέπει να πάνε με τόσα χρήματα που πέφτουν στα ταμεία της ανεργίας, στην επιμήκυση και όχι στη σύντμηση και μάλιστα στο δίχρονο, στο διμηνό.
5: Είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμεθα οι άνθρωποι των λόγων, είμεθα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Σας έχουνε κάνει να μην μπορείτε να πείτε ότι είσαστε Έλληνες. Τι δουλειά έχετε να πάτε στο στρατό? Από τη στιγμή που δεν μπορείς να βρεις ότι είσαι Έλληνας και να υπερασπιστείς το δίκαιο του Έλληνα και τάσσεσαι στο πλευρό του Πακιστανού, του Αλγερινού, του κάθε Μογγόλου, του κάθε ξεπλημμένου δολοφόνου που έρχεται στην Ελλάδα χωρίς άδεια, χωρίς να τον έχουμε καλέσει, και κάτω από το μανδύα του πρόσφυγα και τον Θεό και τον λυπάσαι, ρε Έλληνα. Βλάκα, δεν βλέπεις τα χάλια σου, σ' έχουν ξεφτυλίσει. Παντού είσαι ο τελευταίος πεινάς και έχουν δώσει όλα τα επιδόματα μέχρι και σπίτια στους αλλοδαπούς και εσύ πεινάς και σε πετάνε έξω από το σπίτι.
7: Και περνάς έξω από την τράπεζα και τους βλέπεις από το MTM να παίρνουν τα χρήματα.
6: Συναντάτε ρε τους βουλευτές στο δρόμο, χτυπάτε τους ρε, δείρτε τους, δείρτε τους, σιλιάρι! Είσαστε κότες, φοβάστε ρε και τη σκιά σας, σας απειλούν τόσα χρόνια και νομίζετε ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Γιατί σκέφτεσαι ότι έχεις παιδί και το παιδί πρέπει κάπως να βολευτεί στο μέλλον. Σιγά ρε, σιγά.
7: Ένας σκλάβος ακόμα.
8: Άσε τώρα το παραμύθι εσείς. Εμείς οι Έλληνες, από ποιος που εμείς οι Έλληνες? Πότε το δείξαμε ότι είμαστε εμείς οι Έλληνες? Έχουμε τυράννους εδώ και μας τυρανάνε, ας πούμε, και δεν τις ανασχετούμε καθόλου. Καταπιανόμαστε με το τίποτα και αφήνουμε το κάτι να πεθάνει.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
10: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις ηλεκτρονικές και τα μικροτσιπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας, αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω, εγώ σε μικροτσιπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πρόβατα? Μα τι θέλουν να μας κάνουνε? Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Και το καλό μας λέει. Ρε, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Δυστυχώς η ελληνική δημοκρατία εκφυλίστηκε σταδιακά σε μια φαρσοκομωδία με ευτελισμό των θεσμών, με ισχυρή διαπλοκή, με ισχυρή διαφθορά, με εξορία των Ελλήνων από τον ίδιο τους τον τόπο και με κυριαρχία δυνάμεων, προσώπων, συστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με την δημοκρατία.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Υπάρχουν δύο αποκαλύψεις μέσα στη ραστόνη του καλοκαιριού. Η μία έχει σχέση με το μπλε βαν, το οποίο βρίσκεται εκεί την 1η Μαρτίου, την επόμενη μέρα της σύγκρουσης, όπου είναι χωρίς χαρακτηριστικά. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν ανήκει ούτε στην περιφέρεια, ούτε στο Δήμο, ούτε στην αστυνομία, ούτε
13: είναι
12: στην πυροσβεστική.
13: Είναι αυτό που βλέπουμε τώρα.
12: Είναι αυτό που βλέπουμε, το μπλε με τις κίτρινες γραμμές.
14: Ευχαριστούμε πολύ και τον Γιώργο Μουγκάνη, τον σκηνοθέτη μας, να πούμε, που είναι και στη συντροφιά μας. Μας δίνει όλο το υλικό. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
12: Όπου ναι, μεν είναι στις φωτογραφίες της δικογραφίας, αλλά δεν έχει γίνει καμία ανάλυση. Εδώ βλέπουμε να φορτώνεται αυτό το βαν. Και μέχρι ένα σημείο που μπόρεσε ο ερευνητής, ο ανεξάρτητος ερευνητής, ο κύριος Ροδόπουλος, να κάνει έρευνα, δεν ανήκουν οι πινακίδες του πουθενά. Επομένως, εμείς θέλουμε να μάθουμε, σαν γονιός, τι είναι αυτό το βαν, με ποιανού εντολή βρίσκεται εκεί, τι φορτώνει, πού το μεταφέρει και πού το ξεφορτώνει. Προφανώς, ό,τι υπάρχει στο πεδίο της σύγκρουσης είναι αποδεικτικό υλικό. Και αυτό το αποδεικτικό υλικό φορτώνεται σε ένα βαν χωρίς χαρακτηριστικά, σαν να είναι ιδιωτικό, και δεν ξέρουμε Πού πηγαίνουν αυτά τα αποδεικτικά υλικά?
14: Θέλετε απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα που δεν
13: είναι ένα βαν φάντασμα και ζητάτε να μάθετε τα πώς και τα γιατί.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
15: Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ίδιο και το αυτό στην πολιτική που ακολουθούν. Ας το αναλύσουμε. Ποιος κατήγγειλε από το 2016 έως 19 τα υπερπλεονάσματα ότι συνιστούν φορομπηχτική πολιτική κατά των Ελλήνων? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι τα έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος όμως υπερδιπλασίασε τα πλεονάσματα όταν έγινε πρωθυπουργός με τη δική του φορομπηχτική πολιτική? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο ήταν η ενέργεια τότε? Στη μέση σχεδόν της Ευρώπης. Ποιος όμως απογείωσε την κιλοβατόρα στη χώρα μας και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις παρεμβάσεις που έκανε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πώς ήταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μεταξύ 2015 και 2019, πέμπτη πριν από το τέλος της Ευρώπης? Ποια είναι τώρα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων? Τελευταία στους 27 της Ευρώπης. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία της ντροπής των Πρεσπών? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος τον κατήγγειλε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος όμως τιμάει τη συμφωνία των Πρεσπών και έτσι τα Σκόπια σήμερα δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία αλλά Σκέτο Μακεδονία και δεν ανοίγει Ρουθούνη? Μα φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος χάρισε τις τράπεζες και τα δάνειά μας στα φαντς? Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015. Ποιος όμως εγγυήθηκε στα φαντς ότι αν δεν έχουν 500 και 600% υπερκέρδη, τότε αυτά τα κέρδη θα πρέπει να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2. Ποιος ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά δεν διανοήθηκε να φέρει γάμο ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος όμως έφερε το γάμο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα κούρευε τις καταθέσεις των Ελλήνων? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε. Ποιος τις κούρεψε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς, από το 21 έως το 27, ανέβηκε σωρευτικά 20% πληθωρισμός στη χώρα μας, τα επιτόκια στις τράπεζες παραμείνανε μηδενικά, άρα οι τράπεζες κερδίζουν και εμείς χάσαμε 20% από τις καταθέσεις μας. Ποιον καταγγέλαμε ότι ψήφιζε αντισυνταγματικά νομοσχέδια και ευτέλιζε το Σύνταγμα και τους θεσμούς? Τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος όμως ευτέλισε τους θεσμούς με τις εξεταστικές επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άρθρο 86? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε τις παράνομες παρακολουθήσεις? Νιάου νιάου κάνει πλέον στα κεραμίδια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος γέμισε τη χώρα λαθρομετανάστες? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε το 15 με το 19. Ποιος τους νομιμοποίησε όμως? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζουν τώρα να έρχονται λαθρομετανάστες με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ερχόντουσαν το 2017 με 2019. Ποιος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είχε 1750 μετακλητούς και άλλωσε το κράτος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα? 3.700. Ποιος κατήγγειλε ότι έχει τεράστιο υπουργικό συμβούλιο και υφυπουργούς και τεράστιο σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα? Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Περισσότερο από τον καθένα σε όλη την πολιτική ιστορία της χώρας. Άρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, ένα και το αυτό.
16: Πουλί!

0: Αυτή η χώρα έβαλε φυλακή τους τραπεζίτες της, ενώ άφησε τις τράπεζές της να χρεοκοπήσουν. Σήμερα είναι μία από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Μιλάμε φυσικά για την Ισλανδία. Το 2008, κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, το τραπεζικό σύστημα της χώρας κατέρευσε ολοσχερώς. Οι τράπεζες της χώρας είχαν διωγγωθεί τόσο πολύ που το χρέος τους ήταν 10 φορές μεγαλύτερο από το συνολικό ΑΕΠ της χώρας. Όταν λοιπόν η φούσκα έσκασε, η οικονομία βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού. Και τι κάνουν συνήθως τα κράτη σε τέτοιες περιπτώσεις? Παίρνουν τα λεφτά των φορολογούμενων και διασώζουν τις τράπεζες, μεταφέροντας το χρέος στις πλάτες των πολιτών. Τα γνωστά bailouts. Η Ισλανδία όμως έκανε το αδιανόητο. Αρνήθηκε να τις σώσει. Αντιθέτως, τις άφησε να χρεοκοπήσουν, προστάτευσε μόνο τις καταθέσεις των πολιτών της και άνοιξε τεράστιες έρευνες για απάτη και χειραγώγηση της αγοράς. Το αποτέλεσμα, πάνω από 30 κορυφαίοι τραπεζίτες και στελέχοι καταδικάστηκαν και μπήκαν κυριολεκτικά στη φυλακή. Ναι, η χώρα πέρασε μια πολύ σκληρή ύφεση και επιβλήθηκαν capital controls, αλλά επειδή έκανε ένα καθαρό οικονομικό restart χωρίς να φορτωθεί τοξικά χρέη, η οικονομία της ανέκαμψε ραγδαία. Σήμερα η Ισλανδία έχει έναν από τους υψηλότερους δείκτες βιωτικού επίπεδου στον πλανήτη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Λοιπόν, μάγκες, ας λογικευτούμε λίγο, ρε φίλε. Δεν μπορείς να έρχεσαι και να μου μιλάς εμένα για νοημοσύνη, ενώ έχεις πάει και έχεις κάνει τα κολοεμβόλια που σε βάλει να κάνεις. Δεν μπορείς επίσης να μου μιλάς για νοημοσύνη εμένα, όταν καθόσουν και έστελνες τον αριθμό 6 για να βγεις έξω. Δεν μπορείς να μου μιλάς για νοημοσύνη, όταν κάθε καινούργιο πείραμα που έρχεται, είσαι ο πρώτος που τρέχεις και το δοκιμάζεις. Πώς μου μιλάς για νοημοσύνη, όταν τρέχεις να βγάλεις την ταυτότητα αυτή, τη ρημάδα την ταυτότητα, με τον προσωπικό αριθμό? Σας λέμε μερικοί άνθρωποι ότι αυτό θα είναι η σκλαβιά σας. Μας λέτε ψεκασμένους και στην τελική... Αλήθεια, να σας ρωτήσω, ποιο είναι το σκορ σας? Ποια είναι η βαθμολογία που θα σας βάλει από εδώ και πέρα? Δεν θα ξέρεις αν θα έχεις ρεύμα, αν θα έχεις κινητή τηλεφωνία, αν θα έχεις σύνδρευση. Δηλαδή, μιλάμε για τόσο κουτορνίθια. Και γυρνάτε μετά και λέτε εμάς ότι δεν έχουμε νοημοσύνη και τέτοια. Είστε οι ίδιοι που πήγατε και δώσατε αυτό το 42%. Οπότε μην ξανακούσω να μου μιλάτε για νοημοσύνη εσείς, που είστε τα μεγαλύτερα πειραματόζωα. Γιατί μιλάμε για πειραματόζωα, για τίποτα παραπάνω.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Βρισκόμαστε στο διαμέρισμα 1 της Τουρνάδα 248, στο υπόγειο. Ένα δωμάτιο και μπάνιο. 600 δραχμές το μήνα, χωρίς θέρμανση. Σε λίγα χρόνια οι πόλεμοι θα γίνονται μέσα στις πολυκατοικίες. Οι μισοί που έχουν πληρώσει θέλουν καλοριφέρ, οι άλλοι μισοί δεν πληρώνουν για το πετρέλαιο. Όπως βλέπουμε, τα αίτια του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μέσα στην πολυκατοικία τα ίδια πάντα, το πετρέλαιο.
4: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη? Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Την περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός, μας είπα. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπαν. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. Τρία χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτι πετάγονται στον δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της, για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
5: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηχανήματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Ζούμε σε μια εποχή που τα κακά κατασκευάζονται. Οι καταστροφές, οι επιδημίες, οι σεισμοί, οι καταποντισμοί. Μην αμφιβάλλετε, υπάρχουν ελιτικές ομάδες οι οποίες φροντίζουν από χρόνια το by the book ή the agenda του κόσμου και της πορείας των λαών και του πλήθους. Αλλά το χειρότερο που ακόμα, αν θέλετε, υποψιάζομαι, είναι η φτωχοποίηση, η εξάρτηση με το χρήμα το οποίο θα πάρει πλαστική μορφή. Γιατί? Γιατί η πλαστική μορφή του χρήματος είναι σαν να σε βάζουν στη φυλακή. Φανταστείτε να έχετε χρήματα και για κάποιο λόγο να σας τα μπλοκάρουν και να μην μπορείτε να πάρετε ούτε ένα ποτηράκι νερό. Σε αυτό το πλανήτη εδώ και πολλές δεκαετίες 13 είναι οι οικογένειες που ελέγχουν το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Κάτω από τις 13 οικογένειες είναι άλλες 300. Και πάει λέγοντας η πυραμίδα προς τα κάτω στη βάση.

0: Αχ, άσε με τώρα, τι να λέμε τώρα. Υπήρχε, ρε παιδάκι μου, ευαισθησία, υπήρχε φαντασία, υπήρχε Ελλάδα. Πού είναι τώρα η Ελλάδα, πού πήγε, σας ερωτώ, πού πήγε ή μάλλον πού την πήγανε.
1: Ευχόμαστε όλοι στο τελευταίο έντρο που θα αντέξει αυτές τις φωτιές να σας κρεμάσουν ανάποδα. Όλους εσάς που χωρίς ίκτο, έλεος και ίχνος ανθρωπιάς κατακάψατε τη χώρα μας. Κατακάψατε περιουσίες. Κατακάψατε ζωές.
2: Δημοκρατία. Πού είναι η δημοκρατία? Πού την είδες?
3: Αστική δημοκρατία δεν είναι.
2: Τι είμαστε? Αστική δικτατορία δημοκρατία. Είμαστε. Φασιστική η κατάσταση. Όταν σου λέει και αυτό θα κάνεις και εκείνο θα κάνεις και σου σηκώνει το δάχτυλο. Τι λες ρε, σε ποιο σηκώνεις το δάχτυλο ρε? Πού είσαι από εδώ ρε, κοπρόσκυλο, να μου σηκώνεις και το δάχτυλο?

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Νέο θέατρο έργων. Η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
3: ναι,
2: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
3: ναι, ναι,
2: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
3: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
2: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
3: ναι,
2: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
3: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
2: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
3: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
2: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
3: Ναι, ποιες πιθανότητες?
4: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
5: Γεια σας, I'm Jack Savary in Athens, where I'm going to be playing right here at the League Medus on the 25th of September, Friday night in Athens. Can't miss it. I look forward to seeing you guys all there.
6: Φαντάζεσαι πώς θα ένιωθες αν ζούσες όλη τη ζωή δεμένος με μία λυσίδα?
7: Τα ζώα έχουν ανάγκη από αγάπη και ελευθερία, όπως εμείς.
8: Μην τα τιμωρείς βάζοντάς τα στη σκλαβιά. Είναι χειρότερη τιμωρία.
9: Μην κάνεις τη ζωή τους ένα καθημερινό μαρτύριο.
10: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
11: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό, μέρος των εισπράξεων, θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτε. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
12: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα? Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου? Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
13: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

και μαζεύω για να έχω ένα χάρτινο κομπιούτερ. Με βραβεύει που αντέχω ασθενής και οδυπός, και ένα φέρετρο με σκύλο. Δεν μπορώ και με πληγώνει, ιδανικά να τους τα στείλω. Τελευταίο

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ ζωντανά σήμερα 2 Μαρτίου, Δευτέρα, καλή εβδομάδα κιόλας. Έχουμε ένα νομίζω πάρα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς έχουμε και είχαμε πριν από λίγες μέρες τη μαύρη επέτειο της τραγωδίας του εθνικού εγκλήματος των Τεμπών. Πριν πάμε να σας ανεκνώσουμε τον καλεσμένο μας, όπως πάντα κάθε εβδομάδα μαζί μας η Ζωή Βελέτζα. Ζωή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα και σε όλους τους καλούς φίλους που είναι κοντά μας.
0: Λοιπόν, έχουμε να μιλήσουμε για το θέμα μας, το οποίο είναι επίκαιρο, και βέβαια να πούμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι μαζί μας, ένας εκλεκτός προσκεκλημένος, καλησπέρα σας, ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης. Καλησπέρα σας, κύριε Αποστολίδη.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, και χαίρομαι που βρίσκομαι στη συντροφιά σας και μάλιστα με μια στερεολαδίτισσα.
1: Καλησπέρα κύριε Αποστολίδη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά κύριε Βελέτζα.
1: Για την αποδοχή της πρόσκλησης αρχικά.
0: Ο κύριος Αποστολίδη, να πούμε... Ναι.
2: Λέω ότι κάνατε καλό ποδαρικό. Και αυτό που σημαίνει καλό ποδαρικό, όπως λέμε στα δικά μας τα χωριά, τα στερεολαδίτικα, είναι ότι η αρχή που λένε είναι το ίμιση του παντός. Άρα προχωράμε, θα είμαι κάθε φορά... Θα ανταποκρίνουμε στα αιτήματά σας, να σχολιάσουμε και τις εξελίξεις στο παγκόσμιο επίπεδο, αλλά να σχολιάσουμε και τις εξελίξεις στην Ελλάδα μας και τις ανησυχίες της κοινωνίας που καθημερινά ζούμε, γιατί έχουμε και ένα πρωτοφανές κίνημα ανθρωπιάς, που λέω εγώ, και δικαιοσύνης, που ίσως για πρώτη φορά περισσότερο ακόμα και από την απελευθέρωση της χώρας, βλέπουμε ένα ποτάμι κόσμου να συμπάσχει, να αγκαλιάζει το πένθος, την αγωνία των γονιών και να δημιουργεί ένα κίνημα πίεσης προς την πολιτική εξουσία, και ήδη έχει φέρει 2 αποτελέσματα πέρα από τα δικαστήρια που έχουμε μπροστά μας. Το ένα μεγάλο αποτέλεσμα πίεσης προς την εξουσία και βήματα προς μεταρρύθμιση και μετασχηματισμό είναι αυτό το περιβόητο άρθρο 86 του Συντάγματος, που παρέχει ασυλία στο πολιτικό προσωπικό. Έχει μια δέσμευση πλέον από ό,τι έχουν εκδηλώσει όλες οι πολιτικές παρατάξεις και η κοινωνία καθολικά, να αλλάξει αυτό το συγκεκριμένο άρθρο και να γίνει πράξη ότι απέναντι στον νόμο όλοι οι πολίτες είναι ίσοι, όπως λέει το σύνολο. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή, πιστεύω να μην ξεχαστούμε, και εκεί με τους νομοθέτες μας ξεχάσουν τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις. Και η δεύτερη μεγάλη τεράστια, κατά την άποψή μου, μεταρρύθμιση που βρίσκει καθολική αποδοχή από τον λαό αλλά και από την πολιτική εξουσία, και όχι μόνο θα λέγα καθολική απέτηση, η ηγεσία του δικαστικού σώματος, της ηγεσίας στα ανώτατα δικαστήρια να εκλέγεται και όχι να διορίζεται, γιατί ο διορισμός έχει πάντα την έννοια της εξάρτησης και της χειραγώγησης, είτε είναι θεσμός, είτε είναι κοινωνία, είτε είναι άτομα. Και θα ξέρετε πολύ καλά, γιατί το νιώθουμε όλοι μας, ότι το λεγόμενο επιτελικό κράτος είναι ο καλύτερος μάστορας να χειραγωγεί και θεσμούς και κοινωνία και άτομα. Και νομίζω ότι από αυτό το βραχνά της χειραγώγησης της εξουσίας πρέπει ο λαός να αντιδράσει και να χειραφετηθεί. Είναι, θεωρώ, ένα θέμα η χειραφέτηση τόσο σημαντικό όσο και το θέμα της επιβίωσης, το θέμα του βιοπορισμού. Είναι λοιπόν στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, και τα πρώτα δείγματα σε αυτή την κατεύθυνση που είπα, ένα καλύτερο αύριο, σημαίνει ότι τα ανώτατα δικαστικά συμβούλια που ήδη έχουν, αν θέλετε, όχι ολοκληρώσει, αλλά περπατήσει πολύ σημαντικά το ανακριτικό έργο που αφορά και τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Καραμαλή, θα είναι σταθμός η απόδοση δικαιοσύνης, που σε περίπτωση που δεν αποδοθούν πραγματικά τιμωρίες παραδειγματικές, θα υπάρχει μία λειψή απόδοση της δικαιοσύνης, διότι δεν χωράει ο νους των γονιών και της κοινωνίας ότι όλοι φταίνε, εκτός ότι η πολιτική ηγεσία που ήταν, λέει, παρατηρητής, δηλαδή δεν ζούσε στην Ελλάδα. Έλα όμως που έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει η κυρία πολιτική ηγεσία και Ελλάδα, σας παραπέμπω στις 15 Δευτέρου του 23, λίγες μέρες πριν τη τραγωδία, γιατί δεν ενδιαφέρεστε να κάνετε ασφαλή το σιδηρόδρομο. Και παλεύω εδώ και ένα χρόνο να πάρουμε αυτά τα στοιχεία, να πάρουμε την αιτιολογημένη άποψη, γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρέμπεμψε την Ελλάδα, όπου θα αποκαλυφθεί όχι απλά η πλήρη γνώση των προειδοποίησεων κινδύνου που είχε η πολιτική ηγεσία, σύσσωμη, γενική γραμματής, πολιτικό προσωπικό, υπουργοί, υφυπουργοί, διευθυντές παρακάτω και βέβαια όλη η διοικητική ιεραρχία από το επιχειρησιακό επίπεδο μέχρι την κορυφή. Άρα για μένα είναι ένα κρίσιμο στοιχείο, και να πω έτσι για τους τηλεθεατές που μας ακούνε, ότι σε αυτό τον αγώνα μου ένα χρόνο να αποκαλυφθούν αυτά τα νέα στοιχεία. Δυστυχώς η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και επικεφαλής εκεί είναι Έλληνας Επίτροπος, μου απήντησε η Επιτροπή ότι κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας γνωστοποιήσω αυτά τα στοιχεία που ζητάτε, δηλαδή τι ζητάω απλά, τις αναφορές, τις συστάσεις, τις εκθέσεις που ήταν, που όφιλε η πολιτική ηγεσία όλα αυτά τα χρόνια από το 19 μέχρι το 23 να προσκομίζει και να γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον οργανισμό τον ΕΡΑ λεγόμενο, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, να στέλνει σχετικά ραπόρτα, θα λέγαμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που να λέει ότι ξέρετε, σε σχέση με την ασφάλεια και τα έργα στην Ελλάδα στο σιδηρόδρομο πάμε μια χαρά, ή όπου έχουμε προβλήματα εμείς έχουμε αναλάβει διάφορα προληπτικά μέτρα. Δυστυχώς σε αυτή την κατεύθυνση, παρά τα αιτήματά μου τα επίμονα προς τον εφέτη ανακριτή, ο οποίος έστειλε σχετικό υπόμνημα προς το Υπουργείο. Το Υπουργείο λέει δεν έχουμε εμείς τέτοια πράγματα. Πάω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει ναι έχουμε, αλλά δεν στα δίνουμε γιατί είναι τα προσωπικά δεδομένα. Και ακούστε, γιατί αντιδρούν οι δικηγόροι του Υπουργείου. Μετά λοιπόν από επανειλημμένες αναφορές μου, παρεμβάσεις μου και παραστάσεις μου στα ανώτατα δικαστικά συμβούλια, ζήτησα τα συμβούλια αυτά να ζητήσουν στα πλαίσια της ανακριτικής τους έρευνας τα στοιχεία αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από το Υπουργείο, τα οποία κατά την άποψή μου οδεύοντας προς την πέμπτη δεκαετία σε αυτό το λειτουργήμα θεμελιώνουν, στοιχειοθετούν, θα λέγαμε απόλυτη βεβαιότητα, κακουργηματικά αδικήματα για την πολιτική ηγεσία, όχι μονάχα για τον κύριο Καραμαλή, αλλά και για τους υφυπουργούς. Αυτά είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για να μπορέσουμε μετά να περάσουμε στη δίκη, την κύρια δίκη λεγόμενη, που αφορά το υπηρεσιακό και διοικητικό προσωπικό. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Θέλω να σας ρωτήσουμε για τη δίκη, κύριε Αποστολή. Καταρχάς,

στην Κρητή, έκανε μια σπουδαία δουλειά, δύσκολη δουλειά. Διαμορφώθηκε η ογκοδέστατη μέχρι σήμερα ιστορικά για τον ελληνικό κράτος δικογραφία με 500 σελίδες ανακριτικό υλικό. Δεν έχει ματά υπάρξει, που λέει και ο λαός μας, άλλη τέτοια δικογραφία. Ήταν πραγματικά ένας πραγματικός γολγοθάς ανακριτικός, έχοντας πολύ, πολύ σημαντικούς σταθμούς στην πορεία. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι τα κατηγορητήρια, με ενδεχόμενα ελάχιστες παραλήψεις που μπορεί ο καθένας να αναφέρει, και αυτές οι παραλήψεις κατά την άποψή μου δεν βρίσκονται στο πλευρό της δικαστικής αρχής του εφέτη ανακριτή, αλλά βρίσκονται στις προσπάθειες της κυβέρνησης να συγκαλύψει τις ευθύνες της και να μεταθέσει, να μεταφέρει όλες τις ευθύνες στο υπηρεσιακό και διοικητικό προσωπικό πλην των ιδίων. Αλλά εγώ από την αρχή αυτής της τραγωδίας είπα ότι η μήτρα της ευθύνης για αυτή την τραγωδία βρίσκεται στο τρίγωνο της διαπλοκής και της ενοχής. Πολιτική ηγεσία, οργανισμοί πρόθυμοι και πρόσωπα και εργολαβικά συμφέροντα. Εάν αυτό το τρίγωνο λειτουργούσε σωστά από το 2014 μέχρι το 2023, κανένα ανθρώπινο λάθος δεν θα μπορούσε να φέρει αυτό το αποτέλεσμα, διότι τα συστήματα ασφάλειας τα οποία πληρώνουν οι Ευρωπαίοι για να υπάρξει ασφάλεια και διαλειτουργικότητα στο ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο, κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, είναι για να μπορέσουν να προλαμβάνουν ανθρώπινα λάθη, να αποτρέπουν ανθρώπινα λάθη. Άρα λοιπόν, θα το πω πολύ σύντομα και με κατά τρόπο προφανές που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, ότι οι όποιες παραλήψεις και γκρίζες ζώνες εμφανίστηκαν σε όλη αυτή τη διαδρομή των 3 χρόνων είχαν να κάνουν με την προσπάθεια του ίδιου του κυρίου Πρωθυπουργού να συγκαλύπτει τις ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας. Όπως θα θυμάστε, η πρώτη δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού αμέσως μετά την επίσκεψη στα Τέμπη λέει ότι εδώ έχουμε ένα ανθρώπινο λάθος. Η αιτία δηλαδή επικεντρώνεται στο μοιραίο σταθμάρχη, ο οποίος και αν ειδικευτός ήταν και μπάνιο δεν ήξερε και το πετάξανε στον ωκεανό να κολυμπήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά αυτή τη γραμμή που χάραξε ο κύριος Πρωθυπουργός του ανθρώπινου λάθους επαναλήφθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, επαναπολύφθηκε στα πορίσματα της κυβερνώσας παράταξης, και όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα χτύπησε την πόρτα της Βουλής για τις, αν θέλετε, είχε καταλογίσει κακουργηματικές πράξεις στην πολιτική ηγεσία στον κύριο Καραμαλή και στον κύριο Σπίρτζη, η Βουλή έκλεισε την πόρτα στη δικαιοσύνη και στην ανακριτική αρχή, αντέδρασε η Ευρωπαία επικεφαλής, την διασκέδασαν οι κυβερνητικοί παράγοντες ότι δεν είναι δυνατόν μια Ρουμάνα να έρθει να μας κάνει εμάς και να μας πουλάει το δάχτυλο ότι δεν έχουμε δημοκρατία και εμποδίζουμε τη δικαιοσύνη. Όλα λοιπόν αυτά τα στοιχεία, και στην ίδια γραμμή ο κύριος Πρωθυπουργός καταρχήν διαψεύστηκε από τον εφέτη ανακριτή. 36 κατηγορητήρια λένε στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν είναι το ανθρώπινο λάθος των μηχανοδηγών και του σταθμάρχη, αλλά είναι όλης της ιεραρχίας. Έφτασε στους διευθυντές δίπλα στο γραφείο σου, έφτασε στους γενικούς γραμματείς, έφτασε σε όλους τους επικεφαλείς των οργανισμών που είχαν την ευθύνη για την ασφάλεια και την

0: η λειτουργικότητα του ελληνικού σιδηρόδρομου, συνεπώς σε διέψευσε η ίδια η ανακριτική αρχή, αφού εμπιστεύεσαι, λέει ο κ. Μητσοτάκης, ότι εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Ωραία. Αφού εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη και η Ευρωπαία Εισαγγελέα σας είπε στη Βουλή, προχωρήστε στις διαδικασίες προανακριτικές, γιατί εγώ βλέπω ενδείξεις, θα έλεγα βεβαιότητες, ότι στη Σύμβαση 717 υπήρξαν εγκληματικές πράξεις, υπήρξε απιστία και εσείς δυστυχώς δεν με βοηθήσατε να συνεχίσω. Αλλά τι διάολο εμπιστοσύνη είναι αυτή στην εμπιστοσύνη, στην δικαιοσύνη. Ήρθε λοιπόν εφέτης ανακριτής, έστειλε στη Βουλή και το θέμα του Τριαντόπουλου και το θέμα του κ. Καραμαλή. Και η απάντηση του κ. Μητσοτάκη ήταν ότι μπράβο γενναία, θυμάστε τις φράσεις, γενναία η πράξη του κ. Τριαντόπουλου να δηλώνει αθώος και όμως για τα μάτια του κόσμου προσθέτω εγώ ας πάει και στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο με ένα πλημέλημα, με μια παράβαση καθήκοντος. Εδώ ο κόσμος καίγεται και για να μην συνεχίσω παρακάτω. Έρχεται η ίδια πατέντα στον ίδιο Καραμαλή και προανακριτικές δεν γίναν παραβιάζοντας το Σύνταγμα και τους κανονισμούς της Βουλής. Πέρασα και εγώ κάποια χρόνια εκεί στην Βουλή και συνέχισε την ίδια διαδικασία περιορίζοντας το αδίκημα, είπε ο κ. Καραμαλής. Και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Καραμαλής θα πάει στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο, αλλά διάβολοι όχι παραπάνω από ένα πλημέλημα. Γι' αυτό λοιπόν είπα προηγούμενο ότι μεγάλη μάχη και κατά την άποψή μου είναι το πρόκριμα μιας δίκαιας δίκης και μιας δίκαιας τιμωρίας των ενόχων, εάν το επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας εκεί που βρίσκεται η μήτρα των ευθυνών την γλιτώσει με ελαφριές ποινές, τότε πραγματικά το αίσθημα των γονιών, η οργή των γονιών, της κοινωνίας και η εμπιστοσύνη απέναντι στους κεντρικούς θεσμούς, είτε αφορά το πολιτικό σύστημα και την σημερινή διακυβέρνηση, είτε αφορά τη δικαιοσύνη, θα είναι ένα μείζον ιστορικό, νομικό, πολιτικό λάθος. Αυτό λοιπόν το λάθος θα επηρεάσει και την κύρια δίκη που αφορά το υπηρεσιακό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό, όπως σας είπα προηγούμενα, δηλαδή από τον σταθμάρχη μέχρι τους γενικούς γραμματείς. Συνεπώς, πώς πάμε μεθαύριο. Πάμε μεθαύριο στις 23 του Μάρτη να ξεκινήσουμε την κύρια δίκη. Θα είναι ένας δικαστικός, αν θέλετε, γολγοθάς με τις δυσκολίες του. Ενδεχόμενα θα μπλέξουμε με τα διάφορα διαδικαστικά ζητήματα. Θα αφήσουμε το γάμο που λέω να πάμε σε πουλάρια. Και έχω όμως την αίσθηση ότι η συντριπτική πλειοψηφία όλων των συναδέλφων δικηγόρων θα συνδράμουν την δικαιοσύνη να πέσει άπλετο φως παντού για να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπεύθυνοι και η ανοχή, για να μπορέσει να λυτρωθεί ο γονιός, ψυχές των παιδιών, η κοινωνία μας, αλλά και το πολιτικό σύστημα. Ξέρετε, η ανοιχτή πληγή των τεμπών είναι και μία διαδικασία αυτογνωσίας προσωπικής, αυτογνωσίας κοινωνικής, αυτογνωσίας πολιτιακής. Ήδη κάνω τα δύο πρώτα βήματα μετασχηματισμού για αυτό που σας είπα για την εκλογή της πολιτικής ηγεσίας, της δικαστικής ηγεσίας στα ανώτατα δικαστήρια.
1: Πείτε μου λίγο εδώ θέλω να επιμείνουμε. Τι εννοείται εκλογή, για πείτε μου την σκέψη σας.
0: Όπως σας είπα, κάθε διορισμός ενέχει και την διαδικασία του ελέγχου. Στην προκειμένη περίπτωση έγινε ένα πρώτο βήμα από μια τροπολογία η οποία κατατέθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, η οποία έλεγε να εκλέξουν, να κάνουν δηλαδή εκλογές οι αεροπαγίτες και να μας υποδείξουν ποιους θεωρούν ικανούς να αναλάβουν την ηγεσία στον Άριο Πάγο. Λέω παράδειγμα, επειδή ήταν πρόσφατοι. Γίνανε αυτές οι εκλογές, αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση αποφάσισε διαφορετικά. Αυτό τι σημαίνει? Και η τροπολογία αυτή πάει περίπατο και το αίσθημα της έλλειψης εμπιστοσύνης γιγαντώθηκε και στο χώρο το δικαστικό πολλοί απογοητεύτηκαν σε αυτό το βήμα. Τι σημαίνει λοιπόν κατά την άποψή μου και αν θέλετε και στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε και το νομικό γίγνεσθε της Ευρώπης επηρεάζει και εμάς, και θα έλεγα πάρα πολύ. Η ηγεσία των αεροπαγητών, όπως είπαμε προηγούμενα, να εκλέγουνε τον πρόεδρο, τον εισαγγελέα, τους προέδρους των τμήματων, τους αντιπροέδρους και όχι αυτοί να διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, το εκάστοτε Υπουργικό Συμβούλιο. Τώρα, το πώς θεσμικά θα μπουν διάφορες εγγυήσεις και τα λοιπά, υπάρχει εμπειρία τεράστια. Ήδη έχουμε και καλούς συνταγματολόγους και το λέω αυτό όχι για να χαϊδέψω τα αυτιά τους, έχουμε πραγματικά πολύ καλό ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό διακεκριμένο και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, οι οποίοι μπορούν να δώσουν τα φώτα τους, οι πολιτικές παρατάξεις να πάνε σε μια διαδικασία με τις διαφορετικές τους προσεγγίσεις που πραγματικά θα διασφαλίσουν αυτό που είναι το ζητούμενο, να μην έχει καμία εξάρτηση η δικαστική ηγεσία από την πολιτική εξουσία. Διότι όταν αυτά τα δύο πράγματα που είναι οι κεντρικοί θεσμοί στη δημοκρατία μας αρχίζουν πλέον το ένα να χειραγωγεί το άλλο, τότε και οι άλλοι θεσμοί που ακολουθούν οι ανεξάρτητες αρχές, είναι μια σειρά από άλλους θεσμούς, θα αρχίσουν πλέον αντί να βελτιώνονται και να ανεβάζουν την ποιότητα της δημοκρατίας μας, να συρρυκνώνονται. Δηλαδή, είδατε τι έγινε με τις υποκλοπές, φτάσαμε μέχρι ψηλά, είπαν, βάλανε ο Άριος Πάγος στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, ήρθαν δικαστές της ουσίας, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία του δικαστικού σώματος είναι λειτουργοί που έχουν ως γνώμονα στην κρίση τους την συνείδησή τους και τον νόμο.
1: Η πλειοψηφία, αλλά συνήθως όχι η ηγεσία. Κύριε Υπουργέ, θέλω λίγο, επειδή έχω το νου μου στην ώρα, θέλω οπωσδήποτε να πούμε λίγο για το παιδί, για το Γεράσιμο, να καλύψουμε κάποια ενημερωτικά από εσάς, τι γίνεται, ζωή, δεν ξέρω.
2: Καταρχάς, κύριε Αποσταλίδη, ήθελα να ρωτήσω το εξής για το Γεράσιμο, διότι υπάρχει επικρατεί μία εντύπωση και δεν ξέρω αν είναι λανθασμένη ή όχι, εσείς θα μας το διευκρινίσετε αυτό. Διότι ακούσαμε ότι ο Γεράσιμος, μάλλον γνωρίζαμε μέχρι τώρα ότι ο Γεράσιμος ήταν ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι. Εν τούτης, είδαμε στη συνέχεια να λέγεται ότι δεν ισχύει αυτό, ότι ο Γεράσιμος δεν βρίσκεται στο πρώτο βαγόνι, αλλά στο δεύτερο. Τι ισχύει τελικά, κύριε Αποστολίδη?
0: Καλά, αυτό το δεύτερο το ακούω για δεύτερο, ότι ήταν στο δεύτερο βαγόνι. Οι πάντες, οι δικαστικές αρχές αναφέρουν και αν θέλετε από ό,τι γνωρίζω πραγματογνώμονες οι πάντες ότι ο Γενάσιμος ήταν στο πρώτο βαγόνι την ώρα που έγινε η σύγκρουση και η φωτιά, βρίσκονταν σχεδόν κοντά στην πόρτα για να βγει από το κηλικείο και εκτινάχτηκε κυριολεκτικά το σώμα του έξω από το βαγόνι. Βέβαια αυτό το οστικό κλίμα, κύμα που είχε ήδη διαμορφωθεί, πώς λέμε, του πήρε το μυαλό του παιδιού. Θεωρώ ότι αυτοί που μιλάνε ότι δήθεν ήταν στο δεύτερο βαγόνι, θα έλεγα απλώς μια κουβέντα, όταν λες σε ένα τέτοιο τραγικό γεγονός ψέματα, χωρίς να έχεις αποδεικτικά στοιχεία, πραγματικά αυτό είναι μια προσβολή που δεν θα ήθελα να συνεχίσω πιο πέρα.
2: Έγινε επί τούτου δηλαδή, δεν το ξέραμε αυτό.
0: Να, άκουτε, να σας πω, δεν ξέρω τώρα ποιοι αναφέρονται σε αυτά, τουλάχιστον δεν έχει πέσει την αντίληψή μου. Εγώ αυτό που εδώ και 3 χρόνια γνωρίζω είναι ότι οι πάντες αναγνωρίζουν και ξέρουν ότι ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι ήταν ο Γεράσιμος Γεωργιάδης, ο οποίος επί 3 χρόνια δίνει τη μάχη της ζωής από την Ελλάδα στη Γερμανία, από τη Γερμανία στην Αμερική, από την Αμερική στην Ιταλία και σήμερα πάλι εδώ στην αγαπημένη του πατρίδα με μια ηρωίδα μάνα και έναν ήρωα πατέρα, οι οποίοι έχουν τη μοναδική έγνοια να μπορέσει κάποια μέρα το παιδί να κερδίσει τη μάχη για τη ζωή και να πει μπαμπά, μαμά, κερδίσαμε. Είναι η ζωή τους. Έχει αλλάξει βέβαια η ζωή τους παντελώς μετά από αυτό το δυστύχημα. Αυτή είναι, αν θέλετε, το μοναδικό μέλημά τους. Και νυχθημερών βρίσκονται στο πλευρό του. Και αυτή η ανοιχτή πληγή του Γεράσιμου θα είναι ένα δρυμύτατο κατηγορό διαχρονικό στο παχύδερμο ελληνικό κράτος που δυστυχώς δεν εγγυάται, δεν διασφαλίζει το πολύτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο που είναι η ανθρώπινη ζωή. Και η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία άλλη ανταλλακτική αξία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται περισσότερα λόγια για το τι κάνει ο Γεράσιμος. Είναι καθημερινά σε άνηση μάχη για τη ζωή του.
2: Μάλιστα. Κύριε Αποστολίδη, επειδή μας βάλατε έτσι αμέσως στην ουσία του ζητήματος με όλα αυτά που μας είπατε προηγουμένως και μας περιγράψατε, εγώ θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση γι' αυτό. Έχετε διαγράψει την δική σας πορεία στο παρελθόν στην πολιτική ζωή αυτής της χώρας. Πλέον δεν είστε μέρος αυτής. Υπηρετείτε τη δικαιοσύνη, η οποία έχει χρέος να προστατεύει και να δικαιώνει τους πολίτες. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, εάν θεωρείτε ότι τα δεινά που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σήμερα σε όλα τα επίπεδα, πόσο μάλλον οι οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν στα Τέμπη, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, είναι πρωτίστως αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη σας, κακών χειρισμών, λάθος προσώπων ή είναι αποτέλεσμα ενός εξαρτημένου πολιτικού συστήματος που υπάρχει ουσιαστικά για να προστατεύει τους εκπροσώπους του?
0: Κοιτάξτε, είναι πολύ παραγωγικό αυτό το ερώτημα που μου λέτε για να υπάρξει απάντηση. Εγώ θα πω όμως στο υπαριθμό ένα πρόβλημα που σημαίνει υπήρξε η γενναιότητα από την πολιτική ηγεσία να αναλάβει τις ευθύνες πολιτικές, διοικητικές και ποινικές. Όχι. Σας είπα ότι διαστόματος του ίδιου του κ. Πρωθυπουργού έγινε μια τεράστια προσπάθεια μεταφοράς των ευθυνών στο υπηρεσιακό και διοικητικό πρόσωπο. Από εκεί ξεκινάει το κακό και από εκεί, αν θέλετε, ξεκινάει και η δυσπιστία των γονιών της κοινωνίας. Εάν, παράδειγμα, η κυβέρνηση αναλάβανε αυτές τις ευθύνες, θεωρώ ότι με μεγάλη σιγουριά θα ήταν διαφορετική η κατάσταση από αυτή που ζούμε σήμερα, να μην υπάρχει εμπιστοσύνη στους κεντρικούς θεσμούς της δημοκρατίας μας. Βέβαια, οι αιτίες είναι γνωστές, από το χάλι στην υποδομή και χωρίς συντήρηση, από την έλλειψη των ασφαλιστικών συστημάτων, από την ελλειψή εκπαίδευση, όπως σας είπα, χωρίς να ξέρει κολύμπι, το πετάξαν στον ωκεανό το σταθμάρχη, αδιάφορη ιεραρχία από πάνω, ακόμα και η πολιτική ηγεσία όταν κλήθηκε με τον νόμο του 19 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες να συνάψει συμβάσεις το Υπουργείο με τον ΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ, και να είναι οι συμβάσεις αυτές να αποτελούν έναν έλεγχο και λογοδοσία και αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Αυτό από το 20 που θα έπρεπε να το είχε, να είχε διαμορφώσει αυτές τις συμβάσεις το Υπουργείο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν. Και γι' αυτό, αν θέλετε, παραπευθήκαμε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτή λοιπόν η έλλειψη θάρρους από την πολιτική ηγεσία, η ατολμία και ο κινησμός να μεταφέρονται οι ευθύνες προς τα κάτω, εξόργησαν τους γονείς και εξόργησαν και την κοινωνία. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό το κίνημα δικαιοσύνης που σας είπα προηγούμενα, ένα κίνημα πρωτοφανές, μοναδικό ιστορικά για την Ελλάδα μας, και νομίζω ότι θα η δημιουργική του αυτή παρουσία του λαού μας, με το τεράστιο ψυχικό κουράγιο των γονιών, θα αλλάξουμε σελίδα σε αυτόν τον τόπο, να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερο σεβασμό και εμπιστοσύνη στους θεσμούς, όταν οι θεσμοί και η πολιτική εξουσία θα προχωρήσουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις και άλλες που σας είπα προηγούμενα. Διότι σήμερα το να λέμε να μην ξανασυμβεί αύριο πάλι το ίδιο, αυτό δεν είναι ευχή. Μα θέλει πράξη, θέλει δράση. Και σε αυτή την κατεύθυνση θεωρώ ότι θα πρέπει να συνδράμουν και οι δύο κρίσιμες δικαστικές κρίσεις και των ανωτάτων δικαστικών συμβουλίων, αλλά και της κυρίας Δίκης, η οποία στις 23 του Μάρτη θα ανοίξει αυλαία για να μπορέσουν πλέον ενώπιον των ευθυνών και των καθηκόντων τους οι δικαστές να αποδώσουν την δικαιοσύνη και να πέσει άπλετο φως αλήθειες στα τέρατα του σκότους, που λέω εγώ. Στο παρακράτος και όλα αυτά τα πράγματα που γνωρίζει η ελληνική κοινωνία.
1: Βεβαίως. Ωραία. Είμαι πάλι, κοιτάω την ώρα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο για την υπόθεση ή να πάμε στις γενικότερες εξελίξεις. Ζωή, έχει κάτι να πεις άλλο για την υπόθεση?
2: Ήθελα να ρωτήσω απλώς αν η εκδοχή του παράνομου φορτίου, παρόλο που η πολιτεία έχει αποφανθεί γι' αυτό, αλλά αν θεωρείτε εσείς ότι το παράνομο φορτίο είναι μία εκδοχή που δεν, στην οποία δεν δόθηκε η πρέπουσα, η δέουσα προσοχή.
0: Κοιτάξτε, η ιστορία του παράνομου φορτίου, το οποίο δυστυχώς για 2 χρόνια, 2,5 χρόνια, να μην πω 3 χρόνια, έχει βάλει πραγματογνώμενες, συγγενείς, δημοσιογράφους, τους πάντες σε μια αντιπαράθεση με διαφορετικές ερμηνείες και προσεγγίσεις. Εγώ είχα μια βασική αρχή και μέχρι σήμερα αυτή πιστεύω και στο επάγγελμα. Χωρίς εργαστηριακή επεξεργασία των δεδομένων με πιθανότητες και υποθέσεις, κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να βρει ούτε ενόχους ούτε να τιμωρήσει. Έτσι είναι στην προκειμένη περίπτωση. αν παράδειγμα η κυβέρνηση δεν έτρεχε να αλλοιώσει τις συνθήκες στον χώρο του εγκλήματος, θα είχε τη δυνατότητα οι ιατροδικαστές να κάνουν τις δέουσες εξετάσεις μικροβιολογικές, αυτό τώρα που παλεύουν οι γονείς με τις εκταφές των παιδιών τους. Θα μπορούσαμε να μάθουμε αν υπήρχε ή δεν υπήρχε παράνομο φορτίο. Αυτό είναι το κυρίαρχο, κατά την άποψή μου, στοιχείο, το οποίο δυστυχώς απέκρυψε πολλά αποδεικτικά στοιχεία και τραβήξαμε 2-2,5 χρόνια την διαδικασία αυτή του παράνομου φορτίου, τα βίντεο, θα θυμάστε τα διάφορα, ας το πούμε, κοψοραψίματα που λέω εγώ στο χώρο των βίντεο. Τα μοντάζ, εν πάση περιπτώσει. Εδώ όμως θα πρέπει να κάνουμε και μια διάκριση. Το παράνομο φορτίο δεν έχει καμία σχέση με τις αιτίες. Μην μπερδεύουμε τις αιτίες του δυστυχήματος με το παράνομο φορτίο.
1: Σωστά.
0: Άλλες είναι οι αιτίες. Έχει μια τεράστια ηθική αξία το παράνομο φορτίο. Που λέγεται να μάθει ο γονιός πώς φύγαν τα παιδιά. Σε αυτές λοιπόν τις 17-18 πραγματογνωμοσύνες, 9 πραγματογνωμοσύνες και από την πυροσβεστική και από το Γενικό Χημείο του Κράτους και από το Πολυτεχνείο και από καθηγητές και από τον κύριο Δέδε της Ολομέλειας των Δικηγόρων και του κύριου Πλακιά, ο πραγματογνώμονας από την Σουηδία, να κάνω λάθος, είπαν ότι η αιτία του, δεν υπάρχει παράνομο φορτίο και ότι η αιτία της φωτιάς, της πυρκαγιάς, ήταν τα ηλεκτρικά τόξα τα οποία κατέβαζαν, όπως ξέρετε, το ρεύμα στους μετασχηματιστές και τα έλαια σιλικόνης τα οποία δημιουργήσαν αυτό το νέφος και δημιουργήσαν αυτή την ανάφλεξη κλπ. Καθώς επίσης και τα διάφορα αντικείμενα, δηλαδή η πυραντοχή μέσα στο βαγόνι 2, παράδειγμα, ήταν μηδαμινή, ήταν ανύπαρκτη, ήταν του προηγούμενου αιώνα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπήρχαν μέτρα ασφάλειας, προστασίας, ούτε στις υποδομές, ούτε μέσα στα ίδια τα βαγόνια. Και βέβαια υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, οι οποίες επιτρέψτε μου να πω ότι με πιθανότητες και με υποθέσεις δεν μπορείς, όταν ακόμα και το ΔΣΑΜ, ας το πούμε, ένα κρατικό ουσιαστικά όργανο, λέει δεν μπορούμε να πούμε πού βρίσκονταν οι θέσεις του παράνομου φορτίου, δεν μπορούμε να δούμε τι ουσία ήταν αυτή. Μια άλλη εκδοχή είναι...
1: Υπήρχε ωστόσο το παράνομο φορτίο, σύμφωνα με τον ΔΣΑΜ, σωστά?
0: Υπήρχε, αλλά ξέρετε, μετά από αυτά που ακούστηκαν από τη Γάνδη, γιατί οι καθηγητές τους επικαλεστήκαν στη Γάνδη, είπαν ότι μπορεί και τα έλεγες συνεκόνης να δημιουργήσουν αυτό το πράγμα. Και δεν βεβαιώσαμε εμείς ποτέ ότι υπήρξε παράνομο φορτίο. Αυτό είπαν. Στηριχτήκανε δηλαδή στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης και η Γάνδη απήντησε με αυτό που σας είπα προηγούμενα. Γι' αυτό γελιοποιήθηκε και το ίδιο το πόρισμα του έδωσα.
1: Γιατί είχαν επικαλεστεί την βεβαίωση του καθηγητή του Απιθύντα, του κ. Κωνσταντόπουλου, όπου είχε αποκλειστεί η εμπλοκή των ελαίων σιλικόνης.
0: Κοιτάξτε, είναι μια ιστορία η οποία θα μας ακολουθάει και στο ακροατήριο. Πιστεύω όμως και θέλω, δεν έχει γίνει καθαρό στην κοινωνία ότι αυτό το θέμα του παράνομου φορτίου δεν ήταν η αιτία της σύγκρουσης.
1: Ναι, βέβαια, είναι σαφές.
0: Και το δυστυχήμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Πρέπει να πούμε και όμως, για να το κλείσουμε και να πάμε στο τελευταίο κομμάτι, κύριε Αποστολίδη, ότι υπάρχει και ένα κομμάτι εδώ του παρακράτους που είπατε πριν. Δηλαδή, ζούμε σε μια χώρα που υπάρχουν παράνομες συναλλαγές. Ποιος ξέρει, υπήρχε ένα παράνομο φορτίο εδώ, ποιος ξέρει σε καθημερινή βάση με πόσα Intercity, τι μεταφέρεται.
0: Κοιτάξτε, να σας πω.
1: Βάζω το μυαλό τα χειρότερα, δηλαδή.
0: Ακούστε, να σας πω. οι πραγματογνώμονες που είπαν ότι υπάρχει παράνομο φορτίο. Και μια μέρα είπαν ότι είναι 22 τόνοι η ποσότητα. Την άλλη μέρα 15, την άλλη 11. Μετά 2,5 τόνοι, προσέξτε. Λέμε πού βρίσκονται τα παιδιά. Στις Λαμαρίνες, λέει, που ήταν στα τρία πρώτα βαγόνια. Στις Λαμαρίνες τις είδα κι εγώ πολλές φορές στο κουλούρι που πήγα επάνω. Είναι πεντακάθαρες. Αν εκεί ήταν το φορτίο, θα είχαν υπάρξει αλλοιώσεις. Ή όπως και το Πολυτεχνείο μας διαβεβαίωσε. Δεν υπήρξαν. Άρα που έχουμε καταλήξει σε πιθανολογίες ή υποθέσεις ότι μπορεί να υπήρξε κάποια ουσία η οποία δεν ξέρουμε πού ήταν και δεν ξέρουμε πώς μεταφερόταν και τι είδους ουσία ήταν αυτή. Ήταν αυτό που λέει εδώ σαν μια ουσία που δεν ξέρουμε και ψάχνουμε να τη βρούμε. Είναι το ξυλόλιο, το λιόλιο που έγινε πλέον μια ολόκληρη ιστορία.
1: Το θέμα είναι ότι ήταν μια ουσία η οποία οδήγησε στο θάνατο ανθρώπων. Νομίζω αυτό είναι το μείζον.
0: Ναι, όσον αφορά να σας πω κάτι για το λαθρεμπόριο, ακόμα και 20 τόνοι που αναφέρθηκαν στο να υπήρχαν στο βαγόνι, για να μιλάμε για λαθρεμπόριο. Οι αξίες αυτής της ποσότητας μιλάνε πραγματογνώμονες ότι άντε να ήταν 20.000, 25.000, 30.000. Ποιο στέλεχος, τα ρίξανε κιόλας εκεί ότι ήταν μέσα στο χώρο, στο κόπι του μηχανοδηγού. Δηλαδή φτάσανε ότι και ο μηχανοδηγός ήταν λαθρέμπορας και εκεί έβαλε τις ουσίες. Κοιτάξτε, δυστυχώς όταν μια τέτοια τραγική υπόθεση γίνεται αντικείμενο αντιπαραθέσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολλές φορές αντί να βοηθήσουμε για να βρούμε την αλήθεια φτιάχνονται διάφορα γεγονότα που κατά την άποψή μου ενώ η κοινωνία βοά και λέει στην κυβέρνηση μη συγκαλύπτεται, αντιπιτίθεται η κυβέρνηση και λέει κοιτάξτε το λέει εσείς εργαλειοποιείτε λέει αυτή την κατάσταση, εσείς αποσταθεροποιείτε τη χώρα κτλ. Αυτό δηλαδή αν θέλετε δεν είναι ένας σοβαρός διάλογος. Ασφαλώς και εγώ προσωπικά λέω γιατί να μην έχουμε μια απόλυτα πιστική απάντηση για όλα αυτά τα γεγονότα. Άρα νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση είναι ερωτήματα που συνεχώς θα πρέπει να μας, αν θέλετε, κάνουν καλύτερους γιατί εάν παράδειγμα εγώ στην κυρία Δίκη ακούσω που ήδη υπάρχουν κάποιοι ψήθυροι ότι αφού δεν υπάρχει κατηγορούμενος και δεν αναγνωρίζεται ότι υπήρξε παράνομο φορτίο τότε δεν θα αποδώσετε δικαιοσύνη. Αυτά νομίζω ότι είναι πράγματα επιφανειακά που δεν έχουν καμία σχέση με το κύριο αντικείμενο της δίκης αλλά και αν θέλετε με την κρίση που θα εκφέρουν οι δικαστές. Εκεί και εμείς ως παράγοντες της δίκης θα κοιτάξουμε να συντράμουμε να λάμψει η αλήθεια και η δικαιοσύνη. Αυτό είναι το κυρίαρχο ζητούμενο για τους γονείς και για την κοινωνία.
1: Ωραία, είστε σαφείς κύριε Αποστολίδη, επειδή μας έχουν μείνει 10 λεπτά για την εκπομπή, οπωσδήποτε πρέπει να σας ρωτήσω, διότι βρεθήκατε και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πείτε μου λίγο, καθώς τώρα βλέπουμε πράγματι την κατάσταση να τα λέγαμε και πριν βγούμε ζωντανά, να ξεφεύγει στη Μέση Ανατολή. Ο ελληνισμός μπαίνει στο στόχαστρο, αναφέρομαι στην Κυπριακή Δημοκρατία, το έτερο κράτος του ελληνισμού δηλαδή. Η Ελλάδα προσπαθεί να συνδράμει με την αποστολή φρεγατών και F-16. Επειδή είναι και το ενδιαφέρον της εκπομπής, κάντε μας με ένα σχόλιο τι βλέπετε, τι πιστεύετε.
0: Κοιτάξτε, έκανε μια δήλωση από το ξεκίνημα αυτής της περιπέτειας ότι δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία πλέον όπου υπάρχει ισχύ των όπλων και ανοίξαμε την πόρτα στο φρονοκομείο. Δηλαδή ο κύριος Τραν και ο κύριος Νετανιάχου ανοίξανε την πόρτα στο φρονοκομείο στην καρδιά μιας ταραγμένης κυριολεκτικά περιοχής με τεράστιες επιπτώσεις στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, με τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις, με τεράστιες κοινωνικές καταστροφές και υποδομές. Αυτό είναι η άμεση συνέπεια και το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα όμως οι πράξεις αυτές κατά την άποψή μου ευτελίζουν ή ουσιαστικά καταργούν παγκόσμιους θεσμούς που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δημιουργηθήκανε για τη διαφύλαξη της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας ούτε ερωτήθηκε, ούτε τον υπολόγισε ο κ. Τραμπ, όπως δεν υπολόγισε στη Βενεζουέλα. Αύριο μπορούμε να το δούμε στην Ιρλανδία. Μεθαύριο μπορεί να έρθει και εδώ στο Αιγαίο και να πει εγώ είμαι φίλος με τον Ερντογκάν, αφήστε τις διαμάχες μεταξύ σας, μοιράστε το Αιγαίο. Να έρθουν και οι αμερικάνικες εταιρείες να δουλέψουν να βγάλουν πετρέλαιο. Αφήστε και το καλαμπούρι στην Κύπρο. Το έχω πει πολλές φορές. Από εδώ θα έχουμε το τουρκο-κυπριακό κράτος και από την άλλη τον ελληνοκυπριακό κράτος. Κοιτάξτε, αυτά δεν είναι υποθέσεις. Είναι στοιχεία τα οποία δυστυχώς, εάν αυτή η εξουσία δεν ελεχθεί, και θα έλεγα μια απλή κουβέντα, εδώ ο κόσμος καίγεται. Μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί όλοι οι ηγέτες της Ευρώπης με μία φωνή να είχαν ενεργοποιήσει το περιβόητο άρθρο ότι αν υπάρξει κίνδυνος ή επίθεση σε κάποιους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προχωρήσουμε σε συμπαράσταση κτλ. Και ο μεν Γερμανός πάει να γονατίσει, επιτρέψτε μου αυτή τη φράση, στο Οβάλ Γραφείο, στο κύριο Τραμπ. Ο δε Μακρόν είναι υποσχέψη και ο μόνος ηγέτης που σήμερα έχει τοποθετηθεί είναι ο Σάντζετ που είπε, ρε παιδιά, πού πάτε. Ούτε το Συμβούλιο Ασφαλείας ρωτήσατε, ούτε η παγκόσμια τάξη πραγμάτων όποτε σας έρθει τρέλα να πάτε τη μια μέρα να παίρνετε τον ένα ηγέτη από ένα κράτος, την άλλη να τον σκοτώνετε. Θυμόσαστε τι έγινε με τον Χουσέιν, με τον Σαδάμ στο Ιράκ 20 χρόνια πριν. Καθίσαν 20 χρόνια εκεί οι Αμερικάνοι και μετά τι κάνανε δρόμο. Και αυτόν που κυνηγούσαν για τρομοκράτη σήμερα είναι κυβερνήτης στο Ιράκ. Για αναλογιστείτε αυτό. Άρα η ιστορία φαίνεται δεν μας διδάσκει.
1: Και κάνετε καλά και αναφέρετε το θέμα της συνθήκης της Λισαβόνας, το άρθρο 42, παράγραφος 7 είναι. Είναι το ισοδύναμο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ στην πραγματικότητα. Να πω απλά.
0: Το οποίο ποτέ δεν είχε ενεργοποιηθεί.
1: Να μην ξεχάσουμε τις δηλώσεις της Προέδρου της Κομισιόν, της κ. Φοντερ Λάιεν, η οποία τι είπε, ότι δεν επιτέθηκε, δεν μπήκε στο στόχαστρο η Κυπριακή Δημοκρατία, εννοώντας ότι μπήκαν οι αγγλικές βάσεις, που αυτό ίσως είναι μια ακόμα πρόκληση αυτή η δήλωση. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, αρνήθηκε να σχολιάζει, λέγοντας ότι εντάξει, δεν επιτέθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, μίλησε για μια αφηρημένη αλληλεγγύη. Αλλά βλέπετε τελικά δεν υπάρχει αυτή η ελληνική. Κύριε Αποστολίδη, τι βλέπετε από εδώ και πέρα.
0: Ο Ντελάιερ, και το πιστεύω αυτό εδώ, σιγά σιγά θα συμπαρασταθεί φανερά στον Τραμπ. Θεωρώ ότι είναι μια ηγεσία η οποία δεν τιμάει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και δεν τιμάει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα όπως οι δάσκαλοι και οι θεμελιωτές δημιουργήσαν ένα μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δυστυχώς έχει γίνει κλωτσοσκούφι της Αμερικής και μπροστά στο τρίγωνο Αμερική, Πούτιν και Κίνα, η Ευρώπη δεν έχει θέση πουθενά. Ποιος? Η γυραιά Ήπειρος, η οποία έφερε τον πολιτισμό και ένωσε και τη Δύση και την Ανατολή, έστω και με τις γραμμές της αποικιοκρατίας, και διαμορφώθηκε ένας κόσμος με περισσότερη, αν θέλετε, συνεργασία, αυτό που λέμε το θέμα της παγκοσμιοποίησης κτλ. Είναι στοιχεία δηλαδή τα οποία πρέπει να αντιδράσει η παγκόσμια κοινότητα. Αν δεν αντιδράσει η παγκόσμια κοινότητα και παραμείνει αυτή η κατάσταση και αυτή η πολιτική, θεωρώ ότι δεν ξέρω τι μας περιμένουν μπροστά, αυτό που μιλάνε για το Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο κλπ.
1: Πείτε μας λίγο και ας κλείσουμε με αυτό ένα τελικό σχόλιο. Τι βλέπετε τώρα με τις εξελίξεις με το Ιράν, με τον πόλεμο, τι πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε, μάντης δεν είμαι, αλλά λέω ότι είναι μια ιστορία η οποία δεν θα κλείσει σε 3-4 μέρες, εβδομάδες, που λέει ο κύριος Τραμπ. Και δεν θα κλείσουν, γιατί είναι μια χώρα με 90 εκατομμύρια κόσμο, με μια τεράστια ιστορία και με ανθρώπους οι οποίοι δεν υποκλίνονται εύκολα. Γιατί κοιτάξτε εδώ, για οποιοδήποτε έθνος το να γονατίζει και να υποτάσσεται είναι ένας ο χειρότερος διασυρμός που μπορεί να υπάρξει. Άρα λοιπόν έχω την αίσθηση, επειδή όλοι είναι και όλη η περιοχή εκεί, όπως είπα προηγούμενα, είναι στο κόκκινο. Συρία θέλετε να πάτε, στο Ιράκ θέλετε να πάτε, πιο πέρα στο Αφγανιστάν, τώρα στο Ιράν. Τι έχει μείνει χωρίς αυτή την ταραχή, από τους Αγίους Τόπους μέχρι όλη αυτή την περιοχή που σας λέω? Και νομίζω ότι οι εξελίξεις, κατά την ταπεινή μου άποψη, θα είναι δραματικές, χειρότερο από αυτές που ζούμε, και σε καμία περίπτωση οι καινούργιες γενιές θα ακολουθάνε τα τραύματα αυτής της σημερινής κατάστασης και αύριο θα προσπαθήσουν να εκδικηθούν, εάν πραγματικά δεν οδεύσουμε σε μια καινούρια παγκόσμια τάξη πραγμάτων, εάν δεν ξαναπάρει σάρκα και οστά ο οργανισμός, ο ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ασφαλείας, η Παγκόσμια Οικονομική Οργάνωση, οι συναλλαγές στον πλανήτη μας κλπ. Διαφορετικά θα έχουμε ένα Τραμπ, ο οποίος ως ιός θα απλώνεται και με άλλους αρχηγίσκους και ηγέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αλλού, και δυστυχώς θα περάσουμε σε εξουσίες οι οποίες έχουν μετατρέψει το θέμα της πολιτικής και της διπλωματίας σε χρήμα, κυρίαρχα σε χρήμα και σε εξουσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μόλις τελειώσουμε από εδώ, αλλά από εδώ δεν θα τελειώσουμε εύκολα. Το έλεγα και τότε όταν έγινε η επιχείρηση στο Ιράκ, ότι ήταν θέμα κάποιων μηνών, άντε ενός χρόνου δύο, βάλαμε, φυτέψαμε μία κυβέρνηση επάνω και αναγκαστήκαμε μετά από 20 χρόνια, σαν τον σκύλο, βάλαμε την ουρά μας κάτω από τα σκέλη και εξαφανιστήκαμε. Νομίζω ότι θα αντιδράσει πρώτα από κύρια ο δημοκρατικός λαός της Αμερικής. Δεν νομίζω να τον ανοιχτούν. Και αν θέλετε οι εκλογές, οι ενδιάμεσες που έρχονται, θεωρώ ότι θα δώσουν μια μεγάλη γροθιά σε αυτή την πολιτική που ασκεί σήμερα ο Τραμπ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χάρηκα πάρα πολύ που ήμουνα μαζί σας.
1: Και εμείς σας ευχαριστώ.
0: Θα είναι χαρά μου να τα ξαναπούμε και να βρεθούμε και από κοντά να μιλήσουμε.
1: Με τα χαρά. Κρατάμε το θετικό μήνυμα της ήττας αυτών των πολιτικών, του Τραμπ, των πολεμοκάπηλων σε διάμεσες εκλογές θα είναι, νομίζω, ευχής έργων.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Καλώς σας βράδυ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Ζωή, καλό βράδυ επίσης. Καλό βράδυ σε όλους τους φίλους και τις φίλες μας που παρακολουθούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Είστε πανηδήν. Καλό βράδυ. Γεια σας.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η παρέλαση.
2: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
1: Τι συμβαίνει όταν ολόκληρος ο κόσμος σου χωράει μέσα σε ένα δωμάτιο.
2: Η παρέλαση. Ένα έργο για την ελληνική κοινωνία.
1: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Πρωταγωνιστούν
2: Μανώλης Πίτερης,
1: Κωνσταντίνα Μάντζιο.
2: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λεωνάκης.
1: Εισιτήρια στο more.com.
3: Ητοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
4: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
3: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.
5: Γρηγόρη.
6: Βρε καλό στο Γιάννη, τι γίνεται.
5: Εσύ πες μου.
6: Όλα καλά.
5: Όλα. Κάτι λείπει νομίζω.
6: Το κοινό.
5: Και το σκηνικό.
6: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
5: Θα μου πεις που είναι.
6: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
5: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
6: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
5: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
6: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
5: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
6: 9 Οκτωβρίου.
5: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
6: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
5: Τρίτες θα παίζουμε.
6: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
8: Γεια σας, I'm Jack Savretti in Athens, where I'm going to be playing right here at the Liga Betis on the 25th of September, Friday night in Athens. Can't miss it. I look forward to seeing you guys all there. Ciao.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε. Είναι η διαδικτυακή τηλεόραση ανιχνεύσης Web TV και η εκπομπή Καφές της Κυριακής. Κάθε Κυριακή αυτή την ώρα συναντιόμαστε διαδικτυακά και σας ενημερώνουμε για τις διεθνείς κυρίως εξελίξεις, τις εξελίξεις που αφορούν στα εθνικά θέματα, αλλά και για τα μείζωνα εσωτερικά ζητήματα όταν υπάρχουν και έχουμε ανάγκη να τα σχολιάσουμε. Υπάρχουν και σήμερα σημαντικά θέματα. Η διεθνή ειδησιογραφία εστιάζει κυρίως στο θέμα των Χούθη και της επίθεσης που εξαπέλυσαν χθες Παρασκευή, μάλλον βράδυ προς Σάββατο, στο Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Μια επίθεση την οποία θεωρούν καθοριστική. Δεν ξέρω γιατί, θα δούμε όμως τις εξελίξεις. Υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις όπως πάντα. Υπάρχει μια επιμονή από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών να ζητά την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών με προφανείς στόχους. Και άλλες εξελίξεις νομίζω στην ευρύτερη περιοχή που αξίζει τον κόσμο, τον κόπο να τις δούμε, με συγχωρείτε. Στο στούντιο αυτή τη στιγμή είναι μαζί μας ο Θρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος και οικονομολόγος. Καλημέρα κύριε Ευτυχίδη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους τηλεθεατές μας.
0: Ο κύριος Δημήτριος Τσαϊλάς, πονάβαρχος εν αποστρατεία, οι αναλύσεις του οποίου λαμβάνουν διεθνή διάσταση, καθώς δέχεται προσκλήσεις για να γράψει ή να μιλήσει σε διεθνή μέσα ενημέρωσης. Καλημέρα κύριε Τσαϊλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα στους τηλεθεατές μας.
0: Προσκεκλημένος θα είναι ο υποστράτηγος εν αποστρατεία, ο κύριος Αχιλλέας Ταόξης, ο οποίος τελευταία δραστηριοποιείται και μέσω του ιστολογίου ανιχνεύσης με αναλύσεις στα ελληνοτουρκικά. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι λέει, σε λίγο θα είναι μαζί μας. Αλλά για τα εσωτερικά της Τουρκίας θα μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Τεάζη, τον βλέπετε στην οθόνη σας. Καλημέρα κύριε Τεάζη.
3: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους σας.
0: Είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Άγκυρας και γνωρίζει πολύ καλά και τις εσωτερικές εξελίξεις στην Τουρκία. Ευχαριστώ πολύ που είστε και εσείς μαζί μας. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ευτυχίδη να κάνει μια γενική επισκόπηση της περιοχής και θα επανέλθουμε, θα δώσουμε μετά στον κύριο Τσαϊλά και προχράμε με τον κύριο Τεάζη και τον κύριο Ταούξη. Ακούμε κύριε Ευτυχίδη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους τηλεθεατές μας, τους μόνιμους και τους καινούργιους. Ήταν μια αρκετά ενδιαφέρον. Είχαμε καταρχήν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κάτι που οδήγησε επιτέλους κάποιους να αρχίσουν να αναλογίζονται τι συμβαίνει γενικότερα με τις τιμές των καυσίμων. Είναι τα χτυπήματα των Χούθη στη Σαουδική Αραβία που επέβαλαν στην Αράμκο να ανακοινώσει ότι αναστέλει τις αποστολές, τις εξαγωγές της για ένα μήνα περίπου, κάτι που φυσικά οδηγεί σε μια τρελή κούρσα των καυσίμων. Είχαμε για πρώτη φορά κάποια μέτρα από εδώ την Ελλάδα, από την Ελλάδα, καθυστερημένα βέβαια όπως συνήθως αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα όταν φτάσουν πλέον σε οριακό σημείο και αναγκαζόμαστε να τρέξουμε από πίσω τους. Ημίμετρα και πάλι βέβαια, γιατί η κυβέρνησή μας έχει καθυστερήσει αρκετά αξιοποιώντας τα κέρδη τόσο από τον υψηλό φόρο κατανάλωσης, έχουμε έναν από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, όσο και από τον επιβαλλόμενο ΦΠΑ επάνω και στον φόρο. Αυτά είναι μοναδικά, συμβαίνουν στη χώρα μας δυστυχώς και φυσικά τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Από εκεί και πέρα φαίνεται να έχει ανοίξει συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς όμως να υπάρχει μια κοινή πολιτική άποψη επάνω στο ζήτημα, απλά για να γίνεται μια συζήτηση η οποία ουσιαστικά επιβάλλει στην κάθε χώρα να έχει τα δικά της μέτρα. Είχαμε λοιπόν τα χτυπήματα των Χούθη τις προηγούμενες μέρες σε ενεργειακές υποδομές, αλλά είχαμε και ένα εντυπωσιακό χτύπημα στο Ριάντ, που είναι η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, κάτι που έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα τους Σαουδάραβες και έχει εξαναγκάσει και άλλες χώρες που δεν συνήθιζαν σε ανακοινώσεις πριν να καταδικάσουν τέτοιες επιθέσεις, και μιλάω για την Αίγυπτο φυσικά. Στην Αίγυπτο είχε βρεθεί λίγες μέρες νωρίτερα ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, είχε συζητήσει με τον, Αλ-Σίσι, και μάλιστα ένα από τα ενδεχόμενα τα οποία είχαν εξετάσει ήταν η δημιουργία ενός αραβικού στρατού. Και μάλιστα προβλήθηκε ιδιαίτερα αυτό σε όλα τα επίπεδα. Στον Περσικό κόλπο συνεχίζονται τα στενά του ορμού να είναι κλειστά. Το Ιράν δήλωσε για του Υπουργού Εξωτερικών του Αραχτσί ότι τα στενά θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους με βάση συμφωνία διαχειρίας που είχαν υπογράψει. Ορμούς και Ομάν και Ιράν φαίνεται να έχουν καταλήξει σε μια συμφωνία για τον τρόπο λειτουργίας των στενών του ορμούς, αλλά προς το παρόν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής φαίνονται να μην ασχολούνται ιδιαίτερα με αυτό το ζήτημα, εξετάζοντας και πάλι το ενδεχόμενο κάποιων χτυπημάτων σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στο άλλο μεγάλο μέτωπο, στην Ουκρανία, συνεχίζονται οι μάχες με αμύωτο ρυθμό. Σήμερα έχουμε εκλογές στη Ρωσία, εκλογές για την κρατική Δούμα, αλλά και για τα περιφερειακά κοινοβούλια σε όλες τις οντότητες της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Θα εκλεγούν περίπου 20.700 βουλευτές σε όλα αυτά τα όργανα, περιφερειάρχες, περιφερειακά συμβούλια, περιφερειακές βουλές, δημοτικές βουλές κτλ. Στα πλαίσια αυτά, χθες το βράδυ αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με δηλώσεις του Δημάρχου της Μόσχας, τουλάχιστον 1.600 ντρόνς που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, με σκοπό φυσικά να δημιουργήσουν προβλήματα στις εκλογές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, είδαμε πριν από λίγο να ανακοινώνεται ότι τουλάχιστον 50% των Ρώσων έχουν ήδη ψηφίσει σε αυτές τις εκλογές, που διαρκούν 3 μέρες από τις 18, 19 και 20.

0: για ειρήνη ή οτιδήποτε άλλο. Είχαμε την ανακοίνωση από τον πρόεδρο Τραμπ της μιας συμφωνίας για τη Γροιλανδία. Συμφωνία απαραίτητη, μια που δεν έχει να παρουσιάσει κάτι ο πρόεδρος Τραμπ, οδεύοντας προς τις ενδιάμεσες εκλογές, και έπρεπε να παρουσιάσει κάποια νίκη. Δεν κατάφερε ούτε να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, ούτε να την καταλάβει. Παρουσιάζει λοιπόν μια συμφωνία όπου φαίνεται να έχει κέρδη. Δεν έχουμε δει τη συμφωνία ακόμη, η οποία συμφωνία πρέπει να ακυρωθεί από τα κοινοβούλια της Δανίας αλλά και το τοπικό της Γροιλανδίας για να ισχύσει. Θα υπογραφεί στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Γιατί είναι σημαντική αυτή η συμφωνία? Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες διασφαλίζουν την άμυνα, αν θέλετε, της Βόρειας Αμερικής, μια που σύμφωνα με πληροφορίες παρέχεται δυνατότητα για ανάπτυξη και ακόμη μεγαλύτερων και περισσότερων στρατιωτικών βάσεων, από την άλλη πλησιάζουν στον αρκτικό κύκλο. Το λιώσιμο των πάγων δημιουργεί σοβαρές προοπτικές για ανάπτυξη νέων εμπορικών δρόμων που οι Αμερικανοί πολύ θα τις ήθελαν για να ενισχύσουν, αν θέλετε, τις μεταφορικές διαδρομές από την Ιαπωνία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη, γύρω από τη Γροιλανδία. Φυσικά θα περιμένουμε να δούμε τη συμφωνία. Αυτές είναι περίπου οι εξελίξεις αυτή τη βδομάδα και φυσικά έχουμε μόνιμα τα δικά μας με τις νέες δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, ενώ ακόμη παραμένουν τα κενά του τι συζήτησε ο Ιμπραήμ Καλίν κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα. Η Τουρκία έχει μια μόνιμη αναθεωρητική πολιτική, η οποία όχι απλά δεν αλλάζει, αλλά σε κάθε περίοδο προστίθεται σε αυτή την πολιτική και ένα νέο λιθαράκι με αφορμή της επιμέρους κρίσης. Η Τουρκία με τις κινήσεις της θέλει να θεσμοποιήσει ουσιαστικά τις ανεκδίκητες διεκδικήσεις για τον έλεγχο του Μισού Αιγαίου. Η δική μας αντίδραση παραμένει ως συνήθως υποτονική, θα έλεγα, αλλά δίνουμε το δικαίωμα έτσι στην Τουρκία να προβάλλει τις διεκδικήσεις, ενώ παρατηρήσαμε για άλλη μια φορά κινήσεις μεταφοράς στρατιωτικών τμήματων από το εσωτερικό της Τουρκίας στις ακτές. Είδαμε να μεταφέρεται μια ταξιαρχία καταδρομών απέναντι από τη Σάμο. Βέβαια αυτά όλα είναι γνωστά, δεν είναι η πρώτη φορά και φυσικά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κάποια στιγμή σοβαρά. Η δικιά μας υποτονικότητα, η δικιά μας υποτονικότητα είναι αυτή που επιτρέπει στην Τουρκία να αυξάνει τις διεκδικήσεις την ώρα που υπάρχουν σοβαρά ζητήματα στο εσωτερικό. Θα μας τα πει, φαντάζομαι, ο κύριος Στάζος. Και αυτά έχουν να κάνουν, κύρια, με την θέληση του Ερντογάν ώστε να διεκδικήσει για άλλη μια φορά την εκλογή του στον προεδρικό θόκο της Τουρκίας. Αυτά είναι συνολικά τα ζητήματα αυτής της εβδομάδας. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Ευτυχίδη. Να καλημερίσω και τον κύριο Ταουξή, τον υποστράτηγο από στρατεία. Στρατηγέ, μας ακούτε?
2: Ναι, ναι, πολύ καλά. Καλημέρα σας.
1: Ωραία, σας ακούμε και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Τεάζη να μας πει για τα εσωτερικά της Τουρκίας και την πολιτική που πάει να αναπτυχθεί, θα δώσω το λόγο στον κύριο Τσάιλα να κάνω να του θέσω και δύο ζητήματα τα οποία με απασχολούν τελευταία. Το πρώτο είναι ότι έγινε μια άσκηση. Γίνεται μια άσκηση, νομίζω, κάπου διασκρίζουν στο Ανατολικό Αιγαίο, στην οποία συμμετέχουν η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία και άλλες δυνάμεις.
3: Παντελή, έχεις κλείσει τον ήχο.
1: Δεν ακούσατε τίποτα από όσα είπα?
3: Όχι, όχι.
1: Ναι, θα δώσω το λόγο στον

0: Κύριο Τζαλά, με συγχωρείτε. Να βάλω ένα μικρό πλαισιάκι. Το πρώτο είναι η άσκηση που γίνεται. Γίνεται μια άσκηση στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα, νότια της Κρήτης ή και νότιο ανατολικά, στην οποία συμμετέχουν και διεθνείς δυνάμεις όπως η Γαλλία, η Ιταλία κτλ. Και άλλες. Πού αποβλέπει αυτή η άσκηση, τι θέλουν και κατά πόσο αυτή είναι μια άσκηση που ενοχλεί την Τουρκία. Αλλά εκείνο που έχω διαπιστώσει ότι ενοχλεί σίγουρα από τις ανακοινώσεις που βγάζει, είναι η σύγκληση αυτή, αυτό, και το φοβάται, φαίνεται να το φοβάται, της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ και ενδεχομένως εμέσως, γιατί άμεσα δεν μπορεί να γίνει, της Αιγύπτου και άλλων αραβικών δυνάμεων. Είναι μια παράμετρος που την ανησυχεί την Τουρκία, διότι μπορεί να διαμορφώσει έναν πόλο κυρίως πολιτικό, δηλαδή έναν πόλο στον οποίο θα μπορούσε να βασιστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλες δυνάμεις για τη διαχείριση της περιοχής, ή μπορεί να έχει και μια στρατιωτική διάσταση. Κύριε Πονάβαρχη, σας ακούμε.
1: Ναι, καλημέρα σας. Παντελή, μου δίνει την ευκαιρία να κάνουμε διάφορες επισημάνσεις. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα διαμάχη στη σύγχρονη συζήτηση για τη στρατηγική. Αυτή είναι η διάκριση ανάμεσα στη χώρα που διαθέτει θαλάσσια ισχύ και στο πραγματικό θαλάσσιο κράτος. Η διαφορά αυτή δεν είναι λεκτική, είναι στρατηγική. Μια χώρα μπορεί να διαθέτει ένα ισχυρό στόλο, υποβρύχια, αεροσκάφη, πυράβλους, δορυφόρους και παρόλα αυτά να είναι κράτος που οργανώνει την οικονομία, τη διπλωματία, την άμυνα, την πολιτική του γύρω από τη θάλασσα, και ακριβώς εδώ βρίσκεται το μεγάλο πρόβλημα. Όσον αφορά αυτή την άσκηση, η άσκηση Μέδουσα, που συμμετέχουν και οι διάφοροι εταίροι και σύμμαχες χώρες, δείχνει ότι η Ελλάδα, που περιβάλλεται από θάλασσα παντού, ότι έχει νησιά, εμπορικό στόλο, λιμάνια, ναυτική παράδοση, ενεργειακούς διαδρόμους, γεωγραφική θέση, την τοποθετεί σε ένα σημείο συνάντησης Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου, Βαλκανίων και Μέσης Ανατολής. Είναι σημαντικό αυτό το σύμπλοκο και αυτό επισημαίνει με αυτή την άσκηση. Με άλλα λόγια, όλους αυτούς τους σπόρους μιας θαλάσσιας δύναμης δημιουργεί ένα ερώτημα εάν υπάρχει μια στρατηγική θαλασσίου κράτους. Ξέρετε, αυτά που είπε ο Θράσος, οι πρόσφατες κρίσεις αυτές στη Μαύρη Θάλασσα και στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και στην Αραβική Θάλασσα είναι αποκαλυπτικές. Η ιδέα, όπως την έχει διατυπώσει ένας ιστορικός, ο Άντριου Λάμπερτ, είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το ισχυρότερο ναυτικό στον κόσμο, δεν υπήρξαν ποτέ, ας πούμε, μια κατηγορία με την Αθήνα, την Καρχιδόνα, τη Βενετία, την Ολλανδική Δημοκρατία ή τη Βρετανία ως κατεξοχή θαλάσσιο κράτος. Η Αμερική είναι πρωτίστως μια υπηρετική δύναμη που απέκτησε τεράστια θαλάσσια ισχύ. Για μας όμως, εδώ πέρα και τα ευρωπαϊκά δεδομένα, η θάλασσα δεν αποτελεί προαιρετική υπερπόντια ευθύνη όπως ας πούμε για τους Αμερικανούς. Η θάλασσα αποτελεί στρατηγική γεωγραφία της χώρας και αυτό αποδεικνύει αυτή η άσκηση. Δεν είναι πολύ απλά τα θέματα. Διαθέτουμε ήδη ένα στόλο και εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη ελληνική στρατηγική ευκαιρία. Δεν είμαστε μόνο μια ναυτική χώρα επειδή έχουμε πολεμικό ναυτικό. Είμαστε μια ναυτική χώρα επειδή έχουμε εμπορική ναυτιλία παγκόσμιας κλάσης. Έχουμε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυτικούς, λιμάνια, διαχειριστές πλοίων, ναυπηγοεπισκευαστική τεχνογνωσία, ναυτιλιακή χρηματοδότηση επί δεκαετίες, σωρευτικής γνώσης. Και αυτό αποτελεί τον πυρήνα της εθνικής μας ισχύος. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν ξέρει το ελληνικό κράτος να συνδέσει όλα αυτά που ανέφερα με την εθνική στρατηγική. Όχι βέβαια με την έννοια, ξέρεις, της κρατικοποίησης της ναυτιλίας ή της μετατροπής των εμπορικών πλοίων σε πολεμικά πλοία, αλλά με την έννοια μιας, θα έλεγα, ολιστικής θαλάσσιας πολιτικής. Αυτό το βήμα αυτής της άσκησης σαφώς είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και βέβαια, από τη μεριά της Τουρκίας, οι αντιδράσεις είναι σαφείς και αναμενόμενες. Διότι δείχνει ότι βγαίνει εκτός του παιγνίου, αν θέλεις να το πούμε έτσι με απλά λόγια, της Μεσογείου. Έτσι λοιπόν, επανειλημμένως λέμε ότι η Ελλάδα σε συνεργασία με τους εταίρους και τους συμμάχους πρέπει να σταματήσει να βλέπει την θάλασσα ως ένα σύνορο. Αυτό είναι το δύσκολο σημείο. Η ελληνική στρατηγική σκέψη συχνά αντιμετωπίζει το Αιγαίο πρωτίστως ως γραμμή αντιπαράθεσης με την Τουρκία. Είναι φυσικό, αλλά είναι ανεπαρκές. Η θάλασσα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι σύνορο, είναι στρατηγικός χώρος. Η Μεσόγειος δεν είναι απλώς μια περιοχή κινδύνου, είναι πεδίο γεωπολιτικής επιρροής. Τα ελληνικά λιμάνια δεν είναι απλώς υποδομές, είναι στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία. Η ελληνική εμπορική ναυτιλία δεν είναι απλώς ένας εξαγωγικός κλάδος, είναι η συσσωρευμένη εθνική θαλάσσια ισχύς. Και το πολεμικό ναυτικό δεν είναι απλώς ένας κλάδος των ενόπλων δυνάμεων. Είναι ο βασικός μηχανισμός με τον οποίο μια χώρα σαν την Ελλάδα μετατρέπει την γεωγραφία σε στρατηγική. Και με αυτά τα οποία αναφέρω, θα ήθελα λιγάκι να πούμε για τα θέματα της ανάπτυξης, ας πούμε, της ασπίδας του Αχιλλέα και της ατζέντας 2030, όπου εδώ βλέπουμε ότι η κυβέρνηση μιλά για δισεκατομμύρια και η σωστή ερώτηση δεν είναι πόσα δώσαμε για να αγοράσουμε ένα σύστημα, είναι τι αγόρασε ο ελληνικός λαός και τι πραγματικά μπορεί να κάνει και πόσο ανεξάρτητοι είμαστε από τον προμηθευτή. Τα λέω αυτά διότι βλέπουμε ότι δίνουμε χρήματα. Υπάρχει μια παρανόηση στη γλώσσα. Η κυβέρνηση έδωσε τόσα δισεκατομμύρια, λέει, για την άμυνα. Όχι, η κυβέρνηση δεν έχει δικά της δισεκατομμύρια. Τα χρήματα δίνονται από το στέρημα του ελληνικού λαού, από τη φορολογία. Όταν μια κυβέρνηση αγοράζει ένα οπλικό σύστημα με δισεκατομμύρια ευρώ, δεν χαρίζει κάτι στο λαό, διαχειρίζεται τα χρήματα που μας ανήκουν. Και επομένως, εκεί απέναντί του υπάρχει μια σοβαρή υποχρέωση να μας εξηγήσει τι αγοράζει, όχι μόνο πόσο κοστίζει, όχι μόνο πόσο προηγμένο είναι το σύστημα, αλλά τι επιχειρησιακή δυνατότητα διαθέτει, τι δεν μπορεί να κάνει, τι εξαρτήσεις δημιουργεί και ποιο είναι το κόστος για τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό ονομάζεται λογοδοσία και γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για μια δημοκρατία. Και αυτά τα λέω ορμόμενος από την συνέντευξη που άνοιξε πολλά ερωτήματα στην Καθημερινή του Μωσέ Πατέλ, του Ισραηλινού υπεύθυνου για τα θέματα επικοινωνίας. Μας έδωσε πληροφορίες. Μας έδειξε ο Πατέλ ότι οι επαφές με την Ελλάδα και του Ισραήλ για το πρόγραμμα δεν ξεκίνησαν χθες, υπήρξε μια προετοιμασία ήδη από το 2022. Μας έδειξε ότι η ελληνική πλευρά έχει δώσει πληροφορίες για το τερέν, για το έδαφος και την υφιστάμενη αεράμινά της, καθότι το σύστημα της ασπίδας του Αχιλλέα, αυτό το Iron Dome, είναι διαφορετικό το Ισραήλ με την Ελλάδα. Το Ισραήλ έχει να καλύψει παιδινές εκτάσεις, η Ελλάδα έχει να καλύψει θάλασσα, νησιά. Έδειξε λοιπόν ότι οι Έλληνες αξιωματικοί συμμετείχαν στην προσαρμογή του συστήματος στις ελληνικές ανάγκες. Πολύ σωστά. Και ταυτόχρονα έκανε κάτι ακόμα πιο χρήσιμο. Έβαλε τα όρια σε έναν μύθο. Γιατί αυτό που αγοράζεται δεν είναι κάτι το υπερφυσικό αμυντικό πέπλο που κάνει τη χώρα άτρωτη. Είναι ένα σύνολο δυνατοτήτων που πρέπει να ενταχθεί στην υφιστάμενη αρχιτεκτονική των δικών μας ενόπλων δυνάμεων. Αυτό βέβαια δεν μειώνει τη σημασία του. Το κάνει απλώς πιο πραγματικό, πιο ρεαλιστικό. Και στην πραγματικότητα είναι πάντα καλύτερη η ρεαλιστικότητα, η πραγματικότητα από την επικοινωνιακή υπερβολή. Ακούσαμε για τον πηγαίο κώδικα, ο οποίος είναι μια πραγματική έννοια της κυριαρχίας. Η υπόθεση του πηγαίου κώδικα είναι χαρακτηριστική. Έγραψε γι' αυτό, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Ταουξής, που είναι ο προσκεκλημένος μας και θα μας απαντήσει σε αυτό. Στη δημόσια συζήτηση επομένως, δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η Ελλάδα θα αποκτούσε κάτι πολύ ευρύτερο από αυτό που τελικά φαίνεται να περιλαμβάνει η σύμβαση. Η Ισραηλινή πλευρά διευκρίνησε ότι ο πηγαίος κώδικας δεν περιλαμβάνεται στην συμφωνία και μίλησε για λογισμικό ελέγχου, στο οποίο δεν υπάρχει μια αμοιβαία πρόσβαση. Το θέμα δεν είναι τεχνικό παιχνίδι λέξεων, είναι ζήτημα κυριαρχίας. Ποιος θα ελέγχει το σύστημα, ποιος θα μπορεί να το τροποποιήσει, ποιος θα εγκρίνει τις αναβαθμίσεις, τον εξυγχρονισμό, ποιος μπορεί να υποστηρίξει χωρίς να ζητήσει άδεια από τον κατασκευαστή, ποιος θα διαθέτει κρίσιμες γραμμές παραγωγής. Ακούσαμε ένα γενικόλογο, οι γραμμές παραγωγής θα εφαρμόσουν ένα 25%. Ποιος θα έχει ανταλλακτικά, ποιος θα έχει τα πυρομαχικά και τι θα συμβαίνει αν σε μια κρίση ο προμηθευτής έχει ταυτόχρονα να υποστηρίξει και άλλες χώρες. Διότι το σύστημα αυτό το διαθέτει και στις ΗΠΑ. Η κατοχή ενός όπλου δεν ισοδυναμεί αυτόματα με επιχειρησιακή ανεξαρτησία. Και αυτό είναι από τα δύσκολα μαθήματα της σύγχρονης άμυνας. Τι θα συμβεί αν το σύστημα μείνει χωρίς βλήματα. Και υπάρχει και ένα ακόμα ζήτημα που θα έπρεπε να βρίσκεται στο κέντρο της δημόσιας συζήτησης. Τα αποθέματα. Τα σύγχρονα όπλα αεράμινας είναι εντυπωσιακά. Τα βλέπουμε, χειροκροτούμε, μένουμε με ανοιχτό το στόμα, εκθασιαζόμαστε, αλλά οι αναχαιτιστές τους δεν είναι άπειροι. Σε μία μαζική επίθεση τα αποθέματα μπορούν να καταναλωθούν πολύ γρήγορα. Και τότε οι ερωτήσεις αλλάζουν. Δεν ρωτάς πλέον πόσο προηγμένο είναι το σύστημα, ρωτάς πόσες αναχαιτήσεις μπορείς να πραγματοποιήσεις ακόμα. Πόσο μπορείς να το συνεχίσεις το σύστημα. Και το σύστημα δεν το παίρνεις για μια μέρα αναχαιτήσεων ή για τρεις μέρες αναχαιτήσεων ή για μια εβδομάδα αναχαιτήσεων. Βλέπουμε ότι οι πόλεμοι μπορεί να ξεκινάνε για μία, πέντε, δέκα μέρες και φτάνουν τις χίλιες μέρες ή φτάνουν και τα 10 χρόνια. Λοιπόν, η φράση λοιπόν ολιστικό σύστημα πρέπει να δημιουργεί και μια ολιστική άμυνα. Και για να κλείσω τους συλλογισμούς μου, να πω ότι δεν είναι μόνο αυτά που συμβαίνουν στην Ερυθρά ή στην Αραβική θάλασσα ή στη Μαύρη θάλασσα. Πρέπει να σκεφτούμε την Ελλάδα ότι είναι θάλασσα. Αυτή είναι μεγαλύτερη ίσως παρεξήγηση. Η Ελλάδα δεν είναι υπηρωτική χώρα με μερικά νησιά. Είναι μια χώρα της οποίας η γεωγραφία καθορίζει την άμυνά της. Το Αιγαίο, η Ανατολική Μεσόγειος, τα νησιά, οι θαλάσσιες γραμμές επικοινωνίας, οι ενεργειακές, αλλά και οι κρίσιμες υποδομές. Όλα αυτά σημαίνουν ότι το πολεμικό ναυτικό δεν μπορεί να θεωρείται συμπληρωματικό στοιχείο μιας χερσαίας αρχιτεκτονικής άμυνας. Είναι ένας από τους βασικούς φορείς της. Ένα πλοίο, ξέρετε, ότι μπορεί να μετακινηθεί, να μεταφέρει τους αισθητήρες, να μεταφέρει τα όπλα, να δημιουργήσει αμυντική κάλυψη εκεί όπου θα χρειάζεται και να αποτελεί έναν κόμβο του ευρύτερου δικτύου. Λοιπόν, το πραγματικό λοιπόν μάθημά μας από το Ισραήλ δεν είναι να δημιουργήσουμε μια μαγική ασπίδα, είναι να δημιουργήσουμε μια νέα αρχιτεκτονική, ένα νέο οικοσύστημα άμυνας με διαφορετικούς αισθητήρες, με διαφορετικά όπλα, με διαφορετικά επίπεδα αναχέτησης σε ένα πολυχωρικό σύστημα, με διαφορετικές επιχειρησιακές αποστολές. Λοιπόν, αγοράζω δεν σημαίνει ότι παράγω, έτσι. Λοιπόν, η Ελλάδα χρειάζεται να έχει και κάποια αυτάρκεια. Και η Τουρκία δεν είναι μόνο αριθμός, οπότε η ασπίδα δεν είναι ευκαιρία, αλλά πρέπει να τη δούμε περισσότερο ως μια συνεργασία στις διακλαδικές επιχειρήσεις των ενόπλων δυνάμεων. Έτσι λοιπόν, δεν πρέπει να αρκεστούμε στο κάτι, δηλαδή ενώ προηγουμένως είχαμε το μηδέν, τώρα έχουμε κάτι, γιατί απέναντί μας δεν υπάρχει το τίποτα, υπάρχει απειλή. Και σε ένα πεδίο όπου κρίνονται όλα, δεν μετράει, ξέρετε, η υπερβολή και η διαφήμιση, μετράει τι μπορείς πραγματικά να κάνεις, και αυτό περιμένουμε να ακούσουμε και από τον κύριο Ταουξί, τον προσκεκλημένο μας. Σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε, Ναύαρχη. Λοιπόν, κύριε Τεάζη, να δούμε τι γίνεται στα εσωτερικά της Τουρκίας τώρα.
2: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι σε όλους σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Σαββίδη, να είστε καλά.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Τους τελευταίους μήνες στη Τουρκία έχουν γίνει κοσμοϊστορικές αλλαγές όσον αφορά το εσωτερικό της Τουρκίας. Το πρώτο ήταν με τη διάσπαση του κόμματος, του Ρεπουμπλικού Λαϊκού Κόμματος, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ένα κόμμα που ίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ και ήταν το κόμμα το οποίο διαμόρφωσε τη δεκαετία του 20 και, 30, και του 30 τις κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες κινήθηκε η Τουρκία πολιτιακά και πολιτικά μέχρι την άνοδο του Ερντοάν στην εξουσία. Έγινε μία αποκαθήλωση. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, το λεγόμενο κουρδικό. Από τη Βουλή πριν από ένα μήνα περίπου πέρασε νόμος λύσης του κουρδικού, να το πούμε, και πέρασε με 467 βουλευτές. Το οποίο είναι μεγάλο αριθμό βουλευτών σε σύνολο 600, το οποίο αυτό μαζί με, με τη διάλυση του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης αποτελούν, θα λέγαμε, τα προερώτια εν όψη και τις συζητήσεις για του νέου συντάγματος που κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Τώρα, τι άλλο βασικό χαρακτηριστικό υπάρχει? Αυτή τη στιγμή στη Τουρκία το πολιτικό σύστημα έχει διασπαστεί σε δύο πόλους. Δύο πόλους οι οποίοι αυτοί θα πάρουν σάρκα και οστά με το όνομα Ρεπουμπλικάνη και Δημοκρατική, ένα πολιτικό σύστημα το οποίο θα προσυδειάζει με το αμερικάνικο μοντέλο. Οι Ρεπουμπλικάνοι τώρα από ποια κόμμα, από ποια συμμαχία κομμάτων και θα προκύψει? Το JHP, το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, μαζί με το κόμμα των Γκρίζων Λύκων και με το κόμμα το ΑΚΕΠΕ, αυτά πιστεύω ότι θα ενωθούν και θα αποτελέσουν το πόλο των Ρεπουμπλικάνων. Στην αντίθετη πλευρά έχουμε το κόμμα του Νέου Δρόμου, το οποίο αποτελείται με τη συμμαχία του Μπαμπατζάν και το κόμμα της Ευτυχίας, το Ισλαμικό Κόμμα του Ερμπακάν, το νέο κόμμα της Ευημερίας, το οποίο ηγείται ο γιος του Ερμπακάν, ο Φατίχ Ερμπακάν, και το κόμμα του Νέου Δρόμου με τον Οσγκύρ Οζέλ, οι οποίοι αυτοί θα ενωθούν και θα αποτελέσουν το πόλο των δημοκρατικών. Αυτό, όπως τόνισα και πριν, θα πάρει σάρκα και οστά με το που ξεκινήσουν οι συζητήσεις για το νέο σύνταγμα. Μία συζήτηση που έχει ξεκινήσει τώρα στη Τουρκία τους τελευταίους μήνες είναι αν το νέο σύνταγμα γίνεται για να μπορέσει ο Ερντοάν να πάρει άλλη μία θητεία, να κατέβει υποψήφιος ή να προστατεύσει την οικογένειά του σε περίπτωση που ο ίδιος αποχωρήσει και τι θα γίνουν τα μέλη της οικογένειάς του. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι το νέο σύνταγμα δεν θα είναι κομμένο κεραμένο στα μέτρα του Ερντοάν. Το νέο Σύνταγμα θα είναι η αποτύπωση της νέας κοινωνικοπολιτικής και κοινωνικο-οικονομικής πραγματικότητας, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στη Τουρκία τα τελευταία 25 χρόνια. Δεν θεωρώ ότι αυτό θα είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα για τον Ερντοάν. Θα αποτελέσει τη κορονίδα και την πηξίδα για τις μετέπειτα δεκαετίες πάνω στις οποίες το πολιτικό σύστημα θα κινηθεί με βάση το νέο αυτό Σύνταγμα.
0: Αυτό σημαίνει, κύριε Τεάζη, ότι υπάρχουν δυνάμεις στην Τουρκία που δεν ελέγχονται από τον Ερντογάν και ενδιαφέρονται περισσότερο για την προοπτική της χώρας. Υπάρχουν τέτοιες δυνάμεις, δεν τις ελέγχει ο Ερντογάν.
2: Θα σας το πω διαφορετικά. Ο Ερντογάν δεν είναι το κράτος. Ο Ερντογάν εκπροσωπεί το κράτος. Από τη στιγμή που το 2014 ο Ερντογάν έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας, άρα που εκπροσωπεί το κράτος, αυτό σημαίνει ότι η νοοτροπία που εκφράζει ο Ερντογάν, η οποία είναι της δεύτερης ομάδας της λεγόμενης αντιπολίτευσης του Μουσταφά Κεμάλ και του 1920 και ήταν πολύ κοντά προς τις αμερικανικές αξίες, θα είναι η νέα νοοτροπία της νέας Τουρκίας. Δηλαδή ο Ερντογάν θεωρώ ότι είναι ένας παίχτης σε αυτό το κοινωνικό μετασχηματισμό που γίνεται στη Τουρκία. Δεν είναι ο δημιουργός. Εδώ είναι μια ψευδέθηση που την πατάμε, γιατί θεωρούμε ότι όλα αυτά τα έκανε ο Ερντογάν, ήρθε ένα πρωί, ίδρυσε το κόμμα δικαιοσύνης και ανάπτυξης και τα έχει κάνει όλα μόνος του. Ναι, ένας ισχυρός παράγων ο ρόλος του ηγέτη, αλλά δεν είναι και ο πιο σημαντικός. Η νοοτροπία είναι εκείνη που ο Ερντογάν εκφράζει και τον έφερε στην εξουσία και κάνει όλα αυτά που είχε κάνει αυτά τα τελευταία 25
0: χρόνια. Υπάρχει δηλαδή μια κοινωνική δυναμική που διαμορφώνει αυτές τις εξελίξεις, υπάρχουν και πρόσωπα που τις επηρεάζουν και ελέγχουν ή κρατούν μια ισορροπία.
2: Ή να σας το πω, τα πρόσωπα εκφράζουν αυτή τη νέα κοινωνική δυναμική.
0: Τα οποία είναι προσδιορισμένα.
2: Κοιτάξτε, η νέα αυτή κοινωνική δυναμική είναι μια δυναμική η οποία υπολείπεται πλέον της νοοτροπίας του Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν μπορεί να εκφράσει πλέον το μέσο Τούρκο όπως τον εξέφραζε πριν από 10 χρόνια πλέον. Έχει αρχίσει να κουράζει. Να σας πω και ένα έτσι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν έκανα τη διατριβή μου για το κόμμα του Ερντογάν, πήγαινα στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, με το που έβγαινε στην τηλεόραση ακόμα και τα ποντίκια σταματάγανε να τον ακούσουν. Τώρα αλλάζουν κανάλι, κύριε Σαββίδη. Εντάξει, τον αγαπάμε, αλλά ας ακούσουμε και κάτι άλλο πλέον στη τηλεόραση.
0: Μπορείτε να προσδιορίσετε μερικά πρόσωπα που θα παίξουν ένα ρόλο στην μετά-Ερντογάν εποχή.
2: Θα σας πω. Αυτή την περίοδο, τη μονοκρατορία του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, την παραλληλίζω πάρα πολύ με τη μονοκρατορία του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος από το 23 μέχρι και το 50. Που σημαίνει
0: με το, με το Μεντερές, τότε που εμφανίστηκε.
2: Ακριβώς,
0: Μεντερές.
2: Γιατί όπως ο Μεντερές ίδρυσε το κόμμα το Δημοκρατικό, το οποίο Μεντερές, να τονίσω, ήταν παιδί του Σολίνα, του Ρεπουμπλικού Λαϊκού Κόμματος, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε αφισβητήσει το πολιτικό οικοδόημα του Μουσταφά Κεμάλ, απλώς έπρεπε να δημιουργηθεί μία αντιπολίτευση τότε, η οποία να είναι ελεγχόμενη. Τώρα θα γίνει ακριβώς το ίδιο. Ο αυτός που θα ηγηθεί το πόλο των δημοκρατικών, γιατί ο Ερντογάν έχει γίνει τώρα ρεπουμπλικάνος, θεωρώ ότι θα είναι μέσα από τα σπλάγνα του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και ότι θα είναι ο νυν πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νουμάν Κουρτουλμούς.
0: Το έχετε πει επανειλημμένος αυτό, ναι.
2: Γιατί θα μου πείτε τώρα είναι ο Φιντάν, είναι ο γιος του. Ο γιος του δεν μπορεί να είναι. Για ποιο λόγο? Γιατί το 1923 στη Τουρκία το σουτανάτο έχει καταργηθεί. Όπως θα έχετε παρατηρήσει, όλα τα παιδιά των ηγετών, του Ινωνού, του Μεντερές, του Οζάλ, δεν είχαν καμία θέση στο πολιτικό στίβο της Τουρκίας.
0: Δεν καταργήθηκε, μεταφέρθηκε από την Τουρκία στην Ελλάδα.
2: Αυτό είναι άλλη ιστορία. Ναι. Τώρα μιλάμε για το θέμα της Τουρκίας μόνο. Αλλά οπότε θεωρώ, επειδή ο Ερντογάν εκπροσωπεί το κράτος και δεν είναι το κράτος, δεν θεωρώ ότι θα πιέσει κάποιες συνιστώσεις του τουρκικού κράτους έτσι ώστε να προωθήσει το γιο του, αν έχει στο μυαλό του μια τέτοια προοπτική. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Αυτή είναι η γνώμη μου, η προσωπική. Για το θέμα του Φιντάν, ο Φιντάν, ναι μεν, Υποτίθεται ότι έχει κάποιο ρεύμα στον κόσμο, στη γραφειοκρατία, αλλά η γνώμη μου είναι ότι είναι ένας γραφειοκράτης. Δεν έχει εκείνο το πολιτικό κριτήριο, το να το πω έτσι, σαν τον Ερντοάν που να βγει έξω και να συναρπάσει τα πλήθη.
0: Ναι, ναι. Φαίνεται. Λες και βγήκε από καλούπι, μοιάζει.
2: Και επίσης, ναι. Ο Νουμάνο Κουρτουλμούς, μέσα από το Ισλαμικό κίνημα, είναι εκείνος ο οποίος εξέφραζε και εκφράζει χρόνια τη δημοκρατική πτέρυγα του Ισλαμικού κινήματος. Τώρα τι θα πει δημοκρατία μέσα στο Ισλαμικό κίνημα, αυτό είναι άλλη ιστορία, αλλά θεωρείται δημοκράτης.
0: Τι θα πει δημοκρατική πτέρυγα δηλαδή με ποια έννοια? Κοιτάξτε, δεν βάζουν μαντήλες, είναι πιο χαραστή.
2: Τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία, ο Ερντοάν, όσο και αν έχει δημιουργήσει μια τεράστια εκοσμίκευση μέσα στο ίδιο το Ισλάμ. Είναι αυτό που λέω, το έχει προτεσταντοποιήσει, αμερικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό. Πολλές, ναι μεν φοράνε τη μαντήλα, αλλά το θέμα είναι ο τρόπος σκέψης αυτή που φοράει πλέον τη μαντήλα. Ενώ τη δεκαετία του 90 η μαντήλα ήταν ένα σύμβολο ενός πολιτικού κινήματος ενάντια σε ένα σύστημα που την κυνηγούσε, τώρα η μαντήλα θεωρείται πλέον σύμβολο εκδημοκρατισμού πλέον.
0: Το να το τη φοράς είναι εκδημοκρατισμός ή το να τη βγάλεις?
2: Κοιτάξτε, σε πρώτη φάση αλλάζει ο τρόπος σκέψης. Τα παιδιά τους δεν θα φοράνε μαντήλα πλέον. Ήδη έχω αρκετούς γνωστούς που οι γυναίκες τους φοράνε μαντήλα και τα περισσότερα των παιδιών δεν φοράνε πλέον μαντήλα και τα κορίτσια πλέον. Δεν θέλουν. Και όταν πιάνω κουβέντα μαζί τους και τους λέω γιατί δεν φοράτε μαντήλα, είμαι πλέον άτομο, σκεπτόμενο άτομο.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό είναι παρήγορο, αλλά αυτή η δυναμική κοινωνική που μας περιγράφεται, η οποία προφανώς αναπτύσσεται κυρίως στα δυτικά παράλια. Δεν πιστεύω ότι στην Ανατολία.
2: Κύριε Σαββίτη, θα σας πω, ένας από τους λόγους που τελείωσε το κουρδικό κίνημα, ξέρετε ποιος ήταν, κοινωνιολογικά. Όταν το ΠΚΚ ιδρύθηκε, το πρώτο του άθρο στην δυτική του διακήρυξη ήταν ότι μας κύριε αποστολή είναι να σπάσουμε το φεουδαρχικό απόστημα της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Άρα υπήρχε μια περιοχή η οποία δεν σύναδε με το καπιταλιστικό πνεύμα, δεν ήταν φιλελεύθερη, να το πω έτσι απλά. Λοιπόν, από το 83 και ειδικά με το που ήρθε ο Ερντοάν, με τις κινήσεις που έκανε, άρχισε τους Κούρδους από τους μη προνομιούχους να τους κάνει πλέον προνομιούχους, να έχουν θέση στο επιχειρηματικό τομέα, να έχουν το iPhone τους, σε πολλές περιοχές στην νοτιοανατολική Τουρκία να υπάρχουν τέτοια εμπορικά κέντρα που θα τη ζηλεύανε και το αντίστοιχο κολονάκι της Κωνσταντινούπολης. Οπότε μπήκε και η νοτιοανατολική Τουρκία πλέον σε μια διαδικασία αστικοποίησης. Και από τη στιγμή αυτό άρχισε να εδραιώνεται και να μπαίνει σε ένα δρόμο πλέον χωρίς γυρισμό, τότε το τελευταίο χρόνο ξεκίνησαν, επιταχύθηκαν και οι διαδικασίες πλέον επίλυσης του κουρδικού κινήματος. Σας το λέω από μια κοινωνιολογική οπτική γωνία.
0: Ναι. Το σημαντικό μετά, με συγχωρείτε δηλαδή τώρα που καταχρώμε λίγο το χρόνο προσωπικά με τις ερωτήσεις, γιατί είναι απορίες μου.
2: Για όχι, αλήθεια.
0: Λοιπόν, το σημαντικό με το κουρδικό είναι ότι βλέπω ότι εκείνη που επήγεται να δώσει μια λύση, αυτή τη λύση που προωθείται, είναι η Τουρκία, δεν είναι οι Κούρδοι. Οι Κούρδοι είναι πιο συγκρατημένοι στις εξελίξεις, δηλαδή σε πολλά από αυτά οι Τούρκοι προηγούνται στο να τους πουν μπείτε στο παιχνίδι.
2: Κοιτάξτε.
0: Και με Κούρδοι κάνει εντύπωση από τη στιγμή που τους έχουν ελέγξει στρατιωτικά τους Κούρδους. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία κουρδικό κίνημα στρατιωτικής μορφής. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει πια.
2: Στρατιωτικής μορφής.
0: Αυτή που σημαίνει ότι στρατιωτικά τους κέρδισαν. Γιατί επήγονται να τους βάλουν στο παιχνίδι και ποια μορφή θα έχει αυτό το παιχνίδι που θα τους βάλουν?
2: Κοιτάξτε, το αν κερδίσανε ή ποιος έχασε, ποιος κέρδισε, αυτό είναι άλλη ιστορία.
0: Στρατιωτικά λέμε, στρατιωτικά. Από τη στιγμή που ένα κίνημα στρατιωτικό έχει εκλείψει, έχει χάσει. Τι κέρδισε?
2: Εννοείται. Απλώς το θέμα ποιο είναι? Ότι εφόσον μιλάμε για νέο σύνταγμα, αυτομάτως θα μιλάμε και για ομοσπονδιοποίηση της Τουρκίας. Τα τελευταία 13 χρόνια έχουν ψηφιστεί νόμοι στη Τουρκία, οι οποίοι συντείνουν προς το ομοσπονδιακό μοντέλο της Αμερικής. η αστυνομία, ο νομάρχης, γίνονται δημοψηφίσματα ακόμα τώρα τα τελευταία χρόνια σε γειτονιές και σε χωριά, αν θέλουν να συνενωθούν με μία άλλη γειτονιά, με ένα άλλο δήμο ή με κάποιο άλλο χωριό. Εγώ αυτά που είμαι στην Τουρκία 27 χρόνια δεν τα είχα ζήσει, που ήταν ένα συγκεντρωτικό μοντέλο. Η τουρκική αστυνομία έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με το ομοσπονδιακό μοντέλο της Αμερικής. Πολλοί άλλοι κανόνες, νόμοι που έχουν βγει σε πολλά υπουργεία είναι προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό θα επικυρωθεί και με το νέο σύνταγμα που δεν θα είναι μόνο ομοσπονδιοποίηση στην νοτιοανατολική Τουρκία, αλλά από την Αντριανούπολη μέχρι και το Τιγιάρπακη θα υπάρχουν state.
0: Από ό,τι διαβάζω, έχουν φτιάξει ένα σπίτι το οποίο ο τουρκικός λαός το χαρακτηρίζει βίλα για τον Ωτσαλάν, και ο Ωτσαλάν δεν θέλει να πάει. Ο Ωτσαλάν θέλει να μείνει στο νησί. και οι Τούρκοι του έχουν κάνει ένα σπίτι το οποίο ο τουρκικός λαός το χαρακτηρίζει η βίλα του Ωτσαλάν. Τι γίνεται εδώ πέρα, έχετε κάποιο σχόλιο σε αυτό? Επειδή είναι λίγο ευαίσθητο ζήτημα, δεν θέλετε να...
2: Έχουν ακουστεί κατά καιρούς ξεσηδήσεις μήπως ήρθε η ώρα για να απελευθερωθεί ο Τσαλά, αλλά η γνώμη μου είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ο τουρκικός λαός θα δεχτεί, θα μπορέσει να αποδεχτεί ένα τέτοιο πράγμα τώρα. Ίσως μετά από 5-6 χρόνια ναι, τώρα όμως όχι, κύριε Σαββή. Γιατί υπάρχουν και πολλές αντιδράσεις που δεν βγαίνουν στη τηλεοράση από ανθρώπους οι οποίοι έχουν σκοτωθεί τα παιδιά τους σε συγκρούσεις με τους Κούρδους και υπάρχει έτσι ένα κύμα οργής πάνω σε αυτή τη νέα κατάσταση.
0: Η τελευταία μου ερώτηση. Αυτή η Τουρκία που περιγράψατε έτσι λίγο βοηθάει στη βελτίωση των ελληνοτουρκικών? Γιατί βλέπουμε τώρα, εγώ για παράδειγμα, έτσι που προσπαθώ να καταλάβω τις δηλώσεις και τις κινήσεις της Τουρκίας, είναι ότι ουσιαστικά θέλει να ουδετεροποιήσει τα νησιά.
2: Κοιτάξτε.
0: Δηλαδή να καταστήσει τα νησιά να έχουν ένα τέτοιο καθεστώς που να είναι θολή η κυριαρχία τους. Και βεβαίως με τον πληθυσμό που έχει η Τουρκία, χαλαρώνοντας τη σχέση της με τα νησιά, μπορεί να στείλει πληθυσμούς που σε ένα διάστημα όχι και πολύ μακρινό να πλειοψηφίσουν στην περιοχή και να αρχίζει να αμφισβητείται και η κατοχή τους, σε ποιον ανήκουν.
2: Κοιτάξτε.
0: Είναι μια σκέψη που έχει βάση, τι λέτε?
2: Θα σας πω, αυτή τη στιγμή ο Ερντοάν τι κάνει? Κατέστρεψε το οικοδόμημα του Μουσταφά Κεμάλ που είχε χτίσει το 1923, ο οποίος τότε είχε βάλει και τα θεμέλια για μια εξωτερική πολιτική η οποία ίσκυε μέχρι τώρα, και έχει χτίσει ένα νέο οικοδόμημα. Όποιος και να μπει μετά σε αυτό το οικοδόμημα θα είναι ενοικιαστής, δεν θα είναι ο ιδιοκτήτης. Θεωρώ, δεν είναι ένα θέμα το οποίο το έχω μελετήσει για την εξωτερική πολιτική, θα ξεκινήσω σε κανένα 2-3 μήνες να το μελετάω εν ώψη και του νέου συντάγματος. Θεωρώ ότι με το νέο σύνταγμα ίσως να έχουμε και αλλαγές και στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Δεν ξέρω όμως σε τι βαθμό και αν θα ακουμπήσουν και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε κατά τη γνώμη μου είναι να μελετήσουμε αυτό το οικοδόμημα, τους θεσμούς και το νέο Υπουργείο Εξωτερικών, όπως αυτό διαμορφώνεται και θα αρχίσει να διαμορφώνεται τους επόμενους μήνες, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποια θα είναι και η εξωτερική πολιτική τις επόμενες δεκαετίες και στην Τουρκία. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Πρέπει να καταλάβουμε τους θεσμούς που θα παρτίσουν τη νέα αυτή κατάσταση. Και έτσι θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε και το πώς θα βλέπει το τουρκικό κράτος, όχι η κοινωνία, το τουρκικό κράτος, το θέμα των νησιών μας. Γιατί να τονίσω ότι μπορεί μεν η κοινωνία να φιλελευθερωποιείται, να είναι συμβατή με τις δυτικές αξίες, αλλά υπάρχει και μια κρατική πολιτική η οποία καμιά φορά μπορεί να έρθει και ενάντια πλέον στη νέα υποδιαμορφώμενη κοινωνική πραγματικότητα και να έχουμε και κάποιες εντάσεις, οι οποίες αυτές δεν ξέρω αν θα υπάρξουν και σε τι βαθμό εννοώ για το μέλλον.
0: Πάντως όλο αυτό που περιγράφεται, το οποίο είναι θετικό, μάλλον προς θετική κατεύθυνση τίνει, έρχεται σε αντίθεση με τον τρόπο που ασκεί την εσωτερική του πολιτική η Ερντογάν. Για παράδειγμα τώρα κρατάει 9 με 10 χρόνια μέσα τον Καβάλα. για, ενώ έχει αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ζητούν, ας πούμε, την απελευθέρωσή του, και στο κάτω-κάτω δεν έκανε και κανένα έγκλημα. Απλώς βοήθησε τους διαδηλωτές σε ένα πάρκο πριν από μερικά χρόνια.
2: Κύριε Σαββίδη, μέχρι να ολοκληρωθεί η νέα κατάσταση, μην περιμένετε να έχουμε στη Τουρκία δημοκρατία και ένα κράτος δικαίου. Μέχρι να φτιαχτεί το νέο σύνταγμα, όποιος θα είναι ενάντια σε αυτή τη νέα κατάσταση θα έχει πρόβλημα. Το ίδιο ακριβώς έκανε και ο Μουσταφά Κεμάλ τη δεκαετία του 20 και του 30, κύριε Σαββίδη. Ο μέσος Τούρκος δεν είναι και εκφύσεως δημοκράτης να αποδεχτεί δημοκρατικά μια νέα κατάσταση.
0: Εσείς τι λέτε, μας βοηθούσε περισσότερο το κεμαλικό σύστημα ή αυτό που διαμορφώνει ο Ερντογάν?
2: Σε σχέση με την Ελλάδα?
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε, πιο πολλά θέματα είχαμε με τους κεμαλικούς, να το πω έτσι. Τώρα δεν ξέρω όμως, το τονίζω και πάλι, με το νέο σύνταγμα θέλω να δω πώς θα διαμορφωθούν και οι κάποιοι θεσμοί για να μπορέσω να μιλήσω με βεβαιότητα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μας είπατε. Πάμε στον κύριο Ταψή, που είναι ο προσκεκλημένος μας. Αν θέλετε, καθίστε να τον ακούσετε και να
2: ευχαριστώ.
0: Στρατηγέ, έχετε γράψει τελευταία εκεί στις ανιχνεύσεις ενδιαφέροντα κείμενα. Λοιπόν, μερικά από αυτά εξηγήστε τα μας τώρα εδώ. Άμα δυσκολεύεστε να τα θυμηθείτε, θα σας τα θυμίζω εγώ. Αλλά κάντε εσείς μια εισαγωγή.
3: Όχι, δεν τα θυμάμαι. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι στην τόσο πολύ ενδιαφέρουσα παρέα σας και ευχαριστώ για τα όσα πολύ ενδιαφέροντα άκουσα μέχρι τώρα. Θέλω να ξεκινήσω με μια διαπίστωση που θεωρώ κρίσιμη, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίζει την τουρκική στρατηγική κοιτώντας κάθε επεισόδιο ξεχωριστά. Πρέπει να επικεντρωνόμαστε πάντα στη μεγάλη εικόνα. Και έχουμε ένα όπλο πάνω σε αυτό. Έχουμε την αρχαία ελληνική σκέψη, την οποία δεν την έχουμε χρησιμοποιήσει. Εδώ έχουμε αφήσει εντελώς τη σύγχρονη σκέψη, πόσο μάλλον την αρχαία. Αυτή λοιπόν η αρχαία ελληνική σκέψη μας δίνει κάποιες έννοιες που εξακολουθούν να έχουν αξία σήμερα. Αυτές είναι η έννοια της ισχύως, του μέτρου, της ύβρεως και κυρίως η σχέση ανάμεσα στη δύναμη και στα όρια της. Χρησιμοποιώ αυτή τη σκέψη σαν εργαλείο για να κατανοήσουμε τον κίνδυνο. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν η αύξηση της ισχύως δημιουργεί την πεποίθηση ότι τα όρια μπορούν συνεχώς να μετακινούνται. Το κρατάμε αυτό. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να σταματήσουμε να κοιτάμε μόνο την Ελλάδα. Γιατί όταν βλέπουμε ξεχωριστά Αιγαίο, Κύπρο, Λιβύη, Συρία, Κάφκασο και Αφρική, υπάρχει κίνδυνος να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για διαφορετικές τουρκικές πολιτικές, που είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι έτσι. Η Τουρκία του Ερντογάν προσπαθεί να μετατρέψει τη γεωγραφική της θέση, τη στρατιωτική της θέση, την οικονομική της ισχύ, τη θρησκευτική της επιρροή, σε μια ευρύτερη περιφερειακή επιρροή. Γνωρίζει ότι ο σημερινός κόσμος έχει πλέον, μετά την εκλογή του Τραμπ και τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ, έχει ανάγκη να τοποθετηθούν γεωπολιτικοί τοποτηρητές. Και αυτό το χαρτί παίζει. Αυτό λοιπόν το βλέπουμε στις στρατιωτικές συνεργασίες, στις βάσεις που έχει ανοίξει, στα drones, στην αμυντική της εξαγωγή, στις οικονομικές συμφωνίες. Με λίγα λόγια, η Τουρκία αυτή τη στιγμή μπορεί να συνομιλεί με πολλούς, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχουν τριβές, και με αυτόν τον τρόπο να γίνεται απαραίτητη. Είναι και αυτό μια τεχνική. Το ίδιο βλέπουμε βέβαια και στην ανάδειξη της Τουρκίας σαν προστάτηδα δύναμη του μουσουλμανικού κόσμου. Βλέπε Χαμάς, δηλώσεις του Ερντογάν για τη Χαμάς, βλέπε το τριμερές σύμφωνο που υπέγραψε με Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, το οποίο βέβαια δοκιμάζεται αμέσως μόλις έχει υπογραφεί. Όλα αυτά λοιπόν έχουν σημασία για μας. Γιατί τότε το Αιγαίο, η Κύπρος, η Λιβύη και η Ανατολική Μεσόγειος δεν είναι απομονωμένες υποθέσεις. Αυτό προσπαθώ να δώσω. Αλλά είναι ένα μέρος του ευρύτερου περιβάλλοντος μέσα στο οποίο η Τουρκία επιχειρεί να αυξάνει διαρκώς το στρατηγικό της βάρος. Και στο σημείο αυτό μου αρέσει να κάνω μια παρομοίωση μεταξύ, με το σκάκι και το γκο. Το γκο είναι ένα στρατηγικό επιτραπέζιο παιχνίδι κινέζικης, αν δεν κάνω λάθος, προέλευσης. Δύο παίκτες, άσπρος και μαύρος, προσπαθούν εναλλάξει με πέτρες που τοποθετούν στο ταμπλό να περικυκλώσουν περιοχή, φυλακίζοντας τις πέτρες του αντιπάλου και προστατεύοντας τις δικές τους πέτρες. Απ' την άλλη πλευρά, το σκάκι μας είναι ήδη γνωστό ότι υπάρχει ένας βασιλιάς. Το παιχνίδι περιστρέφεται γύρω από την προστασία του βασιλιά, ενώ στο γκο το βασικό ζητούμενο είναι ο χώρος. Οι πέτρες λοιπόν τοποθετούνται σταδιακά πάνω στο ταμπλό. Μια πέτρα, αν την πάρουμε από μόνη της, μπορεί να φαίνεται ασήμαντη. Αλλά κάθε πέτρα αλλάζει τις δυνατότητες των επομένων κινήσεων. Φέρτε το στο μυαλό μας, το κατάμε στο μυαλό μας. Όσο αυξάνονται λοιπόν οι πέτρες, αλλάζει και η ισορροπία του χώρου. Αυτό ακριβώς θεωρώ ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο. Κάθε τουρκική ενέργεια είναι μια ψηφίδα, μια δήλωση, μια ανάφτυξη, μια χαρτογράφηση, μια διπλωματική διεκδίκηση. Το παράλογο αίτημα αποστατικοποίησης των νησιών, θαλάσσιες ζώνες και ένα κάρο πράγματα, τα οποία ο φίλτατος Ερντογάν τα έχει θέσει και τα θέτει ομά και με προκλητικό τρόπο. Καμιά λοιπόν από αυτές τις ψηφίδες δεν είναι μεμονωμένες και δεν σημαίνει όμως ότι δημιουργεί και τετελεσμένο. Το λάθος μας είναι να τις εξετάζουμε μία-μία. Άλλωστε η ίδια η ελληνική διπλωματία καταγράφει εδώ και δεκαετίες ένα ευρύ πλέγμα τουρκικών αμφισβητήσεων και διεκδικήσεων. Το ερώτημα όμως δεν είναι μόνο τι σημαίνει αυτή η ψηφίδα. Το ερώτημά μας, το πραγματικό ερώτημα που μας, είναι πού μας οδηγεί η συνολική διάταξη των ψηφίδων. Γιατί στον γκο δεν χάνεις το χώρο μόνο από μια πέτρα. Μπορεί να τον χάσεις μόνο και μόνο επειδή άφησε τον άλλον να τοποθετήσει συνεχώς τις δικές τους πέτρες χωρίς να επηρεάσεις τη συνολική διάταξη. Και τότε βρίσκεσαι μπροστά στο πραγματικό στρατηγικό πρόβλημα. Δεν πρέπει να ρωτάμε λοιπόν τι θα κάνουμε αν μας επιτεθούν. Πρέπει να ρωτάμε πώς δεν θα επιτρέψουμε να δημιουργηθεί τελεσμένο. Αυτό πλέον είναι το ζητούμενο. Και εδώ θεωρώ ότι χρειάζεται μια εξέλιξη στο δόγμα που ισχύει και μέσα στο οποίο μεγαλώσαμε, στο δόγμα της αποτροπής. Δεν λέω ότι η κλασική αποτροπή είναι άχρηστη, παραμένει απαραίτητη. Ο αντίπαλος όμως πρέπει να γνωρίζει ότι μια γενικευμένη επίθεση θα έχει κόστος που δεν θα μπορεί να τα αγνοήσει. Αυτό όμως από μόνο του δεν αρκεί για μια Τουρκία που αισθάνεται ισχυρή. Χρειάζεται ένα δεύτερο επίπεδο. Αυτό σκέφτομαι συνέχεια. Τη δυνατότητα να εμποδίσουμε μια συγκεκριμένη επιθετική ενέργεια σε χρόνο και τόπο να ολοκληρωθεί και να δημιουργηθεί το τετελεσμένο. Το τετελεσμένο το οποίο θα το πάρουν οι διπλωμάτες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα βάλουν την κουβέντα για όλα τα θέματα. Και εκεί θα μειονεκτούμε, αν υπάρχει ήδη το τελεσμένο. Εδώ λοιπόν θέλω να είμαι σαφής. Δεν θέλω να οδηγήσω τη σκέψη μας σε ένα προληπτικό πρώτο χτύπημα. Δεν λέω ότι επειδή εκτιμούμε πως κάποια στιγμή ο αντίπαλος μπορεί να επιτεθεί, ότι έχουμε δικαίωμα να το χτυπήσουμε πρώτοι. Μιλάω για κάποια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Όταν μια συγκεκριμένη επιθετική ενέργεια πληρεί τρία χαρακτηριστικά. Είναι άμεση, είναι επικείμενη και είναι και αναπόφευκτη, τότε συντρέχοντας και τις προϋποθέσεις της νόμιμης αυτοάμυνας, θεωρώ ότι πρέπει να δράσουμε άμεσα και να την εξαλείψουμε εν τη γενέση της. Αυτό δεν πρέπει να μας
0: αυτό κάνει
3: να ολιγορήσουμε. Ναι, δεν το θεωρώ πρώτο χτύπημα. Θεωρώ ότι εξαλείφω βάσει του δικαιώματος της αυτοάμυνας, εξαλείφω μία επίθεση εν τη γενέση της. Η χρόνη πλέον είναι τόσο μικρή, τόσο ακαριαίη, που το πρώτο χτύπημα έχει ενάξει διαφορά από το δεύτερο χτύπημα. Δεν μπορώ εγώ να περιμένω το πρώτο χτύπημα, να δω τι θα κάνουν, και από εκεί και πέρα να περιμένω τις συμμαχικές δυνάμεις, τους οργανισμούς να επέμβουν, να σταματήσουν και να αρχίσουν μια συζήτηση με ήδη φορτωμένο στην πλάτη μου ένα τελεσμένο γεγονός. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Υπάρχει τέτοιο προβληματισμό στην ηγεσία.
3: Με λίγα λόγια. Δεν σ' άκουσα.
0: Υπάρχει τέτοιο προβληματισμό στην ηγεσία του ελληνικού στρατού.
3: Αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζω αυτό. Είμαι εκτός τα τελευταία 2 χρόνια. Ελπίζω ότι υπάρχει. Αυτή είναι η διαφορά λοιπόν της σκέψης μου από το προληπτικό χτύπημα. Γιατί με την κλασική αποτροπή τι του λες, αν μου επιτεθείς θα πληρώσεις βαρύ τίμημα. Ενώ τώρα με την απαγόρευση χρειάζεσαι στρατηγική πρωτοβουλία. Κάτι που μας λείπει εδώ και χρόνια. Και στρατηγική πρωτοβουλία δεν σημαίνει το πρώτο πυρ. Αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε. Αλλά σημαίνει να βλέπεις πρώτος, να καταλαβαίνεις πρώτος, να αποφασίσεις έγκαιρα και να έχεις δυνατότητες να ελέγξεις την κατάσταση. Να έχεις ήδη τους κανόνες εμπλοκής αποκεντρωμένους και όχι να περιμένει εκεί την ώρα ο τοπικός διοικητής να πάρει τηλέφωνο στην Αθήνα για να μάθει τι θα κάνει και πώς θα το κάνει και αν το κάνει. Το Αιγαίο αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία.
0: Αυτό γιατί, είναι το μάθημα από τον πόλεμο στο Ιράν.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό που είπατε είναι ένα ισχυρό μάθημα από τον πόλεμο στο Ιράν, ναι.
3: Το Αιγαίο, επαναλαμβάνω, αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Και εδώ συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Ναύαρχο. Δεν μιλάμε για ένα συμβατικό χερσαίο μέτωπο. Μιλάμε για έναν ενιαίο θαλασσινό επιχειρησιακό χώρο, όπου θάλασσα, νησιά, αέρας, αισθητήρες, UAVs, αεροσκάφη, πλοία, ηλεκτρονικός πόλεμος και συστήματα διοίκησης πρέπει να λειτουργούν όλα σαν ένα σύστημα. Και γι' αυτό μιλώ για ναυτικοκεντρική αρχιτεκτονική της ελληνικής άμυνας. Προέρχομαι από τους ατοξηράς, είναι γνωστό. Αλλά η γεωγραφία δεν με αφήνει να πέφτω στα λάθη του παρελθόντος. Και δεν το λέω αυτό γιατί το πολεμικό ναυτικό μπορεί να υποκαταστήσει την αεροπορία ή το στρατό, αλλά επειδή η γεωγραφία μας επιβάλλει τη θάλασσα σαν τον κεντρικό επιχειρησιακό χώρο. Πάνω λοιπόν σε αυτή την αρχιτεκτονική πρέπει να κουμπώσουν η αεροπορία, οι χερσαίες δυνάμεις, τα UAVs, όλα αυτά που προείπαμε. Και φυσικά το ενιαίο σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Και μέσα λοιπόν σε αυτό το σύστημα εκτιμώ και πιστεύω ότι μπορεί και πρέπει να ενταχθεί η ασπίδα του Αχιλλέα, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι αναμφισβήτητα μιας πολυεπίπεδης αεράμυνας και μιας αντιδρόουν αντιβαλιστικής προστασίας. Δεν μπορεί όμως αυτή η ασπίδα να αποτελεί από μόνη της τη στρατηγική. Η Ελλάδα μας πρέπει να έχει τη δική της αρχιτεκτονική και τα συστήματα να υπηρετούν αυτή την αρχιτεκτονική. Όχι να προσαρμόσουμε τη γεωγραφία και τη στρατηγική μας στις δυνατότητες ενός συγκεκριμένου συστήματος. Θα πρέπει να γίνει το αντίθετο. Και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Η Τουρκία δεν χρειάζεται να κατακτήσει τα πάντα για να αλλάξει το περιβάλλον γύρω μας, αρκεί να μετακινεί συνέχεια τα όρια της επιρροής της και οι υπόλοιποι να συνηθίζουμε κάθε φορά στη νέα θέση. Γιατί αυτό κάνουμε μέχρι τώρα. Η μεγάλη γεωπολιτική λοιπόν αλλαγή πολλές φορές δεν έρχεται με μια μεγάλη κίνηση, αλλά έρχεται με τη συσσόρευση πολλών μικρών κινήσεων. Γι' αυτό λοιπόν κάθε τουρκική ενέργεια πρέπει να τη βλέπουμε σε μια ψηφίδα, όχι μεμονωμένα, αλλά σε ένα μέρος της συνολικής εικόνας πάνω στο ταμπλό, στο ταμπλό του Go. Στρατηγική λοιπόν δεν σημαίνει να περιμένεις την τελευταία κίνηση για να αντιδράσεις. Στρατηγική είναι να αντιλαμβάνεσαι έγκαιρα το σχέδιο που σχηματίζουν οι ψηφίδες και να έχεις τη δυνατότητα να το επηρεάσεις, προτού βρεθείς αποκλεισμένος. Με αυτό δεν λέω να γίνουμε επιθετικοί, κάθε άλλο. Αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να γίνουμε επλέον ενεργητικοί. Γιατί στον ΚΟ, όπως είπαμε, κάθε ψηφίδα έχει σημασία όχι μόνο για τη θέση που καταλαμβάνει, αλλά και για τις επόμενες κινήσεις που ακολουθούν, τις κινήσεις που είτε θα επιτρέψει είτε θα περιορίσει. Στο Αιγαίο, λοιπόν, κάθε τουρκική ενέργεια είναι μια ακόμα ψηφίδα στο ίδιο ταμπλό. Το Αιγαίο ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν είναι σκάκι, αλλά απλά είναι ΚΟ. Η ελληνική, λοιπόν, αποτροπή πρέπει και μπορεί όχι μόνο να απαντά στο τελεσμένο, αλλά να αποτρέπει τη δημιουργία του. Και εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε τη στρατηγική μας. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό που θέλω να βάλω και δεν το ακούω τα τελευταία χρόνια, είναι, μάλλον δύο πράγματα, είναι η Ομόνοια. Η Ομόνοια που όταν μας λείπει έχει αποδειχθεί ιστορικά, μας κοστίζει ακριβά. Δεν πρέπει να αφήνουμε κομματικές αντιπαραθέσεις, κομματικές αντιλήψεις να δημιουργούν έρηδες. Όταν θα δεχτούμε το χτύπημα, δεν θα έχει σημασία αν δίπλα μου υπάρχει αντίπαλος κομματικά ή όχι. Σημασία έχει ότι το χτύπημα θα είναι εναντίον όλων μας. Και ένα άλλο που λείπει τραγικά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι να υπήρχε και ποτέ, και πάντα το έλεγα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου διαδρομής, δεν υπάρχει κείμενο εθνικής στρατηγικής, το Grand Strategy, από το οποίο ξεκινάνε όλα και στο οποίο στηρίζονται τα πάντα, όλες οι άλλες στρατηγικές. Δεν υπάρχουν στρατηγικά war games, που στα στρατηγικά war games τι γίνεται, βάζεις σενάρια στρατηγικού επίπεδου, φέρνεις στο τραπέζι όχι μόνο επιτελείς του στρατού, μάλλον και των τριών κλάδων, αλλά φέρνεις τους διπλωμάτες, φέρνεις τους intelligence, φέρνεις όλους όσους θα εμπλακούν την κρίσιμη στιγμή. Τώρα έχω κάποιες αμφιβολίες αν μεταξύ μας γνωριζόμαστε όλοι αυτοί. Έχω μια εμπειρία, μπορεί να υπάρχει κάποια επαφή, αλλά είναι πολύ χαμηλή. Εμείς λοιπόν θέλουμε ότι όταν έρθει η ώρα και όλοι αυτοί κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, τώρα πια είμαι εκτός, θα πρέπει ο ένας να γνωρίζει τον άλλον, να γνωρίζει ο ένας τι έχει σχεδιάσει ο άλλος. Φανταστείτε τους λοιπόν όλους αυτούς μαζί να συναντιόνται για πρώτη φορά. Με λίγα λόγια αυτά ήθελα να πω. Σημασία λοιπόν στην αρχιτεκτονική, στον αρχιτεκτονικό αμυντικό σχεδιασμό, στον ναυτικοκεντρικό του χαρακτήρα, η ασπίδα μπορεί να γίνει βραχίωνας αυτής της αρχιτεκτονικής, να μην προσαρμόσουμε τη γεωγραφία μας μέσα στην ασπίδα, η ασπίδα θα πρέπει να προσαρμοστεί στη δική μας γεωγραφία και προσοχή στον ΚΟ. Δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω σε κάποια ερώτησή σας.
0: Τώρα θα κάνουμε ερωτήσεις, τώρα θα σας κάνουμε. Λοιπόν, εγώ τώρα όταν ήταν ο κύριος Τσαϊράς στην ενεργό υπηρεσία και είχε μια διεύθυνση εκεί στην Αδίσπο, μου έκανε τη τιμή κατά καιρούς και πήγαινα και συμμετείχα σε ένα πάνελ. Δεν διδάσκα, απλώς είχε ένα πάνελ, έφτιαχνε ένα πάνελ μέσα στο οποίο ήταν ένας διπλωμάτης, ένας δημοσιογράφος και ένας καθηγητής πανεπιστημίου και συζητούσαμε. Αλλά την έννοια της διακλαδικότητας τη συνελάμβανα θεωρητικά. Μισό λεπτό να κλείσω τα μικρόφωνα. Εκεί που την κατάλαβα και κατάλαβα τη σημασία της ήταν παρακολουθώντας χθες μια ταινία, μια αμερικάνικη ταινία. Ο τίτλος της ήταν «Ήμασταν κάποτε στρατιώτες». Και περιγράφει μια μάχη την πρώτη μάχη στο Βιετνάμ. Ήταν λοιπόν ένας συνταγματάρχης με το στρατό του. Τους είχαν περικυκλώσει οι Βιετναμέζοι θα τους είχαν λιανίσει, αλλά η συνεργασία του στρατού με την αεροπορία, με τα ελικόπτερα δηλαδή, ήρθαν τα ελικόπτερα και διέλυσαν τους Βιετναμέζους και την περικύκλωση. Και στο τέλος, από αυτή την, εκεί που ήταν να χάσουν τη μάχη, ήταν μια από τις σημαντικότερες μάχες που κέρδισαν οι Αμερικανοί. Αυτό είναι διακλαδικότητα προφανώς, αν τα καταλάβω.

0: Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την παρατήρηση που έκανε και ο κύριος Τσαϊλάς σχετικά με τον πηγαίο κώδικα. Ναι, μεν βγήκε μετά από τη δήλωση του Ισραηλινού εκπροσώπου ότι δεν θα πάρουμε τον πηγαίο κώδικα. Έγινε μια διόρθωση ότι θα φτιαχτεί κώδικας ειδικός για μας, ελληνικός κώδικας, αλλά με έναν ομιχλώδη τρόπο. Αρκετοί υποστηρίζουν, παραδείγματος χάρη, ότι το μαύρο κουτί του κάθε όπλου δεν θα ανήκει σε μας. Εδώ πρέπει να έχουμε ξεκάθαρη απάντηση, ξεκάθαρες τοποθετήσεις από την ηγεσία, ώστε να απομακρυνθεί εντελώς η περίπτωση αυτή η ασπίδα να μπορεί να επηρεαστεί από κάποιον πέρα από μας. Εμείς θα πρέπει να έχουμε την επιχειρησιακή της χρήση. Φανταστείτε να θέλουμε να προσθέσουμε κάποιο άλλο σύστημα πάνω σε αυτή την ασπίδα. Θα έχουμε αυτό το δικαίωμα? Ή θα πρέπει να πάρουμε και να ρωτήσουμε πίσω? Αυτό ήταν μεταφορικά αυτό που ήθελα να γράψω και χρησιμοποίησα τη φράση ποιος πατάει
1: μάλιστα. Τώρα, να σας πω την αλήθεια, ότι όταν πας σε πόλεμο και δεν ελέγχεις αυτά είναι στοιχειώδη να τα ελέγχει ένα στρατός όταν πάει σε πόλεμο, γιατί ουσιαστικά η έκβαση του πολέμου, αν δεν τα ελέγχει αυτά, εξαρτάται από τη δύναμη, από τον προμηθευτή σου.
2: Αυτό είναι κυριαρχία.
1: Ορίστε.
2: Αυτό είναι κυριαρχία.
1: Ναι. Τώρα, το άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω και μετά δίνω το λόγο στον κύριο Τσαϊλά ως κατεξοχήν αρμόδιο, διότι εδώ εσείς βάζετε ένα άλλο δόγμα ουσιαστικά στην λειτουργία του στρατού, διότι όταν λέτε ότι πρέπει να διαλύσουμε την αίσθηση που θα έχουμε ή τις όποιες απεντήξεις έχουμε ότι η Τουρκία πρόκειται να επιτεθεί πριν να αρχίσει την ενέργειά της, βάζετε ουσιαστικά, αλλάζετε το δόγμα, αν καταλαβαίνω καλά. Εκείνος όμως που έχει αναλύσει πολύ καλά και έχει μιλήσει και για πρώτο χτύπημα, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο πολύ το φοβάστε οι στρατιωτικοί. Καλά, οι πολιτικοί όταν ακούνε χτύπημα κρύβονται στα φουστάνια της γυναίκας τους. Αλλά για τους στρατιωτικούς, γιατί το φοβάστε το πόσο πολύ. Ολόκληρο το βιβλίο «Θεωρία πολέμου» του Κονδύλη έχει αυτή τη διάσταση. Ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει το πρώτο χτύπημα. Εγώ τώρα στρατιωτικός δεν είμαι. Και με το βαθμό του 19 που απολύθηκα δεν έχω μάθει και τα θεωρητικά του στρατεύματος. Ποια είναι λοιπόν η άποψή σας, γιατί είστε τόσο επιφυλακτικός να χαρακτηρίσετε αυτό που λέτε πρώτο χτύπημα?
0: Εντάξτε, το να μας χρεωθεί το πρώτο χτύπημα θα είναι αρκετά βαρύ σε σχέση με το πώς θα μπορέσουμε να μιλήσουμε πλέον με τη διεθνή κοινότητα. Θα βρεθούμε υπόλογοι, κατηγορούμενοι. Αυτό όμως που είπα εγώ είναι ότι όχι πρώτο χτύπημα, αλλά χτύπημα εν τη γενέση. Χτύπημα εν τη γενέση. Εκεί δεν μπορεί να σου πει κανείς ότι έκανες το πρώτο χτύπημα. Εκεί έχεις από πίσω σου το καθήκον της αυτοάμυνας και δεν μπορεί κανείς να σου πει τίποτα. Ο Παναγιώτης ο Κονδύλης πολύ σοφά είχε θέσει το θέμα του πρώτου χτυπήματος και ότι αν δεν γίνει αυτό η ισχύ του αντιπάλου δεν θα μπορέσει μετά να αντιμετωπιστεί εύκολα. Τώρα, με τα σύγχρονα όπλα, τα όρια μεταξύ πρώτου χτυπήματος, προληπτικού χτυπήματος, δεύτερου χτυπήματος έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί. Δεν υπάρχουν πλέον. Υπάρχει όμως το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Άρα λοιπόν όταν εγώ, καταρχάς πρέπει να βλέπω, πρέπει να παρακολουθώ, να ακούω και πρέπει να δω πού ετοιμάζεται και πού το χτύπημα είναι επικείμενο και μη αναστρέψιμο. Τότε λοιπόν έχω κάθε δικαίωμα με την αυτοάμυνα, με το δικαίωμα της αυτοάμυνας να προβληθώ.

0: σε χτύπημα εν τη γενέση του και να μην αφήσω να δημιουργηθεί το τετελεσμένο. Όλοι, μάλλον η απέναντι πλευρά, αυτό που ψάχνει είναι μικρά τετελεσμένα, μικρά ή και μεγαλύτερα, για να τα έχει όταν θα κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπου εκεί θα σου βγάλει στο μενού τα πάντα. Άρα λοιπόν δεν λέω να καταργηθεί η αποτροπή, λέω να πάμε σε μια πιο προηγμένη μορφή αποτροπής. Αποτροπή απαγορεύσεως δημιουργίας τετελεσμένου.
1: Στα ίμια σου είχαν καταλάβει ένα νησί. Εάν δρούσες στρατιωτικά με πειρά, θα χρεωνώσουν το πρώτο χτύπημα?
0: Όχι, όχι βέβαια. Αν δεν έχουν καταλαβαίνει, όχι. Δεν το χρεωνήσει. Το πρώτο χτύπημα θα το χρεωνώσουν. Αν δεν υπήρχε. Δεν υπήρχαν τρεις προϋποθέσεις που είχα πει πριν, ότι το χτύπημα του αντιπάλου είναι επικείμενο, είναι αναπόφευκτο και δεν είναι αναστρέψιμο, εκεί καταργείται η σκέψη του πρώτου. Καταργείται η κατηγορία του πρώτου χτυπήματος, αλλά πλέον ασκείς το κυριαρχικό σου δικαίωμα της αυτοάμυνας. Αυτή είναι η σημασία. Και αυτές οι αποστάσεις πλέον με τα σύγχρονα όπλα έχουν περιοριστεί, έχουν σχεδόν εκμηνιστεί.
1: Δεν ξέρω αν έγινε να καταναλύσω. Κύριε Τσαϊλά.
2: Ναι.
1: Σηκώνει το χέρι ο κύριος Στρασίβουλος Φτυχίδης. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Τσαϊλά ως καθήλυνα αρμόδιο και μετά εσείς, κύριε
3: Φτυχίδη. Μια απλή ερώτηση. Και αφορά το ΟΤΕΑΖΙ. Πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση πολλή ομάδα της?
2: Δεν σας άκουσα, κύριε Φτυχίδη, συγγνώμη.
3: Λέω, πιστεύετε ειλικρινά ότι υπάρχει περίπτωση πολέμου Ελλάδας-Τουρκίας?
2: Προσωπικά δεν νομίζω, κύριε Φτυχίδη.
3: Θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Τάζη.
2: Δεν είμαι στρατιωτικός, το τονίζω για να μην παρεξηγηθώ, αλλά από την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια δεν νομίζω ότι θα υπάρξει από εδώ και πέρα κάτι με τη μορφή πολέμου εννοώ. Εντάσσεως ναι, μπορεί και λεκτικής, αλλά πόλεμος όχι.
1: Πάντως, κύριε Τεάζη, πόλεμος, κοιτάξτε έτσι πως το λέτε, δεν
2: γίνεται. Έτσι όπως είχε εξελιχθεί
1: σήμερα η τεχνολογία, ναι. Αλλά στο πεδίο, αν το προσέξει κανείς, δεν γίνεται επειδή κάνει μικρές υποχωρήσεις η Ελλάδα ή επιδεικνύει μικρές ανοχές. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, ας το αφήσουμε για άλλη φορά. Ορίστε, κύριε Τσαϊλά.
4: Ναι, και εγώ δεν πιστεύω ότι θα μπει κλέφτη στο σπίτι μου, παρόλα αυτά έχω βάλει συναγερμό. Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Σαφώς οι πιθανότητες ενός ολοκληρωτικού πολέμου μεταξύ δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες που μπορεί να δώσει ένα πολεμικό παίγνιο, αν θέλετε, ή μια στρατηγική ανάλυση. Θα θυμηθώ μια στρατηγική ανάλυση που είχε κάνει το ΝΑΤΟ πριν από πολλά χρόνια, όταν υπήρχε εδώ στην Ελλάδα μια πολιτική έτσι διαταραχή, και είχαν πει ότι κατά 20% μπορεί να επιστρέψει ο βασιλεύς Κωνσταντίνος τότε. Θέλω να πω ότι μέσα σε μια στρατηγική ανάλυση όλα είναι πιθανά και δίδονται με κάποια έτσι, βαθμό πιθανότητας. Τώρα, δεν αντιλέγουμε σε ένα θράσο ούτε με τον κύριο καθηγητή ότι είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό πιθανότητας ενός ολοκληρωτικού πολέμου. Τώρα, από εκεί και πέρα, βρισκόμαστε συνεχώς στην γκρίζα ζώνη του πολέμου. Έτσι. Βλέπετε ότι υπάρχει το κασούς μπέλι. Από την άλλη μεριά, εμείς αμφισβητούμε και καλά κάνουμε το κασούς μπέλι και λέμε ότι θα καθορίσουμε τα χωρικά μας ύδατα εκεί όπου προβλέπει ο νόμος. Τώρα, οι άλλοι αντιδρούν και λένε όχι, δεν θα σας το επιτρέψουμε. Αυτά είναι πάνω στην γκρίζα ζώνη του πολέμου. Όσον αφορά το πρώτο χτύπημα, δεν θα διαφωνήσω με τον κύριο Ταουξή, απλώς θα διαχωρίσω τη θέση μου. Δεν είναι πρώτο χτύπημα, είναι προληπτικό χτύπημα. Το πρώτο χτύπημα είναι ο ευνηδιασμός. Και σαφώς δικαίωμά μου είναι να ευνηδιάσω τον εχθρό. Έτσι. Άλλο το προληπτικό, αυτό το χτύπημα που κάνανε οι Ισραηλοί εναντίον του Ιράν, ας πούμε. Ως προληπτικό χτύπημα για να μην καταφέρουν να έχουν πυρηνικά όπλα. Άρα, να διαχωρίσουμε αυτό που λέμε πρώτο χτύπημα και εδώ ως έννοια, δεν είναι πρώτο χτύπημα. Το πρώτο χτύπημα επιτρέπεται και είναι ο ευνηδιασμός, όπως είπαμε, και είναι βασικό έτσι, μέρος της τέχνης του πολέμου, ευνηδιασμός. Σαφώς και το προληπτικό χτύπημα απαγορεύεται. Όσον αφορά τα ίμια που είπες, Παντελή, εκεί υπήρχε ήδη μια επιθετική ενέργεια. Ανεβήκανε σε ελληνικό έδαφος. Και σαφώς είχαμε κάθε δικαίωμα να αντιδράσουμε. Τώρα, δεν υπήρχε η πολιτική βούληση αντίδρασης. Από εκεί και πέρα, μπορεί να φταίμε και η στρατιωτική, παραδείγματος χάρη, κατά την κυβέρνηση την τότε. Ή για μας να φταίνει η πολιτική. Δεν θα το εξετάσουμε αυτό. Εξετάζουμε το γεγονός ότι εκεί δημιουργήθηκε μια γκρίζα περιοχή. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, το Αιγαίο, όπως λέμε, δεν είναι σύνορο. Το Αιγαίο είναι ένας ζωτικός χώρος, έτσι, όπου υπάρχουν τα εθνικά μας συμφέροντα και σαφώς χρειάζεται εθνική στρατηγική πάνω σε αυτό. Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει, είπαμε, να βλέπει τη θάλασσα ως σύνορο. Πρέπει να τη βλέπει ως ένα γεωστρατηγικό χώρο όπου οι πολυχωρικές επιχειρήσεις με πολυχωρικές επιχειρήσεις και διακλαδικότητα θα δράσουν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Και όταν λέω πολυχωρικές, για να εξηγούμε στον κόσμο τι σημαίνει το πολυχωρικό, σημαίνει όλους τους χώρους, δηλαδή από το βυθό της θάλασσας, στην επιφάνεια της θάλασσας, στον αέρα, στο διάστημα και τον κυβερνοχώρο. Αυτούς τους πέντε χώρους, ας πούμε, του πολέμου, όπου μέσα εκεί παίζει σημαντικό ρόλο και το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, κάτι το οποίο με την Ατζέντα 2030 δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα.
1: Κοιτάξτε, τα ίδια πράγματα ουσιαστικά λέτε. Σας παρακολουθώ, ναι, προσεκτικά.
4: Σωστά.
1: Απλώς χρησιμοποιείτε διαφορετική ορολογία. Πώς είπατε το παιχνίδι, κύριε Τάουξη, εσείς?
0: Το
1: go που λέμε, το go πηγαίνω.
0: Όχι, όχι, go, σκέτο go. Είναι κινητική σε πρόληψη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω έβαλε μια διάσταση ο στρατηγός που έχει ενδιαφέρον, λέτε κι εσείς, εδώ και καιρό, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε πάνω σε αυτήν. Δεν ξέρω, το ερώτημά μας είναι αυτό που ρώτησα και στον στρατηγό, εάν υπάρχουν τέτοιου είδους προβληματισμοί στην ηγεσία του ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή είναι διατεθειμένοι να αλλάξουν το δόγμα που αντιμετωπίζουμε.
4: Υπάρχει σχεδίαση. Στην πολεμική σχεδίαση υπάρχουν αυτά τα σχέδια. Μες. Από εκεί και πέρα δεν μπορούν να συζητηθούν σε μια τέτοιου είδους εκπομπή. Ότι υπάρχουν, υπάρχουν. Σαφώς υπάρχουν. Υπήρχαν και υπάρχουν σχέδια. Τώρα από εκεί και πέρα, γι' αυτό λέμε ότι στην αποτροπή αυτοί οι τρεις παράγοντες που επηρεάζουν την αποτροπή είναι το γινόμενο των δικών σοπλικών συστημάτων επί της πολιτικής έτσι, θέλησης, χρησιμοποίησης των συστημάτων σου και το σημαντικότερο που ξεχνάμε, την πειθό του αντιπάλου. Εάν δεν πείσεις στον αντίπαλο ότι έχεις την θέληση να χρησιμοποιήσεις τα οπλικά συστήματα, τότε το γινόμενο είναι μηδέν, άρα δεν υπάρχει αποτροπή.
1: Εμείς σε αυτό το σημείο είμαστε.
4: Σε αυτό το σημείο ακριβώς είμαστε και εκεί είναι που θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τον πείσουμε. Γι' αυτό όλες αυτές έτσι, οι συμμαχίες που είναι έτσι, πολλαπλασιαστές ισχύως, οι ασκήσεις που γίνονται στο ζωτικό θαλάσσιο χώρο, τίνουν λέω, να δημιουργήσουν αυτήν την πειθό. Δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας.
1: Λοιπόν, ερωτήσεις μεταξύ σας, όποιος θέλει σε κάποιον άλλον και τα λοιπά, και αν δεν έχουμε, να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά. Ήταν μια από τις ενδιαφέρουσες εκπομπές που κάναμε και σήμερα. Θέλει κάποιος να ρωτήσει, κύριε Τεάζη, θέλετε να ρωτήσετε κάτι, κάποιος θέλει να ρωτήσει στον κύριο Τεάζη, ορίστε, στρατηγέ.
0: Απλά μια παρατήρηση θέλω τελευταία, επειδή ακούω συνεχώς τελευταία ότι οι τουρκικές προκλήσεις, οι οποίες έχουν ενταθεί πλέον, ότι γίνονται για εσωτερική κατανάλωση λόγω της πανεκλογής του Ερντοάν κτλ. Κτλ. Πιστεύω ότι όσοι ισχυρίζονται κάτι τέτοιο κάνουν λάθος. Είναι το λάθος που κάνουμε εμείς εδώ και δεκαετίες. Μετράμε την πρόθεση του αντιπάλου σύμφωνα με το δικό μας ημερολόγιο. Ο Ερντογάν δεν είναι η Τζιλέρ της εποχής των ημείων που είχε μια προσωρινή κυβέρνηση. Είχε τον Ερμπαγκάν που είχε περισσότερες ψήφους. Ήταν στον αέρα και ήθελε κάτι για να αδειρώσει τη θέση της. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει υπερισχύσει στο εσωτερικό του. Δεν υπάρχει αντίπαλος αυτή τη στιγμή που είτε δεν είναι στη φυλακή είτε έχει απομονωθεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να πιστεύει ότι δεν έχει τη δύναμη να επανεκλεγεί. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία ανάγκη να δημιουργήσει το επεισόδιο μόνο για να επανεκλεγεί. Αυτό πρέπει να είναι κατανοητό. Το επεισόδιο θα δημιουργηθεί ως συνέχεια της πολιτικής, της αναθεωρητικής πολιτικής. Αυτό ήθελα να σας πω.
1: Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει αυτό που λέμε ελεγχόμενη ένταση για πολιτικούς λόγους. Δεν βλέπετε ένα τέτοιο σενάριο.
0: Όχι, αλλά υπάρχει...
1: και από την πλευρά της Ελλάδας.
0: Πιστεύω όχι. Ούτε από την πλευρά της Ελλάδας. Κανείς δεν το θέλει αυτό. Αλλά πιστεύω ότι...
1: Πώς, λογικά στέκει ένας
0: σαν συνέχεια.
1: Που θέλει να αποδείξει ότι είναι ο αναντικατάστατος και ο μόνος που μπορεί να διαχειριστεί τη σχέση με την Τουρκία, σου λέει πάμε σε μια στημένη ένταση με την Τουρκία να φανεί ότι εγώ κατάφερα και την διαχειρίστηκα αποτελεσματικά και κανείς άλλος δεν μπορεί να την διαχειριστεί, άρα ψηφίστε μένα. Αυτή είναι η λογική της στημένης έντασης.
0: Όλα είναι πιθανά. Αλλά το πιο πιθανό είναι ότι το οποιοδήποτε επεισόδιο που θα έρθει και προσωπική εκτίμηση είναι ότι θα έρθει, θα είναι αποτέλεσμα της αναθεωρητικής πολιτικής και του σχεδιασμού που γίνεται εδώ και χρόνια από την Τουρκία. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
1: Μάλιστα. Εδώ τώρα, ενώ ρωτούσαν εδώ οι τηλεθεατές μας αν θα υποβάλουμε ερωτήσεις, τους είπα κάντε σοβαρές ερωτήσεις και θα τις υποβάλω. Δεν βλέπω, μία βλέπω εδώ. Γνωρίζω ο κύριος Τεάζης εάν και πώς αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ τις επικείμενες συνταγματικές αλλαγές στην Τουρκία.
2: Από τη στιγμή που το νέο σύνταγμα θα είναι αμερικάνικο τύπου προεδρική δημοκρατία, πιστεύω ότι η Αμερική έχει ήδη προπολού εγκρίνει τη διαδικασία για το νέο σύνταγμα. Και ας μην ξεχνάμε ότι οι ιδεολογικές ρίζες του Ερντοάν προέρχονται από μια συνιστόσα η οποία είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με την Αμερική τη δεκαετία του 20. Άρα δεν πιστεύω ότι θα ξεφύγει από το πνεύμα. Γιατί το υπάρχον σύστημα, να κάνω μια μικρή παρένθεση, δεν είναι προεδρική δημοκρατία. Είναι ένα αλατούρκα πολίτευμα, ένα έτσι καθεστώς, το οποίο ήταν μια ιδέα του Μπαχτσελή, που είπε σε μια συνέντευξη να κάνουμε ένα αλατούρκα έτσι καθεστώς που θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Προεδρική δημοκρατία δεν είναι. Το τονίζω. Με το νέο σύνταγμα πιστεύω ότι θα τεθούν οι βάσεις για να γίνει μια αμερικάνικου τύπου προεδρική δημοκρατία πλέον. Και θα πρέπει να μιλάμε σιγά σιγά και για τη μετα-Ερντοάν εποχή πλέον, κύριε Σαββίδη.
1: Μα γιατί... όχι, ακόμα μικροί είμαστε. Ο Ερντογάν έχει ακριβώς την ίδια ηλικία μαζί μου. Την ίδια χρονιά γεννηθήκαμε.
2: Όχι προς Θεού, δεν λέω για τίποτα. Εννοώ πολιτικά εννοώ. Γιατί, κοιτάξτε, για μένα κομβικό σημείο θα είναι το νέο σύνταγμα. Από τη στιγμή που τον Οκτώβριο ξεκινήσουν οι συζητήσεις για το νέο σύνταγμα, ο Ερντοάν θα κάνει μόνο μία εκλογική αναμέτρηση και αυτή θα είναι το δημοψήφισμα για το νέο Σύνταγμα. Εάν όμως το μεταθέσει για μετά τις εκλογές, τότε θα είναι υποψήφιος, θα τις κερδίσει και μετά θα ξεκινήσει τη διαδικασία για το νέο Σύνταγμα.
1: Κάτι που, μια τελευταία ερώτηση. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, κύριε Ευτυχίδη, μισό λεπτό.
3: Χωρίς το νέο Σύνταγμα δεν μπορεί να είναι υποψήφιος.
2: Κοιτάξτε, εάν προκηρύξει εκλογές 6 μήνες πριν την κανονική την ημερομηνία, κανονικά έχει το δικαίωμα. Βασικά δεν το έχει πλέον, γιατί θα είναι η τέταρτη θητεία. Αλλά, εντάξει, τώρα...
3: αλλά εδώ ακριβώς είναι που χρειάζεται το επεισόδιο με την Ελλάδα. Για να του δώσει την αιτία πρόωρων εκλογών.
2: Κοιτάξτε, ένας από τους λόγους, έτσι όπως το θέτεται, ναι, μπορεί να είναι. Αλλά προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει σε σχέση με την Ελλάδα για θέμα εσωτερικό. Το τονίζω. Μπορεί για άλλα γεωπολιτικά να θέλει να κάνει κάτι άλλο, ναι. Αλλά για το εσωτερικό έχει 1002 πράγματα για να προβάλλει, για να μπορέσει να κάνει αυτά που θέλει να κάνει. Έχει και το θέμα της Συρίας.
3: Έχει τη Συρία.
1: Λοιπόν, εδώ ένας τηλεθεατής ρωτάει αν θα στείλουν στρατό από την Τουρκία κατά τον Χούθη, προφανώς υλοποιώντας αυτή τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Πώς αλλιώς, γιατί αλλιώς να στείλει. Αλλά και να κάνω και εγώ την ερώτησή μου και μετά να ολοκληρώσουμε. Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτή τη στιγμή η εικόνα που δίνεται είναι ότι η Αμερική στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής ευνοεί περισσότερο την Τουρκία ακόμη και από το Ισραήλ με αυτόν τον περίφημο τον Ντόμ Μπάρακ. Είναι αληθής αυτή η αίσθηση που έχω και αν είναι αληθής για ποιο λόγο το κάνει αυτή η Τουρκία. Δηλαδή μπορεί να καταλήψει ή έτσι να αποστασιοποιηθεί από το Ισραήλ υπέρ της Τουρκίας. Σε εσάς τα κάνω, κύριε Δεάζη, σε εσάς τα λέω.
2: Συγγνώμη. Κοιτάξτε, το Ισλαμικό κίνημα στη Τουρκία, για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να έρθει στο σημείο αυτό που είναι, ενισχύθηκε πάρα πολύ από το σχέδιο Μάρσαλ. Το 1951, το πρώτο θρησκευτικό λύκειο χτίστηκε με τα λεφτά του Μάρσαλ. Με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε σε ένα σημείο η αθεία στα θρησκευτικά λύκεια να έχει αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εφόσον κοινωνιολογικά οι αμερικανικές αξίες διείσδυσαν επί Ερντοάν σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν θεωρώ ότι ο Ερντοάν μπορεί λεχτικά με την Αμερική, όπως έκανε και ο Ανδρέας Παπανδρέου σε πολλά πράγματα, να υπήρχε μια σύγκρουση, αλλά δεν έχω δει σε πρακτικό επίπεδο η Αμερική να θέλει να κάνει, να φέρει την Τουρκία σε πολύ δύσκολη θέση. Όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκομαι στην Τουρκία. Και ας μην ξεχνάμε ότι από το 2003 θα ξέρουν καλύτερα και οι προσκεκλημένοι μας ότι έχουν χτιστεί γύρω στις 30-40 βάσεις στην Τουρκία, αμερικάνικες.
1: Λοιπόν, φέρνω στο μυαλό μου με βάση αυτά που λέτε. Αυτά που έλεγε σε εκπομπές που έκανα τότε και στην ΕΡΤΡΙΑ μετά στη δημοτική τηλεόραση, αλλά και εδώ τον έβγαλα, ο Δημήτρης Κιτσίκης. Ο Δημήτρης Κιτσίκης σε μια εποχή που ήταν πολύ έντονες οι σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας, μου έλεγε μην τα κοιτάτε αυτά. Ο Ερντογάν είναι ο άνθρωπος των Αμερικανών στην Τουρκία. Έτσι να τον αντιμετωπίζετε. Και αυτά που λέτε κι εσείς ουσιαστικά αυτό επιβεβαιώνουν. Τώρα ένα τελευταίο σχόλιο που βλέπω εδώ πέρα για να κλείσουμε, γιατί πήγαμε 12 και 4. Ο κύριος I. Pant 113, 113 μπορεί να είναι και πτέρυγα μάχης, δεν ξέρω. Δύο σχόλια. Πρώτον, το προληπτικό ή πρώτο χτύπημα έχει υιοθετηθεί, δεν μπορώ να γράψω περισσότερα. Και δεύτερον, η Ελλάδα περνάει από αποτροπή σε άμυνα. Τι διαφορά έχει, τι σημαίνει αυτό, η Ελλάδα περνάει από αποτροπή σε άμυνα? Λοιπόν, μικρόφωνα. Ορίστε, κύριε Ταουξή, και μετά ο κύριος Τσαϊλάς. Κύριε Τσαουλά, έχετε κλειστό το μικρόφωνο σας.
4: Να απαντήσω εγώ, εννοείς. Ναι.
0: Δεν ακούγεται τίποτα. Ακούγομαι.
1: Ο κύριος Σταουξής μπορεί να απαντήσει αυτό το ερώτημα που έθεσε ο σχολιαστής μας, ο τηλεθεατής μας.
4: Ναι, Παντελή, εγώ απάντησα και προηγουμένως ότι υπάρχουν σχέδια τα οποία δεν...
1: Ας μένουμε σε αυτά τώρα, δεν χρειάζεται και να τους πούμε και τους...
4: Ναι, ακριβώς. Από εκεί και πέρα, το άμυνα και αποτροπή. Η αποτροπή είναι να μην γίνει πόλεμος, έτσι. Άμα γίνει πόλεμος, αποτυγχάνει η αποτροπή. Είναι να πείσεις τον αντίπαλό σου, όπως είπαμε και προηγουμένως. Τώρα, το αμυντικό δόγμα, ναι, εντάξει, υπάρχει και αυτό αυτή τη στιγμή. Που φαίνεται ότι, ότι στην Ελλάδα υπάρχουν δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να αποκτήσουμε έναν εξαιρετικά σύγχρονο στρατό με κορυφαία οπλικά συστήματα και να σκεφτόμαστε, να συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε στρατηγικά ως μια υπηρετική χώρα που τυχαίνει να έχει πολλά νησιά. Η δεύτερη είναι η πιο φιλόδοξη, να αναγνωρίσουμε ότι η Ελλάδα είναι το θαλάσσιο κράτος και να οργανώσουμε γύρω από αυτό το θαλάσσιο κράτος την πραγματικότητα, όχι μόνο μέσα από την άμυνα, αλλά την οικονομία, την ενέργεια, τη διπλωματία, τις υποδομές, τη βιομηχανία και την τεχνολογική μας πολιτική. Η πρώτη επιλογή παράγει καλύτερες ένοπλες δυνάμεις. Και αυτό είναι που προσπαθεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να κάνει. Η δεύτερη είναι αυτή που παράγει εθνική στρατηγική. Και εκεί επιμένω και εμένω ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή τη δεύτερη επιλογή. Το ζητούμενο επομένως δεν είναι απλώς να αποκτήσουμε περισσότερη στρατιωτική ισχύ. Είναι να αποκτήσουμε την στρατηγική, τους θεσμούς και την πολιτική κουλτούρα ενός πραγματικού θαλάσσιου κράτους. Και αυτή είναι...
1: Όλα αυτά όμως πρέπει να μας αυξάνουν και την ισχύ, διότι αν τα αποκτήσουμε και δεν έχουμε αυξήσει την ισχύ μας, τι να τα κάνουμε.
4: Σαφώς. Αλλά παράλληλα λέμε και τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα, να αποκτήσουν αυτή μια υψηλή στρατηγική, που είπε ο κύριος Σταουξής, δεν υπάρχει κείμενο, ο οποίος αποστρατεύτηκε πολύ αργότερα από μένα.
1: Και πέρασε από... θέση στο Υπουργείο Άμυνας.
4: Ναι, ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τεάζη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε
2: σας και πάρα πολύ και εσάς. Την καλημέρα μου σε όλους σας.
1: Λοιπόν, τα λέμε. Τα λέμε και την επόμενη Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε κυρίως εσάς που και σήμερα μας παρακολουθήσατε. Ελπίζουμε να μείνατε ευχαριστημένοι από τις αναλύσεις που ακούσατε. Να είστε καλά. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έρχεται στο Χαλάνδρι. Ο Πέτρος Γαϊτάνος τραγουδά για τα 50 χρόνια του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων για την έναρξη της ανέγερσης του νέου Ιερού Ναού. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στη ψυχή της Ελλάδας με αγαπημένα τραγούδια και τη συνοδεία εξαμελούς ορχήστρας. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους σε μια μεγάλη γιορτή πίστης, πολιτισμού και ελληνικής μουσικής παράδοσης.
2: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
3: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
4: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
3: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
4: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
2: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
5: Τα στενά παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορζ Σαρή, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
7: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ στο ασκληπείο της Βούλας, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Αν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στη Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
7: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Νέο θέατρο έργων. Η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
11: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
7: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Που είδαμε στο βίντεο με τη συντριβή του F4 στην Τανάγρα. Πού έχει πάει το μυαλό σας, ποια είναι η εκτίμηση που κάνετε για τα αίτια της συντριβής?
13: Ναι, προφανώς η συγκεκριμένη διαδικασία της διερεύνηση του συγκεκριμένου ατυχήματος θα γίνει, δυστυχήματος μάλλον, τραγικού δυστυχήματος, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας, που θα πει στην ουσία του θέματος και θα εξετάσει όλες τις παραμέτρους. Αυτό όμως που φαίνεται από την αρχή είναι ότι το συγκεκριμένο δυστύχημα έχει γίνει από σφάλμα χειρισμού. Ένα βίντεο το οποίο υπάρχει στο διαδίκτυο δείχνει το συγκεκριμένο αεροσκάφος να βρίσκεται λίγο πριν την πτώση του σε μια πολύ σκληρή στροφή δεξιά με κάθοδο. Έχουμε δηλαδή ένα αεροσκάφος το οποίο προσπαθεί να πιάσει μια ταχύτητα έτσι ώστε βάσει του προγραμματισμού που έχει κάνει να περάσει πάνω ακριβώς από τον διάδρομο αποπροσιώσεων της Τανάγρας και για αυτήν ακριβώς την διαδικασία με μεγάλη ταχύτητα έχει βάλει το afterburner, έχει τοποθετήσει δηλαδή στοιχεία στη μέγιστη ισχύως, βρίσκεται με πολύ μεγάλη κλίση, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το αεροσκάφος στη δεδομένη στιγμή για να στηριχτεί χρειάζεται μεγάλη ισχύ βεβαίως, αλλά ταυτόχρονα χάνει και άντωση, χάνει δηλαδή την ικανότητα, την αεροδυναμική για να πετάξει τις πτήσεις του. Δεν φαίνεται να διορθώνεται η κίνηση που κάνει το αεροσκάφος, η καθοδική κίνηση. Μάλλον, όπως φαίνεται στο συγκεκριμένο βίντεο, το άνοισμα ουσιαστικά της όσης της άντωσης του συγκεκριμένου αεροσκάφους βλέπει προς το μέρος των θεατών. Οι πιλότοι δηλαδή ουσιαστικά είναι επικεντρωμένοι, είναι εστιασμένοι η προσοχή τους προς το σημείο που βρίσκονται οι θεατές. Μάλλον, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει σαφή αντίληψη για το ύψος στο οποίο βρίσκεται, το οποίο μειώνεται λόγω ακριβώς αυτής της καθόδου, και όταν πλέον βλέπει ότι είναι σε πάρα πολύ χαμηλό ύψος, με πολλές επιταχύνσεις που έχει, λίγο πριν θα πρέπει να βρισκόταν με 3 με 4 G τουλάχιστον, αυξάνει ακόμα περαιτέρω τις επιταχύνσεις που έχει το αεροσκάφος, και το πιο πιθανό είναι ότι πέφτει πλέον σε μία απώλεια στήριξης λόγω μεγάλων επιταχύνσεων. Δηλαδή φαίνεται στο συγκεκριμένο βίντεο ότι λίγο πριν την πρόσκληση του αεροσκάφους ο πιλότος αντιδρά, αλλά αυτή η αντίδρασή του είναι για να οδηγήσει περισσότερο το συγκεκριμένο αεροσκάφος σε μία κατάσταση απώλεια στήριξης λόγω υψηλών επιταχύνσεων. Και αυτό δεν μπορεί να το διορθώσει. Τη δεδομένη στιγμή και λόγω της μεγάλης κλίσης, από ό,τι φαίνεται, ακόμα και εκτείναξη να γινόταν από το πλήρωμα, αυτή δεν θα είχε δυστυχώς αίσιο τέλος. Δεν θα βοηθούσε δηλαδή στην διάσωσή τους, καθότι βρισκόταν το συγκεκριμένο σκάφος σε μεγάλη κλίση και κάθοδο. Είναι ένα, κατά την άποψή μου, ένα θέμα που προφανώς συμμετέχει το ανθρώπινος παράγον. Εδώ θα πρέπει να εξεταστεί η εμπειρία των συγκεκριμένων πιλότων στις συγκεκριμένες αποστολές, δηλαδή σε ασκήσεις επίδειξης. Αυτό γίνεται με τους χειριστές που έχουμε από τον για τον που χρησιμοποιούνται ουσιαστικά, που είναι έμπειροι χειριστές, εξαιρετικοί συνάδελφοι στο Δίας και στο Δέδαλος, στο Ζεύς μάλλον και στο Δέδαλος, που ουσιαστικά η ενασχόλησή τους με το συγκεκριμένο αντικείμενο τους δίνει μια συγκεκριμένη εμπειρία που μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Τώρα έχουμε για μια σπάνια περίπτωση, στην οποία το συγκεκριμένο αεροσκάφος, το F4, το οποίο είναι ένα αεροσκάφος που πετάει στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι μία από τις λίγες χώρες που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο τύπο, και η πτήση του συγκεκριμένου αεροσκάφους έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις, υψηλές απαιτήσεις, καθότι είναι ένα αεροσκάφος το οποίο δεν διαθέτει, όπως διαθέτουν για παράδειγμα τα F-16 και τα αεροσκάφη της μεταγενέστερης γενιάς από αυτή του Phantom, ένα σύστημα αυτομάτου ελέγχου το οποίο να διατηρεί το αεροσκάφος μέσα στο φάκελο πτήσης του. Δηλαδή οτιδήποτε και να κάνει ο χειριστής, το αεροσκάφος να φροντίζει ούτως ώστε να μην παθαίνει απώλειες στήριξης ή οτιδήποτε τέτοιο. Δηλαδή τα πιδάλια κινούνται ανεξάρτητα από την και εντός φακέλου, από την θέληση του χειριστή, ακόμα και αν αυτός θελήσει να το βγάλει εκτός όριο. Αυτό δεν γινόταν στο Phantom, και γι' αυτό και υπήρχαν αυτό το οποίο προείπατε, οι ασκήσεις που ήταν, τις λέγαμε events ουσιαστικά, στις αποστολές που κάναμε για ακροβατικά ή οτιδήποτε τέτοιο, που το αεροσκάφος, επειδή ακριβώς δεν είχε αυτή τη δυνατότητα να διατηρεί έναν αποτελεσματικό αυτόματο πιλότο που να το διατηρεί μέσα στο φάκελο πτήσης του, έπρεπε ο κυβερνήτης να γνωρίζει ποια ήταν τα όρια του συγκεκριμένου αεροσκάφους, έτσι ώστε αν βρισκόταν κοντά σε αυτές τις καταστάσεις να μπορούσε να ανταποκριθεί. Υπήρχαν λοιπόν εκπαιδευτές οι οποίοι είχαν τη συγκεκριμένη εμπειρία και την οποία μεταδίδαν περιοδικά στους κυβερνήτες του αεροσκάφους, του Phantom, από την θέση πλέον του συγκυβερνήτη, δηλαδή ο εκπαιδευτής βρισκόταν στη θέση του συγκυβερνήτη και βοηθούσε τον κυβερνήτη να κατανοήσει τα όρια του συγκεκριμένου αεροσκάφους που, για παράδειγμα, βρίσκονταν σε καταστάσεις, θα μπορούσε να βρεθεί σε καταστάσεις όπου θα ήταν αμυνόμενος σε κάποιο άλλο αεροσκάφος το οποίο θα ερχόταν για βολή πυροβόλων και θα έπρεπε αυτός να κάνει έναν έσχατο ρυθμό για να μπορέσει να αμυνθεί και να ξεφύγει από τη συγκεκριμένη κατάσταση. Αυτοί οι ελιγμοί συνήθως σε ορισμένες μάλλον περιπτώσεις έβγαζαν το αεροσκάφος εκτός φακελού πτήσης, δηλαδή υπήρχε περίπτωση να σβήσουν οι κινητήρες για παράδειγμα. Όλα αυτά όμως γίνονταν με σκοπό ακριβώς ο κυβερνήτης να αποκτήσει μια συγκεκριμένη εμπειρία έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Και βεβαίως δεν είχαν σχέση με πτήσεις επιδείξεων. Είναι καθαρά έχουμε να κάνουμε με επιχειρησιακές πτήσεις και όχι με πτήσεις επιδείξεων. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε ως συγκεκριμένος εκτός των άλλων και αυτό προφανώς είναι θέμα της Επιτροπής Διερεύνησης να το δει ποια ήταν η εκπαίδευση του συγκεκριμένου κυβερνήτη και του κυβερνήτη ενδεχομένως τον τελευταίο μήνα. Αν είχε κάνει συγκεκριμένα events τα οποία θα το επέτρεπαν να έχει μια συγκεκριμένη εμπειρία στην αντιμετώπιση τέτοιων ελιγμών και βεβαίως και ποια ήταν η εμπειρία του σε μια τέτοια απέτηση που ξαφνικά που προέκυψε ουσιαστικά σε ένα τέτοιο show να εμφανιστεί ένα F4 με τα δεδομένα προβλήματα που έχει σε θέματα ελέγχου δηλαδή του αεροσκάφους σε ένα τέτοιο show. Θα πρέπει να δούμε επίσης για παράδειγμα ποιος είχε την πρωτοβουλία να εμφανιστεί ένα τέτοιο αεροσκάφος σε ένα τέτοιο show. Αν δηλαδή αυτό προερχόταν από την ίδια τη μοίρα εν όψη και της απόσυρσης του συγκεκριμένου αεροσκάφους έτσι ώστε να υπάρχει μια εικόνα ενός θαυμάσιου αεροσκάφους και όμορφου αεροσκάφους έτσι, το οποίο έχει δημιουργήσει μια ορισμένη εικόνα σε όλους όσους ασχολούνται με την πολεμική αεροπορία σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα αεροσκάφος θρύλος έτσι. Λοιπόν, θα μπορούσε να ήταν αυτό μια πρωτοβουλία της μοίρας. Στην προκειμένη περίπτωση το αποτέλεσμα αυτής δείχνει ότι ενδεχομένως δεν είχαμε αρκετά καλή γνώση της εμπειρίας των χειριστών οι οποίοι και εφόσον βέβαια προκύψει ότι αυτή είναι και η αιτία, ότι είναι το ανθρώπινο σφάλμα από την Επιτροπή Διερεύνησης. Αλλά αν φαίνεται, από ό,τι φαίνεται, θα πρέπει να γνωρίσουμε αν είχαν όντως τα εχέγγυα τα συγκεκριμένοι χειριστές για να εκτελέσουν ένα τέτοιο ελιγμό. Αν λοιπόν ήταν η πρωτοβουλία της μοίρας, αν η πρωτοβουλία ήταν από το ΓΕΑ για τον ίδιο λόγο, από την ηγεσία δηλαδή, ή από τον ίδιο τον επιχειρηματία, ο οποίος τη δεδομένη στιγμή θέλησε να βάλει μια ακόμα πινελιά, ας πούμε, στη συγκεκριμένη διαδικασία. Εγώ συνήθως σε αυτά τα show δεν βρίσκομαι και γι' αυτό και δεν έχω και άμεση γνώση. Για παράδειγμα, δημοσίευσατε ένα άρθρο σήμερα το οποίο γράφτηκε κατά κάποιο τρόπο πραγματικά στο πόδι γιατί χθες ήμουν στο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη και το έγραψα τελείως στο πεζοδρόμιο.
12: Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ διαφωτιστικό, κύριε Παδελάτο.
13: Ναι, ευχαριστώ. Αλλά για παράδειγμα φαίνεται ότι έχω κάνει ένα λάθος στο ότι έχει γραφτεί ότι το αεροσκάφος δεν είχε δεξαμενές. Σήμερα είδα ότι έφερε center line, δηλαδή δεξαμενή στην κοιλιά, που από το συγκεκριμένο βίντεο λίγο πριν την πτώση προφανώς δεν φαινόταν γιατί ουσιαστικά φαινόταν η πλάτη του αεροσκάφους. Αλλά αυτό έκανε ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή αν αυτή η δεξαμενή ήταν γεμάτη σημαίνει ότι έτσι, για να δώσουμε λίγο να καταλάβουμε σε αυτούς που μας βλέπουν και μας ακούν ότι ένα πολιτικό αεροσκάφος Όταν σχεδιάζεται αρχικά και πριν μπουν όλα τα ηλεκτρονικά επάνω του, σχεδιάζεται να είναι ευσταθές. Δηλαδή τι σημαίνει, είναι όταν έχουμε ένα, για παράδειγμα ένα εκρεμές και αφήσουμε, δώσουμε μια ταλάντωση σε ένα εκρεμές, χωρίς αυτό να έχει άλλες δυνάμεις ή οτιδήποτε, αυτό έχει την τάση να μειώνει αυτή τη συγκεκριμένη ταλάντωση μέχρι που σταματάει. Σε ένα ασταθές αεροπλάνο, αυτά είναι δηλαδή τα αεροσκάφη τα οποία της πολιτικής αεροπορίας έτσι σχεδιάζονται. Αν το βάλουμε δηλαδή το αεροσκάφο σε μια ταλάντωση, πρόνευση δηλαδή, πάνω κάτω, αυτό θα έχει τάση σύν το χρόνο να μειώνει τη συγκεκριμένη ταλάντωση. Το αντίθετο συμβαίνει στα μαχητικά αεροσκάφη. Στα μαχητικά αεροσκάφη, αν βάλεις ένα μαχητικό αεροσκάφο σε ταλάντωση, η σχεδίασή του είναι να αυξάνει τη συγκεκριμένη ταλάντωση. Μέχρι το σημείο να γίνεται πλέον ανεξέλεκτο. Πώς ελέγχεται? Ελέγχεται μέσω του συστήματος αυτομάτου πιλότου, μέσω του συστήματος αυτομάτου ελέγχου. Υπάρχουν δηλαδή οι υπολογιστές εκείνοι που διατηρούν, αυτό γίνεται στα F-16 και σε όλα αυτά τα καινούργια αεροσκάφη, που διατηρούν το αεροσκάφος, αυτό που είπα προηγουμένως, μέσα στο φάκελο πτήσης του. Ό,τι και να κάνει δηλαδή ο χειριστής, θα το διατηρήσει μέσα στο φάκελο πτήσης. Αυτό το πράγμα, όπως προείπα, δεν υπάρχει στο Phantom. Και η σχέση που έχει για να μπορέσουμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση αυτή της ευστάθειας ή αστάθειας, αυτό εξαρτάται από τη θέση στην οποία βρίσκεται το κέντρο βάρους, του σημείου δηλαδή που εξασκείται το βάρος στο συγκεκριμένο αεροσκάφος, και του κέντρου πίεσης, δηλαδή του κέντρου, του σημείου εκείνου στο οποίο υπάρχει όλη η συνισταμένη όλων των αεροδυναμικών δυνάμεων που υπάρχουν στο συγκεκριμένο αεροσκάφος. Αυτή η σχέση των δύο αυτών, του κέντρου βάρους και του κέντρου πίεσης, δίνει την ευστάθεια ή την αστάθεια σε ένα αεροσκάφος. Όταν λοιπόν έχει μια δεξαμενή, κεντρική δεξαμενή κάτω από την κοιλιά, επειδή και ιδίως αν είναι αυτή γεμάτη, τότε επειδή ακριβώς όπως προείπα το συγκεκριμένο αεροσκάφος είχε afterburner, το καύσιμο το οποίο χρησιμοποιείται για τον κινητήρα, για τους δύο κινητήρες αυτούς, έρχεται από την άτρακτο. Με αποτέλεσμα η σχέση των δύο αυτών σημείων, δηλαδή του κέντρου βάρους και του κέντρου πίεσης, να οδηγεί το αεροσκάφος να είναι περισσότερο ασταθές. Δηλαδή χειροτερεύει την κατάσταση. Αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία οι χειριστές τα γνωρίζουν, οι πιλότοι τα γνωρίζουν. Τη δεδομένη στιγμή θα πρέπει όλοι οι ελιγμοί να σχεδιάζονται βάσει ακριβώς των συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Δηλαδή πού θα βάλει κινητήρα, πού θα βγάλει κινητήρα, πώς θα είναι το καύσιμό του την ώρα που θα κάνει τον ελιγμό και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο δεν είναι ένα σοου. Έτσι, δεν έχουμε δηλαδή μια κατάσταση στην οποία να διαφημίζουμε ας πούμε μια λαμπορκίνη, έτσι, οτιδήποτε τέτοιο. Είναι ένα πολύπλοκο θέμα το οποίο χρειάζεται ειδικό σχεδιασμό και αυτοί οι οποίοι πήραν την απόφαση ένα τέτοιο αεροσκάφος να βρεθεί και να κάνει τη συγκεκριμένη επίδειξη, θα έπρεπε όλα αυτά να τα έχουν στο μυαλό τους. Και να μην οδηγήσουν, για παράδειγμα, ένα πλήρωμα σε τέτοιες καταστάσεις. Γιατί προφανώς, εάν η ηγεσία ή οποιοδήποτε πει στον οποιοδήποτε πιλότο να κάνει κάτι, εκείνος θα το πράξει. Το θέμα είναι αν ήταν έτοιμος, αν είχε τη συγκεκριμένη εκπαίδευση και αν είχε τα συγκεκριμένα αρχαίγια και τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να το φέρει σε πέρας χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Συνήθως όλες αυτές τα σοου εγώ αρνούμε να πάω. Με θλίβομαι ιδιαίτερα, για παράδειγμα, για καταστάσεις στις οποίες έχουμε, για παράδειγμα, κάποια κιόσκια στα οποία υπάρχουν συνάδελφοι με στολές πιλότου για να μοιράζουν αναπνευστικά. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνει πολεμική αεροπορία και σαφώς νομίζω ότι υπάρχει μια λαθασμένη αντίληψη ότι τέτοια σοου δημιουργούν ένα αεροπορικό πνεύμα το οποίο θα οδηγήσει τη νεολαία μας προς τη προς την πολεμική αεροπορία. Νομίζω ότι απλώς είναι ένα φαντακτερό, μια φαντακτερή κατάσταση, η οποία δυστυχώς από πίσω της έχει κάποιες, δημιουργεί κάποιες καταστάσεις επικίνδυνες και μάλιστα δυστυχώς δεν έχουμε την επίγνωση του μεγέθους των κινδύνων που δημιουργούμε. Αυτή είναι η...
12: Κύριε Παντελάκο, απαντάτε σε κάποια έτσι, εσχρά τρόλ του Twitter, τα οποία βγήκαν και έγραψαν από χθες. Δεν θα το ανέφερα, αλλά μου δίνετε την αφορμή με αυτό που λέτε περί αεροπορικής ιδέας, οι οποίοι είχαν το θράσος να γράψουν, είναι πιλότοι του καναπέ προφανώς, ότι με τέτοιου είδους show, air show, και μάλιστα από ιδιώτες, προάγουμε την αεροπορική ιδέα. Να τους επισημάνουμε, γιατί είναι και ανιστόρητοι, ότι η πολεμική αεροπορία έπαιρνε αεροπόρους συνήθως από την ελληνική επαρχία, εκεί που υπήρχαν αεροπορικές βάσεις, που τα παιδιά έβλεπαν τα μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται και δεν είχαμε ποτέ ανάγκη να βρούμε πιλότους μέσω air show. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, επειδή υπήρξαν κάποια σχόλια, θα αναφερθώ μόνο στους καλόπιστους, όχι στα τρολ, που μάλλον δεν διάβασαν μέσα από τις γραμμές το κείμενό σας και έτσι ενοχλήθηκαν με τον όρο ανθρώπινο λάθος. Το ανθρώπινο λάθος, να πούμε ότι αυτοί οι δύο χειριστές πήγαιναν με μια ταχύτητα 450 μίλια, αν μου τα έχουν πει καλά. Άρα η όποια διόρθωση είχαν να κάνουν οι άνθρωποι ήταν του 1-2 δευτερολέπτων, έτσι, όποια διορθωτική κίνηση. Το ανθρώπινο λάθος ξεκινάει πολύ πριν και το περιγράψατε πολύ σωστά. Το ανθρώπινο λάθος ξεκινάει από την απόφαση να πάει ένα τέτοιο αεροσκάφος, όχι να κάνει μια χαμηλή διέλευση πάνω από τους χιλιάδες πολίτες που υπήρχαν. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει άνετο το F4 και να εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Λένε οι πληροφορίες ότι είχε σχεδιαστεί ένα demo, ένα σχέδιο αεροπορικής επίδειξης, το οποίο κατά κάποιο τρόπο δεν τέριαζε, να το πω έτσι ευγενικά, στο F4 Phantom. Και ότι γι' αυτό φτάσαμε σε αυτή την τραγωδία.
13: Ναι, το ανθρώπινο λάθος που έχει γραφτεί εκεί έχει γραφτεί για να γίνει ο διαχωρισμός από μια βλάβη.
12: Ναι.
13: Το απλό δηλαδή. Προφανώς το ανθρώπινο λάθος ξεκινάει από τη φάση της απόφασης, της λήψης απόφασης. Και γιατί εμφανίστηκαν και άλλα θέματα, ότι για παράδειγμα μπορούσε να υπάρχει κάποια βλάβη και μάλιστα την αντιλήφθηκε ο πιλότος έγκαιρα και αποφάσισε να μη ρίξει το συγκεκριμένο σκάφος σε κατοικημένη περιοχή κτλ. Είναι δηλαδή τα συνήθη που γράφονται. Τη δεδομένη στιγμή, όπως είπατε, η υπόθεση αυτή έχει να κάνει με μερικά δευτερόλεπτα, με αποφάσεις που ούτε καν δευτερόλεπτων, κλασμάτων δευτερολέπτου. Και πραγματικά ένας χειριστής, ο οποίος βρίσκεται σε ένα στρες συγκεκριμένο και προκύπτει να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι συνηθισμένος να το κάνει, το οποίο το αυξάνει ουσιαστικά το στρες αυτό, είναι δυστυχώς επιρρεπής στο να παραβλέπει ορισμένα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στο περιβάλλον του και τα οποία δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις. Όπως για παράδειγμα, εγώ θεωρώ ότι τη δεδομένη στιγμή ο χειριστής ήταν επικεντρωμένος, όπως είπα στην αρχή, στην συγκεκριμένη αποστολή και στο να περάσει πάρα πολύ κοντά από το πλήθος το οποίο τον παρακολουθούσε, με αποτέλεσμα να έχει χάσει την αίσθηση του ύψους. Και όταν πλέον το είδε, αυτό ήταν πλέον πάρα πολύ αργά. Αυτό είναι λόγω ακριβώς της ταχύτητας. Εδώ έχουμε να επισημάνουμε ότι παρόμοιες καταστάσεις είχαμε δει και είχαμε θρηνήσει πάλι θύματα από την 338 μοίρα πριν από λίγο καιρό, έτσι, με τον το Ρούτσικα και τον Τσολίδη, Τσοκυλίδη, αν θυμάμαι το όνομα καλά, που είχαμε παρόμοιες καταστάσεις. Νομίζω ότι πρέπει όλη αυτή η κίνηση να γίνεται με την κατάλληλη, με τον κατάλληλο προγραμματισμό, και θεωρώ ότι δεν θα πρέπει αυτή τη στιγμή τα shows και όλα αυτά τα πράγματα να προσδιορίζουν την υφή και την αίσθηση που έχει ένας μέλλον χειριστής και την διάθεσή του και την αίσθησή του απέναντι στην πολεμική αεροπορία. Η πολεμική αεροπορία ανοίγει τις βάσεις στη γιορτή της πολεμικής αεροπορίας. Αυτό είναι αρκετό να δει ο κόσμος, να δει τις διαδικασίες και τους χώρους μέσα στους οποίους βιώνουν οι χειριστές και γενικά οι αεροπόροι, και νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό για να μπορέσει να δώσει το ένασμα εκείνο για να οδηγηθεί ο νεαρός, η νεολαία μας προς την πολεμική μας αεροπορία, η οποία έχει μια θαυμάσια ιστορία. Τα σώβους αυτά δεν νομίζω ότι προσθέτουν κάτι.

0: Τώρα κατάλαβαν ότι επρόκειτο για ένα ιδιωτικό SO, το οποίο, όπως γράψαμε στο Μιλιτέρ, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση, όποιος ιδιώτης θέλει να οργανώσει ένα SO είναι ελεύθερος να το κάνει, δεν το συζητάμε. Αλλά κοιτώντας τις συμμετοχές στο πρόγραμμα αυτού του SO, διαπιστώνει κανείς εύκολα ότι το μεγαλύτερο μέρος του καλύπτεται από τα επτάμενα μέσα της πολεμικής αεροπορίας, του στρατού ξηράς και του πολεμικού ναυτικού. Άρα είναι ένα κρατικοδίαιτο ιδιωτικό air show, το οποίο δυστυχώς μας κόστησε τις ζωές δύο πολύτιμων στελεχών.
1: Ναι, έχω την ίδια αντίληψη με εσάς και επιμένω σε αυτό το οποίο είπα προηγουμένως, ότι είναι κάτι το αχρίαστο. Για κάθε μία από τις ένοπλες δυνάμεις, είτε αυτό είναι ο στρατός ξηράς, είτε είναι το πολεμικό μας ναυτικό, είτε είναι η πολεμική αεροπορία, υπάρχουν αντίστοιχες γιορτές, υπάρχουν δηλαδή εκδηλώσεις τέτοιες, οι οποίες φέρνουν σε επαφή τον ενδιαφερόμενο με το συγκεκριμένο όπλο. Και αυτό είναι το που θα πρέπει να γίνει και θα πρέπει να κρατηθεί. Τώρα, τη δεδομένη στιγμή, δεν ξέρω κατά πόσο όλο αυτό δημιουργεί, λειτουργεί ουσιαστικά σε ένα επικοινωνιακό παίγνιο, στο οποίο δυστυχώς έχει εμπλακεί η πολεμική αεροπορία και που το υποστηρίζει με έναν τρόπο ο οποίος τελικά οδηγεί σε τέτοιες καταστάσεις. Πρέπει λοιπόν να το δούμε, πρέπει να δούμε, όπως προείπα, ποιος είχε την πρωτοβουλία του να βρεθεί ένα F4 και να πάρει μέρος στο συγκεκριμένο σοου, ποια ήταν τα εχέγγυα και ποιος ήταν ο προγραμματισμός της συγκεκριμένης κίνησης που έκανε, πόσο έχει προετοιμαστεί και πόσο οι χειριστές οι οποίοι εκλήθησαν να φέρουν σε πέρας αυτόν τον προγραμματισμό ήταν αρκετά εκπαιδευμένοι, ούτως ώστε να το φέρουν σε πέρας με επιτυχία. Αυτή είναι η κατάσταση, δεν είναι κάτι το απλό, για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό και νομίζω ότι αντίστοιχα και η πολιτεία πρέπει να πάρει το συγκεκριμένο θέμα με την αρμόδια σοβαρότητα.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί θα επισημάνω ότι πολύ σύντομα αναγκαστήκαμε να κηρύξουμε τρίμερο πέθος της ενόπλης δυνάμεις. Αναφέρομαι στην περίπτωση της Λιβύης, που είχαμε τους 5 νεκρούς σε μια αποστολή που ο σχεδιασμός είναι για κλάματα. Και επειδή ακριβώς, όπως θα ξέρετε πολύ καλά, ουδής λογοδότησε, παρότι υπήρχαν στοιχεία ατράνταχτα για το τι έχει συμβεί, υπάρχουν καταθέσεις, υπάρχουν τα πάντα, δυστυχώς πάλι συζητάμε για δύο νεκρά στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Ελπίζουμε αυτή τη φορά η πολιτεία και οι αρχές της να το πάρουν λίγο πιο σοβαρά το θέμα και να διερευνήσουν σε βάθος τι έχει συμβεί. Διαφορετικά θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε δυστυχώς για το επόμενο δράμα.
1: Στην προκειμένη περίπτωση, ουσιαστικά, εάν δεν συνέβαινε τίποτα, αυτό κατά την άποψή μου και έτσι όπως έχουν εμφανιστεί τα πράγματα και αυτά τα οποία έχετε παρουσιάσει εσείς, το αν θα ήταν καθαρά θέμα τύχης και αυτό θα οφειλόταν στους συγκεκριμένους χειριστές. Δηλαδή, οι συγκεκριμένοι χειριστές θα παλεύανε έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε μια κατάσταση η οποία δεν ήταν, ήταν προετοιμασμένη για να οδηγήσει σε μια τραγωδία. Εάν δηλαδή εδώ θα είχαμε, ας πούμε, μια κατά κάποιο τρόπο θεϊκή παρέμβαση, έτσι ώστε αυτό να μην συνέβαινε. Εδώ έχουμε δηλαδή μια κατάσταση η οποία νομίζω ότι ήταν ένα χρονικό μιας προαναγγελθέντος θανάτου και το οποίο κάποια στιγμή θα συνέβαινε. Αυτή είναι η κατάσταση. Και το χειρότερο είναι ότι για να καλυφθούν αυτές οι ευθύνες της πολιτείας απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις, αυτό το οποίο βγάζει

0: έχουμε στο τέλος είναι ας πούμε ένας ηρωισμός και το προάγουμε αυτό. Ανακηρύσσονται τα συγκεκριμένα όλους αυτούς οι οποίοι ουσιαστικά ήταν θύματα της ανεπάρκειας των καταστάσεων, των αποφάσεων της πολιτείας και των καταστάσεων στις οποίες βρέθηκαν, να ανακηρύσσονται τους ως ήρωες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, το έχω γράψει και σε άρθρα μου, δεν είναι τίποτα άλλο από εξαιρετικοί επαγγελματίες, οι οποίοι κάνουν το καλύτερο δυνατό που μπορούν να κάνουν σε σχέση με τις συνθήκες στις οποίες βρίσκονται και που έχουν μια συγκεκριμένη αντίληψη πατριωτισμού, μια συγκεκριμένη φιλοτιμία, η οποία τη δεδομένη στιγμή δυστυχώς γίνεται αντικείμενο κάποιων οι οποίοι την εκμεταλλεύονται και τη δεδομένη στιγμή, εάν κάτι πάει στραβό, τους ονομάζει ήρωες. Αυτή είναι δηλαδή η αλληλουχία των πραγμάτων. Τέλος πάντων, νομίζω ότι πρέπει να ενσκύψουμε στη συγκεκριμένη κατάσταση, δεν στο συγκεκριμένο τραγικό γεγονός, και να πάρουμε μαθήματα από αυτό και έτσι ώστε να περιορίσουμε τέτοια γεγονότα τα οποία πρόκειται να συμβούν στο μέλλον. Γιατί δυστυχώς εάν παραμείνουμε σε αυτό το σε αυτή την αντίληψη, θα έχουμε περισσότερα θύματα στο μέλλον.
1: Κύριε Παντελάτζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε πολύ σύντομα μέσα στην εβδομάδα για να μιλήσουμε για το άλλο μεγάλο θέμα που μας έχει προκύψει, αυτό με το χώλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Γεια σας, I'm Jack Savretti in Athens, where I'm going to be playing right here at the Likabedus on the 25th of September, Friday night in Athens. Can't miss it. I look forward to seeing you guys all there. Ciao.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Ένα ψέμα και λύνονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
5: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
9: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
11: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

Καλησπέρα, Γιάννης Κουσοβίτσας στο μικρόφωνο, Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο και ακούτε AirTopen Radio. Μπορείτε να ακούτε ζωντανά την εκπομπή από το site της AirTopen ή από το Live24 επιλέγοντας το AirTopen Radio. Η σημερινή μας εκπομπή θα είναι ένα αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ακούσαμε το τραγούδι Babies of Lou, ένα κλασικό τραγούδι του Σιδηρόπουλου από το δίσκο Flu. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου του 1948 στην Αθήνα. Ήταν τραγουδιστής, στιχουργός, συνθέτης και ηθοποιός. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη μουσική πορεία του Παύλου, καθώς θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής ροκ μουσικής. Η μουσική πορεία του ξεκινά το 1970 από τη Θεσσαλονίκη, όπου σπουδάζει μαθηματικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εκεί γνωρίζει τον Παντελή Δελιγιαννίδη, με τον οποίο δημιουργούν το ντουέτο Δαμών και Φιντίας. Μαζί κυκλοφορούν τα τραγούδια «Το Ξέσπασμα» και «Ο Κόσμος Τους». Πάμε να τα ακούσουμε.

Το 1976 ο Παύλος Σιδηρόπουλος δημιουργεί το γκρουπ Σπυριδούλα μαζί με τους Βασίλη και Νίκο Σπυρόπουλο. Τρία χρόνια μετά, το 1979, κυκλοφορούν ίσως τον κορυφαίο δίσκο της ελληνικής ροκ δισκογραφίας, τον δίσκο Φλου. Από το δίσκο Φλου έχω επιλέξει τα τραγούδια «Το άγνωστο Θεό» και «Η ώρα του Σταφ», στο οποίο συμμετέχει η Δήμητρα Γαλάνη. Πάμε να τα ακούσουμε.

Την ίδια χρονιά που κυκλοφόρησε το Φλου, ο Σιδηρόπουλος πρωταγωνιστή στην ταινία του Αντρέα Θωμόπουλου, ο Ασυμβίβαστος, και ο ίδιος ερμηνεύει και το soundtrack της ταινίας. Από αυτό έχω επιλέξει τα τραγούδια «Να μ' αγαπάς» και «Κάποτε θα έρθουν», που θα τα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Το 1980 ο Παύλος Σιδηρόπουλος δημιουργεί ένα σχήμα τους απροσάρμοστους και δύο χρόνια αργότερα κυκλοφορεί ο δίσκος Εν Λευκό, ο οποίος αντιμετώπισε προβλήματα λογοκρισίας για 3 τραγούδια, για προτροπή στη χρήση ναρκωτικών και για προσβολή της δημόσιας εδούς. Θα ακούσουμε τα δύο από αυτά, τα οποία είναι τα «Η» και «Underground» με «Στράς». Πάμε.

Στα μέσα του 1985, ο Παύλος κυκλοφορεί σε παραγωγή Δημήτρη Πουλικάκου το δίσκο Zorba the Freak. Ο δίσκος αυτός έχει πιο χαλαρό rock and roll ύφος από τους προηγούμενους. Από το δίσκο αυτό έχω επιλέξει το τραγούδι Rock and Roll στο κρεβάτι, που περιγράφει τη σκληράδα και τη μοναξιά, αλλά και τη λαχτάρα στις ερωτικές σχέσεις, και το Mickey Mouse, που είναι μια τολμηρή για την εποχή στιχοπλοκία με στόχο το Μίκη Θοδωράκη. Πάμε να τα ακούσουμε.

Και κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος δυστυχώς έφυγε νωρίς σε ηλικία μόλις 42 ετών στις 6 Δεκεμβρίου του 1990. Μας άφησε όμως τεράστια κληρονομιά, καθώς θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού ροκ. Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με το τραγούδι «Άντε και καλή τύχη μάγκες» από το δίσκο «Zorba the Freak». Ήμασταν οι Γιάννης Κοσοβίτσας στο μικρόφωνο, Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο και ακούτε Ertopen Radio. Καληνύχτα και καλή τύχη μάγκες και μάγκισες.

καλή τύχη μάγες. Άντε. Και καλή τύχη μάγες. Άντε. Και καλή τύχη μάγες.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Α! Τι! Πέθανε!
3: Ποιος? Ή αισθητικός?
2: Εντελώς!
4: Εντελώς!
2: Πότε?
3: Χθες το απόγευμα.
2: Πού?
5: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
2: Και το πτώμα?
4: Μπρούμητα, στον καζόν.
2: Να το κουρέψετε.
6: Το πτώμα.
2: Τον καζόν.
7: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστες.
2: Είστε όλοι καλεσμένοι.
8: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
9: Οδυσσεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
10: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
11: Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας. Από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.
12: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
13: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
14: Καλημέρα Στάθη.
15: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές. Καλό από καλό καιρό και καλό φθινόπωρο.
14: Ναι, το φθινόπωρο.
15: Ναι,
14: είναι καλό το φθινόπωρο καιρικά, διότι έχει και βροχούλα, έχει και δροσούλα, έχει και ήλιο. Τα έχει όλα. Ναι.
15: Και να σε παρακαλέσω εκ προημίου να με διακόπτεις, διότι εγώ μακρηγορώ. Οπότε να με διακόπτεις όποτε πρέπει.
14: Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας για αυτό που είδα ότι και όλο το καλοκαίρι επιμένεις. Δεν θα πάω στην τρέχουσα επικαιρότητα. Αυτό το πολεμικό ντελίριο που υπάρχει παντού και για το οποίο όλοι ετοιμάζονται, όχι οι λαοί. Οι λαοί θα ξυπνήσουν ένα πρωί όρμα.
15: Υπάρχει μια κατάσταση που έχει ιστορικό προηγούμενο και αυτό είναι πολύ πιο δυσάρεστο, γιατί η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται μεν, αν και δεν είναι βέβαιο, αλλά έχει αναλογίες. Στην Ευρώπη περνάμε σε μια κατάσταση πολεμικής οικονομίας.

0: και στο σύνολο της Ένωσης με τον επαναξιοπλισμό και τα θηριώδη προγράμματα, αλλά και σε μερικές χώρες καθεαυτές, όπως είναι η Γερμανία. Η Γερμανία μάλιστα δεν ετοιμάζεται να επανεξοπλιστεί μόνο, αλλά δημιουργεί πολεμικές υποδομές πολύ τρομακτικές, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι η Volkswagen, για παράδειγμα, η οποία πάει κατά διαόλου λόγω της οικονομικής πολιτικής που ακολούθησε αυτή η χώρα, ετοιμάζεται να μετατραπεί σε πολεμική βιομηχανία, όπως άλλωστε ξεκίνησε. Να θυμίσω ότι η Volkswagen ξεκίνησε την δεκαετία του 40 στο πλαίσιο του ναζιστικού καθεστώτος και στην αρχή έφτιαχνε κινητήρες για τάγκς και μετά το λαϊκό αυτοκίνητο, το Volkswagen. Αλλά αυτά είναι ιστορία, όμως την ιστορία πρέπει να την προσέχουμε και να την παρατηρούμε. Όταν λοιπόν η Γερμανία μπαίνει σε επανεξοπλιστικό πρόγραμμα, θα έπρεπε όλοι οι Ευρωπαίοι να ανατριχιάσουν και να αντιδράσουν. Διότι η Γερμανία έχει οδηγήσει σε δύο παγκοσμίους πολέμους και γενικώς σε αταξία την Ευρώπη, όποτε υπήρξε ισχυρή, είτε αυτό ήταν την εποχή του Βίσμαρκ είτε αργότερα. Συνεπώς αυτή τη στιγμή η καταπαράβαση του νεκρού συντάγματος που έχουν οι Γερμανοί, υπάρχουν μονάδες πολεμικές στη Λιθουανία και άλλες βαλτικές χώρες, υπήρξαν μονάδες πολεμικές τάχα δεύτερης γραμμής στο Αφγανιστάν και γενικώς η Γερμανία κινείται και προχωρά σε μια κατεύθυνση που θα έπρεπε να προκαλεί τρόμο στην Ευρώπη. Όμως τη Γερμανία την ακολουθούν και άλλες δυνάμεις. Γενικά, υπάρχει μια κατάσταση την οποία για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες, είναι η αλήθεια και αυτό είναι θετικό, αρχίζουν και την προσέχουν οι πολίτες στις χώρες αυτές, οι οποίοι όταν πάνε στην Αγγλία και βλέπουν 3 ευρώ το λίτρο την αμόλυβδη, αναρωτιόνται γιατί, και το συμπέρασμα που βγάζουν είναι αβίαστο και έχει να κάνει με τη διακοπή της Γερμανίας τις σχέσεις της με τη Ρωσία, τις ενεργειακές, και έχει να κάνει με τον επανεξοπλισμό της χώρας. Αυτό πλέον υπερβαίνει την προπαγάνδα, διότι ως τώρα η προπαγάνδα έδειχνε στους πολίτες έναν κακό ρωσικό εχθρό, ένα σατανικό κίνδυνο από την Ανατολή, που εκφράζεται με ντρόν που πετάνε από εδώ, από εκεί, σε διάφορα αεροδρόμια ίσονος σημασίας, και όλο αυτό δημιουργούσε το σύστημα που χρειάζεται στην ανθρώπινη ψυχή για να συσπηρωθεί γύρω από μια εξουσία η οποία όμως αρχίζει πλέον να δείχνει τι πραγματικά επιδιώκει και η προπαγάνδα αυτή καταραίει. Νομίζω ότι είμαστε στην αρχή σημαντικών γεγονότων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιμέρους στα κράτη, που δυστυχώς εκφράζεται κυρίως με την άνοδο της άκρας δεξιάς και όχι με μία ενίσχυση της αριστεράς που ως εκ της φύσεώς της μπορεί να αντιμετωπίζει τους πολεμοκάπηλους και τους φασίστες, αλλά δεν είναι σε θέση να το κάνει αυτή την περίοδο, διότι ένα μεγάλο μέρος αυτής της αριστεράς προσχώρησε, προσκύνησε και έγινε ψευτοαριστερά. Αυτό το κενό λοιπόν καλύπτει η άκρα δεξιά και εμφανίζεται πλέον να ισχυροποιείται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ισπανία, στη Γερμανία, στις σκανδιναβικές χώρες, παντού. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα συσκοτήσει πάρα πολύ τα πράγματα. Διότι δεν θα είναι ευκρινής η κατάσταση. Δηλαδή δεν θα βλέπουν οι άνθρωποι ότι αυτό που γίνεται μπορεί να αντιμετωπιστεί από το λαϊκό κίνημα, αν ξαναγίνει κίνημα, αλλά προσπαθούν κατά μόνας, κατά μονάδες και κατά άτομα να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, με αποτέλεσμα να γίνονται θύματα της επιρροής της άκρας δεξιάς.
1: Το δεύτερο που θέλω να σε ρωτήσω, για το οποίο επίσης γράφεις επισταμμένος στο τελευταίο διάστημα, είναι οι ξυπόλοιτοι, που μόνο ξυπόλοιτοι δεν είναι, Χούθη, που σε αυτή την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή, απεδείχθη ότι είναι ένας εμβριουλικός άλλων εξελίξεων, αν και από χθες δεν διαψεύστηκε το δημοσίευμα των Reuters που λέει ότι οι Αμερικανοί ήρθαν σε απευθεία συνεννόηση με τους Χούθη, δεν θα χτυπάτε αμερικανικά πλοία στην Ερυθρά και ότι θέτε κάντε με τους Σαουδάραβες. Ωραία πράγματα, αλλά η Ευρώπη πάλι μένει στην απέξω ενεργειακά.
0: Μα η Ευρώπη έχει μια ηγεσία ηλιθίων, διότι αυτό επέλεξε το σύστημα, διότι για να προχωράει η πολιτική των Ρότσιλντ και του Σόρος χρειάζονταν ηλίθιους πολιτικούς. Αυτό έχει ένα κόστος. Οι ηλίθιοι πολιτικοί, αφού κάνουν τη δουλειά τους, παραμένουν ηλίθιοι και μετά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα γεγονότα. Το ουσιώδες όμως είναι ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα να μιλήσουν με τους Χούθη, όπως δεν είχαν κανένα πρόβλημα να δημιουργήσουν την Αλ-Κάιντα και να μιλήσουν μαζί της ύστερα με άλλα ονόματα, διότι μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος εχθρός η Αλ-Κάιντα μετεξελίχθηκε σε ISIS και το ISIS χρησιμοποιήθηκε πολλαπλώς από τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς. Δεν είναι και τόσο εχθροί όσο θέλουν να δείχνουν. Είναι απλώς χαρτιά και πιόνια των μεγάλων δυνάμεων, όσο πια είναι μεγάλες, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών και κατακολουθίαν του Ισραήλ, στη διαμόρφωση, τη νέα στρατηγική διαμόρφωση της Μέσης Ανατολής. Μόνο που τώρα αυτό δεν μπορούν να το κάνουν εν κενό, γιατί έχουν αναδυθεί νέες δυνάμεις όπως είναι οι BRICS και το παιχνίδι αλλάζει. Και βέβαια αυτό γίνεται φανερό αν δει κανείς δύο γεγονότα. Το ένα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσαν ένα πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος προκλήθηκε ακριβώς από την προοπτική να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύοντας ότι η Ρωσία δεν θα αντιδράσει πάλι και πιστεύοντας το πίσω μέρος του μυαλού τους, ηλίθιοι άνθρωποι όπως η Κάλια Κάλλας, ότι εν τέλει η Ρωσία θα διαμελιστεί και θα γίνει χειραγωγήσιμη. Το αποτέλεσμα ήταν ανάποδο, το βλέπουμε 4 χρόνια τώρα, και το ίδιο πάθανε με το Ιράν. Εξαπέλυσαν έναν πόλεμο που δεν μπορούν να τον τελειώσουν, πράγμα που δείχνει ότι έχουν έλλειμμα στρατηγικής, ότι λειτουργούν πάντα με οψιόν, με επιλογές και ότι αγνοούν ένα βασικό κανόνα, πολύ βασικό κανόνα αποκτήσεως κόσμου, ότι ο πόλεμος έχει μεταβλητές. Η μεταβλητή λοιπόν που φάνηκε με τις Χούθη είναι μια μεταβλητή η οποία οδηγεί τα πράγματα στα άκρα σε σχέση με τις αγορές και τώρα προσπαθούν να τη χειραγωγήσουν και αποδεικνύει ότι τα στρατηγικά σχέδια πολλές φορές ισχύουν, υποκύπτουν στον κανόνα του δεν ξεκινάς έναν πόλεμο αν δεν ξέρεις πώς θα τον τελειώσεις. Αυτό που συμβαίνει και σήμερα με τον άτυπο πόλεμο μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Ούτε η μία δύναμη ούτε οι άλλοι ξέρουν πως αν συγκρουστούν πώς θα τελειώσουν αυτή τη σύγκρουση. Αυτό δημιουργεί μια αδράνεια. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις η αδράνεια είναι πάντα προσωρινή. Το συμπέρασμα είναι ότι έχουμε μπει σε μια εποχή πολέμων, έχει νομιμοποιηθεί ο πόλεμος και θα μου επιτρέψεις Γιώργο να πω ότι ο πόλεμος νομιμοποιήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως μέσο επιβολής πολιτικής και επίλυσης των διαφορών με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Από εκεί ξεκίνησε το κακό. Αν δούμε πίσω μας, θα δούμε πόσοι πόλεμοι ξέσπασαν ύστερα από αυτή την επιχείρηση. Και την επιχείρηση αυτή την οργάνωσε πάλι η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια διαρκής πολεμοκαπηλική πολιτική η οποία οδηγεί από το ένα στάδιο σε χειρότερο στάδιο συνεχώς. Πράγματα που συμβαίνουν σήμερα, αν μας ρωτούσαν πριν 5 χρόνια ή 10 και μας έλεγαν ότι ξέρεις θα μπορούσε να συμβεί αυτό, θα το θεωρούσαμε τρέλα.
1: Θεωρούμε... Συγγνώμη, σε πείρωση είναι αυτόν που λες. Στέλνει μήνυμα ο φίλος ο Αλέξανδρος. Καλημέρα. Ναι. Να δείτε τους Λιθουανούς συναδέλφους μετά το προχθεσινό ντρόουν να μου λένε, στη Γερμανία είναι ο Αλέξανδρος, να μου λέει συνέχεια ότι πρέπει το ΝΑΤΟ να επέμβει για να τους τελειώσουν τους Ρώσους. Πρέπει να πάω Λιθουανία για δουλειά, το αφεντικό μου είναι εκεί, και μου λένε δεν φοβάσαι να έρθεις με αυτά που κάνουν οι Ρώσοι. Και τους λέω για χάζι, Ορθόδοξα κράτη δεν τα φοβάμαι. Και δεν τους αρέσει ούτε καν ως αστείο. Αυτό είναι το κλίμα που έχει διαμορφωθεί.
0: Ναι, είναι ένα κλίμα το οποίο, ξαναλέω όμως Γιώργο, υπάρχουν τα πρώτα στοιχεία και σημεία που δείχνουν ότι σπάει. Δηλαδή αυτή η ιστερία που προκλήθηκε και δικαιολογούσε αυτές τις συμπεριφορές είναι σε ύφεση. Πάντα θα υπάρχουν άμυαλοι και ανόητοι που θα τρώνε αμάσιτη την προπαγάνδα. Αλλά πλέον αυτή η προπαγάνδα, εγώ πιστεύω ότι έχει αρχίσει και κλονίζεται.
1: Θέλω να σε ρωτήσω σε όλα αυτά, γιατί ποτέ δεν το αφήνεις απ' έξω, πώς τα μεταφέρεις στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, από εκεί θα έρθουμε σιγά σιγά στο εσωτερικό, στα ελληνοτουρκικά. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, γιατί εδώ φτάσαμε, χθες άκουγα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, στην ουσία κάλυψε τον υπουργό του που θα εκτεθεί και στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Φλωρίδη, λέγοντας ότι με έναν τρόπο και εγώ τα είπα στην ΔΕΘ, διότι η αστάθεια, αν δεν έχουμε σταθερή κυβέρνηση, ανοίγει τις ορέξεις. Πώς τα βλέπεις όλα αυτά?
0: Κοίταξε, δεν θα κάνω ιστορική αναδρομή, γιατί έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ότι ο κατευνασμός πάντα οδηγεί σε ήττα με πόλεμο ή σε ήττα χωρίς πόλεμο, ότι ο κατευνασμός οδηγεί στον πόλεμο που θέλει να αποφύγει. Η Ελλάδα μετά την ήττα τη στρατιωτική του 1974 στην Κύπρο και μετά την υπόθεση των Ημνίων χαρακτηρίζεται από όση τοπάθεια χρειάζεται για να επιβάλλει ή να προβάλλει ή να ασκεί την πολιτική του κατευνασμού. Αυτό επίσης είναι κάτι που έχει φτάσει στο όριό του. Εξού και οι λεονταρισμοί, η λεκτική της κυβέρνησης τους τελευταίους μήνες. Και γιατί έχει φτάσει στο όριό του? Διότι η Τουρκία κλιμακώνει. Η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια έκανε δηλώσεις και πράξεις και κινήσεις που πρόσθεταν στην ατζέντα των απαιτήσεών της πράγματα που με το χρόνο αποκτούσαν και μία αγκυρότητα. Δηλαδή στη διπλωματική σκακέρα εννοώ αγκυρότητα, στα υπόψη που λαμβάνουν οι άλλες χώρες. Συν το γεγονός ότι τα υπόψη που λαμβάνουν οι άλλες χώρες για να χαράξουν την πολιτική τους είναι οι οικονομικές σχέσεις που έχουν οι μεγαλύτερες από αυτές με την Τουρκία, οι οποίες είναι πλέον πάρα πολύ σημαντικές. Συνεπώς η Τουρκία κλιμακώνει ειδικά τους τελευταίους μήνες, όπως είδαμε με το καλώδιο στην Κάσο, όπως βλέπουμε τώρα με τις μετακινήσεις στρατευμάτων που ενισχύουν τη στρατιά του Αιγαίου, η οποία δεν έφυγε ποτέ από τις ακτές του Αιγαίου, όπως βλέπουμε στις δηλώσεις των αξιωματούχων τους και ειδικά του Φιντάν, ο οποίος μίλησε πλέον για απειλές που υφίσταται η Τουρκία από την Ελλάδα, κάνοντας προβολή της δικής της πολιτικής. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνουν ότι η Τουρκία κλιμακώνει. Το ερώτημα είναι, αυτή η κλιμάκωση θα οδηγήσει σε επεισόδιο, το επεισόδιο μπορεί να μετατραπεί σε πόλεμο ή θα μείνουν τα πράγματα σε μια ισορροπία όσο η Τουρκία έχει ανοιχτό μέτωπο με το Ισραήλ στη Συρία. Εγώ δεν θεωρώ σοβαρές και δεν λαμβάνω υπόψη σοβαρά αυτές τις θεωρίες για την Ισραηλινή, Ελληνική, Κυπριακή Συμμαχία. Αυτά είναι, θα μου επιτρέψετε να πω, μπαρούφες που καλύπτουν οικονομικές συναλλαγές προς όφελος του Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν θα πολεμήσει για την Ελλάδα. Η Ελλάδα ασκεί τόσο χαζή πολιτική που θα μπορούσε να πολεμήσει για το Ισραήλ βέβαια, αλλά αυτό είναι μια άλλη παράγραφος. Θέλω να πω με δύο λόγια ότι οι συμμαχίες που κάνει η Ελλάδα και το αποτύπωμά της, όπως συνηθίζουν να λένε αυτή τη γελία λέξη, το διπλωματικό, βασίζεται μόνο σε οικονομικές δοσοληψίες. Στην αγορά όπλων που δημιουργεί κάποιες επιφανειακές σχέσεις με χώρες όπως είναι η Γαλλία ή η Ιταλία και βέβαια εξαρτάται όλη της η συμπεριφορά η στρατιωτική και η πολιτική από τις συμμαχίες που έχει, και η πρώτη συμμαχία που έχει είναι η Νατοϊκή, και η Νατοϊκή συμμαχία έχει οδηγήσει την Ελλάδα 30-40 χρόνια σε υποτέλεια, από την οποία δεν βλέπω για ποιο λόγο μπορεί να βγει με αυτή την πολιτική που ακολουθεί και τώρα.
1: Συνεπώς,
0: έρχεται στις 10 Οκτωβρίου ο Ρούμπιο να κάνει μια διευθέτηση. Αυτό είναι το κουμπί της Αλέξανδρας που λένε και στο χωριό μου. Τι διευθέτηση θα κάνει ο Ρούμπιο? Τα υπόλοιπα είναι λεονταρισμοί. Η Ελλάδα θα βρει τον τρόπο, αν έχει γίνει κάποιο μοίρασμα, να το πασάρει. Και όταν λέω η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση. Βέβαια υπάρχει και πάλι η μεταβλητή, που λέγαμε και στην αρχή της συζήτησης, και αυτή είναι ο λαός. Θα φάει ο λαός ένα τέτοιο πράγμα? Θα καταπιεί δηλαδή ένα συμβιβασμό στο Αιγαίο που θα ανοίξει τη χώρα πλέον σε κατάσταση κινδύνου τέτοια που να οδηγεί ακόμα και στο διαμελισμό της?
1: Μισό.
0: Ακούγονται βαριές αυτές.
1: Όχι, καθόλου βαριές. Μισό λεπτό, Στάθη μου, μισό λεπτό. Προχθές ο Μανώλης ο Κοντάκης μας έλεγε εδώ, το έχει γράψει, ότι ενδέχεται να εμφανιστεί ως μικρή νίκη σε εισαγωγικά πολλά, 12 ναυτικά μίλια μόνο νότια της Κρήτης και την ίδια ώρα θαλάσσια ζώνη της Τουρκίας στο Καστελόριζο. Ναι. Δηλαδή αυτό που λες περιέγραψε.
0: Ναι, το θέμα είναι και δεν θα συμφωνήσω ούτε θα διαφωνήσω με τον Μανώλη, το θέμα είναι της πράγμασης πάντα. Δηλαδή τι θα γίνει στο τέλος. Εάν στο τέλος γίνει κάτι τέτοιο, είναι πλέον θέμα του ελληνικού λαού να το αποδεχτεί ή όχι. Αν ο λαός δεν το αποδεχτεί, ανοίγει ο ασκός του αιώλου και η μεταβλητή των καταστάσεων παίρνει άλλες διαστάσεις. Αν πριτανεύσει η διαπαιδαγώγηση του ελληνικού λαού στην ιτοπάθεια και στον κατευνασμό, τότε θα έχει επισυμβεί κάτι το οποίο θα είναι η αρχή μιας μακρόσυρτης μικρασιατικής καταστροφής. Δηλαδή μιας καταστροφής που δεν θα συντελεστεί σε 3 εβδομάδες στρατιωτικής αποτυχίας, αλλά σε πολλά χρόνια διείσδυσης πλέον της Τουρκίας στο χώρο της Ελλάδας και μετατροπής της Ελλάδας σε ένα διχασμένο υβριδικό προτεκτοράτο που το ένα μέρος του θα διοικεί η Δύση και το άλλο μέρος του θα διοικεί η Άγκυρα. Δεν νομίζω ότι οι Έλληνες έχουν την ιστορία και το χαρακτήρα που θα τους επέτρεπε να αποδεχτούν μια τέτοια εξέλιξη. Και αυτή είναι η δυσκολία που έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και είχε η κυβέρνηση Τσίπρα που άνοιξε τον ασκό του αιώλου με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η Συμφωνία των Πρεσπών έδειξε ότι η Ελλάδα διατίθεται να παραχωρεί. Διατίθεται να δίνει πράγματα χωρίς ανταλλάγματα. Έκανε το τρομερό έγκλημα τότε ο Τσίπρας να αποδεχτεί την ηθαγένεια των Σκοπιανών και τη γλώσσα, πράγματα που δεν αφορούν την κρατική υπόσταση. Για την κρατική τους υπόσταση θα μπορούσαμε να συμβιβαστούμε με έναν τρόπο, αλλά να δημιουργήσουμε στα βόρεια σύνορα ένα υβρίδιο το οποίο πιστεύει ότι είναι μακεδονικό και το οποίο μιλάει αυτή τη γλώσσα και συνορεύει με το Κόσοβο, συνορεύει με τη Βοσνία, συνορεύει με την Αλβανία και συνορεύει με την Ελλάδα, είναι σαν να βάλαμε ένα βαρέλι με μπαρούτι, να του φορέσαμε το φυτίλι και να περιμένουμε πότε θα το ανάψουν οι Αμερικανοί ή οι Τούρκοι. Αυτή η πολιτική λοιπόν έχει προηγούμενο που πάει να γίνει τώρα στο Αιγαίο. Οι Έλληνες δεν το κατάλαβαν καλά αυτό που έκανε ο Τσίπρας, παρότι υπήρξε τεράστια αντίδραση στη Συμφωνία των Πρεσπών. Επειδή όμως είναι σε εγρήγορση για το Αιγαίο, θα καταλάβουν αμέσως τι πάει να γίνει αν γίνει κάτι τέτοιο. Και δεν ξέρω ποιες θα είναι οι αντιδράσεις.
1: Λοιπόν, θα πάω σε μια αναγκαστική διακοπή ως εξής. Γιατί μετά θα έρθουμε στα εσωτερικά. Με έναν τρόπο και αυτά εσωτερικά είναι βεβαίως. Υπάρχουν 2 τοποθετήσεις ακροάτων. Η μία μου έρχεται από τη Φιλανδία. Λέει εδώ πέρα ο κύριος Γιώργος. Στάθη αγαπημένε, τι ακριβώς συμβαίνει, λέει, με αυτό το ευρωπαϊκό Βιετνάμ που λέγεται Ουκρανία και δεν φαίνεται να έχει τελειωμό. Εδώ στη Φιλανδία βλέπουμε τις πολεμικές και αμυντικές βιομηχανίες να δουλεύουν ασταμάτητα την ώρα που η ανεργία παραμένει υψηλή. Και την ίδια στιγμή σε όλη την Ευρώπη να ενισχύονται πολιτικές δυνάμεις, όπως σωστά είπες, της άκρα δεξιάς. Τελικά προς τα πού βαδίζει η Ευρώπη? Μήπως η ενωμένη δημοκρατική και η ειρηνική Ευρώπη που λένε ότι οραματίστηκαν μετατρέπεται σιγά σιγά σε μια Ευρώπη των πολέμων, της ανασφάλειας και της κοινωνικής πίεσης? Αυτό είναι το μέλλον που θέλουμε για τους λαούς της Ευρώπης. Και ένας ακόμη μου λέει εδώ, ο φίλος ο Δημήτρης, κύριε Στάθη, λέει, βλέπετε μήπως κάποιο μοτίβο κάθε φορά που τα κάνουν μαντάρα από οικονομικής άποψης και χρειάζονται οι ελίτ ένα είδους reset, να υπάρχουν ως διαμαγείες οι προϋποθέσεις να γίνει ένας πόλεμος ή πόλεμοι ακριβώς με τις συνθήκες που βλέπουμε σήμερα?
0: Υπάρχουν 2 πράγματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη σε αυτές τις τοποθετήσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι ότι η Ευρώπη δεν υπήρξε ποτέ αυτό που διακήρυξε. Δεν υπήρξε ποτέ αυτός της. Ξεκίνησε σαν μια ένωση που φιλοδοξούσε να γίνει ένωση των εθνών. Πράγμα το οποίο θα είχε λογική, διότι όλοι οι Ευρωπαίοι είναι αδερφοξάδερφα. Και μάλιστα ένας Ιταλός ιστορικός, πολύ σημαντικός, χαρακτήρισε όλους τους πολέμους σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά την ειρήνη της Βετσφαλίας το 1648 ως εν δυνάμει εμφυλίους πολέμους. Η διακήρυξη λοιπόν της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ότι θα βαδίσει σε αυτό το δρόμο της αδελφοποίησης των εθνών, που θα εξόριζε τον πόλεμο από την Ήπειρο. Έγινε μία ένωση των εταιριών, που σημαίνει ότι φύτευε το σπέρμα του πολέμου την ίδια της τη φύση και γι' αυτό έχει εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο. Διότι οι εταιρείες ως εκ της φύσεώς τους, κυνηγώντας το κέρδος, είναι πολεμικές εταιρείες. Γι' αυτό και ποτέ δεν λειτουργήσε, κάνω πάλι μια ιστορική αναδρομή, ο άξονας ιστορικά ποτέ πάντα τον έσπαγαν της Γερμανίας με τη Ρωσία που εξασφάλιζε μια ισορροπία στην Ευρώπη. Εξόρισαν τη Ρωσία από την Ευρώπη κάνοντας έναν αυτοχειριασμό, ήταν σαν να εξόριζε η Ελλάδα από τον εαυτό της τη Μακεδονία ας πούμε, και δημιούργησαν ένα καθεστώς ευρωπαϊκό το οποίο εκφυλίστηκε είτε με την νεοφιλελεύθερη είτε με την ψευτοαριστερή διακυβέρνηση σε ένα πράγμα που το ελέγχουν, ξαναλέω τα ονόματα γιατί έχουν σημασία, οι μεγάλες τράπεζες όπως η Ρότσιλντ, όπως ο Σόρος και όπως όλοι αυτοί οι μηχανισμοί της woke agenda που κατά τα άλλα είναι αριστερή αλλά στην ουσία είναι μηχανισμοί που υπηρετούν την νεοφιλελεύθερη πολιτική, η οποία νεοφιλελεύθερη πολιτική σε ό,τι αφορά τον οικονομικό και σε ό,τι αφορά τον οικονομικό τομέα είναι απλώς ακροδεξιά πολιτική. Με αποτέλεσμα η Ευρώπη να μετατρέπεται σε μια νέο φεουδαρχία μεταδημοκρατική που τίνει προς την τυραννία. Τα τελευταία μέτρα που εξαγγέλει η Ούρσουλα είναι μέτρα τυραννικά που αφορούν την ελευθερία του λόγου αλλά και αφορούν την οικονομία των κρατών μελών και τους νέους φόρους που θα υποστούν οι Ευρωπαίοι πολίτες, ο καθένας χωριστά στο κράτος του και όλοι μαζί στο πλαίσιο της Ένωσης, για τον πολεμικό εξοπλισμό. Είναι στη φύση του καπιταλισμού να είναι πολεμικός. Συνεπώς, ζούμε αυτή τη στιγμή την τελική εξέλιξη της αρχικής δημιουργίας της Ένωσης, η οποία διακήρυξε πάντα για τον εαυτό της αυτό που δεν ήθελε να γίνει και που δεν έγινε ποτέ. Θυμάστε πόσες ελπίδες είχαμε, γιατί ήμουν και εγώ ευρωπαϊστής τότε, και άρχισα να ψηλιάζουμε ότι κάτι δεν πάει καλά όταν είδα να δημιουργείται το πρώτο διευθυντήριο στο πλαίσιο της Ένωσης που ήταν η Γαλλία με τη Γερμανία και την Ιταλία. Και αυτό το διευθυντήριο να εξελίσσεται στη γραφειοκρατία των Βρυξελών, η οποία δεν εκλέγεται από κανέναν, είναι μια καπιταλιστική νομεκλατούρα με τεράστιους μισθούς και τεράστια συμφέροντα, τα οποία έχουν να κάνουν από τα εμβόλια μέχρι τα όπλα. Δημιουργούνται μηχανισμοί οι οποίοι περνάνε στους λαούς την ανάγκη ότι πρέπει να γίνει αυτό και ο τζίρος που γίνεται με αυτά τα πράγματα είναι τζίρος δισεκατομμυρίων. Τζίρος δισεκατομμυρίων είναι και το μεταναστευτικό. Ο τρόπος που αντιμετωπίζεται το μεταναστευτικό είναι ένας χορός δισεκατομμυρίων μέσω ΜΚΟ, μέσω ανεξάρτητων αρχών, οι οποίοι υπονομεύουν τα μηχανισμοί που υπονομεύουν τα πολιτεύματα και δίνουν στις εξουσίες την ισχύ που χρειάζεται για να εμπορεύονται τους ανθρώπους. Έχουμε φτάσει σε σημεία δηλαδή ακόμα και δουλοκτησίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προσφέρει καμία ελπίδα. Το ότι αποσυντίθεται από μόνη της αφήνει απ' έξω τους λαούς από τη διαδικασία να την αποσυνθέσουν ήδη. Και γι' αυτό κατά άτομα οι πολίτες προσχωρούν στην άκρα δεξιά. Διότι η αναγκαία αποσύνθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περνάει μέσα από λαϊκά κινήματα, δεν περνάει μέσα από λαϊκές απαιτήσεις και αφήνεται η αυτοδιάλυση να γίνει είτε από την ίδια την εξουσία που πια δεν την χρειάζεται με τη μορφή που είχε, έχουμε μετάβαση, και μέσα από τις εταιρείες οι οποίες τη δικούν. Οι οποίες εταιρείες έχουν εδώ και καιρό ξεπεράσει την παγκοσμιοποίηση, την οποία υποστηρίζουν οι BRICS κακώς κατά τη γνώμη μου, αλλά τέλος πάντων είναι μια μορφή άμυνας αυτό που γίνεται τώρα, έχουν ξεπεράσει την παγκοσμιοποίηση και επιστρέφουν στην αρπαγή του πλούτου, δηλαδή σε νέες αποικιακές μεθόδους. Η Ρωσία θέλουν να τη διαμελήσουν για να τσαπάξουν τον πλούτο.
1: Θέλω να κάνεις μια παύση, θα πάω αναγκαστικά σε διακοπή, θα επιστρέψουμε και μετά εντός, εδώ μου γράφει κάποιος, έχει δίκιο Στάθης, η Γερμανία θα πάει και σε δικό της νόμισμα και καληνύχτα αγάπη μου, λέει μην ακούτε τίποτα. Άλλος μου λέει εδώ πέρα μια χαρά τα λέει ο Στάθης, όπλα φτιάχνουν αλλά τους λείπει ένα βασικό πια στη Δύση, ποιος θα πιάσει αυτά τα όπλα, αν μαζέψουν ένα μισό λόγο εφέδρους να ξαναπάνε στην Κορέα. Εγώ θα βγω λυντυμένο στο Σύνταγμα με ένα νογιλέκο. Λοιπόν, μικρή.
0: Έχει απόλυτο δίκιο. Συμβαίνει αυτό που λέμε: έχουν όπλα, αλλά δεν έχουν στρατεύματα. Και μέχρι να αποκτήσουν στρατεύματα θέλουν 10 χρόνια. Και στα 10 αυτά χρόνια συνεχίζουν να προκαλούν μια Ρωσία που έχει στράτευμα. Και μάλιστα στράτευμα θανατηφόρο, γιατί παραλείψαμε να απαντήσουμε. Και πάμε στο διάλειμμα που θες τον προηγούμενο ακροατή που έλεγε, που υπενισόταν ακριβώς αυτό, ότι εξοπλίζεται η Ευρώπη, κάνει τζίρο, αλλά ποιοι θα διαμελήσουν τη Ρωσία, το τάγμα αλπινιστών Δανίας.
1: Διακοπή, θα επιστρέψω και θα πάμε και στα εντός με το Στάθη σήμερα. Σύντομη διακοπή.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Εδώ είμαστε πάλι με τον αγαπημένο Στάθη Σταυρόπουλο. Πάρα πολλά μηνύματα και σήμερα. Πικρές αλήθειες, αλλά αλήθειες από το Στάθη μου γράφεται πολύ. Στάθη μου, θα έρθω στα εσωτερικά με ένα μήνυμα του φίλου του Μάνου που είναι οδηγός σε ταξί. Καλά τιμόνια, Μάνο. Καλημέρα, λέει στο Στάθη. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για όλα τα προβλήματα. Ακρίβεια. Καύσιμα, τέμπη, διαφθορά, δικαιοσύνη, ιδιωτικά ιατρία. Τι είχε αλλάξει προς το καλύτερο? Τίποτα, θα έλεγα εγώ. Χειρότερα γίνονται τα πράγματα. Ο κόσμος στα κάγκελα και ένα μικρό παράδειγμα, η συμπεριφορά μας στους δρόμους που εγώ το ζω κάθε μέρα. Τσακώνονται, παίζουν ξύλο με το παραμικρό. Αυτό δεν συνέβαινε παλιά. Λύσεις όμως δεν βλέπω. Κουβέντες πολλές για όλα τα ζητήματα, αλλά λύσεις δεν βλέπω δυστυχώς. Και αυτό συζητάει ο κόσμος, ότι κανείς δεν ασχολείται με τα πραγματικά μας προβλήματα.
0: Οι Έλληνες έχουν μάθει να ζουν σε κρίσεις, αλλεπάλληλες κρίσεις. Μεγάλη είναι η κρίση των μνημονίων. Και γι' αυτό η λαϊκή θυμοσοφία λέει το περίφημο «κάθε πέρσι και καλύτερα». Οι Έλληνες αυτό το «κάθε πέρσι και καλύτερα» το ζουνε τώρα πολλές δεκαετίες. Υπήρξε μια εποχή φιλοδοξιών και αισιοδοξίας που πιστεύανε ότι τα παιδιά τους θα ζήσουν καλύτερα από τους ίδιους. Διαπιστώνουμε σήμερα εδώ και πολλά χρόνια ότι τα παιδιά ζουν χειρότερα από τους γονείς τους και τα παιδιά των παιδιών μπορεί να ζήσουν χειρότερα από τους τρέχοντες νέους. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα ενός κράτους χάρβαλου. Και είναι χάρβαλο το κράτος αυτό, διότι δεν επηρεάζεται πλέον από τη λαϊκή βούληση, από τη λαϊκή θέληση, και εξαπατά τους πολίτες του. Το σύστημα διακυβέρνησης από τα κυρίαρχα κόμματα είναι ένα σύστημα διακυβέρνησης που δεν έχει ιδεολογικές διαφορές το ένα κόμμα από το άλλο. Αν δείτε τα τρία κυρίαρχα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρα στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν ιδεολογικές διαφορές, ούτε προτείνουν διαφορετικές λύσεις, προτείνουν διαφορετικές διαχειρήσεις. Αυτές οι διαφορετικές διαχειρήσεις έχουν αφήσει το λαό χωρίς σχολεία, χωρίς νοσοκομεία, χωρίς ασφαλιστικό σύστημα, με χαμηλούς μισθούς, με ακρίβεια ανεξέλεγκτη και με έναν τρόπο ζωής που και στον πολιτισμό ακόμα έχει να κάνει μόνο με την προπαγάνδα και τη διαφήμιση. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί ένα μοντέλο διακυβέρνησης το οποίο δεν οδηγεί πουθενά. Και γι' αυτό οι Έλληνες αισθάνονται ασφυξία, αισθάνονται απογοήτευση, αλλά αυτό το πράγμα δεν το διαμορφώνουν σε ένα κίνημα ανατροπής του συστήματος, διότι έχουν απογοητευτεί. Ας πούμε, η προδοσία που έκανε ο Τσίπρας το 2015 απογοήτευσε πάρα πολύ κόσμο. Το σπάραγμα που δημιουργήθηκε μετά την τραγωδία των Ντεμπών και ονομάστηκε κίνημα των Ντεμπών ήταν εν τη γενέση του αποπολιτικοποιημένο, με αποτέλεσμα να αποσαθρωθεί. Συνεπώς αυτό που μας βασανίζει είναι ότι ο λαός ως τώρα, εκτός από μερικά κόμματα τα οποία απευθύνονται στο λαό με ειλικρίνεια, και ας ψάξει ο καθένας να βρει ποια είναι αυτά τα κόμματα, τα υπόλοιπα κόμματα εξαπατούν τον κόσμο, το ξέρουν όλοι, και αναπαράγουν με τη λαϊκή ψήφο το μοντέλο αυτής της εξαπάτησης. Πώς την εξασφαλίζουν τη λαϊκή ψήφο? Με δύο τρόπους, παλαιούς και αρχαίους, το πελατειακό σύστημα και τον εκμαυλισμό. Όταν ψηφίζει ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος, δεν ψηφίζει με προτάγματα ταξικά, εθνικά, κοινωνικά, ηθικά, νοήματος ζωής, αλλά ψηφίζει με άλλα κριτήρια. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι αυτό που ζούμε δεκαετίες τώρα, και το οποίο αν δεν υπάρξει μια μεγάλη ρογμή σε εθνικό και διεθνικό επίπεδο θα συνεχίσουμε να ζούμε. Μην ψάχνουμε λοιπόν να αποκτήσουμε νοσοκομεία με κυβερνήσεις οι οποίες δεν ενδιαφέρονται για τον πολίτη. Μην ψάχνουμε να αποκτήσουμε σχολεία με τέτοιες κυβερνήσεις, αλλά όταν δεν έχουμε σχολεία, όταν βγάζουμε ακόμα και αμόρφωτους εκπαιδευτικούς, το φαινόμενο δεν αναπαράγεται, απλώς χειροτερεύει. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε φαινόμενα σαν αυτά που ζούμε σήμερα, που έδειξε ακόμα και η περίπτωση Μαζονάκη, που επειδή ο άνθρωπος ήταν επώνυμος, εστιάσαμε πάνω στο πρόβλημα το οποίο αναδύθηκε, αλλά το οποίο πρόβλημα υπάρχει εδώ και χρόνια, δεν εστιάζει κανείς πάνω του, και όταν θα περάσει ο απόϊχος της υπόθεσης Μαζονάκη, διότι όλα περνάνε, θα συνεχίσει να λειτουργεί ανεξέλεγκτα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά εδώ είναι και κάτι βαθύτερο, μιας και μπαίνεις και στην λεγόμενη επικαιρότητα, που βέβαια επικαιρότητα είναι ότι πουν τα κανάλια. Έτσι, γιατί έχουμε μάθει όλοι τώρα η λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφέρε. Όλοι. Πότε χτυπάει αλάρμ και ωραία. Αλλά εδώ παίζουμε και με τις λέξεις. Διότι για τον πλούσιο είναι θεραπεία, υδροθεραπεία. Για τον φτωχό είναι κλείσμα. Όλα αυτά κάτι δείχνουν.
0: Βεβαίως, δείχνουν τη βαθιά ταξική διαίρεση της κοινωνίας εδώ και δεκαετίες, η οποία δεν αναιρέθηκε ποτέ. Μπορεί να θεραπεύτηκε με έναν τρόπο την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης του Πασόκ. Μπορεί να πήγε να θεραπευτεί με έναν τρόπο όταν έγιναν οι εξαγγελίες των προθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να θεραπεύεται από μια σταθερή πολιτική του ΚΚΕ, αλλά που δεν έχει την ισχύ να την περάσει στην κοινωνία. Μπορεί να υπάρχει όλος αυτός ο αντίλογος και μάλιστα ισχυρός ενίοτε, διότι είναι μεν έτσι τα πράγματα όπως τα περιγράφω, κάπως μαύρα, αλλά υπάρχει και ο αντίποδας, ότι οι Έλληνες εξακολουθούν να σκέφτονται και τα βλέπουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αφελής. Αλλά είναι πολύ μεγάλοι μηχανισμοί καταστολής, διότι περί καταστολής πρόκειται. Όταν δουλεύει το κράτος με αυτόν τον τρόπο, καλύπτοντας μόνο τις εταιρείες και τα κέρδη τους, στην ουσία καταστέλει το λαό, καταστέλει την ίδια του την ύπαρξη. Διότι η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ ή η ακρίβεια στην ενέργεια δεν είναι μόνο επειδή οι εταιρείες αυτό κάνουν διότι είναι στη φύση τους να κερδίζουν, είναι η ανοχή του κράτους αυτό και η ενίσχυσή τους από το κράτος. Οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες, μην ξεχνάμε ότι είναι κρατικοδίαιτες. Κατά τα άλλα η αγορά είναι αντικρατικιστική, τρίχες. Η αγορά είναι μια διευθυνόμενη οικονομία που διευθύνεται από τις εταιρείες με την επικουρία του κράτους. Και γι' αυτό τα κράτη είναι σε τέτοια κατάντια και γι' αυτό η Ούρσουλα κάνει κουμάντο στην Ευρώπη. Διότι απλώς επικουρούν τις εταιρείες και για να επικουρούν τις εταιρείες χρειάζονται ηλίθιους πολιτικούς. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να λειτουργεί με έναν Μιτεράν, με έναν Αντενάουερ, με ένα Μπερλιγκουέρ, με τέτοιου τύπου ηγέτες. Χρειαζόμαστε ηγέτες τύπου Μέρτς για να μπορούν ασίδωτα να λειτουργούν οι εταιρείες, με αποτέλεσμα η ίδια η ζωή να χάνει το νοημά της. Το ξαναλέω, διότι όταν από την πολιτική αφαιρείται η ηθική, και αυτό συμβαίνει εδώ και δεκαετίες, τότε το νόημα της ζωής των πολιτών περιορίζεται στην αναζήτηση του επιούσιου. Όμως, όπως έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ουκ επάρτων ζήσετε άνθρωπος. Δεν αρκεί να βγάζεις το ψωμί σου για να ζήσεις, χρειάζεσαι και αυτό που λέγανε οι μαρξιστές. 8 ώρες ελευθερίας, ψυχαγωγίας, ανάπαυσης και μετά 8 ώρες δουλειά. Σήμερα δουλεύουμε 13 ώρες, δουλεύουμε 12 δουλειές, ο πολιτισμός έχει πάει περίπατο και η ψυχαγωγία είναι ανύπαρκτη. Δηλαδή το νόημα της ζωής έχει χαθεί και αυτό το ο άρτος ημών ο επιούσιος είναι και αυτό λειψό. Διότι πόσοι άνθρωποι δεν βγάζουν το ψωμί τους, πόσοι ξεμένουνε στις 20 του μηνός και από πάνω τους κοροϊδεύει η εξουσία και τους λέει ο Άδωνης μίζερους. Είναι μίζερος αυτός που δεν μπορεί να σπουδάσει το παιδί του? Είναι μίζερος αυτός που είχε πάρει ένα στεγαστικό δάνειο και η κρίση τον έφερε σε κατάσταση να μην το πληρώσει, να του τρώνε το σπίτι και να κατηγορείται και από πάνω ότι φταίει και ότι είναι μιζέρια? Είναι δυνατόν αυτή η ασίδωτη νεοφιλελεύθερη προπαγάνδα από τα κανάλια, τα μέσα ενημέρωσης, να βρίσκει επάπειρον πώς το λένε, απήχηση. Όχι, θα ραγίσει αυτό. Και αυτό έλεγα προηγουμένως στην κουβέντα μας, ότι ναι μεν θέλουν να ζήσουν, θέλουν να ζούμε μαύρη ζωή, αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι απαραίτητος εφικτό για μακρόχρονικό διάστημα, και γι' αυτό αναφέρθηκα και στα ραγίσματα που βλέπω σε αυτή την οπτική και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
1: Ναι, από την άλλη λέει κάποιος εδώ πέρα, μια χαρά τα λέει ο Στάθης, και όχι 13ωρο και 15ωρο, αλλά το ίδιο το σύστημα μετά σου λέει για να αντέχεις, πήγαινε και σε αυτά τα αναζωογονητικά ιατρία αντιγύρανσης, αντινεότητας κτλ. Και αν το ψάξεις και λίγο, λέει Στάθη, θα δεις μέχρι και μεγάλους κολοσσούς με Έλληνες ιδιοκτήτες σε συμπαραγωγή με τον κύριο της κυρίας Ντελάιεν. Ψάξ το λίγο, λέει, και θα δεις 80 εκατομμύρια επιδοτήθηκαν από το Ταμείο με μια μεγάλη ομπρέλα, το Ταμείο Ανάκαμψης, στην Ελλάδα. Μέσα είναι και ο κύριος Ντελάιεν. Άρα, μία ή άλλη, λέει.
0: Κοίτα Γιώργο, αυτά τα ιδρύματα σε εισαγωγικά δεν είναι για το λαό, είναι για νόπλου τους και μάλιστα για βλαχονόπλου τους, τα μικρής κλίμακας, όπως αυτό που προκάλεσε το θάνατο του Μαζονάκη. Κονομάνε τρελά, αλλά κονομάνε από την ηλικιότητα και τη βλακεία των νεόπλουτων. Ο λαός δεν έχει λεφτά για να πηγαίνει σε αυτά. Του λαού του πίνουν το αίμα μέσα από μεγάλα συστήματα, όπως είναι το σύστημα υγείας, όπου πλέον σε λίγο καιρό θα χρεοκοπούμε αν αρρωστήσουμε, και τα μεγάλα, πολύ μεγάλα συστήματα ευζωίας, παράτασης της ζωής για τους υπερπλούσιους που βρίσκονται παντού στον κόσμο, είναι άλλης τάξης φαινόμενο και έχει να κάνει με τη λιγούρα των υπερπλούσιων για αθανασία. Μην τα μπερδεύουμε. Για το λαό δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Για το λαό υπάρχει η ουρά στο νοσοκομείο να κλείσουν ένα ραντεβού για να πάνε να δουν τι έχουν. Για τους χαζούς νεόπλουτους στο Κολωνάκι υπήρξε αυτή η εξαπάτηση. Όμως αυτή η εξαπάτηση κινείται και λειτουργεί μέσα σε αυτό το ξεχαρβαλωμένο σύστημα. Από αυτή την άποψη έχει ενδιαφέρον για το λαό. Και όχι από την άποψη της πρόσβασης σε τέτοια χαμετυπία. Διότι περί χαμετυπίου πρόκειται.
1: Στάθη, μ' ακούς?
0: Βεβαιότατα σε ακούω. Απλώς λοιπόν, προσπαθώ να διακόπτω για να μην παρακρηγορώ.
1: Δεν μ' ακρηγορείς, πρέπει να σου πω ότι γίνεται το έλα να δεις σε μηνύματα. Άκουσε εδώ ένα. Έρχεται από την Αγγλία. Από τη χώρα, λέει, του Burn Baby Burn. Αυτή που πάει να γίνει, το Ηνωμένο Βασίλειο πάει να γίνει από 10 χωριά χωριάτες. Λοιπόν, λέει, καλημέρα στον εξαιρετικό Στάθη. Μήπως όλα όσα βλέπουμε είναι μέρος, Στάθη μου, λέει, ενός γενικού σχεδίου. Θέλω να πω, εφόσον δεν υπάρχει πλέον η ελευθερία σαν αξία ανθρώπινη, λογικό δεν είναι αυτό καταναλώνονται όλοι στο εγώ τους, με τα iPhone τους, τα iPad τους και γενικά ό,τι άλλο περιέχει το i στο brand τους? Έτσι δεν έχουν καταφέρει να κάνουν τον απλό πολίτη έναν καταναλωτή πρώτα και μετά έναν άνθρωπο? Μέσα σε αυτό το προπολεμικό πυρετό που ζούμε, είδα, λέει, ένα ντοκιμαντέρ της προάλλης για τους Άγγλους preppers και είπε κάποιος, πώς στην Αγγλία τα πράγματα δεν είναι σαν την Αμερική, δηλαδή να έχεις 2 τόνους κονσέρβες και ένα όπλο και θα τα καταφέρει? Στην Αγγλία ούτε όπλα επιτρέπονται, ούτε χωρίς πάει στα σπίτια η αποθήκη. Η απάντηση ήταν πολύ απλή. Είπαν πως η κοινότητα θα έρθει κοντά και ο καθένας θα βοηθήσει τον άλλον με ό,τι εκείνος γνωρίζει και πιάνουν τα χέρια του. Εγώ αναρωτιέμαι, σε περίπτωση μιας έκτακτης ανάγκης, τι θα γίνει στις γειτονιές των μεγάλων πόλεων? Γνωρίζει ο ένας τον άλλον γείτονα? Ενδιαφέρεται ο ένας για τον άλλον?
0: Εμφύλιος πόλεμος θα γίνει. Γιώργο, το κακό ξεκίνησε από τότε που η Θάτσερ είπε δεν υπάρχει κοινωνία, υπάρχει άτομο. Όλο το σύστημα επικεντρώθηκε στην αξιοποίηση αυτού του δόγματος. Οι πολίτες μετατράπηκαν με ευκολία ή δυσκολία, αλλά μετατράπηκαν σε πελάτες και καταναλωτές. Οικοδομήθηκε ακόμα και ένας πολιτισμός και μάλιστα αυτή η διχοστασία που υπήρξε με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, αυτό το αντικατοπτρίζει. Με την εξής έννοια, ο Μαζονάκης πράγματι υπήρξε ένας μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, κατά το δικό μου προσωπικό γούστο, ένας λαϊκός τραγουδιστής ενός είδους τραγουδιών που εγώ δεν τα συμπαθώ, αλλά ο οποίος είχε την ικανότητα να τα εξευγενίζει. Υπήρξε ένα πάρα πολύ καλό παιδί που βοηθούσε τον κόσμο, υπήρξε ένα λαϊκό παιδί, αλλά υπερέτησε η τέχνη του έναν πολιτισμό που βασίζεται στο άτομο, δηλαδή στον ατομικό νταλκά, στο ερωτικό παράπονο, στη μοναχικότητα. Αυτός ο πολιτισμός δεν έχει σχέση με το μεγάλο πολιτισμό που αφορά τις μάζες, δηλαδή τον πολιτισμό που ασχολείται με τις τύχες του λαού. Μεγάλοι τραγουδιστές, μεγάλοι συνθέτες, μεγάλοι ποιητές, ο Καζαντζίδης, ο Μπιθικότσης, ο Μητσιάς, ο Νταλάρας, ο Θεοδωράκης, ο Ρίτσος, ο Χατζηδάκης, ασχολήθηκαν με τον πολιτισμό και τροφοδότησαν τον πολιτισμό που σχετίζεται με τις τύχες του λαού, όχι με τον καημό το δικό μου το Σαββατόβραδο. Όταν ο Μίκης έγραφε το Σαββατόβραδο, μιλούσε για ολόκληρες τάξεις, για ολόκληρες γενιές, για τον καημό του, για την κοπέλα στο πλυσταριό. Δεν είχε πια ζωή στην Τραπετσόνα και έπρεπε να φύγει. Δεν τραγούδησε τον καημό το δικό μου του Στάθη που το Σάββατο νιώθω μόνος και γίνομαι παιδί της νύχτας. Αυτό είναι προσωπικό μου πρόβλημα. Η μεγάλη τέχνη οθεί το λαό να κοιτάει τα ίδια του τα προβλήματα. Και εκεί υπήρξε η αντίρρηση για το Μαζονάκη, άσχετα αν μερικές φορές εκφράστηκε με αλαζονία. Αυτό είναι μια παθολογία των ελίτ που όμως συσκοτίζει τα πράγματα, δεν τα φωτίζει. Τα φωτίζει τα πράγματα το γεγονός ότι οι Έλληνες μέσα στην παρακμή τους, που πρέπει να την παραδεχτούμε για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε.
1: Α, μέσα στην παρακμή τους. Δεν είναι μόνο της κορυφής, έχει πάει παντού.
0: Βέβαια. Μα εκεί, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Το ότι έχει οδηγηθεί ο λαός σε μια παρακμή που μπορεί, ας πούμε πάλι για τη συγκεκριμένη περίπτωση του Μαζονάκη, να βρίσκει την παρηγοριά, το τονίζω αυτό, αλλά να μην βρίσκει το πρόταγμα. Διότι η υψηλή τέχνη δίνει πρόταγμα. Η τέχνη η οποία απλώς παρηγορεί είναι η τέχνη του Σαββατόβραδου στα Χιλάδικα. Έχει την αξία της με έναν τρόπο, εγώ δεν περιφρονώ τίποτα, άλλωστε έχουν βγει διαμάντια από αυτού του είδους την τέχνη, αλλά η μεγάλη τέχνη, αυτή που αφορά το λαό, είναι αυτή που εστιάζει το μάτι του λαού σε αυτό που του συμβαίνει. Με αυτή την έννοια λοιπόν, δεν ήταν μεγάλος τραγουδιστής όπως είπε ο Σταύρος ο Ξαρχάκος και πολύ περισσότερο ο τελευταίος. Υπάρχουν μεγάλοι τραγουδιστές ιερά τέρατα και θα έρθουν και άλλοι, δεν σταματάει η ιστορία. Θα έρθουν τη στιγμή που θα εκφραστεί ένα λαϊκό κίνημα που θα απαιτεί να έχει νόημα η ζωή, το επιμένω στο νόημα της ζωής. Το νόημα της ζωής δεν είναι ένα λαμέσα κάτι και η πίστα. Το νόημα της ζωής είναι η μόρφωση στο σπίτι. Είναι να υπάρχει το σχολείο. Είναι να ξέρουμε πώς δουλεύει αυτό το σχολείο και γιατί πρέπει να δουλέψει καλύτερα. Είναι κόμματα τα οποία λογοδοτούν στο λαό και δεν τον παραπλανούν. Είναι δηλαδή η επανένταξη του πολίτη στην ιδιότητα του πολίτη και όχι του καταναλωτή ή του πελάτη. Αυτά είναι τα κρίσιμα ζητήματα και αυτά θα καθορίσουν και τι τύχη θα έχει αυτή η έρημη χώρα.
1: Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω να σε ρωτήσω σε αυτό όλο το κλίμα και με τη... δεν θα τα αφήσω γιατί το έχεις περιλάβει και αυτό με το πενάκι σου. Σε αυτό το κλίμα έχει ξεσπάσει και ο πόλεμος των εταιριών γύρω από τα άλματα της τεχνητής νοημοσύνης και των κινδύνων. Οι εταιρείες σου λέει θα κάνουμε και εσωτερικά συντάγματα, θα αυτοπεριοριστούμε, θα επιβραβεύουμε. Ο κόσμος αρχίζει και καταλαβαίνει ότι κάτι άλλο γίνεται εδώ. Παρόλα αυτά είμαστε σε μια εποχή που βγαίνει σήμερα μια πολύ ωραία μελέτη από το MIT η οποία λέει το πρόβλημα δεν είναι μηχανές, το πρόβλημα είναι ότι οθούμε πια στην τεμπελιά ακόμη και την απλή μορφή σκέψης.
0: Ακριβώς και αυτό φαίνεται από τα εκπαιδευτικά συστήματα όπου πλέον τα παιδιά τα περισσότερα και μην κοιτάς την PISA, είναι πολύ μεγαλύτερο το κακό την PISA, είναι πολύ μεγαλύτερο το κακό της του λειτουργικού αναλφαβητισμού καθώς και της ανικανότητας για στοιχειώδη μαθηματικά. Αυτό το πράγμα είναι βαθύ πρόβλημα πολλών δεκαετιών που τώρα εξήνεται με την εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης. Στην τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να περιμένει κανείς ότι θα υπάρχουν αυτοπεριορισμοί από τις εταιρείες. Είναι τέτοιος ο ανταγωνισμός που θα την οδηγήσουν στα άκρα, δηλαδή στην καταστροφή του ανθρώπινου γένους. δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός και κανένας παράγοντας που να έχει, που να λογοδοτεί στις κοινωνίες και να έχει έλεγχο πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της εποχής. Ο όποιος έλεγχος στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε θανάσιμη, ασκείται από κυβερνήσεις που είναι υποχείρια των εταιριών. Δηλαδή δεν ασκείται, δεν υπάρχει έλεγχος. Δηλαδή οι εταιρείες θα οδηγήσουν ως εκφύσεώς τους και εξαιτίας του ανταγωνισμού τους την τεχνητή νοημοσύνη στα άσχατα. Η τεχνητή νοημοσύνη ελέγχεται μόνο σε χώρες όπως η Κίνα ή η Ρωσία ή οι χώρες στις οποίες οι εταιρείες δεν έχουν τέτοια ισχύ. Χρησιμοποιούνται από τα συστήματα αλλά δεν κυριαρχούν πάνω στα συστήματα. Αυτή είναι επίσης μια μεγάλη διαφορά. Όσο λοιπόν οι εταιρείες στη Δύση δεν ελέγχονται από τα κράτη, δηλαδή από τις κοινωνίες ή από κάποιους μηχανισμούς κοινωνικούς που να μπορούν να τις ελέγξουν, είναι αναπόφευκτο και σε πολύ βραχή διάστημα το τελικό αποτέλεσμα. Η χειραφέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τον ανθρώπινο έλεγχο. Τότε όλα όσα συζητάμε τώρα θα είναι παρελθόν ως προβλήματα, διότι θα έχουμε ένα μεγάλο, τεράστιο και μαζικό πρόβλημα της επιβίωσης της ανθρωπότητας.
1: Θέλω πριν κλείσουμε, θα σε πάω κόντρα, γιατί κάποιοι μάλλον, θέλω να το πω αυτό, όταν ακούνε σκέφτονται με το στομάχι ή ακούνε πολύ γρήγορα και δεν προλαβαίνουν να κατανοήσουν. Παρ' όλα αυτά εγώ θα στο θέσω. Έχεις εδώ ένσταση. Μαζό μου γράφει κάποιος για πάντα. Και για κάτσε ρε Στάθη, λέει. Εσύ τώρα δεν κάνεις ρατσισμό κατά άλλων τάξεων? Γιατί δηλαδή δεν έχουν καημό όσοι έχουν χρήμα? Αν έχεις χρήμα πάβεις να είσαι άνθρωπος?
0: Κοίταξε Γιώργο μου, τα πράγματα δεν είναι μαύρο άσπρο.
1: Καταρχάς θέλω να πω κάτι, Στάθη μου, θέλω να πω κάτι. Επαναλαμβάνω, καλόν είναι να περνάει από το μυαλό μας ένα δεύτερο φίλτρο σε αυτά που ακούμε, γιατί μάλλον τα ακούμε το στομάχι μας. Ήσουν πολύ σαφής, αλλά παρόλα αυτά, για να μην πει κάποιος ότι να κουκουλώθηκε το δικό μου το ερώτημα, σε παρακαλώ απάντησε.
0: Ναι, το πρώτο είναι, δεν είναι τα πράγματα μαύρο-άσπρο. Εγώ είπα μια πολύπλευρη εκδοχή για το Μαζονάκι και χρειάζεται να χρησιμοποιούμε το μυαλό μας για να την καταλάβουμε. Όποιος είναι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ δεν καταλαβαίνει από χέρι, και δεν το λέω για να προσβάλλω τις ομάδες και τους φιλάθλους, αλλά για να στυλιτεύσω και να ψέξω τους οπαδούς.
1: Όφινασε, γιατί τελικά δεν κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί, χθες το βράδυ,
0: Ναι, λοιπόν. Ναι, και το χάρηκα.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, δεν είναι μαύρο-άσπρο, το πρώτο. Και το δεύτερον, με τους πλούσιους, ναι, είμαι ρατσιστής. Διότι έχουν εκφυλιστεί και οι έννοιες. Αν υπάρχει πολίτης που πιστεύει ότι είμαστε ρατσιστές με τους πλούσιους, είναι απλώς χαζός. Και επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω την έκφραση. Ρατσισμός δεν σημαίνει αντίθεση με κάτι. Ρατσισμός σημαίνει αντίθεση με κάτι συγκεκριμένο. Την καταπίεση άλλων ανθρώπων λόγω της φυλής τους ή της πίστης τους. Οι πλούσιοι λοιπόν καταπιέζουν τις κοινωνίες και εναντίον αυτών των πλουσίων, με την έννοια που έδωσε ο ακροατής, είμαι ρατσιστής. Στην πραγματικότητα όμως δεν είμαι ρατσιστής. Είμαι, γιατί δεν έχω κανένα προσωπικό πρόβλημα με τους πλούσιους σε αυτή τη βάση. Είμαι ταξικά εναντίον τους, διότι οι πλούσιοι με το και που υπάρχουν μόνο καταστρέφουν μάζες ολόκληρες. Ο πλούτος είναι κοινωνικό αγαθό. Ο πλούτος παράγεται από τους λαούς, παράγεται από αυτούς που εργάζονται. Δεν είναι προνόμιο ο πλούτος του Ροκφέλλερ, δεν είναι του Ρότσιλντ, δεν είναι των 6 ελληνικών οικογενειών που διοικούν την Ελλάδα και χρησιμοποιούν τα κυρίαρχα κόμματα για να το κάνουν. Είναι υπόθεση του λαού ο πλούτος και είναι υπόθεση διανομής του πλούτου τέτοιας ώστε ο λαός να πλησιάζει πιο κοντά στην ευτυχία και στο νόημα της ζωής. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν αυτές τις αηδίες που μάθαμε με την πολιτική ορθότητα, με τον αυτοπροσδιορισμό, με την woke agenda, απλώς τις περιφρονώ. Ναι, είμαι με τους πλούσιους, ναι, είμαι ρατσιστής με αυτή την έννοια. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είμαι ρατσιστής με τους πλούσιους, είμαι ταξικά αντίθετος, που σημαίνει ότι σκέφτομαι. Και αν σκέφτομαι, δεν μπορώ να δεχτώ ότι οι πλούσιοι έχουν δικαίωμα πάνω στις ζωές των ανθρώπων υπεράγαν.
1: Θέλω πριν κλείσουμε να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί τελικά το πενάκι ενός σκητσογράφου όσο περνάει ο καιρός, γεμίζει μελάνι παρά αδειάζει. Κάνω λάθος?
0: Όχι, δεν κάνεις καθόλου λάθος και μάλιστα θα επικαλεστώ και κάτι με αφορμή το κλίμα της προηγούμενης ερώτησης και απάντησης. Υπάρχει ένα καλό και ένα κακό στο διαδίκτυο. Το καλό είναι ότι είναι δημοκρατικό με την έννοια ότι ο καθένας μπορεί να πάρει το λόγο. Το κακό είναι ότι γίνεται αντιδημοκρατικό όταν το λόγο το παίρνουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν γίνει υποκείμενα της προπαγάνδας, δηλαδή ταξικά ηλίθιοι. Βλέπουμε στο διαδίκτυο ότι ισχύει πια αυτό που είχε πει ο Ουμπέρτο Έκο, ότι θα μπορούσαμε να λέμε στο καφενείο και καμιά κουβέντα για να περνάει η ώρα. Στο διαδίκτυο όμως αυτή η κουβέντα συσπυρώνει γύρω της, αν είναι χαζή ή αν είναι ηλίθια, συσπυρώνει γύρω της ένα είδος οχλοκρατίας η οποία την μετατρέπει σε ένα είδος τυραννίας. Φοβίζει τους ανθρώπους να λένε τη γνώμη τους. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, δεν λύνεται εύκολα. Αλλά σε ό,τι αφορά τη σάτυρα, είναι πάρα πολύ ακυρωτικό. Θα έχεις δει σκίτσα που φτιάχνονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι σκίτσα συνήθως οπαδικά, αφελή, προπαγανδιστικά, είτε της μιας πλευράς, είτε της άλλης, είτε της νεοφιλελεύθερης, είτε της ψευτοαριστερής. Θα έχεις δει ότι αυτά τα σκίτσα έχουν μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα από τα ψαγμένα, από τα σκίτσα που κάνουν λόγιο και λαϊκό τρόπο οι καλλιτέχνες του είδους, διότι περί αυτού πρόκειται, που όμως για να γίνουν κατανοητά απαιτούν μία μη ταύτιση, μία αποστασιοποίηση και μία σκέψη. Εμείς όταν κάνουμε ένα σκίτσο δεν απαιτούμε να γίνει αποδεκτό, απαιτούμε αντιθέτως την αποστασιοποίηση που χρειάζεται για να γίνει κατανοητό. Άλλο κατανοητό, άλλο αποδεκτό. Μπορεί να μην είναι αποδεκτό, αλλά να είναι κατανοητό. Μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί κανείς μαζί του. Αλλά όλα αυτά προϋποθέτουν λογική επεξεργασία. Αυτή η λογική επεξεργασία έχει καταργηθεί ή έχει πληγεί με αυτό που λέγαμε και πριν, τη διάσχιση στην κοινωνία ενιών εδώ και πολλά χρόνια, οι οποίες ακυρώνουν τη σκέψη. Πρώτα απ' όλα ακυρώνουν την αλήθεια. Διότι αφαιρούν από την αλήθεια την ανάγκη της απόδειξής της. Λέει ο άλλος, εγώ είμαι, αυτοπροσδιορίζομαι. Μάλιστα, Χρυσέ μου. Γίνεσαι δηλαδή Κινέζος που μιλάει Σουαχίλι. Ποια είναι η απόδειξη αυτής της αλήθειας? Απλούστατα δεν υπάρχει. Όμως αυτός που τη διατυπώνει επιμένει να τη διατυπώνει και επιμένει να απαιτεί ότι αυτή η μέθοδος επιλύει τα πράγματα, τα προβλήματα, την ουσία των προβλημάτων. Δεν επιλύει τίποτα. Επιτείνει απλώς τη σύγχυση που επιτρέπει στην εξουσία να χειραγωγεί τους ανθρώπους. Να λέει, ας πούμε, ένα ολόκληρο μικροκίνημα στην Ολλανδία ότι εμείς είμαστε σκυλιά και θέλουμε δικαίωμα λόγου στο κοινοβούλιο ως σκυλιά. Αυτό δεν είναι δείγμα ελευθερίας. Είναι δείγμα αποκολοκύνθωσης. Και η αποκολοκύνθωση οδηγεί στη σκλαβιά. Είναι μια μέθοδος δηλαδή για να πάβουν οι πολίτες να σκέφτονται. Παρότι τα λέμε αυτά, να μου επιτρέψει μόνο μια τελευταία κουβέντα, παρότι τα λέμε αυτά δεκαετίες, τα βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας και μάλιστα να γιγαντώνονται. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Να σκέφτονται οι άνθρωποι είναι η έκκληση που κάνει και η τέχνη. Να σκέφτεται ο άνθρωπος, θέλει ο Πικάσο όταν κάνει την Κουέρνικα. Να σκέφτεται ο άνθρωπος, θέλει ο Ντοστογεύσκη όταν γράφει τον Ηλίθιο. Να σκέφτεται ο άνθρωπος, θέλει ο Ρίντλεϊ Σκότ όταν κάνει τον Blade Runner. Δεν είναι άλλος ο λόγος και η ύπαρξη της τέχνης και θα έπρεπε της πολιτικής παρά η επίκληση στη σκέψη για να λύνονται τα προβλήματα.
1: Δεν μπορούσα να φανταστώ καλύτερο επίλογο. Θέλω να σε ευχαριστήσω για τη σημερινή ανοιχτή συζήτηση και με τους ακροατές, όπως πάντα. Και θα τα λέμε και σε αυτή τη σεζόν θα τα λέμε. Να σε καλά, Στάθη μου. Να σε καλά.
0: Για αυτή την εκπομπή ελευθερίας που έχεις και που σπανίζεις την επικράτεια, θα έπρεπε οι πολίτες να απαιτούν να υπάρχουν αυτά τα πράγματα παντού και όχι να χαζεύουν τις διαφημίσεις και μάλιστα τις φιλοσοφίζουσες που βγαίνει μια τράπεζα που σου έχει φάει το σπίτι και λέει και διαφημίζει τη μέρημνά της για την κατοικία των νέων.
1: Καλημέρα Στάθη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα...

0: κατευνασμός.
1: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
0: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.
2: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
4: Γεια σας, I'm Jack Savretti in Athens, where I'm going to be playing right here at the Liga Medus on the 25th of September, Friday night in Athens. Can't miss it. I look forward to seeing you guys all there. Ciao.
5: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ένα έκτακτο τέτατετ στον Α με ένα πρόσωπο για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί, ακουστεί και υποθεί πολλά. Ο ίδιος όμως δεν έχει μιλήσει και τώρα εστάθηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζωνάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
1: Χαρά μου, Τάσο.
0: Και για την φιλοξενία και για το ότι νιώσατε έτοιμος τώρα να μιλήσετε για όλα αυτά που ακούστηκαν, γράφτηκαν και έχουν υποθεί. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος ακριβώς από τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σας. Πώς είστε σήμερα?
1: Καταρχήν τα χρόνια είναι 33, σαν του Χριστού, καριέρας. Όντως, αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
0: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για σας. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
1: Ναι.
0: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
1: Να παίκτησα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
0: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
1: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά, όχι πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
0: Να παίρνετε την απόστασή
1: ακριβώς
0: σας. Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι, ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
1: Δεν παρακολουθούσα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Mm. Αλλά από εκεί μετά, πιάνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που

0: που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν και συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά ησυχία.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
0: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη που σε διακόπτω, αν κάποιος με πήρε τηλέφωνο και μου έλεγε αν στην τηλεόραση, γύριζα πλευρών και κοιμόμουν. Ναι.
1: Από την αρχή της καριέρας σας, ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια, ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που μοιάζεται σαν δίδυμη.
0: Σαν τη ψωγόνη ροχή, που λέω εγώ.
1: Ακριβώς. Ήσασταν αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
0: Δεν ήταν μάνατζερ Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπαιρνε αποφάσεις δηλαδή η ίδια, τις αποφάσεις τις έπαιρνα πάντα εγώ.
1: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
0: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
1: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
0: Ναι.
1: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
0: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε για άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά τη δική μου, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τα ενοικομείων δημό.
1: Το 2020 φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
0: Ναι.
1: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
0: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γινόντουσαν περίεργα.
1: Και έγινε μια μεταβίβαση του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
0: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
1: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο.
0: Βεβαίως.
1: Που την κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλιστικά.
0: Ναι, ήταν, το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω.
1: Ναι.
0: Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλιογράφους.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλιογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενοι είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
1: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως,
0: ναι.
1: Εσείς.
0: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Η υπογραφή στο πληρεξούσιο σας που δώσατε.
0: Την έκανε η αδερφή μου.
1: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι.
0: Ναι.
1: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την
0: εκεί
1: άλλη πλευρά.
0: Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πούμε αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου α ναι και μήπως δεν είναι έτσι και μήπως είναι αλλιώς κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
1: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας?
0: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
1: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
0: Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού, όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
1: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζωνάκη και όχι ως Γιώργο?
0: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στον DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
1: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
0: 100%.
1: Γιατί?
0: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας, ότι χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες. Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
1: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
0: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς επειδή δεν αντιδρούσα εγώ, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι, λέει ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν θα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύουν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
1: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
0: Ούτε καν περνούσε από το μυαλό μου. Ούτε καν περνούσε από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν μια έτσι και θα με ξυπνήσουν.
1: Ότι είναι ένα.
0: Ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε καν.
1: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να,
0: ναι,
1: να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
0: Όχι, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστοι βασικά, ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι είχα τέσσερα πρόσωπα, την οικογένειά μου, το οποίο επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια του να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλαβαίνετε τι λέω? Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
1: Τώρα, όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια,
0: ναι,
1: πώς νιώθετε?
0: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ένας υποστηρίζει τον άλλον, ντε και καλά, και πάνω σε λάθος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που, αν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρους της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας, δηλαδή του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκαιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκαιο.
1: Το αίμα νερό δεν γίνεται, λένε.
0: Ναι.
1: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
0: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια τις περισσότερες φορές που είναι διαφορετικός ένας από τον άλλον.
1: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
0: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
1: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της
0: οικογένειας? Θα αρχίσω να κινούμε νομικά, ναι.
1: Δηλαδή ισχύει αυτό τη εισαγωγή ενός εκατομμυρίου και ναι, της μήνυσης για τον εγκλισμό?
0: Αυτά ισχύουν όλα, ναι, κανονικά.
1: Και θα προχωρήσετε?
0: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
1: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
0: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργεί συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν μπορεί να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δεν θα μείνει σήμερα ο Χριστός δηλαδή. Οπότε όλο το πράγμα έχει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
1: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε?
0: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα σύμφωνος.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
1: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλισμό ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
0: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
1: Μέχρι τώρα,
0: ναι,
1: τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα. Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
0: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
1: Να.
0: Εγώ πίστευα τα πράγματα ότι ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να σου πω ότι μέσα από όλο αυτό εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
1: Άρα, είστε εδώ στο σπίτι σας, υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας Και μετά
0: μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα που γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
1: Και 14 Αυγούστου του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκελίτσα σας στη θάλασσα και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό εδώ.
0: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα, φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να, γίνεται, να πάτε στο δρομοκαίτιο, γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
1: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
0: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνες τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου, τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
1: Η Μαρία ή η Βάση?
0: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το βρήκα τόσο πολύ κακό που μου στα πλαίσια του αστείου.
1: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε?
0: Δεν είπατε τίποτα σε καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, και ήταν πάρει το σκυλί. Εκείνες τις μέρες είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την Αρίθα από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιος θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την Αρίθα. Οπότε λοιπόν βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνος όταν γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχεις έναν χρόνο που μπορείς να ετοιμαστείς και τα λοιπά. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ένα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το δρομοκαίτιο.
1: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο δρομοκαίτιο?
0: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις να συνειδητοποιείς γρήγορα, τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς θα παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί πώς καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισαν το μυαλό μου να σκέφτονται τα πρακτικά πράγματα, στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, διότι ακούσα ένα σιγά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο να συνεντεύξει, πώς ξαφνικά έγινε αυτό να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάλπτει από κάτω, το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
1: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στο δρομοκαίδιο, ήσασταν ψύχρεμος?
0: Βασικά, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα από το είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτηση κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα δική μου, η οποία με έκανε. Αισθανόμουν λίγο άβολα. Δεν ήταν παλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω ο κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική. Πήγα στο δημόσιο γιατί τέλος πάντων λέμε να σας υποστηρίξουμε τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο. Αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος. Οπότε το είδα λίγο σαν να πήγαινα επίσκεψη σε ένα. Σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
1: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα?
0: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι. Φυλάται έρμαλη. Να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
1: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν?
0: Καταλαβαίνεις τώρα. Η χαρά του δρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιοι σε βλέπουν εκεί, λέει εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκι εδώ είμαστε τέλεια.
1: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε?
0: Η καριέρα ήταν αυτό που με φόβησε. Ή τελικά έλεγα αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρεις, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνει τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αλλά αυτά έχουν γράψει.
1: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
0: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πλευρά της οικογένειας.
1: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
0: Ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα σαν καραμέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσαν συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλανε αυτοί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα του είμαι αρκετά τη αληθεία, ρε παιδί μου, και του δικαίου, αυτό το πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
1: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
0: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
1: Η οικογένεια σας, είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι η νοσηλεία που είναι η αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
0: Ναι, εγώ πιστεύω, αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους οι οποίοι ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
1: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσεις μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές δεν είναι εύκολο. Άρα ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
0: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ. Ναι,
1: ναι, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
0: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
1: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση?
0: Κοίταξα, εδώ, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση, πρέπει να αναλάβεις τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάνε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι Θεοί εμείς. Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από ένα δημοσιογράφο με τη Μεσημεριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα πίσω εκεί.
1: Από την άλλη, κύριε Μαζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
0: ναι,
1: ποιος θα μας προστατέψει?
0: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση. Θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε, όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
1: Η φράση.
0: Το οποίο εγώ το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
1: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους», σας ξάφνιασε?
0: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε, αναλυτικά. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω εγώ τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου, και να πας να το χρησιμοποιήσει ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα?
1: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
0: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι βαθιά πιστός. Έχω, πώς το λέμε, με τη σειρά των πραγμάτων. Επίσης, δεν μου αρέσει να στείλω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επικίνδυνος για τον εαυτό μου δεν αισθάνθηκα ποτέ. Μπορεί να αισθάνθηκα επικίνδυνος για τον εαυτό μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
1: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους,
0: ναι,
1: αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας.
0: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας, ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο. Να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο. Άλλοι άνθρωποι το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλια ζωή, εγώ προσωπικά.
1: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
0: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε και αυτή η φράση.
1: Ναι, στην ανακοίνωση.
0: Αγκαστή αυτό το πράγμα. Ακούστηκε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο τη ζωή μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, τη λέω κάποιε φορέ λέω κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω γιατί δεν παίρνω το μαχαίρι να παίρνω στον τάφο, α πούμε, στα σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό λέω και μου απαντάει. Δεν τον μαχαίρωσε. Όχι, λέω. Άρα και μου λέει αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν από το του σκέψει. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Άρα και λοιπόν ξαναμπήκα στέσιμο. Γιατί πολλέ φορέ οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλάβατε τι λέω. Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή να κάνω κινήσει που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνε. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, τάσο μου ποτέ. Είμαι ένα άνθρωπο που πολλέ φορέ ο κόσμο. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιο και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένα έχει στο μυαλό του ότι αυτό θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, Α, ο Μαζονάκης είναι αυτό. Α, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Το Μαζονάκης συμπεριτώνει δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνες. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμος με φωνάζει Μαζονάκη. Το Μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμος, όχι εγώ.
1: Ναι.
0: Που περιλαμβάνει και το Α και το Ω τη αλφαβήτου. Έτσι, το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και Μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν σαν προφητικά.
1: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
0: Έλα καλέ, ναι.
1: Είναι και σε ένα πλαίσιο
0: μύθου
1: και σταριλικιού.
0: Ναι, τους αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταριλίκι του, άνθρωπος που είναι φωτεινός. Από το Θεό είναι αυτά, δεν είναι δικά μας. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιος ότι γίνεται, ας πούμε, στάρ, γιατί έτσι είναι αυτός. Ο Θεός του δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
1: Είστε λοιπόν στο δρόμο Γκαΐτιο. Και η οικογένειά σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν
0: είναι. Κατόπιν ερωτήσει το πάνω αυτό.
1: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινής.
0: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπαν μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ήδη δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 21 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι σαν άνθρωπο. Γιατί θέλω τα πρώτα, θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρεμπιπτόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόντουσαν, δεν άνοιξα ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
1: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε πανικός.
0: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Ο Θεός μου δίνει δύναμη. Γι' αυτό λέει πολλές φορές ο λαός λέει, ο Θεός σου δίνει αυτά που αντέχεις. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής. Εμένα η πίστη και η πίστη αμέσως σε τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ πρέπει να το πείσουμε αυτοδημιούργητος. Ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μου μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ, που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος, να αφηγηθώ όλη στην ιστορία και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το αυτή τη στιγμή αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι έτσι συμπεριφέρθηκε στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου ίσως.
1: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
0: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
1: Είναι μια ερώτηση που δεν ξέρω να απαντιέται.
0: Εγώ στη συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
1: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
0: Ναι.
1: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
0: Ναι.
1: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
0: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Δηλαδή, προβασιζόταν, εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που γίνεται εκτάκτως. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Που μετά θυμόμουν ότι ο λαός έλεγε, μου φάγε τη χολή, μου έβγαλε τη χολή. Κατάλαβε. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή, λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, όντας, δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου και αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει Το πιο λίγο, το πιο μικρό.
1: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας?
0: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιος δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τώρα τη τρέπα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουνα με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
1: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς, ναι, περίεργους.
0: Όπως?
1: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
0: Ναι.
1: Και ότι
0: εσείς είναι... τι θα φανταζόσατε όταν ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μαζονάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό, όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε?
1: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
0: Εγώ άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Πώς είναι δυνατόν να μου λένε τα πράγματα οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά τα κάναμε, ούτε και για αστείο δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί ξεχάσετε, πρέπει να σας πω ότι στην οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και χωρίς να σπάει τα όρια. Δηλαδή δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οικογένεια. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση και με χιούμορ και με καλοσύνη και με ωραία πράγματα, πώς να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό το πράγμα χάνεται. Τάσο, αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρατώμαι στο σπίτι και λέω, μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
1: Ο πατέρας τι ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρεται ποτέ?
0: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα κύτταρα και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
1: Η μαμά ήταν.
0: Τη υποστήριξε πάντα μπαμπά στη μαμά. Ναι. Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά, έτσι.
1: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζονάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας?
0: Ναι, ερώτηση. Η ξηγητή αγάπη, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε, θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό, για το τι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
1: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και δείτε ότι είναι η μητέρα σας.
0: Ναι.
1: Δεν θα απαντήσετε?
0: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα, έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδερφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να το πω ότι μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω για ό,τι έχω κάνει. Δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά. Μόνο εσείς δεν είστε καλά.
1: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο της ιστορίας με την οικογένεια?
0: Συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγος για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια το ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
1: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοι σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν?
0: Ναι, βέβαια, με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά, εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λέω, και είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν το λέγα εξ αποστάσεως, θα λέγα ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης, ότι ναι, δεν πει καλά αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώ ακούστηκε για εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμεί δεν ξέρουμε. Δηλαδή, προφανιζόταν την οικογένεια. Ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια. Και, αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμω να λέτε. Όπω επίση με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία, του είχα εντό εισαγωγικών βοηθήσει εγώ. Γιατί πιστεύω ότι κανεί δεν βοηθά κανέναν. Το όχι ο άλλο. Εσεί απλώ το αίτιο. Λέγανε, άμα ζωνάκι έχει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, αλλά πώς την παλώνει, πώς τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν να το ακούτε αυτό το πράγμα? Ενώ ξέρει πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλο ο κόσμο στο μέρο μου. Όχι το μέρος το δικό μου, του δικαίου δεν το μέρος. Δεν μπορεί να λέει κάποιος λοιπόν ότι πώς την. Κατάλαβα πώς την μπάλωσε, πώς την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλος. Χειριστεί ο κόσμος όλο αυτό το πράγμα όπως το χειρίστηκε.
1: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και ναι, είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια.
0: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κουβαλάει πράγματα. Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη την ιστορία, ξέρετε, κατάφερα να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που τραβούσαν κάτω.
1: Πού ήταν?
0: Οπότε, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τι μου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα, ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου, κυρία μου. Σαφώς με ενοχλεί όταν κάποιος λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώς ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανός θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι α, ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Ό,τι θέλει είναι.
1: Τα σκοτάδια όμως.
0: Τι είναι τα σκοτάδια?
1: Δεν είναι.
0: Να καλιαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
1: Δεν είναι αιτία δημιουργίας για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνης χωρίς σκοτάδια?
0: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθι. Οι αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμορα εγώ τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε, θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα δηλαδή πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια για μένα είναι μέρα. Δηλαδή μέσα από αυτή την ιστορία εγώ βγήκα και βγαίνω δηλαδή πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
1: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά?
0: Δεν νομίζω. Απλώς φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες, Τάσο μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτελείς, θα σου πω.
1: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια?
0: Θα πω κάτι. Εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι σημαίνει ότι από το πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή όλα αυτά ήταν στη στέγαση. Δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλο. Αυτό είναι και ο λόγο που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίση μην ξεχάσετε το γεγονό ότι οι Έλληνε που πολλέ φορέ λειτουργούν αρκετά υποκριτικά. Λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το timing. Απλά. Μην τα κάνουμε και φέρεσαι στο μυαλό μας τόσα.
1: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στο καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
0: του Φίβου, ναι, είχε έρθει στο καμαρίνι και την μέρα γιατί ήθελε και να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συζήτηση κτλ. Και του λέω, εδώ κάτσε.
1: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε.
0: Βεβαίως,
1: με ποιο τρόπο?
0: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο στάδιο τι ήταν? Να σε βγάλω από τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή. Ο οποίος.
1: Ο δικηγόρος σας.
0: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έλεγαν ότι θα με βγάλουν από τη μέση εμένα. Τώρα αν ήσχε αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κ. Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον σταμάτησα να λέω τα πράγματα όπως είναι.
1: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτήθηκε.
0: Δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον είχα σταματήσει και επίσης του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρος δικός μου, είσαι δικηγόρος της άλλης πλευράς. Εννοώντας δηλαδή τον συνεργάτη.
1: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
0: Ναι.
1: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το Δρομοκαίτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιώς.
0: Βεβαίως.
1: Είναι η πρώτη έτσι εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό, ναι, σε μαγαζί.
0: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
0: Μπράβο, τόσο.
1: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν, θα ήταν το βαρόμετρο του ανθρώπου, του κόσμου, του κοινού.
0: Καμία σχέση με καμία σχέση. Καμία σχέση.
1: Δηλαδή, όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού, ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση.
0: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά, λέω ευελπιστώ. Mm-hmm. Λέω. Δηλαδή, κρατάω, που λένε, στο μυαλό μου ότι μπορεί και να μην συμβεί αυτό. Μπορεί, υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού. Δηλαδή, μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλία. Άρα, γιατί που κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα με γνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου. Πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που σου χαλάει τα πράγματα. Είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και να το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πράγμα ήμουν σίγουρο σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμο όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρο ότι. Σχεδόν σίγουρος δηλαδή ότι ναι, θα έρθει να με δει ο κόσμος. Όχι όμως ως. Πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο του.
1: Σαν τον αγαπημένο του. Σαν τον καλύτερο.
0: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ. Mm-hmm. Αυτό είναι όλη γινόταν. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
1: Μέσα σε αυτή τη δίνη λοιπόν έρχεται μια πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα.
0: Σοβαρή από.
1: Δεν είναι.
0: Σοβαρή, έπαιζε μου τι.
1: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σα.
0: Για σεξουαλική. Δεν ήταν. Θα τα πω. Τα πράγματα.
1: Παρενόχληση.
0: Να τα λέμε. Μα θα κάνω τον αφηγητή θα κάνω.
1: Εντάξει, ωραία, ναι.
0: Πείτε μου, τελειώστε την ερώτηση.
1: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσεί τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα.
0: Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρο, ο πρώην μαέστρο που είχα, ο Παναγιώτη Ογουνάτσο, ο οποίο αυτό τον έφερε. Εγώ δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιο τον ήξερε προφανώ. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει. Δεν ήταν τραγουδιστή, αλλά ταυτόχρονα και κάνει δουλειέ. Δεν ξέρω τι, ψάχνετε να τι βρείτε τι πολλέ δουλειέ. Αυτό το πράγμα ήταν μια τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προ εμένα, που δεν υπέγραψα ακόμα με το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Οπότε ο τρόπο που θα μπορούσε να κάνει κάτι ήταν αυτό. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονό ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε και πάρω εκεί. Κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από του πολύ δικού μου ανθρώπου, σα λέω τώρα, γιατί και στο παρελθόν μου κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σε ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου πιτεύαν οι άλλοι. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα, όταν ήταν να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε, μην το κάνει αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστό, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, εννοεί ένα εκφοβισμό. Καταλάβατε.
1: Ένα εκφοβισμό για
0: καλά θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ που είναι και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονό που έπρεπε να γυρίσει πάνω του. Οπότε εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεράστιο φόβο.
1: Προστατεύατε τον εαυτό σα.
0: Πώ, με ποιο τρόπο, τι είναι, τι.
1: Από με ποιου σα συναναστραφείτε. Ποιοι θα μπουν σπίτι, τι θα πείτε.
0: Όχι, εγώ πέρασα από το σπίτι αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκο, λέω που λέω εδώ, οικογένεια. Στο σπίτι μέσα δεν έβλεπα ποτέ σχέσεις ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας. Υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
1: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά.
0: Δεν νομίζω ποτέ. Μέχρι τώρα. Κακός βέβαια, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
1: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση.
0: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμούσα μόνο στο καναπέ το μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ναι. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή μια κακή μου σκέψη, τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω, το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άλλο. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο, δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχίσει, γέμισε το με ενοχικά.
1: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ, στον Αλφα, τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπατε ότι δεν είδατε ποτέ κάτι.
0: Κοιτάξτε, ρωτήστε. Επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω ότι όποιο έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιο έχει δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένει όμως κάτι να πάρει. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μου μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά. Με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι είναι έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τη σκέφτομαι, αυτό είναι.
1: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
0: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
1: Γιατί όμως.
0: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή είναι και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί. Που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά κλείνει σου το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπητέ μου, το ματάκι μου το θέλω. Καταλαβαίνετε.
1: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα.
0: Τάσο μου, Τάσο.
1: Ή δεν έκανε κάποιο δίσκο.
0: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα πάνω κάτω. Σου πούνε ο μαέστρος, κάτι έλεγε μήπως για Me Too κτλ. Τι Me Too, λέω, τι Me Too, Me Too, αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, όταν λέω Me Too, λέω εγώ Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, το παιδί δεν το ξέρω εγώ αυτό. Το παιδί με έφερα στο καμαρίνι που ήρθαν με του φίλου να του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι γιατί είναι πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Και μετά συνέβη αυτό που λες εσύ.
1: Ήθελα να καταλάβω.
0: Αυτό δεν είναι και ο τύπος μου κιόλα.
1: Αυτού. Επειδή είστε ένα άνθρωπο μια άλλη γενιά,
0: μια
1: άλλη εποχή. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο. Ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση.
0: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
1: Άρα αυτή η υπόθεση πού βρίσκεται νομικά, κύριε Μαντζάκη.
0: Η υπόθεση αυτή θα κινηθεί κανονικά. Θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
1: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
0: δυσκολία. Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
1: Του δικηγόρου σας.
0: Βεβαίως.
1: Κύριε Μαντζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτε στον Α με τον Γιώργο Μαντζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο τέταρτε στον Α με τον Γιώργο Μαντζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Μαντζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
0: Επιχειρηματιών?
1: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν. Πώς φανάρι ήταν αυτό?
1: Ναι, αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
0: Βέβαια.
1: Εργοδότης σας, ας πούμε, τέλος πάντων.
0: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι. Ναι, γιατί εγώ είμαι στα μπέλα του μαγαζιού που λέμε.
1: Δουλεύατε στο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Είναι χρόνια στο χώρο.
0: Ναι.
1: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
0: Τρεις σεζόν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαΐτιου.
0: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
1: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
0: Ναι, σε ανακοίνωση μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Ναι.
0: Τίποτε δεν συνέβη.
1: Ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
0: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
1: Ναι. Τις ζητήσατε όμως.
0: Που σημαίνει τι, ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω.
1: Ναι.
0: Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
1: ναι, εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
0: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Τι, όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώση αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια και συμπεριτήσεις και σε αυτό. Σπανίως τους έχω βοήθεια από
1: αυτόν τον εαυτό. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
0: ναι.
1: Στην καρδιά σας, στην ψυχή σας.
0: Καμία σχέση.
1: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην συνεργάζεται.
0: Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
1: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε
0: δεν υπήρχε
1: ανακαίνιση.
0: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
1: Γιατί το λέγατε όμως?
0: Γιατί στο παρελθόν οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην ναι, αγορά.
1: Ναι,
0: ότι
1: ναι,
0: δεν ήταν εντάξει.
1: Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
0: Γιατί δύσκολη στιγμή? Ποια είναι δύσκολη στιγμή?
1: Στο δρομοκαΐτιο εννοώ.
0: Στο δρομοκαΐτιο. Ωραία.
1: Ο δικηγόρος που...
0: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μυτό, αφού ήταν μαζί μου, ξαφνικά.
1: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε...
0: Οπότε, από τα λεγόμενά σας, δηλαδή πώς άνθρωπος αυτός ήταν δίπλα μου.
1: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστος.
0: Στην υγεία της αχάριστης, θα απαντήσω.
1: Εσείς πού το αποδίδατε, είναι η πρώτη φορά ας πούμε, που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε.
0: Όχι, νομίζω ότι δεν γίνονται σε περιπτώσεις. Αυτό γίνεται και σε. Όχι μόνο τραγουδιστές. Mm-hmm. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Δεν σε καμία περίπτωση δεν είχα προσωπική διαμάχη με εσένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρταρα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό ότι. Σε σχέση με τη συνέπειά σας, θέλετε να μας πείτε.
0: Ναι, βεβαίως. Με ρωτούσαν κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να με περιμένανε, περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
1: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωσή του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
0: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ αυτή την. Να μην εμφανιστώ, ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο όπλο που έχω για να κερδίσω αυτά που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει. Ο κ. Μαζονάκης είναι καλό παιδί, άρα δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το, τούνελ τόσων χρόνων. Και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια του τίποτα δεν είναι βάρος ούτε μια δουλειά ούτε ενός ανθρώπου.
1: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαζονάκη?
0: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο από εγώ. Εγώ κάνω και μια καταγγελία που ήταν για. Πάλι εξαγνώστου, για το τι κινήσει γύρω από το σπίτι μου κτλ.
1: Ναι, και αυτό ναι. Το έχω διαβάσει.
0: Βεβαίως, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει παρακολούθηση οτιδήποτε.
1: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας.
0: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
1: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
0: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν φίλος με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
1: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
0: Ακριβώς. Δεν ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν ζούτησα κανέναν άνθρωπο.
1: Και βρέθηκε.
0: Θέμα γι' αυτό.
1: Βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης εδώ.
0: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει εξεταστεί ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
1: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας πούμε.
0: Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμαστε σε κάποιον άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε να βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πέρασε εκεί.
1: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε.
0: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα μπορεί να το βάλανε αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
1: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας?
0: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
1: Απειλές.
0: Γενικώς δεν φοβόμουν. Δηλαδή, από το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Παίρνει από το μυαλό μου κάποιες φορές ότι. Εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό γιατί αυτό και αυτό.
1: Απειλές δεχθήκατε?
0: Σαφώς δέχτηκα. Ναι.
1: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα.
0: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο. Όλα μαζί.
1: Τα μύτια σας συμπεριφέρθηκαν σωστά?
0: Σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είπα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώς δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι την καλύτερη σχέση, επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγος. Γιατί πολλές φορές, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλές φορές που μιλώ, λέω από μέσα από καιρό μην μιλάς και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβες. Πάμε με τον άριστο.
1: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
0: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται πολλά χρόνια, να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξατε ξανά, υπήρχε μια πρωτοσυγκίτηση. Οι επιχειρηματίες με παρακαλούσαν, διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν έμεινε σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε. Να μου πάρει τις δεύτερες τρίτες σκέψεις ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
1: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
0: Χάλια.
1: Ναι. Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
0: Και πόσες φορές έχω βάλει, να το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
1: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό, είμαστε μπροστά.
0: Μάλιστα, τους πήρες όλα καλιά και τους κρατάει και τους κοιτάει έτσι. Μάλιστα, δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα ηλιοβασίλεμα να το φέρεις στο σπίτι σου. Δεν το φέρνεις, αγάπη.
1: Είστε από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
0: Ναι.
1: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης του τρολαρίσματος.
0: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου την δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και είσαι εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι. Δεν είπα ποτέ κάτι. Δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει η αυθεντικότητα που λέει ο Βασιλιάδη να είναι αυθεντικό. Πόσο κόσμο λέει ο Βασιλιάδη να είναι αυθεντικό. Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμο κάποια πράγματα. Πολλέ φορέ μπορεί να δεν ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποτε κάποιο, λέει είσαι πολύ για τα ελληνικά μέσα κάποιε φορέ. Αυτό εγώ το πιστεύω καλό, όχι ω κακό.
1: Άρα καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα. Μια έτσι.
0: Αυτοσαρκασμό. Ναι. Χιούμορ. Mm-hmm. Γέλιο. Σα παρέτησα σε συνέπεια να κάνετε κάποια αστεία. Επίση, έχω ένα άνθρωπο που είμαι πάρα πολύ χιούμορ.
1: Αυτό όμω όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώ το σκέφτεται ο άλλο.
0: Για του κακοπροαίρετου το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τις κινήσεις μου και τα πράγματα κατάχει, εγώ κάνω διάφορες κινήσεις εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πήραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Εδώ το κάνω και χρόνια αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία με αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
1: Είπατε πριν.
0: Και επιτέλους, πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
1: Είπατε πριν δύο χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
0: Ναι.
1: Τι εννοούσατε.
0: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ είμαι ένα άνθρωπο που ζούσα πάρα πολύ φοβικό. Ενοχικό. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, όλα τα κακά που μπορεί να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και σε συνέχεια με του ανθρώπου. Ζούσα, δηλαδή, περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα στρατό 18 μήνε με 11 μήνε στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτή την ιστορία άρχισαν αυτά τα πράγματα να μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε. Γιατί αν ήταν άλλος στην περίπτωση τη δική μου, που δεν με απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα.
1: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
0: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
0: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
1: Ψυχολογικό.
0: Ψυχολογικό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση με οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλο μου, ο Λιτζής, μου λέει δεν έχει απολύτως τίποτα. Μου έδειξε ένα πράγμα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι κάποιο άνθρωπο έχει κατάσταση γιατί του λείπει τη συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος σας.
0: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
1: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
0: Ναι.
1: Θα το κάνατε.
0: Αυτό είναι έτσι που λέει αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι. Μου ζητήσε το τραγούδι του Νταλάρα και ήταν στον Μπρέκοβιτ. ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης, που έλεγε «Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα, δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει θυμώσει απόψε και δεν μου μιλάει».

0: σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή.
1: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφευγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές οι άνθρωποι, άλλα έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά έγραψε κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω, ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
0: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
1: Ναι.
0: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα.
1: Μπορεί να ζούμε να την κάνω ταινία σε λίγο.
0: Ήταν όπως τη θέλατε ή την ξοδέψατε. Ξοδευτήκατε μάλλον.
1: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα flow που λέω, μια αγγλική λέξη που μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Μια ροή.
1: Μια ροή, ακριβώς.
0: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
0: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το Δρομοκαΐτιο, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025.
1: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά, γιατί ήταν όλοι σε πλάκι από την κυρία, γιατί υπήρχε τζάμπα διαφημίσεις παντού. Οπότε, υπήρχε. Τάσο, εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
0: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
1: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν ήμουν κλεισμένο στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά, δηλαδή να ήμουν νεκρός.
0: Τι σας έδωσε το Voice?
1: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκυτάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος. Το ποιο πραγματικά είναι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί. Είχα φορέ την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι, υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξη στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου, όσο κάνουμε το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
0: Σαν κριτής, πώς θα σας κρίνω.
1: Μεγαλώντας λίγο, συγκινούμε λίγο περισσότερο από τον παλαιό.
0: Ναι, ναι, πιο συγκίνητος. Ναι.
1: Δηλαδή, μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης όταν μου θυμίζει κάποιος το ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίζει ποιος είμαι. Και όχι εγώ ίδιος.
0: Και τι σας λένε συνήθως που σας συγκινεί?
1: Και αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
0: Με ποιον κριτή ήρθατε πιο κοντά από τους υπόλοιπους δηλαδή?
1: Και με τους ίδιους κριτές ήμουν το ίδιο. Ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, έχω πάντα την επιμέρεια θα μου είμαι αρκετά μοναξικός. Και περνούν τόσα χρόνια ότι θα ζω το μόνος μου. Ξέρω ότι έτσι είναι ότι με πειράζει κάποιες φορές.
0: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι?
1: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή. Στη ζωή μου.
0: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά?
1: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θέλει μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είμαι και εγώ. Το οποίο να κάνει μουσική με σχέσεις των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της Βλανής Πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα το οποίο, όπως είμαι και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με μένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
0: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει?
1: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
0: Α, μιλάτε.
1: Το σπίτι κανάλι θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, αν θα γίνει κανονική εκπομπή, θα δούμε.
0: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε?
1: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι αριστούργημα.
0: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
1: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μην χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
0: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
1: Εξαρτάται.

0: πώς με σατυρίζουν.
1: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι. Σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
0: Ο Τάκης Ζαχαράτος θα ανήκω μείον δήμο, θα του λέγα. Και επίσης, ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο, εμένα με ενοχλεί τι. Το θέμα της συνέπειας. Και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν τίποτα δεν είναι αλήθεια. Όταν δεν σε παρουσιάζω κάπως που δεν είσαι εσύ.
1: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτυρα όμως.
0: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος. Και επίσης παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ. Ξέρεις πώς είναι. Δηλαδή, εγώ σε να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως θέλω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι θέλω να πω. Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
1: Άρα δεν
0: δηλαδή,
1: σας αρέσει.
0: Λαό, τροφή, καταλάβετε τι θέλω να πω.
1: Άρα δεν σας αρέσει πως σας σατυρίζει.
0: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατυρισμός. Δεν είναι σάτυρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ τα ενίκω μη ενδύμω. Μην τον σατυρίσω εγώ. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
0: Ναι.
1: Θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
0: ναι.
1: Και συστηθήκατε ως συνάδελφος.
0: Θα αλλάξω τη λέξη. Επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη. Ναι. Τη λέξη θα εκτοντονήσεις και... Είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
1: Ναι.
0: Τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρος απλώς. Είπα και την αρχή που η Βαρύνα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίχα ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίχα για να περάσω την πόρτα.
1: 12 χρονών εσύ, δεν
0: ήμουν τότε. Όχι, ήμουν παραπάνω. Ήμουν 16 χρονών. Ναι. 15 χρονών.
1: Και τη είπατε συνάδελφο.
0: Βεβαίω, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιο. Ως τάρι, δηλαδή ως όνομα.
1: Εμένα αυτό με συγκινεί.
0: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
1: Το θυμόταν η Μαρινέλα μετά αυτό.
0: Σαφώς το θυμόταν.
1: Όταν τη το λέγατε, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Μαρινέλα ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος για μένα ήταν, ας πούμε, υπέρτερη τραγουδίστρια. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, ας πούμε. Και επίσης μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
1: Κραουνάκης.
0: Ναι.
1: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία. Βαρέθηκα να σκοτώνω τους, ναι, αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια.
0: Πάει ο Τσαμπουκάς, όλα είναι cash. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
1: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία.
0: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Ότι σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά. Δεν σημαίνει ότι τη σταματήσαμε. Και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτησε, έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
1: Σας χαρακτηρίζει.
0: Και πιστεύω ότι μου τόνωσε την. Πώς να σου πω, τη δύναμή μου για το τραγούδι. Το είπα κάποτε, άκουσα που θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστές και μου λέει όσο είσαι στάρ και πηγαίνει το σουβλάκι σε γειτονιά σου, δεν θα πάθεις τίποτα ποτέ. Ο Σταμάτης αυτό που οπότε του ζήτησα να μιλήσει για μένα οτιδήποτε, θα έβγαινε και θα το έκανε ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
1: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
0: Ναι.
1: Σας αρέσει αυτό.
0: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ ευφύης άνθρωπος. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία. Αυτό που λέμε στο στηρίζει, γιατί εμένα αυτό μοιάζει. Αυτό που λέμε, το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
1: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου, πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζωνάκης.
0: Δύσκολο, εύκολο θα απαντήσω.
1: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος.
0: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό. Εγώ μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε, και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα, μήπως ταχτώ.
1: Κάποτε ακούστηκε αυτό. Ισχύει ότι το σκεφτόσασταν.
0: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
1: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
0: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ως προς τον τουρίστα. Πάω για τη βαθιά μου πίστη, δηλαδή γιατί στο Άγιον Όρος μπορεί να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία, υπάρχει μια απλότητα, υπάρχει μια της φύσης που είναι σε έξαρση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιον Όρος, ναι.
1: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και πόσο τον στήριξε.
0: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν είπα ποτέ έτσι, γιατί. Νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος.
0: Όχι, στο σπίτι μου μόνος δεν έχω νιώσει. σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα, που καταλαβαίνετε, πάρα πολύ κόσμο έφυγε από δίπλα μου. Για λόγου που ξέρουν οι ίδιοι γιατί φύγανε. Για λόγου που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
1: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένατε.
0: Όχι. Όχι. Ίσα-ίσα.
1: Είστε άνθρωπο που του αρέσει να βρίσκεται σε μια σχέση.
0: Όχι, ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Θα σου πω.
1: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
0: Νομίζω ότι είχα ποτέ μεγάλη σχέση εγώ.
1: Μου είπατε ότι ήταν ένα χρόνο παλιά.
0: Ναι, πέρασε κιόλα ένα χρόνο. Έφυγε και είμαι μόνο.
1: Είναι κάτι που σα προβληματίζει αυτό.
0: Κάποιε φορέ με προβληματίζει, αλλά λέτε ότι κάτι είναι δικό μου, αυτό πάλι είναι εξωγενή. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβε.
1: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα.
0: Γνώμη του ανθρώπου, το λέω παλιά, παλιά δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σε αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε τη λέξη αυτή. Γιατί δεν μπορώ να την πω, είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη η οποία. Εγώ τη λέω η αγάπη, τη θεωρώ στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί. Αγάπη είναι ο Θεός.
1: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, ναι. Λέει Χαρούλα.
0: Έχει, αυτό πρέπει να σου πω. Μα είστε τρομερός. Αυτό σκέφτηκα. Όχι τρομερός, θα βάλω τρομερός σε κακή λες. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στην διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
1: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
0: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
1: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζονάκη, που είπατε. Δεν αντέχω άλλο.
0: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέω δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
1: Και.
0: Με αυτήν την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
1: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε.
0: Καμία σχέση. Δεν το σκέφτηκα καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή. Να ασχοληθώ περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την. Σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη, δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω πια εγώ.
1: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό.
0: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι στον τρόπο που το κάνω από τις αρχές, δηλαδή, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ. Άρα για ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ειδικός όσον αφορά τα πτυχία του, δηλαδή. Ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, τι πιστεύω στην τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
1: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σας, στην Αρίθα, που τη χάσατε
0: πρόσφατα.
1: Δεν ήταν πρόσφατα
0: σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που ουτέστηκε ο Θεός για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκος του μπόξ, δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέραγα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
1: Είχε πει ο χτινίατρος σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ. Να το διαχειριστώ.
0: Ο κτηνίατρος που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον. Δεν έχω ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του. Που η Αρίθα πέρασε από όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
1: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο.
0: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακτ. Να πιάνω, δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
1: Είχατε και πριν ζωάκι.
0: Προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά. Μετά από τις αρχές που μου είχαν βάλει όλοι, έλεγα δεν είμαι καλός πατέρας. Και καθόμουν καλός γονιός. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Και η αλήθεια ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Δεν ξέρετε τι, πέρασε ούτε ένας χρόνος και. Υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
1: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί λένε ότι είναι το καλύτερο μνημόσυνο για το.
0: Ναι, αυτά που λένε εμένα. Το ότι λένε. Εγώ παραμένω στη φράση λένε για μένα, κατάλαβες.
1: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας
0: καλαρώνει. Δεν πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι από τις βόλτες που μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που, ας πούμε, δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι ένα εθελοντή αστυνομικό. Και θεωρώ δηλαδή ότι τα πράγματα δεν λέω όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. και δεν θα ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
1: Τόσο ζω μαζό.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για εσάς όταν το
0: έχετε? Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
1: Σας κολακεύει.
0: Εγώ μπορεί, θέλω να πάρω μια τεράστια αγκαλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα στον κόσμο, αισθάνομαι ότι έχω καλή στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσε στο σπίτι του. Δηλαδή, όταν πήγα τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι, τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεκτά. Του λέω να τα ανοίξετε, αν επιτρέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε κελί και είδα να έχουν παίξει με τα χέρια του τα κολλήσια πράγματα. Έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρυμακέρι πράγματα. Έτσι θέλω να είναι εμπνευσμένο από τον Θεό. Και του ευχαριστώ. Και κάποιοι του το κάνουν, θα προσπαθήσω να μου κάνουν κακό, ο κόσμο θα του δώσει πίσω. Και επίση, α του συγχωρέσει ο Θεό και αυτού που μου κάνουν κακό.
1: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν?
0: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Μέχρι ένα συνδέτη ο Βασίλη και ο Δήμα και ο στίχο του με εξέπλησε. Γιατί η φράση μαζό είναι δίμα. Είναι το μαζό, μαζικά το βάλει ο κόσμο. Ο ίδιο έβαλε το μαζό. Ο ίδιο έβαλε το. Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμο έλεγε μόνο σου και όλοι του. Αυτό που ο κόσμο το λέγεται σαν κατηγορία τραγουδιστή, καταλαβαίνετε, ερμηνευτή. Έλα όπω το συνέβη και τώρα. Μόνο μου και όλοι του. Έλα όπω το συνέβη και τώρα που λέει το τραγούδι, να δει πώ αναστέλλεται αυτό που το ξεσκίσανε. Έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δει που λέει να περνά από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
1: Το τραγούδι τη ζωή και τη καριέρα σα, ποιο θα λέγατε ότι είναι?
0: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον Νίκο σε μένα και μετά κοιτάει αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, είναι τα τραγούδια που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές σε νούμερο ένα θέση. Το λέω γενικά.
1: Και εγώ νομίζω ότι το ανήκω σε μένα, είναι το τραγούδι τη ζωή σα.
0: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
1: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
0: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδο παππούλιο πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, Τάσο.
1: Κύριε Μαζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε υγιείς και που έτυχα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όποια την καταλάβει, να την νιώσει.
1: Και πάλι σας ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας σε αυτό το έκτακτο τετατέτ στο Xenos Travel για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Νέο θέατρο έργων «Η θρυλική φώνησα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έρχεται στο Χαλάνδρι. Ο Πέτρος Γαϊτάνος τραγουδά για τα 50 χρόνια του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων για την έναρξη της ανέγερσης του νέου Ιερού Ναού. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στη ψυχή της Ελλάδας με αγαπημένα τραγούδια και τη συνοδεία εξαμελούς ορχήστρας. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους σε μια μεγάλη γιορτή πίστης, πολιτισμού και ελληνικής μουσικής παράδοσης.
4: Έβαλες τα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
6: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ανωπαίας Αντράπου. Είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Η Εκκλησία μας τιμάει την έβρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη, είναι του Τιμίου Σταυρού, αλλά είναι μια κομβική ημερομηνία και πλέον, εφόσον πριν από 2-3 ώρες απελευθερώθηκε η συνδρομητική εκπομπή για την Πυθαγόρια αριθμοσοφία, όλα τα πράγματα πλέον μπορούν να εξηγηθούν πολύ απλά με τους λεγόμενους αριθμούς της Πυθαγόριας αριθμοσοφίας. Θα υπάρχει και συνέχεια γι' αυτό με τους άρρητους αριθμούς σε άλλη εκπομπή. Και αν καταλάβουμε γιατί λέμε το μαγικό και θεϊκό 7, 3 και οτιδήποτε άλλο. 14 Σεπτεμβρίου του 2001, 25 χρόνια πριν, χάσαμε τον Στέλιο Καζαντζίδη. Και 14 Σεπτεμβρίου του 2022, 3 χρόνια πριν, 4 χρόνια πριν, χάσαμε την Ειρήνη Παπά και μία μέρα πριν είχαμε χάσει και τον Καζάκο, τον Κώστα τον Καζάκο. Είναι μια ημερομηνία που μαζεύονται πάρα πολλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό που στους καταλόγους και στα βιβλία λέγεται με τη λατινική έκφραση errata, με δύο ρο. Είναι μια διόρθωση σε δύο σημεία, τα οποία ήταν καθαρά, πώς θα το πω, όχι από πρόθεση, καθαρά, από αμέλεια. Η εκπομπή τελευταία με την Φώκαινα, όπου αποκαλύψαμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα έβγαινε στην Τεχνούπολη από ένα φέρετρο, δεν είναι η 129, 129 ήταν ούτε 129 β και τα λοιπά, είναι η 130 και το διόρθωσα στο βίντεο. Το link είναι το ίδιο, δηλαδή αν πάτε ακόμα αυτή τη στιγμή στην Ενωπαία θα πηγαίνει εκεί πέρα μέσα, αλλά είναι η 130, έτσι, γιατί για το τελετουργικό της αρρύθμισης. Άρα αυτή η εκπομπή που έχουμε σήμερα είναι 131. 1, 2, 3, 4 γάτι και γάτισες, νιάω κτλ. Γατούλες μάλλον, το βρήκανε, το είπανε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία κυρία μου διαφεύγει το όνομά της, όχι δεν θέλω να την κρύψω, για όνομα του Θεού, που σχετίζεται με τη θεολογία, με διόρθωσε σε κάτι και έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό το ότι έχει απόλυτο δίκιο και ότι αποδέχομαι τα λάθη μου είναι η απάντηση σε όλους όσους με λένε παρσικό. Πράγματι, δεν είναι ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης ο Άγιος που έκανε στο βίντεο κλιπ ο Γιώργος Μαζονάκης, είναι ο Άγιος Σεβαστιανός που σκοτώθηκε από βέλη που χτυπήσαν στα τρία σημεία κτλ. Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, προστάτης και των ζώων, είχε το περίφημο θαύμα των στιγμάτων, δηλαδή έκανε έτσι το χεράκι του και έτσι, και εδώ υπήρχαν στίγματα, λες και είχε σταυρωθεί και αυτός. Τώρα, το λες και λίγο, αλλά θα το πούμε στην εκπομπή, τρομακτικό, γιατί κάποιοι μου λένε τι είναι αυτά, ποια είναι η άποψή σου, θα τα πω σήμερα, πρέπει να έχω την ευθύνη, έτσι. Να φαίνεται στο βίντεο κλιπ ότι σταυρώνεται και τον βελονιάζουν, ας το πούμε έτσι, με τα βέλη, τον τοξοβολούν και να θάβεται ανήμερα του Σταυρού, της ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού. Το λες και λίγο έτσι συνωμοσιολογικό, θεωρίες συνωμοσίας, του τίποτα άλλο. Λοιπόν, όπως σας είπα, εσείς που είστε στο συνδρομητικό μέρος του καναλιού, πηγαίνετε να δείτε την αριθμοσοφία και θα έχουμε επόμενη Δευτέρα άλλη εκπομπή και ξεκινάμε τώρα, δύο δευτερόλεπτα θα είναι η διακοπή και ξεκινάω με μια φράση η οποία με στοιχιώνει. Επειδή όλοι, πάρα πολλοί, μπορεί και 500 άτομα και 700 άτομα σε μήνυμα μέσα, σε ηχητικό και από εδώ και από εκεί, με ρωτήσατε ένα πράγμα. Με όλο το θάρρος που μπορώ να έχω, η απάντηση στο ερώτημά σας είναι ναι, τον Γιώργο Μαζονάκη τον έφαγαν. Είναι το 8ο λεπτό και 35ο δευτερόλεπτο. Ο Γιώργος Μαζονάκης δολοφονήθηκε. Τώρα, επειδή ανοίγει η βεντάλια, η ώρα που γυρίζει την εκπομπή είναι 8:20 το βράδυ. Από τις 6:30, λίγο πρωτού ξεκινήσει η συνδρομητική εκπομπή για την Πυθαγόρια Αριθμοσοφία, ήρθε η είδηση από τα κανάλια και από τα, και όχι μόνο, ότι αναβαθμίστηκε πλέον η κατηγορία εναντίον του γιατρού και της, και της γιατρού, του γιατρού και της γιατρού. Και πλέον είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Άρα, για να μην νομίζετε ότι το παίζω και 105 του Αλεποδέ και τα λοιπά, σύμφωνα με την κοινή γνώμη του εισαγγελέα υπηρεσίας και του αρμόδιου ανακριτή της υπόθεσης, οι άνθρωποι αυτοί, ο γιατρός και η γιατρός, σκοτώσανε, αυτό είναι σίγουρο ότι σκοτώθηκε, έτσι, δεν πάλεψε, έτσι, ανθρωποκτονία λέει, με ενδεχόμενο δόλο. Στο πίσω μέρος του μυαλού σας θα μπουν κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Αφήστε το λίγο να σας πω όλα αυτά που ξέρω και να σας πω και για ποιο λόγο μπορεί να έχει γίνει. Πέταξα κάτι στο τέλος της συνδρομητικής, άρα κάποιοι έρχονται ενεργειακά φορτισμένοι, ας το πούμε έτσι, σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζονάκης, σύμφωνα με τις δύο μονόωρες εκπομπές και τα 15 λεπτά της πρώτης, 2 ώρες και 1 τέταρτο, είναι, ας μην πούμε την έκφραση in the box, να πούμε ότι έχει προσεγγιστεί και έχει μάθει πάρα πολλά. Έτσι. Ο Γιώργος Μαζονάκης είχε με την πίστη στο Θεό, αυτό ομολογείται και από αρκετούς ανθρώπους, σημειωτέων και από τον Μητροπολίτη Νίκαιας και από τον Αρχιεπίσκοπο, όμως ήταν ένα, όπως το έλεγε και ο ίδιος, προβληματικό παιδί, όχι με την έννοια ότι είχε εσωτερικές αναζητήσεις. Από εκεί και πέρα, επειδή, όπως έλεγε ένα άλλο τραγούδι του Βαλάτη, το ακροβατώ σε ένα σκηνή που είναι έτοιμο να σπάσει, έχω ακροβατήσει πολλές φορές μεταξύ, διαβάζοντας θρησκευτικά κείμενα, όχι, δεν έχει μπει αφισβήτηση, αλλά λέω πώς το λένε, τι λένε τα λοιπά, δεν έχουν όλοι την ίδια δύναμη. Δεν ήρθα εδώ για να πω τώρα στο νεκρό που ακόμα αυτή τη στιγμή δεν έχει μπει καλά-καλά στην Αττική γη και να του πω ότι ξέρεις κάτι, ήσουν έτσι, ήσουν γιουβέτσι. Θέλω να πω όμως κάτι, γιατί είμαι αναλυτής και όταν κάνω τις αναλύσεις βρίσκω κάποια σημεία. Έκατσα, ομολογώ με βαριά διάθεση να κάνω, να δω μάλλον την συνέντευξη που έδωσε στον Τάσο τον Τρίφωνος. Αναθεώρησα πολλά πράγματα. Και αν υπήρχε αστυνομία ήθους, σήμερα στην κηδεία του Γιώργου του Μαζονάκη θα έπρεπε να συλλάβει πάρα πολλούς. Γιατί, όπως έλεγε και μια γιαγιά στο χωριό της μάνας μου, εσύ είσαι καλή τα να πού, ξέρεις αρκετά. Λοιπόν, το Γιώργο το Μαζονάκη ηθικά τον έσκασαν, τον έφαγε η οικογένειά του. Δεν θα κάνω ανάλυση τώρα, πηγαίνετε τετατέτ, Τάσος Τρίφωνος, Γιώργος Μαζονάκης, κάπου 830.000 προβολές. Μάλιστα το ξεκίνησε στο βράδυ, χθες το βράδυ μία η ώρα τελείωσε 2.30 με 770 και έχει φτάσει 850.000. Άρα 50.000 άτομα το βράδυ βλέποντας την αγρυπνία, δεν είχε και τίποτα τηλεόραση, λέει κάτσε να δούμε την συνέντευξη. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Το σκηνικό αυτό έχει ξεκινήσει από το 2021. Το 2019 εγώ γνωρίζω ότι είχε ξαναδιώξει την Βάσο, την αδερφή του, και την επαναφέρει το 2021. Του φεύγει στο Voice, πώς λέγεται αυτό, ότι 4 χρόνια το περνάω αυτό. Τώρα, βάλτε λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν έχει άνοιξη μέτωπο μόνο με την οικογένειά του, αλλά και με τον επιχειρηματία με τον οποίο θα εμφανιζότανε κατά το διάστημα 25-26, που τελικά εμφανίστηκε κάπου αλλού. Ας πάμε τα πράγματα ένα-ένα. Μία σχέση με τον πατέρα του, η οποία ήταν του χειρίς του είδους. Ο πατέρας ήταν πάντοτε, δεν ξέρω εγώ, στη μάνα. Ένας Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος δεν είχε καλό, καθαρό λόγο εκφοράς στη συνέντευξη του Τάσου Τρίφωνος. Δεν τον διέκρινα για σπίτι και οτιδήποτε άλλο, αλλά ξέρετε, καμιά φορά το κομμάτι του άγχους προκαλεί ένα μικρό ψεύδισμα, το οποίο ο Γιώργος το έχει. Έτσι, λοιπόν, μία μάνα η οποία έπαιρνε πάντοτε, σύμφωνα με τα λόγια του Γιώργου, έπαιρνε το μέρος των κοριτσιών. Με τα λόγια του Γιώργου, του φάγανε λεφτά. Καταρχήν ήταν μια για 1 εκατομμύριο και για το σπίτι στη Μύκονο, που ξαφνικά το 10% δόθηκε στην αδερφή και στον αδερφό. Γιατί τα λέω όλα αυτά τώρα και γιατί από ένα κανάλι που έχει άλλη θεματολογία. Για να δείτε λίγο πώς μπαίνουν οι επικυρίαρχοι μέσα στη ζωή μας. Και σας συστήνω, μόλις τελειώσει αυτή η εκπομπή, να βρείτε το επεισόδιο οικογενειακές ιστορίες στο κανάλι του Α, που λέγεται Το Ίδρυμα. Ένα εντυπωσιακό επεισόδιο οικογενειακών ιστοριών, όπου δείχνει τη διείσδυση των μασονικών στοών στις ζωές των ανθρώπων, που μπορεί να τις καταστρέψει. Φανταστείτε τώρα, αυτό έτσι είναι λίγο για να ξελαφρώσω εγώ, φανταστείτε ότι υπήρξαν 2 άνθρωποι, καλαμπαναρίστηκαν αμέσως, οι οποίοι δώσανε το ok στον άλλον που ευχήθηκε ο πατέρας μου να πάθει έμφραγμα. Ο ένας τροποποίησε και πώς είπε τα λόγια και άλλος οικειοποιήθηκε όλα αυτά που έλεγε αυτός το Ξώανο τα λοιπά, ο οποίος θα συνεχίσω και στα δικαστήρια με αυτό, περί ότι είμαι τέκτονας, Εβραίος και όλα αυτά και τα λοιπά, και ότι έβριζε το Χριστόδουλο. Αν δεν ξέρεις τι σημαίνει η λέξη σπουδαρχίδης, μάλλον το δεύτερο συνθετικό είσαι εσύ. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο, έτσι. Λοιπόν, σπουδή για αρχές είναι, ότι γούσταρες να πάρεις αρχές. Δεν έβρισα ποτέ το Χριστόδουλο, έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο Μαζονάκης, λοιπόν, αντιλαμβάνεται ότι έχει εξαφανιστεί με ένα πληρεξούσιο που δεν είχε πάρει ποτέ υπογραφή το σπίτι στη Μύκονο, όχι το 5-10%, τελικά όλο, και τεράστια ποσά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς με αυτό το πληροεξούσιο. Μάλιστα, του λέει και συμβολιογράφος, πόσο αγαπημένα ζευγάρι είστε, αδέρφια είστε, λέει, τι εννοείται, λέει, με το πληροεξούσιο. Ποιο πληροεξούσιο, της λέει ο Μαστοράκης, ο Μαζονάκης. Δηλαδή, πήρε τα λεφτά, αλλά έφτασε από την χαρά της η συμβολιογράφος, λέει, α, τι ωραία, λέει, τα μοιράσει όλα με τις αδερφές. Δεν έκρυψε ότι ό,τι θέλεις μαμά, ό,τι θέλεις μπαμπά, καλά είναι αυτό. Αδέρφια, βοηθάνε. Αλλά άμα σκοτώσει την αγελάδα που βγάζει γάλα, μετά θα φας και το κρέας και μετά τα κόκαλα θα μπουν εκεί που ξέρεις. Λοιπόν, ο Μαζονάκης μας λέει ότι τον ημερώνει ο δικηγόρος των επιχειρηματιών, ότι έχει χαρτί από την πρεσβεία των ΗΠΑ της Αμερικής ότι θέλουν να τον εξαφανίσουν, να τον σκοτώσουν. Αυτός ο δικηγόρος φέρνει τον κύριο Καλιακμάνη, τα ονόματα να τα λέμε γιατί μην κρυβόμαστε πίσω, δεν ξέρω ακριβώς, γιατί ο κύριος Καλιακμάνης βγαίνει και το χαίρεται ότι ήταν αυτός που βρήκε το κοριό, αλλά ο Μαζονάκης λέει κάποια στιγμή πήγα στο μπάνιο, βγήκα και μου το δείξανε. Ξέρεις πόσο εύκολα βγαίνει από μια τσεπούλα ο κοριός. Δεν αφήσει εδώ τον κύριο Καλιακμάνη, αστυνομικός είναι, αλλά ο Μαζονάκης σούταρε και τον δικηγόρο, τον έδιωξε τον δικηγόρο, είπε ωραία τα λοιπά, ούτε τούμενε το τίποτα. Οι επιχειρηματίες του φέραν και ένα σωματοφύλακα. Διότι γύρω-γύρω από το σπίτι ερχόταν κάποιος και κοίταγε από τα παράθυρα. Το ίδρυμα τον είχε πείσει ότι κάποιος θα τον πυροβολήσει. Το ίδρυμα του είχε πει ότι θα του σκοτώσουν το σκυλί. Το ίδρυμα του λέγε πρόσεχε, μην πεις τίποτα. Τα λέει στον Τάσο Τρίφο. Μην μιλήσεις, θα χάσεις τη ζωή σου. Τα λέει ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο επιχειρηματίας, κατά δήλωση του Γιώργου Μαζονάκη, μόλις του αρνείται να κάνει επόμενη σεζόν, του φέρνουν ένα παιδί ότι του την έπεφτε ο Μαζονάκης. Αυτά έλεγε ο Μαζονάκης. Στα δικαστήρια έχει πάει με το καινούριο, το λικούδι, πως λέγεται αυτά, και μάλιστα από ό,τι ξέρω είχε βγει βούλευμα ότι δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, υποφέρεις. 300 ευρώ του έδωσα, πάρε ένα σακάκι, πας να τραγουδήσεις με το Μαζονάκη και δεν είναι σακάκι. Μου το κάνεις λέω σαν το Χατζηχρήστο, στον Ηλία το 16, να πάρω τα ρουχαλάκια μου να πάω να σερβίρω. Κοιτάξτε λοιπόν, εγώ δεν βλέπω ούτε με επιχειρηματίες, ούτε με τον κύριο Καλιακμάνη, ούτε με τους δικηγόρους, ούτε με τις αδερφές, ούτε με αυτά. Σας είπα, δεν τον ήξερα καθόλου. Μην παίξουμε τώρα και μούρι. Όλοι παίζουν μούρι ότι ξέρω το Μαστοράκι, ρε μαλάκα. Το Μαζονάκι. Κάτι θα λέει ο Βλάκας, ο Μαστοράκης. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Εγώ δεν τον έχω. Γλετζέ τον είχα. Μοναχικός πάρα πολύ. Και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Το σκυλί το φάγανε. Χολή έκανε. Το Φεβρουάριο. Εν τω μεταξύ χολή. Και 6 μήνες μετά να πας να κάνεις πλασματοαφαίρεση, το λες και λίγο είμαι μαλάκας. Είμαι γιατρός, τι γιατρός, ντόκτορ μαλάκας. Έτσι. Δεν υπάρχει. Η χολή είναι μια βασική αλλαγή της διατροφής του ανθρώπου. Αυτά θα πρέπει να τα ξέρουν που ασχολούνται με την ολιστική και με την κβαντική ιατρική. Έχει να πέσει πίπα σήμερα, όσοι ασχολείστε με την κβαντική ιατρική. Παπάρια μέντολες. Και λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάνε στο ναό. Ποιος είναι ο ναός? Εκεί που σκοτώσανε τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν 1 ώρα και 42 λεπτά νεκρός πάνω στο κάθισμα. Και αποδεικνύεται ότι δεν ξέρουν αυτοί οι γιατροί ούτε κάρπα να κάνουν, ούτε αδρεναλίνη να δώσουν, ούτε αυτό το πιο ανώτερο από όλα, την ανθρωπίνη, την ατροπίνη που καρφώνεται πάνω στην καρδιά για να αρχίσει η καρδιά. Αυτό είναι το σοκ που λέμε, έτσι. Τώρα, δεν θα κάτσω να κάνω ανάλυση για μία ώρα και 20 λεπτά της συνέντευξης. Είδα έναν άνθρωπο που ήθελε να τα πει κάπου. Είναι και μία μέθοδος ψυχολογίας αυτή. Αλλά ήταν φοβισμένος. Δεν φοβάμαι αυτά. Σε παίρνει τηλέφωνο μάνα, θα το σηκώσεις? Μάλλον όχι. Παιδιά, όταν χάσει την αγάπη προς τους γονείς, τι λέμε? Πρώτα απ' όλα είναι η αγάπη προς την πατρίδα και μετά είναι η αγάπη στους γονείς και μετά η οικογένεια που δημιουργείς. Δεν ξέρω αν έχετε διαφορετικές απόψεις. Η χώρα που ζείτε εδώ πέρα μέσα λέγεται Ελλάδα. Ελλάς η τέφρα και όχι από οποιοδήποτε τσουτσέκι θέλει να το χρησιμοποιήσει. Αυτό είναι έκφραση ζωής. Έτσι. Λοιπόν, τώρα του κάνουν πλασματοαφαίρεση, πεθαίνει πάνω στην καρέκλα, δεν καλούν το ΕΚΑΒ, το καλούν μία ώρα μετά, μία ώρα μετά. Μάλιστα. Και αφού γίνεται αυτό το σκηνικό, κυρίες και κύριοι, μας λένε μετά, δεν ήρθε καλά, είχε ένα τσιρότο εδώ, ένα τσιρότο εκεί και ένα τσιρότο παραπέρα. Παρακολουθείτε τις εκπομπές μου και μην κάνετε ταυτόχρονα από εδώ, από εκεί, κοιτάω το τεντόγλου που πηδά, κοιτάω τη γειτόνες που πηδάει. Στην Τεχνούπολη θα ήταν πώς θα έβγαινε στην εκδήλωση. Γιατί μία μου έγραψε σχόλιο, λέει, τελικά δεν ήταν λευκό το φέρετρο, ήταν καφέ. Ένα φέρετρο χαμηλής ποιότητας σε σχέση με τον τάφο των 70.000 που υποτίθεται, που σε κάποιους κύκλους εκφέρουν και την άποψη αν υπάρχει μέσα το σώμα του Γιώργου Μαζονάκη ή όχι. Με πολλές προεκτάσεις σε αυτό το πράγμα. Με πολλές προεκτάσεις. Εγώ απλώς λέω τι μου λένε, έτσι. Λοιπόν, εκείνο το ιατρείο στο οποίο φωνάζει ο Πατούλης στο καημένο το γιαμαλί και της κουνάει και το χέρι, έχει φάει, λέει, 73.000 και έπρεπε να κλείσει 6 μήνες. Βγαίνει ένας ο Πατσουράκος, πως λέγεται αυτά σήμερα, λέει, έχουμε κλείσει 17 ιατρία. Του λέει ο Κεφαλογιάννης από κάτω, πες μας ποια ιατρία. GDPR. Δηλαδή, άμα σκοτώσω εγώ τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε επίσκεψη στο ιατρείο της κυρίας Χατζηδάκη, της γυναίκας του πρώτου αντιπροέδρου της κυβέρνησης, πως λέγεται ιατρείο της ζωής, και μπω μέσα εγώ και σκοτώσω τον Τασούλα. Υποθετικά λέμε, έτσι. Δεν θα πούν ποτέ σε ποιο ιατρείο. Σε ένα ιατρείο στην οδό Σαρακαβλάκη 11. Έτσι. Λοιπόν. Τώρα, όπως καταλάβατε, για να πηγαίνει και ο Αλαζόν Υπουργός Υγείας, έχουμε Υπουργό Υγείας μαλάκα που πουλάγε νανογιλέκα. Νανογιλέκα. Τρεις ηλιθίους, ξέρω, λέει. Εσένα, εμένα και αυτόν που πουλάγε νανογιλέκα. Ο ένας πουλάει κεραλιφές και είναι φαλακρός. Ο άλλος πουλάει νανογιλέκα και πηγαίνει το 8. Όλοι με ξέρουμε αυτό, είμαι το νούμερο 8. Είχαμε Υπουργό Υγείας δικηγόρο. Το Θάνο. Το Θάνο τον Πλεύρη. Σε λίγο θα έχουμε υπουργό, πώς το λένε, παιδείας. Άντε να μην πω κανένα φύλαθλο και Και πάμε λοιπόν εκεί πέρα μέσα και λέει, ζητώ συγγνώμη, λέει, γιατί το κράτος ήταν λίγο και δεν μπόρεσε να ελέγξει και δυστυχώς πέθανες. Παρετήσου. Ψόφος και κηδιώσου. Παρετήσου. Αλλά είναι πολύ το χρήμα. Στο διαδικαστικό που βγαίνει στον αέρα, που είναι πάνω η ένδειξη treatment 14 και 14, από τις 28 Αυγούστου ως τις 9 Σεπτεμβρίου, οι ημερολογιακές μέρες είναι 12, έχει 12 treatment. Αλλά επειδή υπάρχει και Σαββατοκύριακο στη μέση, υπάρχουν και μέρες που έγιναν 2 treatment, 2 θεραπείες. Άρα αυτό που σας είπα την προηγούμενη φορά, τα 15 χρόνια με 250 ημερομηνίες με 6.000, τα 22,5 εκατομμύρια μόνο από το πλασματοαφαίρεση, είναι κάτι που δεν αφισβητείται. Οι χρόνοι τώρα, μην κάτσω να κάνω τις δουλειές, ήρθε 2, είπαν ότι ήρθε 4 και οτιδήποτε άλλο. Γιατί όμως γίνεται όλο αυτό το σκηνικό και τι εξυπηρετούν αυτοί οι άνθρωποι? Το κομμάτι που εξυπηρετεί κυρίως η σύζυγος από των δύο γιατρών είναι αυτό που, όπως λέει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, είναι ανυπόστατη όρη. Είναι κομπογιανίτης. Αυτό που δεν μπόρεσε να ελέγξει ο Γεωργιάδης και ο, πώς το λένε, και ο Ιατρικός Σύλλογος με τον Πατούλη τα λοιπά, είναι ότι τους ξέφυγε, και το είπαν αυτό, το ξέρω, ότι πιθανόν του Μαζονάκη να του κάνανε μέθη. Μέθη δεν επιτρέπεται σε κανένα ιατρείο, σε κανένα ιατρείο, παρά μόνο σε κλινικές. Ούτε σε οδοντίατρο, ούτε, δεν επιτρέπεται μέθη. Αφαίρεση ελιάς έκανα εγώ πριν από 13 χρόνια σε συγκεκριμένο σημείο και επειδή ήταν μεγάλη έγινε με μεθ και πήγα σε κλινική. Δεν μου την έκανε εκεί στη γωνία με το καμινέτο έτσι λες και κάνεις κρέμπουλε την ελιά πάνω. Άρα αυτό είναι δολοφονία. Είναι όργανο. Αν σου βάλω με μία ένεση στην πλάτη υδράργυρο σε σκοτώνω. Είναι δολοφονία. Ο Μαζονάκης ξεψυχά. Ακούστε τώρα λίγο, επειδή αυτά δεν σας τα λέει κανένας, ή πάνε να τα πούνε αλλά λίγο ντρέπω, τι να ντραπεί. Ντράπηκε και ντροπή. Τον βγάζει νεκρό πάνω στο κάθισμα και το στέλνει στο γιατρό που τρώει δίπλα. Λέει, αυτός ψόφησε. Και του στέλνει και βίντεο. Και τα σβήνει. Αλλά αυτά μπαίνουν σε ένα καλάθι που λέει στις 30 μέρες σβήνουν. Και έρχονται οι αστυνομικοί και τους κάνουν αχα, πάρτα. Διακίνησε δηλαδή και φωτογραφίες νεκρού σε άλλο. Αυτό είναι βεβήλωση νεκρού. Αυτό τρώει 5 χρόνια. Ιρκτή, έψιλον γιώτα ρο, κάπα τάφ, ήτα. Μέσα, με το καινούριο νόμο. Με το καινούριο νόμο μπορείς να πετάξεις στις Μολότοφ και πας 3 μήνες, η βεβήλωση νεκρού είναι 5 χρόνια. Τώρα, καλό παιδί, χριστιανός, από εδώ από εκεί. Πού γνωρίστηκε με το γιατρό, γιατί σας λέω να δείτε το ίδρυμα, γιατί το ίδρυμα σχετίζεται με γιατρούς. Όσοι το έχετε δει θα το καταλάβετε. Γνωρίζονται λοιπόν σε κάποιες συναντήσεις εκεί στα βόρεια προάστια και του συστήνουν να πάει σε αυτή την κλινική. Βέβαια για να πάει σε αυτή την κλινική ο Μαζονάκης, έχει πάει ο Μεσιέ κόκκινο πουκάμισο, κόκκινο παντελόνι και η Μεσιέ ξανθά μαλλιά, που δεν τους ήξερε κανένας αλλά βγαίνει μαζί στο Zoom και έχουν χώσει 3-4-5 χιλιάρικα σε πανέρια και ουίσια και τέτοια πράγματα. Εν τω μεταξύ, όχι δεν κρίνω σοβαρό τη φωτογραφία, τη Λολότα και τον άλλον, τον Βρασίδα, από τον Κωνσταντίνο και Ελένη. Αυτό είναι μια χαζομάρα. Αλλά όποιοι δεν μπορούν να κάνουν ανάλυση, βρίσκουν αυτές τις μαλακίες στο TikTok και σου λέει: πες και αυτή τη μαλακία, θα το θεωρήσουν να το κάνουμε ανάλυση. Ανάλυση είναι άλλα πράγματα. Με το τραγούδι, με τα πλακάκια, με οτιδήποτε άλλο. Και τους λέει την κλασική ατάκα που λέει για σε όλους, ότι μετά το Θεό εγώ. Αυτό το έχω ακούσει μόνο από διοικητή, από το διοικητή. Πλήνε μου και Θεού, θέσεις για κάμψεις λάβατε. Επαναφέρω, κάνω ράνο. Πιθανόν τους είχε χρησιμοποιήσει. Σίγουρα κατά δήλωση είχε χρησιμοποιήσει το 21. Κατά δήλωση της παγώνη, η παγώνη που όλα τα μαστουρώνει τα λοιπά, έχουν πάει και στις αρχές του χρόνου. Άρα ο Μαζονάκης έχει κάνει τουλάχιστον 2 θεραπείες. Δεν γίνεται σε μία μέρα, είναι 2 μέρες. Και εισέρχεται σε αυτό, αυτή την κλινική, παύλα διαμέρισμα, παύλα κάτεργο, παύλα χώρος εκτέλεσης, ανυπόστατων επιστημονικών καταστάσεων. Η κυρία, σύμφωνα με τη δήλωσή της, έχει τελειώσει κβαντική ιατρική και ολιστική από το λεγόμενο Κβαντικό Πανεπιστήμιο στη Χαβάη, το οποίο το Πανεπιστήμιο στη Χαβάη δεν αναγνωρίζεται ούτε στις ΗΠΑ. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών λέει ανυπόστατη όρη η κβαντική ιατρική και η κβαντική θεραπεία. Όπα, όταν σας έλεγα ότι είναι όσο αφορά την κβαντική ιατρική και την κβαντική θεραπεία, η κυρία Καριστιανού που μας λέει ότι είναι κβαντική παιδίατρος, ανυπόστατος όρος, εσείς πέφτατε πάνω να μου φάτε. Βρήκες ευκαιρία τώρα, μου λες, να χτυπήσεις την Καριστιανού. Εν τω μεταξύ, Καριστιανού, ακούτε, Καριστιανού! Τίποτα. Έτσι, λοιπόν. Τι είναι, λέει, κβαντική παιδίατρος. Παπαρολόγος να είμαι στο Δημόκρατο. Κοιτάει να είμαι στη φυγόκεντρο του, πώς λένε, του πυρηνικού αντιδραστήρα, πόσα παπάρια φτιάχνονται γύρω-γύρω να είμαι στον τοίχο. 150, 150, 150, 150, χα, χα, χα. Εδώ πώς ήτανε, 300, 300, 300, 300, 300. Έχετε λίγα, λέει, ζωήφια στο αίμα η κυρία από τη Χαβάη. Πάμε για τρέλες χέλες, πάμε Χαβάη. Έτσι. Ακούστε λοιπόν τώρα τι λέει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Με μία γιατρό που διαφημίζει ότι έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο στην κβαντική ιατρική, έτσι, από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών έρχεται να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Σε δελτίο τύπου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, λίγο πριν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, τονίζεται μεταξύ άλλων ότι οι όροι κβαντική ιατρική και κβαντική θεραπεία είναι ανυπόστατοι όροι, ενώ για το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, από όπου η γιατρός του Μαζονάκη διαφημίζει ότι απέκτησε μεταπτυχιακό, οι Έλληνες φυσικοί τονίζουν μεταξύ του άλλου. Τα πτυχία που απονέμει το λεγόμενο κβαντικό πανεπιστήμιο στη Χαβάη δεν αναγνωρίζονται, όπως επισημαίνει το γνωστό Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά, καθότι γίνεται κατάχρηση της φυσικής με σκοπό την εκπαίδευση ψευτογιατρών. Επειδή ο όρος μπορεί να μην είναι τόσο σωστός, μήπως είναι τσαρλατανοί οι ψευτογιατροί, είναι τσαρλατανέισον. 6.000 για να σου κλείνουν το αίμα στα πλακάκια από ένα πανεπιστήμιο που είναι for the putz and cavall. Για του λόγου του αληθές. Και θέλω να το διαβάσω όλο για να το βάλω στο μυαλό σας. Υπάρχει πολιτική αρχηγός που λέει είναι παιδίατρος, κβαντική παιδίατρος. Σύμφωνα δηλαδή με τους Έλληνες φυσικούς, η κυρία Καριστιανού είναι, ας μην χρησιμοποιήσουν την έκφραση τσαρλατάνος, είναι ψευτογιατρός. Πώς έκανε ο Μιγιάκη, θυμάστε, στο Karate Kid. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ολόκληρη ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών περί της κατάχρησης του όρου κβαντικό quantum. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών θεωρεί χρήσιμη την αποσαφήνιση του όρου κβαντικό δεδομένης της ευρείας κρίσης του όρου αυτού στα κοινωνικά δρόμενα. Κβαντικό φαινόμενο σημαίνει φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και ερμηνευτεί στο μαθηματικό πλαίσιο της κβαντικής φυσικής. Τέτοια φαινόμενα παρατηρήθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα και μας οδήγησαν στην κβαντική περιγραφή της πραγματικότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται η θερμική ακτινοβολία, η ακτινοβολία ατόμων και μορίων, η κυματική συμπεριφορά της ύλης, το φαινόμενο σύραγγος, η διεμπλοκή. Οι προβλέψεις της κβαντικής θεωρίας επαληθεύτηκαν με εξαντλητικές συστηματικές παρατηρήσεις. Στα τέλη του 20ου αιώνα επιβεβαιώνεται τη δυνατότητα κωδικοποίησης πληροφορίας σε επίπεδο ενός ατόμου και πραγματοποιούνται οι κβαντικοί υπολογιστές, το κβαντικό διαδίκτυο, η κβαντική επικοινωνία και διαφαίνεται η κβαντική νοημοσύνη. Τα επιτεύγματα αυτά της κβαντικής πληροφορίας καθιέρωσαν διεθνώς τον όρο δεύτερη κβαντική επανάσταση, με σημαντικές εφαρμογές στη βιολογία, την ιατρική και την επεξεργασία γνώσης. Προσέξτε, μπορούμε να επεκτείνουμε αυτές τις επιτυχίες της κβαντικής φυσικής. Βεβαίως, ο οραματισμός και η δημιουργική φαντασία είναι αναγκαία, αλλά δεν υποκαθιστούν την επίμοχθη συστηματική επιστημονική έρευνα. Παράδειγμα, οι ανυπόστατοι όροι κβαντική ιατρική και κβαντική θεραπεία ή κβαντική συνείδηση που εισήγαγε ο Ντέπακ Τσόπρα το 1989 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είναι, δεν υπάρχουν. Παρότι οι πρωτοποριακές αυτές απόψεις κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού, καταδείχθηκε ότι στερούνται επαρκώς τεκμηρίωσης. Ο ίδιος ο Τσόπρα δήλωσε το 2007, 18 χρόνια μετά, ότι χρησιμοποίησε τον όρο κβαντική ιατρική ως λογοτεχνική μεταφορά και ότι εν προκειμένου ο όρος κβαντική δεν σχετίζεται με την κβαντική φυσική. Η Αμερικανική Ένωση Φυσικών, ως ένδειξη πλήρους αποδοκιμασίας το 1998, του απένειμε στον Ντέπακ Τσόπρα το βραβείο IG Nobel, που δίνεται σε ατεκμηρίωτες απόψεις που αποκτούν δημοσιότητα με σκοπό τη γελιοποίηση αποδόμησή τους, το νερό από το καματέρο κτλ. Κτλ. Η φραπελιά, η Αγία, πώς λένε, του Εγάλιο και οτιδήποτε άλλο. Τα πτυχία που απονέμει το λεγόμενο κβαντικό πανεπιστήμιο στη Χαβάη δεν αναγνωρίζονται, όπως επισημαίνει το γνωστό Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά, καθότι γίνεται κατάκριση της φυσικής με σκοπό την εκπαίδευση ψευτογιατρών τσαρλατάν. Η άκρητη και αδόκιμη χρήση επιστημονικών όρων με σκοπό την ισχυροποίηση ατεκμηρίωτων απόψεων δεν περιορίζεται στο όρο κβαντικό. Η κριτική σκέψη και ορθός λόγος είναι αναγκαία εργαλεία διαχείρισης της αφιδούς παρεχόμενης πληροφορίας. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια γιατρός που το μεταπτυχιακό της είναι τσαρλανατίστικο και τη βάζει σε ένα μηχάνημα που πρέπει να είναι γιατρός με ειδικότητα. Να σας το πω πολύ απλά. Εγχείρηση προστάτη θα αφήνετε ποτέ να σας κάνει μια γυναικολόγο? Όχι. Έτσι. Αυτός που ασχολείται με τα δόντια θα τον αφήνετε ποτέ να κάνει αισθητικές προσώπου? Σου κάνει μια αισθητική να τελειώνουμε. Άρα λοιπόν έχουμε ποδέ ο γιατρός και αυτός μπλέκει σε αυτά. Ότι είναι ο Θεός, ότι κάνει με τα βιο... Το ένα βιο... Θα σας πω. Θα σας πω τώρα. Μπαίνει λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία. Αυτοί το θεωρούν εύκολο. Σκεφτόντουσαν να πάρουν το μηχάνημα και να πάνε στη Σύρο. Στη Σύρο και στην Άξο θα έρθω να στον αρπάξω. Λοιπόν. Και ξαφνικά, εκεί που θα έπρεπε να έχει ένα επιτελείο, Σπυρό, Άδωνη Γεωργιάδη, άκουσες την εκπομπή μου και είπες για QR code έξω από το ιατρείο? Γιατί η γιατρός που ανέλευε τα δόντια και QR code έχει και ιατρικούς λόγους έχει και όλα τα παιδιά είναι μια χαρά τρυπά. Ή μήπως άκουσα αυτό που έλεγε τη μάνα που έχει 12-13 γιατρούς με κάπως να την σώσουν κτλ. Τέλος πάντων. Πάνε εκεί πέρα μέσα, του κάνουν τη διαδικασία, ξεκινάει στα 5, στα 7 λεπτά ή στα 9 λεπτά, του βγάζει ένα alert 9. Δηλαδή η φλεβική πίεση πήγαινε για 20-25. Τι κάνει η εκπαιδευμένη κβαντική παπαρολόγος τα λοιπά, πατάει, ok, πώς είναι το ξυπνητήρι που είσαι 6 και 5 πρωί, άρα 5 λεπτά, Δύο λεπτά μετά του ξανακάνει. Αυτό δουλεύει. Δουλεύει. Ξέρετε, τελειώνει ο άλλος και συνεχίζει και ρουφάει. Λοιπόν, και μένει. Μία φωτογραφία ξεκίνησε ο Μαζονάκης. Δύο φωτογραφίες τον άλλον τρώει. Ο Αγλέωρας τρώει. Σμπούτσα το όλα, τρώει. Σου λέει, μαλάκα, βγάλε με 6.000. Μαλάκα. 6.000. Του λέει αυτός, γεια σου. Τι γεια σου, γεια σου, γεια σου από τον κόλλο μου, γεια σου. Του βγάζει και ένα βίντεο. Βεβήλωση νεκρού. Φωτογραφίες και βίντεο. Παρατάει αυτά όλα άλλος και φεύγει. Δύο φωτογραφίες, ένα βίντεο. Έτσι είναι. Άμεσα τσαρλατάνος βγάζει φωτογραφίες. Το θεϊκό είναι ότι ρωτάνε το chat GTP. Έχω έναν ταβιασμένο στο κρεβάτι και έχει πεθάνει. Πώς του κάνω ανάκτηση? Και κάνουν λάθος και την ερώτηση στο chat GTP. Και του βάζουν αδρεναλίνη 0,1. 0,1 δεν είναι ούτε για τις τρίχες πάνω στους όρχες μου. Θέλεις από 1 ml και πάνω. Στο τέλος, του πάνε του τρελού να χέσει, ξεκολώθηκε. Του βάλαν 5 ml. 5 ml σηκώνει τον ελέφαντα, όπως φεύγει ο ελέφαντας από Καλκούτα και πάει η Βουδαπέστη και κάνει έτσι. Δηλαδή ο άνθρωπος είχε πεθάνει. Δεν υπήρχε επαναφορά. Στο 7 και στο 9 λεπτό που πάτησε ο overpass άμα του σταμάταγε, σωνόταν. Σώρια ψεμάτων και αγνόησαν και δύο αλέρτ. Τα οποία ο άνθρωπος έπαθε θρόμβωση. Θρόμβωση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι άλλο να πω. Επειδή τώρα ξεκίνησα λίγο, Και τον Μαραντόνα οι γιατροί το φάγανε. Δεν θέλω να σκοτώσω τον Μαραντόνα, το φάγανε. Έτσι. Και τον Έλβις Πρίσλεϊ το ίδιο. Και το έτσι και από εδώ και από εκεί κτλ. Το Γιώργο Μαζονάκη τον φάγανε. Εξυπηρετεί τα πάνω κλιμάκια το ίδρυμα αυτό. Αν αυτός στο πλαίσιο, δείτε και την Φόκενα, την 130 εκπομπή, που έλεγε ότι πλέον έχω μια καινούρια ζωή, ξεκινάω από τα 33 χρόνια και θα πω και θα κάνω και θα βγάλω στον τάκο, έβγαζε πράγματα, μπορεί να έχει απειληθεί ακόμα και το κάνε μου δουλειά, γιατί θα σας όλους, όλα τα ιατρία, στο Κολωνάκι, στο Μαρούσι, στην Κηφισιά, στο Ψυχικό, που κάνουν πλαστικές στο πίσω μέρος, τα μπότοξ και φτάνουν τα χείλη, τα λες και είναι δύο παντόφλες μαζί, και κάνουν τώρα, και από ό,τι έμαθα, κάνουν και πάνω στην Κηφισιά, κάνουν και τα μπουμ μπουμ, τα βραζιλιάνικα οπίστια, και πέθανε μια κυρία της καλής κοινωνίας πέρσι από τα μπουμ μπουμ τα λοιπά, και είπαν ότι στον ύπνο της ανακοπή, για να μην γίνουν ρεζίλοι. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι το ένα χέρι νύβι τ' άλλο και τα δύο μαζί το πρόσωπο. Και αυτόν τον βγάζουν στην άκρη, να μην πει τίποτα. Φανταστείτε να έβγαινε με το στήλ του Μαζονάκης και να έλεγε, πήγε να πει κάτι.

το τελευταίο. Γιατί βολεύει, γιατί πολύ απλά θα ψάξουν να βρουν άλλο ή έχουν βρει ήδη άλλο αστέρα. Και σε αυτή την πόλη δεν χωράνε δύο, έτσι. Πάμε τώρα, επειδή τώρα τελευταία όλοι τον αγαπήσαν τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Στη συνέντευξη του Τρίφωνος ξεχέζει το ρέμο. Αδερφέ μου! Με λευκό κουστούμι ο Ρέμος και πίσω ο Μαζονάκης με μαύρο, λευκό μαύρο. Αδερφέ μου! Στον Τάστο Τρίφωνος. Από πού και ως πού μίλησε αυτός για μένα. Είναι σαν να κάποιος να καπνίζει 10 πακέτα τσιγάρα και να έρθει κάποιος άσχετος και να του πει σταμάτα να καπνίζει τσιγάρα. Από πού και ως πού μίλησε αυτός για μένα και μου είπε ότι είμαι στα σκοτάδια μου. Μήπως είναι στα σκοτάδια του αυτός. 1-0, λέει α, αποβολή και διαγραφή. Όχι γιατί το ξεχάσατε. Στη Θεσσαλονίκη τρέχατε. 300.000 μαλάκες, λέει, τρέχανε. Έτρεχε, έτρεχε. Α, Ρέμο. Είδατε και το πως έπεσε η Γαρμπή. Μόλις λέει τη μαλακία η Γαρμπή, είναι καλό παιδί ο Ρέμος, λέει. Και στη μέρα και στη νύχτα. Νύχτα πού, στις... Πάρτο, είπε ο Θεός, πάρτα. Πάμ κάτω. Εντάξει, ωραία. Μαζεύτηκαν όλοι. Στην κηδεία. Ο Οικονομόπουλος είπε ότι τον έπαιρνε 1 μήνα, δεν το σήκωνε. Σιγάρε μαλάκα. Σιγάρε μαλάκα. Δηλαδή, ακόμα και τα τηλέφωνα βγάζουμε υπενθύμηση. Χθες το βράδυ σε πήρε ο Μαζονάκης. Είχα λέει συναυλίες και δεν είχα δουλειά. Πόσες 38 συναυλίες είχες. 5 συναυλίες είχες όλες και όλες. Τέλος πάντων. Ξέρετε κάτι. Και τον Άσημο, τον Νικόλα τον Άσημο, τον βρήκαν κρεμασμένο. Ο Άσημος τον κρεμάστηκε γιατί τον καταγγείλανε για παιδεραστία. Ο Μαζονάκης το είπε στη συνέντευξη του Τρίφωνος. Με αυτό το θέμα λέει φύγαν πολλοί από δίπλα μου και δεν ήρθε και κανένας και καλύτερα. Ξεκαθάρισε. Ωραία. Τώρα το κομμάτι είναι, βλέπω ξαφνικά το ντάκι του Ζαχαρά του. Μόνο που δεν του είπε κάτι για τη μάνα του και τον πατέρα του στη συνέντευξη του Μαζονάκη στο Τρίφωνος. Έχω θυμώσει πάρα πολύ. Τα ενίκο μη ενδύμω, να του πει δηλαδή ότι είναι γνωστό και ξέρω και επί σεξουαλικού περιεχομένου. Οπότε δεν χρειάζεται να το συνεχίσει Τάκη. Βγάλε το σκασμό. Σήμερα πήγε ο Τάκης στην κηδεία. Πάει. Φτάνε ρε μαλάκα. Ξεφτύλα ρε μαλάκα. Ποτέ άλλοτε δεν ήμασταν οι Έλληνες έτσι. Οι μισοί σήμερα γαμοσταυρίζαν αυτούς που χορεύανε στην Αγρυπνία. Αγρυπνία είναι ρε μαλάκα. Έφυγε ο φίλος τώρα. Οι άλλοι βρίζαν τους άλλους πάνω στο ρέμο. Ποτέ να συμφωνήσουμε σε αυτή τη χώρα για τίποτα. Και τον φάγανε. Τον φάγανε. Κατά το διάστημα από τις 9 του μηνός μέχρι και σήμερα 14, το πετρέλαιο έχει φτάσει 2,35-2,40, στη Γερμανία ακούμπησε το 3, γίνονται κινήσεις στρατευμάτων στην Τουρκία. Θα σας τα πω αύριο το τι λένε οι Τούρκοι, μόνο την Τετάρτη θα κάτι τέτοια. Αρχίζουν και λένε κάτι τέτοια. Την Τετάρτη, την Πέμπτη, ναι, την Πέμπτη θα πούμε αυτά. Η Ρωσία βαράει Ουκρανία, Ουκρανία, Ρωσία. Ο Τραμπ παίρνει το Ζελένσκι, το Ζελένσκι που τον γαμοστάβρισε μπροστά στον κόσμο και του λέει: μη βαράς, λέει, τα διελιστήρια, θα πάει 3 το πετρέλαιο. Ψόφος και κηδιώσουν. Εδώ τα οικονομικά χάλια. Ο άλλος πήγε και κοιμήθηκε 3 μέρες κάτω στο Καστελόριζο. Πάρε και 150 άτομα. Άφησε τα εκεί να αυξηθεί ο στρατός. Και μας τα περνάνε όλα μια χαρά. Όλα μια χαρά. Παιδιά, αύριο βγαίνει ο Κασιδιάρης. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Και αν γίνει αυτό που πιστεύω, υπάρχει μια περίπτωση, συζητιέται, να μην κάνει τίποτα αύριο, να το κάνει την Παρασκευή, και την Παρασκευή είναι πιθανόν, δίνω πιθανότητα 70%, να μπει και το κόμμα του Σαμαράς. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Θα γίνει το πολιτικό στερέωμα έτσι. Έτσι. Και εμείς, φυσικά η απώλεια, φυσικά αυτά, ξέρετε κάτι, θα το πω με λίγο άσχημο στυλ,

0: εύχομαι αυτή η θυσία. Γιατί η κατηγορία εναντίον δύο γιατρών για ανθρωποκτονία με δόλο είναι ότι τον φάγανε. Έτσι. Αλλά είναι θυσία του ανθρώπου. Στο βωμό του, της νεανικότητας και οτιδήποτε άλλο, του σπίτι και οτιδήποτε άλλο, να τον σκοτώσουν με τη σωστή χρήση ενός μηχανήματος. Εύχομαι να έσπασε το αυγό του φιδιού, να μάθουμε ότι υπάρχουν ιατροί στο Κολωνάκι που είναι for the putz and καβάλα, ότι υπάρχουν τσαραρτάνοι γιατροί, ότι υπάρχουν ειδικότητες που δεν υπάρχουν ποτέ. Ολιστικός, λέει, παπάρης, σαμάνος. Σαμάνος σου βρήκε ο Μάνος ο Κορομίτης πάνω στη Μογγολία. Και φυσικά το ερώτημα είναι το... απαντιέται ως εξής. Τον φάγαν γιατί ήξερε πολλά και πιθανόν να τα έλεγε. Άλλο να τα πει ο Χρήστος ο Κασταμονίτης, άλλο να τα πει ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Έτσι. Και μόλις πει κάτι σοβαρό θα του πούνε, α, αυτός είναι τρελός, έχουν έτοιμο το όπλο. Αυτά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη μεγάλη στήριξη. Είμαστε πρώτη, τρίτη, πέμπτη και έκτη. Αυτή τη στιγμή. Πρώτη, τρίτη, πέμπτη και έκτη. Αν έχει hype αυτή η εκπομπή, επειδή είναι η πρώτη εβδομάδα, αλλάξτε του τον αδόξαστο. Ιδάλλως, κάντε στη Φόκαινα. Η Φόκαινα είναι η 130, έτσι, αυτή που έχει ένα ψάρι, μια σαφόκια. Κάντε σχόλιο, κοινοποίηση και like. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δεν αλλάζω τις βασικές μου αρχές. Είμαι υπέροχος, ακέραιος και δίκαιος, όπως εννοούνται με την αρχαιοελληνική έκφραση. Και πάνω απ' όλα έχω την πατρίδα και τους γονείς. Αυτό γιατί κάποιοι θορυβηθήκανε με το εξώφυλλο. Όποιος πει κακό για μας, να του γίνει το μάτι σε άλλο που μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή τύχη. Ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Σταύρος Τσαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
4: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
5: Η πιο διάσημη ιστορία φιλίας, ένας για όλους και όλοι για έναν. Η απόλυτη θεατρική περιπέτεια στο Βέμπο, με καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Μην το χάσετε.
6: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
7: ναι,
6: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
7: ναι, ναι,
6: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
7: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους.
6: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
7: ναι,
6: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
7: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
6: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
7: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
6: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
7: Ναι, ποιες πιθανότητες?
8: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
9: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό? Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
10: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυαγαπημένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνεται σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
2: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
11: Λοιπόν, όλοι ξέρουμε ότι η δικαστική εξουσία στην Ελλάδα είναι ένα αστείο. Οι ανώτεροι δικαστικοί είναι αχειράνθρωποι των πολιτικών, το έχουμε καταλάβει πλέον μετά τα μεγάλα σκάνδαλα, επιτέλους και ευτυχώς. Θέλω να δούμε σήμερα σε ένα ιδιαίτερο βίντεο τι ακριβώς συμβαίνει σε άλλες χώρες και συγκεκριμένα στη ΣΥΠΑ, οι εναλλακτικές που υπάρχουν για να μην είναι τόσο υποχείρα των πολιτικών οι δικαστικοί. Για να δούμε. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βίντεο, ένα βίντεο που θα τα θεματικά που κάνουμε εδώ. Θυμίζω, το κανάλι αυτό είναι αφιερωμένο στη δημοκρατία, στην ανάγκη ορθότερα για μια μετάβαση σε ένα πολίτευμα δημοκρατίας, διότι αυτό το πολίτευμα το οποίο έχουμε δεν είναι δημοκρατία. Λέγεται προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, είναι όσο δημοκρατία είναι και ισλαμική δημοκρατία. Όση δημοκρατία είναι και η βασιλευόμενη δημοκρατία. Δεν είναι δημοκρατία. Είναι αυτό που λέμε κοινοβουλευτισμός. Δηλαδή, ολιγαρχία βάσει των πολιτευμάτων, έτσι τα καθορίζει η πολιτική επιστήμη και η πολιτιολογία. Είναι ένα μεγάλο ψέμα, ένας μύθος. Πολλοί μέσα από αυτό το κανάλι έχουμε αφυπνιστεί σχετικά με το πολιτιακό. Καταλαβαίνουμε ότι μια ολιγαρχική τάξη, οικονομική, πολιτική, εναλλάσσεται στην εξουσία και καταδυναστεύει τους πολίτες και καλούμε για τη μετάβαση σε ένα καθαρά δημοκρατικό πολίτευμα επιτέλους. Εδώ λοιπόν ένα μείζον θέμα είναι το θέμα της δικαστικής εξουσίας. Και έχει αξία αυτό, διότι μόνο σε μια δημοκρατική πολιτεία η δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη. Αντιθέτως, όσο πιο ολιγαρχικό είναι ένα πολίτευμα, τόσο πιο εξαρτημένοι και ενεργούμενα των πολιτικών είναι οι δικαστές. Στη χώρα μας, οι ενότητες δικαστές δυστυχώς είναι ενεργούμενα των πολιτικών, πλην αλλαγή των εξαιρέσεων. Το βλέπουμε άλλωστε σε θέσεις, σε κομβικά ζητήματα, κομβικές υποθέσεις και σε κομβικές θέσεις. Αν δείτε, ας πούμε, εισαγγελείς του Αριουπάου, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για παίκτες του συστήματος που έχουν διοριστεί σε αυτή τη θέση ακριβώς για να κάνουν τη βρωμοδουλειά, δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση με τη δικαιοσύνη, υπηρετούν τον εκάστοτε πρωθυπουργό, είναι αχειράνθρωποι του, είναι σκιές, κοράκια του αυτού του εκτελεστικού σώματος το οποίο καταστρέφει τον ελληνισμό, βάζουν εκεί δικαστικές μαριονέτες για να μας αποτελειώσουν. Το βιώσαμε στα Τέμπη, το βιώσαμε στο σκάνδαλο των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, πώς έχουν ξεπλύνει όλα τα εγκλήματα. Στην πραγματικότητα είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και οι ανώτατοι δικαστές αυτοί οι οποίοι καταδυναστεύει τη χώρα. Είναι κομμάτια και τσιράκια, είναι και είναι ντροπή για την δικαστική εξουσία στη χώρα. Μάλλον είναι ντροπή πλέον για όποιον μιλάει για ανεξαρτησία δικαιοσύνη σε μια χώρα που δεν την έχει. Άρα λοιπόν αυτό το βίντεο αποσκοπεί στο να δούμε, να εξετάσουμε μια άλλη περίπτωση, την αμερικανική, για να δείτε πώς μπορεί εναλλακτικά να αναδεικνύονται οι δικαστές στη χώρα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι στην χώρα μας, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, καταρχάς έχει αξία αυτό το βιβλίο εδώ, είναι το πρώτο μου βιβλίο, είναι ο λόγος που ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα πολιτικά ζητήματα. Είναι αυτό το βιβλίο εδώ. Δημοκρατία, το πολίτημα που περιμέναμε, από τις εκδόσεις Συμφωνώμων. Εδώ λοιπόν έχουμε το σύνταγμα της χώρας μας, έχουμε μια κριτική πάνω σε αυτό που εξηγώ γιατί είναι ολιγαρχία αυτό το οποίο μας έχουν φορέσει το κεφάλι και εξηγώ πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα δημοκρατικό πολίτευμα και σύνταγμα σήμερα στη χώρα. Δηλαδή το αντίθετο από αυτό που έχουμε, μια δημοκρατία. Εδώ λοιπόν θα δείτε, στο σύνταγμα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή και υπάρχει μέσα στο βιβλίο, πώς αναδεικνύονται οι ανώτατοι δικαστές στη χώρα μας. Και σας ενημερώνω, σας πληροφορώ ότι, για παράδειγμα, το άρθρο 90 παράγραφος 1 στη σελίδα 90 παράγραφος 5 στη σελίδα 99 του βιβλίου, για όσους το έχετε προμηθευτεί, εξηγεί ξεκάθαρα και λέει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι γίνονται επικεφαλής του δικαστικού σώματος στη χώρα, δηλαδή πρόεδροι, αντιπρόεδροι των τριών ανωτάτων δικαστηρίων, Συμβούλιο Επικρατείας, Ελεκτικό Συνέδριο και Άριος Πάγος, και οι εισαγγελείς τους διορίζονται από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή αποφασίζει ο Πρωθυπουργός. Στην πραγματικότητα, το Υπουργικό Συμβούλιο είναι ένας φερετζές. Ο Πρωθυπουργός αποφασίζει ποιοι είναι στο Υπουργικό Συμβούλιο, άρα αποφασίζει ποιοι θα είναι οι ανώτεροι δικαστές. Τόσο απλά λοιπόν, χωρίς κανέναν έλεγχο, άνθρωποι που μπορεί να είναι φούφουτοι. Οι χειρότεροι δικαστές που έχουν υπάρξει, αρκεί να πούνε στον Μητσοτάκη, στον Τσίπρα, όλα τα εγκλήματά σου, μπορεί να δολοφονείς κόσμο με τις αποφάσεις σου, να σκοτώνεις παιδιά στα Τέμπη κτλ. Να κλέβεις και να αρμέγεις τον ελληνισμό, θα σε ξεπλύνω. Αν το πούν αυτό, γίνονται εισαγγελείς και ανώτατοι δικαστές. Τόσο απλά. Μιλάμε για μια προκλητική, ένα προκλητικό άρθρο, το οποίο δύσκολα το παραδέχεται το πολιτικό σύστημα. Δεν θα ακούσετε καθηγητάδες, αναλυτές, μεγάλους δικηγόρους ή και μεγάλους δημοσιογράφους να αναφέρονται σε αυτό. Κανένα κόμμα δεν αναφέρεται σε αυτό, διότι όλοι θέλουν να γίνουν, να πάρουν τα προνόμια αυτά όταν αποκτήσουν την εξουσία. Ομοίως, εξίσου κολάσιμο είναι το άρθρο 91, το ακριβώς επόμενο, σελίδα 100 του βιβλίου μου, 91 παράγραφος 1, που λέει ότι οι υπουργοί, ο Πρωθυπουργός δηλαδή, όχι απλά διορίζει τους δικαστικούς, αλλά τους ασκεί και πειθαρχικό έλεγχο, άρα τους ελέγχει πλήρως. Και τους διορίζει και τους ελέγχει και πειθαρχικά. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει καμία έννοια δικαιοσύνη στη χώρα. Όλο αυτό είναι μια φενάκι, είναι ένα κομμάτι του μύθου του αστικού που υπάρχει περί δημοκρατίας. Έτσι υπάρχει και ένας μύθος παράπλευρα, θα έλεγα, παράλληλος περί ανεξαρτησίας δικαιοσύνης. Όλα αυτά είναι ένα μύθευμα και όσοι τα ανακυκλώνουν είτε είναι ανίδεοι, χρήσιμοι λύθοι, είτε είναι συνένοχοι στο ψέμα. Λοιπόν, γιατί τα λέω όλα αυτά, θέλω να δούμε πώς θα μπορούσαμε εναλλακτικά. Α, επίσης, στο τέλος του βιβλίου, είναι η δική μου πρόταση, αν το έχετε, διαβάστε τι προτείνω εγώ για τους δικαστές. Αλλά σήμερα, έτσι για να μην νομίζετε, για να μην λένε κάποιοι ότι όλα αυτά τα βγάζει κάποιος στο κεφάλι του και ότι δεν μπορούμε να έχουμε καλύτερο κάτω από αυτή τη σαπίλα που έχουμε τώρα, αυτά τα χρέπια. Στην πραγματικότητα μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερα. Ένα παράδειγμα είναι το αμερικανικό μοντέλο, το οποίο παρέχει, επειδή έχει την ομοσπονδιακή θέσμηση, παρέχει πολλές επιλογές πώς μπορούν να αναδεικνύονται οι δικαστές, οι δικαστικοί. Άρα θα δούμε όλη την παλέτα και σας καλώ, αφού δείτε και σκεφτείτε αυτές τις ιδέες, να μου πείτε κάτω στα σχόλια στη δεύτερο μετά, αφού ολοκληρώσετε το βίντεο, ποια θεωρείτε ότι είναι οι καλύτερες εκδοχές, πιθανότητες, τρόποι ανάδειξης ανώτατων δικαστικών στη χώρα από αυτές που θα ακούσετε. Θα τις ακούσετε όλες σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί για να αναδείξουν τους δικαστές τους. Ξαναλέω, κάθε χώρα έχει διαφορετικά, κάθε πολιτεία συνομή έχει διαφορετικές κατευθυντήριες γραμμές, πώς θα γεμίσουν σε επίπεδο τοπικό και πολιτιακό διάφορες δικαστικές έδρες. Γιατί έχουμε τρία επίπεδα στην Αμερική, έχουμε τους τοπικούς δικαστές, τους πολιτιακούς δικαστές, τους ομοσπονδιακούς δικαστές και βέβαια έχουμε, άρα έχουμε αυτή τη διαφοροποίηση εδώ. Στην αρχή να σας πω ότι όλοι οι δικαστές στην Αμερική διορίζονταν. Αλλά σιγά σιγά, επειδή υπήρχε ζήτημα κακοδιαχείρισης, διαφθοράς, οι Αμερικανοί κατάλαβαν αυτό το οποίο εμείς βιώνουμε και ίσως το καταλαβαίνουμε και τώρα επιτέλους, ότι πλέον πρέπει να φύγει η πολιτική από τα δικαστήρια και ξεκίνησαν να αναζητούν νέες διαφορετικές μεθόδους. Επίσης, είναι σημαντικό ότι μια πολιτεία μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικούς τρόπους διορισμούς δικαστών σε διαφορετικά επίπεδα δικαστηρίων. Πρωτοδικείο, ειρηνοδικείο, αλλά για οποιοδήποτε θέμα μπορεί να έχουμε διαφορετικού τύπου μέσα στην ίδια την πολιτεία. Δηλαδή σε ένα εφετείο βλέπω εδώ μπορεί να έχουμε μέχρι και εκλογές δικαστών, θα τις δούμε όλες τις πιθανότητες, και σε ένα άλλο, σε ένα πρωτοδικείο παράδειγμα, μπορεί να έχουμε διορισμό από τον κυβερνήτη της πολιτείας σε συνδυασμό με την γερουσία της πολιτείας. Έτσι ώστε να υπάρχει μια ποικιλία, μια ισορροπία. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι είναι ένα σύστημα το οποίο και διαφορετικές πολιτείες έχουν διαφορετικά συστήματα, αλλά και μέσα στις πολιτείες, σε διαφορετικά επίπεδα δικαστηρίων, έχουμε διαφορετικούς τρόπους ανάδειξης των δικαστών. Ο σκοπός αυτού του βίντεο, ξαναλέω, είναι να αναδείξουμε για ακόμη μια φορά ότι δεν υπάρχει ανεξαρτησία δικαιοσύνη στη χώρα και το οποίο το λέει είναι εχθρός της δημοκρατίας και των πολιτών της στην Ελλάδα μας, και αφετέρου να σκεφτούμε τις εναλλακτικές για να προτείνουμε άλλους τρόπους, γιατί έχουμε το χειρότερο τρόπο στην Ελλάδα. Αποφασίζει και διατάζει ποιος ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης, άνθρωποι που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, αμόρφωτοι και ανάγωγοι, ποιοι θα αποφασίζουν για την δικαιοσύνη στη χώρα. Είναι τρελό. Άρα να βρούμε τις εναλλακτικές. Πάμε λοιπόν, είναι τρεις οι μεγάλες εδώ επιλογές που υπάρχουν. Είναι οι εκλογές, είναι ο διορισμός με βοήθεια, με υποβοηθητικός διορισμός και είναι ο άμεσος διορισμός. Οι τρεις αυτές γενικές μεγάλες κατηγορίες, τις οποίες όμως θα τις πάσουμε για να τις αναλύσουμε καλύτερα. Να δούμε λίγο τις εκλογές. Δηλαδή να εκλέγονται οι δικαστές. Μπορεί κάποιος να τους προβληματίζει αυτό, να το θεωρούν έτσι λίγο τρομακτικό, λίγο ακραίο, και όμως θέλω να δείτε εδώ το σκεπτικό. Υπάρχουν δύο ειδών εκλογές στην Αμερική. Υπάρχουν οι κομματικές εκλογές και οι μη κομματικές εκλογές. Πάμε να δούμε λίγο τις κομματικές εκλογές, όπου οι πολίτες ψηφίζουν τους δικαστές. Οι υποψήφοι εμφανίζονται στα ψηφοδέλτια κοντά και δίπλα τους έχουν το πολιτικό κόμμα το οποίο τους στηρίζει, δηλαδή Ρεπουμπλικάνος ή Δημοκρατικός. Μπορεί να υπάρχουν προκριματικές εκλογές ή όχι, δηλαδή να ψηφίσουν πρώτα οι Ρεπουμπλικάνοι για τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο που θα πάρει το χρήσμα και μετά σε γενικές εκλογές ή κατευθείαν σε γενικές εκλογές. Εντάξει. Λοιπόν, θα σας πω επίσης, επειδή υπάρχουν έρευνες, έχουν γίνει μελέτες, διότι όταν έχεις ένα τέτοιο σύστημα και πειραματίζεσαι, κάνεις και μελέτες για να δεις τι λειτουργεί και τι όχι. Στη χώρα μας δεν λειτουργεί, τελεία. Εδώ λοιπόν, όσον αφορά αυτές τις κομματικές εκλογές ανάδειξης ανώτατων δικαστικών, έχει αποδειχθεί σύμφωνα με μελέτες στην Αμερική, ποιοτικές ακαδημαϊκές μελέτες, ότι οι δικαστές οι οποίοι έχουν διοριστεί και όχι εκλεγεί, προσέξτε, γράφουν πιο ποιοτικές απόψεις βάσει των αποφάσεών τους, αιτιολογούν τις αποφάσεις τους καλύτερα, οι διορισμένοι και όχι οι εκλεγμένοι. Αλλά οι εκλεγμένοι δικαστές γράφουν περισσότερες αιτιολογήσεις. Τι σημαίνει, τι είναι η αιτιολόγηση? Όταν πούμε ότι αποφασίζω αυτό και καταλήγω, μπορεί απλά να το αποφασίσεις και να πεις γεια σας, αυτή είναι η αποφασή μου, ή να την αιτιολογήσεις, να εξηγήσεις το σκεπτικό. Αυτή είναι η αιτιολόγηση. Πιο πολύ λοιπόν αιτιολογούν οι εκλεγμένοι παρά οι διορισμένοι. Αυτό έχει αξία εδώ. Άρα είναι μια σημαντική έτσι καταγραφή αυτή. Επίσης, οι εκλεγμένοι δικαστές στην Αμερική δεν φαίνεται πως είναι λιγότερο ανεξάρτητοι από τους διορισμένους. Θα νομίζει κανείς ότι ο διορισμένος δεν τον νοιάζει τι κάνει τι λέει ο κόσμος, το κόμμα του, και είναι πιο ανεξάρτητος. Όχι. Φαίνεται ότι δεν είναι λιγότερο ανεξάρτητοι ή εκλεγμένοι από τον κόσμο δικαστές, συγγνώμη. Πιο πολύ τους νοιάζει των εκλεγμένων βέβαια δικαστών να εξυπηρετήσουν τους ψηφοφόρους, δηλαδή σε έναν βαθμό δρούνε σαν πολιτικοί, ενώ οι διορισμένοι δικαστές τους νοιάζει πιο πολύ το μακροπρόθεσμα η στεροφημία τους, έτσι ώστε να μείνουν ως άνθρωποι οι οποίοι δημιούργησαν νομικά προηγούμενα, άρα είναι πιο επαγγελματίες, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, άρα βλέπετε εδώ ότι επίσης δικαστές οι οποίοι έχουν ήδη εκλεγεί, αλλά μερικές φορές μπορεί να μην συμφωνούν με το εκλογικό σώμα που τους ανέδειξε κάποια θέματα, παρόλα αυτά δεν είναι επαγγελματίες και αυτοί, δεν κάνουν ό,τι πει ο κόσμος, συνεχίζουν και παίρνουν αποφάσεις βάσει της δικαιοσύνης, παρόλο που μπορεί να τους κοστίσει αυτό στην κάλπη. Άρα φαίνεται σε έναν βαθμό ότι ακόμα και αν φοβούνται τιμωρία στην κάλπη, παρόλα αυτά μένουν επαγγελματίες και οι εκλεγμένοι βουλευτές. Ένας μεγάλος προβληματισμός και μια κριτική κατά των εκλεγμένων δικαστών, ειδικά των κομματικών, είναι ότι ξοδεύουν πολλά χρήματα. Δηλαδή έχουν γίνει σχεδόν πολιτικοί οι αγώνες αυτοί για την ανάδειξη ενός δικαστή και βέβαια κομματικοποιημένοι, εγώ εναντίον εσού, η απόψη μου εναντίον η απόψη σου, των απόψεών σου. Άρα στην πραγματικότητα εδώ δεν θέλουμε δικαστές οι οποίοι έχουν πολιτικές προτιμήσεις και πολιτική κομματική γραμμή και αφοσίωση στο κόμμα. Δεν έχει σημασία αυτό το να αποφασίζεις αποφάσεις. Το μείζον είναι να καταλάβεις τον νόμο, όχι μόνο το γράμμα του νόμου που κάνουν οι αδίστακτοι φωνιάδες δικαιοσύνης, αλλά και το πνεύμα βέβαια του νόμου εδώ. Άρα, όταν έχουν εκλογές αυτοί οι δικαστές εδώ, καταλαβαίνετε, μοιάζουν με πολιτικούς και έτσι αυτό δημιουργεί τεράστια ζητήματα για την όλη διαδικασία της ανάδειξής τους. Λοιπόν, επίσης υπάρχει, μένουμε στις εκλογές, υπάρχουν οι μη κομματικές εκλογές. Δηλαδή εδώ όταν πάει ο κόσμος, αυτή είναι η δεύτερη περίπτωση που παρουσιάζουμε, στην πρώτη μεγάλη κατηγορία των εκλογών. Η δεύτερη λοιπόν είναι οι μη κομματικές εκλογές, όπου ο κόσμος πηγαίνει στην κάλπη και βλέπει ονόματα, χωρίς να βλέπει σε ποιο κόμμα υπάρχει, με ποιο κόμμα ταυτίζεται ο κάθε υποψήφιος. Άρα εδώ επίσης μπορεί να υπάρχουν προκριματικές εκλογές και εδώ, αλλά δεν είναι για να δώσουν το χρήσμα σε ρεπουμπλικάνο δημοκρατικό, μιας και δεν υπάρχουν τα κόμματα, αλλά είναι για να καθαρίσει λίγο η εικόνα και να περάσουμε σε μια γενική εκλογή με ίσως 2 ή 3 υποψηφίους. Αν μαζευτούν δηλαδή πολλοί, διενεργούν εκλογές προκριματικές, φεύγουν οι πιο ασθενείς αδύναμοι υποψήφοι και μένουν λίγοι. Για παράδειγμα, έχουμε στο Άινταχο κάποια περίπτωση εδώ, όπου όλοι οι υποψήφοι συμμετέχουν σε γενικές εκλογές. Αν κάποιος υποψήφιος λάβει παραπάνω από το 50% των ψήφων, τότε αυτομάτως εκλέγεται δικαστής. Αλλιώς, οι νούμερο 2 σε ψήφους πάνε σε δεύτερο γύρο εκλογών και όποιος κερδίσει γίνεται δικαστής. Στο Κεντάκι, όλοι οι υποψήφοι συμμετέχουν σε μια προκριματική διαδικασία. Οι νούμερο 2 πηγαίνουν σε γενικές εκλογές. Και δεν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα στο Κεντάκι κάποιος να κερδίσει τις εκλογές στον πρώτο γύρο, για παράδειγμα. Πάμε σίγουρα σε δεύτερο γύρο. Αυτή εδώ είναι η διαδικασία. Σχετικά με την κριτική που υπάρχει και τις έρευνες, τις μελέτες που έχουν γίνει, εδώ το ζήτημα είναι το εξής, ότι ο κόσμος πολλές φορές δεν αντιλαμβάνεται πώς, σε τι βαθμό διαφωνεί ένας ρεπουμπλικάνος με ένα δημοκρατικό γερουσιαστή για απλές υποθέσεις. Δηλαδή για υποθέσεις όχι τόσο μεγάλες όπως είναι, ας πούμε, θέματα, ξέρω εγώ, άμβλωσης που είναι σημαντικά στην Αμερική ή οπλοκατοχής. Για θέματα καθημερινά ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τη διαφορά. Άρα το να λες ότι αυτός είναι δημοκρατικός ή είναι ρεπουμπλικάνος δεν έχει και μεγάλη αξία στους ψηφοφόρους στην πραγματικότητα. Άρα εδώ κάποιοι λένε καλύτερα να μείνουμε με τις μη κομματικές εκλογές. Δεν έχει κάποια αξία επί της ουσίας. Λοιπόν, επίσης υπάρχει. Συνεχίζω εδώ, η μέθοδος του Michigan, αυτή είναι, θα πω, μια τρίτη υποκατηγορία της κατηγορίας των εκλογών, όπου εδώ έχουμε ένα συνδυασμό μη κομματικών γενικών εκλογών, ενώ έχουν προηγηθεί κομματικές εκλογές ανάδειξης ψηφοφόρων. Δηλαδή τι κάνουν εδώ, τα κόμματα επιλέγουν υποψηφίους, οι οποίοι υποψήφοι θα συμμετέχουν σε μη κομματικές εκλογές. Είναι μια ανάμιξη εδώ αυτή η μέθοδος του Michigan, όπως καταλαβαίνετε. Στις γενικές εκλογές, δηλαδή, οι υποψήφοι είναι χωρίς κόμμα. Δεν μας λένε τι κόμμα είναι. Άρα, βγάζουν κάποιους ανθρώπους, προωθούν τα κόμματα όμως και μετά σου λέει θα τρέξει σαν ανεξάρτητος. Εντάξει. Μετά υπάρχει και μια άλλη κατηγορία εδώ. Είναι η εκλογή του να παραμείνει στη θέση σου. Και αυτή η σημαντική εκλογή, αυτή να σας πω εδώ, με την μπάσα που μου δίνει, είναι ιδέες της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας. Εδώ σε αυτό το βιβλίο, είναι το βιβλίο Υπερασπιστές της Δημοκρατίας, όπου εξηγώ πώς λειτουργούσε η Αθηναϊκή Δημοκρατία, θα βρείτε τέτοιες ιδέες. Είναι ιδέες που έχουν εμπνεύσει τους Αμερικανούς, δυστυχώς, και όχι την Ελλάδα, που είμαστε, λειτουργούμε σαν καρτέλ, σαν την πρωτεύουσα της διαφθοράς. Αυτές οι εκλογές του να εκλέγουμε αν θα παραμείνει στη θέση σου. Είναι αρχαία αθηναϊκή πρακτική και το βλέπουμε δυστυχώς στην Αμερική και όχι στην Ελλάδα. Αυτό το βιβλίο υπάρχει και στα αγγλικά, Gods of Democracy, αν θέλετε να το δώσετε στους ανθρώπους στην Αμερική για να καταλάβουν από πού έχουν αυτά τα συστήματά τους. Λοιπόν, στις εκλογές αυτές της παραμονής στην εξουσία των δικαστών, στη θέση τους, εδώ ρωτάμε τους ψηφοφόρους εάν ένας δικαστής εν ενεργεία πρέπει να μείνει στη θέση του για μία ακόμα θητεία ή όχι. Άρα, ο δικαστής, στην περίπτωση ότι ο δικαστής δεν έχει αντίπαλο, μπορούμε να τον ξυλώσουμε και να τον πάμε να το στείλουμε σπίτι του, εάν ένα ποσοστό των ψηφοφόρων, περίπου το 50%, πει ότι δεν πρέπει να τον κρατήσουμε. Δεν έχει σημασία αν θα έχει αντίπαλο ή όχι. Αν ο κόσμος δεν μας αρέσει, έφυγες, πήγαινε, γίνει ιδιώτης, πήγαινε, κάνε καμιά δουλειά να γίνεις άνθρωπος. Άρα εδώ αυτή η διαδικασία δεν είναι αρχική επιλογή δικαστή, είναι για να παραμείνει κάποιος στη θέση. Βέβαια, αφού τον διώξουν οι πολίτες, μετά σε συνδυασμό αυτής της μεθόδου έρχεται μια άλλη μέθοδος, πώς θα αντικατασταθεί ο δικαστής τον οποίο τον ξυλώσαμε. Και μπορεί εδώ να έχουμε είτε εκλογές πάλι, είτε υποβοηθούμενο διορισμό, είτε άμεσο διορισμό κτλ. Όπως λέει η Αμερικανική νομική κοινότητα, εδώ, λέει ότι μια αρχή στην Αμερική, λέει ότι, μάλλον επιχειρηματολογεί και λέει ότι αυτή η διαδικασία των εκλογών του να μείνει κάποιος στη θέση του, αναδεικνύει όλα τα θετικά συστήματα όλων των επιλογών, των μεθόδων που υπάρχουν στο σύστημα ανάδειξης δικαστών στην Αμερική, διότι, για παράδειγμα, μπορεί να γίνει ένας συνδυασμός πολύ μοναδικός, να έχεις τέτοιες εκλογές για να μείνει ο δικαστής και μετά να έχεις υποβοηθούμενη διαδικασία διορισμού, έτσι ώστε να μην έχει ανάγκη ο δικαστής να κάνει καμπάνιες, ενώ ταυτόχρονα να μπορούν οι πολίτες να τον ξυλώσουν, δηλαδή να μην κάνει καμπάνια στους πολίτες ο δικαστής, αλλά αν οι πολίτες δουν ότι είναι ανίκανος, να τον στείλουν σπίτι του. Λοιπόν, σε μια τέτοια εκλογική διαδικασία παραμονής, λένε ουσιαστικά μια, αυτό που λέω εγώ, μομφή, δηλαδή ανάκληση αξιωματούχου. Η μομφή, λοιπόν, εδώ καταδικαστεί, εμφανίζεται στο ψηφοδέλτιο, ψηφίζει ναι ή όχι, και στις περισσότερες περιπτώσεις οι δικαστές πρέπει να πάρουν την πλειοψηφία του ναι για να μείνουν στές τους. Εάν πάρουν πλειοψηφία του όχι, τότε εξαφανίζονται και υπάρχει αντικατάσταση βάσει της μεθόδου που προβλέπει η πολιτεία τους όταν εκενώνεται μια θέση. Μπορεί να ζητάμε πλειοψηφία απόλυτη, ας πούμε, ή 50% συν 1, ανάλογα κάθε πολιτεία, για να φύγει ένας εκλεγμένος δικαστής από τη θέση του πριν λήξει η θητεία του. Μάλιστα. Για παράδειγμα, στη Μοντάνα, εάν δεν υπάρχει υποψήφιος για να τρέξει εναντίον κάποιου εκλεγμένου διορισμένου δικαστή, τότε η επόμενη εκλογική διαδικασία είναι τέτοιου τύπου δημοψηφιματική, να παραμείνει όχι. Άρα είναι αυτόματα, αν δεν υπάρχει αντίπαλος, η επόμενη εκλογή είναι μομφή. Λοιπόν, σε αυτήν την διαδικασία εδώ, ουσιαστικά στη διαδικασία της μομφής, κάποιοι λένε, επιχειρηματολογούν και λένε ότι είναι πολύ σημαντική, πολύ καλύτερη εκδοχή ανάδειξης δικαστών από τις εκλογές, είτε είναι κομματικές είτε μη κομματικές, διότι αποπολιτικοποιείται η διαδικασία αυτή η εκλογική. Δηλαδή εδώ απελευθερώνονται οι βουλευτές, απελευθερώνονται οι δικαστές από τα πολιτικά ζητήματα, είναι πιο αμερόληπτοι και αδέκαστοι, και με το να βάζεις, να θέτεις το θέμα έτσι με ένα ναι, ένα όχι, να μην ή να φύγει, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει και πολύ λάσπη που βλέπουμε να γίνεται στις καμπάνιες όλων των πολιτικών και των δικαστών όταν εκλέγονται, ειδικά με κομματικά κριτήρια, και πέφτει πολύ χρήμα δεξιά-αριστερά, το οποίο είναι απεχθέστατο. Άρα φεύγουμε από αυτό το κομμάτι με το ναι ή όχι, και ο κόσμος δεν ψηφίζει βάσει της ταυτότητας της κομματικής. Ο κόσμος καλείται να δει απλά την εμπειρία που είχε με τον άνθρωπο, τον δικαστή αυτόν, κατά πόσο δικαστικά ήταν ο σωστός, την συμπεριφορά, τις επιδόσεις του, και άρα είναι καλύτερο κριτήριο για να ψηφίσει ο κόσμος αυτές τις εκλογές. Πάμε σε πιο ποιοτική δικαστική ηγεσία, λέει μια άποψη εδώ, με αυτή τη διαδικασία της παραμονής, της μομφής δηλαδή. Και βέβαια είναι αξιοκρατική, διότι ξαναλέμε ότι δεν υπάρχει πολιτική επιρροή καθόλου. Ο κόσμος εξετάζει το βιογραφικό πολλές φορές, όχι κατά πόσο μπορεί να έχει συμμαχίες, γιατί όταν πάμε σε εκλογές κάνουν και συμμαχίες οι δικαστές και συμφωνούν με το τάδε κόμμα, με τους τάδε πολιτικούς στην πολιτεία κτλ. Εδώ, χωρίς να υπάρχουν όλα αυτά, ο κόσμος απλά εξετάζει το τοπίο, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τις αποφάσεις που έχει πάρει, το δικαστικό δηλαδή, το βιογραφικό στα δικαστήρια μέσα του δικαστή, για να κρίνει απολυτικοποιημένα και χωρίς να έχει προπαγάνδες κομματικές ο κόσμος, το τι έχει ψηφίσει, τι έχει αποφασίσει. Και βέβαια εδώ είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν και όρια στις θητείες, να μην είναι κανείς ισόβιος ή αθάνατος, όπως είναι στο ελληνικό σύνταγμα, το οποίο είναι μια γελιότητα από μόνο του. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το δεύτερη μεγάλη κατηγορία, που είναι ο υποβοηθούμενος διορισμός. Εδώ είναι εναλλακτικά το αποκαλούμε και ως αξιοκρατική επιλογή, ή αλλιώς το αποκαλούμε ως τη μέθοδο του Μιζούρι. Βλέπετε εδώ, έχει διάφορα ονόματα αυτή η μέθοδος. Έχουμε μια επιτροπή στην πραγματικότητα, η οποία προτείνει σε αυτήν την περίπτωση της υποβοηθούμενου διορισμού, όπου η επιτροπή αυτή εξετάζει τις ικανότητες των υποψηφίων για τη θέση των δικαστών και υποβάλλει μια λίστα ονομάτων κάπου. Πιθανότητα τα υποβάλλει στον κυβερνήτη της πολιτείας. Και αυτός επιλέγει από τη λίστα και λέει ότι αυτός θα είναι ο επόμενος δικαστής, για παράδειγμα. Και μετά μπορεί να υπάρξει μια θητεία του δικαστή αυτού. Και μετά από αυτή τη λήξη της θητείας, τότε μπορεί να χρειάζεται και επιλογή από τον κόσμο, πάλι με τη διαδικασία της μομφής που σας είπα πριν, αν θα μείνει όχι στη θέση του, για παράδειγμα. Άρα κάνουμε εδώ και ένα συνδυάσμα που έχουν πολλά ευρύδια, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα, σημαντικό είναι ποιος είναι στην αρχική επιτροπή που επιλέγουν τους υποψηφίους που θα θέσουν ενώπιον του κυβερνήτη. Μπορεί να έχουμε νομικούς ή και μη νομικούς, ανάλογα με την πολιτεία, όπως βλέπω. Μπορεί να γίνονται και συνεντεύξεις, να εξετάζουν τους υποψηφίους κτλ. Να παίρνουν τα βιογραφικά τους. Και τελικά καταλήγουν στο γραφείο του κυβερνήτη 3-5 ονόματα σε διάφορες πολιτείες. Μια μικρή λοιπόν λίστα εδώ, την οποία την εξετάζει ο κυβερνήτης με την ομάδα του, και πρέπει να επιλέξει κάποιον από αυτούς τους ανθρώπους. Εάν δεν επιλέξει ο κυβερνήτης, τότε γυρνάει πίσω η λίστα αυτή στην επιτροπή αυτή την αρμόδια, και σε κάποιες φορές αποφασίζει ο ανώτατος δικαστής το ανώτατο δικαστηρίο στην πραγματικότητα της πολιτείας αποφασίζει, αν δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ κυβερνήτη και επιτροπής, ή η επιτροπή μπορεί να επανέλθει με μια νέα λίστα, ή μπορεί να περάσει από την τοπική πολιτιακή βουλή, την πολιτική γερουσία, αν δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ επιτροπής, ξαναλέω, και κυβερνήτη. Άρα εδώ είναι σημαντικό το πώς, ξαναλέω, προφανώς καταλαβαίνετε, τα πάντα ξεκινούν από την επιτροπή, διότι μπορεί να επιλέγει από τους 4-5 ο κυβερνήτης, αλλά κάποιοι έχουν προεπιλέξει 4-5 άτομα, και καταλαβαίνετε ότι εκεί κρίνεται το παιχνίδι. Λοιπόν, αλλάζει το θέμα, διαφοροποιείται από πολιτεία σε πολιτεία, με το πόσα μέλη συμμετέχουν στις επιτροπές αυτές, ποιοι είναι στις επιτροπές, ποιος τους διορίζει, αν είναι δικαστές, αν είναι δικηγόροι, αν είναι μη δικηγόροι, πώς διορίζονται και ποιος τους διορίζει. Μετά, αν είναι η διαδικασία αυτή, αν είναι μυστική ή όχι, πώς επιλέγουν τους 4-5 να τους θέσουν ενώπιον του κυβερνήτη. Εάν ο κυβερνήτης είναι υποχρεωμένος να να υιοθετήσει κάποιους από τους 4-5 ή μπορεί να τους γυρίσει πίσω και να πει φέρετε μου άλλους, εάν πρέπει ας πούμε να το επιβεβαιώσει και η Γερουσία μετά στη δεύτερο χρόνο, όλα αυτά παίζουν και διαφοροποιούνται. Άρα έχουμε μια, για παράδειγμα, έχουμε την Κομισιόν, την Επιτροπή δηλαδή, η οποία ελέγχεται από τον κυβερνήτη, όπου ο κυβερνήτης είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει και διορίζει την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής, για παράδειγμα. Ή μπορεί να... Ναι, για παράδειγμα μια πιθανότητα είναι αυτή. Εναλλακτικά μπορεί να, το, να την ορίζει την Επιτροπή το Δικηγορικό Σύλλογος της Πολιτείας και όχι ο κυβερνήτης. Το ποιοι θα είναι στην Επιτροπή. Προσέξτε, η Επιτροπή είναι αυτή η οποία βγάζει τις λίστες 4-5 άτομα για τη θέση του δικαστή που το δίνουν μετά στον κυβερνήτη και ο κυβερνήτης αποφασίζει. Εδώ λοιπόν είτε ο κυβερνήτης ορίζει την Επιτροπή είτε μπορεί να την ορίσει, ξαναλέω, ο Δικηγορικός Σύλλογος στην πλειοψηφία ή ένα υβρίδιο. Δηλαδή, μισή να τους ορίζει ο κυβερνήτης, μισή να τους ορίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος. Αυτή η Επιτροπή να επιλέγει τους επίδοξους δικαστές και να πηγαίνει η λίστα με τους δικαστές στον κυβερνήτη ή στον κυβερνήτη και στην Γερουσία της Πολιτείας. Εντάξει. Εδώ πάλι έχουμε τις μελέτες που έχουν γίνει για το θέμα αυτό, για την περίπτωση αυτή τη δεύτερη, του υποβοηθούμενου διορισμού, γιατί είναι διορισμός από τον κυβερνήτη, αλλά υποβοηθούμενος από μια επιτροπή. Γι' αυτό λέγεται έτσι. Λοιπόν, υπέρ αυτής της μεθόδου, μας λένε εδώ, διαβάζω, ότι έχουν αναλύσει τους δικαστές που έχουν αναδειχθεί στα οφίτσια τους μέσω της διαδικασίας αυτής και με αυτή τη διαδικασία έχουμε στην πραγματικότητα δικαστές με λιγότερους δεσμούς σε ισχυρά πολιτικά, σε άλλους ισχυρούς πολιτικούς, διότι όταν έχουμε καθαρούς διορισμούς, που είναι η τρίτη επιλογή που θα δούμε παρακάτω, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι φίλοι του κυβερνήτη, ξέρω εγώ, ξάδελφοι, ανιψιός του Μητσοτάκη, τέτοιου τύπου άνθρωποι που προωθούνται, ο αδερφός του Υπουργού Δικαιοσύνης. Άρα δεν υπάρχει καμία επιτροπή να προωθεί την αξιοκρατία και να ασκεί, ας πούμε, να βάζει ένα μπλόκο σε τέτοια ασυδοσία, ευνοιοκρατία, οικογενειοκρατία. Άρα όταν έχουμε υποβοηθούμενο διορισμό είναι καλύτερος από τον απλό διορισμό, μας λέει εδώ αυτή η άποψη. Και άρα, γιατί συνήθως το να γίνεσαι δικαστής πολλές φορές και στην Αμερική και στη χώρα μας είναι πολιτική ανταμοιβή πολλές φορές, είτε σε συμμάχους είτε σε σπόνσορες, οικονομικούς σπόνσορες που έχουν βοηθήσει έναν πολιτικό και σου λέει θα σε κάνω δικαστή εκεί, θα σε προωθήσω, αντίστοιχα επειδή μου δώσει λεφτά, εξαγοράζει δηλαδή τη θέση. Και το έχουν καταγράψει αυτοί οι Αμερικανοί, γιατί κάνουν μελέτη, γιατί έχουν όλα αυτά τα μοντέλα τα οποία σας λέω. Εμείς δεν έχουμε κανένα μοντέλο, έχουμε το αρχιδιεφθαρμένο, άρα δεν γίνονται και μελέτες. Έχουμε τους συνταγματολόγους που είναι η μάστιγα της χώρας, το απόλυτο κακό. Το απόλυτο καρκίνο είναι οι λεγόμενοι συνταγματολόγοι. Γιατί οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτιολογία, που δεν έχει σχέση με την νομική, είναι πολιτική επιστήμη, πολιτιολογία, κάνει αυτές τις μελέτες που κάνουμε εμείς σήμερα. Ένας εξαιρετικός πολιτιολόγος είναι ο Αναστάσιος Συριανός, αν θέλετε να βρείτε τα βιβλία του. Λοιπόν. Άρα εδώ απελευθερώνονται οι πιθανοί δικαστές μέσα από αυτές τις διαδικασίες από πολιτική επιλογή. Οι επιτροπές κοιτάνε μόνο τις ικανότητες του κόσμου και όχι αν κάποιος έχει πληρώσει, αν είναι φίλος κτλ. Και μετά μπορούμε να έχουμε πάλι τις λεγόμενες εκλογές για τη μορφή αυτή που σας είπα, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι ακόμα και όταν έχουμε διορίσει υποβοηθούμενα το δικαστή, τότε χωρίς πολιτική πίεση και πάλι εκλογές, δεν κάνει εκλογές να δίνει του αυτού του ή υπέρ του αυτού του δικαστής. Ο κόσμος ψηφίζει ωστόσο και άρα βάζουμε και τον κόσμο με ένα υβρίδιο ουσιαστικά εδώ, μετά την πρώτη θητεία, βάζουμε τον κόσμο σε μια τέτοια εκλογική διαδικασία να ψηφίσει και να πει αν ο δικαστής μας άρεσε όπως ήταν στην πρώτη θητεία, αλλιώς να πάει από εκεί που ήρθε. Μετά, εναντίον αυτής της ιδέας πρακτικής, το λεγόμενο η μέθοδος του Μιζούρι, διαβάζω ότι δε φαίνεται πως επιλέγονται μέσα από αυτή τη διαδικασία οι καλύτεροι δικαστές που υπάρχουν ή οι δικαστές οι οποίοι δεν είναι κομματικοποιημένοι ή οι δικαστές οι οποίοι δεν έχουν σχέση με δεσμούς. Δεν διασφαλίζεται αυτό σύμφωνα με την έρευνα. Ο πιο σημαντικός εδώ παράγοντας στο σύστημα αυτό του Μιζούρι είναι ποιος θα ελέγχει την επιτροπή στην πραγματικότητα που θα προωθεί τα ονόματα στον κυβερνήτη. Δηλαδή γίνεται ένα άλλο παιχνίδι εδώ, προβληματικό, ποιος θα ελέγχει αυτούς που προεπιλέγουν. Άρα και αυτός είναι ένας προβληματισμός, τον θέτω υπόψη σας. Και η τελευταία κατηγορία εδώ, η τρίτη και τελευταία, είναι ο άμεσος διορισμός. Όχι υποβοηθούμενος διορισμός από μια επιτροπή, αλλά ο άμεσος διορισμός. Και εδώ έχουμε υποκατηγορίες, στην τρίτη αυτή μεγάλη κατηγορία. Η πρώτη κατηγορία είναι ο διορισμός από δικαστήριο. Δικαστήριο λοιπόν είναι αυτό το οποίο αποφασίζει τα μέλη του στην πραγματικότητα και βάζει τα όρια, το πόσο ένας δικαστής μπορεί να μείνει σε, ένα, σε μια θητεία ή όχι. Για παράδειγμα έχουμε την περίπτωση North Dakota, όπου εδώ νομίζω είναι το πρωτοδικείο αυτό, ναι. Εδώ αποφασίζουν οι ίδιοι δικαστές, επιλέγουν ποιοι θα είναι και μετά επιλέγουν και για το ανώτατο δικαστήριο επίσης. Το ποιο θα το δικαστήριο αποφασίζει ποιοι δικαστές του ανώτατου δικαστηρίου, ποια μέλη τους θα αναλάβουν ποιες περιπτώσεις, ποιες δίκες θα εκδικάσουν. Άρα βλέπετε εδώ πως υπάρχει μια εσωτερική, ιστορικός διορισμός, ας πούμε, και για την ανάδειξή τους και μετά για την επιλογή στην εκάστοτε θέση. Και βάζουν και ταβάνι και όρια στη συνταξιοδότησή τους επίσης. Μάλιστα, πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρον εδώ. Επίσης βλέπω ότι στο δικαστήριο αυτό, το δικαστήριο North Dakota, έχουμε τρεις δικαστές, τους οποίους τους επιλέγουν από ενεργεία δικαστές, από δικαστές που έχουν συνταξιοδοτηθεί και από δικηγόρους. Οπότε υπάρχει μια ευρύτερη γκάμα εδώ επιλογής. Δεύτερη κατηγορία είναι οι λεγόμενες επιλογή από την Βουλή. Δικαστές οι οποίοι επιλέγονται από τη Βουλή, την Πολιτιακή Βουλή, δηλαδή της Πολιτείας. Παράδειγμα της Μασαχουσέτη, της Καλιφόρνια, του Τέξας. Άρα εδώ επιλέγουν οι βουλευτές, έχουν διαφορετικούς τρόπους και εδώ. Ούτε ο κυβερνήτης εμπλέκεται, ούτε ο κόσμος. Ο κυβερνήτης είναι στον υποβοηθούμενο διορισμό, δεύτερη κατηγορία. Ο κόσμος είναι, οι πολίτες είναι στην πρώτη κατηγορία των εκλογών. Τίποτα από αυτά δεν γίνεται εδώ. Εδώ μόνο η Βουλή επιλέγει. Για παράδειγμα, έχουμε τη Βιρτζίνια και την Νότια Καρολίνα, όπου έχουν αυτές τις διαδικασίες εδώ και επιλέγονται από την Βουλή. Η Βουλή ίδια εξετάζει, υπάρχει και εδώ επιτροπή βέβαια, και αυτό έχει αξία. Τους δίνει η επιτροπή στους βουλευτές και όχι στον κυβερνήτη τις λίστες και άρα επιλέγουν, για παράδειγμα στην Νότια Καρολίνα εδώ διαβάζω ότι υπάρχει μια επιτροπή αξιολόγησης αξιοκρατίας των υποψηφίων και ελέγχει να δει ποια είναι τα ονόματα κτλ. Τρία ονόματα τα δίνει ενώπιον της Βουλής και τότε η Βουλή ψηφίζει και είτε επιλέγει κάποιον από την λίστα ή μπορεί να την απορρίψει εντελώς, μάλιστα, και αναγκάζει τη λίστα να υποβάλει νέα ονόματα. Στη Βιρτζίνια, και εδώ έχουμε πάλι επιτροπή, όπου υποβάλλονται ονόματα και αξιολογούν τον κόσμο οι βουλευτές και αποφασίζουν οι ίδιοι. Βέβαια έχει δύο βουλές η Βιρτζίνια, δηλαδή άνω και κάτω, Βουλή και Γερουσία, και ψηφίζουν διαφορετικά οι δύο βουλές για το ποιος θα γίνει δικαστής κατόπιν των προτάσεων της αρμόδιας επιτροπής. Μάλιστα. Και έχουμε και άλλες δύο εδώ υποκατηγορίες του άμεσου διορισμού. Είναι ο κυβερνητικός διορισμός. Εδώ αποφασίζει ο κυβερνήτης άμεσα, χωρίς να προηγείται κάποια διαδικασία μέσω των επιτροπών. Μπορεί να χρειάζεται κάποια έγκριση είτε από τη Βουλή είτε από κάποια επιτροπή, αλλά εκκινά τη διαδικασία και προεπιλέγει. Είναι σημαντικό ποιος προεπιλέγει. Προεπιλέγει λοιπόν ο κυβερνήτης και το ποιος προεπιλέγει είναι η διαφορά μεταξύ δημοκρατίας και κοινοβουλευτισμού στην πραγματικότητα. Δηλαδή στη χώρα μας που δεν έχουμε προκριματικές εκλογές, δεν προεπιλέγουμε τους υποψηφίους, το χρήσμα το παίρνουν από τους κομματάρχες οι υποψήφιοι βουλευτές, είναι ορισμός του κοινοβουλευτισμού. Όταν έχεις προκριματικές εκλογές και ψηφίσεις, εσύ ποιος ήταν υποψήφιος, της Νουδού, ξέρω εγώ, του Πασόκ, και μετά πας σε δεύτερες εκλογές, αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Μιλάμε για πιο δημοκρατική διαδικασία όταν ο κόσμος αποφασίζει τους υποψηφίους. Εδώ λοιπόν δεν αποφασίζει η επιτροπή τους υποψηφίους, τους αποφασίζει ο κυβερνήτης, έχει την κοινά τη διαδικασία, έχει την πρωτοβουλία, αν θέλετε, όπως λέμε στην πολιτική επιστήμη. Κάθε πολιτεία έχει το διαφορετικό της σύστημα. Ο κυβερνήτης, εν πάση περιπτώσει, έχει κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις. Δεν είναι υποχρεωμένος να επιλέξει από κάποια λίστα, επιλέγει μόνος του και βέβαια μετά. Είπαμε ότι κάποιο άλλο σώμα πρέπει να επιβεβαιώσει αυτόν τον διορισμό, είτε η Βουλή είτε κάποια αρμόδια επιτροπή της πολιτείας. Και η τέταρτη και τελευταία υποκατηγορία του άμεσου διορισμού είναι η περιφερειακή, η τοπική επιλογή. Δηλαδή έχουμε σε επίπεδο Δήμου πλέον εδώ, στα τοπικά δικαστήρια, 20 πολιτείες έχουν αυτό το μοντέλο, όπου είτε πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, είτε δήμαρχος εμπλέκεται και επιλέγει αυτός σαν να είναι, δηλαδή σαν την προηγούμενη περίπτωση όπου ο κυβερνήτης επιλέγει, εδώ εκκινά τη διαδικασία ο δήμαρχος και όχι ο κυβερνήτης και ακολουθεί πάλι μια επιβεβαίωση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, αυτές οι τρεις μεγάλες κατηγορίες που σας εξήγησα, εκλογές, υποβοηθούμενος διορισμός και διορισμός με τις υποκατηγορίες τους. Δεν ξέρω, πείτε μου πώς τα ακούτε, ποια σας άρεσε πιο πολύ, ποια σας προκάλεσε έτσι λίγο το ενδιαφέρον, σας συντρίγκαρε λίγο και ποια πιστεύετε ή ποιο συνδυασμός είναι ένα υβρίδιο αυτών ίσως θα ήταν χρήσιμος για τη χώρα μας, για την ανώτατη δικαστική εξουσία στη χώρα. Βέβαια, θα διέλυα όλα αυτά τα οποία έχουν αμαυρώσει και τα ονόματα Άριος Πάγος, Βίλου της Επικρατείας, θα διέλυα και τη μνήμη τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε ένα νέο ανώτατο δικαστήριο, ένα εξάρτητο δικαστήριο, πώς θα θέλατε να δείτε τους ανώτατους δικαστικούς να αναδεικνύονται εσείς σε μια Ελλάδα, αν πραγματικά, όταν μάλλον, γίνουμε μια δημοκρατική χώρα. Αυτά. Θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω τις απόψεις σας, κάτω στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει. Κάντε αυτό το κανάλι. Κοινοποιήστε αυτό το βίντεο γιατί νομίζω ότι έχει αξία να μάθουν κι άλλοι τι ακριβώς συμβαίνει σε μια άλλη χώρα και την τραγική κατάσταση της μυρή χώρα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Υπενθυμίζω και επιμένω ότι όλο αυτό έχει μια αξία. Μιλάμε για δικαιοσύνη, αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε για δημοκρατία. Δεν νοείται δημοκρατία αν δεν υπάρχει ανεξαρτησία δικαιοσύνης. Μιλάμε για ανεξαρτησία δικαιοσύνης για να πάμε σε μια χώρα που είναι και δημοκρατική αλλά και ανεξάρτητη. Βλέπουμε πώς από την δικαιοσύνη πάμε στη δημοκρατία και από τη δικαιοσύνη πάμε και στην εθνική ανεξαρτησία και στην εθνική κυριαρχία. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Μετά από πολλές σεζόν...
4: Τι κάνει τώρα?
3: Αμέτρητα sold out.
4: Δεν το πιστεύω.
3: Η μαύρη σαμπούκα...
4: Αντώνη με!
3: Ξαναχτυπά. Αυτό το Σεπτέμβρη.
4: Δεν θυμάμαι τα λόγια.
3: Επειδή το ζητήσατε.
4: Ποιος το ζήτησε καν?
3: Επειδή το θέλατε.
4: Πού σκατά το βρήκε το κανάλι?
3: Επειδή το χρωστούσαμε.
4: Και στην εφορία χρωστάμε, αλλά κάνεις το παγώνι.
3: Ερχόμαστε με εκπλήξεις.
4: Καμία έκπληξη.
3: Και στάρ.
4: Ούτε μισός.
3: Πυγμαλίων τα δακαρίδης.
5: Δεν ισχύει αυτό.
4: Sorry, ρε πίγμα.
3: Δεν ξέρει τι λέει.
4: Ρε ζήλη γίναμε στον άνθρωπο.
5: Σταμάτα να τραβάς.
3: Δευτέρα.
4: Αντώνη Κόβης.
3: 28-9.
4: Άσε με να ζήσω.
3: Ο Λυκαβητός μας ανήκει.
4: Στον Δήμο ανήκει, αλλά ψιλοκατάλα.
3: Όλα σούγα. Θα είναι μεγάλο.
4: Ηρέμησε λίγο.
3: Θα είναι μακρύ.
4: Ελπίζω να μιλάει για χαρτόνι.
3: Θα είναι πιο γκράντε και από τον γκράντε.
4: Πλωμώσαμε με τα κολοσπρέι.
3: Στις 28-9.
4: Άστο σε μένα.
3: Όπα.
4: Θα είναι αϊκόνι.

0: ιδανικό. Γυαλίζει το παλούκι πασοκόμα ο εικόν, με πλάτα των Βρυτάνιων και πολυεθνικών, έτοιμο να στήσει το επόμενο πογκρόμ.
1: Σιγά καλή τύπα. Σιγά καλή τύπα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα για μένα.
2: Λοιπόν, είμαστε καλορίζικοι να πούμε.
3: Καλορίζικοι και καλοτάξιοι.
2: Βασικά εσύ καλορίζικος και επίσης, γιατί πλέον αποκαλεσμένος, είμαστε πλέον συμπαρουσιαστές.
3: Αυτό έτσι λέω, ότι είναι η πρώτη μου εκπομπή που δεν είμαι καλεσμένος, οπότε είμαι και εγώ ο curator της εκπομπής.
2: Άρα, μαζί με τον Άγγελο. Καλώς μας ήρθες λοιπόν.
3: Τώρα θα σου παίρνω εγώ συνέντευξη, οπότε προετοιμάσου. Έχεις πάρει ερωτήσεις και ιστορίες και τέτοια. Θυμάσαι πριν κάποια χρόνια που σου είχα πει ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει και το ανάποδο. Δηλαδή από συνέντευξεις σε χιπχοπάδες, ο χιπχοπάς να κάνεις τον δημοσιογράφο. Προετοιμάσου.
2: Το είχες πετάξει σαν ιδέα, θυμάμαι τότε.
3: Το είχα πετάξει σαν ιδέα, δεν μπορούσαμε να το υλοποιήσουμε.
2: Σωστό. Καλά, μετά έγινε και COVID, τα πάνω κάτω είχαν έρθει μετά.
3: Νομίζω μέσα στον COVID.
2: Μέσα στον COVID ή λίγο πριν τον COVID.
3: Κοίτα, εγώ νομίζω.
2: Μέσα στον COVID νομίζω κάναμε άλλες εκπομπές.
3: Κοίτα, εμείς είχαμε γνωριστεί ούτως ή άλλως ανάμεσα στους δύο COVID. Αν θυμάσαι.
2: Ανάμεσα στους δύο COVID. Γιατί εγώ δεν τυπωσίτη ότι είχαμε γνωριστεί πριν τον πρώτο COVID.
3: Όχι, όχι, όχι. Είχαμε γνωριστεί τότε με τον. Γιατί και εγώ με τον Σέξπιρ γνωρίστηκα το καλοκαίρι.
2: Οκ.
3: Του 2020. Να, τον ήξερε εννοείται, ρε παιδί μου. Μουσικά.
2: Άρε φίλε, και είχατε έρθει πρώτη εκπομπή.
3: Με τον το...
2: Έτσι, παρέα, ναι, ναι. Τότε που. Να πούμε στον κόσμο, για όποιον δεν ξέρει, παιδιά, ότι ο Vox Populi έχει μεγάλο παράσημο. Έτσι. Έχει πάρει δικαστική απόφαση να μην πατάει στα εξάρχεια για πόσο καιρό.
3: Έξι μήνες κράτησε.
2: Τρομερό, έτσι.
3: Καλά, έτσι όπως ήταν, έτσι όπως είναι τώρα, έχει τουριστικοποιηθεί η περιοχή και έχει αποπολιτικοποιηθεί κλπ. Ναι, τώρα είμαι στη φάση ότι εγώ θα μου βάλει το περιοριστικό. Εγώ δεν θέλω να έρχομαι. Όχι
2: εσύ να πει,
3: αυτό. Όχι εσύ, ας πούμε. Αλλά εντάξει, αυτό το ρεζιλίκι κράτησε μόνο 6 μήνες, ευτυχώς.
2: Τρομερή απόφαση όμως, έτσι. Δηλαδή, ναι, όχι για γέλια, δηλαδή. Δεν ξέρει πώς να αντιδράσει ακριβώς, ρε παιδί μου.
3: Κοίτα, εγώ μπροστά στα χειρότερα που υπήρχαν οι εκτιμήσεις τότε, είχα. Ξέρεις, ήμουν, ρε παιδί μου. Θετικός, εντάξει, δεν έγινε κάτι. Αλλά μετά, όταν βγαίνει έξω, ας πούμε, και το συνειδητοποιεί. Και λες, ρε φίλε, τώρα τι. Ότι, ας πούμε, είμαι στην Ασκληπιού και. Άμα περπατήσω, ας πούμε, 100 μέτρα, να χτυπήσει η σιρήνα.
2: Και άμα, ρε φίλε, ήσουν κάτοικος εξ αρχείων.
3: Όχι, εντάξει,
2: ή άμα είχες τη δουλειά σου εξ αρχεία. Ή αν παίρναγες με τη δουλειά σου εξ αρχεία.
3: Μα έτσι έπεσε ο περιοριστικός όρος. Στην ουσία, δηλαδή, επειδή και ο Άλεξ και εγώ είχαμε καλλιτεχνική αλλά και εργασιακή δραστηριότητα.
2: Σωστά.
3: Στα εξ αρχεία έτσι πίστηκε το δικαστήριο, ας πούμε, να ρίξει τους περιοριστικούς όρους. Δηλαδή, από μόνο του. Δεν έκρινε ότι από μόνο ήταν μια απόφαση, ας πούμε, η οποία δεν είχε νόημα.
2: Παράλογη, τελείως.
3: Και εντάξει, μετά από ούτως ή άλλως, μετά από 1-2 χρόνια, μας ήρθε και η. Δεν ξέρω τώρα,

0: Χωσέ Αμάρ.
1: Όλα εγώ.
0: Όλα εσύ. Σήμερα έχω κάνει μια εξαίρεση, επειδή ειδικά σε εκπομπές που έχουμε κάνει με τον Άγγελο έχουμε υπερπήξει στο hip hop και στο rap.
1: Μ' αρέσει όπως το πας, για συνέχιση. Εγώ έχω, στον κόσμο δεν ξέρω τι
0: έχω φέρει αρκετά, λίγο πιο indie, λίγο πιο ηλεκτρονικά, ελληνικά κυρίως. Για να θυμηθούμε και άλλα πράγματα, ας πούμε. Έχω φέρει και ένα rap, αλλά λίγο, ας πούμε.
1: Ωραία. Τέλεια.
0: Και έχω να κάνω και ένα promo, αλλά θα το κάνουμε λίγο προς το τέλος.
1: Λοιπόν, πριν πάμε να μπούμε στη ροή της εκπομπής, να δείξουμε και στον κόσμο πώς θα είναι αυτή η εκπομπή. Εντάξει, θα συζητάμε εννοείται τα παράλογα που συμβαίνουν.
0: Γκρίνια, κράξιμο, κουλτούρα.
1: Το γράψαμε και στο δελτίο τύπου εξάλλου. Πριν πάμε να μπούμε στη ροή της εκπομπής στην κανονική, να πω εγώ AirTopen. Μας ακούτε από το site του σταθμού airtopen.com, από το Live24 επιλέγοντας την AirTopen φυσικά. Τώρα επικοινωνία μαζί μας. Πού θα επικοινωνούν μαζί μας, δεν το έχουμε αυτό. Στα προσωπικά μας, πού θέλεις.
0: Ή στα προσωπικά μας ή να μας στέλνουν AirTopen, δεν ξέρω.
1: Στα προσωπικά μας λοιπόν, Insta και Facebook τα έχουμε ανοιχτά εδώ και εγώ και ο Vox Populi.
0: Είμαστε έτοιμοι
1: για καλησπέρες, έτσι να μας ευχηθείτε ό,τι θέλετε να πούμε.
0: Απλά θα φιλτράρουμε και τα μηνύματα, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Σε οτιδήποτε και οπωσδήποτε.
1: Λοιπόν, για πάμε όμως να δούμε τι έχει φέρει. Να ξεκινήσουμε το πρώτο τραγούδι.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε από Σίγμα Ταύτο όλα καλά.
1: Ναι, τέλεια. Δώσουμε ένα λεπτάκι μόνο. Γιατί. Για σίγαμε λίγο. Σίγμα Ταύ, λοιπόν. Όλα καλά. Και νομίζω. Είμαστε έτοιμοι.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Πάμε.

Οι γνώμες που λένε πως έχω αλλάξει. Όλα καλά κι όλα εντάξει. Δεν με ξεγελάτε ρε μαλάκες, το έχω κάψει. Το έχω πάρει αλλιώς και δεν μπερδεύω το φως. Με κάθε γρηγόρη εφημερή λάμψη.

0: Πάμε λίγο, για πάμε λίγο.
1: Λοιπόν, σίγμα τάφ, όλα καλά. Τώρα αυτό γιατί το έβαλες, είναι όλα καλά.
0: Μα επειδή είναι όλα πάρα πολύ καλά, γι' αυτό το έβαλε προφανώς.
1: Είναι υπέροχη η Ελλάδα 2 μας και...
0: Ελλάδα 2.0 τώρα, μην είσαι.
1: Ελλάδα 2.0, είναι όλα υπέροχα. Είναι αυτό που έγραψα και σήμερα, το μεσημέρι. Είναι μια χαρά στην Ελλάδα. Είμαστε λίγο μίζεροι νομίζω.
0: Να σου πω κάτι. Μήπως το 2 που είπες, ναι, και πριν το 2.0, ναι, μήπως τελικά είναι σημαδιακή λέξη.
1: Το 2.
0: Το 2. Γιατί ας πούμε τώρα, ναι, πρόσφατα.
1: Σωστά.
0: Πριν μερικές μέρες δηλαδή, ο εκπρόσωπος τύπου της αγαπημένης μας κυβέρνησης,
1: προφανώς,
0: βγαίνει και λέει ότι δεν γίνεται όλη η πλέμπα των ανέργων να κάθεται παραπάνω από 2 μήνες άνεργη και το επίδομα ανεργίας πρέπει να είναι 2 μήνες.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Κάποιος έπρεπε επιτέλους να τα πει. Εντάξει.
1: Και, ναι,
0: η αλήθεια είναι τώρα ότι σε αυτό, εδώ πέρα, σε αυτή τη χώρα, είμαστε αμάτσο τεμπέληδες, δεν δουλεύουμε ούτε 8 ώρα, ούτε 12 ώρα, ούτε 13 ώρα.
1: Αυτά είναι φήμες.
0: Δεν χρειάζεται. Mm. Οι εργοδότες πληρώνουν πάρα πολύ μεγάλους μισθούς.
1: Και δεν βρίσκουν και άτομα ενώ πληρώνουν πολύ καλά.
0: Φυσικά, εννοείται. Για παράδειγμα, πας σε ζώνη το καλοκαίρι, σε μεταχειρίζονται όπως ακριβώς πρέπει και πολύ παραπάνω. Οπότε, ας πούμε, εντάξει, το καταλαβαίνω, είμαστε τεμπέληδες.
1: Και είναι για αγανακτισμένη η σεζόν, έτσι που δεν βρίσκουν άτομα.
0: Καλά, καλά. Και είναι σοβαρά τώρα, μιλάμε τώρα, είναι. Εν τω μεταξύ, τον άδειασε η Κεραμέως, η Υπουργός Εργασίας, η οποία είναι η καλή, η φιλεργατική υπουργός με τις συλλογικές συμβάσεις που έφτιαξε και μας έφτιαξε εμάς εργαζόμενους, τέλος πάντων, με την κοινωνική συμφωνία.
1: Πολύ σωστά.
0: Τον άδειασε, αλλά επειδή τέτοια παιχνιδάκια και τερτύπια, ειδικά με το κατασταλτικό θέμα, δηλαδή ακούμε τον Άδωνη πριν χρόνια να λέει ότι πρέπει να έρθουν οι πλαστικές σφαίρες, και σιγά σιγά έρχονται οι πλαστικές σφαίρες. Οπότε τώρα όλος τυχαίως, αν είσαι εκπρόσωπος της κυβέρνησης, είπε την προσωπική του άποψη, που μιλάμε τώρα ότι ακόμα και στα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας στο ίντερνετ δίνεται γραμμή,
1: ναι,
0: αυστηρή.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς νομίζω ότι έρχονται δύο μήνες άνεργος, Άγγελε, τελείωσε.
1: Νομίζω, ναι, είναι τακτική αυτή, γιατί από όλα τα θέματα, ξέρεις, το πετάει κάποιος κάτι, μια μικρή δόση, και μετά σιγά σιγά βλέπουν αντιδράσεις και σιγά σιγά έρχεται.
0: Κόβει την αντίδραση και επίσης τώρα αυτό που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, ότι με την ανάπτυξη που έχουμε, ότι υπάρχει νομίζω...
1: Αυτή η ανάπτυξη τόσα χρόνια δεν πρέπει να έχουμε
0: τύπου
1: πάει.
0: Τύπου μόνο 7% ρε παιδί μου, η ανεργία. Και το συγκρίνει ρε παιδί με την εποχή των μνημονίων κλπ.
1: Ναι.
0: Όπου ακόμα και να μην υπάρχει ενεργεία αυτή τη στιγμή, είναι τόσο χαμηλά η μισθή και τόσο επισφαλής η εργασία, η οποία... Εγώ δεν βλέπω και τρελή διαφορά. Δηλαδή τη στιγμή που υπάρχει τόσο εργασιακή περιπλάνηση, δεν υπάρχουν συμβάσεις, δεν υπάρχει κάποια προστασία που να σε προστατεύει από τον εργοδότη. Στην ουσία είσαι, okay, είναι, δηλαδή η εργασία εν τέλει, έτσι όπως έχει καταλήξει αυτή τη στιγμή, είναι το πέρασμα προς την ανεργία για κάποιο καιρό, ας πούμε. Ότι για κάποιο καιρό θα κάνεις αυτό.
1: Και μιλάμε τώρα έτσι για λεφτά που πληρώνουν ήδη οι εργαζόμενοι. Το Ταμείο Ανεργίας.
0: Ναι, αυτό είπε και η Κεραμέως, ότι δεν είναι κοινωνική παροχή και το οποίο... Εν τω μεταξύ είναι και άλλο παπά Ευαγγέλιο αυτό το πράγμα. Ότι για ποιο λόγο ας πούμε να γίνεται κρατήσει από το μισθό.
1: Αυτό είναι άλλη κουβέντα τώρα. Εντάξει, είναι
0: άλλη, ναι, είναι ο άνεργος, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Αλλά βγαίνει τώρα ο άλλος και αποφασίζει τι θα γίνουν τα λεφτά που δεν
0: γίνεται. Ναι, ναι, γιατί προσπαθούν να περάσουν το αφήγημα, ας πούμε, της πλήρης παραγωγικότητας. Ότι αν δεν δουλεύουμε 13 ώρες ή και 16, ας πούμε, δεν έχουμε καμία αξία, δεν είμαστε καθόλου παραγωγικοί. Εν τω μεταξύ τώρα, με τον κλάδο, ας πούμε, στον κλάδο που δουλεύω της ιδιωτικής εκπαίδευσης, στα φροντιστήρια, και στα ΙΕΚ και στα ΣΑΕΚ και στα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία, σε απολύουν το καλοκαίρι.
1: Ναι, το θυμάμαι αυτό, το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά. Ναι, σωστά.
0: Δηλαδή είσαι άνεργος το καλοκαίρι. Και σε αυτό το πράγμα, ας πούμε, έρχεται ο άλλος με θράσος και σου λέει αυτό το πράγμα. Και επίσης έχουν δώσει και μια κάρτα προπληρωμένη, στην οποία δεν μπορείς να πληρώσεις όλους τους λογαριασμούς, δεν μπορείς να βγάλεις όλα τα χρήματα.
1: Που sorry, εκεί κιόλας δεν έχεις και επιλογή. Δηλαδή, είναι ότι σηκώνεσαι και φεύγεις από τη δουλειά και μπαίνεις στα μειονεργία, ας πούμε, ή σε απολύουν. Δεν έχεις επιλογή. Δηλαδή, το καλοκαίρι, ας πούμε, να δουλέψεις και να μην μπορείς.
0: Και δεν μπορείς να δουλέψεις αυτό το καλοκαίρι. Αναγκαστικά, δηλαδή, ή θα περάσεις με επίδομα ενεργείας και θα κρατήσεις κάποια λεφτά από τον χειμώνα, που με ακόμα και full time ωράριο σαν καθηγητής, για τα λεφτά που θα βγάλεις, ας πούμε, σαν καθηγητής ενός ιδιωτική εκπαίδευση. Ή απλά θα συνάδελφοι αυτό που κάνουν είναι δουλεύουν εστίαση ή πηγαίνουν σε summer camps.
1: Κάνεις κάτι άλλο,
0: Το οποίο και αυτό εν τέλει είναι αυτό που λέμε ανάπτυξη. Δηλαδή αυτό φέρνει κέρδη στα αφεντικά. Οπότε αυτό πλασάρουν ως ανάπτυξη.
1: Μιλάμε τώρα δηλαδή ότι σκέψου ρε παιδί μου, δεν σου λέω μόνο ένας νέος πλέον, ένας που είναι μόνος του, έτσι. Θέλει το, από 40 μέχρι 60% για το ενίκιο του σπιτιού του, του μισθού του. Πόσα παίρνει, 770 είναι τώρα ο κατώτατος.
0: Όχι, έχει πάει.
1: Καθαρά, 770. Και μιλάμε τώρα ότι θα είσαι πολύ τυχερός να βρεις ένα υπόγειο με 350-400 ευρώ.
0: Καλά, ποια υπόγεια 350-400 πρώτον. Πολύ δύσκολα βρίσκεις. Και το βασικό είναι το χειρότερο είναι ότι υπάρχει ακόμα θράσος. Γιατί. Ποιος το είπε, ο Άδωνης βγήκε και το είπε, ότι είναι δείγμα ανάπτυξης η αύξηση των τιμών σε ενίκεια. Δηλαδή η αφήγηση της κυβέρνησης έχει περάσει σε άλλο στάδιο. Δεν σε υπολογίζει καν, ας πούμε.
1: Και εκτός αυτού, λοιπόν, μην ξεχνάμε και την έρευνα της Ελστάτ που 2 στους 3 Έλληνες δεν βγάζουν μέχρι 20 του μήνα με τα λεφτά.
0: Ναι, αυτό παίζει ούρος άλλος στην ακρίβεια.
1: Αλλά ανάπτυξη έχουμε.
0: Μα αυτό είναι και ανάπτυξη εν τέλει όμως. Ενώ πολλές φορές. Εν τέλει πρέπει να παραδεχτούμε ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη σημαίνει αυτό. Δεν σημαίνει ότι βγαίνουν χρήματα κάπου και απλά το μοιράζεσαι και ότι πηγαίνει χρήματα σε αυτό που λέμε στο λαό. Ανάπτυξη σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη κερδοφορία των εργοδοτών στη χώρα. Αυτή τη στιγμή οι εργοδότες από τι κερδίζουν, από αυθαιρεσίες και τα μισά ένσημα πληρωμένα και υπερορίες. Κατά βάση έτσι κερδίζουν.
1: Λοιπόν, τώρα σου και ένα παράδειγμα, μιας και μιλάμε για μισθούς, λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, είναι ο ΣΑ, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, να λέμε και τις πηγές, καλό είναι από όπου τα βρίσκουμε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πραγματική μεταβολή μισθών από το 2010 μέχρι το 2025. Δηλαδή, πόσο συν και πόσο πλην έχει πάει ο μισθός σε κάθε χώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλά, προφανώς ξέρουμε, δεν νομίζω να έχει κάποιο αμφιβολία που βρίσκεται η Ελλάδα.
0: Πρώτη.
1: Αν το γυρίσω έτσι ανάποδα, είναι πρώτη. Πάμε όμως να δούμε κάποια παραδείγματα. Λοιπόν, η Λιθουανία, που είναι στην κορυφή, που είναι πραγματικά στην κορυφή, είναι συν 86,2% από το 2010. Η Λετωνία είναι συν 74%. Η Ισλανδία συν 51%. Πολωνία συν 49%. Και συνεχίζουν οι χώρες. Για να πάμε λοιπόν στον πάτο, κυριολεκτικά στον πάτο. Όπου βρίσκεται η Ελλάδα και είναι στο μείον 22,2%.
0: Μάλιστα.
1: Η αμέσως από πάνω μας δηλαδή είναι μείον 6, που είναι η Ιταλία.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή είμαστε τελευταίοι, αλλά όχι τελευταίοι και κονταροχτυπιόμαστε με κανέναν. Είμαστε τελευταίοι με διαφορά.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή. Και τι μου προτείνεις δηλαδή, να αυξήσεις το μισθό και να μην μπορέσει να πάει Μύκονο το καλοκαίρι να πάρει να νοικιάσει ένα τέλος πάντων να κάνει αυτό, ναι, που κάνει με τη μύτη, ναι, ο εργοδότης μου. Αυτό θες να πεις?
1: Όχι, δεν το. Αυτό θα τα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Πρέπει με κάποιο τρόπο. Σου λέει ο άλλος εργοδότης παίρνει ρίσκο. Τη στιγμή που παίρνει ρίσκο, ξέρεις, εκεί σταματάει κουβέντα. Ότι τη στιγμή που παίρνει ρίσκο, πρέπει το καλοκαίρι να μπορεί να πάει στη Μύκονο. Οπότε εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πάω να το ζητήσω να μου κάνει αύξηση στο όρο μίσθιο. Θα το έχω βάρος στο λαιμό μου, ρε παιδί μου.
1: Θα νιώσει και άσχημα.
0: Εγώ δεν πήγα διακοπές φέτος για να πάει στη Μύκονο. Δηλαδή, άμα όμως είναι να του τρώω τα λεφτά πηγαίνοντας διακοπές και πηγαίνοντας και τρώγοντας έξω, ας πούμε, κάνα σουβλάκι μια φορά το μήνα. Δηλαδή, εντάξει, δεν θα φτάσουμε σε τέτοια σημεία.
1: Νομίζω οι πιο πολλοί, δηλαδή αυτή τώρα που μιλάμε και φτάνει μέχρι 20 του μήνα ο μισθός τους, τα έχουν ξεχάσει αυτά τα σουβλάκια, καφέδες, εστιατόρια. Καλά, δεν μιλάμε για ταξίδια. Μην ξεχάσουμε και το πολύ ωραίο staycation που είχαμε βγάλει το καλοκαίρι.
0: Εγώ το χειμώνα τη βγάζω γενικά με γαλλικό. Έχω πάρει ένα μεγάλο. Αλλά το καλοκαίρι λέω όχι. Όχι, όχι. Θα σπαταλήσω λεφτά σε φέρετο σπρέσο. Λέω είμαι Έλληνας. Ωραία. Αγαπάω την πατρίδα μου, όπως λένε και οι φασίστες και οι εθνικιστές και όλοι. Ξέρω εγώ. Αγαπάω την πατρίδα μου. Καταρχάς, πιο πολύ από αυτούς αγαπάω. Κατά βάση πίνω φέρετο σπρέσο. Τι άλλο θέλουν δηλαδή για να αποδείξω ότι αγαπάω την πατρίδα μου. Καλοκαιριάτικα θα πιω δηλαδή.
1: Λοιπόν, πάμε. Τι έχουμε, τι θα ακούσουμε. Γιατί έχει φέρει σήμερα.
0: Πάμε να ακούσουμε Σίνις Καμικάζε. Έτσι γράφεται. Μαγαζί Γωνία. Συμμετείχε 84 και ο Ομνόξιος Κας. Αγαπημένος μας Πακιώτης.
1: Λοιπόν, Σίνις Καμικάζε, ναι, Μαγαζί Γωνία. Για κάτσε να δω τι γίνεται. Να το, Μαγαζί Γωνία. Πάμε να ακούσουμε.

Μένα σε διαφορετικές κρυψώνες, φεντιζώνες, δρόμου εικόνες με ντρόγκες, φραγκά και πόρνες. Παπούτσια κρεμασμένα στο σύρμα, βίας εικόνες, νύχτα σκληροί κανόνες. 24 ώρες, μετοχές σε γράμμες, φάτσες με σημάδια από το χθες. Σαν παρτίδες κατευθείαν δοσμένες από τις αρχές. Πάντα χουπαρόντες για χρόνιες, βρώμικες γειτονιές. Στην αριστερή λωρίδα, γρήγορες αλλαγές. Στήλες σε εφημερίδες, παιχνίδια με λεπίδες. Σκοτάδι μάσκα και οροφή. Δε με είδες παρέες για δεκαετίες. Με κλέφτες ντάλα βεριτζίδες. Ακροβολισμένους σε γωνίες, στενά συνοικίες. Υγρές κυρίες πρόθυμες να σε δαγκώσουν σαν σκύλες. Έχω μάτια και στην πλάτη όταν παίζουνε business. Η πόλη μαγαζί γωνία, πράξεις όχι θεωρίες.

0: την ώρα που ένας γέρος φούμαρε στο κοντινό του μπαλκόνι και το ραδιοφωνό του γρατσουνού σε μια ξεχασμένη επιτυχία. Ενώ το παυσίπονο άλλαζε χέρια στο μαγαζί γωνία και όλα κυλούσαν σαν φυσιολογική λειτουργία. Όλη η παράνοια χωράει στην πιο αποπνικτική νηνεμία.
1: Λοιπόν, μαγαζί γωνία.
2: Ένα μεγάλο shout-out στο Μπακιώτη, a.k.a. 84, για την κομματάρια και για τους δίσκους που έχει βγάλει και για τη φιλία μας που έχουμε χρόνια ούτως ή άλλως. Ωραίο κομμάτι θα πω.
1: Τέλεια.
2: Λοιπόν,
1: για πες τώρα, τι έχουμε
2: για επικαιρότητα. Καταρχάς να αναφέρουμε ότι αύριο γιορτάζουν, θα πω, τη νίκη τους τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
1: Ισχύει.
2: Με μια πορεία που θα ξεκινήσει από τις 7 στο κάτω Πολυτεχνείο. Πορεία, το λένε, πορεία συνέχειας και δεν θυμάμαι τώρα το σύνθημα. Νομίζω, τι να σχολιάσουμε τώρα, ότι στην πραγματικότητα ήταν ο μόνος νικηφόρος αγώνας που έγινε φέτος. Η απεργία πείνας του Αριστοτέλη Χατζή.
1: Για φέτος σίγουρα.
2: Φέτος νομίζω...
1: Για πέρσι, για φέτος σίγουρα.
2: Ο μόνος νικηφόρος αγώνας. Δηλαδή, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά.
1: Σωστά.
2: Που είχε σχεδόν όλο το κομμάτι της κοινωνίας που εμπλέχθηκε με αυτό ή τέλος πάντων το ήξερε και το γνώριζε. Η απεργία επίνες κατάφερε να πιέσει τους θεσμούς αυτούς τουλάχιστον
1: στο παραπέντε κυριολεκτικά, να πούμε έτσι,
2: στις καθυστερήσεις. Δηλαδή πραγματικά ο Δούκας το σφύριξε πραγματικά τελευταία στιγμή στις καθυστερήσεις.
1: Ναι.
2: Και νομίζω μας έδωσε σε όλους δύναμη να πάρουμε και να δούμε ότι μπορούμε όντως σήμερα να έχουμε νικηφόρους αγώνες, παρά την καταστολή, παρά την αυθαιρεσία των εργοδοτών, της κυβέρνησης και όλη αυτή την αλαζονία που υπάρχει, ας πούμε, και την αφήγηση ότι όλα τα πράγματα έχουν τελειώσει. Τίποτα δεν έχει τελειώσει, γι' αυτό οργανωθείτε όλοι στο σωματείο, στη γειτονιά, στη δουλειά, παντού.
1: Ούλοι εμείς εφέντη, 26-9 το πορεία,
2: επανασύνδεση
1: και συνέχεια. Λοιπόν, κεντρική πορεία στις 6 λέει εδώ, από το Πολυτεχνείο, προς την κατηλημένη γειτονιά και την κοινότητα των προσφυγικών Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Λοιπόν, στις 6, στις 6 ώρα. Πάμε τώρα, πριν να μπούμε, θα σε βάλω στο άλλο θέμα, θα σε βάλω με μια έτσι ωραία εισαγωγή. Δεν ζεις, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα. Έτσι, δεν ζεις σε αυτή τη χώρα.
2: Okay, ναι.
1: Ή πες ότι σου μιλάω για μια άλλη χώρα.
2: Για ένα παράλληλο σύμπαν.
1: Μπράβο. Και σου λέω λοιπόν ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που πουλάει ένα νογιλέκα.
2: Ναι.
1: Οκ, okay, δεν ξέρεις τώρα εσύ κάτι. Το ακούς
2: για νογιλέκα, ναι.
1: Το ακούς για πρώτη φορά.
2: Ναι.
1: Πού σου λέει λοιπόν ότι κάνουν καλό στις κλινικές κατά πλάκας, ότι κάνουν καλό και σε άλλες ασθένειες, ναι, τα πουλάει, ναι, έτσι. Ναι. Ωραία. Και μετά ξαφνικά σου λέω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει γίνει υπουργός υγείας.
2: Καλά στέφανα, θα λέγα. Καλά κρασιά.
1: Και ότι θα πατάξει και την παραϊατρική.
2: Αυτό είναι η απόδειξη.
1: Σε αυτή τη χώρα λοιπόν που είναι υπουργός υγείας. Τι θα σκεφτόσουν εσύ?
2: Λοιπόν, πρώτον, δεν προλαβαίνω καν να σκεφτώ τι θα γίνει στο παράλληλο σύμπαν. Με πιάνει ματέωση μόνο που το σκέφτομαι τώρα. Αυτό είναι απόδειξη εν τέλει ότι σε αυτούς τους χώρους της δεξιάς, ακροδεξιάς, και στους χώρους τέλος πάντων όλων των τσιρακίων του μεγάλου, ρε παιδί μου, ας πούμε, κεφαλαίου, δεν παίζουν ρόλο οι ιδέες. Κατάλαβες? Κάποιος μπορεί να έχει ιδέες για μεγάλη Ελλάδα, για τη Μακεδονία μας, για τα νανογιλέκα, οτιδήποτε.
1: Ναι.
2: Αλλά όταν έρθει η ώρα να πάρει την καρέκλα της εξουσίας και να κάνει αυτό που χρειάζεται, θα κάτσε να το κάνει. Οπότε, ποιος ήταν ο ρόλος και τι χρειαζόταν αυτή τη στιγμή το μεγάλο κεφάλαιο στην Ελλάδα? Να καταστραφεί το δημόσιο σύστημα υγείας, να ιδιωτικοποιηθούν όλο και περισσότεροι δομές του, να δοθεί όλο και περισσότερος χώρος στον ιδιωτικό τομέα. Και ποιος θα μπορούσε να το κάνει αυτό? Φυσικά και θα μπορούσε να το κάνει και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Νομίζω ο πιο κατάλληλος το κάνει ήταν.
2: Είναι πάρα πολύ κατάλληλος, είναι το κατάλληλο εκτελεστικό όργανο. Ο άνθρωπος ήταν από τους πιο αντισημίτες που έχει βγάλει η ελληνική, νομίζω η ελληνική δημόσια σφαίρα. Και ο άνθρωπος τώρα είναι πιο πολύ με το Ισραήλ από ότι, ότι οι ίδιοι δηλαδή οι άνθρωποι Ισραηλίτες. Το οποίο δείχνει ότι Δεν είναι θέμα κολοτούμπας, ηθικής ή οτιδήποτε. Είναι ότι όταν χρειαστεί να γίνει η δουλειά, θα μπουν οι κατάλληλοι άνθρωποι στα κατάλληλα πόστα. Οπότε, άμα χρειαστεί, ξεχνάς νανογυλαίκα ή και μπορεί να παραφέρεις νανογυλαίκα, άμα χρειαστεί κάποια στιγμή.
1: Και να πούμε ότι, καλά, εκτός ότι είχε βγει μια ανάρτησή του από το Twitter τον περασμένο Νοέμβριο που διαφήμιζε ένα τέτοιο κέντρο, σαν και αυτό που είχε πάει ο Μαρινάκης, στη Γλυφάδα, μια ωραία κλινική, και είχε κάτσει και στο κρεβάτι εκεί και τα μηχανήματα και έκανε με τρομερά αποθεωτικά σχόλια. Βγαίνει λοιπόν ότι γίνεται και η πρώτη λύση που πετάει, ποια είναι? Λέει να βάλουμε, λέει, ένα QR code απ' έξω από κάθε ιατρείο, να πηγαίνει ο ασθενής. Το έχεις διαβάσει αυτό?
2: Όχι, όχι, όχι, μέρες. Για πες.
1: Λέει λοιπόν τι θα κάνουμε, τι σκέφτεται αυτός ο φοβερός υπουργός υγείας, ναι, που έχουμε. Θα βάλουμε λοιπόν ένα QR code απ' έξω από την πόρτα. Δηλαδή εσύ πριν μπεις στο ιατρείο θα το σκανάρεις, ναι, θα βλέπεις,
2: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι νόμιμο, είναι παράνομο? Τι εξετάσεις μπορεί να κάνει?
2: Ατομική ευθύνη.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Δεν είναι ρόλος του Υπουργείου αυτό να ελέγξει, είναι δικό σου. Να κάνει.
1: Δηλαδή, φιλέ, εσύ κλείνεις το ραντεβού στο ιατρείο, έτσι. Θες να κάνεις εξετάσεις αίματος, παράδειγμα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα σκανάρεις, θα δεις. Είναι εξοδοτημένο να κάνει εξετάσεις αίματος ή το κάνει έτσι.
2: Ξυζούλα.
1: Για να κάνει και κάτι παραπάνω.
2: Γιατί αν έχεις ανάγκη, ας πούμε, να κάνεις κάτι, δεν το κάνεις.
1: Και πες μου τώρα, εσύ 80χρονη γιαγιά, πώς θα το τσεκάρει αυτό?
2: Για μένα, καλά, πρώτον. Ότι δηλαδή αυτό που θέλω να μας καταλήξουν είναι ένα μάτσο ατομικά τομάρια, το οποίο, ναι, θα έχουν, ναι, όλα την ευθύνη του εαυτού τους. Δεν υπάρχει καμία κυβερνητική ευθύνη, δεν υπάρχει καμία κοινωνική ευθύνη κανενός, ας πούμε, από τους ανθρώπους εξουσίας, ας πούμε, για του κεφαλαίου. Αλλά πέρα αυτό, εγώ έξω και κάτι άλλο που σχετίζεται με αυτό που λες.
1: Για πες.
2: Ότι δεν θυμάμαι ποια υπηρεσία ήταν ακριβώς, ναι, ελεγκτικός μηχανισμός,
1: ναι,
2: ο οποίος λέει ότι πηγαίναμε, χτυπάγαμε το κουδούνι και δεν μας ανοίγανε. Και εγώ λέω, εσένα τώρα, για κάποιο λόγο σε ψάχνει αστυνομία. Δηλαδή ότι θα έρθει αστυνομία και εσύ απλά δεν θα ανοίξεις την πόρτα.
1: Και δεν, ναι, και...
2: Κατάλαβε. Δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με επιθεώρηση εργασίας, ό,τι έχει να κάνει με επιθεώρηση του ιδιωτικού τομέα, γενικά, και έλεγχο του ιδιωτικού τομέα, πάντα για κάποιο λόγο κάτι συμβαίνει, ρε παιδί μου. Κάτι γραφειοκρατικό, κάτι οτιδήποτε.
1: Πάντα κάπου κολλάει, ρε. Ναι.
2: Όταν όμως είναι για έλεγχο πολιτών, για παρακολουθήσεις πολιτών,
1: εκεί δουλεύουμε.
2: Όταν μιλάμε για τη Μαρφίν, όταν μιλάμε. Εκεί έρχονται mail ξαφνικά, εκεί έρχονται. Όλη η γη γυρίζει με τέτοιο τρόπο.
1: Και μην ξεχνάμε και άμα χρειαστεί και μισό αποτύπωμα σακούλα είναι αρκετό, έτσι.
2: Και μισό αποτύπωμα σακούλα οπουδήποτε θα βρεθούν. Αλλά όταν είναι ελεγχθεί ο ιδιωτικός τομέας, κοίταξε να δεις τι συμβαίνει, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή δεν μπορούσαν να κάνουν έλεγχο γιατί δεν τους άνοιγαν. Δηλαδή πραγματικά, εντάξει.
1: Τρομερό, okay. τρομερό.
2: Και αυτό συνδέεται προφανώς και με όλο αυτό το κύμα της παραϊατρικής που υπάρχει. Ταυτόχρονα συνδέεται και με τα απογευματινά ιατρία που ο ιδιωτικός τομέας μπήκε με τη ζούλα μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο. Και άντε τρέχα γύρευε τώρα. Και έχουν αρχίσει και λένε ότι είναι η υγεία, είναι εμπόρευμα. Το λένε ανοιχτά.
1: Πλέον.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πλέον, ναι. Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα τραγούδι.
2: Για πάμε λοιπόν. Τώρα να ακούσουμε έναν από τους ανθρώπους που άκουγα από πάρα πολύ μικρός.
1: Ωραία.
2: Να ακούσουμε τον Μιχάλη Δέλτα μαζί με την Τάνια Τσανακλίδου. Ο Μιχάλης Δέλτα είναι μέλος του Στέρεο Νόβα με τους οποίους μεγάλωσα. Και θα το ακούσουμε λοιπόν και μετά προχωράμε σε κάτι άλλο.
1: Μια αγάπη μικρή.
2: Ναι.
1: Για πάμε.

0: Λοιπόν, μια αγάπη μικρή, Μιχάλης Δέλτα, Τάνια Τσανακλίδου.
1: Και η Τάνια και ο Μιχάλης πάρα πολύ ωραίοι.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, τώρα να πενέψουμε και λίγο το σπίτι μας.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, στις 4 Δεκάτου, Κυριακή, θα γίνει ένα τρομερά καυτό ισοπεδωτικό live.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, θα ακούσουμε το τρίδημο Σίλια Κατραλή, Λία Χάιτ και Σίση Δουτσίου, Spoken Word και Indie και λοιπά.
0: Ωραία.
1: Και θα με γκέστε εγώ με τον Πυρετό 42. Οκ.
0: Okay.
1: Παναγία μου βόηθα. Στο One Club.
0: Μπράβο.
1: Από τις 9 και μετά.
0: Πότε είπες?
1: 4 Δεκάτου Κυριακή.
0: Κυριακή 4
1: Δεκάτου. Έχεις πάει, έχεις πει τα τσιμπουρά.
0: Όχι, αυτή την επόμενη.
1: Ναι, έχεις πει τα τσιμπουρά σου. Έχεις φάει το μεσημέρι. Έχεις πάει το καφεδάκι το απόγευμα. Έτοιμος.
0: Έτοιμος. Λοιπόν, θυμάσαι, φίλε μου Vox Populi.
1: Για πάμε, για πάμε.
0: Θυμάσαι τον ΟΠΕΚΕΠΕ?
1: Όχι, ρε, τι είναι αυτό.
0: Δεν το θυμάσαι?
1: Όχι, βέβαια.
0: Ωραία,
1: γιατί δεν έχει γίνει κάτι.
0: Για τα σου λέγανε να το ξεχάσει.
1: Δεν έχει γίνει κάτι.
0: Για τα σου λέγανε να το ξεχάσει ούτω ή άλλω γι' αυτό. Λοιπόν, μετροπολογία λοιπόν που πέρασε νύχτα σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Νομιμοποιούνται λοιπόν οι εκτάσεις που δηλώθηκαν από αγρότες για να πάρουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακόμα και αν είναι δασικές. Ακόμα και αν είναι χαρακτηρισμένες νατσούρα.
1: Κάτι δεν έχεις καταλάβει καλά, Άγγελε. Γιατί μιλάμε για κυβέρνηση αρίστων.
0: Σωστά.
1: Η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα έμπαινε σε διαπλοκές είτε με τον πρωτογενή τομέα είτε με οτιδήποτε, προκειμένου να έχει στρατιά από ψηφοφόρους.
0: Ξέχασα να σου πω ότι. Ξέχασα να σου πω ότι δεν είναι ότι το βάλαμε τώρα και ισχύει ο νόμος από σήμερα. Έχει αναδρομική ισχύ από το 2018 και μετά.
1: Άρα φραπές, δηλαδή free.
0: Μπράβο.
1: Free φραπές, δηλαδή.
0: Έτσι λοιπόν πάβουν να είναι παράνομες οι πράξεις που διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αθεώνονται ο φραπές, ο χασάπης και η αγαπημένη μας Πόπη.
1: Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά.
0: Και όλοι λοιπόν επίσης, το πιο σημαντικό, ότι δεν αθεώνονται μόνο αυτοί, αθεώνονται και όλοι οι κυβερνητικοί βουλευτές που θυμάσαι που τους είχαν και καλά ότι είχαν άσκηση επιρροής για να δοθούν επιδοτήσεις σε αυτούς με τα τηλεφωνήματα κτλ. Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν είναι αθώνονται όλοι, τη βγάζουμε λάδι και πάμε παρακάτω, ρε παιδί μου. Ποιος ο ΟΠΕΚΕΠΕ?
1: Ναι. Τώρα εδώ πέρα όλα αυτά ανοίγει και μια συζήτηση και για αυτό το νομοσχέδιο που είχε περάσει και για τον πρωτογενή τομέα με τη Μερκοσούρ.
0: Σωστό, σωστό.
1: Που ο πρωτογενής τομέας Ελλάδας απλά θα καταστραφεί, δεν θα υπάρχει. Μιλάμε μια χώρα τώρα που ένας τόπος που μπορεί να παράξει
0: τα πάντα,
1: σχεδόν τα πάντα, ας πούμε. Εντάξει, έχουμε ανάγκη από ανάπτυξη και άλλη, Άγγελε.
0: Μα κάτσε ρε εσύ, εγώ που βλέπω και Sky. Συνέχεια συν 5, συν 7, συν 3. Έχω χάσει λίγο τις προσθέσεις, το πόσο συν είμαστε.
1: Μάλλον την ανάπτυξη. Σου λέω μάλλον κάτι δεν καταλαβαίνεις. Γιατί είναι όπως με τα Τέμπη. Μέχρι το 2027 το τρένο θα είναι τέλειο. Αλλά και τώρα που είναι 2026 και πέρυσι που ήταν 2026, πάλι ήταν τέλειο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Εξαιρετικό. Λοιπόν, τώρα θυμάσαι, να σου πω και λίγο γιατί δεν τα έχουμε πει από τότε. Θυμάσαι και τη ΔΕΘ, έτσι. Τη ΔΕΘ βασικά κάθε χρόνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και θυμάσαι ότι οι υπουργοί πάνε εκεί και λένε θα δώσω αυτό, θα δώσω εκείνο, ναι, θα σου ναι, ναι. δώσω και αυτό, θα σου δώσω και τ' άλλο. Ο Κυριάκος μας, τι σκέφτηκε φέτος ρε εσύ? Τι έκανε?
1: Για πες, για πες, για πες.
0: Δεν πήγε να σου δώσει. Σου ζήτησε. Τι σου είπε? 100 ευρώ βάζει για το παιδί σου στην άκρη. Αν τα παίρνω εγώ, τα εκμεταλλεύω όπως ναι, θέλω. Ναι. Και όταν γίνει 18 το παιδί, θα διπλασιάσω.
1: Καταρχάς αυτό.
0: Άρα λοιπόν, ο Σατανάς τι έκανε? Σου ζήτησε με τρόπο 100 ευρώ από τον καθένα μας κάθε μήνα.
1: Πρώτον, σου ζητάει 100 ευρώ με μέσο τρόπο, ναι, οκ. Okay. Αλλά αυτό ανοίγει και ένα μεγάλο ασκή του αιώλου. Πώς λέγεται, ασκό του αιώλου. Στη μεγάλη συζήτηση για το τι θα πει επενδυτική λογαριασμή και συνταξιοδοτικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παλιά, ρε παιδί μου, υπήρχαν τα συνταξιοδοτικά ταμεία, στα οποία ένα μέρος των κρατήσεών σου καθόταν όντως και περίμενε πότε θα πάρει σύνταξη.
0: Ναι.
1: Στα μνημόνια μέσα και μέχρι τώρα αυτό το πράγμα σταμάτησε και στην ουσία τι κάνουμε? Εμείς που εργαζόμαστε τώρα πληρώνουμε στην ουσία τα συνταξιοδοτικά των παππούδων, των γιαγιάδων κλπ. Και γι' αυτό και λέει άλλος ένας λόγος να ζητάμε να μας δηλώνουν όλες οι ώρες τα ένσημα κλπ. Γιατί
0: σωστό.
1: Δεν θα έχουν να ζήσουν όντως. Με έτσι πως θα κάνανε, δεν θα έχουν να ζήσουν όντως. Τώρα λοιπόν που το κράτος θα περάσει μια άλλη φάση που θέλει να βγάλει και το συνταξιοδοτικό και να μετακυλήσει το κόστος σε εσένα. Τι θα σου λέει τώρα? Άνοιξε έναν επενδυτικό λογαριασμό σε μια από τις πλατφόρμες αυτές που υπάρχουν. Υπάρχει νομίζω ένας που είναι με τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Okay.
1: Και τι σου λέει λοιπόν? Μάζευε λεφτά για τη σύνταξη. Άρα λοιπόν, εκεί που το συνταξιοδοτικό, η ασφάλιση, η κοινωνική κλπ. Ήταν μια συλλογική υπόθεση της κοινωνίας, οπότε με κάποιο τρόπο έπρεπε να διαχειριστεί. Τώρα όλο τυχαίως θα γίνει και αυτό ατομική υπόθεση.
0: Εννοείται.
1: Οπότε δηλαδή, προκειμένου να επιβιώσεις και να μην χρειαστεί να πας στο νοσοκομείο, θα πρέπει να γυμνάζεσαι όλη την ώρα, θα πρέπει να έχεις καλή διατροφή, θα πρέπει να κάνεις.
0: Φροντίζει γι' αυτό η κυβέρνηση, φροντίζει για αυτό, για το δικό σου.
1: Αυτό σου λέω, αυτό. Εκεί ήθελα να καταλήξω μάλλον.
0: Και για να το κλείσω λοιπόν και να πάμε στο προτελευταίο τραγούδι για σήμερα, θα σου πω λίγο γρήγορα ότι. Και τι άλλο είπε λοιπόν, εκτός από τα 100 ευρώ που ζήτησε, τι άλλο σου είπε με τρόπο ότι αν με ψηφίσεις, όλα αυτά που θα σου πω τώρα θα στα δώσω από τις εκλογές και μετά.
1: Ναι, εντάξει. Ποιος θα δώσω τώρα και τα φας και πας και μου ψηφίζει τον Τζίπρα.
0: Και πάω και να σου πω δύο-τρία παραδείγματα γρήγορα. Δημόσιοι υπάλληλοι. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ. Το είπε στη ΔΕΘ, αλλά πότε? Από το Δεκέμβριο του 27 και μετά.
1: Μάλιστα.
0: Τρίτεκνη. Μηδέν φόρος έως 20.000 ευρώ. Από τις δηλώσεις του 28 και μετά.
1: Μάλιστα.
0: Αγρότες, μιας και λέγαμε για την πρωτογενή τομέα. Αφορολόγητο από τις δηλώσεις του 2027 και μετά. Δηλαδή, με τρόπο ρε παιδί μου, ότι. Κοίτα, αν με ψηφίσει. Αν με ψηφίσει.
1: Άμα δεν με ψηφίσει, τελείω. Ναι. Ναι, δεν παίζει.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Έχουμε ζήσει εφταετία, δεύτερη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Πραγματικά. Η δεύτερη εφταετία κιόλα, ναι.
1: Και ξέρω εγώ, δεν έχω εκτίμηση ακριβώ για το πώς, αν θα πάμε και σε τρίτη εφταετία.
0: Δεν ξέρω, εσύ,
1: αλλά δεν ξέρω και ποιο είναι και το αντίπαλο δέος. Δηλαδή, και αυτό μου πολλές φορές με φοβίζει και περισσότερο.
0: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί το σκεφτόμουν αυτές τις μέρες. Αντιπολίτευση νιώθεις ότι υπάρχει? Υπάρχει κάτι
1: από δηλαδή τα δεξιά? Πραγματική αντιπολίτευση υπάρχει από τα δεξιά? Καταρχάς, η μόνη αντιπολίτευση που πραγματικά υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, που ήταν το κίνημα στον δρόμο, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν κινητοποιεί κόσμο. Από τα αριστερά, η αντιπολίτευση που υπάρχει είναι αστεία. Είτε μιλάμε για τα οικονομικά, στο οικονομικό επίπεδο, στο πολιτικό επίπεδο, είτε σε οτιδήποτε. Και η μόνη αντιπολίτευση είναι πραγματικά από τα δεξιά και τα ακροδεξιά. Η ακροδεξιά δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει χτίσει μια νέα αφήγηση γύρω από το μεταναστευτικό. Μιλάει για λάθρο εισβολής. Έχεις ακούσει αυτή την έκφραση από Λατινοπούλου και τον Λουσίφτο?
0: Ναι.
1: Αποφυλάξαν Κασιδιάρη σε μια προεκλογική περίοδο αυτή τη στιγμή. Και επίσης τώρα που έχουν φεύγει ένα αφήγημα τώρα περί αντικατάσταση πληθυσμού, ότι για κάποιο λόγο, ας πούμε, σκοτεινά κέντρα θέλουν να φέρουν όλους τους μουσουλμάνους εδώ πέρα και να μας αντικαταστήσουν. Και δυστυχώς αυτό πιάνει στην κοινωνία και κινητοποιεί ακόμα και παιδιά κλπ. Οπότε τώρα. Ποια αντιπολίτευση να περιμένουμε τώρα στο κοινοβουλευτικά, θα όλο αυτό πρέπει να γίνει στον δρόμο.
0: Να πω και λίγο γρήγορα κάποια για τους λάτρεις στατιστικής θα πω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, από το 1974 η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει 8 φορές.
1: Εντάξει, λίγες.
0: Το Πασόκ 7 φορές.
1: Λίγες επίσης.
0: Από το 1974 η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει 26 χρόνια. Το Πασόκ 20. Από το 1974 μέχρι σήμερα η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 610 εκατομμύρια στις τράπεζες. Το Πασόκ 560. Αλλά τι ακούσει από τους δύο μια ζωή? Ότι φταίνει οι άλλοι.
1: Πέρα ότι φταίνει οι άλλοι, θες να υπονοήσεις ότι έχουν κάνει την πολιτική business?
0: Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν είπα κάτι τέτοιο.
1: Α.
0: Για πες, θα ακούσουμε.
1: Μήπως είναι ανάπτυξη και αυτό?
0: Είναι. Κοίτα, είναι μια ανάπτυξη. Το να φτάσει τώρα το χρέος σου στα 610 εκατομμύρια, ναι, και 560 αντίστοιχα. Δεν είναι ένας ρυθμός ανάπτυξης. Στο χρέος μου, αλλά δεν είναι ένας ρυθμός ανάπτυξης.
1: Είναι, ήδη όχι. Λοιπόν, τώρα λέω να ακούσουμε Σίλια Κατραλή. Γράψαμε εσύ. Το Σίλια με εσύ.
0: Ναι, μπράβο. Ναι.
1: Ωραία, γράψε. Μετά Κεράσια. Το αγαπημένο μου κομμάτι της.
0: Κεράσια.
1: Ναι.
0: Και κεράσε το Απριλί.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, γυρίσαμε. Για πάμε.
1: Ωραίο τραγουδάκι γλυκούλη. Το αγαπημένο μου κομμάτι της.
0: Πες το άλλη μια φορά και να καληνυχτήσουμε. 4 Οκτωβρίου.
1: 4 Οκτωβρίου στο Αν Κλαμπ. Σίλια Κατραλή, Σίση Δουτσίου, Λία Χάιντ και guests Πυρετός Φορτητού και εγώ.
0: Τέλεια.
1: Παραγία μου βοήθα.
0: Στο
1: Αν Κλαμπ. Αν
0: Κλαμπ, λοιπόν.
1: Μετά τις 9.
0: Μετά τις 9. Τέλεια. Λοιπόν, υποκουλτούρ.
1: Υποκουλτούρ. Ο πιο έξυπνος τίτλος εκπομπής που έχει υπάρξει ποτέ στο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Ωραία, είχαμε την πρεμιέρα μας σήμερα. Εδώ θα μας τα λέμε.
1: Αχα.
0: Και κλείνουμε με το punk.
1: Ναι, να κλείσουμε το punk.
0: Κλείσουμε το punk το δικό σου. Mm-hmm. Τέλεια. Λοιπόν. Πάμε, καλό βράδυ.
1: Είμαστε έτοιμοι για 2 εβδομάδες μετά ραντεβού εδώ.
0: Σε δύο Παρασκευές
1: φυσικά.
0: Πολύ σωστά.
1: Δεν βγαίνουμε Παρασκευή τώρα, μεγαλώσαμε.
0: Ή μπορεί να βγαίνουν την επόμενη. Όχι, την επόμενη βγαίνει, το έχω εγώ. Οπότε,
1: τι έχεις εσύ, τι.
0: Στη μεταξύ μας, τη μεταξύ Παρασκευή το κενό δεν είναι κενό, γιατί έχω εγώ.
1: Ωραία. Σωστά. Ή τέλος πάντων να βγαίνουμε, ρε παιδιά, λίγο πιο αργά. Να ακούμε πρώτη την εκπομπή, χαλαρά, ξέρω εγώ, στο σπίτι.
0: Ή αυτό. Ή να βγαίνουν τις Πέμπτες, γιατί η Πέμπτη είναι καινούργια Παρασκευή.
1: Το νέο Σάββατο. Το έχουμε ξεχάσει αυτό, ναι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε, καλό βράδυ.
1: Καληνύχτα και καλή επιβίωση τις επόμενες 2 εβδομάδες.
0: Και αύριο, 6 ώρα αύριο πού?
1: 6 ώρα αύριο στο Κάτω Πολυτεχνείο για την πορεία των προσφυγικών.
0: Τέλεια. Πάμε. Φιλάκια.
1: Bye.

είμαστε πόλη. Κάνω όπα πάλι πάνω. Πάνω είμαστε δάκρυ γόνο. Δεν μας πιάνει πάνω. Πάνω ξεσαλωμένη Μητροπολιτάνη. Και τρέχουνε οι πόλεις μάνι. Τρέχουνε.

πάνε. Είμαστε πολύ κάνε μου παπάλι πάνε. Πάνε, είμαστε δάκρυγόνα, δε μας πιάνει. Πάνε, πάνε, ξεσάλεμένη Μητροπολιτάνη. Και τρέχουνε οι πόλεις μάνη. Τρέχουνε

0: είμαστε έτοιμοι.
1: Είμαστε πανέτοιμοι.
0: Είμαστε πανέτοιμοι. Χαιρετάμε κάμερα.
1: Χαιρετάμε
0: κάμερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλή Παρασκευή, λοιπόν.
1: Παρασκευή, Λαζάρη.
0: Νούμερο 3, σεζόν 2.
1: Ναι, σεζόν 2. Ναι, ναι, ναι.
0: Ξεκινήσαμε.
1: Cut, play.
0: Συγγνώμη. Α, έχουμε ξεκινήσει.
1: Ναι, ναι, είμαστε έτοιμοι.
2: Εμείς γιατί είμαστε τόσο αγκαλίτσες σήμερα?
1: Δεν αγαπιόμαστε.
0: Φωτογραφία βγάλατε?
1: Δεν βγάλατε
2: φωτογραφία. Α, μάλλον φωτογραφία.
1: Μα συγχωρείτε λίγο.
0: Τι βάζει σε τέτοιο, είπαμε. Σε έχει κάνει αρχείο.
1: Αρχείο. Εγώ και αυτό.
2: Πού είσαι?
0: Ποιοι είμαστε λοιπόν, Βαγγέλη μου?
1: Είμαστε οι substitutes.
0: Έτσι. Αναπληρωματική.
2: Τι αντρικό ήταν
1: αυτό? Παραδέχεσαι. Ήρθα κοντά σου πολύ γι' αυτό.
2: Ήταν σαν την αντρική εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδος εχθές.
0: Ξεκίνησε κατευθείαν.
1: Δεν κρατήθηκε δευτερόλεπτο, ε.
2: Ενθουσιάστηκα.
1: Νομίζω όλοι μας.
2: Βέβαια. Ας μιλήσουν πρώτα αυτοί που λένε για τον Μέσο, που δεν έκανε μία λάθος πάσα χθες από τη στατιστικά του.
1: Αυτός που δεν βγαίνει ποτέ.
2: Να, έχουμε και fan club εδώ του Κουρμπέλη μαζί μας.
0: Έχω και δεδομένα να πω μετά, να ξέρετε, όταν πάμε στην Εθνική.
2: Αλήθεια, για Κουρμπέλη.
0: Εννοείται.
1: Κουσκούς.
0: Να πω κάτι από τώρα έτσι για να καταλάβεις τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Είναι η πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια που είχαμε αρχηγό στην Εθνική εκτός του Big Five.
1: Ωραίο.
0: Στον αστέρα, ρε.
1: Τρίπολη, ρε.
2: Εντάξει, οκ.
0: Κατάλαβες τώρα, είδες.
1: Σε κάνω Βασίλισσα.
0: Ενημέρωση.
2: Ναι, δεν το αφήνω. Ιταλία-Βέλγιο τώρα.
1: Ναι, ναι,
2: ωραίο μάτς.
1: Ωραίο
2: μάτς.
1: Ο Λουκάκο
0: δεν είναι.
1: Είναι ένα.
2: Δεν είναι ένα. Για βάλτε γυαλιά σου.
1: Παραπληροφορητό.
0: 0-1. Αλλά πάει Ιταλία. Συνεχίζει δυναμικά.
1: Εντάξει,
2: μαγειρατιά.
0: Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Στον Ερτόπεν, φυσικά. Με Άγγελο Αλιγιάννη, ο οποίος δεν έχει έτοιμα τα χειροκροτήματα ακόμα γιατί είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα, αλλά δεν πειράζει. Τον αγαπάμε και χωρίς αυτά.
1: Μπράβο, Άγγελε!
0: Τι έγινε?
1: Πολύ καλά, πολύ καλά. Είμαι λίγο κουρασμένο.
0: Είμαι λίγο
1: κουρασμένο, φιλαράκι, είμαι λίγο κουρασμένο γιατί δεν έχω πιει φρεντάκι σήμερα. Έχω πιει μόνο δύο, η αλήθεια είναι.
0: Δεν ξέρω από πότε έχει περάσει η μέρα που να μην έχω πιει ένα φρεντάκι. Το κακό καλό.
1: Ναι, έχω πιει μόνο δύο, αλλά τα πια πολύ πρωί, οπότε δεν πιάνει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και τώρα είμαι λίγο...
0: Ένα τρίτο μετά.
1: Μετά εσπρεσάκι για να πέσω για ύπνο, ρε.
0: Εσπρεσάκι για να πέσω για ύπνο.
1: Είναι, εμένα με κοιμίζει. Τι πατάς, τι κάνεις? Τι πέ...
0: Θα τα κάνεις χειρότερα.
1: Κάνε κανένα τσαφ τώρα εδώ πέρα.
0: Τσουφ.
1: Ναι. Είμαι κουρασμένος, αλλά είμαι γεμάτος ενέργεια να σχολιάσω την τεράστια νίκη. Την τεράστια νίκη της Εθνικής.
0: Α, νόμιζα ότι θα μου έλεγες για τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, τι.
2: Γιατί?
0: Γιατί ο 0-1 στο 90 κάτι.
1: Άσχετος.
0: Να γυρίσουμε την κάμερα προς τα εκεί.
1: Όχι, όχι. Να βλέπετε όλοι
2: τα δικαιώματα, ο Αλφα. Όχι.
1: Μας πληρώσει ο Αλφα. Όχι.
2: Από πού θα ξεκινήσουμε, από την αγωνιστική που πέρασε?
0: Από το πιο φρέσκο, από το πιο φρέσκο να ξεκινήσουμε.
2: Εθνική.
1: Ναι.
0: Κάτσε να βρω εγώ τα στοιχεία μου.
1: Δεν εσύ. Εμείς ξεκινάμε τα σχόλια.
2: Πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα.
1: Πολύ καλοί παίχτες.
2: Πολύ καλοί παίχτες. Θα γίνει η ομάδα. Λείπει ηγέτης στο κέντρο.
1: Συμφωνώ.
2: Πολύ καλή εμφάνιση Κουρμπέλης. Αλλά λείπει ένας παίχτης. Ζαγοράκι, Ζήκος, παιδί.
1: Ζαγοράκι δεν έπαιξε κέντρο.
0: Λείπει ένας παίχτης να βάλει τις φωνές εκεί που πρέπει και να μαζέψει λίγο το ταλέντο.
1: Κατσουράνι,
0: φαντάζομαι.
2: Όχι, σου πάω σε πιο δεύτερο να σου πει ότι ακόμα και αυτή. Δηλαδή, στο γύρο που πήγαμε δεν είχε πάει ο Ζήκος προς Σολτίδης. Τώρα ήταν βασική δηλαδή αυτή.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Αυτό λείπει. Σίγουρα, αυτό,
1: ναι. Ένας... Λείπει, ναι. Ένα ηγέτη αυτό.
2: Χθε έκανε καλό μάτσο Κουρμπέλης. Να είμαστε
1: δίκαιοι. Πολύ καλός ήταν.
2: Πολύ καλός.
1: Πολύ καλός ήταν. Όλοι ήταν πολύ καλός.
2: Είχαμε πρόβλημα στις μεταβάσεις. Να μιλήσουμε και λίγο ποδοσφαιρικά, αφού αυτές είναι οι γνώσεις μας. Εκεί έχουμε κάνει τη διατριβή μας.
0: Το ότι ήμασταν λίγο πατατράκ πίσω, αυτό δεν λέει τίποτα.
2: Αυτό είναι η μεταβάση.
0: Α, συγγνώμη.
2: Δηλαδή όταν χανόταν η μπάλα μπροστά, πίσω γυρνάγαμε, ήταν ζόργα τα πράγματα.
1: Ήταν λίγο, ναι, ό,τι να είναι.
2: Υπήρχε μεγάλο κενό δεξιά, γιατί λοιπόν τα έχει δυναμικός Λάζαρος Ρώτα. Αλλά εντάξει, ο Βαγιανίδης φιλό την προσπάθειες.
0: Ήθελα άλλο δεξιμπακ.
1: Ο Ζαγοράκης δεν έπαιζε δεξιμπακ.
0: Και δεξιμπακ.
1: Εγώ γιατί το θυμάμαι μια ζωή δεξιμπακ.
0: Όχι, μωρέ τώρα.
1: Όχι.
0: Μου
1: ξεκίνησαν τα σχόλια εδώ πέρα.
0: Σχόλιο ότι ο Ζαγοράκης ήταν δεξιμπακ.
1: Τι έπαιζε, βρε, άσχετε, μου λέει ο Ζαγοράκης.
0: Α, στο απαντήσει
1: εμένα. Σήμερα απαντήσει εμένα.
2: Και με βάση κάποια τραγούδια που έχω διαλέξει, θα σε κάνει γενικά να φανεί νέο. Δηλαδή τώρα δείχνει ότι είσαι νέο. Δεν θυμάσαι τον Ζαγοράκη να λέμε.
1: Εγώ θυμάμαι με τον Λιζαραζού που τον κάνει γιογιό.
0: Πήρε το 4, πώ ήσουν να σε ρεφτεί.
1: Το 4 ήμουν 12.
0: Α, το ζήσει.
2: Πώ το ζήσε, μου αρσικά. Πήγε στην Ομόνια με τα πόδια.
1: Δεν πήγα, όχι.
0: Α, με τα Τσεχία πήγα εγώ.
1: Ναι.
0: Στο τελικό, μετά την Τσεχία πήγα.
2: Τσεχία πήγα.
0: Ναι.
2: Στο τελικό δεν πήγα.
0: Ήμασταν σε οικογενειακή γιορτή στη Νέα Ιωνία στον Περισσό.
2: Κι εγώ.
1: Συνεχίζουν να μεγράζουν.
0: Και φύγαμε από εκεί κατευθείαν. Βρεθήκαμε παρέα με παρέα φίλους και κατεβήκαμε ποδαράτο κιόλας Ομόνοια.
2: Δεν κάναμε παρέα με τον αδερφό μου. Μα σε άλλες παρέες.
1: Ναι.
2: Μάλλον, ναι. Γιατί εγώ είχα πάει και στο τελικό. Είχα πάει δύο φορές. Αλλά δεν πήγαμε

0: Τι σχέση με τη Λαμία, από τη Γλυφάδα στη Λαμία, φαντάζομαι.
1: Το χωριό της, το χωριό.
2: Όχι, δεν είναι το χωριό της, είναι το έξτρα εισόδημά της.
1: Είναι το έξτρα εισόδημα.
2: Να μιλάμε ανοιχτά.
1: Όχι, δεν μπορώ να πούμε, ναι.
2: Εσύ δεν έχεις έξτρα εισόδημα στα χωράφια σου?
0: Έχω, εντάξει, εισόδημα, τα προϊόντα με αυτά, τι έχει, έχει παγιαγιές.
2: Βγάζει το χαρτί υγείας. Όχι, το σαλάχρε, παιδί μου, το δικό σου, εντάξει.
1: Ναι.
0: Σαλάχρε.
2: Σαλαχαροειδή τι κάνουμε. Αυτό δεν ήταν το βράχο. Που πήγανε και βάλανε παγκάκι, ταμπέλα.
1: Είδες πόσοι πήγανε.
2: Ναι, ρε.
1: Έχω πάθει σοκ.
2: Καταρχάς, εγώ έπαθα πλάκα που τους έβλεπα που κάναν τα έργα και βάζανε το παγκάκι, την ταμπέλα. Εδώ βγήκε η φωτογραφία του Σαλάχ για την ανακοίνωση. Ελάτε.
1: Είναι σε μια μπλούζα που είχε βγάλει ο Παναθηναϊκός παλιά, θυμάσαι, εδώ, εκεί που έχω παίξει εγώ, εκεί που έχω ταξιδέψει εγώ, κάτι τέτοιο λίγο. Ναι.
2: Θα παρακαλέσω τα σχόλια, επειδή έχουν αρχίσει και έρχονται πολλά προσωπικά, να έρχονται στο εταιρικό Insta, κυρίως. Παρουσία είπαμε με TikTok.
1: TikTok, Instagram και YouTube ανεβαίνουν οι εκπομπές ολόκληρες.
2: Σωστός, θα ανέβουν και αποσπάσματα σιγά σιγά, μόλις οργανωθούμε και τα μάθουμε λίγο καλύτερα. Σωστό, τα κόλπα. Καλή προσπάθεια όμως, καλή προσπάθεια.
1: Είσαι ευχαριστημένος με αυτήν την εβδομάδα που ανέβηκε ένα βίντεο.
2: Ένα βίντεο.
0: Τη δεύτερη εκπομπή. Καλά, εντάξει, αυτό δεν θέλω να το σχολιάσω.
1: Τι? Τι έπαθε τώρα?
0: Ότι είχε πάρα πολύ υλικό η προηγούμενη εκπομπή. Έπρεπε κάθε μέρα να ανεβάζουμε και ρίλις. Αλλά τέλος πάντων.
2: Δύσκολη εβδομάδα.
0: Ήταν δύσκολη εβδομάδα. Σέβομαι την
2: δύσκολη εβδομάδα.
0: Και επίσης εκείνη η απουσία της SMM, η οποία θα το έκανα αυτό το πράγμα, αλλά εντάξει.
1: Αλλά είναι ταξιδάκι κι αυτή.
0: Να κάνω
1: το σχολιάσουμε γι' αυτό.
0: Στο το season 2, episode 2, στο YouTube, ποιος το είδε και πόση ώρα?
1: Ολόκληρο. Εγώ ολόκληρο πάλι.
2: Εγώ το δεύτερο το είδα, ναι. Σχεδόν ολόκληρο.
1: Μπράβο.
0: Ολόκληρο.
1: Πάλι δεν είδες?
0: Είδα.
1: Τι?
0: 10 λεπτά στην αρχή.
1: Καλά δεν τρέψα να το λέει.
2: Το γράφει. Καλά δεν το λέει. Το είδε live. Αυτό είπα και εγώ στο πρώτο. Το είδε live.
0: Ξέρεις τι, έχω θέμα με τον εαυτό μου.
2: Θα σου πω ένα παράδειγμα. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, πριν δύο εβδομάδες, τρεις πως ήταν, ξεκίνησα και είδα πάλι την τριλοδία των 8 αθλητιών.
1: Ναι.
2: Είχαν τη δω από τότε.
1: Δεν ξέρω, ναι.
2: Ρε παιδί μου, το ζεις εδώ, ήταν κάτι τόσο καλό. Δεν θες να το. Θες να μείνεις με την ανάμνηση.
1: Δηλαδή μετά από τρία χρόνια που θα είμαστε φτασμένοι, θα μπαίνει να δεις το πρώτο και το δεύτερο επεισόδιο.
2: Ναι, μπορεί. Να μπαίνω να βλέπω το στούντιο το πώς ήταν, πώς έγινε και τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
2: Εσένα που θα έχεις χάσει άλλα τόσα κιλά με
1: άλλα
2: τότε.
1: Τόσα σίγουρα.
0: Σιγά μην έχουμε χρόνο για τρία χρόνια με αυτά που έχω και να δούμε και YouTube.
2: Τον Άγγελο.
0: Δεν ασχολήθηκα με αυτό.
2: Τον Άγγελο που θα έχει κάνει εμφύτευση και θα είναι άλλος άνθρωπος.
1: Θα έχει πάρει και ηλεκτρικό αμάξι. Με ηλεκτρικό αμάξι
2: θα φύγει.
0: Δεν χρειάζεται να κάνει εμφύτευση. Η θεραπεία πάει πάρα πολύ καλά.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει διαφορά.
0: Τα χαιρετήσματά μου στο φίλο που με έχει βοηθήσει.
2: Φαρμακοποιός.
0: Παναθηναϊκός κιόλας.
2: Πολλούς Παναθηναϊκούς δεν έχουμε.
1: Λέγονται.
2: Γενικά.
1: Εντάξει. Δεν έχουμε πει κάτι άσχημο για αυτούς ακόμα.
2: Παγωτατζής μας.
0: Ούτε θα πούμε.
2: Παγωτατζής μας, ο Κρικρής μας εννοείται. Θα έχει τα παγωτάκια μας καλοκαίρι.
0: Δεν θα πούμε κάτι άσχημο γιατί ήταν πρωταθλητές φέτος. Να πω το ακροατή, τα παίρνω πίσω αυτή την κολλή του Παπαγάνη την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ακούσα ακροατή.
0: Θα απαντήσω.
2: Αν ακροατή να ξέρει, τον έβγαζα και τηλεφωνικά σήμερα, μα θέλει.
1: Δεν νομίζω ότι θα.
2: Κάνω έτοιμα.
1: Ναι. Το ακούω.
2: Αν μπορεί σε κανένα 20 λεπτό που θα μπούμε στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου να μιλήσουμε,
1: ναι.
2: Να βγει τηλεφωνικά να μας πει τη γνώμη.
0: Δεν τα λέω.
1: 20 λεπτά.
0: Μέχρι να για την εθνική. Α, για την εθνική, ναι. Συγγνώμη.
2: Συγγνώμη, τι είπαμε για την εθνική, πες μου λίγο. Έχουμε πει κάτι για την εθνική.
1: Ότι ήταν πολύ καλό ο Κουρμπέλης και ότι ο Ζαγοράκης δεν έπαιζε δεξιμπάκ.
0: Είχε κενό.
1: Που εμένα δεν με πείθεται γιατί ο Ζαγοράκης
0: έπαιζε και δεξιμπάκ. Όχι, η βασική του ήταν αμέσω. Ζήκο Ζαγοράκη, φοβερό δίδυμο. Τι θέλω να πω. Εκεί μεταβάσαμε πρόβλημα να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά.
2: Όχι, μην. Καταρχάς είναι προσωπικό.
1: Περιμένω τηλέφωνο, λέει.
2: Α, ωραία.
0: Αγγελέ,
2: θα μπορέσουμε να βγάλουμε μια τηλεφωνική σε λίγο, θα σου πω. Δεν θα την ακούμε εμείς όμως, τώρα. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα αύριο.
1: Καθόλου, δεν την ακούμε καθόλου.
0: Δεν πειράζει.
2: Α, ναι, θα πρέπει να ακούμε από εδώ.
1: Άμα βάλει τα ηχεία αυτά να τα ακούμε εμείς. Μα τα βάλει έτσι πάλι. Ναι, έτσι.
2: Θα το σκεφτούμε, άμα βρούμε λύση θα επανέλθουμε.
1: Α, ωραίο.
2: Άμα το βάλεις τέρμα σε εσένα. Τέλεια.
0: Τη φάγαμε την εκπομπή έτσι, μέχρι να το πει του Άγγελ. Να μας πει ο Άγγελ, φάγαμε.
2: Καλό βράδυ σε όλους, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ σήμερα.
0: Σε παρακαλώ.
1: Σε εμπιστευόμαστε. Δεν μπορούμε να πάρουμε από το κινητό μας. Και να το ακούμε έτσι. Μια χαρά. Δηλαδή πάλι εγώ θα δω στη λύση.
2: Ναι. Ένα χειροκρότημα το έχουμε. Το καλό το χειροκρότημα. Έρχεται.
0: Μα τι έρχεται, δεν ακούμε.
2: Ακούγεται λίγο μωρέ, τι έχεις τόσο πρόβλημα στα αυτιά έχεις.
1: Ναι.
2: Ευχαριστούμε, Άγγελε. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι γενικά είχαμε ένα θεματάκι λίγο στην άμυνα, οπότε μας πιέσαν, είχαμε

0: Growth πρόβλημα. Πιστεύω ότι δεν ταιριάζει ούτε ο Ρέτσος αριστερά. Mm. Δηλαδή θα προτιμούσα σε αυτό το match και όταν η Εθνική είναι να παίξει με την μπάλα κάτω, χάνεις βέβαια στα στημένα με αυτό που θα πω, να έβλεπα Μιχαηλίδη που φάνηκε από την μπάσα που έβγαλε μετά στον Τζιμίκα στον γκολ με Ρέτσο δεξιά. Mm. Γιατί είναι δύο από τους αμυντικούς που παίζουν με την μπάλα. Δηλαδή παίρνουν την μπάλα από πίσω και κάνουν build up. Ε?
1: Εγώ θα προτιμούσα το δίδυμο.
0: Όπως άκουγα σήμερα τον εκφωνητή ενός αγώνα μπάσκετ που είπε το license στην έκφραση και καλά.
2: Ποιο?
0: Μία έκφραση που λένε στο μπάσκετ license που είχε βγει από το NBA. Και είχαν βγει και τον Γκράζαν ότι αμάν μιλάτε πια με όρους και τέτοια που δεν τους καταλαβαίνουμε και αυτά. Και του λέει μια ωραία απάντηση και λέει: Μεγάλε, αν σου εξηγήσω, λέει στα ελληνικά, λέει ότι το license σημαίνει άδεια, λέει δεν ταιριάζει. Αλλά άμα σου πω, λέει για ποιο πράγμα το λέμε, το ανάποδο έτσι αλλιώς και ήταν 7 λέξεις, ρε. Του λέει, θα προτιμούσα να σου πω αυτό και να χάσω άλλες δύο φάσεις.
2: Είναι σαν, αυτή την πλατφόρμα που έχει τις ταινίες, τη γνωστή πλατφόρμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Που προσπαθεί να κάνει την μετάφραση από το ξένο τίτλο στα ελληνικά. Και είναι.
1: Τις
2: φορές είναι.
1: Καμία
2: σχέση. Ναι, είναι ότι μάνε.
0: Ποια λες, δεν κατάλαβα.
2: Αυτή που αρχίζει από. Και τελειώνει. Και καταλαβαίνω.
1: Αρχιενικό θα πάτε.
2: Γιατί το είπα τώρα και δεν το ακούσατε.
0: Οπότε εγώ πιστεύω να ολοκληρώσω.
1: Κουγεράκης Μαυροπάνος.
0: Αυτοί ναι, δουλειάζουν, ναι. Αυτό πήγα να σου πω. Ή άμα είναι να βάζει. Ο Ρέτσος είναι εκπληκτικός και στον Ιωάννη φέτος. Έχει πάει, δηλαδή, κάνει πολύ παιχνίδια από πίσω. Αλλά αριστερά δεν του βγαίνει.
2: Ναι.
0: Κάτι έχανε.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Μιχαλίδη ήταν ότι έπρεπε.
2: Εντάξει,
1: και καλά πήγε. Βγάζει ασίστ στον πάγο.
0: Είναι πολύ ωραίο παίκτη. Ρε παιδί μου, με ομάδες μικρές. Εντάξει, οκ. Γιατί τώρα θα παίξει με Γερμανία και Ολλανδία. Πιο δύσκολη αντίπαλη. Με ομάδες όμως που είναι στα μέτρα σου, δηλαδή και η Σερβία, είδες είναι και λίγο σε εισαγωγικά γερασμένη ομάδα, κάποιοι παίχτες.
2: Ναι, ασκληρή ομάδα, ασκληρή ομάδα. Ναι, ασκληρή, ασκληρή ομάδα όμως.
1: Μέτρια, δηλαδή εντάξει.
0: Εγώ πιστεύω ότι σαν να φοβηθήκαν, σαν να αγχωθήκαν κάποια στιγμή. Δηλαδή παρά είχαν μείνει πίσω απελπιστικά.
2: Μετά τον
0: κόλπο. Τελικά ήταν ικανότητες και δεν μπορούσαν.
2: Ναι. Καλά, κάναμε
0: τέλος. Όχι, μα και εκεί στο 10 με το 40 που του πίεζε απίστευτα, δεν μπορούσαν να βγουν μπροστά. Δηλαδή ότι φάση σου κάνω, σου κάνω για αυτή μετά τον κόλπο. Εκεί που λες δηλαδή πριν βασικά που επιτεθήκαν.
2: Είδες πως βγάζουν μπαλιές assist goal.
1: Ποιος?
2: Από αριστερά, είδες.
0: Καταρχάς πες μου για Τσιμίκα που στο 94.
1: Τσιμίκας, ο οποίος οι Ελληνάρες στα social κράζαν Τσιμίκα μέχρι το 95.
2: Εννοείται, εννοείται, εννοείται.
1: Εντάξει, οκ. Άλλο το να κριτικάς, άλλο το να κράζεις.
0: Ποιος έκανε γαμώτα σπριν στο 94 και άμα δεις το βιντεάκι μπροστά έχει σηκώσει κεφάλι, έχει δει.
1: Ναι, ρε, αυτό που είναι εκπληκτικό.
0: Και εντάξει, μετά τους είπες δεν πανηγυρίσανε τρελά. Δηλαδή αρχίσαμε,
2: ναι.
0: Αγχωθήκαμε.
2: Ναι, τους αγχώσαμε, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία ομιλία του Παυλίδη.
2: Α, δεν ήταν.
0: Μικρή, λιτή, όσο έπρεπε.
2: Το ρεπορτάζ μου το έκανε. Ναι.
0: Έφερε νερό όμως μαζί, έφερε νερό.
2: Έφερε νερό για μένα.
0: Συμπλώτα κάνει όλα.
2: Νερό για μένα.
1: Ωραίος, ναι. Είπε εντάξει, είπε με λίγα λόγια ότι παιδιά, ωραία από τις πέσεις να έχουν και τα αποτελέσματα, εντάξει, αφήστε τα, μπράβο.
0: Δεν φτάνει το ταλέντο.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να το πιστέψουμε, λέει, και να μπούμε βαθιασμένα. Πολύ σημαντικό.
2: Παυλίδης πρώτος σκόρερ, σε όλα τα πρωταθλήματα.
0: Ναι.
2: Πολύ καλός.
1: Δεν τρελαίνουμε. Από την πενταλά των επιδικών μας, δεν θα τον έβαζα βασικό.
0: Όχι, Ράγκελε.
1: Αλήθεια.
2: Όχι, Ράγκελε. Άνετα.
1: Ξέρετε, δεν τον έβαζα βασικό επειδή έχω μεγάλη αδυναμία στο ΔΤ αυτά που κάνει φέτος.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Αλλά πού να μην βάλει τον Παυλίδη μέσα.
0: Την μπάσα που έδωσε ο Παυλίδης στο Τζιόλι στο πρώτο γκολ, ο ΔΤ δεν την είχε δώσει. Θα είχε προσπαθήσει σωστά. Βέβαια μπορεί να είχε βάλει γκολ. Κατάλαβε τι εννοώ. Δεν είναι ειδικά με αυτού που έχει γύρω του τώρα, είναι τα μάμο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τρομερό ο ΔΤ, δεν λέω, αλλά.
1: Και χτες έκραζα κι εγώ λίγο, έκραζα. Σχολίαζα Ιβάν, που όταν κάναμε το 1-1, έκανε τις ίδιες έτοιμες αλλαγές, οι οποίες φάνηκε για 10 λεπτά ότι ρίξαν το ρυθμό το δικό μας.
0: Το τι είναι το πατάω, δεν το ξαναδεί. Άγγελε, αυτό θα εκραγεί κάτι άμα το πατήσω. Ναι, η πρώτη φορά το είδα γι' αυτό.
1: Τα θύπηρο βεστική, τι γίνεται.
0: Έχουμε εδώ ένα κουμπί λοιπόν το οποίο δεν ξέρει κανείς τι κάνει. Ούτε ο ηχολήπτης.
1: Μας έχουν εδώ.
0: Το οποίο εγώ τώρα θέλω να το πατήσω. Κατάλαβες τι έχω πάθει.
1: Δηλαδή να το πατήσεις.
0: Ναι. Ρε φίλε, είναι προκλητικό. Αυτό έχω. Τώρα έχουμε το μέχρι τις 12. Θα το έχω αυτό δίπλα. Γίνεται να μην το πατήσεις.
1: Μην το πατήσεις, θα σου θυμίσω. Ήμασταν μικροί, μας είχαν δώσει ένα παιχνίδι στο Sega Master System.
2: Σε ένα
1: σφαιράκι. Το οποίο μας είχαν πει.
0: Με την κασέτα που μπαίνει από πάνω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μας είχαν πει.
2: Ναι,
0: δεν έπαιζε.
1: Μην πατήσετε το reset. Μας είχαν. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Το θυμάμαι δηλαδή σαν χθες. Μην πατήσετε το reset. Κάποια στιγμή αφού παίζαμε, μας το δώσαν και το ξαναδώσουμε πίσω στους ανθρώπους. Πατήσαμε το reset. Είχαν μέσα 20 χρονιές που παίζανε τι κάταγε. Και του είχαμε σβήσει τα πάντα. Δεν θυμάμαι κάποιο. Δεν θυμάμαι ποιος μας είχε δώσει. Το θυμάμαι σαν χθες.
0: Το θυμάμαι αυτό.
2: Τροπή.
1: Μην πατήσεις το reset. Γέμα θα τι σημαίνει το reset.
2: Τροπή.
1: Δεν έχει να πάει αγγλικά ακόμα τότε. ή πηγαίναμε και πηγαίναμε απλά.
0: Ωραία, τότε ξεκινάγαμε στην Τετάρτη Apple.
2: Ναι, I am.
1: Τώρα έχει δημοτικού παίρνει lower.
2: Καλά, άλλο και αυτό.
1: Καλύτερα, το γίνεται πιο εντάξει. Δεν ξέρω θα πάνε και παραπάνω, μια χαρά είναι. Μέχρι το lower.
0: Τρεις γλώσσες θα έχουν σε λίγο μέχρι και στην δημοτικού.
2: Οπωσδήποτε δύο. Οπωσδήποτε δύο. Και πάμε για τρίτη.
0: Για να ολοκληρώσω, πολύ ναι. καλή ομάδα. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Κουρμπέλη. Αντικειμενικά στο κέντρο.
2: Τοπε.
0: Ωραία.
1: Τοπε.
0: Καιρό είχα να δω το παιχνίδι από τον Κουρμπέλη. Ωραία. Αυτό που άκουσα σήμερα και λένε πολύ. Πολύ ωραίο κουτσάρισμα. Δηλαδή και το ότι έρχεσαι τέλος του επιθετικού ρε φίλε, εγώ το γουστάρω.
2: Ναι.
0: Πας για όλα, όλα και όλα, τέλος. Θεωρητικά δεν φοβόσουν κάτι πίσω.
1: Απλά ήταν άκυρη
0: στιγμή. Ειδικά όταν έχει αυτό τον τερματοφύλακα δεν φοβάσαι κάτι.
1: Ήταν λίγο άκυρη στιγμή γιατί έγινε ένα ισοφάρισμα.
2: Ποιο?
0: Γιατί εγώ ήμουν αυτό που έλεγα πριν ένα χρόνο πριν αρχίσει τι ζεμπεκιέ ότι πρέπει να τον πάρει Manchester United. Την θυμίζω. Το έλεγα. Αλλά μετά μου την έσπασαν τα υπόλοιπα.
2: Το έλεγε, το θυμάσαι, το έλεγε.
0: Ότι δεν έπρεπε να πάρει τον άλλο, πρέπει να πάρει τον Σολάκι, έλεγα.
1: Είσαι παράλογο.
2: Εμεί είμαστε περίεργοι.
1: Μέναμε σε αυτό το άλλο.
0: Αλλά.
2: Τι είναι αυτό πάλι.
0: Είναι μυστήρας μου. Αλλά μετά ξεκίνησε τις εμπεγές για αυτά και με τον Λεβαδιακό.
2: Που έπεσε μόνο.
0: Ναι, δεν τα μπορώ εγώ. Αυτά τρελαίνομαι.
1: Γι' αυτό καλύτερα φεύγουν έξω.
0: Να μην του λέξουν.
2: Το ματιάζαμε, έτσι. Το ματιάζαμε.
0: Έλα, ρε φιλέ, στην Premier League στην τέταρτη αγωνιστή φάγε δύο γκολ. Τι το ματιάσαμε. Και βγαίνει απέναντι στο δύο μάτσο.
2: Έπιασε.
0: Τι άλλο να κάνουμε.
2: Αλλά το ματιάσαμε, φίλε το παιδί, εντάξει.
0: Manchester City. Α, δεν τελειώσαμε με εθνική. Περίμενε μετά από τα υπόλοιπα.
1: Ναι, άμα σε. Τι άλλο με εθνική. Πώ πιστεύετε ότι θα παίξει την Κυριακή.
2: Ποιο είναι τώρα, με ποιον παίζει τώρα.
1: Στη Γερμανία.
0: Κυριακή, κοίτα, ίδιοι παίκτες είναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι κάτω ακριβώς.
2: Ναι.
1: Όχι, ρε,
0: ίδια, ίδια ακριβώς.
2: Ποιο είναι, τι
0: αν κάνει αλλαγή, θα κάνει στην άμυνα αυτό που σου είπα, γιατί φάνηκε από τις φάσεις αυτές ότι κάτι λείπει πίσω. Δηλαδή μπορεί να βάλει πάλι κουλιαράκι όμως. Αυτή θα είναι η αλλαγή. Δεν πρόκειται να βάλει.
1: Να δω το squad list. Το squad list να
0: δεν, τι να δεις,
1: πιστεύω θα βάλει Κοστούλα. Θα βάλει ένα παίκτη λίγο πιο κεντρικό, θα το κάνει 4-3-3.
0: Δεν έχει άλλο, μόνο Μουζακίτη έχει μετά από αξίζει να
1: μήπως παίξει Μουζακίτη. Να παίξουμε τριάδα στο κέντρο.
0: Ναι, αλλά και τρεις αυτοί είναι ίδιοι, ρε. Δεν γίνεται. Πρέπει να βάλει ένα επιθετικό χαμό, μόνο εκτός να βάλει τον Κιζηρίδη.
1: Δηλαδή να παίξει 4-2-3.
0: Ο Κιζηρίδης παίζει δεξιά ή κέντρο.
1: Ναι, παίζει εξτρέμ.
0: Εξτρέμ, ναι, μπράβο.
1: Να παίξει 4-2-3-1 και ο ένας να μην είναι
0: μπροστά. Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Να πει του Μουζακίτη, του Ζαφίρη, θα παίξει μπροστά από τους άλλους δύο.
0: Καλά, ο Ζαφίρης μπροστά είναι ωραίος, τον έχει ξαναδεί που παίζει κάποια φορά
1: στον Πάο.
0: Πολύ τρέχαντη ρηπ. Τρέχει, κόβει, κάνει. Είναι απίστευτο.
2: Κάνει δουλειά, αλλά.
0: Το θέμα θα καλυφθεί το κενό πίσω από τον Μουζακίτη.
1: Ναι,
0: γιατί ο Μουζακίτης αμυντικά, αν είσαι το ότι είναι πανέξυπνος και ξέρει που να βρίσκεται, δεν είναι το
2: δεν
0: κορμί.
2: Μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί,
0: ο άλλος παρόλο που είναι κοντός μπορεί να κάνει σκύλο τώρα.
2: Ναι, είναι το βρει.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Απίστευτος παίκτης.
2: Ναι.
0: Δηλαδή δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτή την προπονητή να μην ήθελε να ζαφυρίσει στο κέντρο, δεν σου κάνω πλάκα.
2: Ναι.
0: Φαντάζομαι τώρα με τον Παναθηναϊκό με ζαφύρι στο 6 και μπροστά Κάγκου Ανουαϊ και όλου του άλλου.
1: Μα έχει Καμάρα ο Παναθηναϊκός.
0: Συνεχίζω. Θα πούμε. Επίσης.
1: Πώς κάνει ένα 3-5-2. Όχι.
2: Εγώ θέλω
0: όχι, ρε, να αλλάξει σύστημα.
2: Όχι, ρε, και εσύ. Τόσα χρόνια να παίζουμε δεν θα
0: φέρω. 32 άμα έχει μείνει, θα αλλάξει σύστημα.
1: Το λέτε άμα προκύψει κάτι. Δευτέρα πρωί θα σα βάλω να κάνουμε live άμα έχει γίνει.
0: Εγώ θα σου πω.
1: Ή θα γυρίσουμε το βιντεάκι γιατί έχουμε και δουλειά να κάνουμε live.
0: Εγώ θα σου πω απλά, όπω είπαν πάρα πολλοί σε σχόλια που διάβασε το ραδιόφωνο, όλα μια χαρά να δούμε το δεύτερο match. Γιατί εκεί είναι που κάνει κάτι αλχημίε ο Ιβάνοβιτ. Τι είπα. Προσπαθώ να θυμηθώ. Εντάξει,
1: μωρέ τώρα. Το ένωσες γιατί Παρασκευή. Κουρασμένοι είμαστε.
2: Εντάξει, μωρέ, εντάξει.
0: Γιωβάνοβιτς.
2: Ο Μπράντοβιτς. Πες το
0: κέντρο. Μόλις που έλεγα τι είναι τώρα σε λίγο μήνα. Πάμε να ακούσουμε πρώτο τραγούδι.
1: Πρώτο τραγούδι. Αν δεν κάνω λάθος, τραγούδι συνυβασμένο με Εθνική Ελλάδος μπάσκετ. Αθλητικό περιεχόμενο γιατί σαν σήμερα η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ πήρε το δεύτερο Ευρωμπάσκετ της.
0: Αυτό είναι ρεπορτάζ,
1: Βαγγέλη. Με Παναγιώτη Γιαννάκη, σαν σήμερα να πούμε λίγο και τους σκόρερς. Συγγνώμη, Παπαλουκάς 22 πόντους. Δεν είναι παράλληλο.
0: Μίλα, εσύ κάνω εγώ από πίσω.
1: Ζήσεις 13, Τακιούζης 11, Διαμαντίδης 2, Ταχαρίς 9, Σπανούλης 1. Δεν φαίνω
0: τα πάντα. Διαμαντίδης 2, πώς ήταν τότε, φίλε.
1: Ξέρω τι παίζανε.
0: Ποια χρονιά ήταν, είπες.
1: Συγγνώμη.
0: Απροετοιμάστος.
1: Το 5, ναι. Το 5. Που ήταν 16 χρονών.
2: Μπασκετικός.
0: Μπασκετικός.
2: Ήταν μετά την Eurovision, αυτό θυμάμαι.
0: Όχι, το 5 ήταν η Eurovision. Μετά το Euro εννοείς.
1: Ναι.
0: Το 5 ήμουν αφαντάρος και πήρε το Eurovision.
2: Το Eurovision.
1: Γενικά τα ταβούδια κάπως έτσι έχουν έρθει σήμερα, σαν σήμερα κάτι.
0: Είμαστε Eurofans, τι να κάνουμε.
2: Ωραία, μου αρέσει.
1: Πάμε το τραγούδι.
0: One, go.

0: Και περιμένουμε.
1: 3, 2, 1.
2: Είμαι έτοιμος.
1: Τακ! Ξεκινάμε. Εντάξει, ωραίο τραγούδι, δεν παίρνω τον Άγγελο να φέρει τις μουσικές εδώ πέρα.
2: Δεν ξέρω. Με,
0: που να δικούσει μετά τι έχω. Δύο τραγούδια μετά, γιατί ταιριάζει με το όνομά του το 2.
1: Περιμένω να έρθει ώρα.
2: Εγώ δεν κατάλαβα
0: τώρα. Το σκέφτηκα τώρα για ποιο λόγο έχω βάλει δύο τραγούδια.
2: Είναι YouTube.
1: Για ποιον λοιπόν, με ποιον παίζει η Κυριακή η Ελλάδα.
0: Είσαι... Γιατί όμως, θα τα πούμε μετά.
1: Με ποιον παίζει η Ελλάδα η Κυριακή.
0: Στη Γερμανία.
2: Για εγώ πες. Να σου πω κάτι. Από αυτό που θυμάμαι τη Γερμανία, αν εξαιρέσει τον παιχταρά το Κάι το Χάβερτ, όλοι οι άλλοι είναι. Που παίζει τη Αγγλία. Όλοι οι άλλοι είναι.
0: Χτες ήρθαν ένα-ένα με την Ολλανδία.
2: Τα κλάματα. Ναι, αλλά δεν παίζει ωραία μπάλα. Δηλαδή είναι αυτό, αυτή η Γερμανία που έμπαινε μέσα και βάζει 5-6 γκολ. Του αμφιβάλλω εμά. Γιατί ανασταίνουμε κάτι περίεργο, κάτι τέτοιο.
1: Να σου πω κάτι για μένα είναι και θέμα ψυχολογία. Ναι. Δηλαδή θεωρώ πραγματικά ότι με τη φουρνιά που έχουν τώρα πρέπει να το πιστέψουν.
2: Ναι, μα είναι πολύ ταλαντούχα.
1: Να κρατήσουν μπάλα και να παίξουν ψηλά από την άμυνα μέχρι πάνω. Φίλε, ποιο είναι το χειρότερο σενάριο, να φας 3 από τη Γερμανία.
2: Πώς,
1: αυτό που λες.
2: Ποιον μου.
1: Και καταρχάς θα βάλεις 2 άμα το κάνεις, ναι, αυτό. Ναι. Έχεις πολύ καλούς παίχτες.
2: Ο Ρούντιγκερ παίζει βασικός, ο Ρούντιγκερ.
0: Θες να δω την 11 από την Ολλανδία χθες.
2: Ναι.
0: Σε ενδιαφέρει.
1: Ο Ρούντιγκερ δεν είναι από καταγωγή από το Βοστχάγγεν.
2: Βοστχάγγεν, δεν ξέρω. Αλλά δεν, σου λέω, εμένα δεν με τρομάζει η Γερμανία, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή θα το έπαιζα.
0: Ναι, αυτό περίμενα να ακούσει.
2: Θα το έπαιζα μια διπλή ευκαιρία.
0: Έπαιξε με Ter Stegen στο τέρμα.
2: Εντάξει.
1: Από τραυματίστηκε ο Νόιερ.
0: Τον Φρόι δεξιά.
2: Φρόι.
0: Τον Τα στο κέντρο τη άμυνα, τον Σλότεμπε και μετά τον Μπράουν. Συγγνώμη κιόλα. Εντάξει, αυτό δεν είναι ρατσιστικό. Απλά το τονίζω ότι η Γερμανία έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6 μαύρου. Έγχρωμου. Στο κέντρο ο Αμίρι.
2: Φυλακή.
0: Ο Κίμικ δεξιά. Ο Νμέκα αριστερά. Νμέκα.
1: Ο Κλόπ δεν είναι τώρα προπονητή.
0: Ναι.
1: Τι έχασε ο άλλο ένα, πώ τον λένε.
0: Και μπροστά παίζει με Αντεγέμι.
1: Αυτό ο Αντεγέμι. Μπε δε στι φάσει για να δει τι φάσει του μάτς.
0: 4,5 του έχουν βάλει, τη βαθμολογία.
1: Μπε δε στι φάσει να δει τι έχει χάσει ο τύπο.
2: Θα μα κάνει γιο αυτό.
1: Ο Κλόπ κάποια στιγμή πιάνει το κεφάλι του, είχε γυρίσει προ τα πίσω και πιάνει τα μαλλιά που δεν έχει, το καπέλο. Δεν και υπάρχει.
0: Οι αλλαγέ μα δεν του ξέρει. Ο Έγκελχαρτ, ο Στάχ, ο Φιούριχ, ο Γκνάμπρι και ο Εμπουνουντλαχίν.
2: Δεν ξέρει ο Γκνάμπρι.
0: Όχι. Τον Γκάμπρι ξέρω.
2: Ο Γκνάμπρι ήταν Άρσεναλ και μετά πήγε Μπαγιόρ.
0: Πιο γνωστοί είναι οι παίκτες τη.
1: Αυτό το ξέρει.
0: Έχει και το Ιρλανδία, έχει και το Βίσμα μέσα.
2: Βίσμα.
0: Ο Βαν Μπόμελ. Προπονητής είναι ο Βαν Μπόμελ.
2: Εντάξει, όχι. Εντάξει.
0: Εντάξει, γιατί το ξέρει, είναι καλό παίκτη.
2: Όχι.
0: Η Ιρλανδία έχει ένα γνωστό παίκτη. Α, το χάσει.
1: Για να κλείσουμε το Euro τώρα λοιπόν. Εντάξει, και εγώ πιστεύω, σου λέω ότι άμα πιέσουμε πάμε ψηλά. Πραγματικά, why not. Πώ να το πω,
2: ναι, γιατί είμαστε καλοί. Δεν είναι ότι δεν είμαστε καλοί.
1: Θέλω την άποψή σα. Για τον παίκτη του Ισραήλ.
2: Τι ο παίκτη.
1: Δεν βάζει τίποτα. Δίκιο. Πήρε το σημαίακι του κόρνερ και
2: το
1: έκανε την πυροβολά και την αποβολή.
2: Ναι. Βέβαια, ρε φίλε.
0: Ναι, δίκιο.
2: Κατευθείαν κόκκινο, ούτε καν δεύτερη κίτρινη.
1: Α, μετά άλλη χώρα θα τον είχαν βγάλει.
0: Όχι.
2: Μπορεί και όχι, αλλά αυτό δεν έπρεπε.
1: Δηλαδή ο Μίτρογλου, πώς κόκκινες πρέπει να έχει πάρει ζωή του κλπ.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Συγγνώμη τώρα. Τι γίνεται.
1: Μα αφορά
2: ο. Του Βελγίου είναι ο Βαρμπόμπελ.
0: Του Βελγίου είναι.
2: Ναι.
0: Μα ερθούν οι ακροάτε.
1: Όχι, ο Κροάτης μπορεί να διορθώσει ό,τι θέλει.
0: Α, τον είδα στην τηλεόραση.
2: Ο Τσάβι είναι στην Ολλανδία. Ο Τσάβι είναι Ολλανδία.
0: Εντάξει.
2: Ευχαριστούμε, Κροάτη. Ευχαριστούμε.
0: Εγώ ξέρω μόνο τον Μάρκο Νίκολιτς. Εντάξει. Μην πω όμω το σχόλιο για τον Μάρκο.
1: Που λες ένα τρογκόλ, αγαπητοί, πόσε κόκκινε πρέπει να πάρει ζωή του τότε, φίλε.
2: Τρογκόλ έκανε τότε.
1: Ναι. Δεν θυμάσαι πολλού. Αυτό είναι σε σένα.
0: Αυτό εντάξει, λόγω Ισραήλ. Βέβαια, εμεί αγαπάμε Ισραήλ που ήταν και τον πρωθυπουργό. Όλοι φεύγαν από εκείνο το Eurogroup. Αυτό έμεινε και έβαλε φωτογραφίε.
1: Καταρχά, ετοιμάζουμε την ασπίδα τώρα, φίλε του Αχιλέα. Τι εννοεί. Έχουμε συνεργασία, έχουμε παρεδώσει.
2: Τι λέει.
0: Ποιο βγάζει, ο Μάρκο Νικόλης βγάζει assist. Ποιο βγάζει assist. Ο Βαν
2: Μπόμελ. Δεν ξέρω.
1: Τι λέει, ρε παιδιά, τι λέει.
0: Το έχει βάλει και. Στείλε σε μένα, Κροάτη, γιατί το έχει βάλει στραβά και.
1: Θα τον βγάλουμε σε λίγο τηλέφωνο. Θα τον βγάλουμε σε λίγο
0: τηλέφωνο. Μπορεί να έχει δουλειά ο άνθρωπο.
2: Δεν
0: έχει.
2: Να πάρει άδεια πρέπει.
1: Εσύ πρέπει
2: να το
0: πει. Εσύ το λέει.
1: Εσύ τώρα δεν έχει πάθει. Από τον Κράζι την πρώτη εκπομπή, αλλά τον Κράζι όταν κλείνει η κάμερα.
2: Ξέρει γιατί.
1: Γιατί
2: θα έρθει αυτή τη βδομάδα, τον παρακαλώ. Χθε σήμερα τον παρακαλώ. Θα έρθει αυτή τη βδομάδα. Δεν πειράζει αυτή τη βδομάδα. Άξιλο, δεν πειράζει την επόμενη. Θα έρθει την επόμενη βδομάδα. Ούτε αυτή τη βδομάδα μου βγαίνει, έχω πολλή δουλειά. Άξιλο, δεν πειράζει την επόμενη.
1: Ναι, εγώ με τον Άγγελο που δεν τον κράζουμε, τι σκεφτήκαμε να τον κάνουμε τηλεφωνικά γιατί θέλουμε να τον έχουμε στην τροφιά. Εσύ έχει μπει μαζί του φέτο και δεν ξέρω πού φιλέ.
2: Με βγάλει έναν τον κακό τώρα.
0: Κάτι μπορεί να γίνει διακοπέ.
1: Εγώ δεν ξέρω αν έχετε κάνει διακοπέ. Είναι η κλασική περίπτωση του όταν κάποιο φίλο, α πούμε, πάντα βρίσκει νέα κοπέλα που εξαφανίζεται και. Δεν είναι τυχαίο ότι στο ξεκίνημα τη δεύτερη εκπομπή έχει ξεκινήσει τον μπιφ, καταλαβαίνετε, τη δεύτερη χρονιά, με συγχωρεί.
2: Κανένα μπιφ, όλα καλά.
1: Όλα καλά, εντάξει.
2: Απλά εντάξει. Ναι. Έχουμε να τον δούμε τρεις εβδομάδες.
0: Αυτό δεν φταίει αυτό.
2: Ποιο φταίει. Καλά, ποτέ δεν φταίει μία πλευρά μόνο.
1: Είναι δύσκολο κάνει δουλειά στο Βαγγέλη αυτή την περίοδο.
2: Κατεβατό έστειλε. Δεν μπορώ να το διαβάσω.
0: Δείτε τον για λίγο ακόμα το Βαγγέλη, γιατί εμεί έχουμε τρεις μήνες να τον δούμε.
1: Τα λέω.
0: Άρα βλέπει ότι γι' αυτό τελικά πρέπει σε κάθε θέμα να λε και με τι δύο πλευρέ.
2: Έτσι, όχι μόνο.
0: Εσύ είπε τώρα αυτό είναι κηδείο, το πέραξε απλά για να το πει. Αλλά ο άλλο έξω όλη την ώρα.
1: Ξέρω ότι έχει αρχίσει και καταναλώνει όλο τον προσωπικό σου χρόνο και τον δίνει στον Σέξπιρ και στην αυτή.
0: Ναι.
1: Και όλοι οι υπόλοιποι μένουν πίσω.
0: Και όχι στα βιντεάκια μα. Εντάξει.
2: Μου τρώει πολύ χρόνο αυτό να ξέρει.
0: Τα βιντεάκια μα.
2: Αυτό το ένα που έφτιαξα.
0: Αυτό έχει πολύ χρόνο.
2: Ξέρεις πώς
0: μάλλον σου δρώνει άλλη χρόνο και δεν μείνει χρόνο για να φτιάξει δεύτερο και τρίτο.
2: Αγγελέ, υπάρχει και προσωπική ζωή. Δεν γίνεται τώρα μόνο δουλειά.
0: Δεν είναι δουλειά όλα τα άλλα. Είναι
1: δουλειά.
0: Προσωπική ζωή. Επιλέγει αυτό που κάνουμε εδώ να μπει τρίτο στη σειρά αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει. Μέχρι δεύτερο το
1: λοιπόν, πριν πάμε Super League.
2: Το θυμάμαι. Δεν ξεχνάω.
1: Πριν πάμε Super League και επειδή θέλω να σταματήσουμε λίγο να ενοχλούμε μόνο τον Βαγγέλη, εντάξει δεν είναι καλό. Έχουμε πολύ ωραία. Θέλω να μου πείτε την γνώμη σας για την Manchester City και την Premier League για το αν θα φάει μπαμ. Μετά από ένα χρόνο βέβαια που θα βγουν.
2: Τι, πριν, το έχει φάει εδώ και δύο χρόνια.
1: Ξέρεις ποια πρωτάθληματα χάνει, ε?
2: Αυτά που βγήκα εγώ δεύτερος.
1: Όχι.
2: Α, ποια.
1: Δύο περνεί η Manchester άμα τα χάσει και ένα Liverpool. Άσε να δεν παίρνει τίποτα. Το βλέπα σήμερα και θα σου το πω.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ούτε γη άσε να δεν παίρνει. Ένα.
2: Μα γιατί.
1: Γιατί είναι τρεις χρονιές συγκεκριμένες.
2: Για τις άλλες δηλαδή ήταν νόμιμη.
1: Είναι οριακά. Το 12, το 14 και το 18.
0: Μόνο και μόνο που είναι να πάρει μάτσι να δει πρωτάθλημα, εγώ δεν την τιμωρούσα. Δηλαδή, έλα τώρα, εντάξει, πάρει μάτσι. Όπου και σου να πάρει πλέον πρωτάθλημα. Ναι, έλα. Έτσι να βγουν δεύτερη επειδή θα είχαν κουραστεί, άλλαξε.
2: Ποιε ομολογίε είναι, Σπυρό?
1: 12, 14, 18.
2: Α, είναι παλιά, εντάξει.
1: Και εγώ στην αρχή αυτό σκέφτηκα όταν ήταν το άρθρο και λέω κάτσε να δω να σου πω ότι κοίτα να δει να πάρετε και άλλα πρωτάθληματα. Ούτε εκεί, φίλε. Ούτε
2: δεν πειράζει, εγώ θέλω να το πάρω το μαθήματα με την αξία μου, Σπύρο.
0: Ναι, και εγώ με ένα τέτοιο. Άμα θε να τιμωρήσει, την παπάλε ένα πρόστιμο μεγάλο, κόψει μεταγραφέ και άστο να
2: γίνει. Ρίξω στη Β, ρίξω στη Β.
0: Ναι.
1: Εδώ να ενημερώσουμε ότι η Tottenham για ακόμα μια χρονιά στι 5 πρώτε αυτέ αγωνιστικέ πάει τάπα, είναι τελευταία.
0: Έχει βάλει γκολ.
1: Έχει βάλει δύο. Η Coventry δεν είχε βάλει και βαλένα.
2: Ναι.
1: Είναι σε συντελεστή, είναι τελευταία τέλο πάντων σε ισοβαθμία.
0: Μπήκαμε στο καλύτερο παράδειγμα του κόσμου τελικά και μιλάμε.
2: Η Τότεναμ φέτος πρέπει να πέσει.
1: Έχει δύο βαθμούς μαζί με τη Φούλα.
0: Γιατί πρέπει να πέσει με ιστορική ομάδα.
2: Τη συγχαίρομαι. Καταρχάς είναι ο βασικός μας. Ναι, αλλά και πάλι, δεν μου αρέσει σαν ομάδα.
1: Έχει βάλει δύο γκολ και έχει φάει 8.
2: Και είναι και κακή, και δεν παίζει καν καλή μπάλα.
1: Στην κορυφή
0: μα δεν υπάρχει. Που πας, πώς το λέω, Ντερτσέμπι.
1: Η Κόβεντρι να ξέρει λίγο που ήταν το μάτι. Δεν ήταν τόσο κακή.
2: Με εμά.
1: Και μπράβο και με
2: εμά. Μα πίεσε πάρα πολύ.
1: Είχαμε τον Brighton Arsenal αυτήν την εβδομάδα.
2: Κι εγώ. Ο Μαδάρα. Μπάμπης Κοστούλας.
1: Κοίτα προπονητής
0: έχει κάνει. Μας κουβάβιασε η ομάδα σου Μιχέσου.
2: Μόνο σε ένα. Άστο. Μόνο ένας το είπε. Μόνο ένας συνάδελφός μας το είπε.
0: Ποιος? Ο Στυρακοπλός.
1: Όχι. Ο Λιάκος.
2: Ο Λιάς.
0: Ναι,
1: μας έστειλε και μήνυμα, μας πρέπει να
0: το
1: πει. Ότι η Άρσενο θα κάνει γκέλα.
0: Κάτσε
2: τον Μπαργκάν
0: τηλέφωνο.
2: Έχει και αντιπνεύσει. Έχει και αντιπνεύσει. Ναι, έχει. Αξίζει μέσω τόσο να ακούσω.
0: Εντάξει, οκ, να τον ακούσω.
2: Χαιρετίσματα έχουμε εδώ σήμερα. Έχουμε εδώ σήμερα.
0: Μα δεν μας έστειλε.
1: Δώσαμε μόνο Λαμία σήμερα.
2: Μόνο Λαμία. Εξωτερικό έχουμε σήμερα. Βέλγιο, Γερμανία.
0: Πά το Βέλγιο γύρισε Αθήνα.
2: Α, ναι.
1: Πριν πάμε Σούπερ Λούγκα. Σούπερ Λίγκα. Κόψτο!
2: Περίμενα, το κάνω κάτι τώρα.
1: Να ακούσουμε το δεύτερο τραγουδάκι επιλογή.
0: Μισό λεπτάκι να κάνουμε εισαγωγή. Μισό λεπτάκι
1: να προλάβουμε το διάλειμμα.
0: Σαν σήμερα. Ιδρύθηκαν οι YouTube.
2: YouTube!
0: Και επειδή δεν μπορούσα να διαλέξω ένα τραγούδι και λέω πώ θα να βάλω δύο. YouTube, δύο τραγούδια. Το πρώτο θα παίξουμε αμέσω τώρα.

0: Κόψαμε του YouTube.
1: Δεν πειράζει, ξαναπέξουμε.
0: Είπαμε για Εθνική Ελλάδος.
2: Ναι.
0: Σε λίγο θα βγάλουμε και Ακροατή. Εντάξει, που δεν βγάζουμε. Δηλαδή, τηλεφωνικά έχουμε βγάλει μια φορά μόνο τον φίλο μας Σέξπιρ.
2: Θα ξεκινήσουμε,
0: Γιατί πρέπει να πάμε να μιλήσουμε για το καλύτερο πρωτάθλημα της Ελλάδος.
2: Τώρα πάμε στο καλύτερο.
0: Και επίσης, ναι, έχω και πολλά στατιστικά. Δηλαδή, εμείς τι κάνουμε, πάμε κατευθείαν στα παιχνίδια και μιλάμε για τις ομάδες μας. Έχουμε να δούμε βαθμολογία για τις πρώτες πενταγωνιστικές. Έχουμε να δούμε στατιστικά.
2: Στατιστικά δικά μας.
0: Δικά μας και δικά μας. Και δικά μας.
1: Οπότε σου λέω, ποιος με την αθλητισμό
0: σήμερα. Έχω πολλά φίλα, Άγγελε.
1: Όταν έχει αγωνιστικές, δεν μιλάμε για αθλητικά τόση ώρα. 11 παρά 20 που είναι μαλακίες.
0: Θες να σου πω ένα θέμα για να καταλάβεις.
1: Όχι, μη μας.
0: Γιατί έχω πολλά
2: θέματα. Είμαστε αθλητική εκπομπή. Τέλος. Είμαστε αθλητική εκπομπή.
0: Από πότε.
1: Τι ώρα είμαστε.
2: Τις τελευταίες.
1: Πάμε. Λοιπόν. Super League.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με τη βαθμολογία. Όπως ξεκινάνε οι σοβαρές εκπομπές.
2: Ναι.
0: Βαθμολογία.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Πρώτος, με διαφορά και παίζοντας το καλύτερο ποδόσφαιρο, σχολιασμό θα κάνω εγώ τώρα.
2: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Μπορούμε να συμφωνήσουμε να διαφωνήσουμε.
0: Εννοείται.
1: Σύμφωνο.
2: Έχεις ακούσει κράξιμο σου λίγο. Δεν σε μαζεύει τίποτα.
1: Εσύ απαντήσεις.
2: Θα τον λάδες μαζεύει τίποτα.
0: Δεύτερη ομάδα.
2: Πες πολύ καλά, πες πάρα πολύ καλά.
0: Δεύτερη ομάδα.
1: Δεν συμφωνώ, διαφωνώ θα λέμε.
2: Ναι.
0: Που έχω πει πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή ότι θα είναι ανταγωνιστική. Έχει πάρει καλούς παίχτες. Ο ΠΑΟΚ.
1: Δεν έχει Ευρώπη. Συμφωνώ.
0: Συμφωνούμε, τα έχουμε πει. Δεν έχει Ευρώπη. Θα είναι πιο ξεκούραστος.
2: Τέταρτος.
1: Τα έχουμε πει σκαλάκια.
2: Τέταρτος.
1: Έχουμε σκαλάκια εμείς.
2: Τέταρτος.
0: Τρίτη, παρόλες τις γκέλες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. ΑΕΚ.
1: Μπορείς να πεις απλά ένα πράγμα. Τρίτη και καταεδρωμένη ΑΕΚ.
0: Σχόλιο.
2: Η πρωταθλήτρια φετινή. Φωτιά είναι η πρωταθλήτρια.
1: Το έχω κάνει cash out.
0: Ο Βίχας είναι επειδή έχω Βίχα, δεν ήταν για το σχόλιο.
2: Το καταλαβαίνω, είμαι σίγουρος.
0: Τέταρτος, ο τρομερός και φοβερός Όφη.
2: Ομαδάρα.
1: Είσαι ισοβαθμία. Είσαι άδικος.
0: Να ολοκληρώσω.
1: Να ολοκληρώσω.
0: Το πάω όπως πάει.
1: Σύμφωνο.
0: Το καλεντάρι, το standing, πώς το λένε. Ισοβαθμία ακριβώς με τον Όφη. Ολυμπιακός. Ο οποίος Ολυμπιακός, εδώ θα κάνω και ένα σχόλιο, έχει σκοράρει μόνο 4 γκολ στις πενταγώνες.
2: Εντάξει, θα το βρει.
0: Και έχει μετά το Λεβαδιακό που είναι 0, τη χειρότερη επίθεση μαζί με άλλες 4 ομάδες βέβαια.
1: Πριν να απλώσει την κουβέντα στην επόμενη έκτη θέση, θα την απλώσει.
0: Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου.
1: Εντάξει, να πω απλά για την πέμπτη θέση ότι επίσης έχει ο πέμπτος αγώνα ζωής και θανάτου. Μπορεί να κάνω έτσι.
2: Ναι, ναι,
1: ζωής
2: ναι, ναι,
1: και θανάτου. Στην επόμενη αγωνιστική.
2: Να σε κάνω και zoom. Να σε κάνω
0: απλά
2: και...
0: επειδή κάνουμε κυρίως ραδιόφωνο, πες κάτι εκείνη την ώρα.
1: Πώς τα λένε αυτά.
0: Ε.
1: Από σε πείτε. Ε. Εισαγωγικά ζωής και θανάτου.
2: Θα σε κάνω zoom.
1: Πού, με κανένα.
0: Α, έχουμε και zoom.
1: Μη μου πει.
0: Δεν με στράβω η κάμερα. Τι βλέπει τόση ώρα.
1: Όχι, αυτό τη βλέπει ίσια, δεν ξέρω τι βλέπει εδώ πέρα.
2: Δεν μπορώ να το κάνω τώρα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Άσου, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έλα από το μαγαζί τη Δευτέρα πρέπει να με κάνει. Θα το ξανακάνω.
2: Θα το κάνω edit.
1: Το οποίο βέβαια θα δούμε, θα δούμε. Επειδή είναι το μεγάλο ντέρμπι, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που γυρνάμε γι' αυτό. Βέβαια είναι και το άλλο μεγάλο ντέρμπι, ΑΕΚ Όφη.
0: Έκτη θέση. Πανετολικός. Όποιο και να μα το έλεγε, δεν το πίστευε.
1: Θα πούμε σε λίγο για την επόμενη αγωνιστή.
2: Όχι, δεν είπα κάτι.
0: Σταματήστε τα σχόλια. Έχει τη θέση πανετολικό, ο οποίο μα το λέει στην αρχή ζωνιά, δεν το πιστεύαμε, οπότε μια χαρά είμαστε.
1: Ωραία. Και πόρε πέσει με τη σειρά να τελειώνουν, δεν έχουμε κάνει σχόλια.
0: Έβδομο Άρη.
1: Και πολύ του.
0: Όγδο Ηρακλή.
1: Δεν το περίμενε κανεί.
2: Όχι.
1: Κάνω και ένα σχόλιο.
0: Τα άλλα πε τα έτσι και πετάει. Αλλά μ' αρέσει, είναι ωραία.
2: Πε τα έτσι.
0: Έναντι Κηφισιά. Ο Λέτο κάνει θαύμα, βάλει εκεί με μειωμένο budget φέτο.
1: Έναντι Κηφισιά και πήρε πόντα από εμά.
0: 10 Καλαμάτα. Με τον πρώτο σε assist, τον αγαπημένο, θα τα πούμε μετά. Ποιος πει δεν είναι φοράς αρέσει το χάφα.
2: Ο αριστερά, εκεί αριστερά.
0: Δεν πάει εντάξει.
2: Ο Βραζιλιάνος, ο Βραζιλιάνος.
0: Εντέκατος και καταϊδρωμένος με τα χίλια ζόρια ο Ατρόμητος.
2: Αυτό και αν δεν το περιμέναμε.
0: Ισοβαθμία στην 11η θέση, Αστέρας Τρίπολης, Βόλος. Τελευταίος ο Λεβαδιακός.
1: Συγγνώμη, Αστέρας Άκτορ.
0: Αστέρα.
1: Κρίμα.
0: Αστέρας Τρίπολης, Άκτορ.
1: Να σου πω, το πότι να κλείσει είναι σαν τη φέτα. Είναι pop ή πότι φέτα.
0: Άργησε.
1: Απλά το είδα και μάλλον.
2: Περάσανε μόνο 45 λεπτά για να το πει. Εντάξει.
0: Και τελευταίος ο Λεβαδιακός με 0 γκολ.
2: Εντάξει. Ατρόμητος, πολύ χαμηλό. Ατρόμητος πρέπει να ανέβει. Ατρόμητος. Είναι πολύ καλή ομάδα για να είναι σε αυτή τη θέση.
1: Θα γίνει μεγάλη μάχη τώρα που βλέπω για τον υποβιβασμό.
0: Θα κάνουμε προβλέψεις.
1: Όχι, δεν κάνω ακόμα. Είναι πολύ νωρίς. Δηλαδή τώρα το Λεβαδιακό. Δεν τον περιμένω ότι θα μείνει εκεί.
2: Πιστεύω. Μετά την περσινή χρονιά εννοείς.
1: Όχι, εκτιμώ και τον προπονητή που πήρε.
0: Ξέρεις που θα την πατήσει ο Λεβαδιακός. Αν δεν στηρίξει και φέτος τον προπονητή όπως είχε στηρίξει τον Παπαδόπουλο. Ναι. Και αρχίσει αλλαγές προπονητών και τέτοια. Γιατί ο βοηθός έφυγε. Λένε για προσωπικούς λόγους.
2: Δηλαδή έφυγε ή τον φύγανε.
1: Ο 13ος δεν μας πήρε καθόλου να πάει 14ος. Εντάξει.
0: Καλύτερη επίθεση
1: δεν
0: η Αεκάρα.
1: Δεν χάνουμε και κανέναν, μην αγώνει. Δεν μας ακούγε κανείς.
2: Όξο.
1: Και οι βοηθούς
2: πατάνε. Δεν μπορώ.
1: Φόλος δεν είναι.
2: Μπορώ.
0: Καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος προς τον παρόν η Αεκάρα με 13 γκολ. Ακολουθούν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ με 12.
1: Και πρώτη σκόρερ ο Γιώβιτς και ο Βάργα από 4.
2: Ναι. Τον έχω βάλει πρώτο σκόρε, ρε.
1: Αλήθεια.
2: Το Γιώβιτς.
0: Χειρότερη άμυνα, Άρης με 10 γκολ.
1: Ασίστ είναι τη Καλαμάτα που λέει ο Μορέιρα, έλεγε.
2: Ο Βραζιλιάνος, ναι.
1: Αυτοί τρεις έχουν ασίστ από τρεις. Ο Μορέιρα, ο Μάριν και ο Μάγερ.
2: Καλά, ο Μάγερ είναι μεταγραφή τη χρονιά.
0: Ασίστ έχει τρεις ο Μορέιρα, όλοι λένε με 2.
1: Εδώ του έχει στη Super League με. Θα τα βάλουμε το set Super League.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Ναι.
1: 2 οι άλλοι. Όχι, όχι, Μορέιρα, τρεις ο Μορέιρα. Για να δούμε λίγο να του.
0: 4 ο Γιώβιτς, 4 ο Βάργας. Απλά εδώ να πούμε ότι ο Βάργας έχει τρομερά ποσοστά.
1: Βάργα.
0: Έχει τρομερά ποσοστά ευστοχίας. Δηλαδή αναφάσεις
1: που έβγαλε.
0: Συνεχίζει μετά ο Παναθηναϊκός 3 τετέι, 3 τα μπόρδα, 3 πέλκας.
2: Πέλκασε. Μπράβο.
0: Αν θέλετε να σας πω και ένα ωραίο σχόλιο για τον αγαπημένο σας παίχτη. Πρώτος σε κίτρινες, Ετιέν Καμαρά με 4.
2: Ναι, δεν αφήνει να πέσει.
1: Και μετά εσείς λέτε ότι ευνοείται ο Παναθηναϊκός. Να, έχει πάρει 4 κάρτες ο Καμαρά.
0: Κανείς δεν έχει παραπάνω.
2: Δεν περνάει, ρε, τσεκούρι, δεν περνάει. Τον κόβει εκεί πέρα.
1: Πες μας λίγο τελευταία αγωνιστική, τι έχουμε να πούμε από τα ματσάκια που γίνανε. Γιατί έχουν πέρασει μια εβδομάδα τώρα.
0: Θα πούμε πρώτα στατιστικά.
1: Ατρόμητος και φυσικά ένα δίκτυο. Τι στατιστικά έχουμε.
0: Λοιπόν, θα σου πω αμέσως, μισό λεπτάκι. Λοιπόν,
1: ούτε είπαμε για γκολ. Κοίτα στατιστικά.
2: Κουρασμένο είσαι.
1: Αρκετά σήμερα, γιατί.
2: Βλέπω τρία θεματάκια σου.
1: Εντάξει.
0: Είπαμε για γκολ.
1: Ναι.
0: Γκολ με τελικές προσπάθειες. Ο Βάργα είναι μπροστά από όλους και μετά είναι ο κόντρο του όφη.
2: Το βρήκε όμως, Βάργα.
0: Κόντρο του όφη. Εντάξει. Ο Γιώβιτς δεν είναι τόσο καλά. Είναι σαν αυτό που είχασε με την Εθνική Σερβία.
2: Ναι, αλλά θα το,
0: το σχολιάσουμε. Κοίτα,
2: θα το βρει αυτό.
0: Σίγουρα θα το βρει. Λοιπόν, με τις ασίστ έχεις δίκιο, επαληθεύω. Μορέιρα, Μαρίν, Μάγερ. Οπότε η ΑΕΚ είναι σχεδόν. Είναι βασικά πρώτη σε γκολ, πρώτη σε ασίστ.
1: Τι είναι η βαθμολογία. Αυτά είναι. Τα μαγικά του.
2: Με γκρίνια. Με γκρίνια.
0: Από ποια ομάδα πιστεύετε ότι είναι ο πρώτος σε γεμίσματα.
2: Σε γεμίσματα.
0: Ναι.
1: Ο Ρέτσος.
0: Κοντά έπεσε στον Ολυμπιακό Φορτούνης 16-33. Την ώρα που ας πούμε ο Μάγκερ έχει 13-32. Που έχει πιο πολλά γκολ η ΑΕΚ, πιο πολλά τέτοια. Καλύτερο ποσοστό βέβαια. Ο Κουρμπέλης ηγείται στα κλεψίματα.
1: Μην τον κάλεσε έτσι. Τον κάλεσε για τη ζώνη που κάνει κιόλα.
0: Και στην τελευταία εννοείται ότι θα βρούμε τον τρομερό και φοβερό Ετιέν Καμαρά.
2: Εντάξει.
1: Στα κλεψίματα.
0: Ναι.
1: Λέει
0: ναι.
1: Και χωρίς κάρτα.
2: Θα τον βλέπει στον ύπνο του. Τον βλέπει στον ύπνο του. Εφιάλτης το έχει γίνει.
0: Γιατί ρε παιδιά. Ο Καμαράλες ή ο.
2: Ο Καμαράς.
1: Στις 5 πρώτες αγωνιστικές. Ποιος είναι η αδυναμία σας. Όχι. Αδυναμία σου, παιδί μου. Να σου πω ποιο είναι η δικιά μου αδυναμία.
2: Ναι.
1: Για να καταλάβει τι εννοώ.
2: Ναι.
1: Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, φίλε.
2: Πεθαίνω.
1: Ναι, για τον κόκκινο μαγουλίτσα, πεθαίνω.
0: Δεν θα το λέμε ένα μάτς. Δηλαδή σε κάθε διάδα τώρα να δούμε κάποιον
1: ναι,
0: αγαπημένο.
1: Ναι. Πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε να σχολιάσουμε προηγούμενη αγωνιστική.
2: Ναι.
0: Ετοιμάζονται για τα τηλέφωνα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πάμε με τη σειρά, ε.
1: Ναι.
0: Είπαμε όπως είναι ημερολογιακά.
2: Να βλέπω.
0: Πρώτο μάτς, Ατρόμητος και Φυσιά.
1: Τσούμπερ.
2: Τι πάθαμε εκεί πέρα.
0: Φίλε, κάτι λείπει από τον Ατρόμητο.
1: Κάτι λείπει.
2: Μουντές.
0: Κάτι λείπει πολύ.
2: Μουντές.
0: Παρ' όλα αυτά, ο Άγγλος το πιάσε, να ξέρεις, σε αυτά που θα πω μετά.
2: Το πιάσε.
0: Χι ημίχρονο.
1: Πιάσε.
0: Πολλά τα γκολ στο δεύτερο.
1: Ρε φίλε. Τα παίζω. Όχι.
0: Τα λέω. Τα λες εδώ, αλλά δεν τα παίζω.
1: Τα λέω και τα παίζω, αυτό το για να πω. Και τελικά μετά κουβά. Πήγε το σώτο, πολύ μεγάλο κουβά.
0: Εγώ δεν περιμέναμε τίποτα διπλό.
2: Κανένα.
0: Έστω χι.
2: Ναι.
0: Απλά είχε και ο Πόμπο αυτό που λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή, τα έβαλε. Ενώ δεν τα βάζει. Έχει εκεί κάποιο
2: είδες το μελέτησες.
1: Τσούμπερ, έχω τσούμπερ, λατρεύω τσούμπερ. Μ' αρέσει. Τρελαίνω με τσούμπερ.
0: Ήταν βαρύ πολύ εδώ μεταξύ.
1: Ναι,
2: όλη τη χρονιά είναι έτσι.
1: Δεν πρέπει να παίζει βασικό στρες. Γιατί παίζει βασικό. Ναι, ρε, αυτό. Αυτό θα κάνει διαφορά εκεί.
2: Ναι, που θα είναι ήδη κουρασμένοι άλλοι, θα κάνει μια φάση
1: ακόμα δύο.
0: Εμένα επειδή μου λείπει το παλιό το ποδόσφαιρο. Μ' αρέσει πολύ τη Κηφισιά. Δηλαδή θα τον ήθελα στον Πανετολικό Ρουκουνάκης 24 χρονών άμα τον δεις μιας με 35. Αλήθεια μακρύ μαλλί, κακό μακρύ.
1: Σήμερα τον είδα τώρα μου σκέφτεται τρίχα. Σήμερα τον είδα που είχε συνέντευξη ένα ριλ στον σαν γνωστό δημοσιογράφο που κάνει εκπομπή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που είπε ποιο γήπεδο στην Ελλάδα και καλά ένιωσε κάπω. Και είχε πει για την Αγία Σοφιά να μάτσει με την Κυφσιά, λοιπόν, που είχαν 3-20 λεπτό. Και τον βλέπω και έλεγα, Ρουκούνα, πού παίζει. Και εκεί τον είδα, Κυφσιά σήμερα και λέω, να, τώρα τον ανέφερε δηλαδή. Αλλά έχει μια ωραία κοψιά στη φάση.
0: Ναι, ναι, ναι, παλιακή, ρε. Ναι.
1: Δηλαδή πήγε στην εκπομπή, ήταν αυτή, με το μάλιστα εσένα που έχει βάλει 1 εκατομμύριο ζελέ.
0: Προ τα πίσω έτσι, αλλά αυτό
1: είναι άπιαχτο όμω. Δηλαδή τα πλάτο και κάνει λίγο με λίγο νεράκι, ρε, και μετά χάλασε, εντάξει. Τι. Δηλαδή δεν κάθεται να κοιτάει την κάμερα όλη την ώρα, ήταν παλιά σκοπή.
2: Κοιτάω να δω, μήπως μου βγάζει και ένα μήνυμα γι' αυτό.
1: Τι, ότι χάλασε. Ότι το κάψε.
0: Με έχει βάλει μέσα η εντολή, άμα χαλάει το μαλί, πετάει η τρίχα
2: να βγάζει μήνυμα. Ειδοποίηση.
0: Φτιάξε το μαλί.
2: Εγώ το φτιάξει. Πώ είναι το ρολόι που σου λέει πρέπει να σηκωθεί να κινηθεί.
0: Σωστά.
2: Εγώ βάλει να μου κάνει το μαλί.
0: Δεύτερη ματσάρα.
1: Άρης Ηρακλής.
0: 0-0.
2: Αλλά.
1: Όπου υπάρχει Ηρακλής, αδυναμία προπονητή του. Θα τον είχα και πελάτη κιόλα.
0: Εύκολα.
1: Θα παίρνει τέρια όλη την ώρα.
0: Θα βγάζαμε λεφτά.
1: Πέρασε πολλές ευκαιρίες ο Άρης, αλλά.
2: Δεν το είδα αυτό το ερώτημα.
0: Έχω αγαπημένο παίχτη όμως. Πολύ αγαπημένο παίχτη σε αυτό το μάτς. Τρελά αγαπημένο παίχτη.
1: Τρελά αγαπημένο.
0: Ναι, ναι, ναι, τον ήθελα φέρω στον Πανετολικό που ήταν ελεύθερο σαν τρελό.
1: Πρόεδρο του Πανετολικού είναι για το Πανετολικό Λιτουνό. Ναι.
0: Ένα, μπορεί και την ομάδα μου.
2: Πανετολικό ή Πανετολικό είσαι φέτο.
0: Δεν έχω να πω για πολλά. Πάντα Πανετολικό.
2: Α, εντάξει.
0: Βούρο. Μετά τη συνέντευξη με του Μπεταράδε.
1: Ναι, τρελαίνω. Πραξέλη Βούρο. Ωραίο. Και ωραίο στο Περτίμιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Επόμενο μάτ. Λεβαδιακό Ολυμπιακό.
1: Έχω και εδώ αγαπημένο παίχτη. Σάλιακας.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ.
1: Αγαπημένο παιδί, γιατί ναι. Έχω και κενό στη θέση του. Δηλαδή το αναπληρωματικό μου δεξιμπάκι θα ήθελα να ήταν ο Σάλιακας.
0: Ποιο αναπληρωματικό, και βασικό θα μπορούσε να είναι. Βέβαια κάνει εκπληκτική χρονιά ο Ρώτα.
1: Ναι, εντάξει. Να έχω, εγώ που δεν έχω κανέναν τώρα θα ήθελα έναν Σάλιακα. Όπως πήρα τον Λυκογιάννη. Ο Λυκογιάννη, να έχω έναν παίχτη να παίξει εκεί. Να κάνω και εδώ μια δήλωση τώρα που μιλάμε για δεξιά μπακ. Ή θα το πω στην επόμενο μάτς. Θα το πω στην επόμενο μάτς η δήλωση.
0: Στο επόμενο μάτς θα μιλήσει πρώτα, θα πάρουμε τηλέφωνο.
1: Ωραία, ναι, ναι.
0: Θες να τον πάρεις τηλέφωνο πριν πω στο επόμενο μάτς.
2: Πρέπει να τον πάρει ο
0: Σάλιακας. Το έχεις, το έχεις.
1: Μόλις το άπηξε.
0: Ωραία.
2: Βάλτε στο.
0: Ανοιχτή ακρόαση γιατί κοντά στο μικρόφωνο. Άγγελε, ενημέρωσέ μας αν ακούγεται καλά. Οπ, οπ.
3: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Κροατή.
3: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε?
3: Καλά, εσύ.
2: Κόλλα το πάνω.
1: Σας βγάλαμε live στην εκπομπή μας.
2: Το δικό μου.
0: Βάλτε το κοιτά τον.
3: Εγώ άκουγα το Σάλιακας. Θα μείνει πίσω.
0: Όχι, με το που δεν είπαμε καν για την Άγκη, θέλαμε να συνδεθείς πρώτα εσύ να μας ακούς.
3: Συγγνώμη, τώρα είμαι στον αέρα ή δεν είμαι?
0: Είσαι στον αέρα, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο, σε παρακαλώ. Πάντε θέλω να το πω.
3: Είχα μείνει πίσω μάλλον, γιατί για το Σάλιακα, ότι ήθελε ο Άγγελος το Σάλιακα.
0: Όχι, όχι, τώρα ανακοινώνουμε το επόμενο ματς. Θέλαμε να κάνεις εσύ το πρώτο σχόλιο.
1: Ήθελα το Σάλιακα για να πραγματικό του Ρώτα. Με λίγα λόγια ενός, ήθελα δεξί μπακ. Ήθελα δεξί μπακ, επειδή μιλάμε με τον Σάλιακα γι' αυτό.
2: Ήθελες εσύ παίχτη του Ολυμπιακού. Γιατί ήθελες εσύ παίχτη του Ολυμπιακού.
0: Ήταν Ολυμπιακό, ήταν παλιά βέβαια.
3: Δεν ήθελα παίχτη του Ολυμπιακού, ήθελα πριν τον πάρει Ολυμπιακό στον Παρμή.
0: Ήταν παλιά όμως, από εκεί είχε ξεκινήσει.
3: Εντάξει, δεν είχε ξεκινήσει από εκεί, πήγε μετά τα πήγε, στα 18 το πήγε.
1: Και επειδή μιλάμε για δεξιά μπακ, πριν κάνει την ανάλυση σου, σεβαστή εννοείται, θα πω.
3: Να βάλουμε το Ζαγοράκι απ' εκεί.
2: Ότι δεν έπαιξε δεξί μπακ ο Ζαγοράκης.
3: Δεν θα το σχολιάσω αυτό, θα προχωρήσω.
0: Ότι θα μπορούσε να παίξει και θα ήταν εκπληκτικός, ναι.
1: Είχε παίξει κανένα δυο μάτς μέχρι εκεί, τίποτα αυτό.
0: Αυτό λέω.
1: Γιατί απλά θα πω πριν ξεκινήσω ο Κροατής ότι αν δω αγώνα Champions League της ΑΕΚ με δεξί μπακ τον Κατσίνοβιτς, δεν θα ξαναδώ κανένα αγώνα ευρωπαϊκό της ΑΕΚ.
0: Αποκλείεται. Μιλές δηλώστε.
1: Δεν πάω, το δίνω στη Ρεάλ. Με τη Ρεάλ, άμα είναι η Ρεάλ, μετά το δίνω. Στον Ακροατή το δίνω.
2: Τυχερέ.
3: Θα ήθελα να μην δω. Θα ήθελα να μην το δω.
1: Μα το λοιπόν, κύριε.
3: Να γίνει τώρα θα το στηρίξουμε. Εδώ έχουμε δει άλλα τόσα χρόνια. Αυτό θα μας πειράξει.
0: Κύριε Ακροατή, Βόλο ΑΕΚ 1-2. Παρακαλούμε το σχολείο.
1: Ωραία, τα λέω Ακροατή. Σκέφτεσαι τα παλιότερα και έτσι νιώθεις καλύτερα. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Μπράβο, Ακροατή.
3: Εγώ αυτό κάνω κάθε χρόνια τη ΑΕΚ, αγγελέ.
1: Το κάνει και στα υπόλοιπα θέματα τη ζωή σου, γιατί έχω κάτι άλλα θέματα. Το κάνει στα υπόλοιπα θέματα αυτό.
2: Ψυχολόγο θέλει.
1: Αυτό το βρήκα τον άνθρωπο. Έχει ωραία τρόπο σκέψη.
0: Σαν πλούσιο στην καρέκλα.
3: Πάρε με τηλέφωνο αύριο πρωί να τα πούμε.
1: Οκ, αποθήκευσέ με. Παρακαλούμε.
3: Πείτε μου.
0: Βόλο ΑΕΚ 1-2, θέλουμε το σχόλιο σου.
3: Βόλο ΑΕΚ 1-2. Κλασικά τώρα εκτός έχουμε προβλήματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν γίνεται μέσα στη Φιλαδέλφια να βάζει 5 γκολ σε όλους και εκτός να μπορεί να παίξει μπάλα με τίποτα.
0: Τι θα άλλαζες αν ήσουν ο Νίκολιτς σε αυτό το μάτς?
3: Πώς?
0: Τι θα άλλαζες αν ήσουν ο Νίκολιτς σε αυτό το μάτς πέρα από το ψυχολογικό? Θεωρείς ότι θα έπρεπε να έχει κατεβάσει και άλλη ομάδα, ας πούμε?
3: Όχι. Εντάξει, τον Κατσίνο με δεξί μπακ τώρα δεν μπορώ να το βλέπω αυτό το πράγμα. Πρέπει να φάμε δύο γκολ στα πρώτα δύο λεπτά από τον Κατσίνοβιτς. Για το παιδί δεν είναι δεξιμπακ. Μην τον γκέσει τσάμπα.
0: Όπως είναι τώρα το λίγο τη ΣΑΕΚ, ποιον θα έχει βάλει δεξιά?
3: Τον Γιώργης.
0: Θα του έχει δώσει μια ευκαιρία, γιατί εμένα δεν μ' άρεσε και στο κύπελο που τον είδα βέβαια, αλλά θα του έχει δώσει άλλη μια ευκαιρία.
3: Είναι τίμιος, έχει προσπαθεί τουλάχιστον. Για να πιάσει δεξιμπακ, δεν ξέρει να παίξει θέση, δεν ξέρει να μαρκάρει, δεν ξέρει να κλείσει χώρου. Είναι πρόβλημα εκεί πέρα.
1: Βάλει ένα στόπερ μετά στην τελική, ρε παιδί. Κάνε κάτι, όχι παίχτη που είναι επιθετικογενή πλέον. Κάπω έτσι τον λες τον Γκατσίνο.
3: Βάλει τον άλλο, το μικρό, το Χρυσακόπουλο, λέει. Πώ κακό
1: ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, συμφωνώ απολύτω.
3: Το κύπελο μια χαρά είναι το παιδί.
0: Πάντω να ξέρει αν ήταν ο Στραγούσα εκεί, εγώ βάζα ακόμα και τον Πρινιόλη δεξιά.
3: Γίνεται ένα αρώμα, δεν είναι
1: πριν. Πρινιόλη βασικό στην Αγγλία άπαιξη με City.
0: Δεν νομίζω να είναι έτοιμο.
3: Ναι, ότι θα παίξει βασικό τώρα στα επόμενα παιχνίδια ούτω ή άλλω, γιατί ο Στρακόσα μετά από 1,5 μήνα έξω, τώρα πάλι θα θέλει η χρόνια. Δεν μπορεί να το βγάλει έξω τον άλλον έτσι. Με τι επανείς που κάνει με στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Αραιά Κροατή, δεν ανοίγει το rotation ο προπονητής.
3: Θα τα ανοίξει αργότερα πιστεύω. Τώρα μετά την διακοπή σιγά σιγά θα αργήσει να ανοίγει. Αλλά εμπιστεύεται αυτού που ξέρει τώρα προ το παρόν.
0: Ο Κάιρεν τι του έχει κάνει?
1: Έφαγε τον κόλ στην Κυφσιά. Λένε κάποιε φίλε.
3: Δεν έχω καταλάβει. Ναι, okay, έκανε λάθο εκείνη την Κυφσιά, δεν μάρκαρε. Αλλά δεν μπορεί ξαφνικά τώρα αυτό ο παίκτη από εκεί που έχει κάνει δύο παιχνίδια τέλεια στην Ευρώπη ξαφνικά να είναι εκτό rotation εντελώ και να παίζει τώρα με το νέο στο Χρυσούπολη μόνο.
2: Και ο άλλο, ο Ζουμπκόφ.
1: Και ο Ζουμπκόφ, ναι, εντάξει.
0: Ο Ζουμπκόφ αν είσαι στο μάτς με την Ιταλία.
3: Απλά ο Ζουμπκόφ δεν ταιριάζει πολύ. Όχι, δεν ταιριάζει. Μια χαρά ταιριάζει, απλά δεν ταιριάζει ακριβώ το σύστημα που παίζει.
0: Στο μάτς με τον Πανσεραϊκό, εγώ γέλαγα πραγματικά με Κουτέσα, ο οποίος μπήκε αλλαγή, μέσα σε τρία λεπτά είχε κάνει τρία λάθη και στα τρία λάθη ήταν μπροστά ακριβώς από τον Νίκολιτς και γύρισε και τον κοίταζε.
3: Ναι.
0: Και έκανε την κλασική γκριμάτσα, όχι ρε φίλε, για λίγο.
3: Ναι. Ήταν εκεί που ήταν να πάρει μεταγραφή, τώρα αυτός ξαφνικά ξεκίνησε να ξαναπέσει με μια. Εντάξει, εγώ τον ήθελα να μείνει αυτό ο Κουτέσα γενικά, αλλά δεν ξέρω.
1: Όλα τα εξτρέμ θέλαμε να μείνουν, αλλά δεν τους εμπιστεύεται. Οπότε γιατί να έχουμε εξτρέμ.
3: Έχει καλά στοιχεία, αλλά το θέμα είναι ότι. Δηλαδή και πέρυσι τον είδαμε, σε όσα παιχνίδια έπαιξε, τα περισσότερα ήταν άφαντος και απλά έχει μερικές καλές στιγμές. Εγώ τον πιστεύω, μου αρέσει.
1: Ραδιοφωνικός ο
2: άνθρωπος. Ραδιοφωνικός, ναι, ναι, ναι. Είναι έτοιμος.
0: Θες να μας κάνεις κάποιο άλλο σχόλιο γενικά για την αγωνιστική που πέρασε,
1: ή για άλλα θέματα, αν θες. Εμείς είμαστε ανοιχτοί εδώ πέρα.
2: Σε ανοιχτό
3: θέμα. Για άλλα θέματα, ας πούμε, τι θέλεις να συζητήσουμε.
1: Δεν ξέρω, εσύ, κάποιοι που από την.
0: Να σου πω εγώ ένα θεματάκι να μου πεις τη γνώμη σου πριν πούμε στο επόμενο τραγούδι.
3: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Έχεις ενίσχυση μια νέα μόδα από την Κίνα.
3: Ναι.
0: Εντάξει. Οπότε θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου και πώς σου φαίνεται.
3: Εγώ πες μου.
0: Ξέρεις, μ' αρέσει γενικά να μιλάω για θέματα παγκόσμια εγώ. Ναι. Έχουν ξεκινήσει ξέρω, λοιπόν οι γυναίκες. Και όχι απλά αφήνουν τριχίτσα στη μασχάλη, χνούδι. Πώς τρίχα τώρα να έχουν και στην Κίνα, κατάλαβες. Δεν είναι τώρα μεσογειακή μαυρίλα και τέτοια. Αλλά είναι η νέα μόδα που το βάφουν έντονα χρώματα. Μπλε, ροζ, κίτρινο και αποστάρουν full social φωτογραφίες. Και είναι νέο trend. Πώς θα σου φαινόταν?
3: Να το σχολιάσω. Να το σχολιάσω.
0: Φυσικά, φυσικά.
3: Κοίτα, αν θυμάσαι καλά, θυμάσαι με ποιο τραγούδι μπήκα την προηγούμενη φορά που ήρθα. Οπότε θα καταλαβαίνεις και την άποψή μου.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Να ενημερώσουμε εδώ το κοινό για να μας και ακούσει τον ήλιο τον πράσινο. Δηλαδή δεν θα έλεγες να γυρίσεις μια μέρα σπίτι και να σου πει η σύζυγός που είχε πάει για μανικιούρο, κοίτα έκανα και αυτό. Ξέρεις, γιατί γίνει μόδα τα φρύδια τελευταίο χρόνο.
3: Κάνει αποτριχώσεις, οπότε δεν θα μπορούσε να είναι έτσι.
0: Ναι, τυχερός, είσαι από αυτούς. Είσαι από τους τυχερούς. Βαγγέλη μου, εσένα, η γνώμη σου.
2: Δεν μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει, ε.
2: Δεν μ' αρέσει, ούτε να το βλέπω, δεν μ' αρέσει. Όχι να το έχω δίπλα μου.
0: Θυμάστε την κλασική φάση στο. Έλα, ποιο ήταν το παιχνίδι, το first dates.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Σηκώνει χέρια να πιάσει το μαλλί.
1: Υπάρχει επίπεδο στην εκπομπή, βλέπουμε first dates. Μπράβο.
2: Ξεκίνησε και λίγο στο Zoom τώρα.
1: Μη μου πει. Θα πήγαινε, Βαγγέλη.
2: Λέγανε να με δηλώσουν.
1: Αλήθεια. Α, σε δηλώνω αν θα πήγαινε να μα έπαιρνε τηλέφωνο. Σε έπαιρνε η ίδια η τέτοια.
2: Η Ζεν.
1: Αυτή. Όχι.
0: Τώρα δεν μπορεί να πάει κάποιο και αυτό.
3: Του Βαγγέλη γιατί? Του αρέσει και ο Πελετιέ του αρέσει.
0: Ο Πάρμα δεν είναι αυτό.
2: Όχι, είναι ο Νίκος Πελετιέ.
0: Ποιο είναι αυτό,
1: ο Πελετιέρη.
2: Όχι, ο Καράφλα ρε που τα είχε. Που έγινε συμβουλέ ρε. Που είναι. Πώ να. Σύμβουλο σχέσεων. Πώ να κάνει μια γυναίκα να σε θέλει.
1: Στο Men's
2: World. Στο Big Brother, ποιο ήταν αυτό, ποιο ήταν ακροατή.
3: Πιάνει.
2: Στο Big Brother ήτανε.
3: Πιάνει αυτό που λέει,
2: δεν
3: έχει ακούσει.
2: Δεν ξέρω,
0: ρε. Νίκο Πελετιέ.
2: Ναι, ρε.
1: Ποιο είναι.
2: Δεν μπορεί να το έχετε δει, ρε.
0: πελέτη. Και κάτσε, γιατί μοιράζουν γνώση τα παιδιά εδώ πέρα.
2: Αδιάβαστη.
1: Μήπως από εκεί προέκυψε και όλο αυτό που ζει στον τελευταίο καιρό.
2: Πελετιέ.
3: Όχι, ρε μαλάκα.
0: Όλα αυτά που είχαν βγει τα περίεργα.
1: Ναι, ρε το.
2: Το κουραδίρι ήταν, ρε.
1: Όχι, ρε.
0: Power of love.
1: Πού έφυγε μια τύψα με τα λεφτά που τα πήραν και καλά τα φτιάξαν.
2: Με τη σνομπαρία. Τα πάντα ξέρω να ξέρει.
3: Τα έχει δει
0: όλα αυτά που κάποτε, κάποτε.
2: Μα αυτά είχαμε μεγαλώσει.
1: Επίπεδο δάπεδο σήμερα.
0: Κάποτε. Τώρα ετοιμάζεται να πάρει και καινούργιο αμάξι, δεν ξέρω αν το έχει πει. Θα πάρει pick-up τώρα για να μπορεί να φέρνει το προϊόν από το χωριό, ρε. Να βοηθήσει στο έξτρα εισόδημα.
2: Να κάνουμε, βέβαια. Μπραζίσουμε κι εμείς. Ό,τι
3: μπορεί ο
0: καθένας. Και ετοιμάσου απλά κάποια στιγμή να σου ανακοινώσει για τη μετακόμιση του, ε.
2: Πού?
0: Νότια προάστια, τώρα εκεί πάνε είναι όπου. Τι δεν θα κάνεις
2: το σαντικά.
3: Προς τα δυτικά τη βλέπουμε.
2: Ναι.
0: Νομίζεις, αυτό σου δείχνουνε.
2: Καταλαβαίνεις.
0: Ξέρουν αυτές, ξέρουν.
3: Ξέρουν.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Ακροατή.
2: Ευχαριστούμε, Ακροατή.
0: Το αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι, καμία σχέση.
1: Καμία σχέση, για τον Ακροατή το επόμενο τραγούδι.
0: Για σένα, ρε, ό,τι και να είναι.
3: Μπορώ να δώσω κάτι πριν.
0: Εννοείται, εννοείται, εννοείται.
1: Ματσάκι.
3: Γερμανία, Ελλάδα, Χ2 και Άντερ.
2: Ωραίο.
1: Χ2 και Άντερ, ωραία.
2: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
3: Καλό βράδυ,
2: τα
3: φιλιά.
2: Γεια σα.
0: Γεια σα,
3: γεια
2: σα. Ωραίο,
0: πάμε να ακούσουμε.
1: Πάλι γιατί νομίζω, ε. Εκεί είμαστε γιατί, βέβαια.

0: Περίμενε ρε, περίμενε ρε.
1: Μα ο Άγγελος τρέχει.
0: Ποιο τρέχει.
1: Πότε να μπω.
0: Τώρα
1: περνώ. Μπήκα. Βόλος ΑΕΚ 1-2.
2: Ακούω το σχολείο σου.
1: Σε περίπτωση ισοπαλία, συγκρίνει θα ήταν στο Θεό και από μένα, που μόνο του γκρινιάρη. Η ομάδα δεν ήταν καλή. Εγώ θα άνοιγα πάρα πολύ το rotation ήδη. Ευτυχώς δεν ήρθε άλλη γκέλα γιατί θα πήγαινε πολύ μακριά, θα πήγαινε πολύ μακριά από Παναθηναϊκός. Αυτά. Ατομικά.
0: Αυτά, δεν πει άλλο.
1: Τι να πω, δεν μπορώ
0: το
1: να
0: πέναλτι,
1: πω.
0: Θα σχολιάσουμε.
1: Το πέναλτι για μένα δεν είναι πέναλτι. Είμαι πολύ άποψη στην Ντέμι Νικολαίδη στα πέναλτι. Το οποίο είναι λάθος.
0: Δηλαδή.
1: Είναι λάθος. Δεν σχολιάζουν στα πέναλτι αν πρέπει να είναι λίγο η φάουλ ή όχι. Αν είναι φάουλ, είναι πέναλτι λένε. Για μένα το πέναλτι να είναι δύο φορές φάουλ. Εγώ αυτή την άποψη, παιδί μου. Εντάξει, δεν μπορεί να δίνει τώρα το παράνομο στην περιοχή. Γιατί είναι η σκάλα των ποινών. Δηλαδή, α υπήρχε το έμεσο, ξέρω εγώ, κάτι να υπήρχε, ρε παιδί μου. Το χέρι, ναι, το χέρι.
0: Εκεί, ναι, εκεί, ναι.
1: Το χέρι φαίνεται ότι πρέπει να είναι πέναλτι αυτό, εντάξει. Γενικά δεν ήταν κακό, φαινόταν.
2: Μπορούσε... Σωστού μάτελου, λε.
1: Σωστού μάτελου.
0: Έλα, ρε, αυτό είναι χέρι, ρε.
2: Έλα, ρε, τώρα.
0: Αυτό είναι χέρι, ρε.
2: Τι άλλαξε, ένα χιλιοστό άλλαξε πορεία μπάλα.
1: Όχι,
2: ρε. Στο Θεό.
1: Όχι, πήγαινε στο γάμα, καθίστε. Δεν το βλέπω.
2: Ούτε καν.
1: Γενικά, διότι αν ήθελε να ευνοήσει την ΑΕΚ και να την αδικήσει, υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα να κάνει πριν, δεν χρειάζεται να το πέναλτι, τώρα εντάξει. Και βέβαια με όλα αυτά δεν σχολιάσαμε το γκολ του Γιώβιτς. Πέρασε έτσι. Το οποίο είναι γκολ μεγάλης κλάσης.
0: Άλλο ένα.
1: Και μετά να ακούς κόσμο που γράφει για το Γιώβιτς, δηλαδή. Άλλο πράγμα κάνει το ετέσιο γήπεδο που τον συμπαθώ πάρα πολύ. Άλλο κάνει ο Γιώργο.
2: Όχι, είναι διαφορετική, ρε παιδί.
1: Πρέπει να τροφοδοτηθεί. Άμα δεν του πα την μπάλα, ναι, δεν μπορεί να το βάλει.
2: Ζούμε στην εποχή που έπρεπε όλα τα εννιάρια να είναι ίδια.
1: Αυτό ακριβώ.
2: Καταλαβαίνετε. Δηλαδή υπήρχε μια εποχή, ναι, έπρεπε να είναι ψηλή, ρηχτά, να γυρνάνε την μπάλα, δεν ξέρει. Υπάρχουν διαφορετικά είδη παιχτών.
1: Και επίση για να μην κάνω τον προπονητή όλη την ώρα, εγώ έλεγα π.χ. Γιώβι Τζίνι να παίζουν. Όποτε έχει παίξει με τον Τζίνι δεν ταιριάξανε. Που έλεγα να έχω ένα γρήγορο να... με το Βάργα, κουτσά στραβά λίγο δύσκολο μετά στην μπάλα, τότε παίρνει αντίπαλη την μπάλα. Γιατί έχει δύο παίχτε που μένουν πίσω στην επίδεση και. Αλλά μπροστά
0: ναι, να πιάσουν. Ναι, αλλά είναι πολύ αποτελεσματική μπροστά
1: και
0: δύο.
1: Και κρατάνε και του αντιπάλου πίσω. Ναι,
2: μπορεί να το συνηθίσουμε. Και στο Λεβαδιακό που είχε κάνει ένα ωραίο μάτ, έπαιζε δεξιά σε 30 σαν εξτρέμ.
1: Ναι, αυτό.
2: Γιατί είχε την ταχύτητα.
1: Δηλαδή πώ έκανε τε τέχτη στην εθνική, μετά το ζήνει κάποια στιγμή προ δεύτερο ημίχρονο, αν είναι και άλλοι κουράσιμοι, θα περάσει για πλάκα από τι πλευρέ.
2: Αλλά το τέχτη στα εξτρέμ του είχε ματσάρε. Μα το παντελικό θυμάμαι που είχε έρθει και το εξάμηνο. Μα είχε πάρει δύο μάτς τώρα.
1: Έχει βελτιώσει τώρα αυτό το πράγμα. Έχει βελτιώσει αυτό το πράγμα με το που παίρνει την μπάλα πλάτη και πώς γυρνάει.
0: Ναι, βάζει το σώμα του. Ναι.
2: Αν φτιάξει λίγο την οτροπία του, την οποία πιστεύω ότι αν φτιάξει πριν να φύγει από την Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Θα είναι πολύ πιο καλό.
0: Καλά, μπορεί να παίξει. Άλλο πρόβλημα να παίξει.
2: Αν φύγει. Αυτή τη στιγμή είναι.
0: Άνετο.
2: Θα φύγει γιατί. Το στυλ όλα είναι.
1: Είναι και τυχερό που έχει η Ευρώπη θεωρητικά εύκολα μάτς. Θα φανεί.
0: Φανεί, ναι, okay.
1: Έχει γράψει ήδη τα πρώτα βιντεάκια του με τα γκολ στο Europa που κάνει πέρυσι. Τώρα θα του φτιάξει ο manager και από το conference. Μια χαρά.
0: Άμα έχει καλό SMMM.
1: Όχι, επειδή δεν έχουμε καθόλου σήμερα. Δείξε το κοινό μας σήμερα. Κάνει.
0: Το κοινό. Κάτσε, δεν γυρίζει η κάμερα να το δείξω.
1: Άστο, άστο.
0: Δεν του χωράει όλου.
1: Απογοήτευση.
2: Να πάρουμε 360 κάμερα την επόμενη φορά.
0: Ναι. Το πιάνει όλο.
2: Θα πάρουμε τον booth που γυρνάει που στου γάμου και να το πει έτσι.
0: Ωραίο.
1: Φοβερό.
2: Καλησπέρα σα.
1: Αυτό είναι κάτι διαφορετικό όμω. Πού είναι η αγωνιστική, την έχασα.
2: Όφη Αστέρα Τρίπολη 2-2.
0: Ναι.
2: Ωραίο μάτ. Και πολύ ανταγωνιστικό ο Αστέρα που το λέγαμε, αν θυμάστε την προηγούμενη εκπομπή, ότι θα ανεβαίνει σιγά σιγά.
0: Ναι. Ο Όφη σταθερό, δηλαδή δεν με απογοητεύει αυτή η ομάδα.
1: Και είναι... σχετικά αναμενόμενο ότι θα την έκανε
2: κάποια στιγμή. Μέρα.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, Αθανασίου, Γκολάρα.
1: Ναι,
2: το δεξί.
0: Απίστευτο.
2: Άρχισαν βέβαια μετά την επόμενη μέρα όλα τα άρθρα. Θα γυρίσει τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι. Παρόλο που.
1: Αυτέ οι υπερβολέ τώρα, εντάξει, με την εθνική σου λέει να πάρει τον Αθανασίου. Συγγνώμη τώρα. Εγώ συμφωνώ. Αλλά απ' την άλλη, έχει ο Τζιμίκα πέσει τη Λίβερ. Πες δεν πες. Ο Κυριακόπουλο κάνει ένα μόνο χρονιά. Κάνει πολύ καλή χρονιά.
2: Είχε και τον Γιάννη που τραυματίστηκε.
1: Εντάξει, πε τώρα επειδή λοιπόν για λέει να τον πάρει. Μα γιατί να πάρει τρία αριστερά μπάκρυ, αφού ένα θα παίξει. Εντάξει, πήρε τον ανθρώπου σου. Δεν φάνηκε σε αυτά τα θέματα ο Ιβάνοβιτ ότι δεν βλέπει γενικά.
2: Πάντω να ξέρει όλοι τώρα. Με τη Γερμανία.
1: Εντάξει, θα βάζει ανδρούτσο.
2: Θα βάζα μπουχαλάκι ανδρούτσο. Θα τον είχα καλέσει.
0: Μπουχαλάκι. Μπουχαλάκι.
2: Έχουν ταιριάξει τελείω μαζί. Απόλυτα έχει τα μα του όφη.
0: Ναι.
2: Φίλε, έχουν ταιριάξει πάρα.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Δηλαδή θα βάζα αυτού του δύο και το Ζαφίρι μπροστά να τρέχει σε αυτό που λε άμα παίξει χωρί δεύτερο επιθετικό και το Ζαφίρι μπροστά του. Δώσ' του το ελεύθερο, ρε. Να τρέξει τρελός δεξιά-αριστερά 90 λεπτά.
0: Όχι.
2: Συνεχίζω.
0: Όχι.
1: Άρα Αθανασίου κρατάμε αυτό το μάτσο.
0: Ναι.
2: Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
1: Σαν να μην έγινε ποτέ 0-1, το περίμενα και πιο εύκολο.
2: Εντάξει, στην αρχή όταν πήγε και το 0-1, λες θα πει κι άλλο. Τελικά τίποτα. Είσαι απίση Καλαμάτα, πολύ.
0: Δεν είναι κακή ομάδα, το ξαναλέμε, δεν είναι κακή ομάδα.
2: Όχι, ρε. Και στον παραπονιδί έχουν και αυτοί.
1: Σχολιάζουν και με τον προπονιδί του Παναθηναϊκού λίγο Μητσαλάκης, ότι λίγο του μπέρδεψε.
2: Αποκλείεται.
1: Δεν το είδα.
2: Αποκλείεται. Αποκλείεται να έχει κάνει αλλαγές περίπου.
0: Κάνει αλλαγές αυτό.
1: Να σου πω κάτι, άκου να δεις. Διαβάζω. Δεν το είδα το μάτς, μη σου λέω ψέματα. Διαβάζω πολύ κακό παιχνίδι, οι δύο του κέντρου. Ουνάη, Κάνκου, κάποιος έπαιζε, νομίζω. Τους βγάζει κάποια στιγμή και λέει, επόμενος κλειδί δημοσιογράφου, λάθος η αλλαγή. Γιατί δίνει ένα αριθμό τουλάχιστον. Ρε φίλε, όταν κρίνεις κάτι, μην το κρίνεις βάσει αποτελέσματος. Αφού μόνο σου έγραψε, δεν παίζανε καλά. Του έβγαλε, δεν του βγήκαν οι αλλαγές. Αυτό εντάξει, το δέχομαι, αλλά γενικά κάπου τον μπέρδεψε, λέει, με τις αλλαγές.
2: Έχει να κάνει με το ότι έβαλε δύο κεντρώους, έβαλε έναν.
1: Εντάξει, ναι, το αυτό, λουζά, εντάξει.
2: Και η υπόλοιπη μετά ήταν επιθετική. Δηλαδή, ό,τι έκανε ο Γιωβάνοβιτς, θες, κατάλαβες. Ενώ κερδίζει. Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι, ναι.
2: Καλά το πω τώρα.
0: Πού σωστά.
1: Και Πανατολικό ΠΑΟΚ το βράδυ.
2: Εντάξει, αναμενόμενο για μένα. Παρόλο που έλεγα άσοχη, γιατί έλεγα μπα και κάνουμε κανένα σπάσιμο.
0: Ναι, αλλά ένα τρία.
1: Τι, ένα, τι, δύο, τι, τρία.
2: Και από τη στιγμή που στο 1-2 δεν βγάλαμε φάσεις. Δηλαδή και εκεί που
0: πήγε ένα
2: δεκάλεπτο, όχι, δεν μπορούσε. Εντάξει, έσχεσαι ο τραυματισμό του Παβλέγκα, ο οποίο σταμάτησε το μάτσα πεντάλεπτο που μα έρχεσαι στο ρυθμό, ήταν ακριβώ εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, δεν είναι. Δηλαδή το 9-0 του είχα πει στην αρχή βαθμή. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι με τι ομάδε που είναι στο επίπεδό μα, να πάρουμε βαθμού και να έχουμε για πρώτη φορά μια ωραία χρονιά και ήρεμη.
0: Να σου πω να σε ρωτήσω τώρα, αυτό ο τρέμα που είχατε πέρυσι που τον είχε πάρει ο Παναθηναϊκός. Πού είναι?
2: Ξαβές.
0: Ναι.
2: Σημαντικό είναι πάλι.
0: Α, είναι ακόμα.
1: Αναπληρωματικός. Αναπληρωματικός.
2: Μας έχει βγει ο Κουτσερέγκο, ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει, αλλά.
2: Βέβαια, στις εξόδους του με τον ΠΑΟΚ, άμα δεις, είναι το θέμα που λέγανε όλοι ότι έχει θέμα απλά με τις εξόδους. Δηλαδή τώρα ήταν τα δύο γκολ ήταν από ένα μπουμπούλα μέσα στη μικρή περιοχή, ρε. Ναι. Δεν βγήκε να καθαρίσει.
1: Μπορεί να καθαρίσει, ναι, όντως. Μόνο τα γκολ.
2: Μόνο τις φάσεις να δεις θα καταλάβεις αυτό. Ναι, εγώ δεν έχω να πω πολλά εδώ. Τίποτα, φίλε, εντάξει, στηρίζουμε ομάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με τον κόσμο στο Αγρίνιο.
0: Τι.
2: Δεν γέμισε πάλι, φίλε.
1: Δεν είναι αγρίνιο, εσύ. Είναι νοοτροπία. Εντάξει, είναι γενικό. Είναι νοοτροπία.
2: Εγώ στο λέω γιατί έχω ζήσει πανελικό β' και γάμα τώρα και να μην χωράει
1: καθίστα. Φαντάσου ότι είναι νοοτροπία. Φαντάσου να έχει κάνει το 3-3 και να πέσει πόρτα με τον ΠΑΟΚ μέσα. Λες και θα πήγαινε για πρωτάθλημα. Το γεμίζαμε. Τώρα ήρθε από τον Παναθηναϊκό μια λογική ήττα και μπορεί και κάποιοι να μην πήγαν για αυτόν τον λόγο.
2: Εδώ δεν θα πω γιατί μίλησα με δύο γνωστούς οι οποίοι ήθελαν να πάνε αλλά δεν πήγανε. Ότι ένα που κάνει ο πρόεδρος είναι πιο ότι σου λέει ότι όταν παίζει μεγάλη ομάδα για να πάρει εισιτήριο. Πρέπει με το άμκα σου να έχει αγοράσει εισιτήρια την περσινή χρονιά.
0: Γιατί
2: πάνε παγκοτζίδες, ας πούμε.
1: Και να έχει ψωνίσει και μια φορά από μαγαζί του Παγρίνιου.
2: Να έχει πάρει και το
0: σπίτι.
2: Ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα αν εγώ ήθελα να πάω από Αθήνα, φαντάζομαι ότι αν έστειλε ένα μίλι θα βγάζα άκρη. Κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Αλλά πολλοί που είναι εκεί σου λέει τώρα άστο δεν θα σου λέει.
0: Και γιατί το κάνει αυτό, γιατί το κάνει αυτό.
2: Για να μην πάρουν αντίπαλοι.
0: Αν πάρουν εισιτήρια, ναι, οκ.
2: Ναι, γιατί οι παγκοτζίδες δεν πήραν επίσημα. Παρόλο που εμείς έχουμε και κερκίδα και φιλοξενούμενο, οπότε

0: και μπακιό.
1: Α,
2: γνωστή οικογένεια.
1: Είναι μέσα από το Βέλγιο αυτό.
0: Περισσότερα για τον μπακιό.
2: Είναι μέσα. Τι ομάδα παίζει.
0: Αυτό πάνω να δω.
1: Σουμπρίζ.
2: Όχι.
0: Περίμενα να σου πω αμέσως. Μπενφίκα.
2: Μπενφίκα.
0: Δεξί εξτρέμ.
2: Τροφοδοτεί μάρκετ.
1: Τροφοδοτεί το Βαγγελί.
0: 15 μίλια, 29 χρονών.
2: Τίποτε.
0: Έχει στο Europa μία εμφάνιση με ένα γκολ. Στα προκριματικά έχει 3 εμφανίσεις με ένα γκολ και μία assist. Στο πρωτάθλημα έχει 6 εμφανίσεις, δεν έχει γκολ assist, δεν έχει δώσει μία assist.
2: Συμπεριφέρει.
1: Παντογνώστη είναι ο ακροατής.
2: Στα αθλητικά πρέπει να τον έχουμε εδώ πέρα τελικά.
0: Άκουσε εμένα που το είπα και το γράψε.
1: Ναι, μου έχει καθυστέρηση αυτό.
0: Ναι, έχει καθυστέρηση.
2: Πάμε στα αθλητικά μας, δούμε τι γίνεται. Μας έχει αγωνία. Τι είχαμε ότι κάνουμε στις 2 νίκες, τι γίνεται.
0: Στις 3 νίκες.
2: Όποιος πάρει 3
0: νίκες, οι υπόλοιποι κερνάμε 2 καλαμάκια ο καθένας, δεν πληρώνει αυτός.
2: Α, ένα βράδυ το φαγητό.
0: Είναι η δεύτερη που κάνουμε.
2: Ναι, είναι η δεύτερη.
0: Τέλεια. Έχουμε ένα καθαρό 2-0.
2: Πάλι κέρδισα.
0: 5-4-4.
1: Αλήθεια.
0: Κέρδισες με αυτό το ατρόμητο σκηφισιά και ημίχρονο, να ξέρεις. Εμείς το είχαμε παίξει άσο.
2: 5-7 έτσι.
1: Εμείς το παίξαμε άσο.
2: Δηλαδή με σύστημα 5-6-7 κάτι τα παίρναμε. Τέλος
1: πάντων. Καλά το λες.
2: Παιδιά, άρα ευτυχώς δεν έχουμε πει την άλλη εβδομάδα γιατί ήταν σε αυστηρή διέτα.
1: Ακροατή, συγγνώμη. Μπορεί να στείλει ένα μήνυμα στο φίλο μας, τον Δημήτρη, ότι έχω εκπομπή και δεν μπορώ να σηκώσω τηλέφωνο. Μου έχει πάρει τηλέφωνο, τρία τηλέφωνα.
2: Πού είναι κάτι
0: τέτοιο. Έχασε ξερόχη του Όφη Αστέρα για να καταλάβει.
1: Μόνο εσύ.
0: Έχασε Άρη Ηρακλή.
2: Μην το
0: παίξει.
2: Όχι.
0: Και... ενώ το πιασα εγώ που το είχα παίξει και εσύ που το έχει παίξει Άντερ.
2: Για νιώτα.
0: Και έχασε και Πανετολικό που το έχει παίξει Χ ημίχρονο.
2: Αυτό εντάξει. Καθαρό χάσιμο αυτό εντάξει.
0: Οπότε έχουμε ένα καθαρό 2-0. Έχει το κρότημα. Το έχουμε. Κανονικό, κανονικό, κανονικό.
1: Το αξίζει, το αξίζει. Το αξίζει γιατί.
2: Και να προχωρήσουμε στο επόμενο τραγούδι, να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Λόγω τη μεγάλη συναυλία τη Αναβίση, έχουμε Αναβίση.
0: Αύριο, αύριο.
2: Αλλά πριν παίξω τραγούδι, να κάνω.
1: Πού παίζει το μαρμαρό.
0: Το τραγούδι θέλω να το βάλουμε με την ευχή να μην βρέχει.
2: Συμφωνώ.
0: Και, επίσης, επίσης,
2: και με ένα σχόλιο έχω βάλει ντουέτο τη Αναβίση με έναν άνθρωπο που σχολιάσαν τον θα τραγουδήσει ή όχι. Αν δεν βγαίνει φωνή, αν θα πρέπει να τραγουδάει. Ρε φίλε, δεν γίνεται να
0: λέει.
2: Δεν μα ενδιαφέρει καθόλου.
0: Τώρα αν το παιδί όσο να τα περνάει μου τραγουδάει. Τώρα έτσι όπω τραγουδάει, δεν με νοιάζει.
2: Να βγαίνει μπροστά και να λέξει εγώ. Ντάρι δικό σα. Μετά ποιο άλλο τραγουδί, δεν μου τώρα. Και τρέχει και να λέει δικό σα. Με Γιάννη Πάριο.
1: Κάπου μου το πήρε το μάτι μου, κάποιο βίντεο.
2: Είπανε, μα για να μην τραγουδίσει, λέγεται τραγουδάει καλά. Ποιο ο Πάριο. Ο Πάριο. Τι έγινε, τι έλα.
1: Περιμένω ακούστε.
0: Βάζουμε τραγούδι.
2: Πάμε, πάμε, πάμε.

0: μαρτύριο η αγάπη μας, λέω.
1: Λιούβι, είσαι αφιερωμένο.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Όλα σε μαρτύριο.
0: Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση είναι.
2: Κολλιές, άλλαξε κολλιές και γίνεται και ολίγο.
0: Όχι, όχι. Αχ. Το μαζεύω.
2: Να συνεχίσουμε λίγο στο τέμπο του ακροατή.
0: Παρτί, ναι.
2: Γερμανία, Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Πρόβλεψη.
3: Θα πούμε προφητείς για απόψε.
2: Δεν έχουμε αγωνιστική τώρα. Α, εντάξει. Βάλε προφητείς για
3: το Γερμανία-Ελλάδα. Όχι, όχι, όχι, εντάξει. Γερμανία-Ελλάδα.
0: Γερμανία-Ελλάδα.
2: Θα θυμίσω ότι ο ακροατής...
0: Χι δύο και άντερ.
2: Χι δύο και άντερ. Οκ.
0: Α, δεν το δέχεσαι.
2: Δεν δέχομαι διπλή ευκαιρία σε κανένα συνδυασμό.
0: Αλλά εντάξει.
2: Ξέρω.
0: Ωραία, θα σου πω εγώ τώρα. Μπορώ να παίξω παίκτη. Παίκτη μπορώ να παίξω.
2: Ό,τι θες, ό,τι θες, μόνο την διπλή ευκαιρία δεν μπορώ.
0: Θέλει ο Χρήστο Τζόλι.
3: Anytime
0: score. Δύο σουτ στο τέρμα.
2: Μ' αρέσουν αυτά. Δύο σουτ.
0: Για να ανεβάσω και την απόδοση.
2: Κάνε τα βρω εγώ μετά να τα βάλω.
0: Θα το παίξω εγώ στο στοίχημα, οπότε δεν ξέρω.
2: Εγώ χι ξέρω, ρε φίλε.
0: Χι.
2: Χι ξέρω.
3: Χι ημίχρονο. Με πήγε καλά.
2: Έχασε τον πανελικό σου έτσι. Να βλέπει και στον Ανδρόμητο.
3: 50-50 το χι, καλό.
0: Επόμενο.
3: Τρώμε τα καλάμα και τρώμε και εδώ μας.
0: Σιγά ηρέμησε, θα κερδίσει πάλι.
3: Τι όχι.
2: Πώς το έφυγε. Είναι το κακό. Ότι θα κερδίσει. Θα το ξέρουμε στα μισά τη εκπομπή. Οπότε θα πα μετά από μια εβδομάδα που θα ξεκινάει το καινούργιο. Βάλε τώρα ότι μια εβδομάδα δεν έχουμε λόγω τη διακοπή. Οπότε σε τρει εβδομάδε θα πα καλά μάκια.
3: Τότε θέλω να φάω. Κάνω δίαιτα αυτή τη στιγμή. Έχω μια βάφτιση και πρέπει να μου κάνουν κάτι ρούχα.
0: Άλλο παιχνιδάκι, άλλο παιχνιδάκι. Μόνο την εθνική 4.
3: Και κοίτα.
0: Στην κάμερα δείξτε. Εκεί.
2: Όταν παίζει εθνική,
0: ναι.
2: Είμαστε όπως ήμασταν πιτσιρικάδες για τις ομάδες μας. Δεν μας νοιάζει τι κάνουν οι υπόλοιποι.
0: Εγώ μπάσκετ είδα χθες.
2: Μπασκετάκι, πες μας ένα σχόλιο εσύ που είχε πει μπασκετικό.
0: Είδα μπάσκετ, είδα ένα πολύ καλό Παναθηναϊκό.
2: Ωραία.
0: Με πολλή ενέργεια και σε άμυνα και σε επίθεση.
3: Είσαι Παναθηναϊκό.
0: Όχι, είμαι φίλαθλος.
3: Είναι λάθος που ξεκινάς τον Παναθηναϊκό.
2: Μα είπε την άποψή του, δεν μπορεί να πει την άποψή του, γιατί τον διορθώνει τώρα.
0: Μόλις τώρα σου είπα, είμαι φίλαθλος.
3: Αφού είσαι φίλαθλος, ξεκινά τον Πρωταθλητή Ευρώπης. Που έπαιξε και ανοίξει πιο δύσκολο μάτς.
0: Δεν τον πάμε με βάση την ώρα τόσο καιρό. Ποιος ξέπαιζε πρώτος, ποιος δεύτερος.
2: Ο
3: Ολυμπιακός έπαιζε πρώτος.
0: Όχι.
3: Α, όχι. Δεν ξέρω γιατί εγώ βλέπα μόνο Ελλάδα να παίζει
0: μπάλα. Μπράβο. Μ' αφήσει να ολοκληρώσει το σχολείο.
3: Ολοκλήρωση, συγγνώμη. Με συγχωρεί γιατί ακόμα.
0: Να σε καλά. Πολλές επιθετικές λύσεις. Πιστεύω μέσα στη χρονιά, άμα δεν έχει τραυματισμούς, θα είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό.
2: Και φαντάζομαι πόσοι λείπουν κιόλας.
0: Και λείπουν κιόλας.
2: Ματζούκας.
0: Το παιδί είχε αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά.
2: Πόσο είναι η ηλικία?
3: Δεν έχει μαλλιά ο Μπράντιφτ.
0: Ο Ματζούκας είπαμε.
3: Α.
0: Πόσο να 23, πόσο να 24, μακ. Το ψάξουμε. Άγγελε.
3: Αμέσως.
0: Ο Ολυμπιακός εξίσου καλός.
2: Όχι εξίσου καλός.
0: Εξίσου καλός. Εντάξει, πρωταθλητής Ευρώπης είναι.
2: Τόπε.
0: Είναι πρωταθλητής Ευρώπης, να κάνουμε.
3: 23 χρόνια ο Ματζούκας.
2: Μεγαλύτερος είναι και αυτός. Ορμόνες, τι παίρνουν ρε.
0: Ψηλά παιδιά.
2: Σαν το παίχτη της Brighton, 21 χρονών και είναι με καράφλα από
0: πάνω μισή. Λες και είναι 50.
2: Τεραγάδες στο πρόσωπο.
0: Ναι. Πολύ καλός Ολυμπιακός. Τους βλέπω και τους δύο Final Four αυτούς. Δηλαδή, άμα δεν έχουν τραυματισμούς που το ευχόμαστε, σχετικά εύκολα θα πάνε Final Four. Πάω που μου αρέσει. Δεν ξέρω, κάτι λένε θα μπει η Ευρωλίγκα.
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε, πραγματικά τον Οσμάν γιατί το κάνει πάνω, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δεν χωράει και αυτός, ρε φίλε. Δεν χωράνε όλοι.
2: Ρε φίλε, είναι τα καλύτερα τριάρια στην
0: Ελλάδα. Ναι, μαζί σου, αλλά δεν χωράνε όλοι.
2: Διώξε άλλον.
0: Ποιο να διώξει, Γκραντ.
2: Να μου πεις.
0: Ξέρω, ποιο θα διώξει.
2: Είναι σημαία στον
0: Τι μπορεί να διώξει. Συν ότι εκεί πέρα τόσο ο Μπάουκ είναι ηγέτης.
2: Καλά, ναι.
0: Έχει ένα ρόλο τώρα που είναι τα μάμια για αυτόν.
2: Και Θεσσαλονίκη, ωραία πολύ.
0: Θεσσαλονίκη, ωραία πολύ.
2: Θα πάρει 10 κιλάκια αυτό σε κανένα εξάμεινο.
0: Μισθακίδη, ωραίο πρόεδρο. Που βαράει χρήμα, ναι. Κάτσε μη φέρει κανένα χεζόνιο που λένε τώρα.
2: Ωραία μεταγραφή θα είναι.
0: Ο Πάουκ φαίνεται ότι θέλει να μπει Ευρωλίγκα. Τώρα, πώς θα το κάνει και τι.
2: Ο καθένας είναι ο τέτοιος, έλα. Πήγε στη Φενέρ που τσακώθηκε και όλος στη Φενέρ.
3: Ο Τζέιμς.
2: Τζέιμς.
0: Α, ναι, ναι.
2: Και τσακώθηκε με τον Ρουγκοντή πάνω από το μάτς. 23 ποντούς και άδικα.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει μια ζωή έτσι. Αυτό ήταν το σχολείο μας για τον μπάσκετ.
2: Θες κάποιο άλλο σχολείο για τον μπάσκετ?
3: Όχι, όχι, η ομάδα θα. Δεν μ' αρέσει να σου υποτιμάνει στον μπάσκετ, δεν πειράζει.
0: Δεν είστε φέτος, είστε και κλάμα.
2: Καλά, εντάξει. Φέτος παίζουμε 10 ομάδες στην Ευρώπη, το ξέρει.
0: Ναι.
2: Απίστευτο.
3: Μ' άρεσε να σα υποτιμάνε.
2: Γενικά λέει θα παίξουν 150 κάτι ομάδε από όλε τι.
3: Μεγάλο Ντούσαν Σάκοτα θα τερματίσουμε πάνω από Άρη και Πάοκ. Με τα πολύ φρουφρού και άρωμα.
0: Oh, δεν υπάρχει περίπτωση. Oh, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν
3: κάνω δήλωση εγώ τώρα. Εντάξει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, το λέω.
3: Δεν μπορώ να έχω την άποψή μου.
0: Πες την
2: άποψή μου. Σάκοτα είναι ισόρροπο που έχουν στην Άρη. Πόσα χρόνια είναι τώρα.
3: Είναι πολλά, είναι πολλά.
0: Μέχρι τέλου.
2: Ωραίο είναι βέβαια.
0: Πολύ καλό. Πολύ καλό, αλλά.
2: Το γιο του δεν έπαιζε μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
2: Που ήταν και στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, και στην ΑΕΚ.
2: Μπράβο,
0: ναι. Και το σήκωσε και
3: το και το
0: ευρωπαϊκό.
3: Μπάσκετ Μπολ Λίγκ, πώς λεγόταν.
0: Αυτό, ναι, ναι.
3: Άρισπα. Γατάκια. Βασίλη.
0: Άγγελα, απλά ρίχνει χρήμα. Ρίχνει χρήμα.
2: Και στην περιγραφή τη Μαζιταλία.
3: Τι μπαίνει μέσα ο.
2: Είναι εισαγωγέ εδώ, ξεκινήσαμε.
3: Είναι μέσα και ο Κέιν ήδη, πώς λέγεται, επιθετικό. Κιν, πώς λέγεται.
0: Μόζης Κιν.
3: Αυτός. Πήγε στην Κόρμο.
0: Α, πήγε. Αλλά ακόμα. Ναι.
3: Φόρε, τι έχουμε να τραβήξουμε.
0: Κόρμο για άλλη μια χρονιά πάει τρένο, ε.
3: Ναι, ναι.
0: Και μας πλένουν τους δίγμα, όχι τίποτα άλλο. Μας κόφτει.
3: Αξιοπήγες. Κάνε γκέλα, βέβαια, προχθές.
0: Ε, εντάξει, μία, δικαιείται.
3: Δικαιείται.
2: Δικαιείται.
3: Έφερα. Δικαιείται.
0: Δικαιούται. Δικαιούται,
3: επειδή ήταν, επειδή είπε για ήττα πριν, δικαιείται.
2: Στη Μεσσηνία έτσι το λέτε.
0: Πλήρων. Πλήρων το φροντιστήριο, Χριστάκης. Πλήρων το φροντιστήριο.
2: Μεγάλη επιτυχία.
0: Δικαιούται.
2: Παιδιά, έχω να πάω σε ένα άλλο χωμάτρο, θα φύγω λίγο από τα αθλητικά.
0: Ήρθε η ώρα. It's time.
2: Δεν είναι, δεν είναι. Δεν θέλω να πω πολλά γενικά. Απλά βγαίνει μια καινούργια ταινία ελληνική παραγωγή. Που λέγεται η Κότα.
3: Έχει βγει ήδη. Έχω δει το τρέιλερ, δεν μπορώ, εντάξει.
0: Παίζει στο νεμάκρο.
3: Ναι, ρε, παίζει, παίζει. Το είδα που το έπαιξε σε ένα θερινό που είχα κοντά στο σπίτι.
2: Η ιστορία έχει να κάνει με μια κότα, όπως το ακούς. Η ηρωίδα προσπαθεί να προστατεύσει τα αυγά της, ζει τον έρωτα και έρχεται αντιμέτωπη με την ιεραρχία του κοτετσιού και έναν άπλιστο ιδιοκτήτη.
3: Εμείς τα μέγαρα την έχουμε δει όλη την ταινία.
0: Εσείς έγινε, ναι, και έχετε φουλ παραγωγή.
2: Υπάρχει παρασκήνιο από πίσω, το οποίο είναι ότι ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου και άνθρωποι εκεί γύρω έχουν εμπλεκτεί σε μια υπόθεση παρανομίας, λαθρεμπορίου κτλ.
0: Κότας.
2: Όλη η ταινία, βέβαια, δίνει ένα μήνυμα.
0: Ναι.
2: Αυτά μου άρεσε να διαβάζω.
0: Ναι, ναι.
2: Η ταινία λειτουργεί ως μια σκοτεινή κοινωνική αλληγορία και μια παραβολή για την ανθρώπινη μυσαλλοδοξία και τους σιωπηλούς αγώνες επιβίωσης.
0: Τον αγώνα.
2: Να ξέρεις, το διάβασα δύο φορές για να το
3: πω. Για να το πεις χωρίς αρδά.
2: Και τώρα για να το πω.
3: Και γιατί δεν βάζανε με ένα κορίτσι.
0: Είναι η κότα, είναι ο κόκορας. Είναι θηλυκού γένους.
2: Κότα, κότα.
0: Θηλυκού γένους.
2: Και μπράβο. Επειδή το τρέλερ μου και μόνο που είδα, δεν χρειάζεται να πω πολλά, είναι μια πανέμορφη μαύρη κοτούλα.
0: Μαύρη κότα.
2: Που κάποια στιγμή τη δείχνει κοντινό και από πίσω παίζει. Τα μαύρα μάτια σου. Φίλε, έχει δώσει πόνο. Πόνο πραγματικά ο σκηνοθέτης και ο σενάριογράφος.
0: Θα το βλέπεις, θα δίνεις λεφτά να το δεις.
2: Σινεμά όχι.
0: Α.
2: Τελευταίο πήγα και είδα το Μανταλόριαν, το είπα. Δεν θα είναι τώρα.
3: Όλοι στο δείξει στο Netflix θα το δούμε.
2: Έτσι, για θα να πάω τα Χριστούγεννα.
0: Το είπες,
2: να
0: είπες
2: το...
0: στην πλατφόρμα, την είπες.
3: Α,
0: να βγαίνει γι' αυτό.
2: Θα πάμε, να σου πω.
0: Άμα με βάλεις εγώ στο κλίμα, τι βλέπουμε.
2: Δεν θέλει. Πήγα είδα Star Wars το καλοκαίρι, λοιπόν, Μανταλόριαν με Γκρόγκου. Θα πάω να δω Avengers και περιμένουμε μετά και τον Άρχοντα το καινούργιο.
0: Ναι.
2: Άρχοντα, έχεις δει?
0: Ναι.
3: Εγώ πήγα Minions. Εγώ πήγα Minions.
0: Minions θα βάλω
3: κάτι.
2: Αν δεν είναι καλό όμω.
3: Δεν είναι καλό, όχι.
0: Εγώ πήγα στο άλλο, το θρύλο.
3: Και είναι για σένα είναι ό,τι πρέπει. Ενώ για το παιδί. Εμένα τα δύο παιδιά, ο 11 πήρε κινητό στη μισή ταινία.
2: Καλά, γιατί εμένα την νομίζει τα κάνω πια.
3: Εντάξει, ο 9 τα είδε.
0: Εγώ πήγα στο θρύλο, το Insidious.
2: Το είδε τελικά.
0: Το είδα. Σοβαρή απάτη.
3: Δεν έχει ελληνικό τίτλο.
2: Είναι αυτό που έχει γίνει μόνο του, ναι, που κάνει μια ευχή ότι θέλει
0: να
2: με αγαπάει. Και εντάξει,
3: γίνεται... το κατάλαβα. Ναι, εντάξει. Okay,
0: εντάξει. Ναι, εντάξει. Έμπλεξε πάλι του δύο κόσμου. Δεν ήταν, δεν ήταν. Το περίμεναμε πολύ καλύτερο. Πήγαμε με άλλη νοοτροπία, μπρο. Αλλά...
2: Με τι γυναίκα πήγε?
0: Πήγαμε τρία ζευγάρια.
2: Τρία ζευγάρια κιόλα.
0: Κλείσαμε όλη τη σειρά.
2: Οπότε μετά είχατε και τα σχόλια, τα. Δεν σε κοντέστε, κοιτάω έτσι. Παντά και αυτά όταν φύγατε που πήγατε για φαΐ σίγουρα.
0: Δεν πήγαμε
2: για φαΐ. Αποκλείεται. Αποκλείεται.
3: Τι λες, μα, δεν γίνεται.
2: Μετά από σινεμά και να μην πας για φαΐ και να μην πας μόνο με τα popcorn, δεν γίνεται.
0: Πήγαμε.
2: Σε ποια σινεμά πήγες, παρακαλώ? Δεν κάνουμε διαφημίσεις.
0: Σε αλυσίδα μεγάλη στο Ready.
2: Στο Ready,
0: εντάξει. Είναι κοντά με εμένα.
3: Κοντά είναι, ωραία.
2: Η Άγη είναι πιο κοντά, ρε φίλε, και είναι ωραία.
0: Ναι, είναι το ενδιάμεσο. Ναι, έχει δίκιο. Είμαι το ενδιάμεσο.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, δεν γίνεται να μην αναφέρω την ιστορία ενός πάστορα.
0: Ναι, επιτέλους! Πόσο καιρό έχεις να μας πεις για πάστορα?
2: Κάθε φορά λέω.
0: Από την περσινή σεζόν έχεις να μας πεις.
2: Λες μωρέ.
0: Είχες πει
2: και
0: προηγούμενο
2: πάστορα. Στην προηγούμενη, σου είπα για Έλληνα παπά που είχε ομάδα ποδοσφαίρου.
3: Ε, άλλο πάστορα σου πει. Καλά σου λέει.
2: Δεν είπαμε και τον πάστορα που παντρεύτηκε τον άλλο πάστορα. Που ήταν ο.
3: Θέλω να το ξεφάσουμε αυτό.
2: 20 χρόνια είχε γενικό κήρυγμα κατά τον γκέι.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο, δεν το θυμάμαι.
2: Ή κάνουμε ρεπορτάζ, δεν κάνουμε.
0: Δεν είδα πολλές φορές την εκπομπή μας.
3: Κύριε μου, και εγώ δεν είδα και το δεκάλεπτο. Είδα άλλα δεκάλεπτα.
2: Υπάρχει πάστορας λοιπόν στην Κάνα, ο οποίος το Μάιο φέτος μας πέρασε, μάζεψε τους πιστούς και πήγανε στη θάλασσα, την οποία προσπάθησε να διαχωρίσει σε κάποιο σημείο.
0: Α, ναι. Το έχω ξαναδεί αυτό.
3: Τι, ναι.
0: Ο Μωσής το είχε κάνει αυτό.
3: Ναι, ναι.
0: Στην ταινία. Γιατί που δεν άλλο.
2: Εσείς και το έχουν κάνει πανηγυρισμό σε ένα κολέγιο στην Αμερική.
0: Τι λες.
2: Που είναι ένας τύπος μέσα στο γήπεδο που είναι σαν μασκότ, ο οποίος είναι ντυμένος ο Χριστός. Κάνει κάτι έτσι, κάνουν όλοι τα ίδια, κουνιέται δεξιά-αριστερά και κάποια στιγμή κάνει καλά τα χέρια έτσι και αρχίζουν και μετακινούνται από το κέντρο και πάνε όλοι δεξιά-αριστερά.
3: Πόσα λεφτά παίρνουν οι εκκλησίες, πόσα λεφτά παίρνουν οι παπάδες, δεν σας ενδιαφέρει καθόλου να πέρα. Και κλείνουμε το δρόμο εδώ πέρα στις εκκλησιάζοντες. Δηλαδή και δεν λέτε για πράγματα.
2: Να σας πω καταρχάς
3: ότι στην Κάνα
2: ο συγκεκριμένος άνθρωπος απλά σκάσανε κύματα και τον ρίξανε μέσα στο νερό.
3: Πνίκε.
2: Ναι, ναι, ναι. Επίσης να σας πω ότι ξέρω άνθρωπο από Νιγηρία ο οποίος έχει κανάλι στο TikTok.
0: Συγγνώμη, περίμενε λίγο, συγγνώμη. Τι έγινε με τον πάστορα, δεν κατάλαβα.
3: Πνίγηκε.
2: Δεν πνίγηκε, ήρθαν τα κύματα, τον πετάξανε μέσα και βγήκε τελικά.
3: Ναι, δεν πέφτει.
2: Κατάφερα να ολοκληρώσει σκοπό του, μιστά πολύ λόγο. Μπορεί να μην ήταν τόσο πιστός. Και να πρέπει να προσευχηθεί παραπάνω. Δεν το γνωρίζουμε.
0: Μάλλον αυτό θα ήταν.
2: Ξέρω άνθρωπο από την Κυρία, ο οποίος έχει κανάλι στο TikTok.
3: Προσωπικά.
2: Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος έχει κανάλι στο TikTok και ανεβάζει κήρυγμα κάθε βράδυ.
0: Ναι.
2: Για να συμπίπτουν οι ώρες.
0: Ωραία.
2: Επί μία ώρα. Και στο TikTok σου στέλνουν λεφτά.
0: Ναι.
2: Τέλεια.
3: Το έχω ξαναπεί.
0: Όχι.
2: Μήπως το έχω ξαναπεί στην περσινή.
0: Όχι, όχι. Λέγαμε ότι το ξεκινήσουμε και εμείς να μας στέλνουν λεφτά, αλλά δεν το έχουμε ξεκινήσει.
2: Λοιπόν, ο συγκεκριμένος άνθρωπος αυτή τη στιγμή από εκεί μόνο βγάζει γύρω στα 5 με 6 χιλιάρια το μήνα. Ο οποίος βέβαια, σου λέω επειδή τυχαίνει και το ξέρω, κάνει τρομερό έργο σαν κοινότητα. Δηλαδή βοηθάει ανθρώπους που έρχονται από τη χώρα, το από Νιγηρία, τους βρίσκει σπίτια, πληρώνει αυτός και τέτοια. Οπότε τα επιστρέφει. Αλλά για να καταλάβεις τι γίνεται.
0: Εσείς να τα καταλάβετε.
2: Πάμε στο επόμενο τραγούδι.
0: Γιατί τώρα πρέπει να.
3: Σήμερα είχαμε κάποιες πολύ σοβαρές γεννήσεις.
2: Α, εισαγωγή, εισαγωγή.
3: Σκότι Πίπεν.
0: Πεχτάρα.
3: Will Smith.
0: Ωραίος.
2: Πες μου, διαβάζεις Will Smith τραγούδι.
3: Όχι. Catherine Zeta Jones. Και φυσικά. Lex. Να μην
0: ακούσει
3: Lex.
2: Στην εκπομπή μας Lex.
3: Λίγο, λίγο.
2: Περίμενα από σένα. Εμένα δεν έχω πρόβλημα, αλλά δεν περίμενα από σένα.
3: Δεν ήξερα ποιο τραγούδι να βάλω βέβαια. Αλλά έβαλε ένα τραγούδι που βρήκα μπροστά μου πολλά.
2: Πήγε YouTube, πάτησε στο ποιο είναι πρώτο σε προβολές. Κλασικά.
3: Και βάλα Lex.
0: Πάμε, ωραία, ακούσουμε.
3: Πάμε.

0: Είμαι γύρα για χρήμα, ρήμα ως το τρίμα. Το φαινόμενο Ρονάλντο Ναζάριο Ντελίμα. Και έχω πάντα την ευθύνη για όσα πάθω. Θα με βρει στο ορκοπά, αργά τη χτανίσα το λιάκο. Είπα στο παράδοξο.
1: Είμαστε πάλι εδώ.
2: Λίγο πιο εδώ. Εκεί. Τέντωσε λίγο το κάτω. Αυτό είσαι ο τραυματία.
3: Έχω θεματικά παρουσία, εκτό αν θε να πει κάτι.
1: Όχι, το ξέχασα.
2: Τι ξέρεις?
1: Κάτι μου.
2: Μα τώρα το λέγαμε.
1: Όχι, τώρα λέγαμε το τραγούδι θα παίξει μετά.
2: Α.
3: Όλοι έχουμε πάει σε γάμους.
2: Ναι.
3: Σωστά.
1: Στην ναι. Ρωσία όχι.
3: Λοιπόν, θα σας πω μια ιστορία από Ρωσία και θέλω να μου πείτε ποιο είναι το πιο περίεργο που σας έχει συμβεί σε κάποιο γάμο.
1: Καλισμένη.
3: Θα καταλάβετε τι. Λοιπόν.
2: Καμιά αρκούδα.
3: Όχι, όχι, όχι. Είμαι με αυτή τη λογική. Είναι η λογική, ρε παιδί μου, ότι ο γαμπρό, ο μπαμπάς, ας πούμε, θα χορέψει με την ύφη.
2: Ναι.
3: Ε?
2: Ναι.
3: Το πρώτο μπλουζ, ξέρω εγώ.
2: Ναι, ναι.
3: Παραδώσει το γαμπρό.
2: Ναι.
3: Ωραία. Στη Ρωσία είναι ένα βήμα μπροστά. Ήθελε μια μάνα να κάνει έκπληξη στην κόρη της και τι χόρεψε?
2: Break dance.
3: Εσωρουχάκι από το dancing.
2: Ωραίο. Η μαμά.
3: Η μαμά, η μαμά.
1: Υπάρχει υλικό, υπάρχει υλικό να δούμε.
2: Ηρέμησε. Α, υπάρχει υλικό.
1: Πρόσεξε, υπάρχει, ρε, ναι. Αυτή είναι η μαμά.
3: Είμαστε ενημερωμένοι. Ρωσία.
1: Και εδώ τι να καγιάζει το γαμπρό, λέει στο.
3: Ξέρω κάποιο που την πήρε μάνα να τη μαζέψει, την βγάλει έξω. Τι περίοδο σα έχει συμβεί?
2: Τι. Σε γάμο.
3: Ναι.
1: Καλεσμένη σε γάμο, κάτι περίεργο.
2: Τι με έχω κάτσει, κάτσε να σκεφτώ.
1: Κάτι περίεργο.
2: Το πιο περίεργο σε γάμο που μου έχει συμβεί και ήταν και πρόσφατο ήταν ότι δούλεψα εγώ μπάρμαν. Δηλαδή, αυτό είναι περίεργο όντως να συμβεί σε γάμο.
3: Από καριέρα ραδιοφωνικού παραγωγού πήγες να δουλεύεις μπάρμαν. Ή έτσι γιατί είναι παρέα.
2: Με καλέσανε επειδή με ξέρουν.
3: Δεν έχει τύχει δηλαδή να πας σε γάμο και οι άλλοι να είναι χορεύτρια, ξέρω εγώ, και να κάνει τέτοιο παράσταση.
2: Pole dancing.
3: Όχι pole dancing.
2: Α, να κάνει χορογραφία.
3: Ναι, ναι, ναι. Ή που κάνουν κάτι γαμπρί μαζεύω.
2: Αυτό το κορδί είναι ωραίο. Όχι, δεν έχω, δεν μου έχει τύχει. Μου έχει τύχει.
3: Εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να το πω αυτό που μου
1: κάναμε φύση τώρα, τι να είναι.
2: Μην πει ονόματα.
1: Θα λέμε τα χάλια μα τώρα.
3: Όχι, θα το πω και δεν σχολιάζω.
2: Όχι, μην πει ονόματα.
3: Δεν γίνεται, θα το πω και δεν σχολιάζω. Σχολιάσουμε
2: εμεί.
3: Έχω πάει σε γάμο που βγαίνει πρώτα η νύφη και χορεύει φλαμέγκο. Μόνη τη πάνω σκηνή.
2: Φλαμέγκο δεν είναι χορό ζευγαριού.
3: Μήπως είναι φλαμέγκο, αυτό που κάνει κάτι τέτοια, κάτι από εδώ.
2: Α, ναι, okay.
3: Κατάλαβες.
1: Φλαμίγκο.
3: Και μετά βγαίνει ο άντρας αφού τέλειωσε η γυναίκα, ο οποίος είναι bodybuilder.
2: Bodybuilder.
3: Ναι.
2: Και τι χόρεψε?
3: Τίποτα. Απλά έβγαλε τα ρούχα, λάδι.
2: Ντάκ. Τέλειο. Καταπληκτικό.
1: Αυτό δεν είσαι live.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έδωσε show.
1: Τι ωραίες πάρεις.
2: Τι ωραίες φορούσε.
1: Αυτά τα μετά ακούω.
3: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Πάνε και χρόνια. Δεν θυμάμαι. Και καλύτερα που το θυμάμαι.
2: Γιατί μου ξαναπαίρνουν τηλέφωνο.
1: Τι γίνεται, λοιπόν, έχει συμβεί κάτι?
2: Όχι, όχι.
3: Είναι ελεγχόμενο.
2: Είναι ελεγχόμενο.
3: Λοιπόν, πάμε σε άλλα δύο ποδοσφαιρικά θεματάκια. Το ένα είναι πολύ γρήγορο.
2: Ναι.
3: Ποιο επιστρέφει στην μπάλα, το είδατε νομίζω.
2: Ποιο επιστρέφει στην μπάλα.
3: Ποιο επιστρέφει να ξαναπαίξει μπάλα.
1: Ποιο.
3: Να του, να του άνθρωπο.
2: Κάτσε, κάτσε, το έχω και εγώ, περίμενε, περίμενε.
3: 47 χρονών.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Ριζαντέμπε, το είδα.
3: Το είδε.
1: Από εδώ εκεί.
2: Όχι, α, το είδα στο μυαλό μου.
3: Βέβαια η 8η κατηγορία Πολωνία θα είναι σαν το δικό μας γάμα τοπικό, κατάλαβες.
2: Ναι.
3: 47 χρονών.
2: Ωραίο. Έτοιμος είναι.
3: Δεν τρέπει να πει. Ο Ραμπί, ας πούμε, ο Ραμπί θα πες μυρθώτε σίγουρα.
2: Ναι.
3: Εδώ ήδη τώρα στο Μαρκό και κάνει. Θα...
2: Στάνταρ.
3: Αυτή η συζήτηση είχαμε με τον Άγγλο τη προάλλη.
2: Όχι, την μπαταρία λίγο.
3: Πόσο είναι?
2: Φτάσαμε στο 18%.
3: Το
2: τραγουδάκι μας.
3: Τι έγινε το σπέναντι, όχι.
1: Τσακωμός μου, τσακώνονται εκεί πέρα.
3: Στο κέντρο. Ναι, θα πρέπει όλοι. Τι γίνεται, παιδιά.
1: Ο Λουκάκου με τον Ντοναρούμα τσακώνονται.
2: Με τον Καλαφιόρη, τον Ρικάρντο.
3: Έχουν μπει κανένα πνευματική όμως στο κέντρο.
1: Τι πρέπει να γίνει, μανούρα καλή.
3: Αυτό συζητάγαμε πολύ με τον Άγγελο προχθές που βλέπαμε λίγο τη βαθμολογία Super League 2. Που έχει κάποιες ομάδες καλές. Δεν έχουν κάνει καλό ξεκίνημα όμως. Κάποιες που περιμέναν ο Πανσεραϊκό, η Νίκη Βόλου, αλλάξαν προπονητές. Και λέγαμε αυτό ότι είναι, ας πούμε, πρώτο το Μαρκό.
2: Έχει ρίξει χρήμα, έχει ρίξει χρήμα.
3: Ναι, αλλά να ανέβει να δίνει το Μαρκό.
1: Το Μαρκό από πού είναι?
3: Μαρκόπουλο.
1: Α.
3: Ωραίο, είναι προσωνύμιο, το κόψε.
1: Σιγά, μα γιατί.
2: Οκ.
3: Κοίτα, βέβαια με την διαλογική καλά το λέγεται. Θα μπορούσε, ας πούμε, να το λένε Λεβά.
2: Ναι.
1: Μην ξεκινήσω να την κουβέντα.
2: Ναι, από πού θα είναι. Ξεκινά.
3: Παντελήτω ήταν άγρο. Σχέδιο. Ατρό και τέτοια. Κιφ.
1: Και γενικά από εκεί, από τα ανατολικά προάστια. Το Μαρκόπι, τι άλλο έχει από εκεί?
2: Δεν είναι ανατολικά το Μαρκόπι.
1: Τι είναι το Μαρκόπι?
3: Ανατολικά πιάνεται.
1: Ανατολικά πια.
2: Τα μεσόγειο αυτά πιάνονται ανατολικά.
1: Παλ, σπα. Παλίνι, σπα. Τι είναι? Κορό. Το κορόπι, τι είναι? Ωραία. Τι είναι Μάρκο.
2: Μάρκο.
1: Τέλος πάντων. Δεν θέλει να ακούσει το πούλο.
2: Και μετά είναι η Μάρκο, όχι το Μάρκο.
1: Άρα το Μαρκόπουλο έχει ομάδα τη Μαρκό. Είναι η κόρη του Σάντερ.
2: Δεν το έχει δίκιο.
1: Άρα μάλλον δεν είναι από εκεί το Μαρκό, κάτσε να
2: μάλλον έχει δίκιο.
1: Και από πού είναι το Μαρκό.
2: Το Μαρκόπουλο.
1: Α. Άρα είναι το Μαρκό. Όχι ότι, έχεις, ότι έχω δίκιο ότι δεν είναι από εκεί τελικά. Α, τι είπες.
2: Από πού είναι. Μπορεί να είναι από τα Γιάννενα.
1: Η αγαπημένη μας Βέρα Λάμπρου.
2: Ναι. Με σκάς.
1: Η αγαπημένη μας Βέρα Λάμπρου. Μάνο Χατζηδάκη.
2: Συγγνώμη, είχε στείλει ένα μήνυμα τις προάλλες.
1: Δεν μας απάντησε ακόμα.
2: Διαβάστηκε τουλάχιστον. Διαβάστηκε. Δεν διαβάστηκε.
1: Ακόμα, Εντάξει, δεν πειράζει.
3: Να πω απλά sorry πριν συνεχίσω ότι το Μαρκό είναι, έχει διδεχθεί το 1927. Του χρόνου που θα ανέβει στην Άλφα Εθνική θα κλείνει 100 χρόνια. Πράσινο λευκό με το γόλυπο του Αμπελόφιλο. Έχει πια μπλουφάσουλα
2: τώρα. Ναι, εννοείται.
3: Στάδιο Μαρκοπούλου Μεσογείας. Αυτά που είπαμε. Super League 2.
1: Τώρα είπα το λέξη.
3: Αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Στα 100 του χρόνια, το 27 έγινε 100 χρόνια.
1: Μπράβο.
2: Η Βέρα, κάτι πρέπει να ξαναπροσπαθήσουμε.
3: Θα πιέσουμε καταστάσεις.
2: Θα τη στείλουμε mail. Βέρα Λάμπρου, με βάγει χωσμένη
1: τηλεφώνη. Μάνο Χατζηδάκη. Μάνο Χατζηδάκη, Βέρα Λάμπρου. Πάμε.

0: Συγγνώμη, το ψάχνω νωρίτερα.
1: Γιατί ήταν πολύ ωραίο.
0: Καταρχάς θέλω να ξαναφάω μαντολάτο. Πόσα χρόνια έχω να φάω.
2: Και αυτό μου έρθει στο μυαλό.
0: Το λευκό δεν είναι το μαντολάτο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, μπράβο.
1: Τι καλλιτέχνη δεν είναι αυτή.
0: Λοιπόν, εδώ
1: είναι. Ό,τι και να τη δώσει, το τραγουδάει.
2: Ναι, ναι.
0: Επειδή το ρεπορτάζ δεν σταματάει ποτέ. Να ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 17 συλλόγους στα 15 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης οι οποίοι είναι αίτητοι. Εντάξει.
1: 17, ναι.
0: Και μόνο μία ομάδα βέβαια έχει το 8 στα 8 που είναι αίτητη και στην Ευρώπη. Μιλάμε για τον Παναθηναϊκό.
1: Μπράβο.
0: Που είναι η μόνη ομάδα που είναι αίτητη και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και παντού.
1: Μπράβο.
0: Και η δεύτερη ελληνική που είναι στις 17 αίτητες είναι η ΑΕΚ.
1: Εντάξει, ευχαριστημένος.
2: Όχι, δεν έχασα το Super Cup. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Να μην γίνουμε σε κάποιους άλλους οπαδούς, αλλά όχι. Ήταν μια κούπα κι αυτή.
1: Ναι, εντάξει. Με τίποτα δεν είσαι ευχαριστημένος.
2: Όχι, όχι, είμαι ευχαριστημένος. Όταν ήρθε εκείνη η ώρα.
1: Φέτος, θα τα πάρεις όλα φέτος.
2: Κάτι, δε, πήρα πέρυσι κάτι, δεν πήρα.
1: Ναι,
2: κάπου παραπάνω φέτος.
1: Συμφωνώ.
2: Αυτό θέλω, δεν
0: βέβαια,
2: είπα κάτι.
0: Με αυτή την λογική θα πρέπει πάντα να τα παίρνεις εσύ από ό,τι άλλοι.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτό διαφωνώ. Απλά λέω θέλω φέτος. Που βλέπω και τους άλλους έτσι. Βέβαια μου την έβρω Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι πολύ καλός. Τους άλλους δύο δεν τους βλέπω να με περνάνε. Παρόλο που συμπαθώ ΠΑΟΚ.
1: Ούτε εγώ τους βλέπω να σε περνάνε.
0: Ξαναλέω για τον ΠΑΟΚ.
2: Κι εγώ. Πρόσεχε, το λέμε και οι δύο.
1: Εγώ το βλέπω τέταρτο πέμπτο.
0: Το λέμε και οι δύο.
2: Όχι, φταίμε και οι δύο λέει.
0: Δεν το ξέρω.
1: Τρίτος Ολυμπιακός.
0: Αν είχε κάνει γέλα στο Αγρίνιο, γι' αυτό το λέω. Αλλά βλέπεις ότι αυτά τα μάτς τα παίρνει.
2: Ναι. Και πήρε και καλό επιθετικό.
1: Τέταρτο πέμπτο. Μαζί με όφη εκεί πέρα θα παιχτεί. Τέταρτη θέση.
2: Είσαι άδικος.
1: Για ποιον?
2: Για τον ΠΑΟΚ.
1: Όχι. Σοπ.
0: Θυμάστε στην προηγούμενη σεζόν ένα θέμα που σας είχα πει.
1: Τα θυμόμαστε όλα.
0: Τύπο στην Αμερική, εσύ σίγουρα, ναι, γι' αυτό μου τα ξαναστέλνει στο. Εσύ σου ζει κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ.
0: Ακολουθάτε ένα ή δύο site ίδια με τη σύζυγο και υπάρχουν μέρες που μου στέλνει ένα reel και με διαφορά 5 λεπτών μου το στέλνει και η σύζυγος. Ή ανάποδα.
1: Τη σύζυγό σου.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει γίνει 3 φορές να ξέρεις μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Σε φάση θα αρχίσω να νευριάζω, λέει, να ψάχνουμε. Την ίδια ώρα μπαίνει και στο Insta. Ή το στέλνω στον άλλο και μετά μου λέει, κάτσε το στείλουμε και στην εκπομπή.
1: Όταν εσύ δουλεύει. Εμείς κάνουμε ρεπορτάζ.
0: Έχω βάλει τσιπάκια τώρα, θα μάθω λόγο. Λοιπόν, σας είχα πει για ένα τέλειο θέμα όπου ένας τύπος τι έκανε, έπαιρνε την τέφρα που καίγανε σε ανθρώπους που στην Αμερική είναι πολύ συνήθες και την έκανε πέτρες. Άμα το θυμάστε. Και τις πέτρες αυτές έβαζε στο τζάκι, στον κήπο, όπου θες.
2: 200 μυρικές, ναι, ναι, ωραία.
0: Τέλει. Για να καταλάβετε όμως πόσο μπροστά είμαι εγώ και γιατί έπρεπε να το είχαμε ξεκινήσει ήδη. Λοιπόν, πάμε. Η Crem Services που λειτουργεί το απορτεφρωτήριο της Ριτσόνας κατέγραψε το 2025 κύκλο εργασιών 5 εκατομμύρια.
1: Το είδα.
0: Αυξημένο 10% σε σχέση με το 2024. Τα κέρδη ήταν 2,71 εκατομμύρια από 2,5 εκατομμύρια. Μιλάμε τώρα για ένα ποσοστό 55% κέρδος. Καθαρή παροχή υπηρεσίας. Συνεχίζω να λέω, εφόσον έχει κάνει την επένδυση.
2: Αυτό είναι τώρα, να πουλάς υπηρεσία. Εμείς λέμε 7%.
0: Παιδιά, μιλάμε για κέρδος, αλήθεια τώρα, περιθώριο κερδούς 55%. Είναι απίστευτο το νούμερο. Η εταιρεία ξεκίνησε το 2019 και έκανε 5 εκατομμύρια.
2: Η δουλειά της και...
0: Φαντάσου λοιπόν εσύ τώρα...
1: Πότε φροντίζω.
0: Να έφτιαχνες πέτρες. Και να τους έλεγες αυτούς, θα πουλάτε εσείς ό,τι πουλάτε, τεφροδόχο όλα, τα πάντα. Κάνω εγώ μετά αυτή την υπηρεσία που του χρεώνω 80 ευρώ, γιατί εφόσον την κάνεις μια φορά στον καθένα, 200 να πεις ναι θα σου πούνε, και το 20% δικό σας. Το 5 θα το έχεις κάνει 5,5 και θα έχεις βγάλει και εσύ λεφτά.
1: Μακάβριο, δεν μπορώ, δεν.
0: Δεν με γεμίζει κάτι κακό.
1: Δεν με γεμίζει. Ναι, δεν με γεμίζει εμένα.
0: Σχόλη θα έπαιρνε, παιδί μου τώρα.
2: Αυτό, εντάξει.
1: Δεν μπορώ.
0: Δεν θα έπαιρνε τον νεκρό να τον κάψει, κατάλαβε τώρα. Εκεί και εγώ δεν θα μπορούσα.
1: Θα τον φέρναν έτοιμο.
2: Εκεί, άμα ανέβαινε το ποσοστό, μπορεί να το κάναμε και αυτό. Εντάξει. Προ το κέρδο.
0: Θα έπαιρνε η σχόλη, θα την έκανε πετρούλε.
1: Ναι, όχι. Δεν μ' αρέσει.
2: Πόσε πέτρε βγάζει ένα νεκρό.
0: Δεν το έχω ψάξει σου πολύ. Βέβαια όταν πέθανε είχε στα νεφρά πέτρες μπορεί να βγάλει παραπάνω.
2: Καλό. Καλό.
1: Εγώ δεν θέλω να συμμετέχω άλλο. Δεν συμμετέχω άλλο, εντάξει.
2: Γιατί πέτρες στα νεφρά, ναι, ωραία.
1: Σύνδεκα εγώ.
0: Εδώ στα τα παιδιά.
1: Πολύ κακό ήταν.
0: Γιατί δεν σου άρεσε.
2: Ναι, όχι,
1: έλα ρε τώρα.
0: Πόσο έχεις το μάτς τελικά?
2: 2-2. Σβηστά. Με το άλλο νεράκι. Κάπου.
1: Ναι, εδώ είναι, εδώ είναι. Εδώ είναι.
2: Α, εντάξει.
1: Πρόσεχε τσακού, θα κάνει θόρυβο τώρα.
0: Λοιπόν, είχε κυκλοφορήσει ένα αστείο που είχε γίνει viral στο ίντερνετ, στα social, το οποίο έλεγε για ποιο λόγο λέει υπάρχουν τα λεωφορεία λέει, που έχουν 50 θέσεις μέσα και για ποιο λόγο ας πούμε υπάρχουν και τα αμάξια Lamborghini που έχουν 2 θέσεις.
2: Ναι.
0: Γιατί τη Lamborghini λέει μπορεί να έχουν λίγοι λέει, οπότε τους χρειάζεται να κουβαλάνε πολλά άτομα. Αυτό λοιπόν το πήρε ένα τύπο.
1: Σιγά σιγά, κάτσε περίμενε.
0: Ο άλλο με τη Λαμπορκίνη τον νοιάζει, είναι μέσα δύο άτομα. Δεν τον νοιάζει να έχει πολλέ θέσει. Τα Λαμπορκίνη με ένα θέση, λεωφορείο, Λαμπορκίνη.
1: Ναι.
0: Και σκάει μετά ένα τύπο ο οποίο παίρνει αυτό το βάρη.
1: Περίμενε, τον πλήξε, περίμενε.
0: Και αφού τελειώνει το δεύτερο. Κοίτα εδώ. Επίση είναι το μεγάλο, αν το ποτηράκι, εντάξει. Αφού τελειώνει λοιπόν το δεύτερο με τη Λαμπορκίνη, ανεβάζει και κολλάει βιντεάκι δικό του που είναι αυτό με το τράκτερ που είναι μονοθέσιο. Ο καλύτερο από
1: ναι, ρε, εντάξει. Να, δίκιο έχει, άμα πάμε αυτήν την νοοτροπία.
0: Νοοτροπία, bro. Ακούω άλλα.
1: Έχει οδηγήσει τράκτερ?
2: Μπα.
0: Ναι.
1: Έχει οδηγήσει?
0: Αγροτικό, ναι, το τρακτέρ το είχα πάρει στο χωριό, όχι. Δεν μου το έδινε.
2: Ξάδερφος.
1: Όχι, με είχαν βάλει όμως να κάθομαι πίσω.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Μα ωραίο.
0: Τώρα σε πάρουν, εντάξει, στο χωριό έχουμε πάει εμείς 200.
1: Μέχρι εκεί.
0: Το αγροτικό το έχω πάρει. Ωραίο.
1: Το αγροτικό.
0: Ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο αμάξι που οδηγήσει περίεργο? Καλά, έχω οδηγήσει πολλά αμάξια λόγω παλιά δουλειά. Από SLC, Mercedes, ό,τι μπορεί να φανταστεί.
1: Τι δουλειά έκανε σχολιά?
0: Σε εταιρεία leasing. Ήμουν υπεύθυνο ζημιών και service. Οπότε όταν ερχόταν έπρεπε να το κάνω τη drive. Η Καναδέζα στο τρακτόρ, φίλε, μου άρεσε.
1: Τι άρεσε.
0: Αφού περίμενε 10 λεπτά να πάρει μπροστά,
1: ναι.
0: Να πάρουν. Ναι, πρέπει να την αφήσει να δουλέψουν οι προθερματίδες.
1: Ναι.
0: Δε φίλε, μου άρεσε, πήγαινε τάπα που ήταν και αυτόματη. Θυμάσαι, είχε οδηγήσει ποτέ?
1: Όχι, δεν είχα οδηγήσει, όχι.
0: Πήγαμε να τον αποδηγήσουμε μια φορά.
1: Ήμουν passenger princess, με πήγαιναν.
0: Ναι,
1: έχω πάει στο τρακτόρ.
2: Είσαι μικρό, γι' αυτό ρωτάω, δεν το πάω.
1: Εντάξει, μικρό. Μικρό δείχνω.
0: Δεν ξέρω, πήγαινε πολύ ωραία, μου άρεσε.
1: Τι είσαι ο οδηγός, ήσουν.
0: Όταν λέγουμε τεχνίτης και στο στρατό. Α, σας ήρθε μηνυματάκι τώρα.
1: Μου ήρθε, ναι, μου ήρθε.
0: Χέστηκα πάνω.
1: Εγώ να δεις.
2: Εμένα όχι, αλλά
0: ξέρω. Με τη δουλειά, κάνω ράνο και λέω φίλε μου στείλανε επιστράτευση τώρα.
1: Και μέχρι να δω.
2: Πας.
1: 5 μέρες. Αλλά μέχρι να δω ότι δεν είναι.
2: Στείλτε μου το φίλε μου το δικό σου.
0: Δεν ήταν επιστράτευση τελικά, ήταν αλλαγή πληροφορίας. Καταρχάς σου λέω με το που βλέπω mail και λέω δείτε το χαρτί, φίλε δεν διάβασα τι έλεγε. Πραγματικά σου μιλάω, νόμιζα ότι μου είχε χάσει χαρτί, φεύγω επιστράτευση.
1: Εγώ που βλέπω
0: έχω τρελαθεί γιατί τρώω ένα χάο τώρα με δουλειά, σπίτι, παιδιά τέτοια και λέω: μα δεν γίνεται, λέω, μου κάνουν πλάκα. Πριν μπορώ να το ανοίξω, σκέφτομαι και λέω: ρε φίλε, πάω το τυχερό αυτό που είναι άγγελο. Τρεις μέρες, τέσσερις, πέντε, αμένει κοντά. Γιατί δεν μπορώ και τα καράβια. Εγώ τώρα ειδικά που χειμωνιάζει, δεν μπορώ να πάω τώρα μέχρι την Κόξο, εγώ τη Ρόδο.
1: Ακόμα είσαι εγώ.
0: Εγώ είμαι Ρόδο, αλλά αν δεν ξέρω που είναι, μπορώ να πάω στα Σπάτα.
1: Εγώ είμαι Λέσβου, αλλά μου πει να πάω Λέσβου.
0: Όχι, όχι, εμένα μου έλεγε. Αν δεν ξέρετε πού είναι, μπορείτε να πάτε εκεί. Κάτι που λέγε συνθήματα σε κάτι σημείο, τι ήταν αυτό?
1: Ναι, ναι,
0: σύνθημα,
1: για να μπει.
0: Για να μπει.
1: Ναι, άμα χρειαστεί.
2: Μου τα στέλνετε να του στείλω απαντητικό μήνυμα. Εγώ θέλω να πάω.
1: Όχι, όχι, είναι προσωπικό.
2: Όχι, ποιο σα λέει τουλάχιστον.
1: Ο ελληνικό σταθμό.
0: Α, αυτό ήταν ο αστυνομικό Σάιμιρ.
1: Ο ελληνικό σταθμό μου το σπίτι.
2: Δεν είναι που πήγε σαν επιθύμητα για να το θέλω επιθυμητό.
0: Σε SMS ήρθε, ρε.
2: Α, SMS.
0: Ήρθε SMS, το οποίο σου λέγε δε το φύλλο πορεία που άλλαξε. Go.gr. Δείτε το έγγραφο από την επιστρατεύουσα και γι' αυτό δεν μου επιστράτευσε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τελειώσαμε. Εκεί, εγώ έχασα 3 χρόνια εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
2: Τι καλό.
1: Λέω δεν το πιστεύω.
0: Εντάξει, εμένα πήγε γνωστό μου, έκανα εξάμεινο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο οποίο έχει 2 μαγαζιά, α πούμε, και πήγε σκοτωμένο. Δεν μπορούσε με τίποτα να βρει τρόπο να μην πάει.
1: Πολύ σκληρό. Πολύ σκληρό.
0: Πού να φύγει τώρα 4 μέρες.
1: Τι λες τώρα.
0: Την καθημερινότητα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πού ζούμε, εποχές Πασόκ ζούμε. Έφυγες, πήγαινες όπου ήθελες.
1: Ναι, λες και λέει ότι μας καλύπτει και τα ακτοπλοϊκά.
0: 380.
1: Τι 380.
0: Σου δίνει.
1: Το ότι θέλω 12 ώρες με το πλοίο να πάω καλύτερα να γυρίσω.
0: Καταρχάς, εγώ θα είμαι τόσο χάλια που για 2 μέρες δεν μπορώ να συνέλθω.
1: Αυτό σου λέω. Είμαστε τώρα για τέτοια. Είμαστε τώρα για τέτοια. Εκτός λέει αν δεν θες, πότε πληρώνεις εσύ από την τσέπη σου και όλα καλά.
0: Νέες μεταγραφές στην ομάδα γυναικών του Πανετολικού.
1: Πάμε μόλι Πανετολικά.
0: Σου είχαμε πέρυσι να πάρει μια Αγγλίδα, δεν ανέβηκαμε όμως και έφυγε. Πήγε στη Κηφισιά και ήρθε. η οποία έπαιζε κάτι μάτσο 8 γκολ. Δεν ξέρω τι έκανε. 5 γκολ, 6 γκολ, 8 γκολ. Μία γλίδα. Δεν ξέρω πού τη βρήκαν, πώς τη φέρανε αυτή την παίχτρια.
1: Και φέτος παίζει.
0: Ήρθε Αθήνα μεταγραφή γιατί δεν ανεβήκαμε εμείς.
1: Το πιστεύω δεν έχω δει ποτέ γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα, αν δει ΑΕΚ και Παναθηναϊκό που έχουν καλές ομάδες, φίλοι, είναι τρομερό.
2: Έχω δει ΑΕΚ μεσημέρι Σαββάτου λόγω ότι ήμουν στο μαγαζί και το έπαιζε η ΕΡΤ. Όντως, δηλαδή. Καθώς σου να το δει, ρε παιδί μου. Παίζαν ναι. Ωραία. Παίζαν ωραία. Δεν σου λέω τώρα, δεν υπερβάλλω.
0: Ξέρεις τι, δεν θα δει πολύ δύναμη σε κάποια σου. Δεν σου τάρε. Κατάλαβε. Αλλά έχει φίλε τζαζάρισματα, έχει τώρα ξύλο μέσα.
2: Έχω δει και πάω ΑΕΚ. Μα ξεφτύλισαν.
0: Ναι, πολύ καλό το πάω.
2: Και πέρυσι που τα πέρυσι ήταν αυτό. Πολύ καλό.
1: Ενώ μπάσκετ γυναικείο έχω δει πολλές φορές.
0: Αλλά και εδώ δεν θυμάστε κανένα Everton.
1: Όχι.
0: Που έφτιαξε το καινούργιο γήπεδο και ανακαίνει τώρα το παλιό για να παίζει η γυναική ομάδα.
1: Όχι.
0: Τρομερό, φίλε.
2: Βόλη γυναικών βλέπεις.
1: Ναι.
2: Σε ποια θέση του γήπεδου κάθεσαι.
1: Γραμματεία.
0: Συνήθως αυτά παίζουν βόλη οι γυναίκες δεν έχει ούτε κερκίδες.
2: Γι' αυτό κάθεσαι.
0: Beach volley. Μόνο.
2: Στα κάγκελα από πίσω από τη μια ομάδα.
1: Τη φυλακή. Μα κλείσουμε μέσα.
0: Και τελικά δεν μας είπες την ταινία που πήγες να δεις. Ναι. Την είδες λόγω της πρωταγωνίστριας ή ήθελες όντως να δεις την ταινία.
1: Όχι μωρέ, ήταν. Είναι, πώς λέγεται αυτό, sequel. Sequel.
0: Sequel.
1: Sequel.
2: Πώς είδες σειρά στο το τέτοιο που παίζει τώρα ο Αλφα του Τσαφούγια, το Ρηφηφή.
1: Αυτό το έχω δει.
2: Το έχεις δει στο Κοσμοτέλεπτη,
1: ναι,
2: δεν
1: το έχω δει.
2: Δεν είναι ναι. Τώρα το βλέπω.
1: Πολύ καλό.
0: Δεν το έχω ανεβάσει κανένα Netflix, κανένα τέτοιο.
2: Όχι, δεν έχουν πάει αυτόν τον Netflix.
1: Είσαι σίγουρο.
0: Μόνο παπακαλιά τη εικόνα έχει πάει σε Netflix.
2: Ναι, έλα, ρε. Δεν έχει ανέβει το τέλο εγώ. Το έχει το τέλο εγώ. Ναι, ναι. Όλου του κύκλου.
1: Ναι. Και το Ρεφιφί είναι πάρα πολύ ωραίο, να ξέρει.
2: Ναι, ρε. Εσύ.
1: Πού είσαι, σε ποιο το.
2: Έχει δείξει τα τρία πρώτα επεισόδια ο, ναι. Ο αγαπητό Α που βλέπουμε και εδώ ναι. Και θα δείξει άλλα τρία την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Φαντάζομαι ότι βλέπει μια σειρά η οποία ξέρει τι θα γίνει. Ναι, έχει δείξει τα τρία πρώτα.
0: Και το έχει στο Replay TV, ρε. 1, 2, 3, 4 μετά.
1: Άμα είσαι τεχνολογία.
0: Τέλος μια σειρά που έβλεπα, να τι θα δω.
1: Δεν έχω ξεκινήσει τίποτα. Θέλω να δω το Sons of Anarchy που.
0: Ξέρετε, εγώ βλέπω όλα τα αστυνομικό τέτοια, δεν καταλαβέ.
2: Το SWAT μην το δει.
0: Το έχω δει, ρε.
2: Το έχει το SWAT.
0: Ναι, κουράζει πολύ.
2: Πολύ θεωρία. Εγώ μικρό είχα περάσει.
0: Α, καλά, ο πρωταγωνιστή. Ναι,
2: και όλοι μετά, μετά ξεκίνησε κι άλλη γυναίκα. Εγώ μικρή είχα περάσει. Όλοι μικροί κάτι είχαν περάσει.
0: Εσύ που να δει κάτι 9-11 και τέτοια, ρε που είναι ωραία.
1: Αυτό το έχω δει.
0: Τα 9-11 που είναι 3-4.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: μέσα
1: ναι,
0: τώρα ότι μπορεί να φανταστείς
1: ώρες,
0: και
1: ναι.
0: Δεν έχει να κάνει με θέμα γκέι ή λεσβή τέτοια. Όλοι, δεν υπάρχει μια νορμάλ μέρα ρε. Δεν υπάρχει μια νορμάλ μέρα στη ζωή κανενός.
1: Ναι.
0: Και όχι το πρόβλημά μου είναι μου και στο λάστιο το πρωί για να πάω για δουλειά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Προβλήματα τώρα, δεν μπορώ να φανταστείς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Προτιμώ να βλέπω το άλλο τη σειρά που μου έχει πει την κωμωδία.
1: Ποια.
2: Με την αστυνομικό τμήμα.
0: Α, εντάξει.
1: Ποιο.
0: Έλα.
2: Ναι, ναι,
0: Brooklyn
1: 99. Αυτά είναι. Αυτό να το πα μεσημέρι φαγητό και να βάζει πέρα.
0: Συνέχεια και office, ρε.
2: Βέβαια τώρα σε, δεν το μπορώ, κατάφερα. Ήταν αυτό που είπε. Ή θα σα αρέσει, γιατί το είδα το τρίτο επεισόδιο του Σαμάτσα. Αυτό που περιμένω ήταν το τελευταίο κύκλο το Λουπέν. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Πότε πιέζει αυτό.
2: Σε 10-15 μέρες.
1: Πολύ έξω. Πολύ έξω.
0: Το έχουμε δει.
1: Πολύ έξω.
0: Δεν έχω τελειώσει οι Ιστερ Ζερθίνε ακόμα.
1: Εντάξει. Ωραίο, εντάξει. Έπρεπε να τελειώσει κάποτε. Τηλέφωνο!
2: Τι γίνει,
0: για μάλλον, δεν βγάζω μάλλον, τελειώνουμε σε λίγο.
2: Ποιο θα βάλει τραγούδι τώρα. Να, μα νοιάζει, μην κλείσω.
0: Παγγέλη, σήκω να σε δει ο κόσμο, κλείσε την πόρτα πίσω σου.
1: Έχω χάσει, ε.
2: 4 κιλά σου πω.
1: Εσύ. Ναι, θέλω να δω
0: όσο σου φάνηκε
1: στην
0: Ελλάδα.
1: Βγήκε τώρα καινούργιο, αλλά ήταν όλα στη φαντασία όλα αυτά που είχαν γίνει τότε.
0: Αλήθεια, λε τώρα. Η τελευταία σκηνή, δηλαδή ότι ήταν στη φαντασία και ότι δεν πέθανε.
1: Ναι, ότι είναι σε, μια άλλη, σε ένα άλλο τέτοιο, ένα παράλληλο.
0: Αμάν, αμάν.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Ενημερώνουμε για επόμενη εκπομπή.
1: Ενημερώνουμε, ναι.
0: Πάμε για.
1: Οχο!
2: Τι?
0: Τι συνέβη.
1: Σταμάτησε η κάμερα γιατί υπερθερμάνθηκε.
0: Δεν καληνυχτήσαμε, ρε φίλε, μόνο αυτό.
2: Ακριβώς δύο ώρες πριν ξεκινήσουμε ανεβάζουν story. Κάποιος πρέπει να είναι εδώ και δεν είναι. Τέλος πάντων.
1: Ωραία.
0: Επόμενη εκπομπή 9 Οκτώβρη. Ουσιαστικά δεν κάνουμε την επόμενη συζήτηση του μήνα.
2: Κάτι έχω 9 Οκτώβρη.
1: Τι έχεις 9 Οκτώβρη. Α, εγώ δεν θα είμαι εδώ.
0: Πού θα είσαι.
1: Θα είμαι στη Χαλκίδα.
2: Δεύτερη απουσία, στην τρίτη κύριε.
1: Μπορεί να το έχω καταφέρει όμως να έχω γυρίσει. Παρουσιάζω σε ένα συνέδριο.
0: Παρασκευή. Τι ώρα είναι το συνέδριο, ρε φιλαράκι.
1: Είναι μεσημέρι, απλά θα
0: πιστεύω ότι. Τι ώρα είναι η Χαλκίδα, να στην Γλυφάδα μου λε ότι ίδια ώρα θα έκανε.
1: Θα ξεμπερδέψω νωρί τη ώρα.
2: Αν μα επάνει για φαγητό, να πα φάει τζαμπά σε εμά.
1: Όχι, όχι.
0: Εμεί θα τη βγάλουμε εδώ.
1: Όχι, όχι, όχι. Ποιο
0: θα φέρουμε.
1: Ποιο θα φέρετε.
0: Δεν θα σου πω.
1: Α, ναι. Θα είμαι εδώ.
0: Δεν θα σου πω.
1: Θα είμαι εδώ.
2: Μπορεί να μα στείλει την αυτή αφού θα λείπει. Πιάσει τη θέση σου.
1: Τι χρειάζεται να στείλει,
0: δεν είναι τώρα, θα έρθει τότε να μα δουλεύει.
2: Ελάτε.
1: Είπα θα καταφέρω να έρθω, γιατί.
2: Εντάξει, εντάξει, okay.
0: Εγώ χωρί εσένα είναι αλήθεια είναι δεν μπορώ.
2: Δεν θυμάμαι τι.
1: Α, έχει ξανακάνει όμω.
0: Ένα γάμο δεν έχουμε και 10 του μήνα.
2: Εσύ έχει 10. Μπράβο. Και εγώ έχω ένα.
0: 10.
2: Και έχω και το iCoffee.
1: Τι είναι αυτό.
2: Το μάτσο.
0: iCoffee. Όχι coffee.
1: iCoffee, δηλαδή.
0: Δεν ακούει και μιλά τώρα έτσι κι αλλιώ το ξέρει.
2: Τέλο, εγώ πει τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε. Να ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Θέλετε πάντες. Να κλείσουμε. Θέλετε να... Έχω τραγούδι για κλείσιμο. Γιώργο Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Όχι άλλο.
2: Όχι από Μαζονάκη όμως. Ωραία, τότε να κλείσω
0: κουράστε.
2: Με το τελευταίο τραγούδι τα τραγούδια. Το οποίο
0: με
2: είναι.
0: Το τελευταίο τραγούδι τα τραγούδια.
1: Τι είδες,
2: Άγγελε. Το οποίο το έχει ζητήσει ο Σπύρος να παίξει. Περίπου. Πάμε.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Μετά από πολλές σεζόν...
5: Τι κάνει τώρα?
4: Αμέτρητα sold out.
5: Δεν το πιστεύω.
4: Η μαύρη σαμπούκα...
5: Αντώνη με!
4: Ξαναχτυπά. Αυτό το Σεπτέμβρη.
6: Δεν θυμάμαι τα λόγια.
4: Επειδή το ζητήσατε.
6: Ποιος το ζήτησε καν?
4: Επειδή το θέλατε.
5: Που σκατά το βρήκε το κανάλι?
4: Επειδή το χρωστούσαμε.
7: Και στην εφορία χρωστάμε, αλλά κάνεις το παγώνι.
4: Ερχόμαστε με εκπλήξεις.
6: Καμία έκπληξη.
4: Και στάρ.
5: Ούτε μισός.
4: Πυγμαλίων τα δακαρίδης.
6: Δεν ισχύει αυτό.
5: Sorry, ρε πίγμα.
4: Δεν ξέρει τι λέει.
7: Ρε ζήλη γίναμε στον άνθρωπο.
8: Σταμάτα να τραβάς.
4: Δευτέρα.
5: Αντώνη Κόβη.
4: 28 ενάτου.
5: Άσε με να ζήσω.
4: Ο Λυκαδητός μας ανήκει.
5: Στο Δήμο ανήκει, αλλά ψιλοκατάλα.
4: Όλα σούγα. Θα είναι μεγάλο.
5: Ηρέμησε λίγο.
4: Θα είναι μακρύ.
5: Ελπίζω να μιλάει για χαρτόνι.
4: Θα είναι πιο γκράντε και από τον γκράντε.
5: Πλωμώσαμε με τα κόλλιο σπρέι.
4: Στις 28 ενάτου.
5: Άστο σε μένα.
4: Οπα.
6: Θα είναι αϊκόνι.

0: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μανάρια μου, καλώς ήρθατε στο Zeralix TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη και τη εβδομάδα της ολιστικής, της ευεξίας, της μαλακίας, της κωμωδίας και της οικονομίας. Ήταν πάλι αυτή που πέρασε μανάρια μου γλυκά και ξεκινάμε γλυκά-γλυκά σε απευθεία σύνδεση με το Θεό της κωμωδίας, γιατί εμείς εδώ όλα τα έχουμε, όλα τα τσάκρα ανοιχτά, όλα. Δουλεύει μπατανόβουρσα στο κανάλι. Δεν είμαστε εδώ χθεσινοί. Είμαστε ταξικά ταγμένοι εδώ, θεωρητικά ταγμένοι εδώ και κοινωνικά ταγμένοι εκεί. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας κάνει ο Θεός της κωμωδίας την εβδομάδα που μας πέρασε. Στη χώρα λοιπόν που όλοι και όλες μιλάνε σε όλη την εβδομάδα αυτή που πέρασε για το επίδομα θέρμανσης, για ένα επιδοματάκι ακόμα, για μια οικονομική ενίσχυση, ρε παιδάκι μου, να βάλουμε λίγο πετρέλαιο, να πάμε λίγο στη δουλειά, να κάνουμε τώρα, να κάνουμε τ' άλλο. Τι έκανε ο οίκος Μούντις? Μας αναβάθμισε οικονομικά. Πράγμα το οποίο είναι τέλειο, γαμάτο, ολιστικό παπατζιλίκι ή αλλιώς καπιταλισμός. Πώς είναι δυνατόν να αναβαθμίζει ένας οίκος μια οικονομία όταν οι πολίτες που ζουν στη χώρα που αναβαθμίστηκε η οικονομία της ψάχνουν επίδομα για να ζεσταθούν? Απλούστατα. Μας αναβάθμισε ένας οίκος. Ποιοι δουλεύουν σε οίκους? Μπράβο τα πουτανάκια μου. Τώρα ξεκινάμε. Πάμε λοιπόν στο πρώτο παραμύθι ολιστικής καπιταλιστικής παπάντζας για σήμερα. Είπαμε, ο οίκος Μούντις, φαντάζομαι θα ακολουθήσουν και άλλοι οίκοι, γιατί άμα είναι καλό το εργατικό δυναμικό, οι οίκοι εκεί, ουρά! Και εμείς παιδιά θέλουμε να ψωνίσουμε από εκεί τέτοια που βγάζετε. Λοιπόν, αφού μας αναβάθμισε την οικονομία, ταυτόχρονα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός αναβαθμισμένης οικονομίας που πάει γαμιώντας, το είπε και ο Πιερακάκης, τόσο γαμιώντας που ακόμα και τα καφενεία στο Πογόνι μοιράζουν μετρητά αβέρτα, όλη την εβδομάδα μας έλεγε πώς θα βοηθήσει τα νοικοκυριά με το πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης και τη βενζίνη. Δηλαδή, όλα αυτά μαζί. Υπρωτιστείτε. Εύκολο είναι, δεν είναι τίποτα. Ανοίξτε τηλεόραση και θα γίνει. Επειδή όλοι βγάλανε απατεώνα τον υπνοτιστή Μπογιατζή. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για τα ΜΜΕ μαζικά μέσα εφοπλιστών. Υπνοτισμένοι λοιπόν οι Έλληνες παρακολουθούν ταυτόχρονα και χωρίς να αντιδρούν ιδιαίτερα έως καθόλου το αναβαθμίζεται η οικονομία. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αγοράσουν πετρέλαιο να ζεσταθούν το χειμώνα. Το έχουμε, το έχουμε. Και είπε ο Κυριάκος να μας βοηθήσει λοιπόν. Πώς είπε να μας βοηθήσει? Θα βάλει πλαφόν στους εφοπλιστές που πουλάνε τα καύσιμα? Όχι. Θα κάνει κάτι ώστε οι ίδιοι που πουλάνε τα καύσιμα εδώ και τα πουλάνε και στην Κύπρο και τα πουλάνε και στη Βουλγαρία, μήπως μας φτιάξουν και εμάς μια τιμή σαν της Κύπρου και της Βουλγαρίας? Όχι. Θα κάνει κάτι καλύτερο για τους εφοπλιστές. Δηλαδή θα δώσει επιδότηση στην αντλία. Πριν δηλαδή φτάσει στο σπιτάκι μας ή στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, θα το επιδοτήσει το καύσιμο ο Κυριάκος. Ποιος θα πάρει τα λεφτά της επιδότησης? Αυτός που πουλάει τα καύσιμα, δηλαδή ο εφοπλιστής. Από πού θα βγουν τα λεφτά της επιδότησης? Από το δημόσιο ταμείο. Ποιος γεμίζει το δημόσιο ταμείο? Εμείς. Όλο αυτό λέγεται επιδότηση σε εμάς. Το έχουμε, το έχουμε. Και συνεχίζουμε. Υπνοτιστείτε. Πριν προλάβει λοιπόν να ολοκληρώσει την πρότασή του, αυτή τη γαμάτη επιδότηση από εμάς σε εμάς, για εμάς, προς τους εφοπλιστές, ήρθε η αντιπολίτευση, όπου αντιπολίτευση πλέον στην πατρίδα μας, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θεωρείται ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα Ελλάς. Αυτή είναι η αριστερά του Τσίπρα. Τούμπανο το κτίριο. Έχει πέσει 5 χρόνια. Με Τσίπρα θα πέσει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε ο Τσίπρας. Τα πέσε βίντεο, μην τα πω εγώ. Τα λέει καλύτερα, το κάνανε φροντιστήριο.
1: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
0: Ο Τσίπρας λοιπόν εδώ είπε πλαφόν. Θα βάλει πλαφόν, λέει αυτός, ένα 70, ένα 60, δεν έχει σημασία. Σύμφωνα με Ρουφιάνους, που όπως σας έχω πει, δουλεύει το Zeralix TV, γιατί δεν έχουμε φράγκα για Predator, αλλά δουλεύουμε παραδοσιακά, τιμώντας τις παραδόσεις της πατρίδας μας με Ρουφιάνους, και έχουμε παντού, σε κάθε γύρισμα και στο Μαξίμου, Κυριάκο, ακόμα δεν τους έχεις βρει, και είναι πάνω από τρεις. Συνεχίζουμε λοιπόν. Σύμφωνα με τους Ρουφιάνους μας, στο γύρισμα αυτό που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν και ο Βαρδινογιάννης και ο Μελισανίδης και ο Μαρινάκης, γιατί είχαν καιρό να γελάσουν. Έτσι λοιπόν, αφού έβαλε πλαφόν ο Αλέξης της αντιπολίτευσης, είπε θα ζητήσουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τον ειδικό φόρο καυσίμων μέχρι το μισό που έχουμε δικαίωμα. Όμως, τον ειδικό φόρο καυσίμων είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τον μειώσουμε. Πάμε τώρα λοιπόν να κάνουμε την παπάντζα ολιστική. ΦΠΑ και στα καύσιμα, όπως παντού. Και ειδικός φόρος καυσίμων αυξήθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα δηλαδή, ΣΥΡΙΖΑ λέει για την ακρίβεια, γιατί όπως έλεγε τότε ο Τσίπρας και ο Καμένος ήταν μέσα στις προϋποθέσεις του Τρίτου Μνημονίου. Το Τρίτο Μνημόνιο το ψήφισε και ο Μητσοτάκης και το ΠΑΣΟΚ και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Είχαμε τότε κάτι ποτάμι και κάτι τέτοιο, αν θυμάστε. Αυτοί ψήφισαν την αύξηση και του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων. Πριν φύγει ο Τσίπρας το 19, είπε ότι έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Με το που ήρθε ο Μητσοτάκης το 19, είπε ότι έβγαλε και αυτός τη χώρα από τα μνημόνια. Ο Μητσοτάκης με το που ήρθε το 19 δεν αποφάσισε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ούτε το ΦΠΑ που είχε ψηφίσει πριν παρέα με τον Τσίπρα στα πλαίσια των μνημονίων. Και οι δύο αυτοί μαζί, αφού μας έχουν βγάλει από τα μνημόνια, τα οποία ψήφισαν την αύξηση για τα εν λόγω προϊόντα, λένε ότι θα πάνε να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει, σας παρακαλούμε, να μας μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Είμαστε σίγουροι ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια. Αμφιβάλλει κανείς, ε? Θέλετε να φέρω εδώ τον υπνοτιστή Μπογιατζή? Θέλετε να σας ανοίξω τα τσάκρα? Τι καταλαβαίνετε τώρα? Ακριβώς αυτό. Μην ξεχάσει λοιπόν ο κυρίαρχος λαός, στα πλαίσια της ολιστικής αυτής παπάντζας, στις επόμενες εκλογές να πάνε να ψηφίσετε, παιδιά. Μην το ξεχάσετε αυτό. Οπωσδήποτε είστε κυρίαρχος, να πάνε να ψηφίσετε την κυβέρνηση η οποία θα κυβερνήσει τον τόπο με μερικούς αστερίσκους. Δηλαδή, κυβερνάει μεν, αλλά όταν χρειάζεται να κάνει μείωση φόρου πρέπει να πάρει την άδεια. Όταν χρειάζεται να κάνει αύξηση φόρου δεν χρειάζεται να πάρει την άδεια. Όταν πρέπει να λειτουργήσει το αντιεροπορικό σύστημα που αγοράσαμε από το Ισραήλ, πρέπει να πάρει την άδεια από το Ισραήλ. Όταν δεν χρειάζεται να λειτουργήσει, δεν πρέπει να πάρει την άδεια από το Ισραήλ. Όταν θέλει να περάσει ένα καλώδιο ρεύματος από το Αιγαίο, πρέπει να πάρει την άδεια από την Τουρκία. Όταν δεν χρειάζεται να περάσει καλώδιο, δεν πρέπει να πάρει άδεια από την Τουρκία. Όταν μπουκάρει η Τουρκία στην Κύπρο, πρέπει να πάρει την άδεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Αν δεν μπουκάρει στην Κύπρο, δεν πρέπει να πάρει την άδεια από κανέναν. Όταν πρέπει να ταξιδέψει ένα πλοίο στο Αιγαίο, στο Ιόνιο ή στο Κρητικό Πέλαγος, πρέπει να πάρει την άδεια από το Ζελένσκι, μην τυχόν στείλει κανένα ντρόουν μαγκούρα και το βουλιάξει και πνιγούμε όλοι στα πτώματα και στα πετρέλαια. Όταν δεν ταξιδεύουν τα πλοία, δεν πρέπει να πάρει άδεια από το Ζελένσκι. Όταν θέλει να συλλάβει το Χριστοφοράκο εντός επικράτειας, πρέπει να πάρει άδεια από τη Γερμανία. Όταν δεν θέλει να συλλάβει τον Χριστοφοράκο, δεν πρέπει να πάρει άδεια από κανέναν. Όλα αυτά, και μέχρι αύριο το πρωί μπορούσα να σας λέω, είναι η δουλειά που κάνει η ανεξάρτητη κυβέρνηση στην ανεξάρτητη ελληνική μπανανία. Όλο αυτό το στηρίζει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Μην ξεχαστείτε, είστε κυρίαρχοι, μην είστε μαλάκες. Και τώρα που αναβαθμίστηκε η οικονομία, μην ξεχνάτε και τη δουλειά που έχετε να κάνετε απέναντί μας. Βλέπετε, έτσι? Αναγκάζομαι να κάνω δεύτερη δουλειά για να βγω. Ανοίγω τσάκρα. Λοιπόν, like στα βίντεο. Subscribe, εγγραφή, πάμε πάρα πολύ καλά. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, αλλά καλύτερα με τους εχθρούς σας. Θα ανοίξουν τα τσάκρα τους. Όσοι και όσες θέλετε να μας στηρίξετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο. Ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και μετά την παράσταση που έχουμε, με την περσινή παράσταση, 264 χρόνια δανεικά, 3 Οκτωβρίου στη Βαρκελόνη, κάνουμε την έκπληξη. Λοιπόν, πέρσι ήταν πολλά μέρη που δεν προλάβαμε να πάμε στην Ελλάδα. Δεν τα καταφέραμε. Από εκεί που δεχτήκαμε τα περισσότερα email και μηνύματα «ντροπή σας που δεν ήρθατε εδώ και φέτος», ήταν από την Κέρκυρα. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε εδώ, 23 Οκτωβρίου, την ημέρα που έχει γενέθλια ο προφήτης, να έρθουμε στην Κέρκυρα να παίξουμε την παράσταση 204 χρόνια δανεικά, μέχρι να ετοιμαστεί η καινούρια. Σε αυτό λοιπόν το σύστημα ολιστικής παπάντζας με κυρίαρχο λαό από κάτω, όποιος καταλάβει το έργο νωρίς, γλιτώνει το μεροκάματο, τη φτώχεια, τη δυστυχία και τη βαριά δουλειά. Όπως ένας υπνοτιστής, που όπως διαβάζουμε και ακούμε όλη την εβδομάδα, ο Νάσος, ο Θανάσης δηλαδή, ήταν, λέει αυτός ο υπνοτιστής, ο οποίος εμπλέκεται ή εμπλέκεται, δεν ξέρουμε εμείς, δεν είμαστε ανακριτές, δεν είμαστε ειδικοί, τον εμπλέκουν τέλος πάντων τα ΜΜΕ των εφοπλιστών στην υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Μαζονάκη. Και τον εμπλέκουν γιατί λέει αυτός είχε σχέση με τη γιατρό, αντελάσσαν μηνύματα. Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω καταλάβει. Ας μείνουμε σε ό,τι έχουμε καταλάβει εμείς, τα άλλα θα σας τα πούν τα ΜΜΕ των εφοπλιστών.

0: Ναρμέγι πλούσιος, πραγματικά για μας είναι το καμάρι της εργατικής τάξης. Έχει κάνει ταξική δουλειά που δεν έχουν κάνει τα σωματεία στην πατρίδα εδώ και 250 χρόνια. Έχει κάνει αναδιανομή πλούτου ή ανακατανομή πλούτου από τους πλούσιους προς τους φτωχούς, όσοι δεν έχουν κάνει τα σωματεία και τα κινήματα εδώ και 150 χρόνια. Και μπορώ να σας λέω μέχρι αύριο το πρωί, τιμή και δόξα στον υπνοτιστή Μπογιατζή. Ο υπνοτιστής Μπογιατζής λοιπόν έχει προσφέρει μερικά πολύ ωραία βίντεο. Ένα γαμάτο βίντεο που δείχνει για ποιο λόγο πολλά κυβερνητικά στελέχη πέφτουμε από τα σύννεφα, είναι μπλεγμένα σε αυτή την υπόθεση και ήταν από κοντά σε όλο αυτό το σύστημα του περίφημου ιατρίου που έστειλε το Μαζονάκι στον άλλο κόσμο και όλο αυτό το παπατζηλίκι με υπνοθεραπείες και ολιστικές μαλακίες. Κοιτάξτε ποιο θα είναι το πιο δυνατό επιχείρημα του Κυριάκου Μητσοτάκη αν ποτέ δικαστεί για το Predator. Δεν θα δικαστεί ποτέ για το Predator. Απλώς έχω μπει σε κατάσταση ύπνωσης. Από μόνο του σε υπνοτίζει αυτό. Όποιος έχει βάψει ξέρει, η μαστούρα που τραβάς στο βάψιμο δεν παλεύεται. Πάμε λοιπόν στο βίντεο του Μπογιατζή, υπνοθεραπευτή και το Predator.
1: Δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ανθρώπων, δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ζώων, καταλαμβάνονται επίσης και συσκευές. Πριν 3 χρόνια πέθανε η μητέρα ενός φίλου μου, ειδοποιούν τέλος πάντων το γραφείο κηδιών, έρχονται να μαζέψουν τη σωρό και την ώρα που μαζεύουν τη σωρό, η σύζυγος τώρα του Σταμάτη ακούει έναν ήχο, θα σας τον βγάλω να τον ακούσετε, ο οποίος μοιάζει με αυτόν τον ήχο, δεν είναι ακριβώς αυτός ο ήχος. Είναι που οδηγούσε στον δρόμο τώρα και σου λέει που περνάω από καμιά εκκλησία. Ο ήχος ερχόταν από το κινητό της. Πάψη. Ερχόταν από το κινητό της. Μετά από 13 μέρες γυρνάει ο ήχος πάλι εκεί που ήταν. Στον προηγούμενο ήχο κλήσης που είχε η κοπέλα. Και με παίρνει τηλέφωνο, να σου μου λέει άλλαξε ο ήχος. Λέω βάλε το Σταμάτη να ψάξει έναν τους ήχους να βρούμε ποιος ήταν. Δεν υπήρχε αυτός ο ήχος μέσα στο κινητό. Τρελαθήκαμε όλοι και μετανιώσαμε όλοι, γιατί υποθέσαμε λάθος, που δεν ηχογραφήσαμε και δεν μαγνητοσκοπήσαμε το κινητό την ώρα που γινόταν αυτή η δουλειά.
0: Ένα-ένα με τη σειρά, γιατί εδώ μιλάμε για κορυφαίο βίντεο. Πρώτον, Λεβέντη μου, αν έχεις βρει τον τρόπο να λες τέτοια πράγματα στους λεφτάδες και να τους αρμέγεις, ειλικρινά είσαι έτοιμος για γενικός γραμματέας, απλώς δεν έχουν οριμάσει συνθήκες. Δεύτερον, αν δεν είναι αυτό το απόλυτο επιχείρημα του Μητσοτάκη στην απίθανη περίπτωση να γίνει δίκη για το Predator, ποιο είναι? Μαλάκα, αυτό θα λέει. Πέθανε, λέει, η μάνα τα Λουνού και βάραγε το τηλέφωνό της μια καμπάνα. Αυτά θα λέει και ο Κυριάκος. Όποιος πέθανε στη γειτονιά, ξαφνικά άκουγα φωνές. Άκουγα τον υπουργό, άκουγα τον στρατηγό. Άκουγα τι να κάνω. Δεν μπορούσα να σταματήσω το θάνατο. Και δεν το ήθελα, κύριε Πρόεδρε. Δεν το ήθελα. Φωνές από παντού. Κινητά με στο δωμάτιο και να ακούω το Χατζηδάκι. Το αλογοσκούφι, το που το θυμήθηκα αυτόν, το στουρνάρα της Δούκου και άκεου φωνή. Τώρα, αν αναρωτιέστε πώς φτάσαμε από τον υπνοτιστή, την Πατανόβουρτσα, τη Λαδομπογιά, τις αναθυμιάσεις του χρώματος, το Predator, το Μητσοτάκι, το τηλέφωνο της νεκρής, τις καμπάνες, σε όλο αυτό να γίνει κείμενο, να σας απολογηθώ, φτάσαμε για δύο λόγους. Πρώτον, ανοίξαν τα νηπιαγωγεία. Τι σημαίνει αυτό? Έχω ίωση. Όταν τα νηπιαγωγεία ανοίγουν, εγώ έχω ίωση. Άρα έχω πυρετό και δέκατα. Γιατί έχω πυρετό και δέκατα? Γιατί είναι γνωστό, ρωτήστε την ομάδα αλήθειας, στο σπίτι κυκλοφορεί ένας ποινικός 4x5. Δεύτερον και σημαντικότερο, έχω ανοιχτά τα τσάκρα μου. Και εδώ δεν κάνω πλάκα. Εδώ είναι σοβαρά τα θέματα, παιδιά. Όταν φοράω μπλούζα, ανοίγω τσάκρα, προτείνω επαγγελματικό προσανατολισμό. Εντάξει, αφού η χώρα λοιπόν εδώ θα γίνει η χώρα προορισμού, όπως θα είπανε, ιατρικού τουρισμού και θα έρχονται εδώ όλα τα γερόντια, οι παππούδες με τα πολλά φράγκα από όλο τον πλανήτη για να ξανανιώσουν νέοι, δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι σερβιτόρες και σερβιτόροι. Έλεος, πρέπει να κάνουμε και άλλες δουλίτσες. Έτσι λοιπόν, μια καλή δουλειά που σας προτείνουμε σήμερα μέσα από την μπλουζάρα του Λάζαρου είναι ανοίγω τσάκρα. Σαν τον κλειδαρά, σαν τον επιπλοποιό, σαν αυτόν που χτίζει τον οικοδόμο, σαν τον υδραυλικό, ανοίγω τσάκρα. Τα τσάκρα πληρώνονται πανάκριβα. Διαβάζουμε εδώ ότι στο ιατρείο των δύο ανθρώπων που κατηγορούνται για τη δολοφονία του Μαζονάκη, μία κυρία κατήγγειλε ότι είχε πάει να της ανοίξουν τα τσάκρα.

0: και τις πήρανε 10 χιλιάρικα. Τώρα αυτές είναι σοβαρές δουλειές, παιδιά. Πλάκα, πλάκα δηλαδή, αν δεν πεθάνει κανείς, είναι... αξίζει τον κόπο να το βρεις αυτό το πελατάκι. Εύκολα. Είναι... Μ' αρέσει που μερικές φορές αναρωτιέμαι, μα ποιος ψηφίζει Μητσοτάκη, ποιος ψηφίζει Άδωνη, μα ποιος πάει να δώσει 10 χιλιάρικα να του ανοίξουν τα τσάκρα. Ελάτε εδώ. Σας τα ανοίξω εγώ τα τσάκρα, παιδιά, τα ξέρω όλα. Εγώ τα τσάκρα μου τα έχω ανοιχτά, είναι 7. Τα τσάκρα είναι 7, σαν τις πληγές, σαν τα θαύματα. Όλα 7, σαν τους νάνους. 7. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, έβδομο. Το 7ο μου τσάκρα εμένα είναι ορθά ανοιχτό μόνιμα. Στο προηγούμενο βίντεο διάβασα πάρα πολλά σχόλια όταν έσκυβα να διαβάσω για κάτι τρίχες εδώ στο κεφάλι μου που πέταγαν έτσι. Είναι αυτή εδώ η φωτογραφία. Μου το στείλατε πολύ. Τι είναι αυτά, ρεζάρα, πήγαινε να κουρευτείς. Δεν είναι τρίχες. Με τρίχες ασχολείστε εσείς. Είναι το 7ο τσάκρα. Το 7ο τσάκρα, για να μάθετε άμπαλοι και άσχετοι, είναι εδώ. Είναι το τσάκρα με το οποίο επικοινωνεί ο άνθρωπος απευθείας με αυτό που ορίζει ως Θεό. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Δηλαδή με ό,τι είναι από πάνω μας. Από ντρόουν μέχρι το Θεό της κωμωδίας. Εγώ το έχω μόνιμα ανοιχτό γιατί επικοινωνώ μόνιμα με το Θεό της κωμωδίας. Θέλετε αποδείξεις? Με το που ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα το βίντεο, έκανα ένα μικρό σχόλιο. Μα ποιοι να πηγαίνουν στο άβατο, εκτός του Κολονακίου, στο άβατο του Αγίου Όρους, που δεν ελέγχεται. Και είπα, τίποτα καλοί άνθρωποι. Δεν πέρασαν δύο μέρες και διαβάσαμε ότι αυτή την εβδομάδα, στο άβατο του Αγίου Όρους, πήγε ο Έντι Ράμα. Ο Έντι Ράμα είναι γνωστός για δύο δουλειές που κάνει. Η μία είναι πρωθυπουργός της Αλβανίας. Η άλλη ποια είναι, λέτε? Ρωτήστε τον Γρηγόρη Δημητριάδη που τον συνάντησε πρόσφατα. Και προσέξτε τι σημαίνει να έχεις το 7ο τσάκρα ανοιχτό μόνιμα και να επικοινωνείς με τον Θεό. Έτσι γίνεσαι προφήτης. Πού πήγε ο Έντι Ράμα? Γενικά στο Άγιο Όρος? Όχι, στη Μονή Βατοπεδίου. Γιατί είναι γνωστή, έγινε γνωστή στην Ελλάδα η Μονή Βατοπεδίου? Από την τεράστια απατεωνιά που είχαν στήσει με τη λίμνη Βιστονίδα. Τι πρόβλημα έχει ο Έντι Ράμα εδώ και 100 μέρες και βάλε με τους διαδηλωτές Αλβανούς στην πατρίδα του, ότι δεν μπορεί να φάει μια παρθένα έκταση που έχει τάξει στους Ισραηλινούς και στο γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, όπως η λίμνη Βιστονίδα. Πού θα πάει να μάθει τα μυστικά? Πού αλλού? Στους καλύτερους. Έτσι γίνεσαι προφήτης. 7ο τσάκρα. Προαιρετικά και τσάμπα, χωρίς χρεώσεις Κολονακίου, σας λέω πατιούτ τα τσάκρα. Πάμε. Πρώτο. Το πρώτο τσάκρα είναι κάτω από τα γεννητικά όργανα, κάθετα προς τη γη. Εκπροσωπεί την απόλαυση κάθε είδους. Απόλαυση. Απόλαυση. Πουφ, απόλαυση. Δεύτερο τσάκρα. Πάνω από τα γενετικά όργανα, στα έντερα, τύψεις και ενοχές. Σκατά. Τρίτο τσάκρα. Ηλιακό πλέγμα στο στομάχι. Είναι το εγώ. Αυτό πρέπει να το έχεις πάντα γεμάτο. Δύσκολο. Τέταρτο τσάκρα. Εδώ, στην καρδιά, είναι των αισθημάτων. Πέμπτο τσάκρα. Εδώ, είναι της έκφρασης. Στην Ελλάδα είναι βουλωμένο γιατί ψάχνουμε να βρούμε τα όρια της σάτυρας. Έκτο τσάκρα, εδώ, είναι της ενόρασης. Είναι για να βλέπεις μακριά που θες να πας. Όχι που θες να πας Παγκράτη Κυψέλη, που θες να πας γενικά στη ζωή σου. Έβδομο, μιλάς απευθείας με Θεό. Χωρίς χρέωση. Χάρισμα. Αφού λοιπόν ψιλοξαχλαμαρίσαμε με τη σαχλαμάρα όλων αυτών των πραγμάτων, τα οποία πλάκα έχουν αν δεν πεθάνει κάποιος. Εδώ όμως δεν έχουν καθόλου πλάκα, γιατί κάποιος έχει πεθάνει. Και μιλάμε βεβαίως για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πάμε λοιπόν στους δύο γιατρούς, ο Θεός να τους κάνει, ή ο ιατρικός σύλλογος καλύτερα να τους κάνει, γιατί ο Θεός πού να τα προλάβει κιόλα. Αυτή την περίοδο έχει να λύσει κάτι θέματα του Έντι Ράμα. Άρα ο ιατρικός σύλλογος λοιπόν να τους κάνει γιατρούς. Αυτούς τους μπαγκλαρώσανε μέσα, όπως ήταν αναμενόμενο. Είναι προφυλακισμένοι και οι δύο, και με το που προφυλακίστηκαν αρχίσαμε να μαθαίνουμε διάφορα για αυτά τα παιδιά. Πρώτον, η κυρία που δήλωνε γιατρός δεν έχει καμία ειδικότητα. Παρ' όλα αυτά έμπαινε σε όλα. Και γυναικολόγος και παιδοψυχολόγος και ενδοκρινολόγος και παπαρολόγος και τσάκρα και τα πάντα όλα. Ο γιατρός τώρα ήταν άνθρωπος του Θεού από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι βλέπουμε. Γιατί το ιατρείο του γιατρού ήταν αυτό εδώ. Είναι ακόμα εκεί αυτό εδώ. Και είναι τίγκα στην εικόνα. Πώς ακριβώς συνδέεται η εναλλακτήλα, οι εναλλακτικές θεραπείες, η Χαβάη, τα τσάκρα και όλα αυτά τα ανατολικά με την ελληνική χριστιανική ορθόδοξη πίστη και εκκλησία? Ρωτήστε τον γιατρό και την κυρία του που στείλανε το Μαζονάκι στο Θεό να μάθουμε πολλά. Και αν υπάρχει Θεός και πώς συνδέονται όλα αυτά μαζί. Κάπου πρέπει να τον πετύχεις τον πελάτη. Αν δεν τον πετύχεις στην εναλλακτήλα, θα τον πετύχεις στην θρησκευτήλα. Όλα αυτά είναι ένα. Ολιστική παπάτσα. Ο γιατρός λοιπόν εδώ, πέρα από τα τσάκρα και αυτά που έχουν πλάκα, έκανε και πράγματα όπως διαβάσαμε που δεν έχουν πλάκα. Όπως μια κυρία η οποία είχε πρόβλημα γυναικολογικό και ποιος ξέρει από ποιο θολό δρόμο βρέθηκε σε αυτό το ιατρείο, κατήγγειλε ότι ο γιατρός πήγε να της φτιάξει τα γυναικολογικά της με μια βαλίτσα γεμάτη δονητές και διάφορα λαμπιχλιμπίδια.
1: Είπα να πάω στο σαλόνι μέσα, στο σαλόνι που είναι μεταξύ των δύο ιατρείων, της συζύγου και του ιδίου. Πήγαμε στο σαλόνι, κάτσα στον καναπέ και μου έφερε μπροστά μου μια βαλίτσα που έβγαλε από το δεξί μέρος του γραφείου του, μια καφέ δερμάτινη βαλίτσα. Είχε δονητές σιδερένιους, είχε ψαλίδια, βελόνες μεγάλες. Θυμάμαι είχε ένα τσόκερ σιδερένιο με αλυσίδα και καρφιά.
2: Σοκάρει η καταγγελία γυναίκας στις αποκαλύψεις που είχε επισκεφτεί το ιατρείο του Κολονακίου και τον 58χρονο κατηγορούμενο παθολόγο.
1: Μου ζήτησε να προχωρήσουμε σε... να μου κάνει τη θεραπεία αυτή, τέλος πάντων, με τα εργαλεία αυτά και να προχωρήσουμε σε σεξουαλική συνέβρεση. Πώς είχα την εξυπνάδα, πάνω στον πανικό μου να λειτουργήσω, να του πω ότι δεν μπορώ εκείνη τη στιγμή να κάνω κάτι μαζί του, ότι θα το ήθελα πάρα πολύ, του είπα, γιατί με περιμένει κάτω ο σύζυγός μου.
2: Όπως υποστηρίζει η καταγγέλουσα, είχε απευθυνθεί στον γιατρό γιατί αντιμετώπιζε γυναικολογικά προβλήματα.
0: Τα τσάκρα λοιπόν και το δεκαχίλιαρο έχουν πλάκα. Αυτό καθόλου. Αυτό είναι βιασμός. Ξεκάθαρα. Χωρίς περιστροφές. Και είναι να απορείς πως ένας άνθρωπος που έχει το ιατρείο του γεμάτο εικόνες μπορεί πραγματικά μέσα στις εικόνες να ανοίξει ένα βαλιτσάκι γεμάτο δονητές και διάφορα άλλα πράγματα για να στρώσει κάτω στον καναπέ μια κυρία η οποία έχει σοβαρό πρόβλημα και μπορεί να υποφέρει γιατί παραδείγματος χάρη θέλει να κάνει παιδί και δεν τα καταφέρνει. Τόσο σοβαρό. Ας πούμε. Ο ίδιος λοιπόν ο Λεβέντης, με το που προφυλακίστηκε, διαβάσαμε ότι αποφάσισε να κάνει απεργία πείνας. Εγώ το πρώτο που σκέφτηκα ήταν, εντάξει, με τόσες εικόνες, θα είναι συνηθισμένος στην νηστεία, το έχει, θα τα αντέξει. Άντεξε την απεργία πείνας 2,5 ώρες. Μετά την έσπασε. Εκτός εάν δεν την έσπασε από μόνος του την απεργία πείνας, αλλά τον πήρε τηλέφωνο ο Θάνος ο Πλεύρης, που όπως μάθαμε αυτή την εβδομάδα, πολύ συχνά τηλεφωνιέται με αυτόν και από τότε που δεν ήταν κατηγορούμενος για τίποτα. Αλλά και από τότε που είναι κατηγορούμενος για κάτι, και όχι για κάτι γενικά και αόριστα, αλλά για δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο, όπως λένε οι νομικοί. Υποψιαζόμαστε λοιπόν ότι ο γιατρός εδώ, που ήταν και της εναλλακτήλας, αλλά και της θρησκευτήλας, αποφάσισε να σπάσει την απεργία πείνας, γιατί τον πήρε ο Πλεύρης και του είπε ότι τον πήρε η φίλη του, η Πόπη Καλαϊτζή, σύζυγος Χατζηδάκη, όλοι αυτοί φιλελεύθεροι, με ανοιχτά μυαλά, η οποία πουλάει ιατρική γαστρονομία. Φαντάζομαι λοιπόν ότι θα του είπε: Μην κάνεις απεργία πείνας, θα βλάψεις τον εαυτό σου. Θα ακολουθήσεις, θα σου πω εγώ, ιατρική γαστρονομία. Οπότε μετά αυτή πήρε τον Πλεύρη, ο Πλεύρης πήρε τον γιατρό, ο γιατρός πήρε το μάγειρα των φυλακών Κορυδαλλού και ο μάγειρας των φυλακών Κορυδαλλού τον ενημέρωσε ότι όντρος στις φυλακές έχουν ιατρική γαστρονομία. Τρίτη, πέμπτη μακαρόνια. Θα στρώσεις. Πώς μας ήρθε τώρα λοιπόν ότι μπορεί ο Πλεύρης να τηλεφώνει στον γιατρό και να του είπε «Σπάς την απεργία μου, πιπόπι, γιατί θα τρως τρίτη πέμπτη μακαρόνια και αυτό θα κάνει πάρα πολύ καλό στην υγεία σου για τα πολλά χρόνια που έχεις να περάσεις μέσα, ίσως, θα δούμε». Μας ήρθε γιατί ο ίδιος ο Πλεύρης είπε ότι τηλεφώνησε στον γιατρό και μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Και μάλιστα το είπε με ένα ύφος, ήταν παράλογο που τηλεφώνησα στον γιατρό μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Έλα ρε μεγάλη, πώς σου πέρασε το μυαλό ότι είναι παράλογο. Σε ένα ιατρείο που δεν είναι ιατρείο, δύο γιατροί που δεν είναι γιατροί, είναι υπεύθυνοι για το θάνατο ενός ανθρώπου που πήγε να κάνει μια ιατρική πράξη σε έναν χώρο που δεν έπρεπε να γίνεται αυτή η ιατρική πράξη με ένα μηχάνημα το οποίο είχε άδεια και ξέρατε ότι είναι εκεί. Και αφού όλο αυτό έχει γίνει γνωστό, αναρωτιέται ένας που είναι υπουργός. Μα τι παράλογο έχει να πάρω τηλέφωνο? Φε, τίποτα, πολύ λογικό. Έλα ρε, τι έγινε ρε μαλάκα, πώς πέθανε αυτός ρε μαλάκα? Πάρα πολύ λογικό. Υπουργός είναι. Μπορεί ο υπουργός να επηρεάσει όλη αυτή τη διαδικασία και τη διερεύνηση σε οποιοδήποτε επίπεδο τηλεφωνώντας στον κατηγορούμενο? Απίθανο. Έλα όμως που ο Πλεύρης, γιατί πολλοί αναρωτηθήκαμε και εμείς εδώ. Εντάξει, αητός δεν είναι, τσακάλι δεν είναι. Πονηρός όμως είναι. Όπως όλα αυτά τα φασιστοειδή είναι πονηρά, δεν είναι έξυπνα. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ένα τέτοιο πονηρό φασιστοειδές μόνο του να βγει δημόσια και να πει ότι εγώ πήρα τηλέφωνο τον γιατρό μετά το θάνατο Μαζονάκη? Και μάθαμε λοιπόν γιατί το είπε μόνος του αυτό ο Πλεύρης, από τους πιο πονηρούς και πιο χωμένους σε τέτοια κόλπα που κρύβονται κυρίως στο Πασόκ, από όπου ψωνίζει η Νέα Δημοκρατία για να κυβερνήσει αυτά τα 7 χρόνια. Έτσι λοιπόν, οι Πασόκοι, που ούτε αυτοί ξέρουν τίποτα για το φόνο, ούτε για τον ειδικό φόρο καυσίμων, ούτε για το ΦΠΑ, οι Πασόκοι λοιπόν την είχαν στημένη στον Πλεύρη και έβγαλαν στη φόρα ένα χαρτάκι το οποίο λέει ότι ο Πλεύρης μαζί με τον γιατρό που είναι προφυλακισμένος και μαζί με την γιατρό που είναι προφυλακισμένη και κάτι άλλους, το 2012 και όχι το 2016 που είχε πει ο ίδιος ότι είχε πάει τάχα μου δήθεν ως ασθενής, όπως κάθε άνθρωπος, όταν πάει σε ένα γιατρό να τον δει μετά από 5 χρόνια, μα γίνει ένας φόνος, έχει την άνεση να πάρει. Έλα, ρε γιατρέ, τι έγινε με γιατρό που πέθανε. Χαλάρα πράγματα. Όλα πολύ κατανοητά αυτά και λογικά και ολιστικά. Και το 2012 λοιπόν, αυτός που είναι δικηγόρος και προέρχεται από το Λάος και όπως η αρσενική Εύα Μπράουν που είναι νανοαπατεώνας προέρχεται από το Λάος και όπως ο Βορύδης που είναι δικηγόρος και προέρχεται από το Λάος και οι τρεις μαζί όλο στοιχείως έχουν περάσει από το Υπουργείο Υγείας της χώρας μας, το 2012 έκανε ένα σωματείο με αυτούς τους τύπους το οποίο λεγόταν Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Τι σημαίνει Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο? Ήταν ο επιστημονικός και ερευνητικός όρος, εστιάζοντας τη διασταύρωση της ιατρικής και της νομικής επιστήμης. Από εκεί βγαίνει το ιατρονομικό. Συγκεκριμένα λοιπόν, η βασική καταστατική στόχη του σωματείου που είχε κάνει το 12, ο Πλεύρης, υπουργός υγείας κι αυτός, με τους απατεώνες που έστειλαν το Μαζονάκι, ήταν η έρευνα στο ιατρικό δίκαιο. Μα τι κακό έχει να πάρω τηλέφωνο το γιατρό, αφού έχω μάθει ότι πέθανε ένα στο ιατρείο του. Τη μελέτη της νομοθεσίας της νομικής ευθύνης των γιατρών, των δικαιωμάτων των ασθενών και των ζητημάτων βιοηθικής. Άκου τώρα. Την επιστημονική ενημέρωση διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, θα τρελαθώ, είναι δυνατόν, και ημερίδων για την επιμόρφωση τόσο νομικών όσο και ιατρικών λειτουργών πάνω σε θέματα ιατρικής αμέλειας, αστικής ποινικής ευθύνης και ιατρικής διοντολογίας. Κοίτα γκίνια ρε φίλε. Το 12 ο Πλεύρης έκανε ένα σωματείο με αυτούς για αυτό το λόγο. Και το 26 πέθανε ένας διάσημος και πολύ αγαπητός τραγουδιστής στο τάχα μου δίθεν ιατρείο αυτών, οι οποίοι θα μπλέξουν με όλο αυτό το θέμα. Ιατρική αμέλεια, αστική ποινική ευθύνη, ιατρική διοντολογία, ζητήματα βιοηθικής. Ο Θεός της κωμωδίας. Και συνεχίζουμε λοιπόν μέχρι να ανοίξουμε όλα τα τσάκρα στα ολιστικά παλικάρια που είναι ολιστικά χωμένοι μέσα σε όλη αυτή την παπάτζα που κινδυνεύουν άνθρωποι. Για τα φράγκα, να. Αυτοί για τα φράγκα, όχι να. Εμείς για τους ανθρώπους όμως, καθόλου να. Ανέλαβαν λοιπόν το μπάζωμα, γιατί είπαμε, μπάζωμα στο Κολωνάκι δεν γίνεται. Δεν γίνεται όπως τα Τέμπη. Όχι, δεν γίνεται καθόλου. Σε όλα τα επίπεδα γίνεται ένα μπάζωματάκι. Ανέλαβε λοιπόν το μπάζωμα της υπόθεσης την εβδομάδα που μας πέρασε, ποιος άλλος, η αρσενική Εύα Μπράουν και ο καθόλου μπλεγμένος σε όλα αυτά, Πατούλης, ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ως άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε, διοργάνωνε και χορηγούσε τέτοια συνέδρια και ως άνθρωπος του οποίου η εταιρεία ετοίμαζε ένα ανάλογο συνέδριο τώρα, 23 του μήνα, αύριο καλή ώρα, αλλά για κάποιο λόγο αναβλήθηκε αυτό εδώ. Γιατί αναβλήθηκε, τι να σας πω. Μπορεί να πέσε βαρύ το υαλουρονικό. Θα μάθουμε στην πορεία. Ή θα το ψάξει κάποιος εισαγγελέας. Μαλακίες λέω. Τι έλεγε λοιπόν ο Πατούλης στις προηγούμενες μέρες σε συνεντεύξεις που έδινε? Κάνει έναν έλεγχο, λέει ο Ιατρικός Σύλλογος. Δεν κάνει. Και όταν πήγαιναν, λέει, για έλεγχο, αυτοί έκρυβαν το μηχάνημα. Το μηχάνημα δεν ήταν ένα θηρίο, το οποίο από ό,τι μάθαμε δεν κρύβεται. Έτσι κι αλλιώς το μηχάνημα δεν το έκρυβαν, το διαφήμιζαν κιόλας, δεν το είχαν πουθενά κρυφό. Αλλά έρχεται μία υπάλληλος, μία εργαζόμενη στο τάχα μου δήθεν ιατρείο και λέει: κρύβαμε το μηχάνημα. Πάτε καλά, να πάθει μέση μας να τρέχουμε στους γιατρούς. Εκεί το είχαμε, καλέ.
3: Έχω πέσει πολλές σε έλεγχο, ναι. Φυσικά ο Γκέσ είχε τύχει δηλαδή να ανοίξω. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι γινόταν. Το μηχάνημα πάντως σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν κρυβότανε. Υπήρχε ένα site το οποίο διαφημιζόταν από εδώ μέχρι την Αυστραλία. Δεν είναι και ένα μηχάνημα που είναι ένα μηχάνημα που το βάζει στην τσέπη μου και το κρύβω.
0: Αφού λοιπόν δεν κρύβεται ότι δεν κρυβόταν το μηχάνημα με κανένα τρόπο, όπως δεν κρυβόταν ότι δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση. Θα δείτε πως κολλάνε όλα αυτά μαζί. Στην κρατική δολοφονία των Ντεμπών ανέλαβαν τα μεγάλα πιστόλια. Το πιο μεγάλο πιστόλι λοιπόν αυτή την περίοδο στη Νέα Δημοκρατία, και όταν λέμε πιστόλι εννοούμε πάντα τηλεοπτικά, να το πω έτσι, να κάνει φασαρία δηλαδή. Ο πιο άδειος δενεκές που κάνει πιο πολύ θόρυβο είναι η αρσενική Εύα Μπράουν. Οπότε η αρσενική Εύα Μπράουν μαζί με τον Μπατούλη αποφάσισαν να δώσουν μια συνέντευξη τύπου για να πούν σε όλους εμάς, ή κυρίως να πούν σε αυτούς που έχουν φράγκα να ξοδεύουν σε αυτά, πώς θα προστατευτούν από εδώ και πέρα από τους απατεώνες κομπογιανίτες σαν αυτούς, έτσι λένε, που έστειλαν το μαζονάκι στον άλλο κόσμο. Πάμε λίγο την ολιστική παπάντζα πριν παίξει το βιντεάκι. Ένας που πούλαγε νανογυλαίκα με έναν ο οποίος έχει εταιρεία που κάνει συνέδρια ήταν υποχρεωμένοι να ελέγχουν κομπογιανίτες γιατρούς. Πλας ότι τα τελευταία χρόνια αυτοί οι δύο διαφημίζουν για τη χώρα μας κυρίως ιατρικό τουρισμό, και όπου ανήκει οποιοδήποτε τέτοιο ίδρυμα είναι πρώτη μούρη στη διαφήμιση. Αυτοί οι δύο κάνουν συνέντευξη τύπου για να ενημερώσουν εμάς πώς θα ελέγξουν για μας τους κακούς κομπογιανίτες. Πάμε στη συγκάλυψη μπροστά στα ματάκια μας, όπως ακριβώς με την τηλεδιοίκηση στα Τέμπη.
4: Κύριε Πατούλη, φαίνεστε ως μέτοχος εταιρείας αισθητικής και ως πρόεδρος σε μια άλλη εταιρεία αναγεννητικής ιατρικής. Δεν λέμε ότι αυτό είναι παράνομο, προς Θεού. Όμως υπάρχουν ερωτήματα για το αν μετά, αν ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου συμμετέχει σε εταιρείες αναγεννητικής ιατρικής, πόσο εύκολο είναι μετά να ελέγχει αντίστοιχα ιατρία και όταν μάλλον είναι παράνομα.
5: Λοιπόν, θα απαντήσω εγώ, κύριε Πατούλη.
4: Γιατί?
5: Θα το εξηγήσω αμέσως. Όλη η κουβέντα που έχει ξεκινήσει ότι στο σύνολό της η αναγεννητική ιατρική είναι απαγορευμένη και όποιος ασχολείται με αναγεννητική ιατρική είναι απατεώνας, είναι άλλη μια παράλογη νεοελληνική συζήτηση. Αυτή τη στιγμή κλινικές αναγεννητικής ιατρικής λειτουργούν στην Ελβετία και πάρα πολύ πλούσιοι συμπολίτες πηγαίνουν και ξοδεύουν ένα σκασμό λεφτά. Δεκάδες στη γειτονική Τουρκία και πάρα πολλοί συμπολίτες παίρνουν το απλά και πηγαίνουν στην Τουρκία. Στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν απαγορεύουμε την αναγεννητική ιατρική στην Ελλάδα, ούτε είναι κακό η αναγεννητική ιατρική.
4: Όχι, εγώ δεν είπα ότι είναι παράνομο.
5: Άρα δεν χρειάζεται να απολογηθεί ο κύριος Μπατούλης αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική. Γούστο το καπέλο του.
4: Λοιπόν, δεν μπορεί να απαντήσει όμως ο κύριος Πατούλης. Ορίστε.
5: Τότε δεν μπορεί ο γιατρός Πατούλης ιδιώτης να συμμετέχει ως ιδιώτης.
4: Μα
5: τι ανθρωποφαγία είναι αυτή.
4: Ανθρωποφαγία είναι αυτό.
6: Κύριε Υπουργέ, μπορώ να
5: δεν θέλω να πω ότι αυτά είναι.
6: Κύριε Υπουργέ, μπορώ να
5: δεν θέλω να πω ότι αυτά είναι. Θα τα κάνετε αλλού. Εδώ είναι Υπουργοί, είμαστε στην πλατφόρμα. Όχι, με συγχωρείς. Για την πλατφόρμα.
7: Σε αυτό που είμαστε και εδώ.
5: Τέρμα οι άλλες ερωτήσεις. Άμα θέλετε, θα το φωνάξω ένα κανάλι. Για την πλατφόρμα έχετε.
7: Σε αυτό που είμαστε και εδώ.
5: Τέρμα οι άλλες ερωτήσεις. Άμα θέλετε, θα το φωνάξω ένα κανάλι. Για την πλατφόρμα έχετε.
0: Το είδαμε λοιπόν τι ωραία μπορεί να γίνει ένα μπαζωματάκι τηλεοπτικά. Όχι πρακτικά, όπως τα Τέμπη, ακόμα και για το Κολωνάκι. Εύκολα, αρκεί να έχεις τους κατάλληλους ανθρώπους που έχουν το κατάλληλο θράσος και την κατάλληλη κάλυψη από παντού για να μπορούν σε ζωντανή σύνδεση να κάνουν όπως στα Τέμπη. Τίποτα δεν αλλάζει όταν αποφασίσουμε να μπαζώσουμε τώρα. Δεν φοβούνται τη δικαιοσύνη? Μα όλα αυτά που ακούγονται, λέγονται, σκεφτόμαστε, δεν είναι προφανή? Δεν θα έπρεπε ένας δικαστικός λειτουργός, ένας αγγελέας, να τα βάλει σε μια σειρά και να αρχίζει να τους καλεί έναν ένα στο γραφείο του, μπας και βρει την άκρη του νήματος? Λέμε και καμιά μαλακία να περάσει η ώρα, αλλά σας θυμίζω ότι όπως από την αρχή είπαμε, σήμερα είμαστε με Μπατανόβουρτσα. Έχουμε δηλώσει στήριξη, τιμή και δόξα στον εργάτη Μπογιατζή που έγινε επαγγελματίας υπνοθεραπευτής και αρμέγει τα ψώνια από την Κηφισιά, τη Γλυφάδα και το Κολωνάκι. Οπότε στο πλαίσιο της γενικής ύπνωσης λέμε και εμείς καμιά μαλακία. Αφού λοιπόν δεν φοβούνται τη δικαιοσύνη, γιατί και η δικαιοσύνη δικιά τους είναι, τι μπορεί να τους φοβήσει αυτούς τους ανθρώπους? Αν κουβεντιάσεις λοιπόν γύρω-γύρω με κόσμο, θα σου πει κάποιος: αυτοί φοβούνται μόνο το λαό. Ποιο λαό ακριβώς? Το λαό, το λαϊκό κίνημα. Ποιο είναι το λαϊκό κίνημα? Μα αυτοί που ξεσηκώνονται. Αυτοί που βγαίνουν στους δρόμους και φωνάζουν για τις αδικίες και το δίκιο. Πάμε να δούμε λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε. Τη συνάντηση της αρσενικής Εύας Μπράουν, που το τι έχει κάνει στην πολιτική σταδιοδρομία του αυτό το άτομο περιττό να σας το πούμε, Το ποια είναι η λέξη που θα έπρεπε να τον συνοδεύει σε κάθε του δημόσια εμφάνιση, σας την έχουμε πει πάρα πολλές φορές και σε όλες και σε όλους, αλλά ειδικότερα στους γιατρούς και τους νοσηλευτές που έρχονται σε επαφή με αυτό το άτομο επειδή είναι ο υπουργός τους. Αλλά το κίνημα που θα φοβήσει αυτούς που δεν φοβούνται τη δικαιοσύνη, όταν συναντιέται με αυτούς, λέει αυτό. Και αυτός κάνει αυτό.
8: Είναι κεφάλι, γεγρός, λαέ, κεφάλι.
0: Πιστεύετε θα υπήρχε ποτέ ένα τέτοιο βίντεο κίνημα όπου ο υπουργός θα τραγούδαγε μαζί με εσάς δολοφόνε, δολοφόνε. Δύσκολο, ε? Αυτό το βίντεο που είδαμε πριν γίνεται ακόμα χειρότερο, γιατί αυτό έγινε στο νομό Θεσσαλίας. Στο νομό Θεσσαλίας, λοιπόν, πριν δύο μέρες είχαμε νεκρό 15χρονο σε χωριό της Καρδίτσας, γιατί το ασθενοφόρο έφτασε κάποτε. Το ασθενοφόρο που έφτασε κάποτε, έφτασε γιατί δεν υπήρχε. Ένα παιδί 15 ετών πέθαινε και προσπαθούσαν να βρουν ασθενοφόρο, όπως έχει γίνει πάρα πολλές φορές στη χώρα μας. Υπεύθυνος για το ότι δεν υπήρχε ασθενοφόρο να πάρει τον 15χρονο να σώσει τη ζωή του, είναι ο υπουργός. Ποιος υπουργός? Αυτός που μπροστά σας έλεγε «Εμπρός λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι» και γέλαγε. Αυτά. Και επειδή λοιπόν εδώ το κλίμα βάρη είναι λίγο, γιατί μας έπεσε βαρύ όλο το τελευταίο κομμάτι, συγγνώμη παιδιά, αλλά ο καθρέφτης είναι για όλους. Το ξέρω, έχει πλάκα όταν ο καθρέφτης έχει το Μητσοτάκη μέσα, τον Τσίπρα, τον καθόλου πλάκα όταν έχει έναν εφοπλιστή που είναι το αφεντικό των προηγούμενων δύο κτλ. Αλλά πέφτει λίγο βαρύς όταν ο καθρέφτης έχει μέσα πολλούς και πολλές από εμάς. Τι να κάνουμε, στο Zaralix TV σας έχουμε πει από την αρχή, έχουμε έναν καθρέφτη να, δεν τον αφήνουμε ούτε 15 Αύγουστο. Στα πανηγύρια, οπότε για να το ελαφρύνουμε λίγο μετά το βαρύ, πάμε στο ελαφρύ. Πέρα από αυτές τις θανατοθεραπείες λοιπόν, υπάρχουν και άλλου τύπου θεραπείες που δεν κοστίζουν και 10 χιλιάρικα, είναι στο 150, από ό,τι ξέρουμε, και τέλος πάντων έχει και λίγο πλάκα. Όπως μια κυρία εδώ, στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία λέει είναι οδοντίατρος, okay, καλή είναι η οδοντίατρη, και έχει φτιάξει, λέει, ένα χώρο που κάνει υδροθεραπεία. Τι είναι υδροθεραπεία? Είναι ο καθαρισμός του εντέρου με νερό. Όπως τα έλεγε η γιαγιά μου, Λευτέρο, σου καθαρίζουν το κολάντερο. Γιατί να σου καθαρίζει το κολάντερο ένας γιατρός? Γιατί προφανώς έχει μέσα βρωμιές. Πώς πας στον πνευματικό και σου λέει η ψυχούλα σου έχει βρωμιές? Έτσι πας στην οδοντίατρο και σου λέει το κολάντερο έχει βρωμιές. Φέρε μια 150, να στο καθαρίσουμε με νεράκι που κοστίζει ούτε 1,5 ευρώ. Το φοβερό λοιπόν είναι ότι αυτή η κυρία είναι οδοντίατρος, και το ακόμα πιο φοβερό είναι ότι το έγραψε αυτό, από εκεί μαθεύτηκε, μία ή ένας χρήστης του Twitter, του X, ταγκάροντας την Αρσενική Εύα Μπράουν, τον υπουργό που θα ελέγξει όλα αυτά. Αυτή είναι η ανάρτηση. Ο υπουργός λοιπόν πήγε από πάνω και έγραψε «θα το ελέγξω άμεσα». Αυτό που βλέπετε εδώ τώρα, είναι το σύστημα ελέγχου, εντάξει, να το γράψει ένας στο Twitter, στο Facebook, στον υπουργό, και ο υπουργός να πει «θα το ελέγξω άμεσα». Αυτό όλο. Για να το κλείσουμε λοιπόν κάπου και να το μαζέψουμε αυτό, να πάρει και τα τσάκρα στη θέση τους, είναι πραγματικά, παιδιά, να απορείς πώς σε μια χώρα που διαφημίζουμε σε όλο τον πλανήτη ότι το 96% όσων ζουν εδώ είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, πέφτουνε θύματα τέτοιων απατεώνων κομπογιανιτών, όπως λένε πια, και υπουργοί που πουλάνε τέτοιου τύπου εναλλακτικές θεραπείες ή ανατολίτικες θεωρίες με τσάκρα κτλ. Λες και εμείς στην πατρίδα μας δεν έχουμε μεγαλώσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και δεν ξέρουμε ότι δεν μας νοιάζει τι γίνεται σε άλλες χώρες, ότι τουλάχιστον εδώ, ρε παιδί μου, έχουμε τις θεραπείες τις σωστές, τις ορθόδοξες, που δεν κοροϊδεύουν τον κόσμο. Πάμε να δούμε 2-3 που έψαξα και βρήκα μόνο την εβδομάδα που μας πέρασε. Ορίστε. Δεν μπορεί αυτό το Υπουργείο και το σύστημα εδώ, δεν μπορεί να μας προστατέψει από τους κομπογιανίτες απατεώνες. Δεν μπορεί να μας προστατέψει η Εκκλησία από τους κομπογιανίτες απατεώνες και τις παπάντζες, να πούμε, της Ανατολής με τα τσάκρα και τα πνεύματα και τις άβρες και αυτά. Δεν έχουμε εμείς εδώ μόνο την εβδομάδα. Ένα γρήγορο ψάξιμο, το βρήκα αυτό στο Κρυονέρι, τη χείρα του Αγίου Νεκταρίου. Σε κάνει καλά. Ορίστε, η λιτανία της Παναγιάς της Γιάτρισσας. Που το λέει κιόλας, δηλαδή δεν κοροϊδεύει, που λέει άλλος, μπείτε το QR code, T Τι ειδικότητα έχει? Ορίστε, το λέει εδώ. Είναι η Παναγιά, η γιάτρισα. Η αγαπημένη μου θεραπεία, ορθόδοξη θεραπεία, και όχι τα κομπογιανίτικα που πουλάνε αυτοί οι παπατζίδες στο Κολονάκι, στις Κηφισιές και στις Γλυφάδες, από όλα αυτά που είδαμε, τα ορθόδοξα δηλαδή, είναι η στιγμή που λέει, είναι αυτό το βίντεο, δείχνω άλλη μία, που μπαίνει ο Ανδρέας Καραγιάννης, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά καλός άνθρωπος ήταν μάλλον, στην ευλογημένη τρύπα. Εμένα αυτό από όλα με άγγιξε περισσότερο. Φαντάζομαι όλοι θα έχετε μια εμπειρία στη ζωή σας που πραγματικά δεν ήσασταν καλά και μια ευλογημένη τρύπα. Τσιγάρο τώρα. Και επειδή μπορεί να κατηγορηθώ για προτροπή προς το κάπνισμα, εγώ δεν καπνίζω, αλλά επειδή το είπα αυτό και μάλιστα στην κάμερα της Ζόρικη, προτροπή προς το κάπνισμα και να μου πείτε δεν τρέπεσε να λες στους ανθρώπους να καπνίσουν που καταστρέφει την υγεία. Όπα παιδιά, όπα. Είμαστε σίγουροι ότι το κάπνισμα καταστρέφει την υγεία. Γιατί εμείς εδώ που δεν ξεχνάμε με τίποτα γιατί είμαστε ελέφαντες, θυμηθήκαμε ότι το 2012 είχε βάλει και το σχετικό πρόστιμο μια εταιρεία η οποία μέσω της εκπομπής της Αρσενικής Εύας Μπράουν, που είναι και σήμερα υπουργός υγείας, πουλάει γι' αυτό εδώ το μηχάνημα το οποίο καθάριζε τα τσιγάρα από κάθε βλαπτική ουσία και συνέπεια. Άρα, πού το ξέρετε? Αν αυτό το μηχάνημα ήταν απατεωνιά, θα ήταν σήμερα η Αρσενική Εύα Μπράουν υπουργός υγείας? Άρα μήπως να το ξαναδούμε? Μήπως, ξέρω εγώ, μπορεί να υπάρχει εκτός από τη γιάτρισα και η καπνίζουσα. Και επειδή πάμε σιγά σιγά προς το τέλος για σήμερα και τα βλέπω ήδη ως προφήτης στα σχόλια από κάτω, μα δεν τρέπεσαι, πώς είναι δυνατόν να συνδέει τους παπάδες, τους κομπογιανίτες με τους παπάδες και τους τσαρλατάνους γιατρούς, με την πίστη και τα αυτά. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Συγχωρήστε με. Ειδικά, φαντάζομαι την έννοια της συγχώρεσης τη γνωρίζετε. Συγχωρήστε με, αλλά έχω χαρτί γιατρού. Και για την ακρίβεια, έχω χαρτί από ιατρικό συμβούλιο. Έχω ένα θεματάκι και δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω όλα αυτά. Για μένα, όλα αυτά είναι ολιστικά παπατζηλίκια και είναι όλα ένα. Όλα. Όλα όμως και όλοι και όλες. Μια φορά λοιπόν που το είχα αυτό το πρόβλημα και κάπως έπρεπε να το λύσω. Πήγα και έκανα κάπου, με βοήθησαν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι και κάναμε ένα ιατρικό συμβούλιο. Ήταν ένας παπάς εξορχιστής, ένας μπογιατζής υπνοτιστής και ένας γιατρός σαμάνος με πτυχίο Πανεπιστημίου Χαβάης. Έκανα λοιπόν ιατρικό συμβούλιο, μου έκαναν όλες τις εξετάσεις, σωστές αιματολογικές και τοξικολογικές, και βρήκαν ότι μου λείπει ένα ένζυμο. Και δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Μου λείπει το ένζυμο του κέρδους. Έχω πρόβλημα. Συγγνώμη, αλλά από συγχώρεση ξέρετε κι εσείς. Και αφού λοιπόν μου λείπει αυτό το ένζυμο, παντού ψάχνω να βρω το κέρδος. Έτσι λοιπόν, όπως σας είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο και αυτό που ανακοίνωσε στην περίφημη συνέντευξη με τον Πατούλη η Αρσενική Εύα Μπράουν για αυτό το QR code που θα μπαίνει στα ιατρεία και θα βλέπεις, είναι ένα εργάκι από το οποίο θα μάθουμε σε μερικούς μήνες πόσα έβγαλαν κάποιοι. Πάντα, στη χώρα μας, σε αυτό το σύστημα, το ολιστικά καπιταλιστικό, ακόμα και στην τραγωδία, ακόμα και την ώρα που γίνεται το μπάζωμα, κάποιος κονομάει. Δεν γίνεται αλλιώς. Μόνο έτσι δουλεύει το σύστημα. Παραδείγματος χάρη, διαβάζουμε εδώ από την προηγούμενη εβδομάδα για το πόρισμα για τα χρήματα που δόθηκαν για το Κουλούρι. Θυμάστε την περιοχή Κουλούρι και τα περίφημα χωράφια που μάζεψαν από τα Τέμπη στο μπάζωμα και στο ξεμπάζωμα, με τις φαγάνες και φόρτωναν φορτηγά, με χώματα, με υλικά που έπρεπε να διερευνηθούν, με οστά, με προσωπικά αντικείμενα νεκρών και ποιος ξέρει τι άλλο, αφού όταν η φαγάνα παίρνει, τα παίρνει όλα και τι να μάθεις μετά. Μπράβο που τα θυμάστε λοιπόν όλα αυτά. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν βγήκε το πόρισμα για τα φράγκα που έφαγαν την υπερτιμολόγηση εκείνη την ώρα. Το πρωτοδικείο Λάρισας λοιπόν ζήτησε από ελεγκτές να εξετάσουν τον τρόπο ανάθεσης για την εκτέλεση των έργων που έγιναν στην περιοχή Κουλούρι λίγες ώρες και μέρες μετά την κρατική δολοφονία στα Τέμπη. Και διαβάζουμε λοιπόν την έκθεση. Όλο το ποσό, 178.560 ευρώ, χαρακτηρίζεται δημοσιονομικό έλλειμμα. Σύμφωνα με τους ελεγκτές λοιπόν, όλο το ποσό που δόθηκε για να γίνει αυτή η πράξη θεωρείται φαγωμένο από το δημόσιο. Τι εννοούν λοιπόν εδώ οι ελεγκτές ότι όλο αυτό το ποσό θεωρείται φαγωμένο? Πάμε. Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η σύγκριση των τιμών που πραγματοποιούν οι ελεγκτές με οικονομική προσφορά άλλου φορέα για αντίστοιχο αντικείμενο. Για γερανό 30 τόνων η ανάδοχος πληρώθηκε με 400 ευρώ την ώρα, ενώ η συγκριτική τιμή ήταν 105 ευρώ την ώρα. Έχουμε 295 ευρώ διαφορά την ώρα. Αυτά γίνονται ώρες και μέρες μετά την κρατική δολοφονία 57 ανθρώπων στα Τέμπη. Όλο το κράτος, όλη η κυβέρνηση, όλο το σύστημα είναι συντετριμένο. Μες στη συντριβή λοιπόν συνεχίζουν. Οι εργασίες έγιναν πριν συσταθεί η εταιρεία και η σύμβαση υπογράφηκε αργότερα. Όλα αυτά τα χρήματα που από τους ελεγχτές θεωρούνται φαγωμένα, με τον αγοραστό να υπογράφει, έγιναν από μια εταιρεία η οποία όταν έκανε τις εργασίες δεν υπήρχε ως εταιρεία. Βρήκαν δηλαδή κάποιον ο οποίος δεν είχε εταιρεία. Τον έβαλαν να κάνει τη δουλειά, τελείωσε η δουλειά, υπερκοστολόγησαν, έκανε εταιρεία και φτιάξανε τη σύμβαση. Όλα αυτά γίνονται ενώ όλοι και όλες είναι συντετριμένοι από το χαμό, όπως λέγανε τότε, 57 ανθρώπων στα Τέμπη. Και συνεχίζουμε. Κοινό φορτηγό πιστοποιήθηκε ως γερανός και πληρώθηκε με 400 ευρώ την ώρα. Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί όχημα από την επίσημη άδεια κυκλοφορίας του οποίου, σύμφωνα με το πόρισμα, προέκυπτε ότι επρόκειται για ένα κοινό φορτηγό με αμάξωμα ανοιχτό, καρότσα, και ένδειξη πλατφόρμα μη ανατρεπόμενη, ήταν και παλιό. Παρά τα αυτά, το συγκεκριμένο όχημα περιλήφθηκε στην πιστοποίηση ως γερανός και αποζημιώθηκε με την ενιαία τιμή των 400 ευρώ ανά ώρα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, που ήταν όλοι συντετριμένοι, μπορούσαν να σκεφτούν πώς θα γίνει να βάλουμε και μερικά χιλιάρικα παραπάνω. Και μερικά χιλιάρικα παραπάνω. Και μερικά χιλιάρικα παραπάνω. Εκεί λοιπόν γίνονται όλα αυτά γιατί έχουμε ένα ακαριαίο μπάζωμα επί τόπου. Ακαριαίο μπάζωμα όταν γίνει το λάθος ή το ατύχημα ή το δυστύχημα έχουμε μόνο όταν εμπλέκονται από τα πολύ επάνω πατώματα άτομα. Όχι τόσο της πολιτικής εξουσίας αλλά όσο της επιχειρηματικής εξουσίας. Παραδείγματος χάρη, τέτοιου τύπου ακαριαίο μπάζωμα όπως αυτό στα Τέμπη, ενώ ταυτόχρονα οι από κάτω έτρωγαν και έψαχναν να βρουν τρόπους να βάλουν και άλλα χιλιάρικα και άλλα χιλιάρικα, έχουμε στην υπόθεση σπιτάκια ανακύκλωσης, για την οποία θα αναφερθούμε αναλυτικά στο επόμενο βίντεο. Εδώ θα μείνουμε μόνο στο ακαριαίο μπάζωμα. Το ακαριαίο μπάζωμα λοιπόν για τα σπιτάκια ανακύκλωσης έγινε 15 Ιουλίου. Οι άνθρωποι που δούλευαν σε αυτή την εταιρεία, την Texan, είναι στον αέρα, είτε απλήρωτοι, είτε υπό απόλυση, είτε δεν ξέρουν τι θα γίνει. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν είναι σε απεργία. Παρόλο που όλο αυτό το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης μπαζώθηκε ακαριαία γιατί εμπλέκεται ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Παϊάτ, οπότε έχουμε ακαριαίο μπάζωμα σε αντίθεση με το Μαζονάκη, ερχόμαστε στη σύνθεση. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί που δεν ξέρουν τι θα γίνει με το εργασιακό τους μέλλον, απεργώντας πήγαν στα γραφεία της εταιρείας όπου η εταιρεία τους ζήτησε να συναντηθούν και αντιμετώπισαν αστυνομικούς και μπράβους. Οι αστυνομικές αρχές υπερασπίζονται την εταιρεία που ελέγχεται από τις δικαστικές αρχές απέναντι στους εργαζόμενους που έχουν μείνει στον αέρα. Το έχουμε το ολιστικό ή θέλετε να βγάλω και την Παντανόβουρτσα να αρχίσω τον υπνοτισμό? Και πάμε και στη Βιολάντα. Τι σχέση έχει η Βιολάντα με τα προηγούμενα? Απόλυτη. Είναι ολιστική η σαπίλα, παιδιά. Εδώ δεν έχει εξαιρέσεις και για να τη δεις όλη τη σαπίλα πρέπει να σου λείπει ένα ένζυμο. Πάμε λοιπόν για τη Βιολάντα. Ο Τζιορτζιώτης, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, όπου δολοφονήθηκαν 5 εργαζόμενες γυναίκες, γιατί δεν υπήρχε κανένας έλεγχος και γιατί έγινε μια φοβερή και τρομερή έκρηξη που όλοι ήξεραν ότι θα γίνει, αλλά όλοι πέταγαν χαρταετό και οι αρχές και οι ελεγκτές και οι υπουργοί που λέγανε ότι ήταν το καλύτερο εργοστάσιο. Τζιορτζιώτης λοιπόν είναι έξω. Με περιοριστικούς όρους, γιατί σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές δεν υπάρχει κίνδυνος να διαφύγει στο εξωτερικό ούτε να τελέσει τα ίδια αδικήματα όπως αυτά για τα οποία κατηγορείται και είχε προφυλακιστεί. Μα γιατί να πάει στο εξωτερικό? Τι πρόβλημα έχει στο εσωτερικό? Ο Τζιορτζιώτης είναι μια χαρά στο νέο του εργοστάσιο, είναι μια χαρά στη γραφιάρα του, είναι μια χαρά να διευθύνει ένα εργοστάσιο ενώ κατηγορείται ότι το προηγούμενο του εργοστάσιο ανατινάχθηκε με 5 νεκρές εργαζόμενες. Άρα, γιατί να πάει στο εξωτερικό? Πού θα βρει καλύτερα? Και όπως λένε και οι εργαζόμενοι εδώ, επεκτείνει και τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Ανοίγει και νέο εργοστάσιο. Στην Κοζάνη, διαβάζουμε εδώ. Έλα όμως που οι νεκροί έχουν συγγενείς και οι συγγενείς έχουν καταθέσει αιτήσεις ανέρεσης της αποφυλάκησης Τζιορτζιώτη. Και όπως διαβάζουμε εδώ, στην επίμαχη αίτηση, η δεύτερη είναι αυτή, ο σύζυγος του θύματος αμφισβητεί ευθέως το σκεπτικό της αποφυλάκησης, καθώς θεωρεί ότι ο κίνδυνος τέλεσης νέων ομοειδών πράξεων δεν έχει εκλείψει. Και πού το στηρίζει αυτό? Σύμφωνα με τον ίδιο, εργαζόμενοι που εξακολουθούν να εργάζονται στην επιχείρηση τρομοκρατούνται προκειμένου να μην καταθέσουν στις αρχές όσα έχουν συμβεί. Πόσο νορμάλ είναι αυτό σε εσάς που πιστεύετε ότι έχουμε δημοκρατία, νόμους, δικαιοσύνη και τάξη? Πόσο νορμάλ σας ακούγεται αυτό? Κάποιος ο οποίος κατηγορείται για κάτι, προφυλακίζεται, να αποφυλακίζεται με όρους και να πηγαίνει στο χώρο εργασίας του ως αφεντικό, όπου από κάτω οι υπάλληλοι του να είναι άνθρωποι οι οποίοι όταν έρθει με το καλό η δίκη θα καταθέσουν εις βάρος του. Πόσο νορμάλ σας φαίνεται αυτό? Απολύτως νορμάλ στην ολιστική καπιταλιστική σαπίλα που ζούμε. Όπως απολύτως νορμάλ, γιατί όλα συνδέονται αν φύγει από μέσα σου το ένζυμο του κέρδους, είναι αυτό που έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε στον Κολωνό. Θυμάστε την υπόθεση Κολωνού? Θυμάστε το 12χρονο? Θυμάστε τη λίστα Μίχου? Θυμάστε τις φωτογραφίες των στελεχών της κυβέρνησης με το Μίχο? Οι περισσότερες ήταν με τον Πατούλη. Έτυχε. Ο Μίχος κουβάλαγε τον επιτάφιο. Πρώτη μούρη. Ο γιατρός. Έτυχε. Όλα τυχαία είναι. Την εβδομάδα λοιπόν που μας πέρασε, διαβάζουμε και δεν μας σηκώνεται η πέτσα, γιατί αυτά στην ολιστική καπιταλιστική σαπίλα είναι δεδομένα, ότι πήγαν δύο άνθρωποι οι οποίοι δήλωσαν αστυνομικοί και όπως αποδείχθηκε μετά ήταν αστυνομικοί με πολιτικά και ζήτησαν να πάρουν μακριά από την οικογένειά τους τα άλλα δύο ανήλικα παιδιά που έχει η οικογένεια της 12χρονης, λέγοντας ότι έχουν μία εισαγγελική εντολή, αλλά δεν ήθελαν να τη δείξουν στην οικογένεια και ήθελαν να πάρουν δύο τύποι με πολιτικά που δηλώνουν αστυνομικοί να βάλουν σε ένα αυτοκίνητο με πολιτικό αυτοκίνητο, όχι περιπολικό. Δύο ανήλικα να τα πάνε πού? Έτσι βουτάτε τα ανήλικα από τα σπίτια? Κράτος. Δύο ανήλικα που πρέπει να απομακρυνθούν από το σπίτι τους για κάποιο λόγο που ξέρει ο εισαγγελέας. Έτσι απομακρύνονται? Σκάνε δύο και τα βουτάνε? Χωρίς κοινωνική λειτουργό? Χωρίς παιδοψυχολόγο? Χωρίς άλλους γύρω τους? Χωρίς δικηγόρο? Αντέδρασε η γειτονιά, φώναζαν τα παιδάκια, φώναζε η οικογένεια και δεν κατάφεραν να πάρουν τα παιδιά. Αυτό έγινε με αστυνομικούς, όχι με μπράβους όπως την Τεξάν. Πόσο νορμάλ είναι όλο αυτό να γίνεται τώρα που θα ξεκινήσει η δίκη για την 12χρονη, τον Κολωνό, τον Μίχο και την περίφημη λίστα που ποτέ δεν μάθαμε? Τώρα. Όταν λοιπόν σου λείπει το ένζυμο του κέρδους, όπως λείπει από όλα εδώ, τα 1500 μαναράκια που μαζευτήκαμε και φτιάξαμε το Ζαραλίξ TV, όλα αυτά τότε τα βλέπεις ένα. Ολιστική σαπίλα του καπιταλισμού. Να προσέχετε, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη και μετά την προτροπή της προηγούμενης εβδομάδας να βάζετε στόχους, αυτή την εβδομάδα σας προτρέπουμε στο πλαίσιο της ολιστικής σαπίλας, ανοίξτε τσάκρα και τα 7. Χαιράτα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
3: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλώς το Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
2: Όλα.
0: Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει γι' αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
0: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.

0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr
1: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Keep Jazzing. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep Jazzing. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού.

0: Καλησπέρα σε όλους. Μία ακόμα Keep Jazzin' είναι εδώ. Μία έκτακτη των εκτάκτων εκπομπή σήμερα. Σας καλησπερίζουμε μέσω του Jazz Breeze Radio και της ιστοσελίδας του σταθμού, το www.jazzbreezeradio.com. Η εκπομπή μας ακούγεται σε παράλληλη ζωντανή μετάδοση από την ιστοσελίδα της εκπομπής μας, το www.keepjazzin.gr. Είναι η Keep Jazzin' λοιπόν, η εκπομπή για την εχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Είμαι ο Μάνθος Γιουρτζόγλου, στην επιμέλεια του ήχου μαζί μας ο Χρύσανθος Αποστολόπουλος, ο οποίος τελευταία έχει πάρει τη φανέλα σπίτι του, όπως μου αρέσει να λέω, όταν εδώ ψιλομονιμοποιείται κάποιος ηχολήπτης. Ξεκινήσαμε την εκπομπή τη σημερινή με ένα κομμάτι από το καινούριο δίσκο των Human Touch, το οποίο λέγεται Are You Listening? Και ο λόγος είναι γιατί η Human Touch θα είναι ουσιαστικά και εντός ή εκτός εισαγωγικών οι headliners ενός μεγάλου φεστιβάλ, ενός εξαήμερου φεστιβάλ, το οποίο διοργανώνεται από απόψε, θα έλεγε κανείς, έτσι, στο Χαλάνδρι και θα τελειώσει στις 30 Απριλίου, την Πέμπτη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της Jazz. Η Παγκόσμια ημέρα της Jazz γιορτάζεται παγκοσμίως στις 30 του Απρίλη. Εμείς βέβαια και κάποιοι λίγοι τρελοί ακόμα τη γιορτάζουμε 365 μέρες το χρόνο. Στο Χαλάνδρι τη γιορτάζουν μια εβδομάδα. Και αυτό οφείλεται στον Σπύρο Λευκοφρίδη εν πωλής. Γεια σου παλιό φίλε Σπύρο.
1: Καλησπέρα σε όλους τους αγραδές, καλησπέρα Μάνθο.
0: Ξέρεις ότι δεν μπορώ να το κρύψω και δημόσια ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ για την επιστροφή σου στη σκηνή και για την προσπάθεια αυτή που έχεις κάνει αυτό τον καιρό. Και να πούμε για ένα φεστιβάλ που οργανώθηκε σε χρόνο ντετέ και αξίζει τον κόπο να δώσουμε και πολλά συγχαρητήρια στο Δήμο Χαλανδρίου γι' αυτό, έτσι.
1: Ναι, είναι μια... Η πρόταση κατατέθηκε λίγο καθυστερημένα από μένα. Χρειάστηκε και λίγο χρόνο μέχρι να κατανοήσουμε όλοι τι πρόκειται να γίνει, αλλά ήταν τέτοια η αποδοχή και η θέληση που όλα εξελίχθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε κάνει κάτι απίστευτο και για μας. Είμαι και εγώ πολύ χαρούμενος, Μάντα, που υπάρχει αυτή και η δικιά μου επανένταξη σε αυτόν τον χώρο, σε αυτήν την κοινότητα, με αυτούς τους καταπληκτικούς ανθρώπους και αυτά τα αγαπημένα παιδιά. Είναι μια γιορτή. Ακολουθούμε το International Jazz Day. Ξέρεις ότι έχουμε κάνει και στο παρελθόν...
0: Αν ως, το ξέρω, λέει. Έχουμε περάσει αλυσμόνικα στο ζου. Ναι,
1: ναι. Δραστηριότητα που είχαμε στο ζου. Είχαμε ξαναδιανύσει αυτό το μονοπάτι του Jazz Day. Και τώρα αυτό πήρε τις διαστάσεις που το αξίζει. Ήταν μια παλιά μας... ένας παλιός οραματισμός, το είχαμε συζητήσει και μαζί, που έχουμε κάνει όνειρα. Ειδικά θυμάσαι μια περίοδο που είχαμε ανέβει...
0: Στην Κοζάνη.
1: Στην Κοζάνη.
0: Ξεχνιέται. Κάναμε όνειρα και μεθυσμένοι και ξεμέθυστοι εκεί πάνω.
1: Ναι. Και με μπατσά το βράδυ για φινάλε.
0: Ήτανε... Το μπατσά του Μάκη, άμα είναι δυνατόν.
1: Είναι χαρούμενος που είναι η Human Touch, οι headliners. Είναι παιδιά τα οποία έχουν βοηθήσει και έχουν ανοίξει το δρόμο και τον κρατάνε και ανοιχτό με τις performance τους. Ναι. Είναι οι headliners, θα δώσουν το φινάλε στην 5η στις 30
0: του
1: Απριλίου, Παγκόσμια ημέρα jazz, αλλά ξεκινάμε από αύριο Σάββατο, 25 Τετάρτου, στο κέντρο νεότητας με το κουαρτέτο του Κώστα Πατσιώτη. Τη βραδιά θα ανοίξει ο Γιάννης Παπαδόπουλος, σαν solist, στο πιάνο, και ταυτόχρονα στο κτίριο Νόμπελ στο Χαλάνδρι, θα εμφανιστεί η Νίκη Κοκόλη και ο Σίμος Ρινιώτης. Πώς λέγεται το συγκρότημα για πέστε εσύ?
0: Κασίμαβικ.
1: Ναι.
0: Παρουσίαση δίσκου ουσιαστικά, παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Ναι,
1: ταυτόχρονα με μια έκθεση εικαστική που τρέχει στο κτίριο. Εμείς θα παίξουμε στην αυλή πίσω. Σήμερα στρώσαμε τις καρέκλες έτσι κάπως αμφιθεατρικά. Ένας πολύ ωραίος χώρος. Και έχω μάθει και ότι θα υπάρχει έτσι θέληση από πολύ κόσμο να βρίσκεται στο Νόμπελ. Λόγω και της έκθεσης του και των εικαστικών. Είναι έτσι, είναι ένα δυνατό event παράλληλο με το...
0: Πολύ ωραία,
1: και μπράβο, γιατί... στο Δήμο, μπράβο στο Δήμο που ο πολιτισμός είναι μπροστά.
0: Δεν συνηθίζουμε να λέμε μπράβο σε φορείς δημόσιους, αλλά ο Δήμος Χαλανδρίου μάλλον δείχνει ένα δρόμο, γιατί οι περισσότεροι Δήμοι σε αυτή τη χώρα όταν ακούνε τζαζ ή γελάνε ή γυρνάνε την πλάτη ή λένε ας πούμε για κάτι άλλο κτλ. Ο Δήμος Χαλανδρίου δείχνει μια άλλη στάση απέναντι σε αυτή την ιστορία και ευχόμαστε να αποτελέσει παράδειγμα. Έτσι.
1: Κοίταξε, ο Δήμος έχει, καταρχήν δεν μιλάμε επί του πρακτέου, δηλαδή από τις πράξεις. από αυτά που βλέπουμε, έτσι, δεν είναι ούτε προγραμματικές δηλώσεις αυτά που... Αυτό το βιώνουμε. Εγώ βιώνω μια βοήθεια, βιώνω ένα, έτσι, μια όρεξη, κατανόηση και δίψα για κάτι καινούριο.
0: Πολύ ωραία.
1: Μιλάμε το νιώθω...
0: Ναι.
1: Το νιώθω από το πρωί, δηλαδή και σήμερα το πρωί τρέχαμε τρεις άνθρωποι, εγώ και άλλοι, και η αντιδήμαρχος πολιτισμού, κυρία Μαχαίρα, και η υπεύθυνη γραφείου του κυρία Καρίγιαννη, τρέχαμε στο μετρό της Δυτικής Πλακεντίας για να κανονίσουμε, θα γίνει ένα πολύ ωραίο event εκεί, αυτό αξίζει να το σημειώσουμε, η Together Alone Trio.
0: Ναι.
1: Την Τρίτη στις 6 ώρα το
0: απόγευμα
1: θα παίξουμε
0: στο σταθμό Δυτικής Πλακεντίας.
1: Και τώρα, σε λίγο μόλις κλείσουμε, αναχωρώ για το Σύνταγμα. Θα παίξουμε έξω από το Σύνταγμα. Πήραμε άδεια από το Δήμο Αθηναίων σήμερα το μεσημέρι. Θα πάμε πάλι με το Together Alone.
0: Alone Together Trio, ναι.
1: Θα παίξουμε μπροστά από τα σκαλάκια του σταθμού του μετρό.
0: Ωραία, παιδιά, πολύ ωραία. Εμείς έχουμε το...

0: Μίστερ Πίκοκ σε ένα κατσουλιέρι, σε ένα στενάκι πεζοδρομημένο κοντά στην Ανδρέα Παπανδρέου, λίγο πριν βγούμε στη Δούρου, που είναι, θα παίξει ο Κώστας Μητρόπουλος με το τρίο του Gypsy Jazz.
1: Πολύ ωραία. Και μιλάμε για 12 σχήματα, 40 μουσικούς, ίσως και περισσότεροι, έτσι.
0: Είναι ένα αγκαλιάστηκε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά αυτά που βάλανε την πλάτη, κυριολεκτικά, η μουσική. Τους ευχαριστώ προσωπικά. Είναι όλα τα event ένα και ένα. Για όσους ξέρουν, το line-up αυτό είναι, καλύπτει αρκετά μεγάλη, έχει ένα μεγάλο εύρος.
1: Ακριβώς. Και να πούμε ότι έχει γίνει φοβερή προώθηση από το Δήμο και από εσάς. Βρίσκεται το φεστιβάλ στη στάση του μετρό. Το βλέπουμε στη στάση των λεωφορείων. Το βλέπουμε παντού στα μέσα. Έχει γίνει προσπάθεια. Δεν το έχουν πάρει στην πλάκα.
0: Όχι. Εμείς η επιλογή ήταν η εξής. Επειδή μεσολαβούσε το Πάσχα και επειδή υπήρχε και αυτή η σύραξη στη Μέση Ανατολή, ναι, ταυτόχρονα με την άλλη που ήδη τρέχει εδώ και τόσα χρόνια στην Ουκρανία. Δεν ήταν πολύ εύκολο μέσα σε αυτό το κλίμα που υπήρχε, ειδικά πριν το Πάσχα, να ανακοινωθεί κάτι το οποίο ακόμα και εμείς, ας πούμε, δεν το είχαμε πιστέψει. Προτιμήσαμε να δώσουμε όλη την ένταση τις τελευταίες ημέρες και να ακουστεί όσο γίνεται το event περισσότερο. Και αυτό έγινε. Είναι πραγματικά άθλιαστο ότι και το Χαλάνδρι που ακούγεται και η jazz και η ελληνική κοινότητα jazz. Αυτή είναι αυτό που μας ενδιαφέρει.
1: Ακριβώς.
0: Και ένα όσο να βγουν τα παιδιά αυτά να μπροστά.
1: Και ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα από συγκροτήματα, από είδη, από εκφάνσεις της κοινότητας και ό,τι μπορούσε να γίνει μέσα σε αυτό το τόσο μικρό διάστημα. Ελπίζουμε να έχουμε αθρώα προσέλευση σε όλες τις εκδηλώσεις. Μπορεί να μπει κάποιος στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλανδρίου αλλά και στο www.jazzeventslive.gr για να δει αναλυτικά όλο το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Και να πούμε κάτι που δεν το αναφέραμε, ότι είναι δωρεάν η είσοδος σε όλα τα event, έτσι.
0: Το πιο σημαντικό είναι αυτό, όπως και το ότι το φεστιβάλ, το International Jazz Day Festival, το παγκόσμιο, είναι υπό την αιγίδα της UNESCO και αυτό δεν πρέπει να το προσπεράσουμε τόσο εύκολα, γιατί η UNESCO έχει κάποιες βασικές αρχές αυτές της ειρήνης, της εκπαίδευσης, της αλληλεγγύης, ναι, της ανθρωπιάς, ναι. Και αυτές είναι στην ουσία για μένα, μέσα μου, ο σκοπός μου, ο βαθύτερος σκοπός μου μέσα από τη μουσική και μέσα από αυτή τη μουσική που εκφράζει με αυτή την ελευθερία και την φαντασία και τον αυτοσχεδιασμό. Είναι σαν να μιλάμε για την δημοκρατία και την ελευθερία, για έννοιες δηλαδή οι οποίες αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται παγκοσμίως και πρέπει να βγει το σήμα ότι εμείς είμαστε η ανθρωπότητα, όχι οι βόμβες και έτσι, τα συμφέροντα, τα πετρελαϊκά.
1: Έτσι,
0: είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Είναι, αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι μια σπίδα μέσα μας. Μπορεί να μην είναι ένα όπλο. Ένα όπλο που δεν σκοτώνει, ναι, αλλά ναι, μπορεί να βοηθήσει να κοιμηθούμε, αν θέλετε. Γιατί και αυτό πλέον ίσως είναι πολυτέλεια.
1: Έτσι, έτσι. Σπύρο, ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε κοντά, θα το παρακολουθούμε εκτενώς και από κοντά τις εκδηλώσεις του Δήμου Χαλανδρίου και τις δικές σου. Και ελπίζουμε αυτό το φεστιβάλ να σηματοδοτήσει και την επιστροφή, θα γίνω προβοκάτορας τώρα, του ζου στην ζωή, την τζαζ ζωή της πόλης. Με άλλο τρόπο ίσως, αλλά την επιστροφή.
0: Θα πω, κάσαμε να πω αυτό μόνο για τέλος. Καταρχήν να ευχαριστήσω απαντές, τον τεχνικό σου, εκεί που μας βοηθάει.
1: Είναι ένα σπίρτο, ζούς, θα τον ήθελε στο μαγαζί αυτόν. Είναι σπίρτο ο Ξάνθος.
0: Δεν υπάρχει πια, λοιπόν, μου δίνεις μεγάλη πάσα. Δεν υπάρχει πια μαγαζί, δεν υπάρχει, ναι, πια ζου. Ναι. Υπάρχει μια οντότητα μουσηγέτης πολιτισμός, αστική μικροδοσκοπική εταιρεία. Μέσα από εκεί ο σκοπός είναι πιο ξεκάθαρος. Δεν είναι ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που κάνει ένα φεστιβάλ. Το κάνει μια νομική οντότητα με σκοπούς πολιτιστικούς, mm-hmm, και ό,τι κάνει είναι για καλό, και αυτό που κατάφερε, αυτό το πιο σημαντικό, είναι το ελεύθερη είσοδος. Η τέχνη να βγει στο δρόμο, στον πολίτη. Όχι να είναι κάτι το οποίο... Αυτό είμαι πολύ περήφανος που το κατάφερε μετά από 25 χρόνια δουλειά στην εστίαση. Mm-hmm. Κατάφερα να βγάλω από πάνω με αυτό το μάνδυα και να δούμε την ουσία του πράγματος, που είναι η τέχνη και ο πολιτισμός.
1: Και έρχονται όμορφα πράγματα από φθινόπωρο.
0: Θα γίνουν. Το πιο σπουδαίο είναι ότι έχουμε καταπληκτικούς μουσικούς και ανθρώπους που αγαπούν την κοινότητα όπως εσύ.
1: Και οι μουσικοί αυτό σε αγαπούν, Σπύρο, γιατί έχουν περάσει πολύ καλά στο ζου και όλοι το θυμούνται και το περιμένουν.
0: Το ζου ήταν ένας χώρος, ένας τόπος συνάντησης που πραγματικά για μια μικρή επιχείρηση το

0: Χαλάνδρη έκανε πολλά. Η Ελλάδα δεν ενδείκνεται για να επιβιώσουν τέτοια εγχειρήματα πλέον.
1: Δυστυχώς.
0: Οπότε
1: θα προχωρήσει με άλλο τρόπο. Με άλλο τρόπο.
0: Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν τρόποι. Τώρα είμαστε στη μουσηγέτη της πολιτισμός. Είναι το πιο σημαντικό.
1: Επιτέλους. Ο Κέρουακ διαβαίνει μουσηγέτης. Από εκεί το ψησίκωσες.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ο καθένας είναι ελεύθερος να αυτοσχεδιάσει.
1: Από τον εμπειρίκο το ξεσήκωσες. Λοιπόν, International Jazz Day Festival από αύριο μέχρι και την 5η 30 του Απρίλη στο Χαλάνδρη σε 9 διαφορετικά σημεία, 12 συναυλίες, 40 καλλιτέχνες, στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλανδρίου και στο www.jazzeventslive.gr όλο το πρόγραμμα για όσους ενδιαφέρονται με ελεύθερη είσοδο. Σπύρο Λευκοφρύδη, ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ σε όλους.
1: Τα λέμε από κοντά. Αγκαλιά, αγκαλιά.
0: Τα λέμε στο πεδίο.
1: Έτσι, στο πεδίο. Φιλιά, φιλιά.
0: Γεια. Yeah.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Keep Jazzing, jazzbridgeradio.com και keepjazzing.gr. Η εκπομπή μας θα αναμεταδοθεί το βράδυ της Τρίτης από την ελεύθερη αυτοδιαχειριζόμενη ραδιοφωνία της Art Open και από το www.artopen.com. Και για μία ακόμα φορά να ευχαριστήσω την Εύα Μαυρογέννη, τον Μανώλη Σάλα και όσους λίγους έχουν απομείνει, όλους τους λίγους τρελούς έχουν απομείνει εκεί και κρατάνε αυτό το σταθμό ζωντανό. Αφορμή της συνάντησής μας σήμερα είναι η παρουσίαση του άλμπουμ Dr. Fen του Πάνου Τζινιόλη την προσεχή Τετάρτη στο Half Note. Τετάρτη 29 του Απρίλη στο Half Note, μία μέρα πριν την Παγκόσμια Μέρα της Jazz, γιορτάζουμε όλοι μαζί την κυκλοφορία αυτού του εξαιρετικού δίσκου στο ιστορικό κλάπτη του Οδού Τριβωνιανού. Να πούμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η προπόληση και προσέχτε, πάει καλά. Οπότε 210-92-13-310 και μέσω του more.com οι κρατήσεις σας εγκαίρως, γιατί θα έρθετε και θα μείνετε απ' έξω. Γελάει ο άλλος. Τι γελάς. Τι γελάς. Αφού είχε 40 κρατήσεις ήδη χθες.
1: Προχώρα.
0: Δεν χωράει 3.000 κόσμο το Half Note. Ναι. Οπότε όσοι είναι να έρθετε σε αυτό το live και ξέρουμε ότι θα έρθετε πολύ, κάντε τις κρατήσεις σας εγκαίρως για να μην μείνετε μπουκάλα. Λοιπόν, τώρα τι θα γίνει σήμερα εδώ, δεν ξέρω, γιατί με τον άνθρωπο που έχουμε καλεσμένο, δηλαδή τον Τζινιόλη, μας συνδέει μια φιλία 13 χρόνων και σχεδόν καθημερινή γύρα στα jazz bar και...
1: Καθημερινά μιλάμε στο τηλέφωνο, θες να πεις.
0: Καλά, αυτό ναι, αλλά και ναι, πλέον δεν βρισκόμαστε καθημερινά, γιατί εγώ μεγάλωσα και έχω λίγο...
1: Πάντα είσαι μεγάλος, δεν μεγάλωσες
0: λίγο...
1: τώρα.
0: Καλά, εντάξει, έλα μου ντε. Κάνω λίγο κράτη, στο μεταξύ τα λέει αυτά γιατί πίνει σόδες. Ενώ εμείς...
1: Έρχεται και σε ένα δικιά σου η ώρα. Πλησιάζει.
0: Πλησιάζει, ναι, θα μου το πούν οι γιατροί. Το ξέρω. Θα μου το πούν οι γιατροί. Ενώ εμείς δεν πίνουμε σόδα. Οπότε καταλαβαίνετε, έχει περισσότερες αντοχές το άτομο. Λοιπόν, Dr. Fen, ένας δίσκος ο οποίος εγώ προσωπικά γνωρίζω πολύ καλά την ιστορία του, αλλά δεν θα την πω εγώ. Θα την αφήσω να την πει ο Πάνος. Με αυτό το κομμάτι ξεκινήσαμε και να πούμε καταρχάς ότι δεν έχει τελεία ανάμεσα στις δύο λέξεις.
1: Α, ναι.
0: Πες ναι. Μου ότι τώρα το διαπίστωσες.
1: Όχι, ναι, ότι πραγματικά. θα πρέπει να βάλω δύο τελείες. Και στον Doctor και στο Fen.
0: Ναι, γιατί είναι οι δύο κόσμοι σου.
1: Ναι, ναι. Κοίτα, ήθελα να το κάνω και καλά, να το κρατήσω μυστικό και καλά, να με ρωτάνε όλοι τι σημαίνει Doctor Fen, ποιος είναι Doctor Fen και να μην λέω και καλά, αλλά χαζομάρες παιδικές, οπότε ναι. Καλησπέρα καταρχάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλη τιμή
0: ναι, ναι.
1: Που είμαι στην εκπομπή σου.
0: Ναι, ναι.
1: 300 πόσο?
0: 3-3-5.
1: 3-3-5, ωραίο και μου αρέσει το 5.
0: 3-3-5, ναι.
1: Μου αρέσει το 5, 3-3-5.
0: Όσα τα μετάλλια που έχεις πάρει ναι, με τον ναι, Ηλυσιακό ναι, τα τελευταία παραλύτε. Χρόνια.
1: το έχω πει ιδιαιτέρως, το έχω γράψει, θα σου το ξαναπώ και άλλη μια φορά. Αυτό που κάνεις είναι εξαιρετικά σπουδαίο με την εκπομπή. Γιατί έχουν περάσει, αν όχι όλοι, σχεδόν όλοι οι μουσικοί.
0: Δεν έχουν περάσει όλοι, ναι. Εντάξει.
1: Αυτό είναι καλό, γιατί είμαστε πολύ μάλλον.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που κάνεις. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που κάνεις και από το Facebook κάθε φορά κάτι γράφεις που πας σχεδόν κάθε βράδυ πας και ακούς.
0: Ναι, υπάρχει ένα θέμα όμως, ξέρεις, ότι ήρθαμε για σένα εδώ και για μένα.
1: Να πω αυτά που πρέπει ναι. Να το πω και θα πούμε και για μένα. Και θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια για αυτό το πράγμα. Θέλω να το πω και δημόσια. Θέλω να πω δημόσια συγχαρητήρια. Και στα παιδιά που έχουν το Jazz Live Events, στον Πόλο και στην Ειρήνη, φαντάζομαι.
0: Και στον αφανή ήρωα, τον γίγαντα Γιώργο Γκοβέση που.
1: Που τον πήρα τηλέφωνο χθες και ήταν απάντηση που είχε τη γιορτή του και δεν μου το απάντησε τηλέφωνο.
0: Δουλεύει.
1: Το ξέρω. Τον αγαπάω.
0: Σαν τον Μίλωτα.
1: Το
0: ναι.
1: Και για τα παιδιά στο Jazz Library. Καλά το λέω.
0: Βέβαια. Το Βαγγέλη τον Αραγιάννη. Ναι.
1: Γιατί όπως έχω πει και θα το πω, μια και έχω την ευκαιρία, επειδή ταξιδεύω συνέχεια. Με τη δουλειά μου στο εξωτερικό.
0: Αυτό αξίζει να το πεις.
1: Μου είναι κάθε φορά, φέτος έχω κάνει στο εξωτερικό 12 με 13 ταξίδια. Πήγα και μέχρι και την Βραζιλία φέτος. Κάθε φορά που πάω στο εξωτερικό και το τελευταίο βράδυ που δεν έχω υποχρεώσεις, πάντα κοιτάζω να ψάξω να δω πού υπάρχει, να βρω κάτι, να ακούσω το jazz, αν υπάρχει κάποιο jam, το οτιδήποτε. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Δεν βρίσκω αυτό που έχετε κάνει με το jazz live events. Που μπαίνει οποιοδήποτε και μπορεί να βρει οπουδήποτε στην Ελλάδα που έχει gig, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το βρίσκω στο εξωτερικό. Και σε χώρες μιλάμε και στη Γερμανία δεν μπορούσα να βρω, και στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη δεν μπορούσα να βρω, και στην Ιταλία δεν μπορώ να βρω. Βρίσκω μόνο σποραδικά ή περιοδικά βρίσκω κάποιο site ή κάποιο Instagram που δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς ποιος παίζει. Δηλαδή θέλει ψηλό ψάξιμο. Ενώ με το Jazz Live Events αμέσως Είναι πάρα πολύ σημαντικό και εύχομαι αυτό, να συνεχίσετε να το κάνετε.
0: Αυτό για να καταλάβουν όλοι και ιδίως οι μουσικοί τι αξία έχει αυτό το site και αυτή η προσπάθεια που, κάνει, που έχουν κάνει η Ειρήνη Οπόλ και ο Γιώργος Ογκοβέσης που έχει αναλάβει τη βρώμικη δουλειά. Προσπάθεια η οποία δεν έχει αγκαλιαστεί από τους μουσικούς, δεν έχει αγκαλιαστεί από τους χώρους που φιλοξενούν αυτή τη μουσική με ελάχιστες εξαιρέσεις. Και αν σταματήσει, τότε θα δούμε πόσα πίδια βάζει ο σάκος. Αυτό για να καταλάβουμε πως τι διαφορά κάνει αυτή η έμπνευση και αυτό το site. Το jazzeventslive.gr. 365 μέρες το χρόνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Πάρα πολύ.
0: Έτσι. Πάμε τώρα στο...
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα, εντάξει, θα σου πω λίγο πολύ για το κομμάτι, θα σου πω για το δίσκο, ότι πάντα είχα σαν όνειρο, και το λέω μεταξύ σοβαρό και αστείου, και πολύ μεταξύ για αστείο το λέω, ότι πριν φύγω από αυτό το μάταιο κόσμο, να έχω καταφέρει να φτιάξω ένα δίσκο με δικιά μου μουσική. Εγώ δεν ξέρω μελωδικό όργανο, δεν ξέρω αρμονία, δεν ξέρω κατά μία έννοια μουσική. Οπότε δυσκολευόμουν πάρα πολύ να πάρω την απόφαση να φτιάξω κάτι με δικά μου κομμάτια. Πάντα θαύμαζα αυτούς που έχουν δικά τους κομμάτια,
0: ναι.
1: Που λίγο πολύ... είχαν κάτι ιδιαίτερο, μου αρέσει να ακούω το πρωτότυπο πράγμα, ενθουσιάζομαι πάρα πολύ και ζηλεύω με την καλή έννοια όταν ακούω κάποιον που έχει βγάλει ένα δίσκο που είναι αρκετά πρωτότυπο, δεν το έχω ξανακούσει δηλαδή, οπότε το είχα σαν όνειρο αυτό το πράγμα. Σποραδικά μου ερχόντουσαν στο μυαλό κάτι μελωδίες, αλλά δεν ήξερα πώς να τις χειριστώ, δηλαδή για παράδειγμα το Dr. Fern το οποίο ακούσαμε, μου είχε έρθει κάποτε στον ύπνο μου αυτή η μελωδία. Και θυμάμαι ότι ξύπνησα μέσα στα χαράματα, δεν είχε ξημερώσει κιόλας, και την τραγουδούσα τη μελωδία σε φάση μην την ξεχάσω, και βρήκα και είχα ένα μαγνητοφωνάκι MP3 δηλαδή που έγραφα τότε, έγραφα και τα παίξηματά μου, το είχα κοντά μέσα στο τώρα, κοιμόμουν όρθιος προφανώς, σαν υπνοπατούσα, και το τραγούδισα και το πρωί το άκουσα, και εντάξει προφανώς είμαι full φάλσος, αλλά στο μυαλό μου κατάλαβα τι τραγουδάω. Το έφτιαξα στο χαρτί, δηλαδή έγραψα ρυθμικά τη μελωδία, και μετά από καιρό θυμάμαι, άκουσα πάλι το ηχητικό και πήγα σαν ένα πιάνο και πάταγα μία-μία τα πλήκτρα του πιάνου για να βρω η νότα αν είναι κοντά. Οπότε λίγο πολύ έγραψα στο χαρτί τη μελωδία. Αλλά αυτό είχε γίνει πριν 7-8 χρόνια, 9 ίσως, κάπου εκεί μέσα στην δεκαετία, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς. Στην πορεία προσπάθησα πάλι να κάνω κάτι. Ένα από τα κομμάτια που θα ακούσουμε στην πορεία λέγεται, είναι το Preparation Blues, που το συνέλαβα, καθόμουν στο αγαπημένο μου μέρος στο χωριό μου που είναι οι Κροκές Λακωνίας, στο μαγαζί του Γιάννη του Κατσέτου, εκεί στο καφενείο του χωριού, ναι. Καθόμουν και μέσα στις διακοπές μου που υποτίθεται με χαλαρούσε, εμένα με έπιασε ένας, το κλασικό που με πιάνει εκεί λίγο τον Αύγουστο, τι θα κάνω τη νέα χρονιά με τους αθλητές μου, με την ξυβασκία, με αυτά, πώς θα τρέξω, πού θα έρθει καινούριος κόσμος, οπότε με έπιασε ένα άγχος στα καλά εκεί που καθόμουν ήρεμα και ωραία, και μου ήρθε αυτή η μελωδία, δεν ξέρω για ποιο λόγο μου ήρθε αυτή η μελωδία, οπότε την τραγούδισα στο κινητό και όταν γύρισα το φθινόπωρο στην Αθήνα την έφτιαξα στο πιάνο. Στην πορεία έπαιζα με τον Γιώργο και τον Κοτραφούρη, αρά και που, και σε ένα από τα τελευταία gigs που κάναμε μαζί, του είπα: ξέρεις Γιώργο, έχω φτιάξει κάτι κομμάτια, σκέφτομαι να κάνω κάτι. Μου λέει: θα το κάνουμε μαζί, μου λέει, εννοείται. Και μου λέει: στείλ μου τα κομμάτια να τα ακούσω. Εγώ τα φτιάξω, φοβόμουν τώρα, θα με κράξει τώρα ο άλλος που γράφει ένα σωρό ωραία κομμάτια. Τα δικά μου πίστευα ότι θα είναι χαζομάρες, τέλος πάντων. Τον πήρα τηλέφωνο και μου λέει: τα κομμάτια είναι μια χαρά. Μπορούμε να παίζονται, μου λέει, δεν είναι κάτι το οποίο δεν παίζεται. Οπότε ξεκινήσαμε και από το καλοκαίρι του 24 μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι την άνοιξη του 25. Βρισκόμασταν μια φορά το δίμηνο. Οπότε είχαμε και δύο χρόνια, γιατί και ο Γιώργος είναι πάρα πολύ απασχολημένος με τα παίξηματα και με το Ιόν Πανεπιστήμιο. Εγώ με την εξφασκία. Οπότε όποτε κλέβαμε λίγο χρόνο, πήγαινα σπίτι του. Και φτιάξαμε τα κομμάτια. Οπότε με βοήθησε σε πάρα πολύ μεγάλο σημείο να φτιάξουμε αυτά τα 4 κομμάτια από το δίσκο, είναι τελείως δικά μου. Με βοήθησε πάρα πολύ ο Γιώργος. Λίγο πολύ. Δεν ξέρω, μακρηγόρησα μάλλον.
0: Ε. Όχι, δεν χρειάζεται. Να πεις ό,τι θέλεις. Εγώ θυμάμαι εκείνο το. Τη συνάντηση στο σπίτι Art Bar που σου λέει: Δεν έρχεσαι να παίξουμε τον άλλο μήνα στο session που κάνω. Που ίσως από εκεί ξεκινήσαν όλα.
1: Από εκεί ξεκινήσαν, ναι. Αυτό ήταν το 23, νομίζω.
0: Ναι, από εκεί ξεκινήσαν όλα και θυμάμαι και τις συζητήσεις μας. Και εντάξει, εγώ προσωπικά το έχω βιώσει αυτό το άλμπουμ. Ίσως μαζί με το πρώτο λεωφορείο του Ανδρέα Παπαγιανακόπουλου, περισσότερο από όλα τα άλλα που, στα οποία έχω εμπλακεί. Δεν έχω εμπλακεί. Συναισθηματικά έχω εμπλακεί. Το έχω βιώσει περισσότερο από όλα και την αγωνία και όλο αυτό το διάστημα που πέρασε κτλ. Αλλά για τον Dr. Fern δεν είπαμε. Τι σημαίνει.
1: Α, Dr. Fern.
0: Είναι οι δύο κόσμοι σου.
1: Ναι, κοίταξε, δεν είχα, σε αυτό το κομμάτι δεν είχα τίτλο. Οπότε, επειδή η δομή του κομματιού είναι μια κλασική jazz δομή, είναι, δηλαδή έχει τρία μέρη ίδια και ένα μέρος που είναι διαφορετικό. Εμείς το ονομάζουμε α, β, α. Ουσιαστικά, τα τελευταία χρόνια κυρίως κυριαρχεί η ξυφασκία στη ζωή μου. Δηλαδή, αυτή είναι η δουλειά μου. Έχω κάνει την μουσική, την έχω φέρει, ας το πούμε, στη δεύτερη μοίρα. Είμαι πλέον σαν χομπίστας, είμαι σαν ερασιτέχνης, επαγγελματικά εννοώ, ζω από την εξφασκία. Οπότε η μουσική, ας το πούμε, είναι ένα, δεν μπορώ να το πω σαν χόμπι, αλλά ασχολούμαι ερασιτεχνικά. Εννοώ, δεν
0: βιοπορίζομαι
1: από αυτό. Mm-hmm. Οπότε, σημειολογικά είχε πλάκα να πω ότι τα αλφα μέρη, ας πούμε, που είναι το Latin, τα μέρη Latin, είναι η ξυφασκία και κάπου εκεί ανάμεσα στα αλφα εισβάλλει το β που είναι η drums, η jazz μουσική που είναι κλασικό swing μέρος. Οπότε είναι το όνομα σαν Dr. Fern, που Dr. Fern σημαίνει drummer, fencer. Είναι ένα αυτό αναφορικό κομμάτι δηλαδή με λίγα λόγια.
0: Drummer, ξυφομάχος, κάπως έτσι. Αυτό έτσι για να το... Θα τα πει και την Τετάρτη στο Half Note. Αλλά όσοι μας ακούτε σήμερα, τα ακούτε σε πρώτη μετάδοση. Θα τα πει και στον Ιλάν στο Κόκκινο την Κυριακή το βράδυ στις 9 στην εκπομπή Μουσικές Κοινότητες. Οπότε είναι η μέρα του Τζινιόλι αυτές, όπως καταλαβαίνετε. Και πολύ χαιρόμαστε για τις χαρές των φίλων μας. Έχουμε να πούμε πολλά, γιατί το κουβάρι αυτού του δίσκου ξετυλίγεται με πολλές ιστορίες, οι οποίες δεν είναι και πάντα ευχάριστες. Αλλά αξίζει τον κόπο να τις αναφέρουμε, γιατί...
1: Ευχάριστες είναι. Ποιο είναι το
0: η δημιουργία είναι το αποκούμπι μας τελικά. Η τέχνη είναι η διέξοδός μας, το είπε καλά και ο Σπύρος πριν. Είναι το όπλο μας. Ακόμα και για μας που δεν είμαστε καλλιτέχνες, όπως εγώ, είναι ο δρόμος. Ο δρόμος που μας οδηγεί στο να λυτρωθούμε από αυτή την αηδία που βιώνουμε καθημερινά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα περάσουμε στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι το Echo Spine. Το οποίο αναδεικνύεται ως τώρα το χιτάκι του.
1: Το Echo Spine είναι αυτό που όλοι λένε είναι το αγαπημένο τους και δίκιο προφανώς έχουν, γιατί το έχει συνθέσει ο Σάκης Τινούκας, που είναι κατά την προσωπική μου άποψη από τους σπουδαιότερους συνθέτες σε αυτή την κοινότητα. Μ' άρεσε πάρα πολύ το γούστο του και σαν κιθαρίστας προφανώς, γι' αυτό και παίζει αυτό στο δίσκο. Και μου κάνω μεγάλη τιμή να μου δώσει αυτό το κομμάτι για να υπάρχει στο δίσκο μου.
0: Δεν θα διαφωνήσω ούτε σε ένα γράμμα από όσα είπες για το Σάκη. Γεια σου Σάκη, πιθανό να μας ακούει. Τον αγαπάμε ανφότεροι και όντως ο Σάκης Τσινούκας είναι από τους σπουδαιότερους συνθέτες στην χώρια.
1: Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση τώρα μαζί μου με το Σάκη, καμία σχέση, δεν συγκρίνομαι.
0: Όχι, δεν υπάρχουν συγκρίσιμα μεγέθη καταρχάς. Και μια που αναφέρουμε το Σάκη, να πούμε ότι όσοι δεν έχετε ακούσει το δικό του project, απόψε έχετε μια μεγάλη ευκαιρία το βράδυ να βρεθείτε στο Poetry Bar στα Εξάρχεια, στο αγαπημένο στέκει της Οδού Σουλτάνη εκεί στον Αντώνη, για να δείτε τον Σάκη Τσινούκα με το κουαρτέτο του, με τον Μάριο Βαλινάκη στο σαξόφωνο, τον Έκτορα Ρέμσακ στα drums και τον Λάμπρο Παπα-Νικολάου στο κοντραμπάσο. Θα παίξουν συνθέσεις από το προηγούμενο άλμπουμ, το Orange Tip, αλλά και καινούργια κομμάτια. Ο Σάκης πραγματικά είναι ένα από τα καλύτερα, ένα από τα ομορφότερα project που υπάρχουν. Όσοι λοιπόν δεν έχετε αποφασίσει που θα πάτε απόψε, σας προτείνουμε και με άλλα μαζί φυσικά, γιατί θα τα πούμε στην πορεία, να βρίσκεστε απόψε στο Poetry. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Echo Spine, το κομμάτι του Σάκη Τσινούκα, από το δίσκο Dr. Fern του Πάνου Τζινιόλι, και επανερχόμαστε εδώ για τη συνέχεια.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το Echo Spine και είναι ο δίσκος Dr. Fan του Πάνου Τζινιόλη, ο οποίος την Τετάρτη θα παρουσιαστεί ζωντανά στο Half Note, 29 το Απρίλη, ώρα 9.30 το βράδυ, αυστηρή η έναρξη, 210-92-13-310 το τηλέφωνο των κρατήσεων και βέβαια ηλεκτρονικό εισιτήριο μέσω του more.com για κάποιους που το θέλουν πιο απλά, με ένα κουμπί.
1: Σωστό. Να σου πω, είμαι πολύ σοβαρός, σοβαρός είμαι.
0: Καλά κάνεις μωρέ, γιατί άμα το ξεμπουρδελέψουμε δεν ξέρω πώς θα,
1: εντάξει, δεν είπα, το πώς θα βγει.
0: Αλλά θα το
1: νιώθω
0: δούμε.
1: Νιώθω άβολα.
0: Ναι, γιατί συνήθως είμαστε στα μπαρ τώρα και βριζόμαστε. Ενώ τώρα έχουμε.
1: Στο τηλέφωνο δεν βριζόμαστε.
0: Κοίταξε, να πούμε την αλήθεια, εσύ βρίζεις περισσότερο. Εγώ κάθομαι και ακούω.
1: Το έχω λατώσει τελευταίο καιρό.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Το ταξίδι στη Βραζιλία σου κάνει καλό.
1: Και από πριν. Ο ψυχολόγος μου κάνει καλό. Ή ψυχολόγος μου κάνει
0: δεν
1: καλό.
0: Δεν ήθελα να το πω, εσύ το είπες. Εντάξει, εσύ το είπες.
1: Τι έχω να κρύψω.
0: Εγώ προσπάθησα να είμαι σοβαρός. Ξεκίνησε αυτό. Τώρα θα δούμε που θα φτάσει αυτή η ιστορία. Κάποιοι που μας ακούνε μπορεί ήδη να έχουν βάλει τα γέλια και να τρίβουν τα χέρια τους περιμένοντας να πέσουν τα πρώτα γαλλικά.
1: Όχι, δεν θα πέσω.
0: Αλλά αυτά είναι υπόθεση του Χατζιαναγνώστου.
1: Πολλά φιλιά.
0: Ο οποίος σίγουρα δεν μας ακούει. Έτσι, για να το πούμε και αυτό, να είμαστε ξεκάθαροι.
1: Έχει ακούσει καμία εκπομπή.
0: Ο Χατζιαναγνώστου. Ίσως τη δική του. Που δεν νομίζω.
1: Άρα μπορούμε να κράζουμε ελεύθερα.
0: Το Χατζιαναγνώστου όσο θέλεις. Όσο θέλεις. Ο Θάνος και αυτός ένας από τους κορυφαίους συνθέτες και επίσης drummer. Έτσι, για όσους δεν τον γνωρίζουν. Ενώτη drummer που τον είχε ονομάσει ο Στέλιος Χατζικαλέας και του γράψε και τραγούδι. Άκου να δεις τώρα. Τιμές και δόξες ο Χατζιαναγνώστου. Να πούμε ότι δεν του αξίζει, μεταξύ μας του αξίζει και τραγούδια και δίσκοι να γραφτούν. Είναι εξαιρετικό.
1: Και παίρνει τηλέφωνο και μας βρίζει, το φαντάζεσαι. Πολύ θα ήθελα να πάρει τηλέφωνο και να βρίζει. Πραγματικά.
0: Να τον βγάλω στον αέρα, το ξέρεις.
1: Ναι, πολύ θα ήθελα.
0: Να τον βγάλω στον αέρα. Πολύ θα ήθελα. Περίπτωση. Έχουμε τώρα που έχουμε το κόλπο. Έχρισανθε. Ό,τι θέλουμε κάνουμε.
1: Πολύ θα ήθελα.
0: Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Είναι να μην γίνει αρχή. Λοιπόν, είπαμε πριν ότι ο δίσκος αυτός έχει μεγάλη ιστορία, από μεγάλες ιστορίες από πίσω του. Η μία ιστορία είναι η συνάντησή σου με τον Κοντραφούρη, τον Γιώργο, η οποία πυροδότησε, άναψε το φυτίλι για να γίνει αυτή η ιστορία. Αλλά νομίζω ότι έπαιξε σοβαρό ρόλο και γι' αυτό για να γίνει πιο γρήγορα ίσως αυτό το άλμπουμ, να πάρει ράγα ο θάνατος του Ερίκου, του πατέρα σου.
1: Να κοίταξε, δεν πρόλαβε να ακούσει.
0: Ναι.
1: Προλάβε μόνο να, ας το πω τώρα, στο νεκροκρέβατο μερικές μέρες λίγο πριν φύγει, πριν πάει στο νοσοκομείο τέλος πάντων, γιατί ευτυχώς στις τελευταίες μέρες ήταν στο δωμάτιό του. Πρόλαβα και του έβαλα το πάρι, το οποίο είναι δικό του κομμάτι, πώς τη βασική ιδέα με τον Γιώργο που το είχαμε φτιάξει. Πρόλαβε και άκουσε. Αυτό, πολύ πριν γίνει η ηχογράφηση, έτσι, γιατί ο μπαμπάς έφυγε τον Αύγουστο 24, εμείς γράψαμε το Ιούνιο του 25. Δηλαδή στα ξεκινήματα πρόλαβε και άκουσε, πήρε μια γραμμή.
0: Εσύ γνώριζες ότι ο πατέρας σου έγραφε μουσική, γιατί να πούμε ότι ο Ερίκος Τζινιόλης ήταν πάρα πολλά χρόνια επαγγελματίας drummer
1: στα
0: λαϊκά κέντρα. Ακολούθησες και εσύ την πορεία του μαθαίνοντας το ίδιο όργανο, έπαιξες και εσύ σε λαϊκά κέντρα πολλά χρόνια και με διάσημους αηδούς.
1: Δεν έπαιξε λαϊκά κέντρα. Ήμανα με του Σόναρ ένα χρόνο, είμαστε στο Διογέννη.
0: Όχι μόνο με του Σόναρ.
1: Πιο πολύ με έντεχνους δεν είχα τόσο πολύ. Εντάξει, με του Σόναρ ήμουνα κύριε.
0: Εντάξει, μην ξεχνάμε τον Αντώνη το Ρέμο από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει,
1: με το Ρέμο δεν έπαιξα. Βγαίναμε με του Σόναρ. Δεν είχα.
0: Λεπτομέρειες που δεν μου αρέσουν, δεν τις θυμάμαι.
1: Αν έπαιζα με το Ρέμο ένα χρόνο θα ήμουν πλούσιος, μάλλον. Αλλά όχι, δεν έπαιξα. Δεν θα άντεχα κιόλας.
0: Θα ήσουν πλούσιος ή τρελός.
1: Μάλλον αυτό είναι. Δεν θα άντεχα να έπαιζα.
0: Καλύτερα.
1: Για συγκεκριμένους, επειδή ξέρω ότι είναι πάρα πολύ πιεστικός με τους. Δεν μας ακούει, οπότε μπορώ να λέω ότι θέλει.
0: Δεν θέλουμε να μιλάμε για το Ρέμο σε αυτή την εκπομπή.
1: Σωστά. Σταματάω.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος, δεν θέλουμε το κακό του. Θα μπορούσε να σταματήσει.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι. Τι μου είπες.
0: Ναι, για τον Ρίκο. Αν γνώριζες ότι έχει φυλαγμένα στα κοιτάπια του.
1: Δεν ήξερα. Ήξερα την ιστορία του. Ήξερα την ιστορία του. Αυτό που μου έλεγε πάντα ότι ήθελε να γίνει jazz drummer ο μπαμπάς. Και λόγω της φτώχειας τότε που φύγανε από την Ελλάδα, πήγανε στην Ιταλία, εκεί μεγάλος πατέρας μου, δηλαδή από ενός μέχρι και 18 χρονών, 17, ήταν στην Ιταλία. Μετά γυρίσανε πίσω. Δεν είχαν αφάν, έπρεπε να δουλέψει, έγινε μουσικός. Τότε μου λέει αναγκάστηκα και πήγα στα κέντρα και μια ζωή γκρίνιαζε τώρα ότι δεν έγινα τζαζ κτλ. Ξέρω, αυτό μου το είπε στην πορεία, γιατί κάπου βρήκα ένα ακορντεόν κάπου στην αποθήκη. Έχουμε μια οικογενειακή αποθήκη, βρήκα ένα ακορντεόν εκεί μέσα. Λέω, το ακορντεόν μου λέει ήταν το δικό μου που μάθανε ακορντεόν. Δεν ήξερα ότι ο μπαμπάς μάθανε ακορντεόν, εγώ νομίζω ότι ήταν μια ζωή ντράμερ. Μάθανε ακορντεόν στην Ιταλία, τον μάθανε ο παππούς μου. Ο παππούς μου ήταν μουσικός, αρχιμουσικός, έπαιζε σαξόφωνο και πολύ καλό κλαρίνο, δούλευε σε big bands, σε κρουαζιερόπλια, δηλαδή ψηλό έπαιζε ψηλό jazz, όχι τώρα jazz bebop, αλλά ψηλό μελωδίες και τέτοια, μπορεί να κάνει και solo, δεν ξέρω. Γενικά προέρχομαι από μουσική οικογένεια, έχω και προπάπους, ο οποίος λέγεται Ενρίκο Ζινιόλης, ήταν αρχιμουσικός σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Έχω θείο Μάριο Ζινιόλη, που επίσης ήταν αρχιμουσικός και κατά τύχη δούλεψε για πολλά χρόνια στο χωριό μου, ο Μάριο Ζινιόλης. Εγώ έχω στο χωριό μου, που είναι ο Κορκές Λακωνίας, έχω σχέση από τη μητέρα μου, που είναι το γένος Καράτζαλη. Και έτυχε τώρα, άκου να δει σύμπτωση, και ο θείος μου να δουλεύει αρχιμουσικός στη φιλαρμονική του χωριού, ο Μάριος Ζινιόλης. Γιατί έχουμε σπουδαία φιλαρμονική στο χωριό. Τέλος πάντων, ο μπαμπάς λοιπόν μάθαινε ακορντεόν, αλλά από ό,τι μου είχε πει, δεν το μάθαινε με το ζόρι. Δηλαδή δεν ήθελε να μάθει ακορντεόν, ο παππούς μου τον ψιλοπίεζε. Ο μπαμπάς μου ήθελε να βγαίνει έξω να παίζει με τα παιδιά στην Ιταλία και τον ψιλοζόριζε από ό,τι κατάλαβα. Και το συχάθηκε. Έμαθε όμως. Τέλος πάντων, έγινε drummer. Στην πορεία, πέρασα τα χρόνια, εγώ κλασικός περίεργος, είχα πάει στην αποθήκη, στην οικογενειακή, κάπου ψαχούλευα, ή σαν σιρτάρι της μάνας μου μάλλον, έψαχνα να βρω κάτι φωτογραφίες και βρήκα κάτι παρτιτούρες. Αμέσως κατάλαβα ότι παίρνω τον πατέρα μου, του λέω, μπαμπά, τι είναι αυτό, μου λέει κάτι παρτιτούρες που είχα γράψει κάτι κομμάτια στην Ιταλία, μου λέει κάποτε, δεν θέλω ούτε καν να τα βλέπω. Και εκεί μου είπε το ζόρι που, για να μάθει το ακορντεόν. Τέλος πάντων, όταν λοιπόν εγώ πάντα τα πήρα τέλος πάντων από το σπίτι της μάνας μου, γιατί δεν τα ήθελε, ήθελα να τα πετάξει κάτι, μου λέει πέτατα. Και τα πήρα και τα είχα σπίτι μου. Και όταν μίλησα με τον Γιώργο, ότι ξέρεις το και το, να γράψουμε τα κομμάτια, έχω και κάτι του πατέρα μου. Μου λέει φέρα να τα δούμε και θα τα φτιάξουμε. Και όντως, ο Γιώργος λοιπόν, φτιάξαμε δύο κομμάτια. Το ένα είναι το Πάρη και το άλλο είναι το Έρικ. Και τα βάλαμε στο δίσκο μέσα. Έκανε σπουδαία δουλειά. Μου δίνεις ένα λεπτό να πω ότι χρωστάω τεράστια ευγνωμοσύνη στον Γιώργο τον Κοντραφούρη, γιατί ως γνωστόν είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, είναι ένας καλόκαρδος άνθρωπος, μου έχει φερθεί πάρα πολύ καλά, δεν το συζητάω, έδωσε πάρα πολύ σημασία και χρόνο και αφοσίωση που όσο του επέτρεπαν οι συνθήκες ζωής του, γιατί και αυτός είναι πολύ άσχολος, και έδωσε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο δίσκο. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτός, δεν ξέρω αν και πότε θα έβγαζα δεύτερο δίσκο. Το τρέξαμε πάρα πολύ μαζί στην αρχή, μέχρι να το στήσουμε, να έχουμε τα κομμάτια, και στην πορεία ήρθε και προσθέθηκε και ο Σάκης και βγήκε το αποτέλεσμα.
0: Που κούμπωσε μια χαρά ο Σάκης Τσινούκας, και τον ακούμε ίσως σε αυτό το δίσκο κάπως αλλιώς από ό,τι τον έχουμε συνηθίσει, όσοι τον ξέρουμε από τις προσωπικές του δουλειές, όσοι τον ξέρουν από τους Blues Cargo, στους οποίους συμμετέχει πολλά χρόνια ως κιθαρίστας, ένας άλλος Τσινούκας εκεί, όσοι τον έχουν ακούσει να παίζει στην Greek Fusion Orchestra του σπουδαίου Κυριακού Σφέτσα που μας άφησε πριν λίγες μέρες, είναι εδώ, έχουμε έναν άλλο Τσινούκα.
1: Συμφωνώ.
0: Που και εδώ με αυτά που παίζει νομίζω ότι αποδεικνύει το πόσο δυνατό χαρτί είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, ο Σάκης. Δεν ξέρω ποιο κομμάτι είναι μετά, Χρυσανθέ.
1: Το Έρικ.
0: Το Έρικ. Νόμιζα ότι ήταν το τέταρτο, αλλά ναι, τελικά είναι το Έρικ, οπότε τι καλύτερη πάσα να πάμε σε αυτά που συζητούσαμε, να πάμε να ακούσουμε το Έρικ, το οποίο το ονόμασε έτσι ο Πάνος προς τιμή του πατέρα του, του Ερίκου Τζινιόλη. Το πρώτο από τα δύο κομμάτια τα οποία υπάρχουν στο δίσκο, που ανασύρθηκαν από το χρονοτούλαπο της ιστορίας, από τον Πάνο, και δουλεύτηκαν μαζί με τον Γιώργο Κοντραφούρη και μπήκαν στο δίσκο. Προσωπικά να πω ότι είναι το δεύτερο αγαπημένο μου αυτό το κομμάτι, μετά από το Echo Spine. Και φυσικά είναι λιγότερο αγαπημένα μου η θέση του Τζινιόλη. Πρόβλημά του.
1: Καλά, προφανώς.
0: Πρόβλημά του, να δουλέψει.
1: Δηλαδή να μου πει κάποιος ότι θα να δουλέψει. Πάνε περίεργο. Προφανώς, αυτό έλεγε.
0: Ναι, τώρα καταλαβαίνετε τι θα γίνει όταν κλείσουν τα μικρόφωνα. Ακούστε εσείς το Έρικ και εμείς θα πλακωθούμε λίγο.
1: Να πούμε το κομμάτι αυτό είναι το 1962.
0: Είναι 60. 4 χρόνια πριν.
1: Νομίζω κάπου εκεί πρέπει να. Αν κατάλαβα.
0: Ναι, το έχει ξανααναφέρει ότι είναι το 62.
1: Υπολόγισα ότι ο μπαμπάς στην Ιταλία τότε τα έγραψε. Αυτό το κομμάτι δεν είχε τίτλο. Μάλλον πρέπει να είναι το στυλ της εποχής τώρα, ψιλοσέικ πρέπει να είναι. Κάτι σαν χορευτικό, δεν κατάλαβα τώρα ακριβώς τι είναι το ύφος. Γιατί ο μπαμπάς δεν θυμόταν ούτε καν τι έχει γράψει. Όμως ο Γιώργος το έκανε. Τζαζ κομμάτι.
0: Γιατί είναι ο Φούρης. Έτσι. Απλά, είναι πολύ απλά τα πράγματα.
1: Και... το intro, συγγνώμη, είναι, ναι. Το intro είναι δικιά του ιδέα. Το κομμάτι, από ό,τι μου λέει το παίκτη, μου λέει, δεν έχω αλλάξει κάτι, μου λέει. Είναι αυτό που είναι γραμμένο. Δεν έχω αλλάξει κάτι. Ούτε στην αρμονία, μάλλον, αλλάξει κάτι. Το intro είναι δικό του σίγουρα. Αυτό το intro που κάνει στην αρχή το όργανο, είναι δικό του.
0: Πάμε να το ακούσουμε, Χρυσάντα.

0: Eric, λοιπόν, το τρίτο κομμάτι από το άλμπουμ Dr. Fan του Πάνου Τζινιόλη, το οποίο ακούμε εδώ σήμερα στην Keep Jazzin, 5 μέρες πριν την ζωντανή του παρουσίαση στο Half Note, την Δετάρτη 29 του Απρίλη και ώρα 9.30, κρατήσεις μέσω του 210-92-13-310 και από το more.com. Επαναλαμβάνουμε, και δεν είναι αστείο, ότι ήδη το μισό μαγαζί σχεδόν έχει γεμίσει, οπότε τρέξτε να πάρετε, να κρατήσετε τη θέση σας στο χώρο για να απολαύσετε αυτό το δίσκο, να τον προμηθευτείτε κιόλας, να πούμε ότι υπάρχει σε CD, σε φυσική μορφή, θα είναι εκεί το CD για όποιον το θέλει, να το έχει στο σπίτι του κτλ.
1: Να το βλέπει μάλλον.
0: Και να μην τα ακούει, λες,
1: Περισσότεροι δεν έχουν CD που μου λένε. Τι CD, δεν έχω CD που να το παίξω, δεν ξέρω.
0: Εγώ θα χρησιμοποιήσω και πάλι, επειδή κάνουμε αυτή την κουβέντα συχνά σε αυτήν την εκπομπή, θα χρησιμοποιήσω πάλι την ατάκα που μου πέταξε ο Χρήστος ο Αλεξόπουλος το Σεπτέμβριο του 24 στο Jazz Ed Festival στην Πετρούπολη.
1: Ο drummer.
0: Ο Χρήστος ο Αλεξόπουλος, ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής της Puzzle Music, ο οποίος επιμένει να βγάζει CD, και μου είπε ότι το CD μέχρι το 2028 θα έχει πάρει ξανά τη θέση που είχε. Δεν ξέρω που τον βασίζει, τον εμπιστεύομαι, κάτι ξέρει τόσα χρόνια στη μουσική βιομηχανία και ελπίζω να γίνει πραγματικότητα, να φύγουμε πια από αυτή την ψηφιακή ακρόαση της μουσικής που είναι άψυχη, που δεν έχει χαρά, δεν κρατάς το αντικείμενο στα χέρια σου, δεν το ξεφυλίζεις, δεν το κοιτάς, δεν το πιάνεις, είναι κάτι άψυχο.
1: Βασικά δεν σου ανήκει, δεν το έχεις.
0: Ναι, είναι χαμένο σε ένα στικάκι, είναι χαμένο μέσα σε χιλιάδες άλλα, δεν έχει οντότητα. Ενώ ψάχνεις το βινίλιο στη δισκοθήκη, ψάχνεις το CD.
1: Εσύ το ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι παίρνω CD. Εσύ το ξέρεις, αλλά να το πω και αυτό που μας ακούνε. Εγώ αγοράζω συστηματικά CD. Έχω πάρα πολλά CD. Και σε πάρα πολλά είδη μουσικής. Κάτι που εσύ δεν κάνεις, τέλος πάντων.
0: Ναι, γιατί είμαι κομπλεξικός. Το έχουμε ξαναπεί.
1: Λοιπόν, εγώ μουσική έμαθα από τα Walkman και τα CD. Γιατί όταν πρωταβγήκαν τα CD. Walkman, γιατί την κασέτα την έβαζε και την άκουγε. Δηλαδή, βαριόμαι να πατάω stop forward να βρω το κομμάτι που ήθελα. Οπότε άκουγα όλη την κασέτα. Αναγκαστικά άκουγα όλη την κασέτα και όλα τα μάθαινα όλο το δίσκο ή τη συλλογή που είχα φτιάξει. Το ίδιο πράγμα με το CD. Τα CD όταν βγήκανε, κάνανε γύρω στα 5.000 δραγμές. Δηλαδή, σαν να λέμε τώρα 15 ευρώ. Αντίστοιχα, θα πούμε 40 ευρώ τώρα, έτσι. Δεν είναι το ίδιο 15 ευρώ. Ας πούμε 40 με 50 ευρώ ένα CD. Τότε έπαιρνα ένα CD, οπότε το άκουγα όλο. Ακόμα και βλακεία να είχα πάρει, έλεγα στον αυτό μου, κάτσε και άκουγα τώρα τη μάτα που πήρες.
0: Ναι.
1: Οπότε έτσι έμαθα να ακούω μουσική. Με τα MP3 είναι, επειδή είναι τόσο γελίο να κατεβάζει όλη τη δισκογραφία του Coltrane και μπορώ να βάλεις ένα δίσκο και να πεις δεν μου αρέσει, οπότε το κάνεις skip και πας στο επόμενο. Αυτό πράγμα δεν μαθαίνεις.
0: Δεν έχει χαρά. Δεν έχει χαρά.
1: Γι' αυτό επιμένω να ακούω CD. Στο αμάξιμο, εγώ έχω CD player εκεί, ακούω κυρίως μουσική.
0: Δεν έχω να προλάβει.
1: Οπότε λοιπόν γι' αυτό και το έβγαλα σε CD και δεν το έβγαλα σε βινίλιο, που κάνουν πάρα πολύ επειδή του αρέσει ο ήχος ή επειδή μπορεί να είναι τη μόδα ή το οτιδήποτε. Εγώ επιμένω στο CD, επειδή είμαι και παιδί του CD.
0: Πέρασαν 9 χρόνια από το Silver Lining. Ο πρώτος δίσκος του Πάνου, να πούμε ότι είναι ένα αφιέρωμα στον χώρα Silver, ένας από τους πιο όμορφους mainstream jazz δίσκους που έχουν βγει στη σκηνή ever, και το λέω αυτό με πλήρη γνώση της ευθύνης και όχι για να χαϊδέψω τα αυτιά του Τζινιόλη, δεν υπάρχει κανένας λόγος εξάλλου. Αυτό το λένε και μουσικοί. Πέρασαν 9 χρόνια και από σεξτέτο πήγαμε στο τρίο. Mm-hmm. Ο νου σου από την αρχή, όταν ξεκίναγες να σκεφτείς το δίσκο, τον Dr. Fan, ήταν αυτό το format, το organ τρίο? Είχες στο μυαλό σου πνευστά, είχες κάτι άλλο, ήθελες να είναι έτσι πιο απλωμένο, πιο ανοιχτό, χωρίς πολλά όργανα, ίσως πιο γυμνό?
1: Κύριε, σε αυτό δεν με έχεις ρωτήσει ποτέ, δεν το έχουμε κουβεντιάσει ποτέ μεταξύ μας.
0: Κουβεντιάζουμε άλλα πράγματα τώρα.
1: Όχι, δεν είχα σκεφτεί πόσα είναι το format. Δεν είχα σκεφτεί καν να κάνω δίσκο. Όπως προανέφερα, το είπα στο Φούρι, ξέρει, σκέφτομαι να κάνω κάποια στιγμή να γράψω κάτι και μου λέει πάμε να το κάνουμε μαζί. Οπότε πήγε κατευθείαν για organ trio η φάση, που μου αρέσει το organ trio. Γιατί μου αρέσει το organ trio? Γιατί η μία από τις αγαπημένες μου μπάντες της rock μουσική είναι η Doors. Mm-hmm. Δηλαδή το format αυτό του organ trio είναι το format του organ trio, ήταν και η Doors. Δηλαδή από εκεί το μάλλον κατά τύχη το αντιγράψανε, δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά η Doors ήταν organ trio ουσιαστικά. Ήταν drums, κιθάρα και ο Μαντζάρε που έπαιζε μπάσο και όργανο. Οπότε μου είναι πάρα πολύ οικείο και να σου πω την αλήθεια, πριν μιλήσουμε με τον Γιώργο, πάντα ήθελα να κάνω ένα οργαντρίο δίσκο και ένας από τους κυρίους λόγους είναι αυτός, γιατί μου άρεσε αυτός ο ήχος του οργαντρίου και πάρα πολύ από τους Doors, καλός ή κακός.
0: Οπότε, καλώς, ναι. Καλώς. Καλώς, φυσικά είναι σπουδαίοι Doors, δεν το συζητάμε και δεν το πω εγώ αυτό. Οπότε βγήκε και αυτόματα, γιατί ξέρουμε όλοι ότι ο Γιώργος Κοντραφούρης καταπιάνεται πολύ με το φορμάτ του Organ Trio. Έχω όμως την αίσθηση, και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, ότι δεν είναι ένας κλασικός δίσκος Organ Trio, γιατί ίσως είναι μια φόρμα χιλιοπαιγμένη, μια φόρμα που δεν έχεις να περιμένεις πολύ διαφορετικά πράγματα. Εδώ κάτι άλλο έχει συμβεί σε πολλά σημεία του δίσκου και δεν ξέρω πόσο εύκολα βγήκε.
1: Ισχύει, κοίτα, σαν ηχόχρωμα, ναι, δεν, μπορεί να είναι. Δηλαδή είναι το κλασικό όργανο, τα drums και η κιθάρα. Βέβαια ο Σάκης έχει αλλάξει νομίζω και δεν σε όλα τα κομμάτια, έχει διαφορετικό ήχο. Ακόμη και ο Φούρης αλλάζει πάρα πολύ αρκετούς ήχους. Και η δικιά μου προσέγγιση δεν είναι προσέγγιση drummer για organ trio. Δηλαδή είμαι, παίζω πιο ελεύθερα. Κάτι το οποίο μου το βγάζει πάρα πολύ ο Γιώργος. Δηλαδή παίζω αυτά που ξέρω να παίζω άφοβα. Ούτε εγώ μπορώ να πω ότι ήθελα αυτό το πράγμα ακριβώς να πάμε προς τον organ trio. Και τα κομμάτια δεν είναι, και η αρμονία δεν είναι για organ trio. Οπότε ναι. Ας πούμε ότι είναι κάποιες δομές, κάποιες φόρμες κομματιών, κάποιες αρμονίες και τα προσεργίζουμε ένα organ trio. Αλλά δεν τα παίζει σαν organ trio, τα παίζουμε σαν μουσική. Δεν έχουμε σκεφτεί να ακουστούμε έτσι.
0: Τι αποτύπωμα σου έχει αφήσει το σεξτέτο, το οποίο έχει πλάκα στην πλάκα όσα χρόνια γνωριζόμαστε περίπου ζωή, γιατί εξακολουθείτε και παίζετε αραιά και
1: πάρα πολύ σπάνια πλέον. Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο να συντονίσεις 6 ανθρώπους
1: δεν
0: και δεν είναι
1: βασικά
0: εύκολο να πληρωθούν οι 6 ανθρώποι για να παιχτεί αυτό το project, το οποίο είναι ένα από τα πιο ωραία πράγματα που έχουν γίνει. Εγώ τα ονομάζω σχολεία κάποια τέτοια project για να μάθει κάποιος την jazz μουσική. Ας πούμε, όπου εμπλέκεται ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο τρομπετίστας που είναι και στο δίσκο σου, όπου εμπλέκεται ο Τάκης Πατερέλης, όπου εμπλέκεται ο Γιώργος Γεωργιάδης, ο μπασίστας, να πηγαίνετε να ακούτε αυτά τα σχήματα και άλλα βέβαια, αλλά αυτά κυρίως γιατί θα ακούσετε καλοπεγμένη mainstream jazz μουσική, είναι σχολεία αυτά τα. Και ένα από τα σχολεία αυτά για μένα ήταν και αυτό το Silver Lining. Τι αποτύπωμα σου έχει αφήσει αυτό το σχήμα, και σαν μουσικό κυρίως.
1: Δεν το συζητάω, τα παιδιά αυτά έχουμε κάνει, παίζουμε πάνω από 10 χρόνια. Πάρα πολύ σημαντικό για μένα που καταφέραμε και γράφουμε το δίσκο. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να πω. Δεν ξέρω τι περιμένεις να σου πω,
0: τίποτα δεν περιμένω.
1: Όχι, τα αγαπάω τα παιδιά. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση μεταξύ μας. Βρεθήκαμε πρόσφατα, δεν θυμάμαι πότε βρεθήκαμε, πριν τα Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα νομίζω. Μετά τα Χριστούγεννα. Τους είπα, παιδιά, ότι ξέρετε, πρέπει να κάνουμε νομίζω το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα ίσως είναι να κάνουμε ένα δίσκο με δικά μας κομμάτια.
0: Να, αυτό που ήθελα να ακούσω. Το πες.
1: Πες το μου από την αρχή.
0: Εγώ σου λέω, εγώ σου είπα ότι δεν ήθελα να ακούσω τίποτα συγκεκριμένο.
1: Λέγαμε ότι.
0: Εγώ το ξέρω.
1: Αλλά λέγαμε ότι θέλαμε να κάνουμε άλλο ένα δεύτερο δίσκο. Να κάνουμε πάλι αφιέρωμα στο Silver. Αλλά λέω, δεν έχει και πολύ μεγάλο νόημα να κάνουμε, να κάνουμε πάλι δίσκο αφιέρωμα. Θα προτιμούσα να κάνουμε κάτι δικό μας. Βρεθήκαμε ένα βράδυ, φάγαμε και ήπιαμε. Εγώ ήπια μπύρες χωρίς αλκοόλ.
0: Καλά.
1: Φάγαμε και ήπιαμε και αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Έχουμε βρεθεί μια φορά. Όχι όλοι, δυστυχώς ο Γιάννης Παπαναστασίου δεν μπόρεσε να έρθει στην πρόβα, γιατί ήταν άρρωστος. Βρεθήκαμε οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Μάρκος ο Εδεμένος, ο Περίξης ο Τριβόλης, ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, εγώ και ο Δημήτρης ο Τάσενας στη φωνή, ο οποίος έχει πάρει τη θέση της Στέλης Βαργκιλτζόγλου και είναι και ένας από τους λόγους που θέλουμε να κάνουμε και ένα δίσκο. Γιατί τα τελευταία 6-7 χρόνια μαζί μας είναι ο Δημήτρης ο Τάσενας, που στο δίσκο δεν τραγουδάει. Δημήτρη τραγουδάει Τέρι. Οπότε άλλος ένας λόγος να κάναμε κάτι σαν σεξτέτο.
0: Να είναι μέσα και ο Τάσενας.
1: Και ο Δημήτρης. Ναι. Οπότε είπαμε να το κάνουμε συλλογικά, να φέρει ο καθένας από ένα κομμάτι. Εντάξει, εδώ γελάει ο κόσμος, γιατί εγώ προφανώς είμαι ο αδύναμος κρίκος, αλλά θα δούμε πώς θα το φέρουμε. συνθετικά προφανώς εννοώ, μπορεί και επεκτικά από το δεν ξέρεις, αλλά τέλος πάντων τώρα επειδή ο Μάρκος θα

0: Οπότε, αφού ας το πούμε, δεν είμαστε ψωνιά, αλλά το κάνουμε για την ψυχή μας, για την καρδιά μας, τουλάχιστον υπάρχει κάτι, ένα αποτέλεσμα από αυτό, που για μένα πάντα είναι να μένει κάτι, να υπάρχει, όπως είπες, ένα δίσκος να τον πιάνει στα χέρια σου, να είναι στη δισκοθήκη και να τα ακούσει κτλ.
1: Εγώ νομίζω ότι θα γίνει. Εγώ νομίζω ότι θα γίνει και θα προχωρήσει και θα είναι και πολύ ωραίο. Γιατί έχει το κόνσεπτ, μια σύνθεση του ο καθένας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και γιατί όχι. Γιατί όχι.
0: Είδομεν. Ας πούμε ο Δημήτρης Παπαδόπουλος έφερε ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, μια πολύ ωραία σάμπα, μποσανόβα, φοβερό κομμάτι, πάρα πολύ ωραίο.
1: Ο Δημήτρης γράφει καταπληκτική μουσική και ελπίζουμε να έρθει η ώρα να μπει κάποια στιγμή και αυτό στο στούντιο να φτιάξει το δικό του δίσκο, γιατί έχει τόσα πολλά κομμάτια και τόσα ωραία κομμάτια που είναι κρίμα να μένουν μόνο στα αυτιά όσων πηγαίνουν και τον ακούν στα live του. Και μια που αναφέραμε τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, να πούμε ότι την Τετάρτη, την ίδια μέρα δυστυχώς με σένα, παίζει μαζί με τον Ράινερ Βίτζελ, τον σαξοφωνίστα, και τους Νου Κελέους στο Poetry Bar. Θα παίξουν δικές τους συνθέσεις, του Δημήτρη και του Ράινερ δηλαδή. Jazz Events Live, το είπαμε και πριν. Εκεί θα τα δείτε όλα. Αλλά την Τετάρτη εμείς θα είμαστε στο Half Note και στην παρουσίαση του Dr. Fan του Πάνου Τζινιόλη, μαζί με τον Γιώργο Κουντραφούρη στο όργανο και τον Σάκη Τσινούκα στα drums. Και προχωράμε την ακρόαση σιγά σιγά του δίσκου. 8 κομμάτια έχει.
0: Preparation Blues, έχουμε,
1: νομίζω είναι το Preparation Blues, στο οποίο αναφέρθηκες εκτενώς πριν. Ένα κομμάτι για το άγχος της προετοιμασίας της νέας αθλητικής χρονιάς. Γιατί όπως είπαμε και θα το αναφέρουμε μετά εκτενώς, ο Πάνος Τζινιόλης είναι πολυνίκης προπονητής στις ηλικίες υποδομής της Σπάθης.
0: Όχι μόνο, σε όλες τις κατηγορίες. Παντού, αντρών, όλα. Από παμπέδων μέχρι αντρών είμαστε πλέον.
1: Και έχουμε χάσει το λογαριασμό με τα μετάλλια που έχει κερδίσει. Δεν είναι αθλητική εκπομπή, αλλά θα θυμηθώ και την καριέρα μου ως αθλητικός συντάκτης προ-30ετίας, ρωτώντας σε κάποια πράγματα για την ξυφασκία. Το είχαμε κάνει και πριν 10 χρόνια στην εκπομπή, αλλά ποιος νοιάζεται.
0: 10 χρόνια.
1: 9. Δεν είχαμε κάνει την πρώτη εκπομπή. Από τότε δεν ήσουν καν στον Ηλυσιακό όταν είχαμε κάνει εκείνη την εκπομπή. Μετά πήγες.
0: Όχι, ήμουν. Γιατί το συντηρήθηκε και το 18, το γράψαμε 19, ήμουν στον Ηλυσιακό.
1: Α, ναι. Ήμουν. Τι 9 χρόνια λέω τότε.
0: Ναι, 6-7 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Να πω Preparation, το ονόμασα έτσι. Blues, ναι. Preparation Blues, γιατί πάρα πολύ βασική κίνηση στην ξυφασκία είναι το βήμα προετοιμασίας, που το λέω συνέχεια στα παιδιά. Βήμα προετοιμασίας. Οι Γάλλοι το λένε preparation, preparation τέλος πάντων, οπότε preparation blues σαν το βήμα της ξυφασκίας, της προετοιμασίας. Με στο βήμα αυτό προετοιμάζεις, βλέπεις τι κάνει ο αντίπαλος και απαντάς. Είναι πάρα πολύ βασικό το βήμα προετοιμασίας για να προετοιμάσεις την επόμενη σου κίνηση. Οπότε preparation blues λοιπόν.
1: Πάμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε. Keep Jazzing, Jazz Bridge Radio. Σήμερα είμαστε εδώ για τον Πάνο Τζινιόλι, για τον Dr. Fen, για το άλμπουμ, το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ, το πρώτο αμιγώς προσωπικό, γιατί όπως είπαμε πριν, το Silver Lining, το οποίο κυκλοφόρησε το 2019 και όχι 2017 που παγώ, είναι ένα αφιέρωμα στο χώρα Silver. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι, το βασικό της ζωής σου, Πάνο, που είναι η ξυφασκία. Πλέον έχουμε βαρεθεί να μετράμε διακρίσεις και μετάλλια που έχεις μαζέψει με τον Ηλυσιακό, με το τμήμα αυτό που δημιούργησες εσύ από την αρχή και το φτάσες να είναι στην τριάδα των συλλόγων πανελλαδικά σε κατακτήσεις μεταλλίων.
1: Στη ΣΠΑΦ είμαστε στην κορυφή τώρα. Είμαστε ένα-δύο, είμαστε πολύ καλά. Δεν ξέρω πού ακριβώς, αλλά είμαστε πολύ καλά. Πέρσι βγήκαμε πέμπτη στην πανελλαδική κατάταξη. Απλά η ξυφασκία έχει τρία αγωνίσματα. Ναι. Εμείς είμαστε με ένα αγώνισμα. Οπότε πέρσι καταφέραμε την πιο ψηλή μας κατάταξη στην πανελλήνια τελική. Είμαστε στην πέμπτη θέση. Το οποίο σημαίνει, αυτό είναι σύνολο βαθμών από όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών.
0: Οπότε εσείς με μία κατηγορία μόνο.
1: Με ένα αγώνισμα.
0: Με ένα αγώνισμα, τη σπάθη, γιατί υπάρχει το ξύφος ασκήσεως και το ξύφος μονομαχίας. Είδες πως θα ξέρω, έτσι.
1: Σωστά.
0: Να σου πω ότι παρακολούθαγα παλιά στους Ολυμπιακούς αγώνες, παρακολούθαγα δύο αθλήματα από τα μικρά και άγνωστα και λησμονημένα παρακολουθούσα, την ξυφασκία και την τοξοβολία.
1: Η ξυφασκία είναι στο top 5 των τηλεθεάσεων στους Ολυμπιακούς αγώνες πάντα. Και η σπάθη, το δικό μου αγώνισμα, πιο συγκεκριμένα.
0: Γιατί έχει χώρες οι οποίες το έχουν ως εθνικό τους άθλημα, έτσι, όπως είναι η
1: Ιταλία,
0: η Ούγγροι,
1: η Γάλλοι, η Ρώσοι, mm-hmm. Οι Αμερικάνοι πλέον, σε όλα τα αγωνίσματα οι Αμερικάνοι.
0: Έχεις κατορθώσει να βγάζεις πανελληνιονίκες, βαλκανιονίκες, άτομα τα οποία κερδίζουν μετάλλια σε αγώνες παίζοντας με μεγαλύτερους ηλικιακά αντιπάλους, αγόρια και κορίτσια που τα έχεις πλάσει στα χέρια σου κτλ. Πόσο ψυχοφθόρο και δαπανηρό ψυχολογικά είναι αυτό το να πλάσεις παιδιά, να τους κάνεις αθλητές, να ασχολούνται με ένα άθλημα το οποίο ξέρουν εν πολλοίς ότι δεν πρόκειται ποτέ να τους κάνει διάσημους, δεν πρόκειται ίσως σπάνια, ίσως ποτέ να τους φέρει λεφτά, να τους κάνει αστέρες, να τους, καταλαβαίνεις τώρα, να τους κάνει παγκοσμίως γνωστούς, να, δεν θα γίνουν ποδοσφαιριστές, δεν θα γίνουν μπασκετμπολίστες, δεν θα έχουν ακριβά συμβόλαια, δεν θα έχουν την προβολή που έχει ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο Ρονάλντο, ο Μέση και αν μην πω τώρα για κάποιους άλλους και τρώμε την ώρα μας τσάμπα. Πόσο δύσκολο είναι να πλάσεις παιδιά στον αθλητισμό σε ένα άθλημα το οποίο εκ προημίου ίσως γνωρίζουν ότι ακόμα και παγκόσμιοι πρωταθλητές να είναι θα το ξέρουν ελάχιστοι.
1: Κοίτα, άμα ήταν να κάνουμε όλα για τα λεφτά, θα έμενα με το ρέμο και θα γινόμουν ποδοσφαιριστής.
0: Καλά μου τη λες.
1: Προπονητή ποδοσφαιριστής. Εντάξει, το ψυχοφθόρο που μπορεί να το λέω και εγώ, μπορεί να γκρινιάζω που σου γκρινιάζω, κουράζομαι και δεν προλαβαίνω και δεν κάνω και τα έχω πέσει.
0: Καλώς γκρινιάζεις, γιατί έχεις δίκιο.
1: Εντάξει, κουράζομαι, αλλά ρε παιδί μου, okay, εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα που κάνω, γιατί ουσιαστικά είμαι δάσκαλος του εαυτού μου, σε μένα κάνω μάθημα, μέσω των παιδιών, εμένα διδάσκω και είναι πάρα πολύ σπουδαίο να παίρνεις κάποιο παιδάκι που δεν ξέρει να κρατάει το σπαθί και μετά από χρόνια και πολύ κόπο. Κυρίως να τον έχεις μάθει να πειθαρχεί, γιατί θέλει πολύ πειθαρχία η ξυφασκία. Όχι πειθαρχία σε φάση σου μιλά, μην μιλάς. Θέλει συνέχεια προπόνηση, θέλει συχνότητα, είναι πάρα πολύ μεγάλη, να μην τα παρατάει, να μάθει να διαχειρίζεται τις απογοητεύσεις, να μάθει να διαχειρίζεται την κούραση, τα νεύρα, τις ήττες. Όταν βλέπεις ένα παιδί, οριμάζει λοιπόν με λίγα λόγια μέσα από αθλητισμό, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δεν σου λέω ότι δεν μου αρέσουν τα μετάλλια, που δεν χαίρομαι όταν τα παιδιά μου παίρνουν μετάλλια. Σίγουρα χαίρομαι. Κυρίως με ενδιαφέρει να παίζουν σωστά τη ξυφασκία. Άμα παίζουν σωστά τη ξυφασκία όπως εγώ την έχω στο μυαλό μου, μάλλον θα κερδίσουν. Εντάξει, προφανώς και οι άλλοι δουλεύουν και αντίπαλοι μας. Αλλά το ποσοστό νίκης είναι πολύ μεγάλο. Οπότε η νίκη μου εμένα είναι όταν βλέπω τα παιδιά, όταν έχουν αποκτήσει σωστές αρχές, επαναλαμβάνω, αθλητή. Για μένα εκείνη η νίκη. Τα μετάλλια, οκ, okay, ωραία. Σε κάλυψα. Τι άλλο ήθελες να σου πω.
0: Το θέμα, αυτό που ανέφερα, ότι...
1: Α, γιατί δεν θα γίνουν διάσημοι.
0: Ναι, πόσο εύκολο είναι μέσα στο μυαλό ενός παιδιού που κάνει, να βάλει στο μυαλό του μέσα να ασχοληθεί με ένα άθλημα, με ζέση, με αγάπη, με δοτικότητα, όταν ξέρει εκ προημίου ότι δεν θα γίνει ποτέ. Εντάξει. Δηλαδή ο άλλος πάει το παιδί του στο ποδόσφαιρο και λέει, ποιος είναι το όνειρό σου, αγόρι μου? Εγώ θέλω να γίνω Μέση. Εγώ θέλω να γίνω, ξέρω εγώ, Φορτούνης. Εγώ θέλω να γίνω Τετέι.
1: Ναι, κοίταξε, δεν κάνουν όλοι για όλα τα αθλήματα. Δηλαδή, όλα τα αθλήματα δεν είναι για όλους. Στο να γίνουν κάτι καλό, τέλος πάντων. Όλοι, υπάρχουν πάρα πολλοί που μπορούν να παίξουν πολλά αθλήματα. Δεν είναι όλοι για όλους. Η εξφασκία είναι δύσκολο άθλημα, είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Γι' αυτό και έχουμε λίγο πληθυσμό. Είναι δύσκολο. Είναι σαν το βιολί, ας το πούμε. Πώς είναι το βιολί, που είναι ένα δύσκολο όργανο, το οποίο θέλει πάρα πολύ καιρό μέχρι να βγάλεις νότα και πάρα πολύ καιρό μέχρι να αρχίζεις να παίζεις κάτι. Το ίδιο και η εξφασκία θέλει αρκετό καιρό για να αρχίσεις να το ευχαριστήσεις, ας το πούμε. Παρόλο που εμείς προσπαθούμε οι προπονητές να γίνει αυτό πιο σύντομα. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι και εγώ τα παιδιά τα επηρεάζω. Δηλαδή, την αγάπη μου προς το άθλημα αυτό τη μεταδίδω στα παιδιά. Δεν βάζω σαν στόχους να γίνουμε διάσημοι και πλούσιοι και τα λοιπά, γιατί άμα το κάνουμε όλα για τα λεφτά, τότε...
0: Όχι, αυτό το ξέρει, αυτό το ξέρει, είναι δεδομένο, δεν
1: το κάνω επειδή μας αρέσει το άθλημα. Για ποιο λόγο τότε και εγώ ασχολούμαι με την jazz μουσική, που δεν με ξέρει τη μάνα
0: καλά,
1: μου. Δηλαδή η μάνα μου δεν ήξερε, χτες είπε, να σου πω, παίζω το, θα έρθεις, πού να έρθω? Τι λέω, παιδί μου, είναι στο χαφνό, δηλαδή, παρουσιάζω το δίσκο μου, κομμάτι του μπαμπά, δηλαδή, πρέπει να έρθεις. Εντάξει, βαριέμαι, μου λέει, λέω, παιδί μου, εντάξει, μου λέει, θα έρθω. Θα να σου πω ότι η μάνα μου δεν το ξέρει. Οπότε, εντάξει, αν τα κάνουμε όλα για το, για το κέρδος, εντάξει, το κάνουμε για την κάβλα, παιδί μου. Εντάξει, τα παιδιά αυτά, νομίζω ότι τους έχω μεταδώσει τη χαρά μου και την κάβλα, όπως είπα, για αυτό το πράγμα. Και ελπίζω και τα παιδιά ότι, εντάξει, το κάνουμε για να περνάμε. Δηλαδή, όλα πρέπει να στη ζωή να είναι για το κέρδος. Το κάνουμε και για να περνάμε καλά. Νομίζω ότι οι ώρες που αφιερώνουν εκεί μέσα πιστεύουν σε κάτι το οποίο. Δεν πρέπει. Το αποτέλεσμα δεν είναι χειροπιαστό ότι πρέπει να γίνεις πλούσιος ή να βγάλεις.
0: Εγώ κατάλαβες τι λέω, ότι δεν είναι το θέμα τα χρήματα. Εγώ δεν αναφέρθηκα στα χρήματα. Τα παιδιά ίσως έχουν όνειρα. Όχι ίσως, έχουν πάντα όνειρα. Και είναι σε ένα άθλημα το οποίο ξέρουν ότι δεν θα δουν τα πρόσωπά τους σε εφημερίδες και στα κανάλια και στα site.
1: Οι ποδοσφαιριστές είναι όλοι διάσημοι.
0: Όχι, αλλά έχουν ξεκινήσει με το όνειρο να γίνουν κάτι.
1: Ωραία,
0: ενώ στην εξυπασκεία.
1: Τώρα τα τελευταία χρόνια,
0: άλλες προτεραιότητες.
1: Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν δύο κοπέλες οι οποίες ακούγονται. Είναι η Δώρα η Κουντούρα και η. Πώς θα μάθω το μυαλό μου. Και η Δέσποινα Γεωργιάδου. Τι χαζός. Οι οποίες και στα κανάλια έχουν βγει και σε sites και σε εφημερίδες. Έχουν κάνει φοβερά αποτελέσματα αυτά τα δύο κορίτσια. Πριν από αυτές τις δύο ήταν η Βάσο η Βουγιούκα. Μπορεί τα επόμενα χρόνια να είναι άλλες τέσσερις ή άλλοι τρεις. Ήδη φέτος είχαμε αποτελέσματα, φέτος είχαμε ιστορικά μετάλλια. Mm-hmm. Πρόσφατα, δεν θυμάμαι το μικρό του, αλλά ο Τζοβάνης, στο ξύφος μονομαχίας, στον Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Βραζιλία, βγήκε τρίτος. Είναι το πρώτο μετάλλιο στο ΕΠΕ, στο ξύφος μονομαχίας αγοριών νέων, που παίρνει ποτέ η Ελλάδα μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και εμείς στη Σπάφη, τα αρχές Μάρτη στην Τυφλίδα της Γεωργίας, βγήκαμε τρίτη στο ομαδικό αγώνισμα της Σπάφης, το οποίο το πρώτο μετάλλιο που παίρνει ποτέ ομαδικό αγώρισμα στη Σπάφη σε παγκόσμιο ή πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ιστορικά και τα δύο.
0: Κάτι γίνεται, δηλαδή.
1: Και τα παιδιά αυτά προφανώς παίρνουν, για παράδειγμα, μπαίνουν σε ποιο πανεπιστήμιο θέλουν. Δεν θα δώσουν πανελλήνιες και παίρνουν το άνευ.
0: Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο.
1: Πολύ μεγάλο κίνητρο.
0: Ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για να συνεχίσουν. Πώς μπορείς να πείσεις ένα παιδί 15-16 χρονών, το οποίο είναι τέταρτο, πέμπτο, έκτο, αλλά αγαπάει αυτό το άθλημα, αλλά κάτι του λείπει για να γίνει πρώτο. Πώς μπορείς να το πείσεις να συνεχίσει να ασχολείται με την ξυφασκία? Πώς, δεν θέλω να πω τη λέξη τώρα, γιατί είναι απόγευμα.
1: Εδώ πάμε κάπου, πώς...
0: αυτό το ρήμα αυτής της, το ρήμα αυτού του ουσιαστικού, πώς μπορείς να κάνεις ένα παιδί να νιώσει έτσι για αυτό το άθλημα και να το συνεχίσει εφόρου ζωής? Εσύ τι ήταν αυτό που σε έκανε από παιδί και μέχρι τώρα 40 χρόνια να ασχολείσαι?
1: Ωραίες ερωτήσεις, γιατί δεν τα είχα σκεφτεί όλα αυτά που μου λες. Ωραίες ερωτήσεις.
0: Το έχω ρε, είμαι σπουδαίο.
1: Το ξέρω. Κοίταξε.
0: Τώρα περίμενε να το διαπιστώσει εσύ το πολύ σπουδαίο
1: σήμερα. Εγώ στο λέω, εσύ δεν το ξέρει. Εγώ το ξέρω, εσύ δεν το ξέρει.
0: Καταλαβαίνετε ότι είναι αυτό τρολάρωμα έτσι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, Πρόσφατα με ρώτησε μια μάνα για το παιδί της, μου λέει, να σου πω, το παιδί κάνει και ιδιαίτερα μαθήματα, κάνει και μομαδικές προπονήσεις, έχει μέλλον κτλ. Και της λέω, κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω. Δεν μπορώ να πω σε κανένα παιδί αν θα γίνει πρωταθλητής ή τι πορεία μπορεί να έχει. Υπάρχουν κάποια παιδιά που φαίνεται ότι έχουν μια κλίση σωματική, δηλαδή έχουν ταλέντο, ας το πούμε αυτό που λένε ταλέντο. Υπάρχουν κάποια παιδιά που έχουν και το χαρακτήρα, αλλά δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Επίσης και υπάρχουν παιδιά και παραδείγματα πολλών αθλητών οι οποίοι στην αρχή δεν φαινόντουσαν να είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά με την πολλή δουλειά εξελιχθήκαν. Οπότε δεν μπορώ να πω σε ένα παιδί το οποίο είναι πέμπτο, έκτο, αυτό που του λέω είναι προσπάθησε περισσότερο, δούλεψε περισσότερο. Το ταλέντο δεν παίζει κανένα ρόλο. Το ταλέντο απλά κάνει τη διαφορά. Δηλαδή, αν δύο, ένα παιδί με πολύ ταλέντο και ένα παιδί φυσιολογικό δουλέψουν από 10 ώρες και οι δύο, ίσως ο ταλαντούχος να κάνει λίγο πιο πολύ διαφορά. Αλλά αν ο άλλος, ο λιγότερο ταλαντούχος, δουλέψει περισσότερο, θα τον φάει τον ταλαντούχο. Οπότε δεν μπορώ να ξέρω ποιο παιδί τι εξέλιξη θα έχει. Αυτό που του λέω είναι να προσπαθούν περισσότερο, να δουλεύουν περισσότερο. Και κάποια παιδιά που φαίνονται ότι, sorry, κάποια παιδιά που φαίνονται ότι δεν έχουν δυνατότητες, με την πολλή δουλειά ξεχωρίζουν. Δηλαδή όλοι οι αθλητές που έχω που κάνουν τα αποτελέσματα δεν είναι όλοι full ταλαντούχοι. Είναι παιδιά με, δεν ξέρω πώς το λένε στα ελληνικά, το ακούω πολύ, προσπαθώ και εγώ να βρω, έχουν work ethic. Στα ελληνικά δεν ξέρω μία το αντίστοιχο.
0: Ναι, είναι εργατικά, είναι προσιλωμένα. Είναι προσιλωμένα σε αυτό.
1: Έχουν προσήλωση στο στόχο. Ναι, ναι.
0: Έχουν προσήλωση και γουστάρουν αυτό που κάνουν.
1: Έχουν προσήλωση, ναι.
0: Και αυτό δηλαδή είναι το θέμα. Ότι αν δεν έρθουν αποτελέσματα, πώς μπορεί ο άλλος να μείνει σε αυτό το άθλημα, το οποίο δεν τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, αλλά θα είναι για αυτόν μία ψυχοθεραπεία.
1: Γιατί όπως είπα και εγώ, δεν κυνηγάω τα αποτελέσματα. Δηλαδή δεν δουλεύω με τα παιδιά, σώνει και καλά, για να πάρουμε
0: για
1: μετάλλιο.
0: Δεν
1: έχω αναφέρει σε κάποιο παιδί, πάμε να πάρουμε μετάλλιο. Ο στόχος είναι το μετάλλιο. Πάντα εγώ, η ματιά μου, η προσήλωσή μου είναι στο να παίζουμε καλύτερα, να μάθουμε. Είναι, όπως είπα, είναι πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ τεχνική το άθλημα. Είναι πάρα πολύ απαιτητικό άθλημα, με χέρια και πόδια και μυαλό και καρδιά. Έχει πολλές απαιτήσεις. Οπότε συνέχεια εγώ κοιτάζω να βελτιωθούμε τεχνικά, να βελτιώσουμε τα πόδια μας, τα χέρια μας, πώς αντιδράμε. Δεν είναι ο στόχος μου στα μετάλλια.
0: Ναι. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως το καταφέρνεις και εσύ και οι αθλητές σου με πάρα πολλές διακρίσεις και μπράβο, και μπράβο σας όλους.
1: Ευχαριστούμε.
0: Τον εαυτό σου να ευχαριστείτε. Γιατί εντάξει, εγώ έχω υπηρετήσει τον τεχνικό αθλητισμό για πολλά χρόνια από το πρίσμα του ποδοσφαίρου βέβαια. Άλλη συνθήκη εντελώς και κάτι μπορώ να οσμιστώ από όλο αυτό το κλίμα. Το οποίο...
1: Κάτι πολύ.
0: Το οποίο κλίμα ευτυχώς, και το λέω με λύπη, αλλά ευτυχώς είναι πλέον πίσω μου εδώ και 10 χρόνια. Ας είναι καλά η jazz. Πάμε στο Wandering, το πέμπτο κομμάτι του άλμπουμ. Θα προσπαθήσουμε να παρατείνουμε και λίγο τη διάρκεια της εκπομπής για να τα ακούσουμε όλα. Αν δεν τα ακούσουμε όλα, υπάρχει το live, υπάρχει και ο δίσκος, για όποιον θέλει να το προμηθευτεί. Το Wandering έχει και αυτό την ιστορία του. Πάμε πρώτα να τα ακούσουμε και θα έρθουμε.

0: Wondering λοιπόν, κάτι σαν περιπλάνηση. Ε?
1: Ναι, ακριβώς. Είχα σκεφτεί να το ονομάσω αλλιώς αυτό το κομμάτι. Το έχω γράψει για την Αθήνα, για το όμορφο χάος που είναι η Αθήνα. Είχα σκεφτεί στην αρχή να το ονομάσω Beautiful Chaos, ή μάλλον το σκεφτήκα ποτέ, μου ήρθε τώρα τον τελευταίο καιρό. Παρ' όλα αυτά το έβγαλα Wondering. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το έγραψα στο σπίτι μου, όμως η μπασογραμμή, γιατί μου ήρθε μια απλή μπασογραμμή, πού τη σκέφτηκα, άκου να δεις. Πριν 2 χρόνια, 3 καλοκαίρια, είχα πάει στη Βαβακού, στο φεστιβάλ που κάνει ο φίλος μας ο Αντρέας.
0: Τότε που ήμουν και εγώ ή την επόμενη χρονιά.
1: Νομίζω ότι τη χρονιά που ήσουν και εσύ.
0: Ναι.
1: Και πήγα στο πιάνο του Γιαξόλου και έκανα λίγο και έβαλα τα δάχτυλά μου στα πλήκτρα έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου έβγαλα, έπαιξα κάτι ρυθμικό και μου βγήκε αυτή η απλή μπασογραμμή, το μπάσο τέλος πάντων. Οπότε το συγκράτησα, πάλι με το κινητό, το έγραψα με την κάμερα, μην το ξεχάσω. Και όταν γύρισα στην Αθήνα, έκατσα και σε ένα πλήκτρο που έχω και έγραψα κάτι σαν θέμα τέλος πάντων. Γι' αυτό το βασισμένο στην μπασογραμμή, την οποία τη συνέλαβα στο πιάνο του Κώστα Γιακτόγλου.
0: Στη Βαβακούλα Κονίας. Εκεί όπου γίνεται κάθε χρόνο, κάθε Ιούλη, το Impro Jazz Workshop. Και γίνεται και φέτος. Έχουμε πολλές αφορμές να παράλληλα να αναφερόμαστε και σε άλλους ανθρώπους που αγαπάμε πάρα πολύ. Impro Jazz Workshop, να μπείτε στο site. Νομίζω ότι οι συμμετοχές κοντεύουν να εξαντληθούν και εκεί. Δηλώστε συμμετοχή μια εβδομάδα στη φύση. Καταπληκτικά είναι, παιδιά. Το βράδυ κοιμάστε με κουβέρτα. Είναι καταπληκτικά.
1: Τα ηγέτες τώρα.
0: Τα ηγέτες. Πανέμορφο μέρος, Βαμβακού. Και φιλοξενείται εκεί το Impro Jazz Workshop. Αν βρεθείτε μαζί στο αμάξι του Τζινιόλι, ίσως ζοριστείτε λιγάκι, γιατί...
1: Εσύ ζορίζεσαι.
0: Ναι, ναι, τρελαίνετε εσύ, λίγο εσύ, με τους οδηγούς στην Αθήνα. Οδηγάει πολύ καλά, αυτό τολμώ να το πω, αλλά δεν έχετε εξοικειωθεί με την ένταση, όχι με την ταχύτητα, με την ένταση, άστο καλύτερα.
1: Έλα μωρέ, τι κάνω τώρα, βρίζομαι, κλειστά τα πάρα, δεν βρίζομαι.
0: Εκεί, ναι, δεν μπλακώνετε, δεν μπλακώνετε.
1: Τους κράζω όλους, αφού κοιμούνται όρθιοι, τους κράζω όλους, εντάξει τώρα. Αλλά έχω ρεμίσει, έχω ρεμίσει.
0: Εντελώς. Εντελώς.
1: Σοβαρά. Σοβαρά το λες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, εντελώς, εντελώς, εντελώς. Έχει ηρεμήσει. Καλά το πάει. Μπείτε στο αμάξι του Πάνου και ακούστε μετά αυτό το κομμάτι, το Wondering. Θα καταλάβετε. Έχει βέβαια λίγο, είναι λίγο, μοιάζει σατυρικό αυτό το παιχνιδιάρικο που βγάζει. Γιατί ίσως μπορεί να ήταν και το Echo Spine το κομμάτι που πρέπει να παίζετε στο...
1: Α, ναι.
0: Όταν οδηγάς. Δεν ξέρω.
1: Α,
0: δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι.
0: Βγάζει μια ένταση. Τι θέλεις.
1: Το έβγαλα το κομμάτι πριν.
0: Είναι ο Ασημάκης, τι θέλεις.
2: Της Καλλιόπης, μια τσάντα που φέρανε χθες.
0: Η τσάντα της Καλλιόπης είναι εδώ.
1: Live εκπομπή.
0: Είναι ζωντανή εκπομπή, το καταλαβαίνετε. Ψάχνουμε την τσάντα μιας κυρίας Καλλιόπης. Θα τη βρούνε, φαντάζομαι. Εδώ δεν είναι πάντως.
1: Το κομμάτι αυτό το έγραψα πριν μας φέρει ο Σάκης το Echo Spine. Δηλαδή είναι από τα πρώτα κομμάτια που φτιάξαμε με το Φούρι. Το πήγα ψηλό έτοιμο, δεν έκανε κάτι, να σου πω την αλήθεια. Λίγο το intro, βρήκαμε ένα intro μαζί. Είναι από τα κομμάτια που δεν πείραξε. Είναι τόσο άθλιο δηλαδή η μελωδία.
0: Ναι, είναι άθλιο. Αν το πειράξει ο Κοντραφούρης, δεν είναι.
1: Που δεν πείραξε τίποτα. Μου λέει μια χαρά, είναι άστο έτσι.
0: Ξέρετε, μας αρέσει πάρα πολύ να επαινούμε τους εαυτούς μας. Και εγώ και ο Τζινιόλης, μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Το κάνουμε μία φορά στα 10 χρόνια.
1: Εγώ το κάνω πιο συχνά τελευταία και το κάνω.
0: Ναι, ίσως το κάνουμε μία φορά στα 10 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε, τώρα δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Και περνάμε, γιατί κοντεύουμε να τελειώσουμε την εκπομπή και έχουμε πολλά να πούμε, δεν θα τα πούμε όλα.
1: Προφανώς.
0: Preach, δεν θα τα πούμε όλα. Ελάτε στην Αλμαγέστη να μας βρείτε κάποιο βράδυ για να τα ακούσετε.
1: Κάθε βράδυ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ας στείλουν μήνυμα, θέλω να ακούσουν κάτι, αλλά έχει στείλει κανείς κανένα μήνυμα κάπου. Πώς
0: όχι, μας γράψανε στα παλιότερα των υπολοιπών.
1: Λέμε θέλουμε. Ποιο ακόμα, τι ακούμε τώρα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα του Notebook, το οποίο είναι το κομμάτι το οποίο συνεισφέρει ο Γιώργος Κοντραφούρης στο δίσκο.
1: Με μεγάλη τιμή.
0: Και αυτό καταλαβαίνετε ότι ο Γιώργος δεν θα το έκανε οπουδήποτε. Έτσι, τη δοτικότητά του και την αγάπη του την ξέρουμε για τους μουσικούς, ότι βοηθάει παντού όλους με ζέση και ανθρωπιά, αλλά δεν θυμάμαι, σίγουρα κομμάτι δεν θα έδινε με τέτοια ευκολία όπως το έδωσε σε σένα.
1: Να πω κάτι για τον Γιώργο, έτσι ένα διλεπτάκι γρήγορα.
0: Ναι.
1: Έχουμε μία σχέση η οποία γνωριζόμαστε προσωπικά, γνωριστήκαμε με το Φούρι την πρώτη φορά, πήγαμε ένα φίλο μου μπασίστα να δώσει για εισαγωγικές εξετάσεις για το μάστερ στο Ιόνιο και το συνόδευσα στα drums. Και ήρθε και με έπιασε όταν παίξε. Μου λέει: εσύ ποιος είσαι, μου λέει, και δεν σε ξέρω και παίζεις τόσο καλά κτλ. Και, και εγώ τον ξέρεις, δεν παίζω γιατί δεν νιώθω έτοιμος. Μου λέει: καλά, δεν θα νιώσω ποτέ, μου λέει, έτοιμος. Έτσι, μα έτσι πως σκέφτεσαι.
0: Ναι.
1: Και έχει δίκιο. Από εκεί λοιπόν και μετά ψιλοβρισκόμαστε αραιά και που είχαμε τζαμάρι κιόλας μια φορά σε ένα τζαμ. Αλλά θέλω να σου πω ότι τον Γιώργο τον ξέρω. Παίζει να είναι από τους πρώτους που είδα όταν πήγα στο παράφωνο. Μιλάμε για τώρα μέσα αρχές 93 πρέπει να πρώτο πήγα στο παράφωνο και ήταν από τους πρώτους που είδα και είχα πάθει μπλάκα μου με την ενέργεια που έβγαζε και πώς έπαιζε. Και έχουμε μία... Τον γνώρισα από τους δίσκους του Τάκη τον Μπαρμπέρι για παράδειγμα, από τους Page One προφανώς. Τον ακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Με βοήθησε χωρίς αθελά του όταν έδωσα εξετάσεις για την Ολλανδία, γιατί εγώ σπούδασα 2 χρόνια στο κονσερβατόριο της Ολλανδίας, στο Ρότερνταμ. Όταν προετοιμαζόμουν στην διπλανή αίθουσα, από την αίθουσα που θα έδινα οντισιόν, έκανα ζέσταμα με το δίσκο του Φούρη, το Don't Be Shy.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και
0: ναι.
1: Τον άκουγα
0: Γιάννη Παπατριανταφύλου και Χρήστο Ανδριανό.
1: Χρήστο Ανδριανό, που είμαι μεγάλος φαν του Χρήστου, από τους πρώτους drummers που παίξανε αυτό το μοντέρνο παίξιμο στην Ελλάδα. Έχω πάρα πολλές και άλλες ιστορίες που μπορώ να πω για το Φούρη, που είχα φάει μεγάλο κόλλημα με τον δίσκο Άγιο Χρόνο, νομίζω. Άγιος
0: με
1: Χρόνος,
0: τη Σοφία Νοητή.
1: Σοφία Νοητή. Μπορώ να θυμωθώ πάρα πολλά και θα δεν μας τελειώσει η εκπομπή. Οπότε μου κάνει τη μεγάλη χαρά να μου δώσει το κομμάτι αυτό για το δίσκο, το The Notebook.
0: Και χρόνια του πολλά, γιατί γιόρταζε χθες και μαζί όταν γιορτάζει ο Κοντραφούρης, γιορτάζει όλη η ελληνική jazz σκηνή. The Notebook.

0: The Notebook, λοιπόν, σύνθεση του Γιώργου Κοντραφούρη από το άλμπουμ Dr. Fen του Πάνου Τζινιόλη. Μπορούμε να πούμε Dr. Fen. Ναι, αλλά είναι drummer fencer, δεν είναι doctor, δεν είναι γιατρός.
1: Το doctor είναι εξαρτητικό.
0: Και θέλουμε να τελειώσουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Έχουμε δύο κομμάτια, θα τα ακούσετε. Θέλουμε να τελειώσουμε σιγά σιγά την εκπομπή με, να πούμε, με ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο στη ζωή του Πάνου. Και παρεάκι μας σήμερα εδώ, είναι εδώ. Δεν είμαστε μόνοι μας εδώ, να πούμε. Δεν είμαστε εγώ, ο Πάνος και ο Χρήσανθος. Υπάρχει και ένα άλλο, μια άλλη ψυχούλα εδώ μέσα, ο οποίος είναι γνωστός ως το τζαζόσκυλο, ο Ορφέας. Είναι και ο Ορφέας εδώ. Αρφέα.
1: Κοιμάται.
0: Στα τέτοια του.
1: 16 παρά είναι το σκυλί.
0: Είναι 16 ετών. Κοιμάται. Και για τον οποίο είναι γραμμένο το Constipated Dog, το πρώτο τελευταίο κομμάτι του δίσκου. Ορφέας έχει δώσει νάτος.
1: Ξύνεται. Το κομμάτι αυτό.
0: Μικρόφωνο.
1: Το κομμάτι αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που έγραψα ποτέ. Το έχω γράψει πριν 10 χρόνια, η πρώτη απόπειρα που έκανα. Και το είχα ονομάσει από τότε Constipated Dog, το οποίο σημαίνει δυσκύλιο σκύλος. Το οποίο το σκυλί δεν είναι δυσκύλιο, απλά πάλι είναι ένα αυτοαναφορικό κομμάτι με τα δικά μου νεύρα. Ναι. Που το σκυλί θέλει να κάνει την ανάγκη του και εγώ που συνήθως βιάζομαι και του λέω έλα τελείω, έλα τελείω.
0: Ναι.
1: Και το απρίζω, το σκυλί δεν φταίει το κακόμερο πουθενά.
0: Σηκώθηκε.
1: Τεινάζεται,
0: δεν ξέρω αν ακούγεται. Το τίναγμά του πλησιάζει προς τα εμάς ο Ορφέας, ο Μπάρμπας, όπως το αλλιώς τον λέμε, το τζαζόσκυλο. Του το αφιερώνουμε, έχει δει δεκάδες live, δεν έχει ενοχλήσει ποτέ κανέναν, μια ψυχούλα, όπου πάει τον αγαπάνε, γυρνάει στα μπαρ, γυρνάει στα λαϊβάδικα, γυρνάει παντού. Αυτό το αξιαγάπητο, τι είναι, είπαμε,
1: Μαλτές, λίγο γκριφόν. Λίγο απ' όλα, Μαλτές, γκριφόν, κανείς, είναι μαύρος είναι.
0: Μαύρος δεν είναι τόσο μαύρος πια, ασπρίζει και αυτός όπως και εμείς τα μαλλιά τα δικά μας έχουν ασπρίσει με τα χρόνια, έτσι ασπρίζει και ο Ορφέας. Έχει ασπρίσει σχεδόν μπροστά και τώρα μας κοιτάζει με αυτά τα υπέροχα ματάκια του ψυχούλα, αυτή η ψυχούλα. Της αφιερώνουμε λοιπόν το κομμάτι, το Constipated Dog, το οποίο ακούμε τώρα πριν την αποφώνησή μας, γιατί πρέπει να πάμε στο Metron Stage, όπου διεξάγεται σε λίγη ώρα η πρώτη μέρα του Metron Vocal Jazz Festival.